0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και να είμαστε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11... Τι? 3 είναι η ώρα. Τέταρτη ώρα, ρε. Και εγώ με τα δάχτυλα μετράω, μην νομίζεις. Και με κοροϊδεύω σε λιμάς κάθε φορά. Ο Ηλίας. Λοιπόν, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 2 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr. Γεια σου Δημήτρη μου από τον Γκίζη.
1: Καλησπέρα κύριε. Τι μου κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά Δημήτρη μου, εσύ?
1: Πάρα καλά. Λοιπόν, θέλω να πω μια μικρή ιστορία που άκουσα από το ράδιο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι,
1: ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος,
0: ναι,
1: χειροτονούσε έναν διάκο και τον έκανε ιερέα.
0: Ναι.
1: Μίλησαν εκεί, μίλησε και ο διάκος, και όταν το έγινε ιερέα, του λέει, τώρα λέει, θα σου δώσω, λέει, δύο συμβουλές που εύχομαι, λέει, να τις στηρίξεις σε όλη την πορεία της ιεροσύνης σου. Και με αγωνία περίμενε, ας πούμε, ο αρχιεπίσκοπος. Λέει, πρώτον, λέει, να φοβάσαι το Θεό.
0: Να?
1: Το πρώτο, λέει, είναι να φοβάσαι το Θεό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, λέει, είναι να ντρέπεσαι τους ανθρώπους.
0: Mm.
1: Αν τηρήσεις αυτά τα δύο, λέει, θα πας πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω, ήταν πολύ συγκινητικό. Εμένα πολύ μου άρεσε.
0: Mm.
1: Διότι δεν θα έκανε κάτι εναντίον της θρησκείας και ούτε εναντίον των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, ένας καλός δάσκαλος πρέπει να παρατηρεί τα παιδιά, και όταν κάποιος με υστερεί λιγάκι και δεν έχει, έχει υπέρμετρα ντρέπεται,
0: ναι,
1: είναι πάνω από το φυσιολογικό, διότι η φυσιολογική συστολή και η φυσιολογική, ας πούμε, ντροπή, την έχουμε όλοι σαν συνέστημα. Αλλά παίζει ρόλο το μέτρημα, το διαβάθμισμα, η ισορροπία, ας πούμε. Να πιάνει κανείς το μέσο όρο, ας πούμε. Αν τρέπεται πάρα πολύ ένα παιδάκι, πρέπει να τον εθαρρύνει, να πούμε.
0: Ναι.
1: Διότι εγώ έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που έχουν πει, ας πούμε, συμπτωματικά, εγώ τη ζωή μου την έχασα, λέει, γιατί ντρεπόμουν πολύ. Διότι άμα ντρέπεται κανείς, δεν έχει το θάρρος να εξυπηρετήσει τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος πρέπει να έχει επικοινωνία με τον εαυτό του, διότι αν δεν έχει επικοινωνία με τον εαυτό του και ό,τι είναι θετικό, ας πούμε, το θετικό στοιχείο, ας πούμε, να πολεμάει και να το πετυχαίνει, ας πούμε, μετά τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Κάπως έτσι εγώ βλέπω την έννοια της ντροπής. Και εγώ προσπαθώ, ας πούμε, πολλές φορές να ξεπεράσω αυτές τις δυσκολίες όταν παρουσιάζονται γύρω από την ντροπή. Τώρα, τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Πιστεύω, ας πούμε, ότι τα παιδιά πρέπει να τα φορτίζει κανείς κατά τέτοιο τρόπο που να περιθωριοποιούν την ντροπή και να εξυπηρετούν τα θετικά στοιχεία του εαυτού τους, ότι είναι σωστό, ας πούμε. Διότι μαζεύοντας αυτές τις αρνήσεις, ίσως το παιδί οδηγηθεί, ας πούμε, και σαν άνθρωπος μετά οδηγηθεί σε χώρους που μάλλον θα είναι κουραστική η χώρη αυτή για αυτόν. Λοιπόν, και να πάμε λίγο σε ένα ωραίο τραγουδάκι, αλλά δεν θυμάμαι την τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια αυτή είχε πάρει η μνήμη μου δεν με βοηθάει, είχε πάρει το φουστάνο, το χειρούργο, το γιατρό.
0: Η Θεοδωρίδου,
1: μπράβο, λοιπόν. Η Θεοδωρίδου, η μνήμη, ένα ωραίο τραγούδι για την ντροπή. Λέει, κι ήταν ωραίο το φεγγάρι, κι ήταν ένα παλικάρι, και παραλίγο, λέει, να μου τουμπάρει. Εάν εγώ, λέει, δεν τρεπόμουν, μετάνιωσα πολύ, και ήταν λέει τόσο ωραίο και ήταν το καλό το βράδυ, είχε και φεγγάρι και παραλίγο Θεέ μου λέει να με του μπάρει να φύγει και είχε κάτι βάτια γαλανά, δεν ξέρω αν μπορείς βάλτο.
0: Άμα,
1: αν το βρεις βάλτο.
0: Κοίτα.
1: Αν το βρεις.
0: Αν υπάρχει στην μπάνκα θα το βάλω.
1: Καλά, βάλτο και άλλη έτσι, μέρα, άλλη, δεν πειράζει. Ναι. Τώρα, έτυχε να ακούσω για την Εκατερίνη, γιατί... φίλοι μας εδώ στο Γκίζι, αν μπορείτε πείτε της αυτή τη λέξη ας πούμε, ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι όταν τρώει κανείς λίγο σηκώτη δυναμώνουν πολύ τα ούλα. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
0: Όχι, αλλά...
1: είναι πολύ θετικό, πολλοί γιατροί το λένε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν τρώει κάποιος άλλος σηκώτη φεύγω.
1: Εγώ είμαι στο χώρο της ιατρικής ας πούμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν είχα ανεμία θα πέθαινα.
1: Ναι, αν η κοπέλα τώρα, αν η κοπέλα μπορεί να το ξεπεράσει και τρώει λίγο σηκώτη, δυναμώνουν τα ούλα, τα οποία μπορεί ας πούμε να αξιοποιήσει αυτό το δυνάμωμα ας πούμε. Okay. Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό σαν.
0: Άκου τώρα τι έγινε προχθές. Όταν μιλήσαμε ξανά και αναφέρθηκε στο περιστεράκι που έρχεται στο μπαλκόνι σου. Εσύ δεν μου το έχεις πει.
1: Αναφέρθηκε η Κατερίνη.
0: Εσύ παιδί μου. Δεν έρχεται στο μπαλκόνι σου ένα περιστεράκι.
1: Το έδωσα σήμερα. Το έδωσα
0: ναι,
1: σήμερα,
0: άκου όμως, περίμενε. Με πήρε ένας γιατρός.
1: Ναι.
0: Και μου είπε, πέστε στον κύριο, ότι τα περιστέρια είναι ποντίκια με φτερά.
1: Ναι.
0: Και ότι οι αρρώστιες που κουβαλάνε, μπορεί να τον βλάψουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Να προσέχω. Να προσέχω.
0: Να προσέχεις. Καλύτερα να βρεις έναν τρόπο να τα αποτρέψεις να έρχονται.
1: Μάλλον ναι. Ναι. Θα πηγαίνω κάτω να το ταΐζω.
0: Πιο καλά.
1: Καλύτερα που μου το πες. Καλύτερα. Ναι, θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ.
0: Μάλιστα
1: όσο
0: με ρώτησε εάν έχω το τηλέφωνό σου για να σε πάρει εκείνος. Και του είπα δεν πειράζει, θα το μεταφέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει, εγώ θα υποακούσω ας πούμε. Θα υποακούσω γιατί είμαι στο χώρο της ιατρικής περίπου ας πούμε.
0: Okay.
1: Ήμουν πολλά χρόνια, από τα 45 μέχρι τα 50 και έχω αυτό το ιατρικό αίσθητο. Όταν υποφέρει ένας άνθρωπος κοιτάζω να το βοηθήσω ας πούμε. Δεν μπορώ να το ξεχάσω να πούμε. Τίστηκα, φτιάχτηκα από αυτό. Λοιπόν, φίλε μου, να είσαι
0: καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και χίλια ευχαριστώ κι εγώ για σένα, διότι να πω την αλήθεια, μέσα από την νόηση δείχνεις, μέσα από τη μάθηση που είναι παρηγορητική η μάθηση, πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, σε φιλώ, να είστε όλοι σας καλά. Να είστε όλοι σας καλά. Καλή επιτυχία σε όλα, σε ό,τι καλό. Γεια, γεια, γεια.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου αγαπητή μου Κέτη από την Κυψέλη.
3: Γεια σου και χαρά σου και σένα.
2: Καλά είσαι?
3: Ένα σχετικά καλά είμαι. Εγώ δεν θα επαναλυθώ στο θέμα της ΕΔΟΥΣ.
2: Ναι.
3: Γιατί κάτι συνέβη το Σάββατο, το οποίο με ξάφνιασε ως εκεί που δεν παίρνει.
2: Τι δηλαδή?
3: Δηλαδή, ξεκίνησα και λέω θα πνιά και κατέβηκα κάτω. Είχα ξεκινήσει για να πάω στην κηδεία του Μαζαράκη.
2: Ναι.
3: Μετά, επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου οι κηδείες εμένα, λέω...
2: Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να του αρέσουν.
3: Ναι, και λέω ας πάω να βρω πού ακριβώς είναι τα καινούργια γραφεία της Μαρίας της Χαριστιανού. Είχα ακούσει από κάποια εκπομπή στο διαδίκτυο,
2: ναι,
3: ότι είναι στην Αιώλου. Ναι. Αιώλου 85 είχα ακούσει εγώ, αλλά τελικώς ήταν 96. Αιώλου 96.
2: Λοιπόν.
3: Λοιπόν, είμαι ακριβώς στη γωνία του πρώην Λαμπρόπουλου Δυνότος, που υπάρχει ένα περίπτερο. Ρωτάω εκεί πέρα ένα νέο που ήταν, αλλά αυτός ήταν αμέα. Και τον είχαν αφήσει για 2 λεπτά για να πάνε κάπου. Και μου λέει, εγώ δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Προχωράω και

0: τέλος πάντων είπανε και άλλα τέτοια, είπα εγώ ευχαριστώ πολύ, πήγα προς τα εκεί, δεν υπήρχε, ήταν κλειστή η πόρτα ακόμη, δεν ήταν έτοιμα τα γραφεία. Και περνώντας από το περίπτερο για να φύγω, λέω κάτσε να πω στο παιδί αυτό ότι που είναι, αν τον ρωτήσει κάποιος άλλος να ξέρει. Και δεν ήταν το παιδί εκεί, ήταν ένας ηλικιωμένος, τον οποίο εγώ δεν τον κατάλαβα καλά, γιατί δεν βλέπω και πολύ καλά. Mm. Και λέω, ξέρεις, λέω, εκεί είναι τα γραφεία της Χαριστιανού. Και τελικά, ποια γραφεία μου λέει αυτός. Τέλος πάντων έρχεται ένας άλλος γύρω στα 50, εκεί κάπου. Mm. Με άσπρο μαλλί και με πίσω λογορίτσα και μου κάνει μία επίθεση το τι μου έσουρε για το θέμα αυτό και είσαι 150 χρόνων και δεν έχεις μυαλό και τι θέλει αυτή και τι το ένα και τι το άλλο, δηλαδή ανήκουστα πράγματα. Και επιθετικός σου εκεί που δεν παίρνει και εμένα, γιατί μου το λες. Καταρχάς λέω δεν είπα τίποτα σε εσάς. Λέω απλώς ήταν εδώ πέρα ένα παιδί που το ρώτησα και δεν ήξερε και σκέφτηκα να δω πού είναι τα γραφεία, αν κάποιος άλλος το γνωρίσει, και δεν είμαστε εμείς εδώ για να δίνουμε πληροφορίες για την Καριστιανού, την πίσα τη δείξα και μια τέτοια κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Ασύλληπτα πράγματα. Ασύλληπτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Φοβήθηκα ότι θα με πλάκωνε στο ξύλο, δηλαδή, όχι αστεία.
1: Αγενείς άνθρωποι, αυτό.
0: Τι να πω δηλαδή, τι να πω, δεν μπορώ να το συνειδητώ. Δηλαδή, το τελευταίο που περίμενα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Δεν έχει σαλτάρει ο κόσμος, κυρία.
0: Έχει σαλτάρει κυριολεκτικά, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και έχει γίνει και αυτή η ιστορία κάτω στην Κρήτη, ας πούμε. Δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πάει. Όλα αυτά τώρα, για ποια εδώ να μιλήσουμε. Εδώ είναι ζούγκλα, όχι ζούγκλα. Τρελοκομείο.
1: Ναι.
0: Έχουνε κάνει τη χώρα και ένα άλλο πάλι που θέλω να πω, που πρόσεξα, είναι η πλήρης εγκατάλειψης της Αθήνας.
1: Α, καλά, ναι.
0: Είναι φοβερή η κατάσταση. Μιλάμε τώρα για το κέντρο. Πιο κέντρο από την Ομόνοια δεν υπάρχει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω πάει σήμερα το πρωί σε ένα ιατρικό κέντρο να μου πάρουν αίμα. Είμαι 6.30 ώρα το πρωί εκεί. Αυτό είναι ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο. Παπανδρέου λέγεται, ιατρικό κέντρο Παπανδρέου.
1: Λοιπόν,
0: αφού μου παίρνουν το αίμα, πάω να φύγω για να περάσω, ας πούμε, να πάω να πάρω το λεωφορείο να γυρίσω σπίτι μου. Δεν υπάρχει πουθενά, πώς το λένε, στις διαβάσεις που κάνουν κάτω στο δρόμο τα...
1: Διαγραμμίσεις,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και εντωμεταξύ, εγώ δεν μπορώ, σας είπα, δεν βλέπω καλά.
1: Ναι, μου το πες.
0: Και είναι φοβερή η κατάσταση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα απέναντι από το Πολυτεχνείο, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, να μην υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι, δηλαδή, τι σκοπεύουν να κάνουν την Ελλάδα, δηλαδή, και την έχουν εγκαταλείψει κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η ανάπτυξη.
1: Θα την πουλήσουν φτηνότερα.
0: Αυτό. Εκεί το πάμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ή καταλαβαίνει και γι' αυτό έχει γίνει έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι δηλαδή τρελάθηκα.
1: Κατάλαβα.
0: Τι να πω. Τι να πεις. Δηλαδή τέτοιο χάλι εγώ δεν έχω ξαναδεί την Ελλάδα.

0: ποτέ. Όσο ζω, τέτοιο χάλι, τέτοια κατάδια, δηλαδή ηθική, η αλλοδαπή, να κάθονται ας πούμε στο λεωφορείο, να μην προσφέρουν τη θέση σε ηλικιωμένα άτομα, είναι φρίκι, και να έχουν το, στο αυτί το τέτοιο, το ακουστικό, και να κουνιούνται και να τραγουδάνε. Εν ονόματι των κορόιδων. Ήταν μια γυναίκα και ζήτησε από έναν να σηκωθεί και της είπε όχι. Με στο λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Μια ηλικιωμένη. Αυτά τώρα που σας λέω είναι από Σάββατο μέχρι σήμερα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δεν συμφωνείτε?
1: Ότι πρέπει κάτι να γίνει, αλλά ποιος να το κάνει?
0: Όλοι μαζί, για μόνος του δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: όλοι μαζί πρέπει,
1: όχι,
0: δηλαδή.
1: Καλά. Οι καθημερινοί άνθρωποι τι να κάνουν, Κέτη μου? Να πηγαίνουν και να πλακώνονται?
0: Όχι, βέβαια.
1: Τι να
0: κάνουν? Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Μα πώς δεν παίρνει από λόγια ο άλλος?
0: Εγώ έχω σκεφτεί το εξής. Ένας τρόπος για να σταματήσει οι ανατιμήσεις, και ως εκ τούτου η φτωχοποίηση αυτή που υπάρχει, γιατί όσο ανεβαίνουν οι τιμές, πέφτει η αξία του νομίσματος. Λοιπόν, είναι να σταματήσουμε να αγοράζουμε.
1: Πες τους το. Δεν θα σε ακούσει κανείς.
0: Αυτό λέω, μήπως και εσείς, εγώ το λέω, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Και εγώ το λέω. Και εγώ το έχω πει εκατοντάδες φορές.
0: Μήπως, λέει, αυτό σκέφτηκα, μήπως αυτό το πράγμα, να σταματήσει, δηλαδή να πω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι εκεί κατέληξα εγώ, γιατί μόνος του ας πούμε, και από εκεί και πέρα αυτοί που μπορούν να οργανώσουν τα περαιτέρω.
1: Μάλιστα.
0: Να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι. Άρχισαν και οι πυρκαγιές και οι εμπρισμοί.
1: Τα γνωστά.
0: Τα γνωστά. Δεν πάει όμως έτσι. Έλεος πια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κέτη μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και όλοι οι Έλληνες οι καλοί να είμαστε καλά. Και δεν να λογικευτούμε. Αλλά δεν κάνουν το παν. Βλέπετε ότι εδώ γίνεται μεθοδευμένα η καταστροφή των Ελλήνων. Πού είναι, οτιδήποτε σωστό ας πούμε το έχουν καταργήσει από τη μάθηση. Λέμε τώρα για την εδώ, ποια εδώ? Μπορεί ποτέ να αναπτύξουν στο σχολείο ας πούμε, να μάθουν τίποτα, δηλαδή αυτά που κάνουν στα παιδιά, να απαγορευτούν τα κινητά στα παιδιά, τελείωσε. Πριν ενηλικιωθεί το παιδί δεν έχει κινητό. Δεν γίνεται αλλιώς, στην τηλεόραση να απαγορευτούν. Δεν μου λέτε, εγώ σκέφτηκα και ένα άλλο.
1: Τι?
0: Που υπάρχει πρόβλημα. Στις ειδήσεις έχουν τη μια μανία να λένε, να βάζουν το τι είπε ο Ερντογάν, το τι είπε ο Τραμπ και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Μου το είπες αυτό και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω.
1: Το καταλαβαίνω, Μανούλα μου.
0: Αυτό, και σκέφτηκα το εξής. Μπορώ να στραφώ και να πάψω να πληρώνω τα τέλη της τηλεοράσεως?
1: Κάντο όπως το έκανε η Μελίνα. Στα Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Πληρώνεις το λογαριασμό μόνο και όχι την τηλεόραση. Αν και σε όλα τα μέρη του κόσμου, προχτές που σε άκουγε ο Απόστολος από τη Γερμανία,
0: ναι,
1: μου έστειλε μήνυμα ότι και εμείς εδώ στη Γερμανία πληρώνουμε κανονικά την τηλεόραση, βλέπουμε, δεν βλέπουμε.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, δεν με νοιάζει εμένα τι κάνουν εκεί, γιατί την ίδια τακτική ακολουθούν και εκεί. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό. Ή έχουμε ειδήσεις ή δεν έχουμε.
1: Okay.
0: Αλλιώς γιατί να πληρώνουμε. Το ίδιο και το Δήμο. Καταρχάς για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Ο κανένας. Ο Δήμος, τι να σου πω.
0: Ο Δήμος είναι, δεν ξέρεις.
1: Όχι, εδώ πέρα είναι τόσο μπλεγμένα τα πράγματα που οι σχάρες των υπονόμων,
0: ναι,
1: ανήκουν σε άλλη υπηρεσία, το Λούκι ανήκει σε άλλη υπηρεσία και το περιεχόμενο ανήκει σε όλους μας.
0: Μάλιστα, εγώ άκουσα τώρα, γιατί παρακολουθώ το κανάλι της Βουλής εγώ καθημερινώς.
1: Ναι.
0: Και έχουνε, αλλάζουν κάποιο άρθρο σχετικά με τα... τέλος πάντων, με κάτι τέτοια δημόσια έργα,
1: ναι,
0: και έλεγε ότι για το τάδε έργο είναι υπεύθυνος μόνο κατά 50% ο υπουργός και κατά 50% είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο, στο οποίο μπορεί να προσφύγει, να μπορεί να επέμβει και να δώσει άλλη εξήγηση.
1: Κάνε καταγγελία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά απλώς πρέπει να τη σταματήσουμε την κουβέντα τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ό,τι και να πούμε, χωρίς πληροφορίες 100% απλά θα μπερδέψουμε περισσότερο τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να είσαι καλά.
0: Ναι. Και εσύ το ίδιο, και όπως και όλοι οι Έλληνες. Γεια.

0: Γεια σου Νίκο μου από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Αν και όχι, καλησπέρα δεν.
0: Γιατί είναι που την είδες την εξημέρα.
1: Ναι, άκυρο. Εντάξει. Γεια χαρά.
0: Γεια σου.
1: Εντάξει, ξέρεις ότι ακούω από δύο και μετά γιατί έλειπα. Όντως είναι πολύ ωραίο το θέμα και μ' άρεσε πάρα πολύ και η εισαγωγή που γράφεις στο Facebook για το θέμα αυτό. Είναι, δηλαδή αυτά που είχα να πω εγώ τώρα δεν είναι τόσο σημαντικά και τόσο περιεκτικά όσο αυτά που γράφεις εσύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, εντάξει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ακόμα κι αν σου πω ένα δύο παραγράφους, ας πούμε, από ένα άρθρο που μου θύμισε αυτό το θέμα, ότι θα προσθέσει κάτι, ίσως να προσθέσει κάτι λίγο.
0: Για να...
1: Κάτι λίγο σε ένα κομμάτι, ας πούμε, σε ναι, όλο του φάσματος. Λοιπόν, άκου να δεις το και ευχαριστώ που μου το θύμισες αυτό, γιατί θα το είχα τελείως ξεχάσει, δεν υπήρχε περίπτωση, ούτε καν το είχα κάνει bookmark που λένε στα αγγλικά, δεν μου αρέσει αυτή να μιλάω στα αγγλικά, ούτε καν το είχα αποθηκεύσει, ας πούμε, για το...
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το αποθήκευσα και το ψιλομετέφρασα κιόλας, δεν το έχω τελειώσει, αλλά
0: ναι.
1: Αύριο μπορεί να είναι έτοιμο, ας πούμε. Λοιπόν, κατά σύντοση αυτό το άρθρο το γράφει ο ίδιος, που είχε γράψει και το προηγούμενο που σου είχα πει.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος άνθρωπος, Τόμας Χάρινγκτον.
0: Ναι.
1: Ας διαβάσω μια μόνο την εισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αν είστε μιας ορισμένης ηλικίας και μεγαλώσατε σε ένα σπίτι μεσαίας τάξης ή και καλύτερης τάξης ακόμα, σας έλεγαν συνεχώς ότι τόσο εσείς όσο και η ευρύτερη κουλτούρα στην οποία ζείτε θα μπορούσατε να βελτιωθείτε μέσω συνειδητών, έντιμων και μη βίων προσπαθειών για αλλαγή. Το κλειδί ήταν να εντοπίσουμε το πρόβλημα και μέσω της χρήσης των ορθολογικών μας ικανοτήτων να καταστρώσουμε ένα πρακτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε ζητήματος ή αδικίας θεωρούσαμε ότι εμπόδιζε την αναζήτηση της ανθρώπινης ολοκλήρωσης. Μια άποψη που συνοψίζεται εύστοχα σε αυτό το απόφθεγμα των περισσότερων που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι μηχανοί, where there is a will, there is a way. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος. Ή όπως το λέμε εμείς, δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
0: Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που κανείς δεν μας είπε ωστόσο, γράφει τώρα ο Χάρινγκτον, είναι ότι αυτή η μετασχηματιστική, να το πούμε, μέθοδος για να προκληθεί μια ειρηνική αλλαγή εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός ευρέως αποδεκτού ήθους εντιμότητας, καλής θέλησης και ίσως πάνω απ' όλα υγιούς ντροπής στην τάξη των ανθρώπων που προωθούν, εννοεί τους πολιτικούς και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης, το λέει κάπως πιο περίτεχνα, αλλά εννοεί αυτούς. Ότι δηλαδή όσο και να θέλει, με λίγα λόγια, όσο και να θέλει κανείς να βελτιώσει την κοινωνία στην οποία ζει, δεν αρκεί να το θέλει αυτός. Χρειάζεται αυτοί που ελέγχουν, που έχουν την εξουσία, τόσο την πολιτική όσο και την πολιτισμική, να έχουν ένα στοιχειώδες επίπεδο εντιμότητας ήθους και πάνω απ' όλα, λέει, υγιούς ντροπής. Δηλαδή να έχουν μια τσίπα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να έχουν λίγη τσίπα. Λοιπόν, νομίζω ότι το νιώθουμε όλοι, ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια και οι εποχές και οι δεκαετίες, αυτό το πράγμα απομειώνεται, εκλείπει και από τους έχοντες εξουσία, αλλά και από εμάς, τον κόσμο, τον απλό κόσμο. Και από μένα δηλαδή, εδώ και τον εαυτό μου μέσα. Δηλαδή έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να κάνω πράγματα ή να λέω πράγματα, συνήθως να λέω. Γιατί εκνευρίζομαι πολύ εύκολα, που μετά να νιώθω αυτό το τσίμπημα, ας πούμε, της ντροπής. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, ότι λύση δεν, το άρθρο λύση δεν δίνει. Δεν λέει δηλαδή τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Λέει ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, και τα λέει και κάπως περίπλοκα, αυτό που προτείνει αυτός ο Χάρινγκτον είναι να κάνουμε εμείς την προσπάθειά μας, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ακόμα και αν τα χαρτιά είναι σημαδεμένα εναντίον μας. Δηλαδή αυτό το γράφει ευθέως. Ότι ακόμα και αν είναι έτσι, ακόμα και αν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για το ευρύτερο καλό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ας είναι η τράπουλα σημαδεμένη. Μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή μπορεί να όντως να πιάνει τόπο κάτι. Αυτό. Δηλαδή να μην το βάζουμε κάτω.
0: Ναι.
1: Ναι. Το θέμα αυτό, ξέρεις, είναι λίγο, με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί εδώ και πολλά χρόνια, δεν ξέρω πώς μου έχει βγει λίγο από μόνο του, σε κάθε διένεξη που έχω με γνώστους που είναι αγενείς, ξέρω, είναι, ζητάνε και τα αρέστα που λέω, δηλαδή αντί να ζητάνε συγγνώμη, ζητάνε και τα αρέστα, δηλαδή οι παλιοί άνθρωποι, ας πούμε, χοντρικά από 60 και πάνω, όταν κάνουν κάτι άσχημο, συνήθως ζητάνε συγγνώμη. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η λίγο πιο κάτω, κάπως πιο κάτω, ξέρω, 40 με 60, ούτε ζητάνε, καλά, συγγνώμη, δεν ζητάνε συνήθως, αλλά δεν ζητάνε και τα αρέστα. Από 40 και κάτω, χοντρικά το λέω τώρα, αντί να λένε συγγνώμη, ζητάνε τα αρέστα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πράγμα με τρελαίνει, πώς να σου πω, με βγάζει από τα ρούχα μου. Με βγάζει από τα ρούχα μου. Και προσπαθώ να συγκρατηθώ, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει ο άλλος. Μου βάλει κανένα μαχαίρι, κανένα πιστόλι. Έτσι. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει.
0: Καλά, βέβαια.
1: Ναι. Και λέω, όταν με φτάνουν στο αμήν, λέω την εξής φράση. Μου βγήκε την πρώτη φορά, μου βγήκε τελείως αφόρμητα και την έχω πει πολλές φορές. Έχω αναγκαστεί να την πω πολλές φορές μέχρι τώρα. Η ξεδιατροπιά, τους λέω, δεν είναι αρετή. Είναι κουσούρη. Και μένουν λίγο άφωνες, ξέρεις, όταν τους το λέω. Δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν.
0: Ναι, μπορεί να μην καταλαβαίνουν και τις λέξεις.
1: Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω, αλλά τους παίρνει λίγα δευτερόλεπτα να καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Τι τους λέω. Και κάπως αφοπλίζονται. Δηλαδή δεν έχω παρατηρήσει κάποιος να αντιδράσουν άσχημα μετά από αυτό. Αλλά δυστυχώς χρειάζεται να το λέω όλο και πιο συχνά και εξαιτίας αυτού του πράγματος προσπαθώ να αποφεύγω επαφές με αγνώστους. Δεν θέλω, δηλαδή έχω πιάσει, στην Ελλάδα εννοώ, έτσι, γιατί
0: ναι.
1: Αν ήμουν σε άλλη χώρα, είχα πάει πριν κάτι μήνες, είχαμε πάει στη Γερμανία με τη φίλη μου και οι Γερμανοί ειδικά είναι, οι άνθρωποι είναι μια χαρά, δηλαδή ήτανε, κάθε επαφή μου μαζί τους ήταν ευχάριστη. Ήτανε ευγενική, ήτανε χαμογελαστή, έτσι, καλό προαιρέτη κτλ. Λοιπόν, με τους Έλληνες δεν έχω καθόλου το ίδιο συνέστημα, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Ειδικά από, σου είπα, από κάποιες ηλικίες και κάτω. Έχω την εντύπωση, είμαι σχεδόν σίγουρος, δηλαδή, το λέμε κι άλλοι, ότι έχει χαθεί η τροπική τσίπα. Δηλαδή, γίνονται πράγματα τρελά, ας πούμε, και σου ζητάνε και τα αρέστα, καλά το παραλαμβάνουμε, το είπα και πριν αυτό. Νομίζω ότι, τώρα θα μπω στα πολιτικά, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Νομίζω ότι το σημείο, υπήρχαν δύο σημεία καμπής. Το πρώτο ήταν το 81, με τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα. Αλλά ακόμα χειρότερα ήταν με τον Τσίπρα, το 15. Αλλά αυτός είχε ξεκινήσει από πριν, από το κάψιμο της Αθήνας. Που ήμουν στην Αθήνα τότε και είχα φρίξει, δηλαδή ήταν το επόμενο πρωί που βγήκα έξω ήταν σαν να έβλεπα πολεμικό τοπίο, σαν να είχε υπάρξει πόλεμος. Καμένοι άσφαλτος, καμένα σπασμένα τα πάντα κτλ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, εγώ θα εστιάσω στον Τσίπρα πιο πολύ, γιατί ο άλλος είχε κάποιο πολιτισμό. Ήξερε να αφαιρθεί. Αλλά ο Τσίπρας πραγματικά ήταν σαν να έδωσε το σήμα, σαν να έλεγε στους Έλληνες και ειδικά στους νεότερους, παιδιά, η ξεδιατροπιά δεν είναι κουσούρη, είναι αρετή. Άμα την έχεις, μέχρι και πρωθυπουργός γίνεσαι. Κοιτάξτε εμένα.
0: Ναι.
1: Γίνεται σαν και εμένα. Είναι προσόν η ξεδιατροπιά. Το να μην τρέπεσαι. Σαν να πήραν αυτό το μήνυμα ήταν ο κόσμος και ειδικά οι νεότεροι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα άνοιξε πολύ βαθιά πληγή και αυτό το λένε και άλλοι πολλοί που είναι η δουλειά τους να κάνουν πολιτικές αναλύσεις κτλ. Αυτό που είχε πει νομίζω ο Βενιζέλος το είχε πει, ήταν αλήθεια, παρότι ο κόσμος δεν τον πολύ γουστάει το Βενιζέλο. ούτε κι εγώ υπήρξα ποτέ ψηφοφόρος, τότε τα λέμε, αλλά αυτό που είχε πει για τον εκτσογλανισμό της κοινωνίας ήταν αλήθεια. Το είχε δει δηλαδή έγκαιρα αυτός. Ότι το έκανε ο Τσίπρας αυτό. Και το έκανε πολύ συνειδητά και το καλλιεργεί ακόμα. Έτσι, έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή μη αναστρέψιμη, πιστεύω. Μη αναστρέψιμη. Εντάξει, είναι και το θέμα του, του εκπαιδευτικού συστήματος που έχουμε ξαναπεί. Είναι και το θέμα των γονιών που αναστρέφουν παιδιά που δεν τρέπονται. Δηλαδή, που μπορεί να πάνε σε εστιατόρισμα και να χαλάνε τον κόσμο και να μην τους κάνουν καν παρατήρηση. Εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε. Δηλαδή, να μας τραποκοίταζε λίγο ο πατέρας, θα...
0: Σταματάγανε όλοι.
1: Ναι, ναι, θα κοκαλώναμε, που δεν έφτανε καν εκεί. Δηλαδή, μας είχαν μάθει από πριν να μην ενοχλούμε. Έτσι, να τρεπόμαστε αν τυχόν ενοχλούμε τους γύρω μας. Yeah. Αυτά εδώ τώρα τα παιδιά δεν τρέπονται. Δηλαδή, τους έχουν μάθει οι γονείς τους να μην τρέπονται καθόλου. Ότι είναι περιττό να τρέπεσαι, ας πούμε.
0: Έχεις δει σε ταβέρνες που παιδάκια 4, 5, 6 χρονών τρέχουν ανάμεσα στα τραπέζια φωνάζοντας.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Και οι ιδιοκτήτες του καταστήματος, κανείς δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, κανείς δεν λέει τίποτα. Α, τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, είχαμε πάει πριν 2-3 μέρες για συνομά με τη φίλη μου. Ένα θερινό συνομά. Και μάλιστα μεταγεννηθήκαμε και κάναμε και πολλά χιλιόμετρα, γιατί το έργο το έπαιζε μακριά, τέλος πάντων, έτσι. Από τη Σταυρούπολη, για όποιον ξέρει, πήγαμε στην Καλαμαγιά, στην Αρετσού.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει το έργο και είναι ένας τύπος, όλοι είναι Παναγίες, δεν ενοχλεί κανείς κανένα, και είναι ένας τύπος που έχει αγοράσει κάτι σπόρια, έχει κάτσει στο κέντρο του, πώς το λένε, εκεί που έχει κόσμο, δηλαδή, δεν πήγε πίσω, και τα τρώει όσο πιο θορυβωδός μπορεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, επί μισή ώρα αυτό το πράγμα, ασταμάτητα. Δηλαδή αυτός δεν πήγε να δει, αυτός πήγε να φάει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ενοχλείται η φίλη μου που δεν ενοχλείται εύκολα αυτή. Ενοχλούμε, εντάξει, εννοείται ενοχλούμε εγώ από τα πρώτα λεπτά. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι ενοχλούνταν και όλοι γύρω. Έτσι.
0: Αλλά δεν του είπε κανείς τίποτα.
1: Εγώ το είπα όμως. Λοιπόν, γυρνάω και του λέω, ήσυχα χωρίς ψιθυριστά για μην ενοχλήσω τους άλλους. Λοιπόν, ρε φίλε, σταμάτα, δηλαδή με απόγνωση και έκανα τα χέρια μου έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, με κοιτάει αυτός. Σταματάει για 3 δευτερόλεπτα και ξαναξεκινάει.
0: Ναι.
1: Σηκώνομαι εγώ, πετάγομαι για να μην γίνει καμιά, λέει, θα τον πλακώσω. Αλλά για να μην σεβόμενος στους γύρω μου, τέλος πάντων, πηγαίνω μέσα στο κηλικείο που ήταν ο ιδιοκτήτης του σινεμά.
0: Ναι.
1: Και του λέω το πείτε του κάτι και του λέω και θα τον πλακώσω. Και λέει, α, δεν μπορώ, λέει, να κάνω τίποτα εγώ. Συγγνώμη, δημοτικό είναι δημόσιο το σύνομα. Μου λέει, όχι, ιδιωτικό είναι. Λέει, δεν μπορείτε. Μου λέει, γιατί αν δεν μπορείς εσύ, λέει, θα μπορέσω εγώ. Μα μου λέει, του λέω, τι λέτε. Εγώ είμαι πελάτης, εσύ, δικό σας είναι. Δηλαδή, εσύ θα του πει, εγώ θα του πω. Μου λέει, όχι, δεν μπορώ, για τα πάω. Ευθυνόφοβος τελείως. Έτσι. Του λέω, πείτε κάτι, μια σύσταση κάντε του. Δεν λέω να τον πλακώσετε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος φοβότανε, δεν ξέρω, μην μπλέξει, δεν ξέρω, μην του κάνουν κακή κριτική, δεν ξέρω. Και συνέχισε αυτός να τρώει, έτσι. Εμείς σκοθήκαμε και φύγαμε. Μας δώσαν φυσικά τα λεφτά πίσω οι άνθρωποι. Μόνοι τους το είπαν να μας τα δώσουν, μας τα δώσαν και φύγαμε. Και μου λέει η φίλη μου μετά, μου λέει, το σπάσιμο ποιο είναι, ότι αυτός την έκανε τη δουλίτσα του. Δηλαδή, αντί να φύγει αυτός, φύγαμε εμείς.
0: Ναι, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ίμια.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι σε εισαγωγικά καλή περίπτωση, δηλαδή μπορεί να ήταν κάποιος άλλος που να μου ζητούσε και τα ρέστα, αν του λέγα σταμάτα, φτάνει.
0: Αν έχεις παρατηρήσει τα σινεμάτα κλειστά, τα χειμερινά, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις παρά μόνο ό,τι έχει το μπαρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να φέρεις απ' έξω σουβλάκια να φας να βρωμήσεις την αίθουσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή πασατέμπια. Έτσι, μπορείς να πάρεις popcorn, ό,τι έχει το μαγαζί δηλαδή.
1: Ναι, που είναι σχετικά πιο αθόρυβο.
0: Ναι. Α, ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το popcorn δεν κάνει θόρυβο.
1: Κάνει, δεν κάνει πολύ, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα, εντάξει, αντέχεται, δεν είναι κάτι. Αλλά αυτός πρέπει να τα έχει φέρει από το σπίτι του, γιατί έχει πάρει ένα κουβά.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ένα σοκουλάκι, είχε ένα κουβά. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι...
0: Δεν ήταν κάτι που πουλάγε τον μπαρ του σινεμά.
1: Αυτός πουλάγε. Κάτι μικρά σακουλάκια.
0: Α.
1: Αλλά αυτός δεν είχε αυτό. Αυτός είχε ένα κουβά, δεν ξέρω πού το βρήκε. ένα κουβά γεμάτο. Δηλαδή αυτός άντρωγε μέχρι να τελειώσει το έργο, δηλαδή για άλλα δύο έργα είχε να τρώει. Παρένθεση, ένας πολύ ο πιο αγαπημένος μου συγγραφέας που είναι ο Σκαμπαρδόνης.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Τον έχεις να δεις ποτέ, του έχεις πάει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Όχι, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν ζει.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερός πραγματικά. Εγώ τον έχω συναντήσει και από κοντά.
0: Δεξιοτέχνος του διηγήματος.
1: Φοβερός, φοβερός. Και του μυθιστορήματος.
0: Ναι, και του μυθιστορήματος.
1: Φοβερά μυθιστορήματα και είναι και κάπως παραγνωρισμένα. Anyway, έχει δηλώσει σε μια συνέντευξή του. Ρωτήσανε αν βγαίνει, δεν ξέρω εγώ πηγαίνει σε μάγια τελπά, μου λέει και λέει όχι δεν βγαίνω πια στο σινεμά, δεν πηγαίνω, παρότι μου αρέσει, γιατί δεν αντέχω να ακούω το τσάκα τσάκα από τα σπόρια και από τα διάφορα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν πάει σινεμά καθόλου, έτσι, ο άνθρωπος, που δεν είναι και κανένας, πώς το λένε, θα μου πεις εγώ είμαι ευέξαπτος, έτσι, με πειράζει, το νευρικό μου σύστημα είναι πιο τσιτωμένο από του μέσου ανθρώπου, ας πούμε. Αυτός δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Ένας ήρεμος άνθρωπος. Και όμως έχει κόψει το σινεμά και βλέπει ταινίες σπίτι του, δύο ταινίες τη μέρα βλέπει το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν αντέχει αυτό το πράγμα να μην το σέβονται. Να παίζουν κλειδιά, να παίζουν κομπολόγια, να τρώνε σπόρια, ξέρω εγώ, να κάνουν διάφορα. Έτσι.
0: Να σου πω κάτι να γελάσεις.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν μικρός στο γυμνάσιο, είχε ανεβάσει Βουκιουκλάκη τη Βασίλισσα Αμαλία, ξέρω εγώ. Και ο Κατράκης έπαιζε τον Κολοκοτρώνη και στη σκηνή του δικαστηρίου ένας με ένα κομπολόι μέτραγε τις χάντρες. Αλλά ήτανε χοντρές χάντρες και γρυμπαρένιες. Και ο Κατράκης είχε προσθέσει, πρόσθετε λόγια, προσέθετε και έλεγε και αυτός τα δευτερόλεπτα περνούν σαν τις χάντρες του κομπολογιού που σκάνε η μία πάνω στην άλλη. Λέει 5-6 τέτοιες ατάκες και μετά σηκώνεται ξαφνικά από τη θέση, που από το εδόλιο, πηγαίνει στην άκρη της σκηνής και του λέει «Κύριε, το κομπολόι, φάτε το». Και ήρθανε οι ταξιτέτες και τον πήρανε έξω.
1: Έχω ακούσει και από σύγχρονους ηθοποιούς αντίστοιχα που τρώνε πατατάκια.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Εγώ είχαμε πάει να δούμε τον Κωνσταντίνο που τον έβλεπα για πρώτη φορά. Τον είχα ξαναδεί στο θέατρο.
0: Το Γιώργο Κωνσταντίνο.
1: Το Γιώργο Κωνσταντίνο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εδώ στο Κολοσσέο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάποιοι που τρώγανε πατατάκια.
0: Ναι ρε παιδί μου. Γουρουνάνθρωποι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Γουρουνάνθρωποι.
1: Και αυτός που τα πουλάει σε θέατρο, εντάξει δεν θα πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα, και αυτός που τα πουλάει ο αιθουσάρχης έχει θέμα, αλλά και αυτοί που τα παίρνουν και τα τρώνε και οι δύο. Ευτυχώς δεν καθόταν κοντά μου και θα μου είχες πάει, θα μου είχε διαλύσει το...
0: Να
1: είχα φύγει πάλι. Να. Δηλαδή εγώ γενικώς εκτός να αποφεύγω να πηγαίνω σε σινεμά και σε θέατρο, καλά πιο πολύ σινεμά, όταν πάω να κάτσω κάπου κοιτάω ποιοι είναι γύρω.
0: Α,
1: αν είναι μεγάλοι άνθρωποι κάθομαι, γιατί συνήθως είναι ίσχυοι αυτοί, σέβονται.
0: Ναι,
1: άμα είναι τίποτα νεάρι, φεύγω. Φεύγω, πάω αλλού. Να κάτσω, αν έχει θέση δηλαδή. Δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται, ρε παιδί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Τέλος, ο κόσμος έτσι μεγαλώνει, μα η πολιτική με ομικροδιώτα, μα το εκπαιδευτικό σύστημα που πούμε, τους πολιτικούς είναι γι' αυτό. Μα η οικογένεια μαθαίνει να μη σέβεται. Και έχουμε γίνει το αντίθετο ακριβώς από αυτό που είναι, ας πούμε, οι Ιαπωνέζοι. Που πηγαίνουν και βλέπουν εμάς στο Μουντιάλ και μετά καθαρίζουν κιόλας από μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Το ακριβώς αντίθετο από αυτούς. Γιατί αυτοί το μαθαίνουν στα σχολεία.
0: Μα γι' αυτό έλεγα μία μέρα ότι αν πρόκειται να πουλήσουμε τη χώρα, να την πουλήσουμε στους Ιαπωνέζους.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σένια.
1: Ναι. Εγώ θα φέρουμε ένα Ιαπωνέζο πρωθυπουργό.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Ναι, να είναι για 20 χρόνια τουλάχιστον. Θέλω.
0: Ναι.
1: Θα γίνει φοβερή, δηλαδή πραγματικά, αν γινόταν αυτό, η Ελλάδα, επειδή έχει και το πλούτο, ρε παιδί μου, και τον φυσικό πλούτο και τον πολιτισμικό, απ' όλα έχει. Έτσι. Είναι ευλογημένος τόπος. Αν είχε ένα στο τιμόνι ένα τέτοιον άνθρωπο, ευσυνείδητο, θα γινόταν από τις πιο ευχάριστες χώρες στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, με τέτοιο καιρό.
1: Και από τις πιο ευημερούσες επίσης.
0: Ναι, και, ναι, βέβαια, και με τέτοιο καιρό από πάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, ακόμα και τώρα που αυτές τις μέρες ψήνεται η Μεσευρώπη, mm, και πεθαίνουν άνθρωποι που στην Ελβετία, ας πούμε, από, ναι, τη ζέστη, ναι, εμείς εδώ δεν έχουμε ξεπεράσει τους 31 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χώρια το αεράκι που έχει.
1: Μπράβο, ναι. Ναι, δηλαδή, είμαστε ευλογημένοι από όλα και από το
0: παράδεισος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρωί, επειδή εγώ πρέπει να περπατάω,
1: mm-hmm,
0: είναι εντολή του γιατρού,
1: ναι,
0: βγαίνω τα πρωινά για να πάω βόλτα και φύσαγε. Ναι. Δηλαδή δεν ίδρωσα,
1: ναι,
0: που εγώ έχω αλλάξει το όνομά μου από ιδρωμένο σε ιδρωμάνος.
1: Α, το ίδιο έχω και εγώ. Εγώ ιδρώνω μέχρι και το χειμώνα μα προπατήσω.
0: Και εγώ, ναι.
1: Με πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και υποφέρεις, ναι, όπως και εγώ το φαντάζομαι το, με τη ζέστη.
0: Δεν το, ναι, συζητώ.
1: Ναι, ναι,
0: κάθομαι μέσα στο σπίτι, αγκαλιά με το air condition. Δεν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κοιμάμαι με το air condition, ξυπνάω με αυτό.
1: Ναι. Εγώ τώρα σου μιλάω και είμαι στο ένα μέτρο από τον ανεμιστήρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται όμως.
0: Όχι, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Α, γιατί έχω βάλει το χέρι να μην ακούγεται, για να μην. Ναι.
0: Εγώ έχω και ένα ανεμιστηράκι που πήρα από το Βίκος, ένα μαγαζί.
1: Mm-hmm.
0: 2 ευρώ έκανε, 2,5.
1: Mm-hmm.
0: Με 2 μπαταρίες μέσα. Το έχεις μαζί σου, περπατάς και κάνεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις.
1: Έχει φίλοι μου αυτό, ναι,
0: ναι.
1: Το έχω δει, το έχω δει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλή πατέρα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να σε καλά,
1: Νικόλα. Και εσύ, σε ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Πρόσκληση.
0: Γεια χαρά.
1: Έγινε, να σε καλά.

0: ένα-δύο μικρά ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη, τα χειρόγραφα του Φθινοπόρου θα κλείσουν και αυτή την ώρα. Ταξίδια. Πολλοί αναρωτιούνται πως έζησα. Δεν ξέρουν ότι πάντοτε έλειπα. Ταξίδια στο απίστευτο όταν ήμασταν παιδιά. Ταξίδια στο απέραντο όταν είμαστε ερωτευμένοι. Ταξίδια από τη μία κάμαρα στην άλλη, από το ένα άστρο στο άλλο. Ω ταξίδι στο ανεκπλήρωτο. Και η Μάρθα, γερασμένη, συνέχιζε το εργόχειρό της εδώ και χρόνια. Είχε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο τίποτα και είχε γυρίσει άσπηλη και θλιμμένη. Φτωχοί μου εσείς, ενώ το δειλινό ρένει με χρυσάφι τον κόσμο. Ταξίδια στις έρημες αποβάθρες, στους ραγισμένους καθρέφτες, στα χρόνια που έφυγαν. Γιατί εγώ, άθλη, δεν ήρθα εδώ για να παίξω, αλλά να πονέσω και να χαθώ. Μια βροχή από παλιά φτερά. Έτσι για το μυστηριώδες του πράγματος. Και μόνο η ποίηση δεν είναι το ταξίδι, αλλά ο πικρός γυρισμός. Νύχτωνε και πάνω στα τζάμια καθρεφτίζονταν σαν φαντάσματα οι περαστικοί. Ένα παιδί κρύφτηκε πίσω από τον καναπέ. Η σιωπή του είναι ήδη μία άβυσσος. Η μοναχική του ειδηπάθεια, ο πιο τέλειος έρωτας. Δύο παλιοί εραστές συναντιόνται στη σκάλα. Τι να πούν. Σύντομες εξηγήσεις που κάνουν πιο βαθύ το ανεξήγητο. Ώρα που χτυπάς μια πόρτα, έτσι για να ακούσεις μια φωνή. Κανείς. Μετακόμισαν φαίνεται. Όλοι αλλάζουν σπίτι. Τι θέλουν να ξεφύγουν. Συναντάς κάποιον και ζητάς μια διεύθυνση. Αλλά δεν σε καταλαβαίνει. Καιρό τώρα μιλάς μια γλώσσα ξένη για τους άλλους. Κλειδιά που τα πέταξες στον υπόνομο και μια νύχτα τα ξαναβρίσκεις απάνω στο τραπέζι. Καθρέφτες που μέσα τους είδαμε να φεύγει η νεότητα. Ώσπου από το βάθος ακούστηκε το ρολόι του σταθμού που επανέλαβε 8 φορές αυτή την ώρα που ποτέ δεν θα ξανάρθει. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Κι άλλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα, 4 και 7 πρώτα λεπτά. Και είναι η κυρία Άννα από το Παγκράτη.
1: Λίγο γεια... πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη.
0: Να είσαι καλά Άννα μου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Το τηλεφώνημα το σημερινό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ νωρίς, μα πάρα πολύ νωρίς, κάτω από τα 5, μου έμαθε ότι δεν πρέπει να κάνω σε κανένα κακό και όσο μπορώ να βοηθώ με τις γνώσεις μου. Πριν από μία ώρα περίπου ή περισσότερο βγήκε ένας κύριος και είπε ότι έχει αυτούς τους πολύ γνωστούς και πολύ δυνατούς πόνους. Το θυμάστε?
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι κυρία Άννα μου, σας ακούω.
1: Ναι, λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη δώστε του το τηλέφωνο μου. Συγγνώμη για τη φωνή αλλά είμαι χάλια.
0: Δεν πειράζει.
1: Δώστε του το τηλέφωνο μου και αν μπορεί αύριο να μου τηλεφωνήσει να του πω αποδεδειγμένα τι να κάνει και θα με θυμάται μέχρι να φύγει. Αν έχω λίγο χρόνο, το έχω πει σε 2-3 άτομα. Η μία κυρία πολύ συχνά τηλεφωνεί παρόλο που βρίσκεται στο εξωτερικό και δεν αρχίζει με τον κλασικό τρόπο τι κάνετε, είστε όλοι καλά, ο Γιώργος καλά. Οι λέξεις που λέει είναι οι εξής: πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου χάρισες 2 χρόνια ζωής. 4, 8. Φέτος φτάσαμε στα 16. Είναι 96 ετών και μου λέει, ξέρεις που είμαστε τώρα, βαδίζουμε στον τάδε δρόμο. Καλά, έχω επισκεφθεί τη χώρα και ξέρω. Λέω, με αμαξίδιο? Όχι, μου λέει, όχι, περπατώ. Λοιπόν, αν θέλετε βοηθήστε τον κύριο.
0: Okay.
1: Και την ευκαιρία να συγχαρώ τον πατριώτη από τη Λιώ για τη διάθεση που είχε να μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής και αν έχει την καλοσύνη να παίρνει συχνά να μας λέει τα νέα του νησιού, γιατί εμένα είναι λίγο εγωιστικό εμένα. Ναι, μου θύμισε λίγο Παπαδιαμάντη ο τρόπος της αφήγησής του.
0: Τέλεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ,
1: καλημέρα
0: κυρία
1: σε όλους.
0: Καλημέρα.

γύρω, καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία.

Γαλλία, στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Ψαρικά ανθοπολία, εξαπνήσεις, φασαρία, ταξιτζίδες, ραλιτζίδες, μπίζνες και αριτζίδες, κουβερνάντες, τυλποτίδες, στήσιμο και σνοπαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και μπλουτζίν και ευωδία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι, ναι, κοιμονό.

και χάζει, ούτε φέρτε το βραδάκι, στα προπόδι και ο Ζάκη. Άγχος, τάχα και αγωνία. Ένα παγωτό στα τρία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία. Την αστεία μεταφορά.

νύχτα περασμένη, μία νύχτα πλήξη και ανία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία. Και είναι όλα

0: 2-11-10-80-8-8-0. Αλλά τώρα θα πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο, τον τραγουδοποιό, συνθέτη Νίκο Ξηδάκη, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου και το 63 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του μόνιμα στην Ελλάδα. Έχει συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους τραγουδιστές, ηθοποιούς και ποιητές, όπως η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο Νίκος Παπάζουγλου, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Θοδωρής Γκόνης και ο Μιχάλης Γκανάς.
1: Νομίζω ότι είναι αργόριθμη η διαδικασία, η τέχνη. Είχα πάντα την ανάγκη να φιλτράρω, να ξαναφιλτράρω, να ακούω, να ξανακούω τα τραγούδια για να έχω ορισμένες βεβαιότητες. Δεν εκβίασα ποτέ τον εαυτό μου, ξέρεις, τον χρόνο. Θα μπορούσα να γράφω μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αρκετό αριθμό τραγουδιών, όπως η γραφτή εκδίκηση της Φιάς σε τρεις μέρες, ή άλλα τραγούδια που κάναμε με τον Γκόνη, όταν γράψαμε την Βουή του Μύθου, που ήταν ένα μπαλέτο, ας το πούμε, με έπαιρνε από την Θεσσαλονίκη και μου επαγόρευε τα κομμάτια. Τα γράψαμε σε τέσσερις ώρες. Δηλαδή, με το που μου τα είπε στο τηλέφωνο, το απάντησα αμέσως με μελωδίες. Και πάλι να μου πάρουν πάρα πολύ χρόνο, ίσως.
2: Εσένα σε πρωτομάγεψαν οι ήχοι ή οι λέξεις εκεί που μεγάλωσες? Δηλαδή, τα βιβλία σου κίνησαν πρώτη φορά το ενδιαφέρον ή οι ήχοι της μουσικής, οι φωνές των ανθρώπων?
1: Στο Κάιρο, επειδή ξέρεις, η ήχη είναι μια κατάσταση του δρόμου, δηλαδή ακόμα και η φασαρία, ξέρεις, έχει μια έλξη, μια γοητεία, ας πούμε, γιατί είναι μια λαϊκή φασαρία, για να το πω έτσι, λίγο αφαίρετα. Έπειτα είναι οι μουεζίνιδες που βγαίνουν πάνω στους μιναρέδες. Έπειτα είναι οι μουσικές που ακούς από τα καφενεία κυρίως, αλλά και από τα πλοιάρια στο Νείλο, που είναι μια τρέλα, ας πούμε, να βλέπεις πλοιάρια να τρέχουν με μια ταχύτητα και να ακούς υπτάμενα τσιφτετέλια, ή να ακούς να περνάνε οι άμαξες και να έχουν τέτοιες μουσικές. Άρα είναι μια αίσθηση του δρόμου, θα έλεγα, ο ήχος στην Αίγυπτο. Αλλά είναι και ο εξωτισμός της γλώσσας. Για φαντάσου να είσαι ένα παιδί και να ακούς αυτή την αραβική γλώσσα. Σου φαίνεται η γλώσσα, και εκτός από την αυτή που μιλάς, τη μητρική, αρχίζεις να σχηματίζεις και μια αίσθηση παράδοξου. Θες δηλαδή τη γλώσσα ίσως να την ακούς σαν κάτι διαφορετικό από αυτό που σου είναι οικείο. Αυτό μπορεί να έχει επιδράσει στη μουσική μου, γιατί ακόμα και στα ελληνικά πάντοτε ήθελα να υπάρχει μια αίσθηση παράδοξου ή ξένης γλώσσας στο άκουσμα. Παρότι ακούς με ευκρίνεια τα ελληνικά, είναι λίγο οξύμορο, αλλά όπως κάνουμε καμιά φορά ένα παιχνίδι με τις ελληνικές λέξεις και λέμε γιαπωνέζικα και καταλαβαίνουμε εμείς αυτό, αλλά ακούμε μια γιαπωνέζικη φράση, έτσι. Και μάλιστα μερικοί έτσι που είναι ποντικοί των τραγουδιών, ας πούμε, μου κάνουν και παρατηρήσεις ότι παρατονίζω πολλές φορές τις λέξεις. Αλλά εγώ καμιά φορά μου αρέσει να παρατονίζω για να βγαίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν λες, ας πούμε, γλυκά του Νείλου δειλινά και το πεις έτσι με μια σχετική ταχύτητα, δημιουργείς μια παρέστηση. Γλυκά του Νείλου, θα μπορούσε να είναι και γαλλικά. Αυτό είναι, να σου λέω, ένα μυστικό, ας πούμε, που δοκιμάζω τα τραγούδια.
2: Και ποιοι είναι οι ποντικοί των τραγουδιών? Τι είδος είναι?
1: Είσαι στο ραδιόφωνο, αυτό δεν ξέρεις ποιοι είναι οι ποντικοί των τραγουδιών. Τόσα χρόνια έμπειρος. Κοίταξε, είναι πάντα αυτοί που έχουν μια τάση να σε διορθώνουν. Να διορθώνουν τα πράγματα, ας πούμε. Και να τα βάζουν σε μια κανονικότητα. Είναι όπως και με τη γλώσσα, που καμιά φορά κάνεις ένα λάθος και όλος σου διορθώνει τη γραμματική, σου διορθώνει το συντακτικό. Αυτή η κανονικότητα αφενός μεν είναι πραγματική, αλλά ξέρεις, την τέχνη και την ανάγκη της ψευδέστησης. Καμιά φορά ένα λάθος το συγχωρείς στον εαυτό σου.

0: αρκετά, γιατί αυτά τα μαθαίνεις ακόμα και πριν τα διδαχθείς, παρότι στο Κάιρο είχαμε, στη σχολεία δηλαδή, ήταν υποχρεωτικό μάθημα τα αραβικά, αλλά και η καθημερινή τριβή, ας πούμε, ήταν τόση ώστε να μπορείς, ας πούμε, να μάθεις. Όμως όταν φεύγεις, ξέρεις, από παιδί, αποστασιοποιείσαι. Οι μεγάλοι, θυμάμαι ότι στο σπίτι, ας πούμε, μιλούσαν πάρα πολύ συχνά και αραβικά, με αραβικές λέξεις. Έμαθα αραβικά, τα άφησα όταν ήρθα στην Αθήνα, αλλά τώρα διαπιστώνω όποτε πάω στην Αίγυπτο ότι ενεργοποιείται. Και επειδή μιλάμε η γλώσσα δηλαδή, και αρχίζω και μιλάω στα ταξί από εδώ από εκεί, και κυρίως μου λένε και οι άλλοι, ας πούμε, ότι έχω καλή προφορά, γιατί τα αραβικά, ξέρεις, θέλουν και μια εκφορά του λόγου ηχητική, για να πιάσουμε και τη μουσική, τη μουσική της γλώσσας. Εμένα με συγκινεί πολύ η γλώσσα, και εξηγείται βέβαια, γιατί ζώντας τα παιδικά χρόνια που είναι και ευαίσθητα, πολλά χρόνια, ξέρεις τι έκανα, με συγκινούσε, γιατί τις νύχτες βάζαμε το ραδιόφωνο και ακούγαμε αυτές τις βαθιές φωνές, τις πολύ αισθησιακές των εκφωνητών στα ραδιόφωνα, και αυτό μου έμεινε. Και πολλές φορές έπαιρνα τηλέφωνα, είχα τηλέφωνα του Καϊρού, και έπαιρνα από την Αθήνα, από εδώ δηλαδή, από το σπίτι, έπαιρνα τηλέφωνο για να ακούσω μια φωνή που ήταν στα αιγυπτιακά, να ακούσω την ατμόσφαιρα, να ακούσω μια φωνή, έστω να λέει και αλό, γιατί λένε αλό, δεν λένε αλό, αλλά γαλλικά το έχουν ενσωματώσει ηχητικά. Αλό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έπαιρνες ένα τηλέφωνο στην τύχη?
0: Ναι, είχα τηλέφωνα που ήταν, ας πούμε, από περιοδικά, από καταστήματα, μαγαζιά, ας πούμε, ανθρώπους που ήξερα ότι τα τηλέφωνα τους εξακολουθούν να λειτουργούν.
1: Και έπιανες την κουβέντα μαζί τους ή σου αρκούσε αυτό το λίγο που...
0: Μια φορά ρωτούσα, ας πούμε, αν είναι εκεί ο Αλέξης, αν είναι εκεί ο... για να μου μιλήσουν. Αλλά επειδή ένιωθα και λίγο παράνομα, είχα ένα τράκ και το έκλεινα. Αλλά με συγκινούσε πάρα πολύ και μόνο το γεγονός ότι κάποιος θα σήκωνε το τηλέφωνο εκεί.
1: Έτσι, καθώς παρατηρείς τη ζωή των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, δεν λέω ότι βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τη ζωή, απλώς παρατηρώντας τις ζωές των άλλων έστω, μπορείς να μου πεις κάτι που θεωρείς ότι είναι εντελώς ανεξήγητο στη συμπεριφορά του Έλληνα και κάτι που να είναι απολύτως ερμηνεύσιμο?
0: Κοίταξε, ανεξήγητο είναι ότι ενώ σε ένα πρώτο επίπεδο, για μένα, σε ένα πρώτο επίπεδο, εκείνο που προκρίνεται, για να το πω έτσι, είναι η συλλογικότητα και η ομαδικότητα, στον πυρήνα αισθάνεσαι ότι η συλλογικότητα είναι μια μάσκα, και ότι πάντα υπάρχει πολύ το εγώ και πολύ υπεράσπιση του ατόμου.

0: ακόμα και τώρα έτσι αστευόμενος βέβαια και χαριτωμένα, λέω ότι να τώρα που συναντιόμαστε με τον Ανδρέου να παίξουμε εκεί, λέω είμαστε δύο. Και τι συμβαίνει όταν συναντιούνται δύο Έλληνες? Καταρχήν θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί δύο, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι. Βέβαια, πίσω από αυτή την αποδοχή λένε ναι, αλλά εγώ όμως.
1: Ναι, μεν είμαστε οι δύο καλύτεροι, αλλά εγώ
0: όμως. Λοιπόν, ναι.
1: Αυτό λες είναι το ανεξήγητο, ας πούμε, το ερμηνεύσιμο.
0: Ναι. Κοίτας, το ερμηνεύσιμο είναι ότι αυτή η οικειότητα που χαρακτηρίζει πιστεύω τον Έλληνα, γιατί είναι ένα πολύ έτσι, πιστεύω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό του, πιστεύω ότι είναι ερμηνεύσιμο χάρη της κουλτούρας, όχι μέσα από σκοτεινούς δρόμους. Χάρη δηλαδή μιας ακρόχρονης περιδείας, είναι σαν να έχει γίνει μια δεύτερη φύση, για να το πω έτσι και λίγο διανομενίστηκα τώρα, αυτό το ουμανιστικό, δηλαδή αυτή η ανθρωπιά. Πιστεύω όμως ότι αυτή η ανθρωπιά δεν είναι απλώς έμφυτη όπως λέμε καμιά φορά, ότι είναι προϊόν πολιτισμού.

0: είναι η μοίρα μερικών τραγουδιών, ενώ είναι πολύ σπουδαία, δηλαδή σηκώνεσαι όρθιος καθώς τα ακούς, μπορεί να κλάψεις από το συνειρμό τους και τη μελωδία τους, είναι καταδικασμένα να μην περάσουν σε ένα πρώτο επίπεδο.
1: Φύγεις ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για το οποίο κανείς θα μπορούσε να μιλάει πάρα πολύ ώρα. Και ειδικά εγώ θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα. Γιατί, ας πούμε, αυτή ξέρεις είναι η ιστορία. Θυμάσαι τα δισκάκια των 45 στροφών. Πάντα πίσω από την επιτυχία και το δημοφιλές τραγούδι υπήρχε πάντοτε ένα δεύτερο αξιόλογο τραγούδι. Το οποίο δεν είχε την ίδια δημοφιλία, δεν είχε την ίδια τύχη. Πέφτει σε μια περίπτωση τώρα που ετοιμάζω μια παράσταση που την ετοιμάζω τα λαθροδιάσημα. Είναι τραγούδια ακριβώς τα οποία πιστεύω ότι είναι αδικημένα, ότι αξίζει να ακούγονται, αλλά μέσα στις σημερινές συνθήκες δεν παίζονται, ακριβώς διότι όλα μας τα προγράμματα είναι μια λίστα επιτυχιών. Με αυτή την τρέχουσα έννοια που χρησιμοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοούμε.
0: Γιατί και το κοινό αισθάνεται καλά να επαναλάβει μαζί σου κάτι που ήδη γνωρίζει.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το προτέρημα του τραγουδιού και η μεγάλη του αδυναμία, διότι έχει το τραγούδι, έχει αυτή τη γοητεία του οικείου, του αναγνωρίσιμου. Είναι από τη φύση του δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι επαναλαμβάνουμε. Γι' αυτό και ένας καλλιτέχνης που έχει και λίγο ένα δαιμόνιο μέσα, λίγο και ασκεί την τέχνη του τραγουδοποιού, ώρες-ώρες δεν αισθάνεται και πάρα πολύ καλά, ξέρεις. Διότι λέει, μα συνέχεια βγαίνω τόσα χρόνια και λέω τα ίδια και τα ίδια, το λένε καμιά φορά και άλλοι, μα τα ίδια και τα ίδια, κάτι που δεν σημαίνει στο θέατρο, κάτι που δεν συμβαίνει με ένα συγγραφέα. Πιστεύω όμως ότι στη φύση, ξέρεις, του τραγουδιού είναι αυτή η επανάληψη που σου δημιουργεί αυτή την ανάγκη που λέμε να το πω και να το ξαναπώ και να το ξαναπώ και να μην το εξαντλώ. Και να το ξανακούσω και πόσες φορές δεν λέμε αυτή την τετριμένη φράση ότι έλειωσα ένα δίσκο, έλειωσα αυτό το τραγούδι, το άκουγα από το πρωί μέχρι το βράδυ, που ενδεχομένως βέβαια μπορεί μετά από λίγο να το βαρεθήσει, ξέρω εγώ, να το εγκαταλείψει, αλλά πάντα θα επανέλθεις, πάντα θα σου ξυπνάει μια μνήμη. Ο Σεφέρης το αναφέρει αυτό με διάφορους ωραίους τρόπους, που λέει αυτός ο φωνόγραφος που μου θυμίζει ένα παλιό τραγούδι και δένεσαι συναισθηματικά, δεν ξέρω λέει αν έχει αξία, αλλά δένομαι συναισθηματικά μαζί του και μου φέρνει μια ολόκληρη μνήμη, ένα ολόκληρο κόσμο. Λοιπόν, έχει αυτό το τραγούδι, ξέρεις, έχει αυτή τη γοητεία. Δηλαδή, είναι μια τέχνη του ρευστού κόσμου, της ρευστής ζωής, της καθημερινότητας και έχει και τη γοητεία ότι αν πετύχει μια λεπτή ισορροπία, αγγίζει και την ποίηση. Και εκεί αρχίζει και η σχέση τραγουδιού, ξέρεις, με την ποίηση.

0: Και τι θα γίνει στα λαθροδιάσημα?
1: Στα λαθροδιάσημα έχω διαλέξει λοιπόν τέτοια τραγούδια που τα θεωρώ ότι είναι έτσι λίγο τα αδικημένα παιδιά, και θα βασιστώ πάνω σε αυτό. Σε αυτό το, σε αυτή τη συνταγή, ας το πούμε. Δεν θα παίξω δηλαδή μόνο γνωστά. Το μεγαλύτερο μέρος θα βασίζεται σε αυτό. Και επειδή ξέρεις, είναι και τραγούδια που συνήθως αυτά κάτι λένε κιόλας τα τραγούδια. Κάτι λένε, αδικείται και το νόημά τους με έναν τρόπο. Και γι' αυτό έχω βρει και ένα τσιτάτο έτσι για να το δημοσιοποιήσω έτσι σαν δέλεαρ, ας πούμε. Που λέω ότι είναι τραγούδια που αξίζουν να ακουστούν σήμερα για αυτό που είπαν χθες.
0: Πότε άρχισες να τραγουδάς?
1: Άρχισα να τραγουδάω όταν μετά από αυτή την πανηγυρική μου, τέλος πάντων, αποχώρηση από το 1979 που έκανα 3-4 χρόνια. Επανήλθα λοιπόν με το πρώτο βράδυ στην Αθήνα, που προοριζόντουσαν τα τραγούδια αυτά που έγραψα κυρίως για τον Νίκο Παπάζογλου. Δεν τα τραγούδισε ο Νίκο, να βάγισε αυτό το σχέδιο. Και μετά πολλών βασάνων και τα λοιπά, με έπεισε ο Αλέκος Πατσιφάς να τραγουδήσω, ο οποίος με έπαιρνε κάτι νύχτες που έτσι έπαιρνε ο Πατσιφάς, τότε δεν είχαμε και κινητά. Έπαιρνε 2-3 ώρα και έλεγε, ας πούμε, παιδί μου, εσύ θα τραγουδήσεις. Ένα βράδυ έκανε αυτό το πράγμα και του λέω, εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ, ξέρεις, να βγω ως τραγουδιστής. Του λέω, δεν νομίζω ότι είμαι τραγουδιστής, και από πού το συμπεραίνεσαι ότι μπορώ να τα πω? Εκείνη την εποχή παίζαμε τα τραγουδία στο πιάνο και έτσι τα παρουσιάζαμε. Και μου λες, έχω ακούσει, εγώ τώρα τον πες, εσύ θα τα πεις. Και έτσι ξεκίνησε, ας πούμε.
0: Είχε μεγάλο χάρισμα πάντως ο Πατσιφάς, έτσι λένε όλοι.
1: Κοίταξε, είχε το χάρισμα του ανθρώπου που καταρχήν πιστεύω ήταν τολμηρός ο Πατσιφάς. Και κάτι πάντα είχε στην αίσθηση ότι κάτι ανοιχνεύει, κάτι ακούει. Και αυτός το μετέδιδε και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που σε εμπιστευόταν κάποια στιγμή. Και όπως και τα τραγούδια. Και εγώ αυτά που του πήγα τότε, ας πούμε, ήταν τραγούδια που ήταν περίεργα καταρχήν.
0: Περίεργα, επειδή είχαν προηγηθεί η εκδίκηση της Γυφτιάς, ναι, τα δήθεν.
1: Και όταν πήγα μετά από 3 χρόνια, μου έκανε και αυτό το τεστ που, ότι τι είναι αυτά που μου παίζεις, εγώ θέλω τραγούδια για κυλαράδες, αυτά που μου έχεις παίξει και τα λοιπά. Τα εκδείξεις νηφιάς, τσίφτε τέλεια παιδί μου να τα πουλήσουμε, αυτά δε ούτε η μητέρα σου δεν θα τα πάρει. Και εκεί επέμενε δίνοντάς μου χρήματα, ας πούμε. Δηλαδή μου λέγε ότι θα σου δώσω 10.000 να γράψεις αυτά, δραχμές. Και τα ανέβαζε αυτό το κάθε τόσο. Εγώ ήμουνα έτσι και είχα τον ιδεαλισμό μου τότε σε έξαρση και του είπα ότι όχι, εγώ δεν θέλω λεφτά, τα τραγούδια αυτά αν δεν θέλετε, χαίρετε. Του άρεσε του Πατσιφά να τον εντριγκάρεις. Και παρότι φώναζε και τα λοιπά, εγώ σηκώθηκα να φύγω. Και όταν απομακρύνθηκα τέλος πάντων, άρχισε να φωνάζει, γύρνα πίσω και τα λοιπά. Που πας, ας πούμε, ποιος νομίζει ότι είσαι, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος ή ο Ξηδάκης ο Μεγαλοκρεπής, είχε και ένα εξαιρετικό χιούμορ. Έλα, λέει, εντάξει, αύριο μπαίνεις στο στούντιο γιατί σε γουστάρω, μου λέει. Είναι ωραίες στιγμές, ξέρεις, παρότι εκείνη την εποχή, ξέρεις, πάλι ήμασταν μέσα στις ιδεολογικές μας έτσι αιμονές και θεωρούσαμε όχι η διαγραφή, οι καπιταλιστές, οι αστεί, όλο αυτό το πράγμα. Λίγο σήμερα μου φαίνεται σαν τον Τολστόι ο Πατσιφάς, ξέρεις. Ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσες να συνομιλήσεις, έτσι, και να καταλαβαίνεις ότι είχε την ευαισθησία να σε ακούει παρότι την οξύτητά του ώρες και τους θυμούς του. Αυτό μου είχε λείψει. Οπότε τώρα λέω, ωραία, τότε εκείνη την εποχή, ας πούμε, ήμασταν, ξέρω εγώ, άλλοι αναρχικοί, άλλοι τροσκιστές, άλλοι δεν ξέρω τι, μαοϊκοί κτλ. Γιατί είχαν πνέα με μένα. Τώρα μας λείπει ο συνομιλητής. Μας λείπει η έννοια αυτή της εταιρείας που είχαμε, γιατί εγώ οφείλω να ομολογήσω έστω και τώρα ότι πάρα πολλά πράγματα έκανα στη Λύρα. Δηλαδή από μια στιγμή και μετά, από αυτή τη σκηνή που σου περιέγραψα, ο Πατσιφάς και όσο ζούσε, αλλά και μετά με το επί Μαραβέλια και επί Ιού Μαραβέλια που περιήλθε η Λύρα, ποτέ δεν υπήρχε ένας παραγωγός στο στούντιο, ποτέ δεν με ρωτούσαν τι δίσκο θα κάνω. Και όλα αυτά τα πράγματα που ενδεχομένως λες και εσύ τώρα οφείλονται σε αυτή την αντιμετώπιση μου ως μια ανθέσκια ιδιαιτερότητα να γράφω αυτά τα τραγούδια που ποτέ δεν μου είπαν, γιατί αυτό το, ας πούμε, Παντοκράτορας που μου λες ή κάποια άλλα τραγούδια.
0: Ο Πέτρος,
1: ας πούμε. Βρε Πέτρο, τέρμα και το σιγαρέτο, αυτό δεν εννοείς?
0: Όχι, το άλλο που έχει. Του Γκανά.
1: Α, του Γκανά, ναι, είναι και ωραίο αυτό επίσης, ναι. Το δίσκο του Μάλαμα.
0: Ναι.
1: Άρα έχω γράψει δύο Πέτρους, τώρα μου το θυμίζεις εσύ.
0: Είναι ευκαιρία να τους ακούσουμε και τους δύο.
1: Είπαμε, στα λαθροδιάσημα. Τα λαθροδιάσημα βέβαια είναι ένας τίτλος, μια πάντα είχε εμπνευσμένες έτσι λέξεις ο Κωστής ο Παπαγιώργης. Είναι φράση του Παπαγιώργη αυτή, χαρακτηριστική φράση Κωστή Παπαγιώργη.

0: η μνήμη μας αποτυπώνει από μόνη της, έχει ένα μηχανισμό η μνήμη και αποτυπώνει από μόνη της, πώς εντοπίζει το σημαντικό και το κρατάει.
1: Νομίζω είναι και μια δύσκολη ερώτηση τώρα, γιατί πιστεύω ότι τα πολύ σημαντικά πράγματα σε ανύποπτη στιγμή που δεν ελέγχεσαι πάρα πολύ καταγράφονται και αξιολογούνται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί και να τα ξεχάσεις, μπορεί και να απομακρυνθείς πάρα πολύ από αυτά, αλλά παραμένουν ζωντανά μέσα σου και αρκεί να μην περάσεις μια μεγάλη μακριά περίοδο λίθαργου, ας το πούμε έτσι, και ενός ύπνου ας πούμε, και πια αποκλειστείς οριστικά, γιατί εκεί είναι η ωραία διεργασία που αρχίζεις να ασκείσαι και να περιμένεις, ξέρεις, σαν τον κυνηγό, σαν τον λαθροκυνηγό που είσαι πίσω από ένα θάμνο και περιμένεις και να νιαρές αυτές οι ώρες
0: της αναμονής.
1: Ακριβώς της αναμονής, με την ελπίδα ότι κάτι θα περάσει, και νομίζω ότι κυρίως αυτό καμιά φορά σου φέρνει αυτό που λέμε μνήμη, που είναι η αθέλητη μνήμη. Και να πούμε τώρα και ότι ξέρουμε και από τη λογοτεχνία, είναι και λίγο η προυστική μνήμη, όπως αυτό αναζητώντας το χαμένο χρόνο που λέμε. Είναι αυτό που αθέλητα, ας πούμε, έρχεται και σου ξυπνάει κάτι και δεν μπορείς να... Δεν είναι δηλαδή η μνήμη ότι ξεθυμάμαι που λέμε, απλά. Είναι εκείνος ο ανύποπτος χρόνος, δηλαδή, που έρχεται μια σκηνή, έρχεται ένα άρωμα, έρχεται... Εμένα, δηλαδή, πολλές φορές μου συμβαίνει να αναδύεται μια τέτοια στιγμή, ας πούμε, και να θυμάμαι κάποια στιγμιότυπα, κάποιες σκηνές, τις οποίες στην κανονική μου κατάσταση αποκλείεται να τις θυμηθώ. Πιστεύω ότι και το τραγούδι έχει, ιδίως η μουσική, έχει τέτοια χαρακτηριστικά, γιατί ποτέ δεν γράφουμε, ας πούμε, μουσική. Ή τουλάχιστον για μένα προσωπικά ένα κριτήριο είναι ποτέ δεν γράφουμε, δεν εξαντλούμε απλά ένα χρόνο παροντικό. Εμένα τα πράγματα που μου αρέσουν μου δίνουν την αίσθηση ότι συμπυκνώνουν πάρα πολύ χρόνο. Η μουσική του Χατζηδάκη, ας πούμε, έχει ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, πιστεύω. Έχει ένα αναχρονιστικό χαρακτηριστικό, και όταν την ακούς, ενώ είναι, λες, ωραία, έχει μια σύγχρονη αίσθηση, δεν ξέρω, που μπορεί να βγαίνει από ορχήστρες, από χιλιάδες πράγματα που να σου θυμίζουν το χρόνο, τον παροντικό, συνήθως λες, μήπως αυτή θα ήταν η μουσική της αρχαίας Αθήνας. Είναι λοιπόν μια μνήμη που δεν είναι μόνο βιωματική, είναι πολύ βαθιά μνήμη και δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Εσένα στο Κάιρο όταν επιστρέφεις, τι σε πιάνει από το χέρι και σε πηγαίνει εκεί?
1: Να σου πω πάλι ένα περιστατικό, ή θα είμαι φλίαρος?
0: Θα είσαι τέλειος. Για πες.
1: Λοιπόν, όταν πήγα πρώτη φορά στο Κάιρο, παρότι πήγα για να δώσω συναυλία, αυτή ήταν η πρώτη φορά, συνδυαζόταν δηλαδή με μια εμφάνισή μου, θέλησα να βρω τον ελάχιστο χρόνο που είχα να πάω στο σπίτι εκείνο από το οποίο είχαμε φύγει το 1963, το τελευταίο μας σπίτι, που ήταν σε μια περιοχή κοντά στο Παλάτι περίπου, ή το Art Sheriff που λέμε, που είναι και ένα πολυκατάστημα που λεγόταν Rose Debug. Λέω λοιπόν στον ταξιτζή, μπαίνω μέσα σε ένα ταξί και του λέω Art Sheriff. Μου λέει, τι Art Sheriff, μου λέει ο Αιγύπτιος. Art Sheriff, μου λέει, είναι χιλιόμετρα. Όχι, του λέω, μου λέει, συγκεκριμένα που θες να πας. Εγώ είχα μια τεράστια μηχανία, δεν ήξερα τίποτα συγκεκριμένο, δεν θυμόμουν. Του λέω, εντάξει, πήγαινε. Πήγαινε, λέω, και θα σου πω. Και ξαφνικά, όπως περνάμε από ένα σημείο, του λέω, άσε με εδώ. Χωρίς να θεωρώ και... Λοιπόν, πιστεύεις, βγήκα από το ταξί, σαν μαγνητισμένος, πέρασε κάτι γραμμές τρένου, προχώρησα, είδα ένα μαγαζί που το θυμήθηκα, που πουλούσε χυμούς, μου ήρθε ότι κάπου βρίσκομαι, έστριψα δεξιά και βρέθηκα μπροστά στο σπίτι μου. Χωρίς να έχω δώσει τη διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Να, τι με πήρε τώρα και με πήγε, ας πούμε, με τέτοια ακρίβεια εκεί. Εγώ, το παιδί που ήμουνα, ο πατέρας μου με έπαιρνε από το χέρι, ποιος ήταν ο οδηγός μου, ας το πούμε.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και εμείς πρώτα ο Θεός ραντεβού τα μεσάνυχτα. Ήταν στα μηχανήματα των ήχων ο Νικόλαος Πισμπίκης, στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή η Θησαυρούλα ή Σταυρούλα Γιαννούτσου και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων, στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή τριτούλα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου, 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, η πρωινή αφετηρία τροχόδρομη προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου, στο απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης, παρακαλώ. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα εδώ, στο 211-10-80-880. Χαιρετά εδώ πριγκιπικά. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Το έχω αποφασίσει, θα μετακομίσω. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας.

0: Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 1 πρώτο λεπτό, θα δύσει στις 8 και 52. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα. Άμα βρείτε καμία να μου την πείτε και εμένα. Ο Αριστοκλής, η Αριστόκλια και ο Βάρβαρος. Το ημερολόγιο δείχνει 23 Ιουνίου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν κάποια επέτειο, σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Καλημέρα, η πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα την αγαπημένη, τον τελευταίο μου λέει καιρό. Αγαπημένη Έρη, ξεκινάς με πολύ ανεβαστική διάθεση, έτσι πάμε.
1: Δες μου η αγάπη.
0: Πάμε.
1: Είσαι πιο ανορροφωμένη αν τα βράδια κοιμά.
0: Ας το μην με αφήνεις, γιατί δεν έχω καλή φωνή για τραγούδι.

Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο, τον Αρτοπιό, το φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη. Κοίτα ένα ωραίο τσουρεκάκι που μας έχει στείλει. Και μας έχει στείλει και τον τρόπο που το φτιάχνει. Κοίτα, ξέρετε εδώ πέρα πώς το πλέκει, πώς το πλέκει, το βλέπεις. Γεια σου, Παυλάρα, γίγαντα. Έχει και τη γιορτή του σε λίγες μέρες ο Παύλος. Έτρωγε Παύλο, ε. Ναι. Καλημέρα στο Λιντιάκι μου. Καλημέρα, Λιντιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα, ολούθε, λέει η Ευαγγελία. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Νάτι και η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας κάθε μέρα. Τα μηνύματά σας, αλλά χθες το μεσημέρι που ήρθα να κάνω το δελτίο, πήρα και ένα γράμμα, παιδιά. Πήρα και ένα γράμμα. Είχα πάρα πολύ καιρό να πάρω γράμμα. Ναι. Μου το έστειλε ο κύριος Κωνσταντίνος Τρουμπάκης από τη Μάνδρα, Αττικής. Και ωραίο γράμμα από τον κύριο Κωνσταντίνο. Έτσι, γιατί δεν είναι ο άνθρωπος της τεχνολογίας, δεν το έχουν όλοι έτσι με τα κινητά κτλ. Οπότε επέλεξε αυτόν τον τρόπο και έτσι πολύ ωραία του στέλνω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Κωνσταντίνο από τη Μάνδρα Αττικής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή, τη διάβασα προσεκτικά και το τραγούδι Έρι Έρι Έρι που ζήτησε να μπει του Γιάννη Πάριου θα το παίξουμε αύριο.

Λοιπόν, ο καιρός θα είναι ζεστός και σήμερα. Ζεστός, αλλά όχι έντονα ζεστός, όχι καυτός, δεν έχουμε εμείς καύσωνες. Αυτά τα έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Εκεί πραγματικά δοκιμάζονται οι φίλοι μας, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Εμείς προς το παρόν την έχουμε γλιτώσει. Καλό είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το εξηγούν οι μετεωρολόγοι, δεν φαίνεται ότι κάτι τέτοιο, αυτός ο καύσωνας, θα κατέβει προς τα κάτω. Υπάρχει ένας θερμικός θόλος, έτσι όπως το εξήγησαν, με απλά λόγια, δηλαδή σαν να έχει δημιουργηθεί, να έχουν έρθει θερμές μάζες αέρα σε εκείνες τις περιοχές. Εμείς, λόγω των μελτεμιών που υπάρχουν, την έχουμε γλιτώσει. Παίρνουμε από την άλλη πλευρά εμείς, από εκεί που είναι τα παγωμένα. Αλλά πραγματικά τώρα η Γαλλία, ας πούμε, η Γερμανία και τα λοιπά δεν έχει συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες και η Ελβετία φυσικά δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες. Εμείς το έχουμε ζήσει αυτό στο πετσί μας. Θυμάστε πρόπερση που ήταν σαραντάρι από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που ήταν να πάρουμε άδεια, είχε αέρα. Έμα.

Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή ο καιρός μπορεί να είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά και σήμερα θα υπάρχουν κάποιες ξαφνικές μπόρες. Κυρίως τα ορεινά. Δεν αποκλείονται κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, στα Ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα αγγίξει και τους 35. Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη. Η θερμοκρασία και εκεί από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 32 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, πρόκειται για ιστορικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη και στην δυτική Ευρώπη, με ανυπόφορη ζέστη τη μέρα, τροπική νύχτα, και βεβαίως όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δοκιμάζουν τις αντοχές του κόσμου, των πολιτών, διότι δεν είναι συνηθισμένοι. Μάλιστα σε αρκετές χώρες δεν έχουν καν κλιματισμό. Δεν υπάρχει στα κτίρια κλιματισμός, όπως παραδείγματος χάρη στην Ελβετία και στη Μεγάλη Βρετανία, που φαίνεται ότι θα περάσει ακόμη μία περίοδο καύσωνα. Πάνω από τη μισή Γαλλία έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός. Θρηνεί η χώρα ήδη 18 νεκρούς, οι 13 από πνιγμούς και 5 λόγω θερμικής καταπώνησης. Μάλιστα είχαμε και θύματα 3 ηλικιωμένους και 2 παιδιά, ηλικίας 2 με 4 ετών. Εντοπίστηκαν νεκρά τα παιδιά χθες το απόγευμα μέσα στο σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας, σε χώρο στάθμευσης. Αυτό είναι και αμέλεια, έτσι, των γονιών. Κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες τα παιδιά να βρεθούν εκεί μέσα στο αυτοκίνητο. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες φυσικά της τραγωδίας. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και έχει σημάνει συναγερμός και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Υπάρχει ανησυχία, γιατί είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που έχει χτυπήσει κόκκινος συναγερμός.

Υπολογίζεται ότι η μέση υψηλή θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς για αυτές τις χώρες. Και τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες βλέπουν ότι στατιστικά κάτι τέτοιο έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Oh. 54 νομοί σε σύνολο 96 στην υπηρετική Γαλλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ άλλοι 35 είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France. Άρα λοιπόν σχεδόν το 90% του πληθυσμού εκτίθεται σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες αναμένονται να ξεπεράσουν και πάλι και σήμερα τους 40-42 βαθμούς Κελσίου. 43 έδειξε στον Μπορντό. Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν κλιματισμό, πολλές δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία φυσικά, περισσότερα από 800 σχολεία έκλεισαν σε εθνικό επίπεδο και άλλα 1800 προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους. Φανταστείτε ότι ό,τι καν τη νύχτα δεν έχουν ανάσες δροσιάς, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα είναι έτσι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Ήδη το βράδυ από Κυριακή προς Δευτέρα καταγράφεται στην ιστορία ως η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1945.

0: διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Έχουμε πολλές ακόμα ειδήσεις να σας πούμε και να σας κρατήσουμε συντροφιά.
1: Και η καρδιά μου πλημμύρισε.
0: Αυτό είναι για τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που της αρέσει το Πλούταρχος.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό. Κολλάει στον καύσωνα. Στον καύσωνα περνούν οι φίλοι μας εκεί, οι Γάλλοι. Ο Νίκος ο Χαλκίδης στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Το ξημέρωμα στη Ραφίνα. Απορώ ρε εσύ Νικόλα πως δεν μπαίνεις μέσα σε κανένα καράβι να φύγεις να πεις bye bye. Ναι. Έχει τύχει ποτέ να πάρεις Νίκο καράβι και να πας κάπου χωρίς να... Δηλαδή να πάρεις το πρώτο καράβι να φύγεις. Το έχεις κάνει? Και πού πήγες?
1: Σαντορίνη.
0: Ε? Κι εγώ Σαντορίνη.
1: Ραλιγύρω ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, και εγώ μια φορά πριν πολλά πολλά χρόνια είπα θα πάρω το πρώτο καράβι ρε παιδί μου. Πού πάει το πρώτο, δεν με σε ενδιαφέρει. Όπου και να πάει θα πάρω. Και μου κάτι σαν το ρίδι φίλε. Ωραία ήταν. Πηγαίναμε τότε, τώρα δεν μπορούμε να πάμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που περπατάει, που έχει βγει από το σπίτι από τις 5 ώρα και περπατάει, στα έχω πει αυτά που περπατάει κάθε μέρα. Ναι. Ολυμπιονίκης. Έχει καλή φυσική κατάσταση όμως. Έστειλε και φωτογραφία χθες. Μπράβο Δημήτρη. Είσαι ο ήρωας του πρωινού.

Λοιπόν, έχουμε πολλές εξελίξεις. Έχουμε πολλές εξελίξεις στην υπόθεση Catergate. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η εισαγγελία των Βρυξελών είχε εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του, στο πλαίσιο της διερεύνησης του πολύκροτου σκανδάλου που συγκλώνησε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί, ωστόσο η εκτέλεση του εντάλματος δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί απαιτείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Η ποινική τώρα εμπλοκή που αποδίδεται στον κύριο Αβραμόπουλο φέρεται να συνδέεται με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία είχε λάβει αμοιβή ύψους 75.000 ευρώ. Γύρω στα 23-24 εκατομμύρια δραχμές. Σύμφωνα τώρα με τον συνήγορό του, τον κύριο Σπύρο Παπά, το συγκεκριμένο ποσό είχε δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά, ενώ υποστηρίζεται πως η υπόθεση δεν αφορά παράνομη διακίνηση χρημάτων, ούτε προκύπτουν νέα στοιχεία σε σχέση με τα όσα ήταν ήδη γνωστά. Επίσης, οι δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την εισαγγελία εφετών Αθηνών, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει περισσότερο γνωστές κάποιες λεπτομέρειες. Από την πλευρά του πάντως, ο πρώην Επίτροπος λέει από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποια παρατυπία, υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του ήταν νόμιμες και απολύτως διαφανείς. Μάλιστα λέει ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρο Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τώρα λέει κάποια προσπάθεια, οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος είναι αυθαίρετη, είναι απαράδεκτη και ύποπτη.

0: Λοιπόν, χθες βράδυ είχαμε και ένα debate. Ένα debate που ζήτησε από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη ο σύζυγός του. Ζήτησε debate με τον Άδωνη Γεωργιάδη για να μιλήσουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα διαδικτυακό debate, διατηρεί μια εκπομπή ο κύριος Κασελάκης στο διαδίκτυο. Και κάλεσε λοιπόν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη σε ένα debate, διότι ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη, αν θυμάστε, ασχολείται με τον χώρο της υγείας. Είναι νοσηλευτής. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτές τις ανησυχίες του κύριου Τάιλερ Μακμπεθ, ο κύριος Γεωργιάδης αποδέχτηκε την πρόσκληση και χθες λοιπόν είχαν αυτό το debate στο διαδίκτυο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπαν ο κύριος Γεωργιάδης αλλά και ο κύριος Κασελάκης σχετικά με το φακελάκι, αλλά και έναν αστισμό που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμαστε για τον εαυτό μας. Εγώ το συχαίνω προσωπικά. Και εγώ που το πετυχαίνω και όπου γίνεται καταγγελία, του ξυλώνω αμέσως.
2: Ξέρεις ότι μιλάς σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
1: Καλύτερα, στην Ελλάδα κανένα.
2: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
1: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουμε.
2: Και να πω...
0: Μάλιστα. Ήταν λοιπόν μια μακρά συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών και μάλιστα του είπε ο κ. Γεωργιάδης του Στέφανο Κασελάκη ότι αν σε είχαν κρατήσει στο ΣΥΡΙΖΑ θα έμπαιναν, λέει, και στη Βουλή αυτοί που δεν τους θέλει ο Τσίπρας.
2: Δεν συμφωνώ με το διχαστικό λόγο, γιατί έχω δεχτεί και εγώ τεράστια τοξικότητα στον προηγούμενο χώρο στον οποίο ήμουν και τώρα και σήμερα και τις τελευταίες μέρες.
1: Εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο στο κλίμα πολιτικό, πιστεύω ότι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μετανιώσει φάγανε στον προσοξιδικό. Γιατί αυτοί που δεν θα τους πάρει ο Τσίπρας εκεί και θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνοι, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε είχαν κρατήσει θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα μάλλον πλακία κάνουν.
2: Ό,τι και να είναι, αυτό είναι απλά ιστορία αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ λέω την γνώμη μου.
2: Και το βασικό.
1: Επειδή δεν ήμουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σχολιάσω έτσι από το ρόλο του θεατή.
0: Είχαν λοιπόν μια χαλαρή συζήτηση μεταξύ τους και μάλιστα κάποια στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης του είπε: πολύ δεξιός μας βγήκες.
1: Μεγάλες δυνάμεις ιατρικού τουρισμού στον κόσμο. Έχουμε μεγάλη πρόοδο στα μάτια. Δεν είμαστε και μόνο από 10 χρόνια. Έχουμε αρκετούς πλέον που έρχονται στην Ελλάδα για να φτιάξουν τα μάτια τους. Πιστεύω ότι θα έχουμε και στα μαλλιά. Έχω διαφημίσει και εγώ όσο μπορώ περισσότερο για να μην τα έχει μόνο η Τουρκία που έχει μαζέψει εκεί την παγκόσμια αγορά να βάζουν μαλλιά στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ και η Ελλάδα έχει πολύ καλή αγορά.
2: Εγώ που φεύγω να σχολιάσω.
1: Έχουμε αρχίσει να φτιάξουμε στην Ελλάδα τις πρώτες κλινικές longevity. Καλά.
2: Εμείς λέμε όμως να βάλουμε και το δημόσιο σύστημα στο βαθμό στον οποίο υπάρχει. Όπως τους γιατρούς που έχεις αναφέρει σωστά στο παρελθόν.
1: Το δημόσιο σύστημα, παρόλο που μου αρέσει η ιδέα, δεν ξέρω αν θα πένεγε εύκολα ή θα σήμαινε αυτά να πάνε να λένε ο υπουργός. Πολύ δεξιός μας βγήκες.
2: Άστα αυτά, γιατί δεν είναι καθόλου.
1: Είναι λίγο δεξιό. Δεν έχω μεγάλη αντίρρηση.
2: Το να είσαι λογικός. Και να θες να αξιοποιήσεις τους πόρους της χώρας σου.
1: Το να είσαι λογικός. Να είσαι δεξιός.
2: Όχι.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν μέχρι χθες το βράδυ. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και επαναρχόμαστε σε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκυριακό είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Ξεπέρασαν τις 80 μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αλλά και χθες είχαμε μάχη με τις φλόγες σε Σπάτα, σε Θήβα και Ακρέφνιο Βιωτίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε επιφυλακή εξαιτίας της φωτιάς που είχε εκδηλωθεί χθες το μεσημέρι στο Ακρέφνιο της Βιωτίας. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα μάλιστα να κλείσει για την ασφάλεια των οδηγών και η εθνική και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Θήβας. Μάλιστα στους κατοίκους εκεί της περιοχής εστάληκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Τους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη έως αργά το απόγευμα και οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά. Δύο επίσης μέτωπα ξέσπασαν στα Σπάτα και στον Ελαιώνα της Θήβας, τα οποία οριοθετήθηκαν. Και χθες αργά το βράδυ ξέσπασε μια φωτιά στην Κερατέα, η οποία οριοθετήθηκε σε λιγότερο από μια ώρα ευτυχώς και αποκαταστάθηκε γρήγορα η κυκλοφορία των οχημάτων. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ σε καλάμια μέσα σε μια ρεματιά στην ευρύτερη περιοχή του Λαβρίου. Έσπευσαν άμεσα αρκετές δυνάμεις, πάρα πολλοί πυροσβέστες, πάνω από 70 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, πάρα πολλά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας και του Δήμου και η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από μια ώρα. Λοιπόν, χθες έληξε και η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία για όσους έπρεπε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και μέσα σε 2-24 ώρα υπευλήθησαν περισσότερο από 110.000 αιτήσεις. Μέσα σε 2-24 ώρα οι ιδιοκτήτες μπήκαν μέσα στην πλατφόρμα και δήλωσαν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους. Άρα έστω και την τελευταία στιγμή όλα είναι και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προχώρησαν στους καθαρισμούς των οικοπαίδων και στις δηλώσεις αυτών. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και θα είναι σε εξέλιξη όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μέχρι χθες στις 3 το μεσημέρι είχαν δηλωθεί 728.000 ακαθάριστα, οικόπεδα που είχαν καθαριστεί. Το 2025 ο ρυθμός ανερχόταν στις 702.000 και το 2024 οι δηλώσεις ήταν 833. Άρα περισσότερες σε σχέση με πέρσι, λιγότερες σε σχέση με πρόπερσι. Μόνο την Κυριακή μπήκαν στην πλατφόρμα και δήλωσαν τον καθαρισμό 58.000 ιδιοκτήτες, ενώ χθες μπήκαν 52.000.

Βέβαια φέτος είναι λιγότερη η υπόχρεη, γιατί υπάρχει μια εξαίρεση για καλλιέργειες και ελαιώνες εντός οικισμών. Πέρσι η υποχρέωση ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο, ενώ φέτος ο αριθμός έπεσε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Επίσης και αυτό που μας έλεγε χθες εδώ στην εκπομπή η Δήμαρχος Σαραφίνας, ότι δεν είναι υπόχρεη, λέει, αυτή που το οικόπεδό τους είναι εκτός σχεδίου. Πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή ανεξάρτητα με το αν είναι εντός σχεδίου ή όχι, η φωτιά δεν βλέπει κτηματολόγιο. Δεν είναι... Δεν θα δει το χάρτη να δει ποιος είναι εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου. Έτσι. Ιδιαίτερα τα οικόπεδα που είναι εκτός σχεδίου και κάποια που είναι παρατημένα, εκεί ακριβώς έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση. Θεωρητικά λοιπόν από σήμερα ξεκινάνε και οι έλεγχοι, ξεκινάνε και τα πρόστιμα. 500 ευρώ αν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Και βεβαίως ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό, ποινική κύρωση, ποινική αντιμετώπιση σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Δηλαδή αν κάποιος, ας πούμε, έχει δηλώσει ψευδός ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του αλλά δεν το έχει κάνει, εκεί υπάρχει ακόμη και φυλάκιση 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Πέρσι είχαν επιβληθεί πάνω από 1.400 πρόστιμα.

0: φυσικά το πόσο κάνει συνεχίζει να έτσι, δημιουργεί αντιδράσεις, πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα, η περίφημη που βλέπεις πόσο κάνει σε σχέση με την Ελλάδα, σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ, με διάφορα σούπερ μάρκετ κτλ. Κατά πόσο μπαίνει κάποιος τώρα στο πόσο κάνει για να πάει στο σούπερ μάρκετ, μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο. Το πόσο έχει και πόσο έχει μείνει στην τσέπη δε. Γνωρίζουν άραγε. Σε κάθε περίπτωση τα γαλακτοκομικά, λέει, στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι 30% πάνω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Και μάλιστα, ακριβώς λόγω της ευλογιάς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με το γάλα, με τη φέτα, και αυτό το βλέπουμε και στα ράφια, στις τιμές των σούπερ μάρκετ, έτσι και με το ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και κόβει από τα τυροκομικά. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στον Αλφα.
1: Αυτό ότι κάποια στιγμή θα φτάνουν τόσο υψηλά οι τιμές των γαλακτοκομικών και όχι μόνο, κανένας δεν το περίμενε. Δυστυχώς όμως βλέπουμε δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
2: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
3: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό. Η ακρίβεια δεν προλαβαίνει πουθενά, είναι όλα είναι ακριβά.
4: Συνήθως κυνηγάω τις προσφορές, επειδή έχω και παιδάκια μικρά εκεί και σου φτιάχνω πίτσες και τέτοια όλη την ώρα.
5: Κύριε, από 7-60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξέλθω. Και δεν φτάνει.
6: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
7: Γιατί είναι ακριβά.
8: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν.
9: Τα πάντα έχουν πάρει απάνω. Να ήταν μόνο τα γάλατα και αυτά. Έγινε πολύ ακριβή ζωή. Σε δύο εβδομάδες έχουν τελειώσει τα λεφτά. Αυτό ξέρω.
0: Αυτά λέει ο κόσμος λοιπόν. Χθες έβλεπα σε ένα βιντεάκι στο TikTok έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος έλεγε ότι το 2004 που είχε για πρώτη φορά μπει ως αναπληρωτής δάσκαλος σε σχολείο, έπαιρνε 1200 ευρώ. Και πήγαινε λοιπόν σταδιακά, είχε ένα φάκελο, κρατούσε ένα φάκελο στο βιντεάκι και έλεγε το 2004 1200, το 2005 ξέρω εγώ 1300. Μετά μπαίνουμε στην κρίση, κατεβαίνει στα 800. Ξανά μετά 900 κάτι, 980, 1000, κάποια στιγμή λέει, ξεπέρασε λέει το φράγμα των 1000 ευρώ και σήμερα λέει μετά από 20 και πλέον χρόνια δουλειάς έχω φτάσει λέει πάλι να παίρνω 1200 ευρώ και πανηγυρίζουμε λέει γιατί παίρνουμε λέει το μισθό που παίρναμε πριν από 20 χρόνια, μόνο που τότε, έτσι να συμπληρώσω τώρα σε αυτό, δεν έκαναν τα προϊόντα όσο έκαναν τότε. Δεν έκανε το μοσχάρι 20 ευρώ ας πούμε. Βέβαια ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι το κόστος του καλαθιού είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που λέει το Πασόκ.
10: Πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασόκ. Άρα η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, λέει, στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη τριτούλα. Γεια σου Κωστή. Λέει ο Πέτρος, καλημέρα παιδιά. Τι καλά, λέει, που είμαστε φτωχοί και δεν έχουμε ούτε οικόπεδα ούτε στρέμματα. Μια χαρά τα λέει. Ναι, βέβαια. Πρόσεξε, δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν έχουμε οικόπεδα, δεν έχουμε στρέμματα, δεν έχουμε κένιες. Έχουμε την ησυχία μας. Ένα. Δεν τσακωνόμαστε με τους συγγενείς γιατί δεν έχει. Άμα δεν υπάρχει περιουσία, γιατί να τσακωθείς, κατάλαβες. Είναι όλοι καλά, αγαπημένοι κτλ. Θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδί, πήγαινα με τη μητέρα μου για μπάνιο στη θάλασσα και έλεγε: το βλέπεις αυτό? Αυτό είναι το οικόπεδό μας. Που πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω ότι δεν είναι το δικό μας. Αλλά είναι. Είναι αυτή η λογική, ότι εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια περιουσία, είναι πολύ καλό αυτό, εντάξει, δημιουργεί και μια ασφάλεια, η αλήθεια είναι. Είναι άλλο να είσαι έτσι ασφαλής, προστατευμένος γύρω από μια περιουσία όταν υπάρχει, και άλλο να είσαι έτσι μετέωρος και πάντα να παλεύεις. Αλλά και το καθένα από αυτά έχει τις έννοιες του. Λέει μεγάλα καράβια, λέει μεγάλες φουρτούνες, δεν λένε. Γι' αυτό δεν έχουμε καράβια, Νικό. Γι' αυτό, για να μην έχουμε φουρτούνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Έχει στείλει και μια φωτογραφία ο Γιώργος. Τι κάνει εδώ? Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Ξημέρωσε. Ξημέρωσε, γλυκιά τριτούλα, 23 Ιουνίου. Λοιπόν, για να σας διαβάσω τώρα το μήνυμα του, το γράμμα μάλλον του κύριου Κωνσταντίνου. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Μάνδρα Αττικής. Αγαπητή κυρία Πανάγο, μόνος τρόπος για να επικοινωνήσω μαζί σας είναι αυτός. Γιατί δεν έχω έξυπνο κινητό και ούτε να επικοινωνώ, λέει, μόνο με SMS κτλ. Λέει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γέλιο σας, κυρία μου, λέει, είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Αυτό είναι ωραίο. Σπούδασα πριν πολλά χρόνια, λέει, την τέχνη του χρυσοχώου και μετά από 30 χρόνια και την τέχνη των αρχαιολογικών ανασκαφών και αναστηλώσεων. Την τέχνη του χρυσοχώου τη σπούδασα και την εξάσκησα σε όλο τη το φάσμα από τότε που καλάγαμε με το φυσερό στο στόμα, όλα στο χέρι. Από το 2010, τέλος. Όλα στο βωμό της παραγωγής και της αντιγραφής. Στην εκπομπή της περασμένης εβδομάδας που είπατε για το λιώσιμο, λέει, του χρυσού, το έχω ζήσει στο μέγιστο βαθμό, με ζευγάρια να αναγκάζονται, λέει, να λιώνουν τις βέρες τους για να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Περίοδος 2011-2015. Και τότε, λέει, στο επάγγελμα, λέει, εκεί να δείτε τι έγινε. Τώρα, λέει, ο φίλος μας, ο αγαπημένος ο κύριος Κωνσταντίνος, είμαι χαρούμενος γιατί παντρεύω τον πρώτο μου γιο το Σεπτέμβριο. Έχω δύο γιους και εύχομαι, λέει, ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στα παιδιά σας. Καλή τύχη σε όλους σας, στην εκπομπή, στο σταθμό. Καταρχάς, σας εύχομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή, για το γράμμα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν το έλαβα. Είναι η αλήθεια ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να λάβω γράμμα. Και όλοι μας επίσης. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία, ακόμη και αν δεν μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά, έτσι, κάτι που είναι πιο εύκολο για τους νεότερους. Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το παιδί σας. Δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη χαρά από έναν γονιό να βλέπει το παιδί του έτσι να παντρεύεται, να ανοίγει τα φτερά του σε μια καινούργια ζωή, αγκαλιά με έναν άνθρωπο ακόμα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι γερό το ζευγάρι, ευτυχισμένο, χαρούμενο και σύντομα να γίνετε και παππούς. Έτσι, με αυτό το ωραίο μήνυμα, λοιπόν, φτιάχνουμε τη μέρα μας. Λοιπόν, τι έγινε, ρε παιδιά, με το λαγοκέφαλο? Θα μου πείτε τώρα τι έχει γίνει με το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος έγινε και τούρτα. Μια διάστημη ζαχαροπλάστησα εδώ στην Αθήνα, στην Καλλιθέα μάλιστα, πήρε ένα... προσπάθησε, τέλος πάντων, να δημιουργήσει το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος έχει γίνει viral. Εχθές εδώ στην εκπομπή μας μίλησε ένας ψαράς από την Κάλυμνο και μας είπε ότι οι λαγοκέφαλοι είναι χιλιάδες, εκατομμύρια, λέει, διότι, λέει, γεννούν τρεις φορές το χρόνο. Αλήθεια τώρα. Τρεις φορές το χρόνο, λέει, ζητούν περισσότερο, επιδιώκουν να πάνε σε ζεστά νερά, αλλά το τελευταίο διάστημα, λέει, πηγαίνουν σε πιο κρύα νερά. Τι πρόκειται να γίνει τώρα? Πρόκειται να επικυρεχθεί ο λαγοκέφαλος, ο οποίος είναι το νούμερο ένα trend στο διαδίκτυο. Όλοι αυτό συζητούν, τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο, θα πάμε για μπάνιο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Έχουμε τα χάλια μας τα οικονομικά. 3-4 μέρες διακοπές, λέει, όλο το καλοκαίρι. Όλοι θα φύγουν για μια εβδομάδα το πολύ κτλ. Και αντί να ασχολιόμαστε με αυτές τις 5 μέρες που θα πάμε διακοπές, 5 μέρες θα βουτήξουμε τα ποδαράκια μας στη... Πού? Στο Πατρικό. Α, πού? Πού είναι η λαγοκέφαλη, τώρα αυτό είναι άγνωστο. Άγνωστο, βουλέ. Εδώ τώρα θα δημιουργηθεί μια επικήρυξη του συγκεκριμένου τοξικού ψαριού. Μπορεί και να φτάσει, λέει, τα 5 ευρώ το κιλό. Μέχρι το τέλος του μήνα πρόκειται να γίνει αυτή η πρόσκληση στους επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι όμως, οι ψαράδες, έχουν επιλυγεί ανεπανόρθωτα από το συγκεκριμένο ψάρι, διότι καταστρέφει τα δίχτυα τους κτλ. Τώρα, η αλήθεια είναι πως, αφού καταστρέφει τα δίχτυα, πως τον πιάνουν, πως θα, αφού θα επικηρυχθεί, δεν ξέρω εσύ, εσύ, Νίκο, έχεις καμία ιδέα, πως πιάνεται αυτό τώρα? Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ψάρι, αυτό γνωρίζουμε όλοι. Από τη μία μας λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο, από την άλλη μας λένε ότι πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Άντε τώρα εσύ να μιλάς κάθε μέρα για το λαγοκέφαλο και να έρθεις μούρι με μούρι. Άφθονο νερό, λέει. Άφθονο νερό, αν τύχει και τα λοιπά, Παναγία μακριά και από όλους. άφθονο κρύο νερό, αντιτετανικός και γρήγορα στο νοσοκομείο, γιατί πιθανότατα ένα αραματάκι θα το χρειαστούμε. Αλλά είπαμε, ψυχραιμία. Τρία μπάνια το χρόνο και να έχεις να ασχολήσει με το λαγοκέφαλο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με το θέμα αυτό ασχολείται το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Πρωτοψάλτης. Ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο οποίος είπε ότι πιθανότατα να δουν λίγο το μοντέλο της Κύπρου. Το μοντέλο της Κύπρου που έχει επικηρύξει το συγκεκριμένο λαγοκέφαλο εδώ και πάρα πολλά, εδώ και 2-3 χρόνια. Με ένα ποσό 4,7 ευρώ. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που μίλησε στο Μέγκα.
1: Έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο. Και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
0: Και αφού, όπως καταλαβαίνετε, είναι το νούμερο ένα τρέντ στο διαδίκτυο ο λαγοκέφαλος, κυκλοφορούν έτσι και διάφορα αστεία. Λέει, αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη όπως το Μέτσοβο και το Καρπενήσι. Και θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, ο Λαγοπεκεπέ. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Θα πάμε περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και εσείς στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Την καλημέρα μου στην Ελένη από την Ιγουμενίτσα. Γεια σου Ελενίτσα. Καλημέρα, καλή τριτούλα σε όλους. Σήμερα καφεδάκι λέει στο Μονοδέντρι. Βολτούλα. Ωραίο το Μονοδέντρι. Ορεινό χωριό της Ηπείρου. Εκεί θα έχει και πιο χαμηλή θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, μην παραπονιόμαστε για θερμοκρασίες. Μια χαρά είμαστε εδώ. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές.

0: Γρήγορη είναι όμως, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Τέσσερα τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών. Τα 40 έτη ασφάλισης. Την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, υπόθεση Qatargate. Η αλληλογραφία με την Κομισιόν και τη συνεργασία με ΜΚΟ του Παντσέρη. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας. Ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Η επόμενη μέρα της στη Βρετανία μετά την παραίτηση του Στάρμερ και το Who is Who του διαδόχου του. Μειονότητα Θράκης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Οι καταγγελίες του βουλευτή Ροδόπης, Αχμέτ και οι μηχανισμοί επιρροής της Άγκυρας. Στο εδόλιο γιατροί για το θάνατο στρατιώτη άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από επέμβαση ολικής θυροειδεκτομής στο νοσοκομείο 424. Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Οι μονάδες 1864, 1821 και 1912 που θα αποτελούν την ασπίδα της χώρας στον κυβερνοπόλεμο απέκτησαν το δικό τους σπίτι, ένα κτίριο επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Οι Δήμοι δεν ξέρουν πόσα ακίνητα έχουν, χάος στις πολεοδομίες. ΔΕΗ, γίγαντας με δύναμη πυρός 24 δισεκατομμυρίων, πού θα επενδύσει. Και νέο ρεκόρ για τους τουρίστες, επιπλέον 1.118.000 τουρίστες.

εφημερίδα Τα Νέα. Email gate και Qatar gate. Διπλό χτύπημα. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυρενουδάκης, Νίκος Θοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και δεύτερο ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας. Σήμερα συμπληρώνονται μάλιστα και 10 χρόνια από το Brexit. Και μάλιστα το 56% των Βρετανών διαφωνεί με αυτή την κίνηση. Από το Πεντάγωνο ψηφιακή ασπίδα για τον στρατό, τη φέρνει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Έρευνα, σπουδές και πτυχίο με το δίσκο στα χέρια. Πάνω από 27.000 επισήμως οι φοιτητές που εργάζονται. Πασόκ 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Και αλήθειες και μύθοι, πόσο μας απειλεί ο λαγοκέφαλος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις εξπρέσι για 2.811 θέσεις στο δημόσιο, για μόνιμους και εποχικούς. Γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 27, Κυριάκος Πιερακάκης. Με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και σε ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Παρουσίασε ο Μπράντοβιτς με αποθέωση τα πάντα για τον Παναθηναϊκό, σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Λιονέλ Μέση, ο κορυφαίος σκόρερ των Μουντιάλ. Εφημερίδα Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές δωρές και κοινοί λογαριασμοί. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Εξετάζεται αναλυτικά ποιος κατέθεσε, διαχειρίστηκε ή τελικά ωφελήθηκε, ώστε να εντοπιστούν άτυπες διαδοχικές δωρές. Συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση προωθεί την επανεκκίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ήδη 4 συμβάσεις έχουν υπογραφεί και αναμένονται ακόμα 3. Ωστόσο, διαφορίες για το ύψος των αυξήσεων και θεσμικές εκκρεμότητες επιβραδύνουν τις εξελίξεις. Ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή. Πήρε πιστοποίηση το παράρτημα του York. Τι άλλο έκρυβε το φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η ουσία δυνατίσματος.

εφημερίδα Δημοκρατία. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatargate. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Immunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ακρίτες καταγγέλουν ότι δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό που ζητούν. Ευδοκίμως διατελέσαντες παραμένουν οι ένοχοι για την τραγωδία στο Μάτι. Παρά τις αμετάκλητες καταδίκες τους, η κυβέρνηση δεν έχει ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς. Εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα ή πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε σε πύρινο κλαιό Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρους. Των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Κατάρ Γκέιτ 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Εργατικό ατύχημα στην Βρετανία, ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια, έπικρα 4 διάδοχός του, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Σύγκρουση Μαξίμου και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Μουντιάλ, παγκόσμια υπόκληση, ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Και στο μπάσκετ, πράσινη αποθέωση για Ομπράντοβιτς. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ, ο οδηγητής στον Πειραιά. Δύο παλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, νέες κινητοποίησεις από σήμερα. Τρόφιμα ποτά, επισητισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποίησεων.

ο τύπος Θεσσαλονίκης. Επίσημο αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης για επέκταση λειτουργίας. Παρέμβαση Αγγελούδη για το ωράριο του μετρό. Πρωτοβουλία του Δημάρχου για λειτουργία ως τιμία τα ξημερώματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αδιέξοδο καταγγέλουν καρκινοπαθείς για το νέο θεαγένειο. Τι ζητούν από την πολιτεία. Και παραδόθηκε το νέο τμήμα της Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή με Μητροπολίτη. Και παραδόθηκε το νέο τμήμα της Αγίας

Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά την αγαπημένη όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Χορηγός επικοινωνίας, η Next Step Media Group. Την Πέμπτη λοιπόν η μεγάλη συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε η ημερομηνία, καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Είναι σε καλό επίπεδο, καλύτερο σε σχέση με πέρσι, λιγότερο καλό σε σχέση με πρόπερσι, που ήταν και η πρώτη χρονιά έτσι εφαρμογής του νέου αυτού μέτρου, το οποίο η αλήθεια είναι ότι βοήθησε. Βοήθησε πολύ, διότι κάθε χρόνο έχουμε αυτό το μόνιμο άγχος με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές, και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία βγήκε σε καλό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάριο Ψυχάλη. Είναι δήμαρχος Λυκόβρησης Πεύκης, έναν από τους πιο ωραίους δήμους εδώ στην Αττική. Καλημέρα σας, κύριε Δημάρχε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Πανάγου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, καταρχάς πάμε λίγο να μας εξηγήσετε τι γίνεται εκεί στην δική σας την περιοχή. Είναι μια περιοχή μέσα στον αστικό ιστό, αλλά φυσικά με πολύ πλούσια βλάστηση. Εκεί η περιοχή είναι πολύ όμορφη προς τα βόρεια προάστια. Πώς πάνε οι καθαρισμοί?
1: Κυρία Πανάγου, έχουν εξελιχθεί όλα άριστα. Θέλω μόνο να σημειώσω ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ τις προσπάθειές μας το γεγονός ότι υπήρξαν

0: πολύ έντονες και συνεπόμενες βροχοπτώσεις καθ' όλο το προηγούμενο διάστημα,
1: ναι,
0: με αποτέλεσμα η βλάστηση να είναι πάρα πολύ έντονη. Παρά τα αυτά, από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου προσλάβαμε δεκάδες εργαζόμενους για την προστασία των δασών και προβήκαμε στη χλεοκοπή όλων των κοινόχρηστων και δημόσιων και δασικών χώρων.
1: Σε τι ποσοστό θα λέγατε ότι έχει επιτευχθεί?
0: Ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης έχει καθαρίσει πλήρως το σύνολο των 200 στρεμμάτων δασών που διαθέτει, δάσος Μορέλα, δάσος Κάζαρλι, δάσος Αργύρι, και θα επαναληφθεί προληπτικά ο καθαρισμός, η χλοκοπή. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν καταγεγραμμένα 400 οικόπεδα ιδιωτικά μέσα στα όρια του Δήμου, εκ των οποίων τουλάχιστον το 75% έχει καθαριστεί. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες, όπως πολύ σωστά είπατε, κάθε έτος όλο ένα και περισσότερο συμμορφώνονται.
1: Από σήμερα θα βγείτε έτσι στους δρόμους για επιβολή προστήμων. Βέβαια το πρόστιμο δεν το βάζετε εσείς, το βάζει η πυροσβεστική, αλλά υπάρχει μια συνεργασία. Από σήμερα δηλαδή θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία ή θα περιοριστείτε στην ενημέρωση των δημοτών?
0: Κυρία Πανάγου, είχαμε αναλάβει το πολιτικό κόστος και πέρυσι επιβάλαμε πρόστιμα, τα βεβαιώσαμε στην ταμιακή μας υπηρεσία. Βεβαίως και φέτος ακριβώς η ίδια διαδικασία κινείται, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο βεβαίως έχει ένα συγκεκριμένο όριο, ξεκινά από 200 μέχρι και 2.000 ευρώ, είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό, και δεν είναι μόνο η υποχρέωσή μας να επιβάλλουμε το πρόστιμο, έχουμε υποχρέωση, και φυσικά θα το κάνουμε, να καθαρίσουμε όσα ιδιωτικά οικόπεδα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν καθαριστεί, πολλό δε μάλλον πλησίων δασικών χώρων, και να βεβαίως επιβάλλουμε και την αντίστοιχη χρέωση καθαρισμού,
1: ναι,
0: των ιδιοκτήτων.
1: Πόσα πρόστιμα εισπράξατε πέρσι, κύριε Δήμαρχε?
0: Αποτυπώνονται σε χιλιάδες ευρώ, όμως ο σκοπός αυτής της διοικητικής επιβολής δεν είναι η εισπράξη των δημόσιων εσόδων, αλλά είναι ένα αποτρεπτικό μέτρο για να κατανοήσουν οι πολίτες ότι δεν μπορούν να είναι αδιάφοροι για αυτό το κοινωνικό ζήτημα.
1: Τώρα σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή, στο πρωτοσέλιδό μας έχουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς δήμους. Αναφέρεται λοιπόν χαρακτηριστικά ότι οι δήμοι δεν ξέρουν πόσα ακίνητα έχουν. Γίνεται ένας κακός χαμός στις πολεοδομίες. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει σωστά κάποια ακίνητα. Τι γίνεται με την δική σας περιοχή, διότι έχουμε δει και αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τις πολεοδομίες το τελευταίο διάστημα. Τι γίνεται στο κομμάτι αυτό?
0: Ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης ποτέ, ούτε η Πεύκη ούτε η Κυλικόβρηση πριν το 2010, δεν διέθεταν δική τους πολεοδομία.
1: Mm-hmm.
0: Εξυπηρετείται ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης από την ΙΔΟΜ, την Υπηρεσία Δόμησης Όμορου Δήμου. Παρά τα αυτά, αυτό το φαινόμενο που αναφέρει το έντυπο μέσο είναι πολύ σωστό, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα αγνώστου ή όντως κατά το παρελθόν δεν έγιναν σωστές δηλώσεις στο κτηματολόγιο και πρέπει να διορθώνονται πρόδειλα σφάλματα. Αυτή είναι η μία αλήθεια. Θα μπορούσα να σας προσθέσω και μία ακόμα πραγματικότητα,
1: ναι,
0: η οποία είναι εξίσου ενοχλητική και είναι η λιμνάζουσα δημόσια περιουσία. Δηλαδή μπορώ να σας πω παραδείγματος χάρη ότι στον Δήμο μου διάφορα υπουργεία και δημόσιοι φορείς και οργανισμοί και πανεπιστήμια έχουν δημόσια περιουσία, η οποία όμως λιμνάζει, δεν αξιοποιείται. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταγραφεί η δημόσια περιουσία, και επίσης πολύ σημαντικό είναι να αξιοποιηθεί. Γιατί εάν είναι δημόσια περιουσία σε όλη την χώρα μας,
1: ναι,
0: με αράχνες, με λουκέτα, κλειδωμένη και δεν την αξιοποιούμε, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ζημιώνει την κοινωνική ευημερία.
1: Ενώ θα μπορούσαν, ας πούμε, να αξιοποιηθούν έτσι προς όφελος των δημοτών. Τώρα, ο κόσμος αυτό που ζητάει συνήθως από ένα δήμαρχο είναι επαρκής φωτισμός, καλή δρόμη. Εσείς προχωράτε και σε ασφαλτοστρώσεις, κάνετε κάποια έργα εκεί. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, γιατί μας έχουν στείλει και διάφορα μηνύματα ακροατές σε σχέση με αυτό. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν ο Δήμος να είναι κοντά στον πολίτη και να μην τον θυμάται μόνο κατά την περίοδο των εκλογών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα είναι μια θερινή περίοδος. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που κάποιοι Δήμοι τους έχουν, κάποια προγράμματα τα οποία έχουν αξιοποιηθεί από Δήμους για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, για τους ηλικιωμένους. Τι συμβαίνει στη δική σας περίπτωση?
0: Κυρία Πανάγου, βεβαίως και τις επόμενες μέρες ξεκινάνε ξανά οι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Λυκόβρυφης Πέφτης. Θα ασφαλτοστρωθεί κάτω Πέφτη η οδή Αγωνιστών και η οδή Καποδιστρίου, αλλά και η οδός Βριούλων, μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Η ασφαλτοστρώση και η ποιότητα του οδοστρώματος αλλά και των πεζοδρομίων είναι προτεραιότητά μας. Ταυτόχρονα βεβαίως προβαίνουμε σε συντηρήσεις σχολείων, ανακατασκευάζεται πλήρως με προπόρους του Μαριέτα Γιαννάκου το πρώτο λύκειο Πεύκης, και βεβαίως πλην των έργων. Δηλαδή λέμε ότι η επένδυση δεν πρέπει να γίνεται από μια δημοτική αρχή μόνο στις υποδομές, δηλαδή στα κτίρια,
1: ναι,
0: ή στο οδόστρωμα, αλλά θα πρέπει να γίνεται και η επένδυση στην κοινωνία και τον άνθρωπο, και γι' αυτό τον λόγο όντως έχουμε κάνει δεκτές περίπου 1000 αιτήσεις για καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση. Δηλαδή οι γονείς αφήνουν τα παιδιά με εμπιστοσύνη στο Δήμο για το χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων. Λειτουργεί το καλοκαιρινό κέντρο απογευματινής δημιουργικής απασχόλησης. Έχουμε κάνει όλες τις αιτήσεις δεκτές για τους βρετικούς και παιδικούς μας σταθμούς, δωρεάν ένας μήνας.
1: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Δήμαρχε.
0: Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις των παιδικών σταθμών, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, όχι για το αν γίνεται κάποιος δεκτός ή απορρίπτεται,
1: ναι,
0: αλλά για το ποιο ποσό θα πρέπει να καταβάλει, που είναι συμβολικά τα ποσά. Δηλαδή,
1: μάλιστα, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Αντίστοιχα, είναι σήμερα η δεύτερη μέρα που ξεκινάνε τα μπάνια των μελών των ΚΑΠΗ. Πάνω από 1000 μπάνια θα γίνουν σε χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων. Τώρα, το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό πώς διοργανώνεται, κύριε Δήμαρχε, πώς το διοργανώνεται αυτό?
0: Ανάδοχος. Ο Δήμος αγοράζει την υπηρεσία μεταφοράς από τουριστικό πρακτορείο, και κάθε μέρα τα μέλη των ΚΑΠΗ μας κάνουν μπάνιο στο Αυλάκι. Διαφημίζουμε για τον
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή. Πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Άρα, μαζί με το Φεστιβάλ Μπίρας, πολύ σημαντικό που έρχεται 27 και 28 Ιουνίου, και με το γεγονός ότι στις 27 Ιουλίου θα γιορτάσουμε τον πολιούχο της πόλης μας, τον Άγιο Παντελεήμονα Πεύκης, με ένα μεγάλο πανηγύρι με τη Χαραβέρα. Τι λέμε στην πραγματικότητα? Ότι οι επενδύσεις δεν μπορούν να είναι μονοσήμαντες. Ούτε μόνο στην κοινωνική πολιτική, ξεχνώντας τις υποδομές, ούτε μόνο στις υποδομές, ξεχνώντας ότι είμαστε άνθρωποι.
1: Βασικά, άρα, αυτό που θέλει ο Δημότης, κύριε Δημάρχε, είναι να τον θυμάστε πάντα και όχι μόνο κατά την περίοδο των εκλογών. Όταν περπατάτε στους δρόμους και συναντάτε τους δημότες, έχετε μια άμεση σχέση μαζί τους, γιατί αυτό ζητούν οι δημότες μιας περιοχής. Δεν θέλουν κάποια άλλη εξυπηρέτηση. Ένας καλός δρόμος, μια ωραία παράσταση, μια εκδήλωση, κάποια κοινωνική δραστηριότητα. Νομίζω αυτά θέλουν οι περισσότεροι δημότες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η παρουσία μας είναι καθημερινή, είναι διαρκής, έτσι ώστε να παρέχουμε το σύνολο των απαιτούμενων πολιτικών στους, σε όλες τις ηλικίες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή,
1: σωστά,
0: δεν ξέρουμε κάποιες ηλικίες. Σε όλες τις γειτονιές και σε όλες τις ηλικίες εφαρμόζουμε την πολιτική μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την παρουσία σας στην εκπομπή τόσο νωρίς το πρωί. Ήταν ο κύριος Μάριος Ψυχάλης, Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Πεύκης, Λυκόβρησης Πεύκης, ένας πολύ ωραίος δήμος εκεί, εδώ στην Αττική. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και ερχόμαστε σε λίγο με πλούσιο ακόμη ρεπορτάζ.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο του Παναγιώτη που στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα και στον Νικόλα που πηγαίνω λέει προς τη δουλειά σιγά σιγά. 23 Ιουνίου σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά, έτσι τελειώνουμε και τον Ιούνιο. Πάμε σιγά σιγά προς τον Ιούλιο, άντε παιδιά, να κανονίζουμε και τις άδειες. Τι γίνεται με τις άδειες? Το θέμα είναι τις άδειες θα τις πάρουμε? Που θα πάμε είναι το θέμα. Αυτό είναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα όχι για το που θα πάμε, για την ακρίβεια που υπάρχει και που επικρατεί και που σε πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικές ή πολλές μέρες διακοπών. Μη σας πω και λίγες.

Λοιπόν, από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μικροδέματα από τις κινέζικες εταιρείες Shein, Temu και άλλες πλατφόρμες τέτοιες ηλεκτρονικού εμπορίου. Καταργείται λοιπόν αυτό το απολύτως δωρεάν, δηλαδή τώρα θα μπαίνει κάποιος φόρος, θα μπαίνει ένας φόρος της τάξης των 3 ευρώ. Στόχος, όπως καταλαβαίνετε, αυτής της κίνησης είναι να μπει ένα τέλος στο ανεξέλεγκτο φαινόμενο με το εμπόριο, με τις αυτές τις εταιρείες, τους κινέζικους κολοσσούς που έχουν κατακλείσει την αγορά, ειδικότερα η Shein και η Temu. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου έκανε λόγο για μια εκρηκτική άνοδο των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα ανέφερε το 2025 οι εισαγωγές μικροδεμάτων ξεπέρασαν τα 5,88 δισεκατομμύρια αντικείμενα έναντι 4,67 το 2024. Μιλάμε για ένα ιστορικό ρεκόρ. Η αύξηση της διακίνησης μικροδεμάτων ήταν περίπου 25% έναντι 100% που ήταν τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για έναν πραγματικό χαμό με... για έναν πραγματικό χαμό που συμβαίνει στο εμπόριο και που, όπως καταλαβαίνετε, αυτό πλήττει τις, τα καταστήματα, τα ελληνικά καταστήματα, τις ελληνικές αγορές, οι ελληνικές βιοτεχνίες. Έτσι λοιπόν, με τον νέο κανονισμό, τον οποίο υπογράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, στο εξής θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Ο δασμός δεν θα αφορά συνολικά το δέμα, αλλά κάθε διακριτή κατηγορία είδους που περιέχεται μέσα σε αυτό, σύμφωνα με τις τελωνιακές διακρίσεις. Ειδικότερα λοιπόν, αν μια παραγγελία αφορά, για παράδειγμα, μία μπλούζα, δύο μπλούζες τέλος πάντων, ο δεσμός που θα επιβάλλεται είναι διαφορετικός, έτσι. Επίσης, ανάλογα με τα προϊόντα, δηλαδή αν κάποιος έχει κάνει μια παραγγελία 10 προϊόντων, θα το επιβληθεί ένας επιπλέον φόρος 30 ευρώ.

Αυτός είναι ένας τρόπος να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη εισρωή τέτοιων προϊόντων από την Κίνα. Πολύ χαμηλής αξίας είναι η αλήθεια, που οι περισσότεροι επιλέγουν το τελευταίο διάστημα καθαρά για λόγους οικονομικούς. Από τη μία λοιπόν είναι, βλέπεις ας πούμε το εμπόριο που πλήττεται καθημερινά, τα καταστήματα, τα μαγαζιά με τα ρούχα, τα μαγαζιά με είδη σπιτιού, έτσι, τα υποδήματα κτλ. Πλήττονται από αυτή την αγορά. Από την άλλη, πάρα πολλοί κόσμος σε συζητήσεις λέει το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν βρει σε τέτοιες πλατφόρμες προϊόντα ακριβώς ίδια με όσα πουλούνται στα καταστήματα, και στη Σέιν και στην Τέμου το βρίσκουν 3 και 5 ευρώ μια μπλούζα ας πούμε για παράδειγμα, και η ίδια μπλούζα, ακριβώς η ίδια, την έχουν δει να πουλιέται σε κατάστημα 25 και 30 ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, και βλέποντας ότι τα εισοδήματα του κόσμου έχουν συρρυκνωθεί και δεν επιτρέπουν, δυστυχώς δεν επιτρέπουν τις αγορές σε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτό που λέμε απαραίτητα, όχι ότι ο ρουχισμός, η ένδυση, η υπόδειση δεν είναι, αλλά δεν είναι φαγητό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, ο κόσμος επιλέγει το πιο φθηνό. Φυσικά ποιοτικά υστερεί, διότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Αλλά γίνεται αυτό σε κάποιες αγορές, έτσι ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα έξοδά τους ο κόσμος. Άρα λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα, έχουμε έναν περιορισμό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και θέμα, τίθεται και θέμα ποιότητας σε κάποια από αυτά τα προϊόντα. Αλλά από την άλλη όμως δεν βρίσκουμε διέξοδο για τους καταναλωτές. Είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά που προχωρούν σε γενναίες μειώσεις τιμών, σε μια παρατεταμένη ας το πούμε περίοδο εκπτωτική, όπου προσπαθούν με προσφορές και τα λοιπά να προσελκύσουν τον κόσμο, αλλά όταν μέσα η τσέπη δεν έχει, όσο και φθηνά να το βάλει ο άλλος, δεν θα το πάρει. Επίσης έχει περιοριστεί πάρα πολύ κίνηση στα μαγαζιά. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα καταστήματα. Οι περισσότεροι επιλέγουν τα πράγματα που θέλουν, ίσως και για λόγο χρόνου, αλλά και για σύγκριση τιμών, μέσω διαδικτύου. Οι αγορές μέσω διαδικτύου έχουν εκτοξευθεί και έχει ξεφύγει τελείως το μοντέλο «πάω στο κατάστημα, κάνω μια βόλτα στα μαγαζιά, βλέπω, μπαίνω και ψωνίζω». Βλέπεις πια στα καταστήματα ο κόσμος μπαίνει τις περισσότερες φορές είτε για να παραλάβει το δέμα που έχει παραγγείλει ηλεκτρονικά και απλά το παραλαμβάνει από το κατάστημα για να μπορέσει να το δοκιμάσει κιόλας, εάν παραδείγματος χάρη πρόκειται για ένα ζευγάρι παπούτσια. Πάντως δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Δεν βλέπεις τον κόσμο που έβλεπες πια, και επίσης παρά τις τιμές αυτές που σε κάποια καταστήματα βλέπεις ότι υπάρχει μια διάθεση ας πούμε από τον καταστηματάρχη, από τον ιδιοκτήτη να δώσει μια χαμηλότερη τιμή, παρόλα αυτά δεν υπάρχει κίνηση στα μαγαζιά. Εν τω μεταξύ και λόγω της διεθνοποίησης της αγοράς, ακόμη και οι τουρίστες θα επιλέξουν να πάρουν ένα... Παλαιότερα αγόρασαν περισσότερα πράγματα όταν πήγαιναν κάπου. Το βλέπουμε και εμείς από τη δική μας την περίπτωση. Όταν πηγαίναμε διακοπές δεν ήταν μόνο τι θα φάμε, τι θα πιούμε και πώς θα περάσουμε καλά, αλλά να ψωνίσουμε κιόλας από το μέρος αυτό το οποίο πηγαίναμε. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα έχουν περιοριστεί. Δεν παίρνουμε πράγματα. Κάποιοι γιατί λέμε ότι αυτό θα το βρούμε στην Αθήνα ας πούμε, έτσι κι αλλιώς, ή κάποιοι άλλοι που είναι τουρίστες άλλων χωρών θα βρουν παρόμοια πράγματα. Λόγω της διεθνοποίησης του εμπορίου θα βρουν παρόμοια πράγματα, ίσως και σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι θα το βρουν εδώ σε μια τουριστική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Κάτι όμως πρέπει να γίνει με το εμπόριο πραγματικά, ιδιαίτερα με τους εμπόρους, με τους καταστηματάρχες, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό και πάρα πολύ άδικο για ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν, πηγαίνουν σε εκθέσεις, διαλέγουν το καλύτερο, αυτό που θα προσεγγίσει τον κόσμο, κάνουν προσεκτικές επιλογές. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να φέρουν τον κόσμο κοντά. Είναι άδικο να μπαίνουν στα μαγαζιά στις 8 ώρα το πρωί, να ανοίγουν το κατάστημά τους και στις 9 ώρα το βράδυ, έτσι μετά από πάρα πολλές ώρες δουλειάς, κατάκοποι, όρθιοι, το ταμείο να είναι μείον. Mm-hmm.
Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

Λοιπόν, βγήκαν και κάποια στοιχεία για τα σχολεία, ότι 25.000 λέει αποβολές από μαθητές σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς λόγω της παράνομης χρήσης κινητών τηλεφώνων μέσα στο σχολείο. Υπάρχει μια κυβερνητική απόφαση που επιβάλλει την παραμονή των συσκευών μέσα στις τσάντες καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Και οι εκπαιδευτικοί φυσικά καλούνται να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, με την ψηφιακή τεχνολογία να έχει γίνει εξάρτηση σε πάρα πολλούς μαθητές και βεβαίως να επιβάλλουν κάποιες αποβολές. Προσέξτε τώρα, λέμε στα παιδιά, εμείς που είμαστε όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι, όλη μέρα όμως, έχει γίνει πράκτος του χεριού, λέμε στα παιδιά, όχι, βάλ' το στην τσάντα. Και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, να εκπαιδεύσουν συστηματικά τους δασκάλους, τους καθηγητές κτλ. Να υπάρχει μια συνεργασία με τις οικογένειες για το πώς θα μειωθεί η χρήση του κινητού. Και ξέρεις πώς γίνεται αυτό, Χρήστο, έτσι. Παίρνει το κλιμάκιο, το ειδικό, το κινητό και λέει στα παιδιά, όχι, δεν θα βλέπετε κινητό. Μα αφού αυτό το ίδιο κάνουμε όλοι εμείς. Όλοι εμείς, αυτό κάνουμε. Η μείωση του κινητού θα επέρθει μόνο όταν στο παιδί δώσεις κάτι άλλο. Κάτι άλλο που θα του είναι χρήσιμο, όπως παραδείγματος χάρη μια δραστηριότητα. Την οποία δραστηριότητα όμως δεν θα την πληρώνουν οι γονείς του. Δεν θα είναι ένα επιπλέον κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γιατί μέχρι στιγμής όλα έχουν κάποιο κόστος. Έτσι. Παλιότερα τα παιδιά βγαίναν στην γειτονιά, στην πλατεία, έπαιζαν μέχρι αργά, ιδιαίτερα τις περιόδους όπου δεν υπήρχαν σχολεία, έτσι, δεν υπήρχε η σχολική αυτή διαδικασία, και έπαιζαν μέχρι αργά. Επίσης, κατά τη διάρκεια του σχολείου, του σχολικού έτους, επίσης υπήρχαν δραστηριότητες οι οποίες ήταν δωρεάν. Τώρα ποιος αφήνει το παιδί του καθημερινή να πάει στην πλατεία να παίξει? Ή πού είναι αυτές οι πλατείες οι περίφημες, πού είναι αυτές οι παιδικές χαρές, πού είναι αυτά τα δωρεάν αθλητικά κέντρα? Δηλαδή, όταν δεν έχεις εναλλακτική και η μόνη εναλλακτική είναι να παίξει το παιδί με το κινητό ή να δει τηλεόραση, να παίξει κάποιο βίντεο το παιχνίδι στην τηλεόραση, και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί τα παιδιά βλέπουν πάρα πολύ κινητό. Βλέπουν πολύ κινητό γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Και όσοι έχουν εναλλακτικές, τις πληρώνουν τις εναλλακτικές. Απλά και ωραία. Να τα λέμε νέτα σκέτα. Την ερχόμενη Πέμπτη θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τα γενικά επαγγελματικά λύκεια, για τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια. Θα ακολουθήσει φυσικά και συμπλήρωση των μηχανογραφικών το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Εστάλη σχετική οδηγία στα βαθμολογικά κέντρα από το Υπουργείο Παιδείας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης και έτσι τα παιδιά να μάθουν πώς ακριβώς πήγαν σε αυτή την φάση των πανελλαδικών εξετάσεων. Και αφού μετά μπουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αναφέρει σήμερα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Τα Νέα, να σπουδάσουν για να πάρουν πτυχίο με το δίσκο στο χέρι, γιατί πάνω από 27.000 φοιτητές πλέον δουλεύουν ως σερβιτόροι. Αυτά. Αυτά είναι λοιπόν. Πάνε οι φοιτητικές ζωές που υπήρχαν κάποτε. Σας αποχαιρετώ. Θα παραδίδω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον Χρήστο Μερίδη και τον Νίκο Μπισμπίκη στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζίν και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Τα λέμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5 ξυπνάμε μαζί.

0: είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τα στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Η ναυτική κίνηση στα στενά καταγράφει σταθερή αύξηση, με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Στο Πακιστάν μεταβαίνει ο Ιρανός πρόεδρος, ενώ ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών ξεκινά από σήμερα περιοδία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκατακτική συμφωνία με το Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί ενδεχομένως και σήμερα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς για την εφαρμογή του απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Διαφέρεται απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Η σκιώδη κυβέρνηση είναι πιθανό να παρουσιάσει ακόμη και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Το ερχόμενο Σάββατο, εκτός απρόοπτου, θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος, το οποίο αποτελείται από τους 300 που υπέγραψαν την προγραμματική διακήρυξη του κόμματος. Αύριο στη Βουλή, η ψήφιση του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, διευρύνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα ρύθμιση σε έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν αριθμιστεί ως το τέλος του 2023 και αυξάνει το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Ως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ενώ δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Σημάδια επιβράδυνσης κατέγραψε η αγορά κινήτων τον Απρίλιο, καθώς οι αγοροπολισίες κινήθηκαν με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αντίθετα, οι γονικές παροχές διατήρησαν τη δυναμική τους, παραμένοντας μια από τις πιο δημοφιλέστερες επιλογές της μεταβάσης ακινήτων χάρη στο υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού. Στο μάθημα των Γαλλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανές κύμα καύσων αποπλήττει τη Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Στα αθλητικά, η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ. Σε άλλα παιχνίδια, Γαλλία Ιράκ 3-0 και Νορβηγία Σενεγάλη 3-1. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους παραμένει επίκαιρο, με την Motorsport Greece και την ECO να πραγματοποιούν ένα νέο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδη και Χαλκίδα. Οι εκδηλώσεις συνέδεσαν την καμπάνια «Μειώστε ταχύτητα», η οποία εστιάζει στη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδήγησης, με τη διαχρονική δράση «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση», που ανοίγει τη συζήτηση για τις καθημερινές συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου δεν είναι τυχαία, λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές. Στο δημόσιο δρόμο, προτεραιότητα έχουν ο σεβασμός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, διότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε παραπολιτικά. 90,1 Τρίτη 23 Ιουνίου του 2026. Ξεκινήσαμε με έντονους και γρήγορους ρυθμούς και μουσικά και ραδιοφωνικά και απ' όλα. Κατά τα λοιπά, για μένα σήμερα πρέπει να είναι η Δευτέρα, διότι χθες, όπως καταλάβατε, ήταν τσάγκαρο Δευτέρα. Δεν πήγαινε πουθενά, μόνο ταξίδι πήγαινε. Εδώ οι Stereomatic πειράζουν την σκλάβα της Τζένι Βάνου με την Τζένι Βάνου.

που πάμε. Ποδεύουμε, κυρίες και κύριοι, που έλεγε και ο άλλος Γιώργος Μουζάκης μουσική και Γιώργος Γιαννακόπουλος η στίχη από την περίφημη Σκλάβα. Δεν πατάς πάνω στην κορώνα της Τζενιβάνου. Ο μύθος λέει ότι εμείς πάτησε στην κορώνα της Τζενιβάνου, του κόβει και το καλώδιο από το μικρόφωνο. Μην πάθουμε και εμείς τίποτα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Εδώ είμαστε στον αέρα των Παραπολιτικών και αυτήν την Τρίτη. Με πλούσια είναι η αλήθεια την ατζέντα με τα θέματα. Πολλά. Το πρώτο καλό μεγάλο θέμα της ημέρας, ότι ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ ή τέλος πάντων οι εξελίξεις Ιράν-ΗΠΑ δεν είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Όχι ότι τα υπόλοιπα είναι καλά, χαρούμενα κτλ. Ότι κάπου ξέρω εγώ μοιράζουν λεφτά, ότι η κλιματική κρίση υποχώρησε, ότι διάφοροι παλαβοί που διοικούν αυτόν τον κόσμο άλλαξαν ρότα. Όχι. Αλλά τουλάχιστον ο πόλεμος μοιάζει σιγά σιγά να υποχωρήσαν. Είδηση και οι διαπραγματεύσεις να πηγαίνουν καλά και μαζί με αυτό καλά να πηγαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο στα 77,27 δολάρια το βαρέλι και στα 41,8 ευρώ τη μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Αυτό θέλει λίγο ακόμα πίεση να κατέβει πιο κάτω, γιατί θα μας τσουρουφλήσει στην πορεία, αλλά θα τα δούμε. Καύσωνας στην Ευρώπη, όχι σε εμάς, στην κεντρική Ευρώπη κατά κύριο λόγο, και αυτό είναι το περίεργο της ιστορίας, διότι μιλάμε τώρα για καύσωνα με 18 νεκρούς, για παράδειγμα, στο Παρίσι. 18 νεκροί, οι 13 από πνιγμό, διότι δεν ξέρουν και πάρα πολύ καλά να κολυμπούν, πέφτουν σε λίμνες και ποτάμια και θάλασσες για να δροσιστούν, και δυστυχώς ως αποτέλεσμα έχει να πνίγονται, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. 13 από τους 18 νεκρούς, οι 5 μόνο είναι από θερμική καταπώνηση, από τον καύσωνα, και καταλαβαίνετε τώρα όλο αυτό είναι δύσκολο και επικίνδυνο. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ο καύσωνας είναι διαρκείας. Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία έχει χτυπήσει ρεκόρ.

Βέρνη στην Ελβετία 37 βαθμούς Κελσίου, στη Μαδρίτη 43 βαθμούς Κελσίου, στο Μιλάνο στην Ιταλία 37 βαθμούς Κελσίου, στη Βιέννη 33, στις Βρυξέλλες 32, στο Παρίσι 42, στο Λονδίνο 40, θερμοκρασίες που μπορεί για εμάς εδώ να είναι κανονικές που λένε για το καλοκαίρι, για αυτούς εκεί είναι πραγματικά εκτός κάθε συνήθειας και λογικής. Γι' αυτό κιόλας είναι και χωρίς κλιματιστικό. Στην Γαλλία δηλαδή δεν έχουν κλιματιστικά, πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, πηγαίνουν σε χώρους που κλιματίζονται για να περάσουν τη μέρα τους, διότι στα σπίτια τους δεν έχουν κλιματιστικό, γιατί μέχρι τώρα δεν τα χρειαζόντουσαν. Είπαμε, δουλειά του μέλλοντος. Ψυχτικός στη Γαλλία ή στη Μεγάλη Βρετανία.

Κατά τα λοιπά, εδώ στην Ελλάδα είχαμε τις πρώτες φωτιές, μεγάλες φωτιές, και το Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο, αλλά χθες νομίζω ότι ο συναγερμός ήταν διαρκείας και μάλλον συναγερμός και υψηλού κινδύνου, διότι καταλαβαίνετε πως με τέτοιο αέρα που έχει τις τελευταίες μέρες είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο Ακρέφνιο, εκεί στην Βιωτία, η φωτιά είχε απλωθεί σε μεγάλη έκταση, με διαρκείς αναζωπηρώσεις, έκλεισε και η Εθνική, ελέγχθηκε κάποια στιγμή, αλλά ο κίνδυνος ήταν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως, 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά σε Ερματιά με καλαμιές ξέσπασε αργά το βράδυ στην Κερατέα, σε μια περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο σημείο κοντά στην Λεωφόρο Λαυρίου. 61 πυροσβέστες, 25 οχήματα. Είχαμε και συλλήψεις, αλλά ξεκινάει η περίοδος των πυρκαγιών. Το γεγονός ότι είχαμε πολλές φωτιές, άρα και υψηλή υγρασία και όχι πολύ ζέστη μέχρι τώρα, μας βοήθησε να φτάσουμε στα τέλη Ιουνίου χωρίς πολλά προβλήματα. Σας θυμίζω ότι σε άλλες χρονιές είχε ξεκινήσει φωτιά από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, μεγάλες φωτιές με πολλά προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι, ότι δεν θα κλαίμε και πάλι για ανθρώπινες ζωές, δεν θα κλαίμε και πάλι για ζωές ζώων, δεν θα κλαίμε και πάλι για το πολύ πράσινο που χάνεται κάθε χρόνο στις φωτιές, στις πυρκαγιές, εξαιτίας της καιρικής, της κλιματικής κρίσης, εξαιτίας των καιρικών δεδομένων, των ακραίων καιρικών δεδομένων, όπως είναι η φωτιά, όπως είναι ο αέρας ή όπως είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και της ανθρώπινης αμέλειας ή αδιαφορίας εξαιτίας όλων των προβλημάτων που έχουμε έτσι κι αλλιώς σε πολλά ζητήματα. Έληξε σήμερα η διαδικασία δήλωσης των καθαρισμένων οικοπαίδων, διότι είναι λάθος να λέμε ότι έληξε η περίοδος του καθαρισμού των οικοπαίδων. Πρέπει να τα καθαρίσουμε τα οικόπεδα όσο χρειάζεται. Γιατί αν για παράδειγμα το έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου πριν 2 μήνες όταν ξεκίνησε τη διαδικασία και τώρα είναι τέλη Ιουνίου, μπορεί να έχει ξαναγίνει δάσος το οικόπεδο και να θέλει πάλι καθάρισμα. Άρα έληξε η διαδικασία της δήλωσης και ξεκινάνε οι έλεγχοι. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJets. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα προκύψει και θα ταξιδέψει στον προορισμό, σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η EasyJets στο Αιγαίο. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες EasyJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, γρήγορα, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. EasyJets, κερδίζεις καλοκαίρι και εδώ κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο τηλεφωνώντας στο 211-1080-880. Εκεί απαντάει η κυρία Σταυρολαγιανούτσου, όπως κάθε μέρα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-1080-880. Αλλιώς την παίρνετε τηλέφωνο και της υποβάλλετε τα σέβη σας, διότι έχει και αυτό το αυτοκρατορικό που χαιρετά πάντα έτσι πριγκυπικά, όπως η ίδια ξέρει. Στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Βλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου ο κ. Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους για να μας ακούτε όπως πρέπει, κρυστάλλινα. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 στις 9, ο Αλεξάνδρος Κλώσσας. Το Μουντιάλ μέχρι τώρα είναι το Μουντιάλ του Μέση, δηλαδή αν υπάρχει ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, δεν είναι άλλος από Μέση, δηλαδή αν υπάρχει ένας μεγάλος πρωταγωνιστής,

ποδοσφαιρικά δύσκολα καιρικά, διότι διακόπηκε για 2 ώρες το παιχνίδι εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2, η Νορβηγία προκρίθηκε και έκανε αυτό το γνωστό πανηγυρισμό που τραβούν κουπί. Η Ιορδανία, Αλγερία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. 1-0 κερδίζει η Ιορδανία στο 58. Σήμερα στις 8, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο, που σίγουρα μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ότι είναι ο Ρονάλντο που ξέραμε, ούτε έχει καμία σχέση με τον Μέση. Αντίθετα από αυτό που έχει φανεί τουλάχιστον στα 2 πρώτα παιχνίδια της Πορτογαλίας, η Αργεντινή παίζει πραγματικά για τον Μέση. Η Πορτογαλία δεν είναι και πολύ βέβαιος ότι παίζει για τον Μέση. Το βράδυ Αγγλία-Γκάνα στις 11 το βράδυ, για να επικυρώσει την πρόκρισή της η Αγγλία. Υπάρχουν ακόμα και έρευνες που αφορούν την διαφορά μεταξύ του Μέση και του Ρονάλντο, δηλαδή αυτών των 2 μεγάλων παικτών. Διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Αργεντινό Μέσο και οι δεξιοί τον Πορτογάλο. Ο Μέση φαίνεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή από άτομα που εμφανίζουν περισσότερο αναλυτικό τρόπο σκέψης, ενώ ο Ρονάλντο συγκεντρώνει υψηλότερα ποσοστά προτίμησης μεταξύ ατόμων με ισχυρότερες τάσεις αυταρχισμού.

Και δεν χρειάζεται να σας πω από Μέση και Ρονάλντο τι προτιμώ. Νομίζω ότι είναι πασφανές και όχι λόγω πολιτικών πεπιθήσεων, αλλά λόγω ποδοσφαιρικής ευφυΐας, αλλά νομίζω και συμπεριφοράς. Μέση, ξεκάθαρα. Κατά τα λοιπά, εδώ κοιτάμε στη θάλασσα αν έχει λαγοκέφαλους και θα τους επικηρύξουμε κιόλας. Μάλλον λέει με 5 ευρώ το κιλό. Δηλαδή θα πηγαίνεις ένα κιλό λαγοκέφαλους, θα παίρνεις 5 ευρώ. Όχι όλοι, μην τρέξετε στις θάλασσες με καλάμια για να πιάσετε λαγοκέφαλους για να βγάλετε τα έξοδα των διακοπών. Μάλλον θα είναι μόνο για τους επαγγελματίες ψαράδες, όπου... Να, θα αφήσουν τα υπόλοιπα ψάρια. Θα πηγαίνεις και θα λες, ξέρω εγώ, μήπως έχει ένα ψαράκι φρέσκο στην ταβέρνα και θα σου λέει δεν έχει, γιατί η τράτα βγήκε σήμερα μόνο για λαγοκέφαλους. Τι άλλο συζητάμε στην χώρα τούτη, Συζητάμε για σκάνδαλα, για ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, για τέτοια πράγματα, για gate, διάφορα για σκάνδαλα, για το email gate, όπου έχουμε σαφή απόφαση, πρωτόδικη αλλά σαφέστατη απόφαση, η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, όπως και ο Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομιλάς, καταδικάστηκαν για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτο βαθμό αυτό που λέει το δικαστήριο είναι ότι όντως βρήκαν με κάποιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων και τα αξιοποίησαν για προσωπική τους χρήση. Η ποινή φυλάκισης για την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου είναι 20 μήνες με τριετή αναστολή προφανώς. Να σημειωθεί ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου κράτησε μειοψηφίες τασόμενη υπέρ της αθότητας κατηγορουμένων για συγκεκριμένες πράξεις. Η Άννα Μισελέ Σημακοπούλου, πρώην ευρωβουλευτής, κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ κατά πλειοψηφία κρίθηκε ένοχη για την παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να έχει τη γνώμη ότι πρέπει να κριθεί αθώα συνολικά ποινή φυλάξης 20 μηνών. Αντίστοιχες κατηγορίες και για τους υπόλοιπους. Το εντυπωσιακό της όλης υπόθεσης είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Σιγά, για ένα mail τώρα να συμπεριφερθούμε, όπως είπε ο κύριος Βαρινάκης, να συμπεριφερθούμε για ένα mail σαν να μιλάμε για εμπόρους ναρκωτικών. Καλά, 20 μήνες με τριετή αναστολή δεν παίρνει ο έμπορος ναρκωτικών, οπότε μάλλον δεν τους συμπεριφέρθηκε το δικαστήριο σαν έμπορος ναρκωτικών, αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό το ότι σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη. Εγώ δεν

λέω, πρέπει να πάει και στο δεύτερο βαθμό για να τελεσυνδικήσει και τα λοιπά και να δούμε αν έγινε έτσι ή όχι. Αλλά αυτός ο βαθμός λέει ότι σε πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Έκανες κάτι που δεν έπρεπε να κάνεις. Αξιοποίησες στοιχεία που δεν έπρεπε να αξιοποιήσεις και γι' αυτό το λόγο σου ρίχνουμε μια ποινή. Ωραία. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει, έλα μωρέ, σιγά, και τι έγινε τώρα. Αυτός είναι ο σεβασμός στη δικαιοσύνη, που λέει η κυβέρνηση ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Το σεβασμό στη δικαιοσύνη τον έχουμε μόνο άμα μας αρέσει η απόφαση. Αν δεν μας αρέσει, τίποτα, ούτε καν, σιγά, έλα τώρα. Το δεύτερο gate είναι το Qatar gate, διότι υπάρχει μια ποινική εμπλοκή στην υπόθεση του Qatar gate που ερευνούν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου καταλογίζουν στον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έλαβε το ποσό των 85.000 ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην επίτροπος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσε επιβαρυντικά, οδηγώντας την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του Αβραμόπουλου με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης του Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρι, με την βελγική δικαιοσύνη να αποδίδει στον ελεγχόμενο βουλευτή ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Ωστόσο, ο κ. Αβραμόπουλος, όπως προκύπτει και από έγγραφα, είχε απευθυνθεί στην Επιτροπή Ηθικής και Διοντολογίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ και είχε λάβει θετική απάντηση. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση σε σχέση με την όλη υπόθεση, όπου λέει ότι είναι απόλυτα καλυμμένος, δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας, ζητά πλήρη δικαστική έρευνα. Αυτό που λέει είναι ότι είχε ρωτήσει και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπήρχε εμπλοκή μου, το θέμα έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια. Θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον σχετίζουν με την υπόθεση του Qatar Gate, όπως λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Εδώ η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη, γιατί μπορεί να είναι απλά μια εμπλοκή, δηλαδή ο κ. Αβραμόπουλος να εργάστηκε σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ενεπλάκησε ένα σκάνδαλο, αλλά ο ίδιος να μην έχει κανένα ρόλο. Μπορεί και όχι, θα το δείξουν οι έρευνες και οι δικαστικές διαδικασίες. Απλά, ξέρεις, μαζεύονται πολλά, ρε παιδί μου, και αυτό είναι περίεργο, δεν είναι? Δηλαδή, πώς ακόμα να μαζευτούν στην αυλή μας σκάνδαλα και εμπλοκή σε τέτοιου είδους υποθέσεις? Όλος ο κόσμος δεν συζητά για τις διαπραγματεύσεις ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Είπαμε, μοιάζουν να πηγαίνουν καλά. Όλος ο κόσμος συζητά για το γεγονός ότι χθες μας αποχαιρέτησε και ο έκτος πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία στα 10 χρόνια που είναι το Brexit. Σήμερα είναι τα 10 χρόνια ακριβώς, 23 Ιουνίου του 2016 ήταν η ημέρα που επίσημα πήρε την απόφαση η Μεγάλη Βρετανία να βγει από το Brexit. Αυτό έφερε ύφεση 6% στη βρετανική οικονομία, έφερε 6 πρωθυπουργούς τον ένα μετά τον άλλον να μας αποχαιρετούν κακήν κακός από την πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας, να έρχεται ο επόμενος σωτήρας όπου και αυτός κακήν κακός μας αποχαιρέτησε, διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στην Μεγάλη Βρετανία. Ο Ντέιβιντ Κάμερον 13 Ιουλίου του 2016 παραιτήθηκε, μετά δηλαδή μετά τον Brexit. 2019

0: είναι 8. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η υποερανική διαχείριση θα τελούν τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως τα στενά είναι πλήρως ανοιχτά. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες, ενώ αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί ενδεχομένως και σήμερα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς για την εφαρμογή του απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος. Παίκτης στον Μαϊάμι Χίτ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρησή του τους Τάιλερ Χίλο, Κέλελ Γουέρ και Χάιμε Γκάθεθ. Η σκιώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ομάδα κρούσης αναχαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη, σε μια προσπάθεια να επιδείξει αντανακλαστικά αλλά και μέρος των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στην τελική προεκλογική ευθεία. Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Τσίπρα και άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Αύριο στη Βουλή ψήφιση του νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων διευρύνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που είχαν αριθμιστεί ως το τέλος του 2023 και αυξάνει το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Ως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ενώ δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Σημάδια επιβράδυνσης κατέγραψε η αγορά κινήτων τον Απρίλιο, καθώς οι αγοροπολισίες κινήθηκαν με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αντίθετα, οι γονικές παροχές διατήρησαν τη δυναμική τους, παραμένοντας μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της μεταβάσης ακινήτων, χάρη στο υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού. Στο μάθημα των Γαλλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από το Προκόπη Ευβία. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 15,4 χιλιόμετρα. Η νέα ειδόνηση έγινε αισθητή στην Αθήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα 8 τραυματίστηκαν από έκρηξη πυρομαχικών στην επαρχία Ντάλι στη νότια Ιεμένη. Στα αθλητικά, η Άρσεναλ έχει θέσει την κορυφή της μεταγραφικής της λίστας. Το νεαρό επιθετικό Μόργαν Ρότζερ στη Τσέλσι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Ο επιθετικός από τη Σενεγάλη Νικολάς Τζάκσον.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
1: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Καλημέρα σας, 23 Σεπτέμβρη του 2026. Είναι η μέρα Τρίτη και είμαστε εδώ στον Max FM 93.4. Τα πρωινά μας είναι λίγο δροσερούλια, τα μεσημέρια στο 33-34 και χτες το Λονδίνο είχε 40 βαθμούς. Άκου να δεις τι έγινε. Συνήθως τέτοιες μέρες έχουμε μη 40 και το Λονδίνο 20 με βροχή, αλλά φαίνεται ότι ο καύσωνας φέτος πάει κατά την Δυτική Ευρώπη, αποφεύγει τα Βαλκάνια. Αν τέτοιοι που είμαστε, ούτε ο καύσωνας δεν μας καταδέχεται. Καλύτερα να πάει κατά εκεί. Εν τω μεταξύ πάει σε ανθρώπους ο καύσωνας για πρώτη φορά που δεν ξέρουν καν τι είναι κλιματιστικό στο σπίτι και στο χώρο εργασίας. Από τους 18 νεκρούς που έχει ο καύσωνας στις χώρες της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, τις τελευταίες 10 μέρες, οι 17 είναι από πνιγμό σε υδάτινους χώρους, από ανθρώπους που δεν ήξεραν κολύμπη και δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα χρειαστεί να κολυμπήσουν σε ποτάμια ή σε λίμνες για να δροσιστούν.

κάτοικοι δε της Λοζάνης στην Ελβετία που είχε 37 βαθμούς χτες δεν ξέρουν τι να πιστέψουν, τι είναι αυτό που τους συνέβη. Έχουν αρχίσει και κάνουν έκτακτα υπουργικά συμβούλια οι κυβερνήσεις. Λειτουργούν περίπου όπως λειτουργήσαμε όλοι μας όταν ήρθε ο κορονοϊός. Δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους ποτέ στα ελβετικά βουνά 37 βαθμούς θερμοκρασία και στο Λονδίνο 40 εχθές. Έχει πάει κατά εκεί όλη η βόρεια αφρικάνικη ζέστη, έχει ανέβει μέσω Ιβηρικής Χερσονήσου στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βόρεια Ιταλία. Ευτυχώς τα παράλια τα από εδώ τα έχει αφήσει ελεύθερα και έχουμε δροσιά, γιατί αν μπει και έρθει ο καύσωνας μέχρι την Αδριατική θα σκάσει μύτη. Και εις τας Πάτρας, οποίοι Πάτρε, το μόνο που τους έλειπαν είναι ο καύσωνας, όλα τα άλλα τα είχαμε. Καλημέρα σας, καλό δρόμο, καλό να έχετε. Την Τρίτη συνηθίζετε να λέμε, κάνετε υπομονή γιατί είναι ακόμα Τρίτη. Έχουμε 23 του μηνός σήμερα, σαν σήμερα τον χάσαμε. Ήταν στημένες Ελληνίδες και Έλληνες στις οθόνες τους 9 η ώρα το πρωί, που πήγε η νεκροφόρα στην Εκάλη να πάρει τη σωρό του Ανδρέα με τη σημαία και τα λοιπά, και όλη η διαδρομή μέχρι το νεκροτομείο Αθηνών ήταν ζωντανή σύνδεση όλα τα κανάλια. Τον είχαν και μια φωτογραφία πάνω με το καπέλο του αυτό από τις τελευταίες. Και όλη μέρα στις 23 Ιουνίου του 1996, 30 χρόνια πριν, σαν σήμερα, χορτάσαμε Ανδρέα. Λοιπόν, Θεός χωρίστον. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η πρώτη σύζυγός του, ζει. Έθαψε όλες τις γκόμενες του Μακαρίτη και δεν θα φύγει από τη ζωή αν δεν θάψει και τη Λιάνη, από ό,τι φαίνεται. 103 είναι η Μάργαρετ Τσάντ Παπανδρέου. Φαντάζομαι ότι θα δει και στις τηλεοράσεις σήμερα τα αφιερώματα που θα κάνουν στον πρώην σύζυγό της. Καλά να είναι η γυναίκα. Όταν σου δίνει ο Θεός χρόνια, δεν έχει δικαίωμα κανείς να σου τα αμφισβητεί και να στα παίρνει. Λοιπόν, 8 και 11 λεπτούδάκια λέμε εμείς εδώ. Έχουμε καλές, πολύ καλές παρέες. Εξαιρετικές. Όπως για παράδειγμα η Κάρνα, που έχει εξασφαλίσει ότι θα έχετε το καλύτερο κρέας πραγματικά μέχρι τις 30 Ιουνίου, διότι αποφασίσαμε, που λέτε καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, στην Κάρνα να σπάσουμε τις τιμές μέχρι τις 30 του μήνα και έχετε κοτοπουλάκι ολόκληρο η μπούτη 2,98, μπριζόλα ή πανσέτα ή λαιμό χοιρινό νοπό 4,98 και μοσχαράκι, σπάλα, ελιά, τασκεμπάπ ή ποντίκι χωρίς κόκαλο σου λέει 11,98. Ωραιότατα, εξαιρετικές τιμές, μοναδικές, δεν τις έχετε πουθενά αλλού δει αυτές τις τιμές και δεν τις έχετε ξαναζήσει. Για να μην πανικοβάλλεστε και ακούτε ότι το μοσχάρι έφτασε μια περιουσία. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Η οικογενειακή πατρινή επιχείρηση Golden Traders είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν την πρόσκαιρη οικονομική σας ανάγκη με εξαιρετικό τρόπο, με ηχεμήθεια, παίρνουν τα ξαφικά στα κοσμάτά σας ή εν πάση περιπτώσει της λύριζης σας, σας δίνουν τιμή τράπεζας της Ελλάδος και βεβαίως έχουν με τον καλύτερο τρόπο τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσουν σε 5 χώρους, 5 μαγαζιά στην Πάτρα. Ένα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, 6944-21-2150. Στο Τζίφρι βεβαίως θα σκάσουν μύτη σε λίγο τα πρώτα φρέσκα και λαχταριστά γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, εκεί που έδρασε ο Σταμούλης Ολοχίας. Ωραιότατα από τις αγελάδες και τα πρόβατα της Ακαρνανίας εκεί στο χωριό Στάνος. Όνομα εγγύησης ο Τζίφρης και όλα τα προϊόντα του και οι κρεμούλες και τα ριζόγαλα και τα παγωτά του πραγματικά είναι εξαιρετικής ποιότητας. Σου θυμίζουν γαλακτοπολείο αλλά παλαιά και χαίρομαι όταν βλέπω κόσμο εκεί, γιατί ειλικρινά όσες επιχειρήσεις προβάλλουμε εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουν την αγάπη του κόσμου. Και δεν το λέω για να πενευτώ, διότι μετά από 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά δεν έχω ανάγκη πενέματος, πιστέψτε με. Αλλά χαίρομαι που βλέπω τους ανθρώπους που κάνουμε παρέα εμείς εδώ και τους προβάλλουμε να ανταποκρίνεται ο κόσμος και να τους αγαπάει, γιατί αυτό σημαίνει ότι πάντοτε σας προτείνουμε ό,τι καλύτερο.
Όπως για παράδειγμα, θέλω να σας θυμίσω ξεκάθαρα ότι είναι μονόδρομος πλέον η αγορά του νέου μεταχειρισμένου, καλό μεταχειρισμένου αυτοκινήτου σας από το Βενέριο. Ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης έχουν δημιουργήσει την προέκταση, την εξέλιξη του brand name εμπιστοσύνη στον χώρο αυτοκινήτου, του αυτοκινήτου που ξέρετε και αγαπάτε με πραγματικά χιλιόμετρα και με εγγύηση, Βενιζέλου και Ακροτηρίου, 26 10 70 70 60. Λοιπόν, και 16 ακριβώς, έτσι θα λέγαμε αν είμαστε στην Ισπανία. Κατάλαβε, θα θανάθεια. Μπράβο του. Λοιπόν, για πάμε να ξυπνήσουμε με το πρώτο τραγούδι, γιατί έχουμε διάφορα να δούμε έτσι ενδιαφέροντα πρωί-πρωί Τρίτη στην πόλη των πατρών, των περιχώρων και πανελληνίου ενδιαφέροντος ειδήσεις και γεγονότα. Ποιος θα μας ξυπνήσει πρωί-πρωί? Η Κατερίνα Κούκα. Που τη θυμήθηκε? Την είδα μια μέρα στη τηλεόραση που λένε και ήρωμα, και ήτανε, έκανε 200 κιλά θα έχει γίνει. Για πάμε παρακάτω.

θα σχολιάσω λίγο αυτή την ιστορία που άκουσα χτες με την υπόθεση του πρώην επιτρόπου. Την ιστορία που άκουσα χτες με την

όταν έγινε αυτή η υπόθεση του Ιταλού ευρωβουλευτή γνωστή που είχε φτιάξει μια ΜΚΟ που θησάβριζε και είχε ανακατεύσει για την πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ την Εύα Καηλή, το σύζυγό της και τα λοιπά και τα λοιπά, η Εύα είχε μπει και φυλακή για αυτή την ιστορία. Όλοι όσοι ενεπλάκησαν βρέθηκαν ξαφνικά κατηγορούμενοι. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη εθεώρησε με στοιχεία που έχει και αποφάνθη ότι αυτή η ΜΚΟ του Ιταλού ευρωβουλευτή ήταν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή ότι έπαιρνε χρήματα από παράνομες δραστηριότητες και μάλλον κατά πάσα πιθανότητα βρισκόταν πίσω από διακίνηση μεταναστών. Εν πάση περιπτώσει, στις διαδικασίες αυτές συμμετείχε ως εκπρόσωπος τότε και επίτροπος μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο επίτροπος τότε Αβραμόπουλος, ο οποίος έλαβε μισθό από την ΜΚΟ αυτή σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν. Έγινε αποδεκτό το ποσό που πήρε, το γνώριζε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δήλωσε και φορολογήθηκε κιόλας στην Ελλάδα. Αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν αποκαλύφθηκε ότι αυτή η ΜΚΟ του Ιταλού αυτού ευρωβουλευτή εισέπρατε χρήματα από παράνομες δραστηριότητες και χαρακτηρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση, όλοι όσοι πήραν χρήματα και με νόμιμο ακόμα τρόπο πρέπει να ελεγχθούν για να δουν αν αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκληματικής ενέργειας για την οποία στοιχειοθετείται δραστηριότητα στην ΜΚΟ. Πήγε λοιπόν πριν από κάποια χρόνια ο Αβραμόπουλος εκεί το 22, ελέγχθηκε από την Επιτροπή, πήρε και το OK, γράφτηκε και μια απόφαση από την Κομισιόν, του τη δώσανε και έφυγε. Πριν από ένα χρόνο τον ξαναζήτησε, τον ξαναθυμήθηκαν από το 22 το 25 η εισαγγελία του Βελγίου να ξαναπάει να καταθέσει, θεωρώντας ότι είναι καλυμμένος απόλυτα από αυτή την ιστορία της Επιτροπής που του είπε ότι καλώς έπραξες και καλώς πήγες και καλώς τα πήρες, μένεις υποχρεωμένος να ξέρεις αν ήταν εγκληματική οργάνωση ή όχι. Δεν πήγε και μετά από έναν ολόκληρο χρόνο αποφάσισαν τώρα να τον καλέσουν μέσω εντάλματος σύλληψης και να αρθεί η ασυλία του γιατί δεν πήγε και γιατί πρέπει να αποδείξει ότι τα χρήματα που πήρε ήταν από, γνώριζε ή δεν γνώριζε ότι η οργάνωση που του τα έδωσε παρότι τα πήρε νόμιμα ήταν εγκληματική και όχι μια τυχαία ΜΚΟ. Δεν σας φαίνεται ότι μπάζει κάπου αυτό το πράγμα? Δεν σας φαίνεται για μπαγιάτικο και αναζεσταμένο σκηνικό? Το θέμα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, πώς και γιατί όλα αυτά εμφανίζονται φέτος, που είναι και η προεκλογική χρονιά υποτίθεται στη χώρα μας και υποτίθεται ότι θα είναι και το πρώτο τρίμηνο της άλλης, θα το δούμε αυτό, όλα μαζεμένα. Τέλος πάντων, δεν λέω τίποτα άλλο, αλλά κάτι μυρίζει εδώ. Φαίνεται ότι άρχισαν να σκέφτονται ελληνικά και οι Ευρωπαίοι ή κάποιοι καλοί άνθρωποι εδώ από την Ελλάδα βάζουν κάποιους Ευρωπαίους να σκέφτονται ελληνικά με στόχο και με σκοπό την ελληνική εσωτερική πολιτική σκηνή και τις δικές τους παρασκηνιακές φιλοδοξίες. Τώρα από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη ας βρει την άκρη και ας κάνει ό,τι θέλει, αλλά ρε παιδιά, κάπως βρωμάνε όλες αυτές τις ιστορίες μαζεμένες όλες μαζί. Δηλαδή δεν έχω να σχολιάσω τίποτα άλλο παρά μόνο να σας βάλω να προβληματιστείτε. Και επίσης δεν έχω και κανένα λόγο να αντικαταστήσω τη δικαιοσύνη, τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, την Κοβέση, την Ξεκοβέση και όλους τους υπόλοιπους, η οποία έχω μία προαίσθηση ότι δεν πρόκειται μέχρι το καλοκαίρι τις επόμενες εκλογές να επανεμφανίσει άλλη δραστηριότητα εναντίον προσώπων που εμπλέκονται σε διάφορα σκάνδαλα σε αυτή τη χώρα, είτε καλός είτε κακός, πέραν της έρευνας που θα κάνει η δικαιοσύνη
αναμειγνυόμενα δημοσιογραφικά.

0: δημοσίως. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, έχει ενδιαφέρον, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, μια επιθετικότητα κάποιων κέντρων απ' έξω προς τα μέσα, κατά δω. Βεβαίως όσοι ανήκουν στην αντιπολίτευση λένε τις αχλαμάρες, λέει Σκοντογιάννη τώρα, βρωμάνε, κάνανε σκάνδαλα και τους κυνηγάνε και τα λοιπά. Μα και εγώ στην αντιπολίτευση, στη θέση του Ανδρουλάκη να ήμουνα, του Τσίπρα, του οποιοδήποτε της ζωής, το ίδιο θα έλεγα, λογικό είναι. Αλλά για να σκεφτούμε λίγο και το χρόνο που ανακαλύπτονται και που δημοσιοποιούνται όλα αυτά, ειδικά τούτο εδώ με τον Αβραμόπουλο, παραβρωμάει φορμόλη, μπαγιατήλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, έχω και άλλα που έχω κατά σειρά, δύο έχω να σας πω. Ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο της χώρας, διότι το δεύτερο εξάμενο του 2026 είχαμε μια κάθετη πτώση στις μεταβιβάσεις ακινήτων και αυξήθηκαν οι γονικές παροχές και γενικότερα το λέω αυτό γιατί το κράτος παίρνει έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης και τα υπολογίζει όλα αυτά. Οι οικοδομές παρουσίασαν άνοδο τον τελευταίο καιρό, οι γονικές παροχές και πάνω από 4 δισεκατομμύρια είναι η αξία των μεταβιβάσεων που έγιναν καταρχήν το πρώτο εξάμενο του 2026, λέει η ΑΔΕ. Χαρούμενος τους βλέπω, ανησυχούν που έπεσαν λίγο οι μεταβιβάσεις, αλλά γενικότερα όταν τα έσοδα φορτώνουν τον κρατικό κορβανά και το σακουλάκι του κράτους, τη σακούλα με τα φράγκα, πάντοτε το κράτος χαίρεται. Αλλά κακά τα ψέματα το ξέρουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι μισακά που λένε και στα χωριά τα έχουμε όλα, και τα σπίτια και τα κίνητα και τα αυτοκίνητα με το κράτος, μισακά τα έχουμε. Προσέξτε λοιπόν γιατί σας το λέω, διότι η ΑΔΕ ανακοίνωσε ότι, σκαζίλα μας μεγάλη και 10 παπαγάλοι βέβαια, θα ξεκινήσει, λέει, έλεγχο τους καλοκαιρινούς μήνες μέχρι 31 Ιουλίου για τις μεταβιβάσεις, τις γονικές παροχές και όλα όσα γίνονται, γιατί βάζει στο μικροσκόπιο τα πεσμένα έσοδα του μηνός Απριλίου και του Μαΐου. Τα έχει υπολογίσει, φαίνεστε, που λένε και στα χωριά της Ηλίας. Λοιπόν, αυτά μας έρχονται από την ΑΔΕ και επίσης να σας πω ότι οι δωρεές διατήρησαν την ανωδική τους πορεία με βασικό μοχλό το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και εκεί παίρνει λίγα, παίρνει το κράτος από τις δωρεές. Σε γενικές γραμμές κάθε χρόνο τέτοια εποχή μας βγάζει μια ανακοίνωση ΑΔΕ και μας λέει τέτοια και περιμένουμε να δούμε πότε θα φτιαχτεί και το δικό μας εδώ info center της ΑΔΕ, διότι θα γίνουν, λέει, τέτοια στις περισσότερες πρωτεύουσες των περιφερειών ή των νομών και με τρόπο άμεσο πια θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει και να λέει γεια σας κυρία ΑΔΕ, να τη δούμε πια και σε χώρο, σε υπόσταση γραφείου την ΑΔΕ, όχι μόνο ψηφιακά. Το πρώτο που έγινε ήταν στο Χαλάνδρι, εγκαινιάστηκε εχτές. Λοιπόν, 8 και 29 έχω μια πληροφορία ότι θα έρθει σήμερα, μάλλον σήμερα εδώ, κατά κάτω, ο φοβερός και τρομερός Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Να πάω στην Πάνα, αγγενιάζω τη Μονάνα, για να ακούω που να πάω στο Καλαμαλάνιο. Θα κάνει μια πορεία προς την ΒΠΕ, σε μια μονάδα εκεί καινούργια φαρμακευτικής εταιρείας, και θα περάσει και από τα νοσοκομεία της πόλης. Έχω πληροφορίες και από το Καραμανδάνιο. Δεν ξέρω, νομίζω σήμερα θα έρθει. Θα το ψάξω να σας το πω. Καλά, Τρίτη είναι, κάτι θα έχετε μαγειρέψει, δεν υπάρχει θέμα. Μη σας τύχει να δει σπίτι σας ο Άδωνης να φάει και δεν τρώει πολύ. Τον έχει η σύζυγος η Ευγενία σε δίαιτα τον τελευταίο καιρό. Έχει αδυνατήσει λίγο, φαίνεται. Λοιπόν, για πάμε καλό μου κορίτσι να δώσω με διαφημιστικά μηνύματα εις των λαών των πατρών και θα επιστρέψω εγώ σε 3 λεπτά.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τι λέει. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
11: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απεργέ!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
11: Κούζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Είναι η πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια που οδεύουμε σε μια προεκλογική εκστρατεία με επίκεντρο τα πρόσωπα που ηγούνται στα κόμματα. Δηλαδή, και παλιότερα έλεγες, ρε παιδί μου, τον Αντρέα, τον Μητσοτάκη, τον Καραμανλή, αλλά άκουγες και κάτι παρακάτω, παρά μέσα, αυτός θα δώσει εκείνο, εκείνος θα πάρει τούτο, άλλος θα δώσει εκείνο. Ποτέ τα προγράμματα των κομμάτων δεν ήταν σε πρώτο ενδιαφέρον στον Έλληνα ψηφοφόρο, παρά μόνον οι παροχές. Και το επίκεντρο αυτής της ιστορίας με τις παροχές ήταν πάντα η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έχουν οριστεί και ημερομηνίες φέτος. 5 Σεπτέμβριο Μητσοτάκης, 12 ο Ανδρουλάκης. Κριτική υπόθεση. Και φέτος λοιπόν είναι σαν να μπαίνει σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία με ευθύνη και των πολιτικών αρχηγών το τάρο μπροστά από το άλογο. Συνήθως ένα κόμμα ξεκινάει από μια εστία ιδεών και απαντάει σε προβλήματα και στη συνέχεια βγαίνει μπροστά ο αρχηγός. Στην Ελλάδα σήμερα γίνεται το αντίθετο. Πρώτα παρουσιάζονται οι αρχηγοί και μετά φτιάχνονται τα κόμματα. Στις δημοσκοπήσεις ψηφίζονται πρόσωπα και όχι πολιτικές. Αν ρωτήσεις δηλαδή κάποιον που ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, το Μητσοτάκη ας πούμε, παρακάτω σε μια, και δεν το βάζουν σκόπιμα οι δημοσκόποι, γιατί ξέρουν τις απαντήσεις και δεν ενδιαφέρουν και τους πολιτικούς αρχηγούς αυτά τα ερωτήματα, να τον ρωτήσει κάποιος από κάτω ποια είναι η πολιτική του Μητσοτάκη στον χώρο της εργασίας, της υγείας, της δικαιοσύνης, γιατί για ποιο από αυτά τον προτιμάς. Αντιθέτως, βάζουμε μια ερώτηση η οποία να βάζει και λίγο τον ψηφοφόρο στη λογική να κρίνει προγράμματα και πολιτικές. Είναι η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας. Πέντε πραγματάκια, αυτά. Και ρωτούν τους πολίτες, οι δημοσκοπήσεις, ποιο θεωρούν σημαντικότερο πρόβλημα, μπας και βοηθήσουν και τους πολιτικούς να διαμορφώσουν πολιτική γύρω από το πρόβλημα. Σήμερα, για παράδειγμα, είναι τρελό το νούμερο που απαντούν στις δημοσκοπήσεις οι Έλληνες πολίτες γύρω από την ακρίβεια. 57% είναι το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Και όσο και αν τα κανάλια και τα κόμματα προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα που συνήθως οι αντιπολιτεύσεις δημιουργούν στην Ελλάδα όταν βρίσκονται σε αυτή τη θέση εναντίον μιας κυβέρνησης, για σκάνδαλα, για τόνα, για τ' άλλο, για ειδικά δικαστήρια, για κατηγορίες προανακριτικές, 40 χρόνια το ίδιο βιολί γίνεται. Στην ουσία ο κόσμος έχει το μυαλό του σε δύο πράγματα: στην τσέπη του και στην ασφάλειά του. Στις δημοσκοπήσεις λοιπόν ψηφίζονται πρόσωπα και όχι πολιτικές. Όταν όμως γίνεται αυτό, κυρίες και κύριοι, αναπτύσσεται και ενισχύεται μόνο μία ψήφος. Η ψήφος διαμαρτυρίας, η ψήφος τιμωρίας, η ψήφος του ανθρώπου που αντιδρά συνολικά στην πολιτική και στη σχέση του πολίτη με την πολιτική. Και από όλη αυτή την ιστορία, γι' αυτό παρουσιάζονται ενισχυμένοι ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Καριστιανού και άλλοι τινές, η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι το καταξοχήν κόμμα διαμαρτυρίας, παύλα ανισορροπίας, μπείτε ολότελα που λένε και στην Ηλία, αλλά τέλος πάντων ο Τσίπρας τώρα έχει 2-3 μήνες που κατεβάζει λεγεώνες επιστημόνων, ομάδων εργασίας, καθηγητών πανεπιστημίου, και γίνει η κυρία Κουφονικολάκου που πρέπει να αλλάζει 10 κουρέματα και χτενίσματα την ημέρα για να βγει να παρουσιάσει τα βιντεάτια της, και ο καθένας του λέει και τον αναγκάζει και τον βγάζει να πλειοδοτεί απέναντι στον Μητσοτάκη που είναι ο πρωθυπουργός, λέγοντας ένα σωρό πράγματα. Όλοι θα ήθελαν δωρεάν συγκοινωνίες, η 13η σύνταξη, η 13ο μισό, αλλά όταν τα έσοδα από τα εισιτήρια φτάνουν στα 250 εκατομμύρια το χρόνο και 4 δις είναι το κόστος για τη 13η και τη 14η σύνταξη, δεν λέει κανείς πού θα τα βρει και πώς θα τα βρει. Έτσι ξαναγυρίζουμε στη λογική του λεφτά υπάρχουν. Και για την ακρίβεια, ποιοι θα φορολογηθούν περισσότερο, μια και δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για να πάει το τζάμπα από εδώ και από εκεί. Αυτά δεν τα λέω για να υπερασπιστώ τον Μητσοτάκη ή οποιονδήποτε Μητσοτάκη. Τα λέω για να υπερασπιστώ την πραγματικότητα. Κάποια στιγμή, φτάνοντας στο διατάφτα, ο Έλληνας θα καταλάβει και πάντα καταλαβαίνει τι είναι εκείνο που θα του εξασφαλίσει την τσέπη του και την ασφαλειά του. Προσπαθούν λοιπόν αυτά τα κόμματα, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ και η Νέα Δημοκρατία, να γυρίσουν το παιχνίδι προς τα εκεί. Τους κοντράρουν και τα άλλα που είναι διαμαρτυρίες όλα, και στο τέλος θα καταλήξουμε να δούμε ποιος θα κερδίσει. Το περιεχόμενο της πολιτικής, η παροχολογία ή η γκρίνια, η αντίδραση και το γαμωτοκερατό μου που λέμε. Φανταστείτε ότι κάποτε υπήρξαν Έλληνες, μια χαρά οικογενειάρχες και σοβαροί άνθρωποι, που λέγαν θα ψηφίσω αυτόν να μπει με στη Βουλή να τους πλακώσει τα χαστούκια. Και έγινε αυτό. Και δεν σκέφτηκε ποτέ κανείς ότι όταν αυτός που πλακώνει τα χαστούκια τους υπόλοιπους, θα φτάσει κάποτε και σε σένα που τον ψήφισες. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, για να δούμε που θα βγάλει αυτή η περίεργη ιστορία που ζούμε. Τώρα σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά, σας λέω πως για να το κλείσω, έχει βουήξει ο τόπος. Ο Σαμαράς τηλεφωνεί ο ίδιος προσωπικά κατευθείαν, ούτε κάποιος εκ μέρους του, και σε νυν βουλευτές ακόμα, και τους λέει κατάμουτρα, εκεί που θα σε κατεβάσει ο Μητσοτάκης δεν θα εκλεγείς, έλα σε μένα να εκλεγείς. Μιλάμε για τέτοια φτύνια. Τηλεφωνεί σε πρώην υπουργούς, τηλεφωνεί σε νυν βουλευτές, δεν το έχει κόψει το βιολί. Το πάει με σκληρό, απειλητικό και εκβιαστικό τρόπο και με γυνάτη, παρότι δέχεται πιέσεις να μην το κάνει από πολλές πλευρές, από ό,τι φαίνεται. Αυτά είναι τα νεότερα που μαθαίνω και έχω να σας πω και ένα νέο. Αύριο Τετάρτη τελικώς θα έρθουν εδώ για τα 30 χρόνια του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Γιώργος Παπανδρέου. Πού? Στο Καλέντζι, στη γη των Παπανδρέου, εκεί που γεννήθηκε ο γέρος της Δημοκρατίας, Μαύρα Ανδρέα. Και πριν πάω στα διαφημιστικά μηνύματα, στους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που έχουμε κοντά μας, θέλω να σας πω κάτι. Για σκεφτείτε τούτες τις μέρες καλοκαίρι να ζούσε ο Ανδρέας, που ασχολιόμαστε όλοι με το λαγοκέφαλο. Θα έβγαινε στα κανάλια και θα έλεγε: θεσμοθετούμε ειδική σύνταξη για όποιον δαγκώσει λαγοκέφαλος. Αυτό θα έλεγε, είναι σίγουρο. Κάρνα ποιοτικά και οικονομικά, το καλύτερο κρέας. 6 κάρνα κοντά σας. Ένα θα το βρείτε στη γειτονιά σας, δίπλα σας, και θα χορτάσετε μοσχαράκι, κοτόπουλο και χοιρινό σε αυτές τις μοναδικές τιμές που σας είπα, που ισχύουν μέχρι 8 μέρες ακόμα, 7, μέχρι τις 30 του μηνού του νου. Πάω στους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Υπήρχε και μια γουλιά νεράκι, ζωντανή εκπομπή μέσα, σεβόμεθα τον εαυτό μας. Γιατί οι Golden Traders έχουν το 6944-2150 τηλέφωνο ανάγκης, το οποίο μπορείτε να αποτανθείτε. Τι ωραίο ρήμα που σας έριξα. Να αποτανθείτε για να μπορέσετε να πάρετε αυτά που θέλετε, δίνοντας τα κοσμήματά σας και τις λίρες αν έχετε. Ποιος έχει σήμερα λίρες δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων όποιος έχει τις παίρνει, τις δίνει με τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην Πάτρα είμαστε ικανοί να έχουμε και λίρες, γιατί έχουμε μια οικονομία που άλλα φαίνεται, άλλα είναι και άλλα θέλει να είναι και να φαίνεται. Πάμε εις τον Τζίφριν, Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων, κανελίτσα τριμμένη πάνω στο ριζογαλάκι, έτσι, και στη βεράντα απόγευμα, ωραιότατη κανελίτσα, καταπληκτική, πάνω στο ριζογαλάκι φρεσκότατο από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, πρώτη ύλη, τα φρέσκα γαλακτοκομικά από εκεί και το παγωτό του Τζίφριν, ωραιότατο σολέι, Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης σας περιμένουν ακροτηρίου και βενιζέλου στη Βενέρης Motors για να κάνετε μια αγορά αυτοκινήτου με ασφάλεια και διαφάνεια. Για να πάρετε ένα αυτοκίνητο άριστης ποιότητος, έτοιμο για παράδοση, γίνεται συνεχής ανανέωση του στόλου, γιατί γίνονται ανάρπαστα στο Βενέρη τα αυτοκίνητα, και 26 10 70 70 60 είναι το τηλέφωνο για να συνοηθείτε πότε θα πάτε από εκεί να δείτε το δικό σας καλομεταχειρισμένο αυτοκίνητο που σας περιμένει, ακροτηρίου και βενιζέλου, όπως λένε απέναντι, σγουνία. Πάμε να ξυπνήσουμε, έρχομαι.

Για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας εδώ. Μαθαίνω ότι ανακατεύεται, λέει, στο να μελετήσει και να αποφανθεί για το πώς θα κυκλοφορούμε και θα ζούμε σε αυτή την πόλη και πώς θα κινούμαστε, η Καλαμάτα. Και Καλαματιανοί έχουν αναλάβει να λύσουν το πρόβλημα της λειτουργίας και της κυκλικής κυκλοφορίας στην πόλη των Πατρών. Ξέρουν από λάδι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Προφανώς επροτιμήθησαν, διότι οι Καλαματιανοί ξέρουν και από σίκα, ξερά σίκα, από λάδι, από προϊόντα. Η Καλαμάτα βέβαια είναι μια πόλη της οποίας την καθημερινή λειτουργία και την επισκεψιμότητα και τα έσοδα δεν την πιάνουμε ούτε στο μικρό μας δαχτυλάκι εμείς, αλλά δεν ξέρω, δεν είχαμε στην Πάτρα πατρινούς να ασχοληθούν και να προτείνουν και να παρέμβουν γύρω από το πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πόλη μια διαφορετική κυκλοφορία από αυτή που υποτίθεται ότι θα κάνουμε όταν θα γίνει η αντιδρόμηση, όταν θα γίνουν τα πάρκινγκ, όταν οι Πατρινοί ως άλλοι Ελβετοί και Γενοβέζοι θα έρχονται με τα αυτοκίνητά τους στα πάρκινγκ και μετά θα παίρνουν αυτά τα οικολογικά λεωφορεία κινέζικα. Είναι η κινέζικη πρεσβεία μας τα πασάρι, σας το λέω εγώ, είναι συντροφική η υποστήριξη. Μέσα από το πρόγραμμα βιώσιμης κινητικότητας περσέψαν και μερικά λεφτά να πάρουν και οι Κινέζοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα μετράει, δεν έχει σημασία ποιος το φέρνει και από πού τα φέρνει. Άλλωστε και στην κυβέρνηση Κινέζοι τα πούλησαν αυτά τα Yutong που πήρε ο Κυρανάκης στην Αθήνα. Δεν υπήρχε κανείς να μας πει πώς θα πάμε μόνοι μας στην πόλη μας. Έπρεπε να έρθουν Καλαματιανοί να μας το πούν. Φαίνεται ότι καλύτερα ξέρουν οι άνθρωποι εκεί, κάνουν σοβαρότερη δουλειά από ό,τι κάνουμε εμείς. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τέσσερες θα είναι οι στάσεις του Αδόνιδος Σπυρίδωνος Γεωργιάδου. Θα πάει στα εγγένεια του νέου εργοστασίου μάλλον, της Vianex στη βιομηχανική ζώνη, και μετά είναι υποδομή βιοφαρμακευτικής έρευνας της εταιρείας Vianex. Μετά θα πάει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο για να δει την πορεία της δημιουργίας της ογκολογικής μονάδας του Ιδρύματος Λάτσι που βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο. Μετά θα πάει στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα του τέστην στο ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου, αλλιώς το λέμε εμείς, όπου εκεί έχει εγκατασταθεί νέος μαγνητικός τομογράφος, ο οποίος θα τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα. Δεν βλέπω, έχω πληροφορία, θα πήγαινε και στο Καραμανδάνιο, δεν βλέπω άλλη πληροφορία και άλλη επίσκεψη του Αδόνιδος Γεωργιάδου. Ευτυχώς έρχεται δροσερή μέρα και δροσερή ώρα, γιατί όπου πάει βασανίζει κάποιους να τον περιμένουν εκεί, να μην περιμένουν τουλάχιστον μέσα στον ήλιο. Εν πάση περιπτώσει δηλαδή και λοιπά, αυτά λένε οι πληροφορίες για την επίσκεψη του Αδόνιδος εδώ στην πόλη των Πατρών. Χτες είχαμε ακόμα ένα περιστατικό βίας στην Πάτρα. Ανήλικη 16χρονη δέχτηκε επίθεση στην Αλεξάνδρου Υψηλάντου από μία φίλη της, γνωστή της, χωρίς καμία αφορμή, λέει, πλακωθήκανε στο ξύλο κυριολεκτικά. Πριν από λίγες μέρες πάλι τα ίδια. Νομίζω πως προς το παρόν από πλευράς πολιτείας αντιμετωπίζεται η βία των ανηλίκων, άστο και θα δούμε. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, σε όλο το δυτικό κόσμο τουλάχιστον. Η αντιμετώπιση και εκεί είναι άστο και θα δούμε. Και όλοι βεβαίως ξέρουν ότι αυτές είναι οι πρώτες εκφάνσεις της κοινωνίας που σχεδιάζεται για το μέλλον. Έτσι θα είναι η ζωή το 2050, το 2060, μετά από μας. Οι άνθρωποι θα αλληλοεξοντώνονται στους δρόμους. Ό,τι ακριβώς μας έδειχναν οι ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου στη δεκαετία του 80, τότε που σκέφτονταν πώς θα ξεπαστρέψουν κόσμο από την Ιφίλιο, να μην είμαστε πάρα πολύ πάνω στη γη, είτε από πλευράς ιών είτε από πλευράς βίας, και τα δύο θα χρησιμοποιηθούν.
Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα συμβούν πολλά χρόνια μετά όλα αυτά στις οργανωμένες κοινωνίες της βίας που φτιάχνονται σιγά σιγά, και όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι, ευτυχώς να μην ζήσουμε να τα δούμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις, μπορεί να πας αντί Μαργαρίτα Παπανδρέου 103 και να τα προλάβεις αυτά. Λογικό είναι, 103 είναι η γυναίκα, και να ζήσει κι άλλο προς Θεού. Δεύτερη φορά που τη μελετάω σήμερα, είναι το μνημόσυνο του Αντρέα, δεν φταίω εγώ, 30 χρόνια. Λοιπόν, άλλα τοπικά θεματάκια που έχω να σας πω εδώ από την περιοχή μας. Βρέθηκε στην Ηλία, στο Κατάκολο, ένας 70χρονος στα περίφημα σπίτια της Αλκιώνας. Θυμήθηκα τον μπάρμπα μου, τον Άγγελο, που έβγαινε με την κόφα μπροστά όταν βγάζανε την εικόνα της Παναγίας και του είχαν βγάλει παρατσούκλιο κόφας στο Κατάκολο. Ο άτικος άντρας εκτιμάται ότι είχε πεθάνει πολλές μέρες πριν, υπήρχε μια δυσοσμία και έτσι τον καταλάβανε από τη γειτονιά. Ήταν στην αυλή του, είχε βγει έξω και έμεινε εκεί. Είναι αυτά τα σπίτια στο Κατάκολο, τα οποία είναι ίδια το ένα δίπλα στ' άλλο, χρόνια τώρα εκεί. Είναι μια ωραία παραλία, πραγματικά πολύ ωραία παραλία, Ιόνιο, και δεν είναι και κνοπ. Λοιπόν, 8:53, ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου? Είναι του Αγίου Αριστοκλή και της Αγίας Αγρυπίνας. Επίσης είναι του Αγίου Λούλου. Κοιτάξτε, μην δεν κανένα λούλο και έξω ή κανένα λούλι, να του πείτε χρόνια πολλά δηλαδή και λοιπά. Λοιπόν, και θα σας πάω τώρα κατευθείαν στο καιρό, να δούμε τελικώς τι θα απογίνομαι, πώς θα την γλιτώσουμε από τον καύσωνα, ο οποίος επηρεάζει όλη την δυτική Ευρώπη. Λένε οι μετεωρολόγοι, μην άγχεστε, διότι φέτος ο καύσωνα είναι επιικής με την Ελλάδα. Μας αγαπάει, δεν θα κατακαούμε. Τουλάχιστον εγώ από ό,τι βλέπω εδώ, μέχρι τις 30 του μήνα, με το ζόρι 35 να πάμε μια μέρα, δύο. 34-35, καλό είναι αυτό. Το 34-35 είναι λογικό. Αεράκια θα φυσάνε, 5 χιλιόμετρα την ώρα είναι σήμερα ο αέρας, λέει, εντάξει δεν είναι και δυνατός. Πολύ βοριά έχουμε τον τελευταίο καιρό, μας έχει κάτσει πάνω από το κεφάλι. Στο 32 θα σκάσει σήμερα η ανώτερη, 22 το πρωί, 32 το μεσημέρι, και για να δω και να σας πω, το ίδιο θα είναι και όλη η υπόλοιπη εβδομάδα. Σάββατο και Κυριακή θα πάμε 34-35, θα έχει λίγο παραπάνω ζέστη και υγρασία. Πάντως μέχρι και το τέλος Ιουνίου ο μήνας είναι επιικής, δεν περνάει τους 34-35. Μάλιστα, και δεν του φαινόταν στην αρχή, φαινόταν ότι ήρθε τσαμπουκλαγριεμένος, που λένε στα χωριά. Καλό είναι αυτό και το χαιρόμεθα. Για να μην σκάσουμε, να μην καούμε, που λέγανε, ορθό καούμε. Ήταν μαζί μας η αντιπροσωπεία Veneris Motors, ακροτηρίου και βενιζέλου, 2610-70-70-60. Στον Νίκο και στο Γιάννη Βενέρη θα βρεις το αυτοκίνητο που θέλεις, γιατί ξέρεις ότι έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος, και αν είσαι εσύ ψήρας μία, είναι αυτοί 10 για αυτό που θα σου δώσουν. Έλεγχος ποιότητας πριν την παράδοση, εξονυχιστικός. 2610-70-70-60. Η Veneris Motors. Ο Τζίφρης, εξών από ωραιότατα γαλακτοκομικά, έχει και πιτούλες, τις οποίες τις βάζει στο φούρνο και σε μισή ωρίτσα ψήνονται με φύλλο πλαστό, και έχουν μέσα τυράκι ωραιότατο από το χωριό Στάνος Αμφιλογίας. Από πρώτη ύλη πάντα το γάλα από τα πρόβατα και τις αγελάδες Τσρομίλης εκεί, Τσακαρνανίες. Έλληνες Αδειώτου και 5 παγαδίων ο Τζίφρης, με όλα τα γαλακτοκομικά του, τα φοβερά και τα παγωτά του. Golden Traders, αγορά ή ενέχειρος νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 5 μαγαζιά στην πόλη της Πάτρας, με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, το ένα από τα 5, σου λέει. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά, πάντα το καλύτερο κρέας στο πιάτο μας, με τις τιμές που σας έχω πει, μέχρι και τις 30 του μηνός Ιουνίου. Πολλές καλημέρες σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς που μας ακούν μέσα στα αυτοκίνητα αυτή την ώρα, και στους οδηγούς των αστικών λεωφορείων της πόλης μας, το αστικό κτέλ της πόλης, σε όλο τον καλό τον κόσμο το αστικό κτέλ, στη διοίκηση, στους εργαζόμενους οδηγούς, ελεγκτές,
Και επίσης να πάω στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Εκεί δροσίζεστε με τα φοβερά παγωτά, τα παγωτίνια, τις τούρτες παγωτό και τι άλλο, τα φοβερά γλυκά στις Γλυκοτεχνίες. Είδα κάτι παύλοβες προχτές, Παναγία Παναγία, η καλύτερη παύλοβα στα Βαλκάνια είναι στις Γλυκοτεχνίες. Και καλημέρες στους φίλους μου του Ζαχαροπουλέου στο Γλάφκο, ωραιότατη αυλίτσα δίπλα με περγουλιά, με δέντρα πάνω, με δροσιά, για να βλέπετε και μουνδιάλ, έτσι. Λοιπόν, ο Θεός χωρέστονε, ζωή σε εμάς, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά να χαρίσω το αγαπημένο του τραγούδι που το χόρευε ζεμπέκικο και το λάτρευε. Θα σας δούμε αύριο. Και μην ξεχνάτε, αν υπήρχε το Πασόκ, θα δίναμε σύνταξη σε όποιον δαγκώσει λάγο κέφαλος.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
9: Έλα,

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

υπογλώσσια στο Μαξίμου. Μετά το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Εισαγγελίας για εμπλοκή του Αβραμόπλου στο Qatar Gate,

σε βέρτικο μετά 20 μήνες και τους 20 μήνες με αναστολή στην πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής ημέρης αποδήμων. Ενοχή για 3 ακόμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Συνοδεία ιστορικής απόφασης για τα προσωπικά δεδομένα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα ευάσματα σε παιδιά. Στο επίκεντρο χωνικές παροχές, δωρεές, κοινοί λογαριασμοί. Έρχεται ψηφιακή εποπτεία της ΑΔΕ και επεκτείνεται σε ενδοοικογενειακές τραπεζικές μεταβιβάσεις. Κυβερνητική υπόσχεση για σπίτια σε γιατρούς δασκάλους σε 12 νησιά. Στην πρώτη φάση συμπεριλαμβάνονται Λειψία, στη Πάλαια, Αττίνο, Ιθάκη, Άμοργος, Πάτμος και Κύθυρα. Έσκασε η βόμβα στο NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο στους Μαϊάμι Χιτ. Στο πεδίο της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Τα τρένα που φύγαν και πλοία δεμένα στα λιμάνια. Στη λεωφόρο της Κόντρας. Για τον τρόπο έλευσης του τρένου στην Πάτρα. Το master plan για Μαρίνα Μέγα Γιότ. Από όλπα και πλήρη παραχώρηση του θαλασσίου μετόπου. Πεδίο τριβής, ο τρόπος διεκδίκησης και όχι μόνον. Κόντρες και για Λαδόπουλο, κρίνια από αντιπολίτευση για μείωση του φυσικού αντικειμένου του Δήμου κατά 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Ανατροπή από τον ιατροδικαστή για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καλαμανδάνιο με κάταγμα στο μυρό και κακώσει στο κεφάλι. Δεν προκύπτει κακοποίηση από τους γονείς. Η χειρή αποχώρηση δεν θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ. Στην Αχαΐα ο Μαρίνος Κανδάμης, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου. Στην Πάτρα σήμερα για τα εγγένεια του ερευνητικού κέντρου της Βιανέξ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επειδή ευκαιρία θα κάνει και μια βόλτα από το νοσοκομείο του Ρίου, από το Καλαμανδάνιο και τον Αγιανδρέα για να δει τα χάλια τους. Άγριο επεισόδιο βίας σε δομή στα Καλάβρητα. Βγήκαν μαχαίρια και λοστάρια από ανηλικούς, με χειροπέδες 3 από αυτούς. Εκδίδεται δεν εκδίδεται στην Αυστραλία για να δικαστεί για φόνο που έκανε πριν 27 χρόνια ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που συνελήφθη στην Άκολη Αιγίου. Απόφαση του Συμβουλίου Εφετών επιδέχεται ερμηνείες για τον χρόνο στον οποίο αναφέρεται αυτή η έκδοση. Στο Καλέτζι αύριο για τα 30 χρόνια από την εκδημία του Ανδρέα Παπανδρέου, Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου και Κώστας Κανδαλίδης. Κυρίες και κύριοι, φυσικά και ακούτε Max FM. 93 και 4, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Με τα ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο έως τις 10 ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό. Όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαλειθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.

0: Επιστροφή στο στούντιο 1 του Max FM, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος πρώτου. Επιστροφή και ραντεβού με την επικαιρότητα στα τρένα που φύγαν και τα πλοία που έμειναν. Επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, αλληγορικά. Αυτό παραπέμπει σε ό,τι συντελείται καιρό τώρα για την πόλη της Πάτρας. Ως προς τον τρόπο έλευσης του τρένου στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, σε ό,τι έχει να κάνει επίσης την ίδια ώρα με το περιβόητο master plan, το ΟΛΠΑ και των δανειστών, ως προς τη δημιουργία Μαρίνας Μέγα Γιότ στη βιτρίνα της πόλης, την αναζήτηση και επικαιροποίηση της αντίδρασης από αυτή την πόλη που έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το τι και πώς το θέλει, και βεβαίως για το ότι συντελέστηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρωτοσταθμός η δημοτική πλειοψηφία, η δημοτική αρχή. Να καλωσορίσω τον Δήμαρχο Πατρίων, τον κύριο Πελετίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ηθικό δίδαγμα, συμπέρασμα από τη χθεσινή συνεδρίαση, παύλα επικαιροποίηση της θέσης για την πόλη στα δύο αυτά καυτά ζητήματα.
1: Εκείνο που κάναμε χθες είναι να πάρουμε μία απόφαση ότι πρέπει η επιθυμία που έχουμε να φτιάξουμε την πόλη μας, μια πόλη ανθρώπινη, όμορφη, να την απαλαμβάνουμε εμείς και τα παιδιά μας, πρέπει να πάρουμε και τα μέτρα μας. Και τα μέτρα δεν είναι άλλα από το να βγούμε στο προσκήνιο και να καλέσουμε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, δηλαδή την κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να καθίσει και να δει τα προβλήματα της πόλης μας και να μην αδιαφορεί και να μην υπηρετεί συμφέροντα τα οποία κινούνται σε άλλη κατεύθυνση από τα συμφέροντα των συμπολιτών μας. Και άρα η χθεσινή συνεδρίαση αυτό έχει σαν κρίσιμο σημείο. Τι ενέργειες θα κάνουμε προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους της πόλης μας και που δεν είναι άλλη από την υπογειοποίηση του τρένου και να γίνει αυτό. Και το δεύτερο ζήτημα είναι να αποδοθεί στην πόλη και το βόρειο τμήμα του παλιού λιμένα ώστε να ενιοποιηθεί η μελέτη την οποία κάνουμε και η οποία βρίσκεται και στο τελευταίο της στάδιο. Ήδη χθες ολοκληρώσαμε μια πρώτη συζήτηση για το πού πάει το υπόλοιπο τμήμα και πού βρισκόμαστε και μένει να ενταχθεί και αυτό το κομμάτι για να έχουμε μια ενιαία έκταση με μια παραλιακή ζώνη την οποία θα την απολαμβάνουμε.
0: Κύριε Δημαρχέ, σε ό,τι έχει να κάνει με το τρένο αλλά πολύ περισσότερο με την δημιουργία Μαρίνας Μέγα Γιότ, μερίδα της αντιπολίτευσης λέει ότι η Δημοτική Αρχή ποτέ δεν κάλεσε την πλευρά του ΟΛΠΑ και την πλευρά την κυβερνητική να κάτσει σε ένα τραπέζι προκειμένου να αναπτύξει όλο το πλάνο της και πολύ περισσότερο να ξεγυμνωθεί η πολιτική της και ότι η αντιπαράθεση είναι στήρα. Εσείς τι απαντάτε?
1: Εμείς εκείνο που απαντάμε είναι ότι κινούμαστε σε δύο διαφορετικούς δρόμους. Εμείς εκείνο το οποίο ζητούμε είναι ποιος είναι ιδιοκτήτης του χώρου. Τι συζήτηση να κάνεις με το ΤΑΙΠΕΔ? Όταν λες ΟΛΠΑ, ποιος είναι ο ΟΛΠΑ? Το ΤΑΙΠΕΔ είναι οι δανειστές, είναι οι οποίοι διορίσαν έναν υπάλληλό τους εκεί πέρα, ο οποίος απολογείται σε αυτούς, πηγαίνει και υπακούει στα καλέσματα. Η παραλιακή ζώνη του ΟΛΠΑ, που είναι στον ΟΛΠΑ, είναι χαρτοφυλάκιο. Είναι ΤΑΙΠΕΔ, που σημαίνει ότι ψάχνουν για επενδυτές, ψάχνουν να βρουν σε ποιο θα δώσουν το χώρο, το φιλέτο το οποίο έχουμε. Επομένως, συζήτηση κάνεις με αυτό που κινείσαι στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι αντίπαλοι. Δεν είναι... Τι συζήτηση να κάνεις με αυτούς, τι θα τους δώσουμε? Σήμερα, γι' αυτό και καλούμε την κυβέρνηση. Είναι άλλα λόγια που γραπιόμαστε είναι αυτό που λένε. Εκείνο το οποίο είναι ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει να το δώσει στον πατραϊκό λαό το χώρο και μέσω του Δημοτικού του Συμβουλίου να το δώσει στο Δήμο, όπως έγινε η παραχώρηση του άλλου χώρου, για να οργανώσουμε και να ολοκληρώσουμε τους σχεδιασμούς μας. Όταν θα πάμε να συζητήσουμε με τον ΟΠΑ, τι να συζητήσουμε, αν τα κάνει καλά ή όχι, ποιος επιχειρηματίας θα πάρει...
0: Άρα μου λέτε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης και διαλόγου και δεν είναι άνευ αντικειμένο αυτός.
1: Μα είναι σαφές, διότι με το ΤΑΙΠΕΔ τι συζήτηση κάνεις? Και να πεις τι δηλαδή, σου λέει εκείνος ότι αυτός ο χώρος είναι δικός μου. Το δικός μου τι είναι, το ΤΑΙΠΕΔ τι είναι, είναι οι δανειστές. Οι δανειστές τι λένε, θέλουμε χρήματα. Τα χρήματα πώς ψάχνουν να τα βρούνε? Από διάφορους επενδυτές. Και επειδή έχουν την πειθό, έχουν την ισχύ, επηρεάζουν και πάνε στην κυβέρνηση και λένε για παράδειγμα, δώσε μου 12,5 εκατομμύρια να φτιάξουμε το χώρο για να βρεθεί ο επενδυτής, διότι οι επενδυτές δεν έρχονται να βάλουν χρήματα δικά τους, έρχονται να πάρουν χρήματα του ελληνικού λαού και να κάνουν το καλό της ψυχής τους. Άρα, έρχεται αυτή τη στιγμή τι συζήτηση να ανοίξουμε του ΤΑΙΠΕ. Να του πούμε τι.
0: Να σας ρωτήσω, η χθεσινή συνεδρίαση με συνοδεία της επικαιροποίησης του όχι συνεπάγεται και νέες δυναμικές αντιδράσεις.
1: Μα αυτό ήταν το θέμα της συζήτησής μας, ότι πρέπει να πάμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι να είμαστε σε αδρανή. Υπάρχουν οι δυνάμεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουν αναφορά στη Νέα Δημοκρατία και στην συντήρηση, και στην ουσία δεν έχουν και πολύ μεγάλη διαφορά οι αντιλήψεις τους με αυτά που προωθούν αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Άλλο αν προσπαθούν να είναι και μία από εδώ και μία από εκεί, στην πραγματικότητα δεν έχουν πάθος για να υπερασπιστούν την πόλη. Και γι' αυτό εμείς τι λέμε, ερχόμαστε και απευθυνόμαστε στον ιδιοκτήτη, σε αυτόν που αγωνιά, και αυτός που αγωνιά είναι ο πατραϊκός λαός, και του λέμε έλα εδώ πατραϊκέ λαέ, μέσα από τα σωματεία σου, μέσα από τους πολιτιστικούς σου συλλόγους, μέσα από τους αθλητικούς σου συλλόγους, μέσα από το διαμέρισμά σου, μέσα από τη γειτονιά σου, θα βγεις εσύ στο προσκήνιο. Εδώ αυτοί περιμένουν να κοιμηθούμε και να μας πάρουν τη γη και το χώρο ο οποίος είναι ανάσα για τον πατραϊκό λαό. Είναι το φιλέτο της πόλης μας, είναι ο φυσικός μας χώρος. Αν εμείς κοιμηθούμε, αυτοί θα τρίβουν τα χεράκια τους και θα απολαύσουν το χώρο ο οποίος είναι δικός μας και θα το κάνουν μια χαψιά.
0: Τι μόρφη θα έχουν αυτές τις κινητοποιήσεις?
1: Εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε γειτονιά τη γειτονιά και να πάρουν αποφάσεις από τις συλλογικότητές τους, οι οποίες να κινούνται σε μια κατεύθυνση που θα λέει ότι πίεση προς την κυβέρνηση. Προχωρούμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία. Πρέπει να κληθούν αυτοί που ονειρεύονται να κουμαντάρουν. Για παράδειγμα, ήρθε ο Πρωθυπουργός της χώρας στις προηγούμενες εκλογές και είπε ότι θα το υπογειοποιήσει. Τι λέει πάντα συχνά πυκνά ο Πρωθυπουργός μας? Ότι αυτός τις προτάσεις που κάνει δεν τις κάνει στον αέρα, είναι ό,τι λέει το κάνει και είναι και κοστολογημένα. Άρα είχε κοστολογήσει ότι θα πρέπει να γίνει υπογειοποίηση. Δεν ήρθε και είπε μια κουβέντα να μας κάνει την ψυχή μας όμορφη και να πάρει την ψήφο μας. Αφού λοιπόν δεν υλοποιήθηκε τώρα τι θα πρέπει να μας πει? Δεν θα πρέπει να τον καλέσουμε? Οι παρατάξεις του κόμματός του δεν πρέπει να του πούνε, πρέπει να απαντήσει στον πατραϊκό λαό? Τι μας κορόιδευε πριν? Μας εξαπάτησε? Άλλαξε προσανατολισμό και ιεράρχηση ο Πρωθυπουργός? Αν άλλαξε, εμείς θα πρέπει να αφήσουμε αυτόν τον προσανατολισμό και αυτή την ιεράρχηση να υπάρχει, ή πρέπει να αλλάξει? Από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση
0: σε αυτή τη ρώτηση
1: για να πάρεις από την κυβέρνηση.

0: και οι άλλοι νοιάζονται στην αντίθετη κατεύθυνση. Μας λένε οι άλλοι, κοιμηθείτε. Μην κάνετε τίποτα. Τι σας νοιάζει τώρα, τι σας ήρθε τώρα και θέλετε αυτά τα πράγματα. Μα για αυτά υπάρχουν οι έξυπνοι. Θα έρθει δηλαδή ένας τύπος, μια ομάδα, οι οποίοι θα πάρουν τα χρήματα, τα πολύτιμα τα οποία έχουμε εμείς συγκεντρώσει με τον ιδρώτα μας, να τα πάρουν σαν κίνητρα, να κάνουν τους χώρους τους, να φτιάχνουν την ευτυχία τους στην ατομική, και εμείς θα καθόμαστε και θα κοιτάμε και θα λέμε, για δες τι έγινε. Δεν είναι όμως να λέμε μετά τι έγινε, λέμε τι κάνουμε τώρα. Και τώρα, επειδή ο τόπος αυτός είναι δικός μας, θα τον υπερασπιστούμε.
1: Αυτές οι μορφές αντίδρασης συμπεριλαμβάνουν μια ακόμα και κλείσιμο δρόμων, αλλά και, και αποκλεισμούς λιμανιών.
0: Θα βγαίνει στη συνέχεια. Μπορεί να φτάσουμε και στο να κλείσουμε και λιμάνια. Ναι, γιατί όχι. Διότι το θέμα ποιο είναι. Δεν μπορεί να κάθονται και να νομίζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, δίνει κάτι το λιμάνι στο Δήμο Πατρέων ως ανταπόδοση. Είχαμε ζητήσει και από το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα δέχεται μια επίδραση. Γιατί τα χρήματα τα οποία παράγονται θα πρέπει να πάνε όλα στο ταμείο των δανειστών. Αυτή είναι το κοκλήθι. Δεν πρέπει να δώσουν σε αυτή την πόλη έστω και ένα ευρώ. Γιατί δεν το δίνουνε. Ζητήσαμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας να συναντηθούμε και να κάνουμε αυτή την κουβέντα, από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά όταν μιλάς για και τους βάζεις θέματα τα οποία αφορούν τους δανειστές, σταματάνε όλοι. Γιατί αυτή είναι η κυρίαρχη. Εμείς όμως θα επιμείνουμε και θα πούμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όταν επιμένουμε εμείς, για παράδειγμα, και για τα πιο απλά πράγματα, και καταλαβαίνουμε ότι για να κινηθεί ο μηχανισμός πρέπει να κάνουμε άλλου είδους κινήσεις για να φτάσει στο προσκήνιο, θα γίνουν τα πάντα. Και θα πάρουμε αποφάσεις και θα κάνουμε επιτροπή αγώνα για τη διεκδίκηση των ζητημάτων. Δεν θα μείνει. Θα έχουμε τη συμμετοχή του λαού μας ενεργά και από οπουδήποτε, από όλες οι περιοχές, για να κερδίσουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι το μέλλον μας. Αν αυτά οριστικοποιηθούν, μετά δεν έχει χειρισμό. Δυσκολεύουμε στην πορεία μετά τα ζητήματα, όταν θα μπουν σε μια τροχιά η οποία θα είναι εις βάρος του πατραϊκού λαού. Η πόλη μας κινδυνεύει από καταστροφή. Και εμείς σαν Δημοτική Αρχή έχουμε την ευθύνη να το πούμε σε όλους τους πατρινούς να το καταλάβουν. Ότι αυτό δεν είναι θέμα του Πελετίδη. Δεν θα πάρει άστρα ο Δήμαρχος. Δεν θα πάρει άστρα η Δημοτική Αρχή από αυτή την υπόθεση. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον πατραϊκό λαό, τη στιγμή που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας τι γίνεται, να πούμε ότι ξεσηκωθείτε. Μην κάθεστε. Διότι όσο εμείς καθόμαστε, τόσο οι αντίπαλοι μας, αυτοί που θέλουν να οικειοποιηθούν το πλούτο της πόλης μας, θα μας αρρώσουν και θα την καταστρέψουν αυτή την πόλη. Και να μην έρθουμε μετά και να λέμε, ας πούμε, ότι μα δεν βλέπαμε, βλέπαμε, και πρέπει να πάρουμε εμείς το κομμάτι που μας αναλογεί, τις πρωτοβουλίες όλες εκείνες, να μπούμε μπροστά και να μην τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί.
1: Κύριε Δήμαρχε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Δεν αποκλείονται ακόμα και αποκλεισμός του λιμανιού. Δεν αποκλείονται ακόμα και αποκλεισμοί δρόμων. Όλα αυτά θα καθοριστούν στην πορεία μέσα από συνελεύσεις και επικοινωνία, επαφή με τους πολίτες της Πάτρας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ανοιχτό το σενάριο για μη υπογειοποίηση του τρένου. Δεν είναι ανοιχτό το σενάριο για δημιουργία μαρίνας Μέγα Γιότ. Αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι χοντρένει σκληραίνει και αντιπαράθεση πολύ περισσότερο. Σε λίγο πάμε στην νέα μείζωνα αντιπολίτευση. Όλα αυτά συνοδεία μουσικής.

0: Από τη δημοτική πλειοψηφία, από τη δημοτική αρχή, τα όσα κατέθεσε πριν από λίγο εδώ, στον απόϊχο τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημάρχου Πατρίων Κώστας Πελετίδης. Πάμε στην πλευρά τη μείζωνο αντιπολίτευση. Πάμε στον κύριο Κώστας Βόλη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βόλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργοπουλο για την πρόσκληση.
0: Κατά τη δική σας προσέγγιση οπτική γωνία στον απόϊχο της χθεσινής συνεδρίασης, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα, το συμπέρασμα και κατά πόσο εναρμονίζεστε με αυτό ως παράταξη?
1: Πρώτα απ' όλα να ξαναπώ μια φορά ακόμα για μια φορά ακόμα τη θέση μου που είναι για το τρένο, γιατί βλέπω και το Δήμαρχο και αντιδημάρχους από χθες να μιλάνε και να διαστρεβλώνουν τη δικιά μου άποψη. Έχω πει και είναι κόκκινη γραμμή. Να έρθει το τρένο άμεσα το επιβατικό, άμεσα στις παρυφές της πόλης. Εμένα κρατήσεως με ενδιαφέρει ο πολίτης να μπορεί να έχει το τρένο να το χρησιμοποιεί, να βγαίνει στην Αθήνα και όπου θέλει. Το δεύτερο, η δεύτερη κόκκινη γραμμή είναι να μην διχοτομηθεί ο πολεμικός ιστός της πόλης. Και το τρίτο που θέλουμε και το ακούσαμε τον κύριο Κυρανάκη και ευτυχώς που το ακούσαμε και πρέπει να βασιστούμε πάνω σε αυτό είναι το τραμ. Άρα λοιπόν, μην ακούω διάφορους που λένε ότι ο Σβόλης φαίνει τη ρεπή για διέρεση, γιατί όλοι αυτοί είναι ψεύτες και συκοφάντες. Αυτή είναι η θέση μου το 2019, αυτή είναι η θέση μου και...
0: Άρα δεν αλλάξατε θέση χθες, μου λέτε.
1: Νομίζω ότι αν ακούσετε την συζήτηση και τη συνήθεια θα το καταλάβετε...
0: Κύριε Σβόλη, ότι... την έχω ακούσει, αλλά το θέμα να μου το πείτε εσείς, όχι να το ερμηνεύσετε.
1: Βέβαια και δεν αλλάζω θέση. Και είπαμε ότι εμένουμε στη θέση του 2019. Όμως το να τσουβαλιάζεις δύο θέματα πολύ σοβαρά. Το ένα είναι το θαλάσσιο μέτωπο και το άλλο το τρένο. Σε μία εισήγηση και να προτείνεις μία εισήγηση για τόσο μεγάλα θέματα είναι και για μένα και προσχηματικό και λάθος.
0: Γιατρέ, με συγχωρείς τώρα. Αυτό που μου αναδεικνύεις είναι διαδικαστικό. Αλλά το ζητούμενο είναι πολιτικό.
1: Όχι, δεν
0: και είναι και πρακτικό.
1: Και θα σας πω γιατί δεν είναι διαδικαστικό.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είπα χθες λοιπόν, έχει νόημα να πάμε στην πλατεία και στον πολίτη να τον ενημερώσουμε? Δεν ξέρουμε ότι ο πολίτης δεν θέλει την ΕΠΗ για διέλευση? Πρέπει να τον ενημερώσουμε και να μας ενημερώσει. Προφανώς και ο πολίτης δεν θέλει την ΕΠΗ για διέλευση. Προφανώς και ο πολίτης θέλει την μη διχοτόμηση του αστικού ιστού.
0: Να σας το βάλω αλλιώς.
1: Όχι, να πω κάτι.
0: Να τον πείτε ολοκληρώστε.
1: Εγώ λοιπόν τελείωσα χθες τη συζήτηση με μια πρόταση. Ο Δήμαρχος δεν τη δέχτηκε. Και είπα να πάμε όλες οι παρατάξεις, όλες ενωμένες, στο σημερινό υπουργό που είναι και καινούριος. Γιατί δεν το δέχτηκε αυτό ο κύριος Δήμαρχος? Αφού θέλει λοιπόν τον αγώνα με την κυβέρνηση για να τους πείσουμε στην κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω σκοπό να πείσω τον Πατρινό, γιατί ο Πατρινός είναι πεισμένος. Ξέρει τι θέλει.
0: Ακούστε με λίγο. Βάλτε μια τελεία. Αφού κατά τη δική σας προσέγγιση, ο Πατρινός ξέρει τι θέλει. Και δεν χρειάζεται να τον επίσετε. Ο Πατρινός πρέπει να βγει στους δρόμους. Να διεκδικήσει υπόγεια διέλευση. Και να πει όχι και για την δημιουργία Μαρίνας Μεγαγιώτ στη βιτρίνα της πόλης, όπως λέει η Δημοτική Αρχή, ή όχι?
1: Για τη Μαρίνα έχω άλλη θέση. Έχω άλλη,
0: ναι, την ξέρω, γι' αυτό σας το έβαλα εγώ.
1: Έχουμε άλλη θέση.
0: Όχι, ναι, απαντήστε μου επ' αυτού. Να βγει στους δρόμους.
1: Το τι θα κάνει ο Πατρινός δεν θα το πω εγώ.
0: Θα το καλέσετε.
1: Ο Δήμαρχος, μισό λεπτάκι, ο Δήμαρχος θέλει να πάει να κινητοποιήσει τους Πατρινούς. Όχι να τους ενημερώσει. Να σας θυμίσω ότι έχει κάνει και άλλα πράγματα ο Δήμαρχος στο παρελθόν και πορείες έχει κάνει και το αποτέλεσμα είναι τώρα στα χρόνια να μην έχουμε τρένο. Εγώ θέλω να πάμε εκεί που είναι το κέντρο εξουσίας και λαμβάνονται αποφάσεις, να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι, κύριε Γιωργόπουλε, να πάμε όλες οι παρατάξεις μαζί και να πούμε κύριοι, εμείς δεν επιθυμούμε την ΕΠΗ για διέλευση. Και θα πω και κάτι ακόμα. Το είπα πάλι χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το 1986 στο Γενικό Προδημικό Σχέδιο υπήρχε η περιμετρική χάραξη. Το 2011 άλλαξε και έγινε η βήθηση και η υπογειοποίηση. Φοβάμαι, το λέω φοβάμαι, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα, πολύ φοβάμαι και μακάρι να διαψευστώ, ότι θα ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω σε άλλη χάραξη. Γιατί ξέρετε κάτι, όχι σαν Σβόλης, όχι σαν επικεφαλής παράταξης, σαν απλός πολίτης. Όταν βλέπω μια φορά την Ευρώπη να λέει όχι, όταν βλέπω δεύτερη φορά να λέει όχι, φοβάμαι ότι μπορεί να πει και τρίτη φορά όχι. Και όσο το καθυστερούμε είναι πολύ πιο πιθανό να το πει. Και φοβάμαι ότι θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε κύριε, το τρένο θα φτάσει στο Ρίο, αλλά δεν θα περάσει επίγεια στην πόλη. Εγώ σε αυτό είμαι κάθετος και δεν περιμένω κανέναν να με ερμηνεύσει. Θέλω όμως από τον Δήμαρχο, αν θέλει αγώνες, να πάμε στον Υπουργό σήμερα. Φεύγουμε σήμερα αν θέλει. Και να πάμε όλοι μαζί να ζητήσουμε το αυτονόητο. Να θυμίσω και εγώ που λέω, όταν πήγαμε στον κύριο Καραμαλή όλοι το 2019, κερδίσαμε 5,2 έστω και σαν εισαγγελία. Άλλο αν απορρίφθηκε στην Ευρώπη. Αλλά κάτι κερδίσαμε. Δεν κερδίζεις με το να βγαίνεις μόνο στον δρόμο. Κερδίζεις και με το δρόμο, αλλά κερδίζεις όταν πας...
0: Κύριε Σβόλη, ξέρετε πόσο σας σέβομαι. Τίποτα δεν κερδίσαμε όταν μπήκατε στον κύριο Καραμαλή. Γιατί αν κερδίσαμε, σήμερα δεν θα μιλάγαμε. Ό,τι κερδίσαμε επί Καραμαλή, χάθηκε επί Κυρανάκη.
1: Όχι, όχι, όχι. Να είμαστε ειλικρινείς. Κερδίσαμε από την κυβέρνηση την εξαγγελία το 5,2 και την επικαλείται αυτή ο Δήμαρχος και σωστά την επικαλείται και απολύθηκε στην Ευρώπη. Μην το λέμε έτσι. Εμείς θέλουμε πρώτα...
0: Με συγχωρείτε. Κυβερνητική δέσμευση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί είναι άνθρακες ο θησαυρός.
1: Ναι, αλλά από εκεί ξεκινάς όμως, από την κυβερνητική θέση όμως ξεκινάς.
0: Και ποιος θα την υλοποιήσει.
1: Η Ευρώπη. Αλλά εάν, άρα λοιπόν μου λέτε τώρα εσείς, αφού λοιπόν εξ αρχής η Ευρώπη το απορρίπτει, να μην το ζητήσουμε από την κυβέρνηση.
0: Όχι, εγώ σας λέω κάτι άλλο. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει η πόλη και τη δική σας προσέγγιση για να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι στην Αθήνα, και γιατί να μην ενεργοποιήσει η πόλη κάθε κύτταρό της να οδηγήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις για να στείλει και ως πόλη μήνυμα πέρα από τις παρατάξεις και τις φορείς. Αυτό σας λέω εγώ.
1: Ναι, και επίσης σας είπα ότι δεν είναι σωστό να πάμε στον Υπουργό με τους φορείς, με τα επιμελητήρια, με οργανώσεις. Ποιος το απαγορεύει αυτό?
0: Με τον πολίτη θεατή.
1: Συγγνώμη, θα πάνε 100.000 πολίτες στο Υπουργείο.
0: 100.000 πολίτες, μπορεί, 100.000 πολίτες μπορούν να βγουν στους δρόμους της Πάτρας όμως.
1: Να βγουν, κανείς δεν υπόκειται.
0: Α, μπράβο.
1: Λέω εγώ,
0: τώρα το ακούω από σας.
1: Μισό λεπτάκι. Στο Υπουργείο πάνε οι παρατάξεις, πάει ο Δήμαρχος, πάει η Περιφέρεια, πάνε οι φορείς, πάνε οι βουλευτές. Αυτοί συζητούν με τον Υπουργό.
0: Σεβαστό αυτό, κύριε Σβόλη, αυτό. Το γράφω, το κρατάω. Το καταγράφω. Άλλο σας λέω.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην συνοδευτεί και από μια έντονη κοινωνική αντίδραση που παράλληλα θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτή η πόλη, όπως η πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει κάθε δικαίωμα να έχει υπόγειο τρένο και ότι εμείς δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας για 100 χρόνια με ένα τρένο που θα περνάει υπέργεια. Αυτό σας ρωτάω. Δεν ακυρώνω την προσέγγιση σας που σαφώς και έχει βάση και έχει και τεκμηρίωση. Λέω όμως, αρκεί μόνο αυτό, τι ενοχλεί τον Κώστατο Σβόλη να έχουμε παράλληλα δυναμικές κινητοποιήσεις του ενεργού πληθυσμού της Πάτρας? Αυτό ρωτάω.
1: Προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου. Καθόλου μα καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μου κάνει καμιά ζημιά αν όλοι πάτε είναι στον δρόμο. Καθόλου δεν με ενοχλεί. Και θα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Όμως, για να πείσεις έναν υπουργό, πρώτα απ' όλα πρέπει να τον σέβεσαι ως υπουργό, όχι ίσως πολιτικό πρόσωπο και ως κόμμα και ιδεολογία προφανώς, έτσι. Αλλά πρέπει να το σέβεσαι. Όταν σε προσκαλεί λοιπόν ο υπουργός επάνω στην Αθήνα και δεν πας, να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι και να πεις κύριε, εγώ θέλω αυτό. Η Πάτρα θέλει αυτό. Όλες οι παρατάξεις θέλουν αυτό. Και δεν το κάνεις. Δεν είσαι υποκριτής. Όταν του ζητώ εγώ του Δημάρχου να πάμε αύριο, σήμερα, μεθαύριο, όλοι στον υπουργό και να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και να πούμε υπουργέ μου, εμείς αυτό θέλουμε. Και σου λέει όχι. Τότε να κουβεντιάσουμε για ποιο λόγο.
0: Κύριε Σβόλη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Σε αυτή την εκπομπή ακούτε όλες οι απόψεις και εσείς φιλτράρετε. Γιατί εσείς είστε, όπως είπε ο άλλος, κυρίαρχος λαός. Και να ξέρετε ότι όποτε ο πολίτης ήταν ενεργός, κάποιοι ανησυχούσαν. Δεν σταματάμε εδώ, θα πάμε στην Ελλάδα στην αντιπολίτευση. Πάντα με τα μουσικής.

0: από τον Δήμαρχο της Πάτρας, από τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, από τον κύριο Πεδετίδη και τον κύριο Σβόλη, πάμε στην πλευρά της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης, πάμε στον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράδοξης, τον κύριο Ιβαλή, και Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Ζητός ο χαρακτήρας της πρόσκλησης, τον κύριο Καραχάλιο. Κύριο Καραχάλιο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Εδώ σας έχω, για πείτε μου. Δεν διχοτομεί και δεν διχάζεται την πόλη το τρένο? Το άκουσα καλά?
1: Φυσικά.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Οπότε, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, όχι, θα σας επιτρέψω και το ξέρετε. Αλλά θέλω να ολοκληρώσω. Μήπως εννοείται ότι το τρένο ως φιλοσοφία και ως μέσο δεν διχοτομεί? Αλλά μην μου πείτε ότι δεν διχοτομεί, απερνά υπεργία. Τώρα ολοκληρώστε τώρα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ για την διευκρινιστική ερώτηση. Να κάνω δύο επισημάνσεις. Επίσης, ήταν μια κορυφαία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς, ως νέος Δημοτικός Σύμβουλος, εκφράζω την δυσαρέσκειά μου για το ότι αυτά τα θέματα έρχονται με αυτόν τον τρόπο, και αυτό είναι επιλογή πολιτική της νη Δημοτικής Αρχής. Δεν γίνεται το θέμα του θαλασσίου μετόπου και του σιδηρόδρομου να έρχονται σε μια ενιαία εισήγηση και να συζητιούνται 4,5 ώρες μετά την έναρξη του πρώτου εκτός ημερησίας. Μιλούσαμε 80 λεπτά για τα δέσποτα, καλώς μιλούσαμε, ας το βάζαμε πρώτο, και να ερχόμαστε 7,5-8 παρά να μιλάμε για το τρένο, για τη ζωή, για την καθημερινότητα του ανθρώπου στη Βάτρα.
0: Να υπερβούμε το διαδικασμό.
1: Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αυτά τα δύο ζητούμενα, το θαλάσσιο μέτωπο και το τρένο, προφανώς εμπλέκονται, προφανώς πρέπει να συζητηθούν, αλλά να συζητηθούν με δεδομένα. Όχι έτσι όπως έρχονται. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις.
0: Ας αφήσουμε τα διαδικαστικά. Για να πάμε στην ουσία τώρα.
1: Πάμε στην ουσία. Εγώ στην τοποθέτησή μου, την τρίλεπτη που μου επέτρεψε ο φίλτατος πρόεδρος Χρήστος Κοντάς και συνάδελφος, είπα το εξής. Προσπάθησα να πω το εξής. Ένα κουρασμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς κάπως παρεξηγήθηκε η τοποθέτησή μου, αλλά έχω συνηθίσει, είδα και δημοσιεύματα στο Facebook έτσι των δημοσιογράφων, ότι ακούσανε για πρώτη φορά στέλεχος παράταξης να λέει ότι το τρένο δεν διχοτομεί. Και το επαναλαμβάνω. Το τρένο, η μετακίνηση μέσα στην πόλη, δεν μπορεί να εκπαιδεύουμε τον κόσμο λέγοντάς του ότι αυτό είναι κακό και το άλλο είναι καλό. Όταν τοποθετήθηκα και λέω ως επιστήμονας ότι το τρένο δεν διχοτομεί την πόλη, αλλά είναι οργανικό στοιχείο της, επέλεξα να ξεκινήσω από αυτή την τοποθέτηση για να πω στον κόσμο ότι το τρένο δεν είναι μίασμα, δεν είναι κάτι κακό. Είναι ένα μεταφορικό μέσο, μια σταθερή τροχιά, η οποία πρέπει να γίνει λειτουργικό κομμάτι της μετακίνησης στην πόλη. Είτε πρόκειται για περαστική κίνηση, είτε πρόκειται για αστική μετακίνηση, είτε για μεταφορά προεμετακιβωτίου.
0: Κύριε Καραχάλιο, τώρα να το βάλω εγώ ευθέως. Δεν εννοείται ότι πρέπει το τρένο να περάσει υπέργεια στη βάση αυτής της προσέγγισης?
1: Φυσικά. Όχι φυσικά.
0: Δεν σας ακούω.
1: Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Όμως, άκουσα πριν και τον Δήμαρχο και τον κύριο Σβόλη. Επιτρέψτε μου, η συζήτηση γίνεται σε λάθος βάση. Η συζήτηση γίνεται σε λάθος βάση και γίνεται για πολλά χρόνια. Το επίδικο, κατά τη δική μου άποψη, είναι τρεις βασικές αρχές που πρέπει να συζητήσει αυτή η πόλη. Α. Καμία λύση, κανένα τεχνικό έργο δεν είναι μόνο θετικό ή μόνο αρνητικό. Παρακαλώ, πείτε μου οποιαδήποτε έκφραση της ζωής σας, όσο μάλλον σε ένα τεχνικό έργο το οποίο έχει μόνο θετικά ή μόνο αρνητικά. Δεύτερη αρχή, βάσει της οποίας εγώ κινούμε, και ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως μηχανικός. Όποια επιλογή εφαρμοστεί πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Δυστυχώς η πόλη για πάρα πολλά χρόνια αντιμετωπίζει το τρένο ως μια σιδηροδρομική γραμμή η οποία πρέπει να ικανοποιήσει ένα μεταφορικό έργο, αγνοώντας αυτό που λέγεται εντός εισαγωγικών ή εκτός συνοδά έργα. Συγχωρέστε με, τα συνοδά έργα, και εννοώ ποια είναι αυτά, η αναπλάση γύρω από αυτό, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, η σύνδεση με το οδικό δίκτυο, η πρόσβαση στους σταθμούς, η απόδοση του δημοσίου χώρου, η διαμόρφωση της παραλιακής ζώνης, η σχέση του τρένου με το λιμάνι και την πόλη, δεν είναι συνοδά έργα. Δεν άκουσα ούτε τον Δήμαρχο, ούτε τον κύριο Σβόλη, ούτε κάποιον άλλο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά μόνο ένα πολιτικό μέτρο. Ποιος έχει την άποψη ότι δεν είναι υπόγειο? Ποιος έχει την άποψη ότι είναι κάτι άλλο? Αυτό είναι μόνο το επίδικο, πιστεύετε, σε μια σύγχρονη πόλη? κάνετε λάθος. Και η τρίτη αρχή, που κατ' εμέ είναι σημαντική επίσης, είναι τι πόλη θέλουμε. Σε αυτή τη βάση πρέπει η χάραξη αυτής της γραμμής να είναι μέρος μιας μεγάλης στρατηγικής. Θέλουμε η πόλη να συνδεθεί με την Ηλία, να περάσει στο λιμάνι, να γίνουμε εμείς τρίτος πόλος ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα. Όλα αυτά, κύριε Γεωργόπουλε, συγγνώμη, αλλά σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, με αυτή τη Δημοτική Αρχή, δεν συζητιούνται. Δεν τα συζητάει η πόλη. Άκουσα το Δήμαρχο και χθες να πάει στην νεολαία, να πάει στους συλλόγους. Καλά θα κάνει. Ο πολίτης όμως πρέπει να ενημερωθεί σωστά. Το τρένο για πάρα πολλά χρόνια στην πόλη της Πάτρας ήταν μοχλός ανάπτυξης. Βρήκανε δουλειά άνθρωποι. Λειτουργήσε το λιμάνι. Υπήρξε αποθήκευση. Υπήρξε μεταποίηση. Αυτό.
0: Εσείς μου βάζετε όλο το πλέγμα δηλαδή.
1: Μισό λεπτό. Εσείς πώς βάζετε το πλέγμα δηλαδή.
0: Όχι, λέω εσείς μου βάζετε όλο το πλέγμα.
1: Ναι, προσπαθώ από το δημόσιο λόγο που μου δίνεται, όχι να αλλάξω τη συζήτηση. Να πω ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Και δυστυχώς αν είχαμε αυτή τη μεγάλη εικόνα, δεν θα είχαμε έναν δήμαρχο και μια περιφερειακή αρχή 20 χρόνια τώρα να μην έχουν ούτε ένα τεχνικό στοιχείο στο σιρτάρι τους. Δεν θα είχαμε έναν δήμαρχο ο οποίος να ανακαλύπτει από το έγγραφο που έστειλα το τελευταίο στον αναπληρωτή υπουργό ότι υπήρξε ανταγωνιστικός διάλογος με την Obermayr για να δει και να αναζητήσει, αν έχει αναζητήσει, δεν το ξέρω αν το έχει αναζητήσει, ποια είναι τα τεχνικά στοιχεία στα οποία κατέληξε ο ανταγωνιστικός διάλογος. Δεν θα συγκλονίζει αυτό, εμένα μας συγκλονίζει. Τι διεκδικούμε. Ο δήμαρχος αυτής της πόλης δεν φωτογραφιζόταν τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σταϊκούρα. Τι του λέγανε, θα υπογειοποιηθεί. Καθόμασταν πίσω από αυτό. Εγώ αυτό σαν πολίτης και σαν μηχανικός δεν το δέχομαι. Όχι γιατί είναι λάθος. Γιατί είναι μερικό.
0: Κύριε Καραχάλη.
1: Δεν είναι όλων. Παρακαλώ.
0: Η διευκρίνηση ήταν κάτι παραπάνω από διευκρίνηση. Αναπτύξατε όλο το σκεπτικό σας, φαντάζομαι. Ή και για το μεγαλύτερο μέρος αυτού. Εδώ θα είμαστε. Μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Αν και ανησυχώ πάρα πολύ για το πώς θα εξελιχθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, το διευκρινιστικό ήταν ότι προφανώς και δεν άλλαξε θέση πέρα το ταξιδιβαλί. Και ίδιος ο κ. Καραχάλιος ως πρόεδρος του ΤΕΕ. Φυσικά και δεν μιλάει για υπέργεια διάλευση. Έβαλα όμως στο τραπέζι άλλα παρελκόμενα. Τα ακούσατε. Πάμε στον ήχο για τα διαφημιστικά μηνύματα. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Spheris φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές που να εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξιέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από το ταξίδι.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρης Φέρης. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Πάμε σε ένα εκρηκτικό τοπίο, έτσι όπως αυτό ορίζεται και διαμορφώνεται από τα τεκτενόμενα στο πεδίο της πολιτικής. Να σας πω ότι η Πάτρα η Αρχαγία δεν λείπει. Όσο δεν λείπει, άλλωστε και ο Μάρτης ποτέ από τη Σαρακοστή. Έχουμε ηχηρή αποχώρηση για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Αρχαγία, με δημόσια πλέον επίσημη τοποθέτηση από τον πρώην πολιτευτή. Τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, ο οποίος ανακοινώνει ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Κύριε Σκανδάμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα το όριζα ως το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, αλλά μπορεί και να μην είναι έτσι. Γιατί φτάσατε σε αυτή την απόφαση?
1: Κοιτάξτε, έχω δώσει πάρα πολύ χρόνο περιμένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα άλλαζε την τακτική του, και ειδικά μετά το συνέδριο που έγινε, όπου υπήρξε αυτή η θέση για καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, θα μπαίναμε σε αυτή τη διάθεση και την πολιτική διάσταση. Βλέπω όμως ότι το μήνυμα θολώνεται συνεχώς του συνεδρίου. Ήταν αυτές οι δηλώσεις, που ήταν η κορονίδα βέβαια, γιατί έχουν προηγηθεί και άλλα πράγματα, της κυρίας Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με τις οποίες μια χαρά τα κάνει η κυβέρνηση και στα οικονομικά και στη διεθνή εικόνα της, και δεν είχε καμία συνέπεια αυτό. Θα σας θυμίσω ότι πέρυσι η κυρία Μπατζετή διεγράφει για ένα ολόκληρο χρόνο, ανεσταλεί η κομματική της ιδιότητα, επειδή μίλησε για το δεξιό πέτο και να μην μας κρατάει κανείς από αυτό. Τώρα που η κυρία Διαμαντοπούλου ήθελε να δώσει ολόκληρο το κουστούμι του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία με τα εύσημα στον κύριο Μητσοτάκη, δεν υπήρχε καμία ακύρωση. Επομένως, καταλαβαίνω ότι είναι κυριαρχικές οι απόψεις γύρω από την ηγεσία, ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί και με τη νέα δεξιά, με τη δεξιά να συμπορευτούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δηλαδή βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ πάει ολοταχώς για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα για μένα, το δεοντολογικό και το συναισθηματικό και το λογικό. Δεν μπορώ εγώ να διαβεβαιώσω τους ψηφοφόρους, ανθρώπους οποίους απευθύνουμε μετά από όλα αυτά, ότι η ψήφος που ζητώ από αυτούς δεν θα πάει να συναθρηστεί σε κάποια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό με ρωτούν όλοι. Θα πάτε με τη Νέα Δημοκρατία? Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν ξεκαθαρίζει, δεν ξεκαθαρίζει με ευθύνη της ηγεσίας του κόμματος. Εγώ εύχομαι από εδώ και πέρα το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να βρει το δρόμο του. Με πολλούς φίλους και φίλες και συντρόφους καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια να ξαναγυρίσει το ΠΑΣΟΚ στις βασικές αρχές και ιδέες του, οι οποίες το είχαν κάνει και μεγάλη.
0: Να σας διακόψω, να σας ρωτήσω κάτι.
1: Αυτό δεν βλέπω να γίνεται. Μακάρι να γίνει.
0: Αν βλέπατε δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ πάει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, δεν θα φεύγατε, θα μένατε?
1: Όχι, ίσα ίσα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συμπορευτούν οι προοδευτικές δυνάμεις. Το θεωρώ αυτό αναγκαίο. Δηλαδή σε αυτό χωράει οπωσδήποτε ο Αλέξης Τσίπρας, χωράει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις επιλογές που θα κάνει. Είναι αριστερά.
0: Δηλαδή λογική δούκα βλέπω σε εσάς.
1: Ναι, απολύτως. Είναι αυτή τη λογική. Αν θεωρείτε λογική δούκα, εντάξει, εγώ θα λέω ότι είναι κοινή λογική, θα έλεγα. Είναι η κοινή λογική κάθε ανθρώπου που προέρχεται από ένα δημοκρατικό χώρο και δεν θέλει να υπάρχουν σπαράγματα κομμάτων τα οποία σκοτώνονται μεταξύ τους. Εδώ υπάρχει ένα διακύβημα στις επόμενες εκλογές να μην ξανακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι τεράστιο το κακό που έχει κάνει στον τόπο, στο κράτος δικαίου, στα θέματα διαφθοράς δεν το συζητάμε. Χθες θα είδατε πάλι τι έγινε και με τον κύριο Αβραμόπουλο, την κυρία Σιμακοπούλου. Όλοι έχουν το τεκμήριο ακρότητας, βέβαια, μέχρι να καταστεί αμετάκλητη μια υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, εδώ μιλάμε για μια πυκνότητα σκανδάλων, το ένα πάνω στο άλλο, και μαζικότητα σκανδάλων που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει την διαφθορά να την κάνει κεντρική πολιτική της.
0: Να σας προβοκάρω.
1: Είναι προφανές ότι δεν μπορεί κανείς να συμπορευτεί με ένα τέτοιο κόμμα. Γι' αυτό και από πέρσι είχα βγει ανοιχτά και έλεγα ότι πρέπει να πάμε ενωμένες προοδευτικές δυνάμεις. Με μεγάλη ευθύνη του ΠΑΣΟΚ αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Από φοβικότητα, από οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Βλέπω βέβαια και αυτό που λέτε.
0: Να σας προβοκάρω λίγο τώρα. Ξέρετε, όταν λάβαμε στα δημοσιογραφικά γραφεία το μέλη σας, κουβεντιάζομαι μεταξύ μας. Κάποιος μου είπε, καλός συνάδελφος, ο Σκανδάμης κλείνει στα σίδη για τον Τσίπρα και γι' αυτό έβγαλε την ανακοίνωση. Να ρωτήσω εγώ, λαϊκά, απλά, πιάνετε θέση για Τσίπρα με αυτή την προαναγγελία μη υποψηφιότητας και άρα αποχώρησης? Ή δεν είναι και αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ ή μη κάθοδος στις εκλογές? Γιατί είναι άλλο δεν κατεβαίνω και άλλο το αποχωρώ.
1: Ναι, είναι κανονική αποχώρηση. Δεν ξέρω πώς.
0: Α, είναι κανονική. Όχι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Το δεν κατεβαίνω στις εκλογές ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει αυτομάτως δεν παραμένω στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ σας ρωτάω, δεν κατεβαίνετε και αποχωρείτε από το ΠΑΣΟΚ και κλείνετε στα σίδη στον Τσίπρα?
1: Ναι, θα σας πω καθαρά. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εκτός ΠΑΣΟΚ. Θα πάρω άμεσα τις αποφάσεις μου. Είναι πολύ πιθανό να συμπορευτώ με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει τα εχέγγυα να σηκώσει το βάρος μιας αντιδεξιάς και προοδευτικής οπωσδήποτε πολιτικής και νομίζω ότι μπορεί άμεσα να βρίσκομαι εκεί. Αυτό είναι μια εξαιρετική πιθανότητα που θα κριθεί το επόμενο διάστημα. Προφανώς τους ανθρώπους που είναι στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή συντρόφους που δώσαμε τεράστιες μάχες για την σοσιαλδημοκρατία, τον σοσιαλισμό, την αριστερά, την οικολογία, όλους αυτούς δεν μας χωρίζει τίποτα απολύτως και μακάρι αυτές οι ιδέες να γίνουν κυρίαρχες στο ΠΑΣΟΚ και να μην είναι αυτές οι ιδέες από τις οποίες κυριαρχείται τώρα, δηλαδή της φοβικότητας και μιας ασαφούς γλωσσίας, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με τις κυβερνητικές συνεργασίες. Μακάρι όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου να μπορέσουν να βρεθούν όλα μαζί σε μια κυβέρνηση για να αλλάξει πραγματικά αυτό ο τόπος και να σταματήσει ο πελατειασμός, η διαφορά, η υποτίμηση της ζωής του κάθε ανθρώπου.
0: Ο πολιτικός χρόνος είναι μπροστά, άλλωστε εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, το ακούσατε. Επί της ουσίας πλώρη για Τσίπρα βάζει. Επί της ουσίας αυτό η μη κάθοδος είναι και αποχώρηση. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεν θα πρίξουμε σε αυτό το πεδίο που είναι έντονα προεκλογικό όλο αυτό το διάστημα μέχρι και όταν γίνουν εκλογές.

0: Άδωνης θα έρθει. Ο Άδωνης θα πάει στα εγγένεια του ερευνητικού κέντρου της VNX, αλλά θα πεταχθεί και μέχρι Καλαμαδάνη, Ορίων και ίσως και νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας. Εγώ εισαγωγικά είπα μάλλον για να δει τα χάλια. Έχουμε έντονες αντιδράσεις. Πάμε στους γιατρούς της Αχαΐας, πάμε στον πρόεδρο Σεϊνά, τον κύριο Δάβουλο. Κύριε Δάβουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σήμερα και σας και στους ακροατές σας.
0: Ο υπουργός έρχεται.
1: Κοιτάξτε, έρχεται για πολλοστήφωνα στην περιοχή μας, γιατί προσπαθεί το Υπουργείο και τα στελέχη του με επικοινωνιακά τρίκ να παρουσιάσουν μια διαφορετική εικόνα αυτού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι μια ανάγνωση, και απ' την άλλη έρχεται προφανώς για να στηρίξει την ανάπτυξη όπως αυτός την ευαγγελίζεται. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, θα γίνει ενός ερευνητικού ιδιωτικού κέντρου μεγάλου φαρμακευτικού κολοσσού. Τη στιγμή που το ΕΣΥ είναι σε αυτή την κατάσταση, τα δωράκια στις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες οι συγκεκριμένες εμφανίζουν αύξηση του τζίρου και 40%. Τη στιγμή που η χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μειώνεται τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, από τη μία δωράκια στις μεγάλες ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες, τα οποία τα πληρώνουν από την τσέπη τους οι ασθενείς, γιατί προφανώς τα ελλείμματα από τον προϋπολογισμό τον κρατικό που χαρίζουν τις φαρμακοβιομηχανίες, ποιος θα τα πληρώσει. Το κάλυμα, και από την άλλη, τα τεράστια κενά στην περιοχή μας για το νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Με λίγα λόγια, μου λέτε ότι έρχεται για τα μάτια ενός ιδιώτη όταν την ίδια ώρα το σύστημα εδώ έχει καταρρεύσει.
1: Ακριβώς, και το θράσος είναι απίθμενο, ειδικά αν συνυπολογίσουμε την περίοδο που έρχεται στο Καραμανδάνη νοσοκομείο. Γιατί έρχεται να εγκαινιάσει τα δύο εφημερία που επισκευάστηκαν μετά από δύο χρόνια, το τονίζω δηλαδή. Μετά από δύο χρόνια.
0: Αλλά δεν λειτουργεί ακτινολογικό έπτυσος.
1: Αλλά λέω ότι και ειδικά μετά από δύο χρόνια, σου λέω. Δύο χρόνια να πανηγυρίζεις ότι επισκεύασες εφημερία γιατρό μετά από δύο χρόνια που κοιμόντουσες σε καναπέδες. Τη στιγμή που δεν λειτουργεί και το ακτινολογικό, γιατί θα είμαστε μπροστά σε μια εικόνα πανηγυριών σήμερα, επιτυχίων τίτλων, επαναλειτουργία του εκτελεστικού του Καραμανδάνη. Επειδή ακριβώς σήμερα τελειώνει η ερωτική της αδέλφου. Της μόνης δηλαδή που έχει απομείνει. Τη στιγμή που έχουμε, θα βγει και ανακοίνωση σε λίγο και στα μέσα από την ΕΙΝΑ, τη στιγμή που έχουμε 102 κενές οργανικές θέσεις στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα με τα οργανογράμματα του 12, δεν μιλάω για τις ανάγκες του σήμερα και με τα ράντα, και προκηρύχθηκαν 25, στην καλύτερη προκήρυξη όλων των εποχών όπως διαμηνεί το Υπουργείο, τη στιγμή που έχουμε μετακινήσει πάνω μια πενταετία γιατρών με τις παρετήσεις αδεδέχονται μία την άλλη. Είχαμε 6 ειδικευόμενους από το μικροβιολογικό του Ρίου, 5 παθολόγους τελευταία πενταετία λόγω των μετακινήσεων.
0: Κύριε Δάβουλο, μου λέτε τίποτα άλλο. Όλα τα έχω δει, αλλά να εγκαινιάζεις κάτι το οποίο έχει καταρρεύσει, πρώτη φορά το βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και θα καλέσουμε την άλλη εβδομάδα και στην κινητοποίηση για την λειτουργία και ενίσχυση του Καραμανδάνη νοσοκομείου και τους φορείς της Πάτρας. Θα τονίσω εδώ, θα έχετε και ενημέρωση.
0: Βεβαίως.
1: Και πραγματικά ένα θέμα μας αφορά όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να κλείσουμε με πιο βατά πράγματα, αλλά όταν πάμε στο Μίκη Θεοδωράκη δεν είναι βατά τα πράγματα. Γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης και το έργο του είναι ταυτόσιμο με την αφύπνιση, την συνέστηση, την ευαισθητοποίηση και βεβαίως την πολιτική και ιδεολογική προσέγγιση. Γιατί το λέω αυτό? Για τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη θα ζωντανέψουν ξανά σήμερα στα Παλαιά Σφαγεία, με την υπογραφή του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίων Αχαΐας. Να κάνει μερίσω την πρόεδρο, κύριε Γεροπαναγιώτη. Κύριε Γεροπαναγιώτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργόπουλο, στη σχέση τους ακροατές σας.
0: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, έτσι.
2: Ο Μίκης λοιπόν έλεγε το εξής χαρακτηριστικά μεταξύ των πολλών βεβαίων. Δεν υπάρχει αγώνας χωρίς τραγούδι και τραγούδι χωρίς αγώνα. Είναι νύχι κρέας η δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη, αυτού του ξεχωριστού δημιουργού, γιατί όχι μόνο με το έργο του αλλά και με την ίδια τη στάση ζωής, την ίδια την ένταξή του στο ίδιο το λαϊκό κίνημα, άνοιξε δρόμους σε δύσκολους καιρούς, επέλεξε τα δύσκολα, όχι τα εύκολα, αλλά επέλεξε και ένα δρόμο που σήμερα φωτίζει και δείχνει ότι τίποτα δεν πάει χαμένο, και όπως ο ίδιος έλεγε, τη ρωμιοσύνη μην την κλαις, έχοντας το μάτι στραμμένο ότι ακόμα και οι αγώνες που άμεσα δεν φέρουν αποτελέσματα, κάποια στιγμή θα καρποφορήσουν.
0: Τι ώρα είναι η συναυλία και πού?
2: Η συναυλία μας είναι 8.30 ώρα στα Παλαιά Σφαγεία. Να πούμε ότι την επιμελείται η νεοσύστατη χοροδία μας, που δεν κλείνει, έχει κλείσει ένα χρόνο δημιουργίας. Επίσης το μουσικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν και συνάδελφοι συνταξιούχοι του Δημοσίου, άρα και αυτό είναι ένα καινούριο, ας πούμε, μια καινούρια πρόταση. Και βέβαια, και να ευχαριστήσουμε θερμά γι' αυτό, έχουμε σύμπραξη με την ορχήστρα του χορευτικού του Δήμου Πατρέων, που θα πλαισιώσει το μουσικό σχήμα και θα επιμεληθεί των χορογραφιών.
0: Καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ 10 ακριβώς τέλος για σήμερα. Θυμηθείτε και σήμερα μαζί μας Βεντούρης Φέρης. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα, παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για την αδρέα σε αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι για να οργώσεις την Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα πιθανές προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλεις σε μια θέση van ταξί, μόνο στο Ρέντε Ταξί Πάτρας 18300. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γιώργοπλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Δευτέρας, συγγνώμη, της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 9.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
1: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
2: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη 23 Ιουνίου και θα είμαστε μαζί για μία ώρα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, με την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα. Εν μέσω βεβαίως ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς τοπίου που δημιουργεί μπαράζ αλυσιδωτών αντιδράσεων και στην Ευρώπη. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Υπάρχει βεβαίως και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook MaxFM 93.4, η διεύθυνση, και όπως σας ακούμε έτσι και σας διαβάζουμε. Καλημέρα με χαμόγελο, με αισιοδοξία σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία. Καλημέρα στα Ιόνια νησιά και σε όσες και σε όσους μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο μέσω του Live 24. Επισυνάπτω εδώ το εξής, ότι στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούτε τον Max FM πατώντας μόνο ένα κουμπί, όπως έχετε δυνατότητα να ακούτε και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του ομίλου Plus Media. Ακυβέρνητο καράβι η Βρετανία μετά την παρέτηση του κυρίου Στάρμερ, που κατά τον κύριο Τραμπ έπεσε λόγω μετανάστευσης, ενέργειας και εγκληματικότητας. Η αλήθεια είναι πως μετά το Brexit, δεν έχει σταθεί πρωθυπουργός για πρωθυπουργό στη χώρα. Το Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως πριν τον πόλεμο, ξεκαθαρίζει το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά την άρση των κυρώσεων, ενώ την ίδια ώρα δεν βλέπουμε να μειώνονται οι τιμές στα καύσιμα παρά την πτώση της τιμής στο βαρέλι και την άνοδο στα διεθνή χρηματιστήρια. Τα εντός των τυχών, δημοσκοπήσεις που βλέπουν συνεχώς το φως της δημοσιότητας καταγράφουν πρωτιά για την Νέα Δημοκρατία, με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο το Πασόκ στην ιντερβιού. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 28,1 με αναγωγή, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 14,5 και με μικρή διαφορά ακολουθεί το Πασόκ στο 12,3 που αύξησε δυνάμεις. Στη Χαριλάου Τρικούπη προσπαθούν να αναχαιτήσουν ένα κύμα αποχωρήσεων προς τον Αλέξη Τσίπρα μέσω και του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του και ο πρόεδρος του κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου και άλλα ιστορικά στελέχη όπως ο κ. Σκανδαλίδης θα ανηφορήσουν το απόγευμα προς το Καλέντζι. Βέβαια στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως όταν πέσει η σκόνη, το Πασόκ λόγω της σοβαρότητας και της θεσμικότητάς του, αλλά και των προσώπων που έχει, παλιότερων και νέων, για να ελοποιήσουν το πρόγραμμά του, θα είναι δεύτερο. Αυτό δεν αντιστοιχείται με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και με ένα κλίμα, ακόμη και στα social media, που θέλει τον Αλέξη Τσίπρα να έρχεται και να έρχεται με φόρα. Όχι σαν εκείνη που είπε η Πόπη Τσαπανίδου, ωστόσο. Στη Βουλή σήμερα η δικογραφία για τον Αβραμόπουλο θα καταθέσει και θα πει ότι εγώ δεν θα κρυφτώ πίσω από αυτή, θα προσφύγω μόνος μου στη δικαιοσύνη για να φανεί ότι δεν εμπλέκομαι στην υπόθεση Κατάργκεϊτ, όπως η κυρία Καϊλή και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Είχα πάρει την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετέχω και πως τα χρήματα αυτά είναι φορολογημένα. Αυτό βέβαια είναι άσχετο από τα άλλα, διότι όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι, θα υποστεί τη βάσανο της ελληνικής δικαιοσύνης, όχι των Βρυξελών,
και πως η δικογραφία που έχει σχηματιστεί με τις 73.000 ευρώ δεν είναι ογκώδης, αλλά είναι βαριά. Και ενώ συμβαίνουν αυτά με το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου καταδικάστηκε με αναστολή βέβαια μέχρι την έφεση, θυμάστε, για τους απόρριτους κατά τα άλλα φακέλους των Ελλήνων του εξωτερικού που θα ψήφιζαν στις ευρωεκλογές.

Σήμερα έρχεται στην Πάτρα ο Υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων θα παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου ερευνητικού κέντρου της Vianex στην βιομηχανική περιοχή, θα πάει στο Ρίο, θα πάει στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, θα δει στελέχη του κόμματος και θα περιοδεύσει και σε άλλους προορισμούς της Αχαΐας, όπως είναι για παράδειγμα η Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Θα πάει βεβαίως και στο Καραμανδάνιο, όπου τις τελευταίες ημέρες είχαμε ζητήματα σε σχέση με το ακτινολογικό τμήμα. Να σας πω ότι θα είναι σε λίγο μαζί μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ακόμη μια ευρεία συζήτηση για το τρένο, για το master plan του λιμανιού. Δεν μπαίνω στα ίδια. Τα έχουμε πει και ξαναπεί. Καλό είναι να παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια, αλλά αυτές οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις μόνο ουσιαστικές δεν είναι σε πολλές των περιπτώσεων. Ακούσαμε εκπροσώπους θες, ακούσαμε πριν εκπροσώπους των ΜΑΞ. Εγώ θα πω το εξής. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας είναι η υπογειοποίηση του τρένου. Και η υπογειοποίηση του τρένου από την Κανελοπούλο στο νέο λιμάνι. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επί Κωνσταντίνου Κυρανάκη, παρουσίασε έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό, δηλαδή τρένο ως την Κανελοπούλου του 28 από Κανελοπούλο Σπυραϊκή Πατραϊκή Τραμ και πρόταση στην Ευρώπη για βύθιση από Άγιο Διονύσιο ως Άγιο Ανδρέα και σύνδεση με το νέο λιμάνι. Είπε στους φορείς να κάτσουν να τη συζητήσουν, δεν πήγε η Δημοτική Αρχή που δεν κάνει πίσω. Νομίζω όμως ότι όταν έχουμε απορριπτικές αποφάσεις Ευρώπης πολλάκις, δεν πρέπει να ξαναπέσουμε, να υποπέσουμε στο ίδιο λάθος και να ζητούμε υπογειοποίηση στο ίδιο κομμάτι για το οποίο μας είπαν όχι. Από εκεί και πέρα όμως η ουσία δεν είναι μόνο αυτή. Η ουσία είναι ότι κάποιοι για να προσανατολίσουν τους πολίτες από τα καθημερινά ζητήματα που έχουμε, ναι μεν είναι τα μικρά, είναι και τα μεγάλα βεβαίως, δηλαδή έλλειψη καθαριότητας, κυκλοφοριακό πρόβλημα, μια Πάτρα διαφορετική από αυτή που θα ήθελαν πολλοί, πάνε στα μεγάλα ζητήματα. Και πώς πάνε στα μεγάλα ζητήματα? Χωρίς να καθόμαστε θεσμικά να συζητήσουμε, χτίζοντας αντιπάλους για πολιτικά κέρδη μέσω κινητοποιήσεων, οι οποίες ναι μεν μέσω της διεκδίκησης φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά όχι αυτό που θα έφερναν εάν μαζί με τις κινητοποιήσεις υπήρχε και θεσμική διεκδίκηση μετά από διάλογο. Άρα λοιπόν, χωρίς να καταλαβαίνουν οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει, κινητοποιούν για να προσανατολίσουν. Κινητοποιούν γιατί θεωρούν ότι σε αυτό το κομμάτι, και όντως έτσι συμβαίνει, κινητοποιούν ένα κόσμο. Αυτό όμως δεν φτάνει. Διότι ο εχθρός δεν είναι η κυβέρνηση. Ο εχθρός είναι μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που θέλουμε για την Πάτρα. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια καλύτερη Πάτρα. Και αυτή θα γίνει με διάλογο προφανώς. Αυτή θα γίνει με συνενέσεις. Αυτή θα γίνει με ρεαλιστικές προτάσεις. Ναι στη διεκδίκηση λοιπόν, ναι στο κίνημα προφανώς, αλλά ναι και στο θεσμικό διάλογο.

Σε ό,τι αφορά στο master plan, προβλέπει μεταξύ άλλων δημιουργία μαρίνας μεγκαγιότ, υποδομών για κρουαζιέρα, πολλές έμεσες και άμεσες θέσεις σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένων Σπατρών. Από το Δήμο θεωρούν ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει στο παλιό λιμάνι, πρέπει να γίνει στο νέο. Ξανά εδώ μπαίνει το τι θέλουμε να κάνουμε ως πόλη. Είναι εύκολο να διαχειριζόμαστε την φτώχεια χωρίς να την μειώνουμε. Το δύσκολο είναι να προσπαθήσουμε ακόμη και ως αυτοδιοίκηση να βοηθήσουμε στη μείωσή της προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα πολιτικά να μην επιζούμε επειδή υπάρχει φτώχεια, αλλά επειδή τη μειώνουμε.

Για να κλείσω το πρώτο μέρος της εισαγωγής, να σας πω ότι στο Καραμαρδάνιο είχαμε την ιατροδικαστική έκθεση για το 7 μηνών βρέφος, που η μητέρα του λέει ότι έπεσε από το κρεβάτι και όντως δεν φαίνεται ότι κάποιος το χτύπησε, και για το κάταγμα στο μυρό και για τους μόλοπες στο πρόσωπο. Πάλι καλά. Ενώ είχαμε μεγάλη επιχείρηση στα Καλάβρητα για τη διάσωση και τη μεταφορά τραυματία σε δύσβατη περιοχή τις βραδινές ώρες χθες. Τέλος καλό, όλα καλά. Ένας 60χρονος είχε πέσει σε γκρεμό.

Λοιπόν, σας λέω το πρόγραμμα του κυρίου Γεωργιάδη που έρχεται σήμερα στην Πάτρα. 11:30 στην Βιανέξ, 1 στην Αθηναϊκή Ζηθοποιία, 2:30 στο Καραμανδάνιο, θα επιβλέψει τα έργα των νέων χειρουργείων και τις ολοκλήρωσης των εργασιών του τρίτου ορόφου. Στις 3:30 επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, εκεί όπου εγκαθίσταται σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος και μαστογράφος, και 4:30 επίσκεψη εγκαθίσταται σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος.

0: από βιομηχανία, εξάγουμε ένα τεράστιο φαρμακών, καταναλώνει το 12% των Ευρωπαίων ελληνικά φάρμακα και το πρώτο σε είδος εξαγώγημο είδος από την Ελλάδα πλην των πετρελοειδών είναι τα φάρμακα. Όμως τα φάρμακα αυτά είναι όλα γενώσιμο. Mm-hmm. Που κάνει τώρα διαλέξει και άλλες εταιρείες, όπως η Δέμος ή η ΕΛΤΕΝ. Η ελληνική βιομηχανία περνάει στην επόμενη της εποχή που θα ανταγωνίζεται πια τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και στην καινοτομία. Και επειδή για τους Έλληνες ασθενείς γιατί έχουν πρόσβαση σε προηγουμένες θεραπείες, ήθελα με το πρόσωπο που μου παρουσία να ενισχύσει αυτό το εγχείρημα.
1: Μάλιστα. Μεταξύ άλλων θα πάτε και στο Καραμανδάνιο. Η αλήθεια είναι πως είχε ενισχυθεί με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έχουμε τα νέα χειρουργεία, έχουμε επέκταση του χώρου για τα νέα χειρουργεία, ωστόσο το προηγούμενο χρονικό διάστημα προέκυψε ένα πρόβλημα. Η διευθύντρια βγήκε σε αναρωτική άδεια, επέστρεψε βέβαια και άνοιξε ξανά το συγκεκριμένο τμήμα και ο άλλος κύριος ο γιατρός έφυγε από τον δημόσιο τομέα, εάν δεν κάνω λάθος. Θα κλείσει άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα?
0: Ένα καμπιδιό που κατεβαίνει σήμερα στην Πάτα για να είμαι σε σχέση και στο Καραμανδάνιο για να βρούμε πιθανές λύσεις στο θέμα των ακμιών. Καταρχάς δεν έχει κλείσει το τεχνολογικό όπως γράφτηκε. Έκλεισε για 4 μέρες, θα πήραν ολοκληρωτική άδεια διευθύντρια.
1: Ανεστάλλει. Ναι.
0: Έχουμε βγει τώρα να βρούμε με μπλοκάτι. Έχω μιλήσει χθες με τον πρόεδρο της τεχνολογικής εταιρείας για να με βοηθήσει να βρούμε ακμιολόγο του Καραμανδάνιο. Θα βρούμε ακμιολόγο. Δεν είναι εύκολο, γενικά ακμιολόγοι δεν υπάρχουν. Αλλά θα κάνουμε τα πάντα και θα βρούμε.
1: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο να λειτουργεί με έναν ακτινολόγο προφανώς.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή πρέπει να κλείσει άμεσα το θέμα αυτό.
0: Έχουμε κάνει σύμβαση στην τεχνολογία για το μαγνητικό του μοράφου που ούτε σε άλλη θητεία που μπήκε.
1: Νομίζω ότι χάθηκε το σήμα. Πρέπει να ξανακαλέσω.
0: Έχουμε κάνει σύμβαση με τηλεακτινολογία για το μαγνητικό του μοράφου. Ούτως ή άλλως από την οποία μου μπήκε, αλλά χρειαζόμαστε από το πρόσωπο παρουσία ακτινολόγων για τους υπερήφους. Αυτό δεν γίνεται με την ακτινολογία.
1: Μάλιστα. Σαφές. Στο Ρίο τα πράγματα πώς πάνε σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και τα άλλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης?
0: Όλα τα έργα πάνε πάρα πολύ καλά. Όλα τα έργα πάνε πάρα πολύ καλά. Το μόνο έργο από όλα τα έργα που κάνουμε στην Πάτρα που έχει μια καθυστέρηση είναι το φαρμακείο στον Άγιο Ανδρέα. Για το οποίο όμως θα εγκρίνω ένα επιπλέον ποσό από το πρόγραμμα του Δημοσίου Επενδύσεων για να μην χαθεί το όλο.
1: Θα ήθελα να μου επαναλάβετε κάτι, διότι έχω πολλά μηνύματα αυτή τη στιγμή για τα φάρμακα και την Vianex. Είπατε ότι είναι γενώσιμα, είπατε ότι θα βοηθήσουν με τις νέες θεραπείες. Είχα διαβάσει προσφάτως και το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο έγινε νόμος του κράτους. Σας παρακαλώ, θέλω να μας εξηγήσετε λίγα πράγματα περισσότερα γι' αυτό, διότι έχω πραγματικά πολλά μηνύματα.
0: Το κέντρο καινοτομίας Vianex στην Πάτρα θα είναι ένα από τα τελειότερα ερευνητικά κέντρα για το φάρμακο στη χώρα. Mm-hmm. Είναι μεγάλη επένδυση για την Πάτρα, αλλά πολύ μεγάλη επένδυση για την Ελλάδα. Διότι με αυτό η Vianex προσδοκάει να φέρει καινοτομία στην Ελλάδα. Να κάνει φαρμακομηχανία με το επόμενο μεγάλο βήμα.
1: Γενικά κύριε Υπουργέ, επειδή βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα μία έντονη αντιπαράθεση με φόντο και τις εκλογές, οι οποίες αν δεν κάνω λάθος συνεχίζετε να λέτε ότι θα γίνουν τον Μάρτιο ή την Άνοιξη και με φουτεράκι, πραγματικά θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες εκλογές και το αντίπαλο δέος?
0: Ένα αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι Τσίπρας, είναι προβλήματα του κόσμου. Αυτό είναι ο αντίπαλος μας. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα Αλέξη Τσίπρας, ναι, πιστεύω ότι θα είναι δεύτερο κόμμα.
1: Μάλιστα. Και με τι ποσοστό η Νέα Δημοκρατία θα είναι ικανοποιημένη στις εκλογές? Το ενός γύρου, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, με αυτοδυναμία?
0: Με αυτοδυναμία.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Λοιπόν, άκουσα για την Vianex, ακούσατε για το Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πέδρων ότι θα κλείσει, έχει απευθυνθεί στην ακτινολογική εταιρεία και ότι προφανώς δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον ένα και μοναδικό ακτινολόγο που είναι διευθύντρια εκεί. Και αυτό θα γίνει άμεσα. Δεν υπάρχουν ακτινολόγοι, αλλά προσπαθούμε, είπε. Τέλος πάντων, σε σχέση με τα λεγόμενα του κυρίου Υπουργού δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Εγώ νομίζω ότι ναι μεν το Καραμανδάνιο βρισκόταν σε μια φάση πολύ καλή το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τα νέα χειρουργεία και με τις υποδομές και με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά όσο προκύπτουν ζητήματα δεν μπορείς να κοιμάσαι ποτέ ήσυχος. Προφανώς.

προφανώς και χρειάζεται ενδυνάμωση και συνεχή ενδυνάμωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ποτέ προβλήματα, αλλά κάτι πρέπει να γίνει προφανώς για να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Να μην αναστέλλεται η λειτουργία του ακτινολογικού συστήματος εκεί. Διότι αυτά καταστρέφουν όλη την προηγούμενη εικόνα. Είπε ότι τα έργα προχωρούν κανονικά στο Ρίο. Θα προχωρήσει και η ενεργειακή αναβάθμιση και η ογκολογική μονάδα Νίκος Κούρκουλος. Και η σύνδεση του νοσοκομείου με το πανεπιστήμιο, με την συγκεκριμένη πεζογέφυρα. Και θα πάει και στο κέντρο υγείας Βορείου Τομέα, εκεί όπου, όπως είχαμε συζητήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εγκαθίσταται ο σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος και ο μαστογράφος.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε την κυρία Κουφονικολάκου, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα έρθουμε σε λίγα λεπτάκια.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλεξανδρός Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, αμέσως με τένταρξη του δεύτερου ημιώρου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Μακάρι να ήμουν και διαζώσεις.
0: Εντάξει, όταν θα έρθετε στην Πάτρα. Με μεγάλη χαρά.
1: Το εύχομαι να γίνει σύντομα αυτό.
0: Αλήθεια, έχει αλλάξει η καθημερινότητά σας με την ανάληψη της θέσης? Νομίζω είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τρελή καθημερινότητα.
1: Είναι πράγματι φρενήρης και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί να συμφιλειωθεί ένας άνθρωπος που εκτίθεται πολύ απότομα, πολύ εύκολα με αυτό το στοιχείο. Δηλαδή ξαφνικά γίνεται αποδέκτης έτσι θετικής κριτικής, αρνητικής κριτικής
0: και ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών.
1: Πρέπει όλα να ταξινομηθούν από την αρχή.
0: Ακριβώς. Αλήθεια, πότε θα είστε έτοιμοι ως κόμμα για το συνολικό πρόγραμμα? Αυτό θα γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ωστόσο θα ανακοινώνονται υπομέρη του προγράμματος, και πότε θα είστε έτοιμοι για εκλογές από τη Θεσσαλονίκη και μετά?
1: Απαντώ και στα δύο ερωτήματα. Πρώτον, η Ελλάδα σε αυτή τη φάση είναι πιο έτοιμη από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή οι προγραμματικοί πυλώνες είναι και πάρα πολύ σταθεροί και εξειδικευμένοι σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Αποσαφηνίζονται και αποκτούν και μία άλλη μορφή όσο προχωράμε, αλλά λόγω της διαβούλευσης. Λόγω δηλαδή της επαφής με τους πολίτες. Χθες ήμουνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, άκουσα κάποια σχόλια, κάποιες προτάσεις, θα τις μεταφέρω πίσω στο επιτελείο. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Δηλαδή εμείς έχουμε, το λέω για να δώσω και χώρο μετά στη συζήτησή μας στην εξειδίκευση, έχουμε κάποιους πολύ βασικούς στόχους. Ο πρώτος βασικός στόχος είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Έχει καταρρεύσει. Θέλουμε να δώσουμε βάρος στην υγεία και στην παιδεία. Θέλουμε ένα σύγχρονο σχολείο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Και θέλουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο να μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι πολίτες δεν μπορούν άλλο να αντέξουν τις λίστες αναμονής. Οι επαγγελματίες δεν μπορούν να αντέξουν άλλο την υποστελέχωση και τα εξαντλητικά ωράρια. Ένα είναι αυτό. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η μείωση του φόρου των μισθωτών. Οπότε είναι πάρα πολύ αστείο όταν καλούμαστε να απαντήσουμε σε κατηγορίες: θέλετε να φορολογήσετε τη μεσαία τάξη? Θέλουμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη μεσαία τάξη, θέλουμε να ανακουφίσουμε από το φορολογικό βάρος που έχουν υπομειστεί επί μακρόν για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας. Και στη διαδρομή για αυτούς τους δύο μεγάλους στόχους, έτσι, υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια. Την ακρίβεια στο βασικό καλάθι, στην ενέργεια, και την ακρίβεια και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στο σκέλος της στέγασης. Και υπάρχει και ένα πολύ ολοκληρωμένο σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας μέσω αυτού που αποκαλούμε Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Επομένως, στον προγραμματικό άξονα είμαστε πιο έτοιμες και πολύ πιο έτοιμοι από άλλους, και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ έτσι συγκροτημένο και δυνατό επιτελείο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το πότε θα είμαστε έτοιμες και έτοιμοι για εκλογές, και αύριο να γίνονταν, έτοιμες και έτοιμοι θα ήμασταν. Και αύριο να γίνονταν. Απλά λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, έχουμε προσαρμόσει και εμείς το ρυθμό μας, και έτσι σήμερα αύριο θα γνωρίζετε τους τομεάρχες μας, το Σάββατο θα έχετε πληροφορίες από το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο θα συγκληθεί για πρώτη φορά. Γενικά οι μηχανές δουλεύουν full. Μπορούν να επιταχύνουν και ακόμα περισσότερο. Απλά προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις εξελίξεις όπως τις αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ωστόσο, βάζω τρεις παραμέτρους.
1: Βεβαίως.
0: Η πρώτη παράμετρος είναι η επικοινωνία των θέσεων στην κοινωνία. Και αυτό πρέπει προφανώς να γίνει με μεγαλύτερη ένταση για να καταλάβουμε ακριβώς τι λέτε για κάθε άξονα που μας είπατε. Το δεύτερο είναι ότι στο δημόσιο λόγο δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις ως προς το κεντρικό νόημα κίνημα που πρεσβεύει το κόμμα σας, διότι όταν βγαίνουν κάποια στελέχη και προφανώς λένε κάτι άλλο από αυτό που εννοούν ή το λένε με κάθος, με λάθος τρόπο, προφανώς αυτό γίνεται βορρά για αυτούς που θέλουν να παρουσιάσουν και κάτι άλλο. Και ο τρίτος άξονας είναι ότι εάν αύριο γινόντουσαν εκλογές, είστε έτοιμοι, λέτε, αλλά στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεστε δεύτεροι και με απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κερδίζατε. Άρα πώς είστε έτοιμοι?
1: Ναι, όλα τα ερωτήματα είναι απολύτως έτσι εύστοχα. Να σας πω το εξής. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, ούτως ή άλλως κάθε πολιτικός χώρος αντιμετωπίζει το διάστημα αυτό πολύ μεγάλες προκλήσεις. Όχι μόνο γιατί η επικοινωνία με τα δεδομένα της εποχής μας από μόνη
0: υπάρχει έντονη
1: είναι
0: προπαγάνδα,
1: δύσκολο,
0: να μην γελιόμαστε.
1: Με τα social media, με το γεγονός ότι κόβεται ένα απόσπασμα και δίνει διαφορετικό μήνυμα από ότι το σύνολο της τοποθέτησης, όχι μόνο για αυτούς τους λόγους.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά και γιατί ο κόσμος είναι καχύποπτος και έχει κάθε λόγο να είναι καχύποπτος στις σημερινές συνθήκες, γιατί ταλανίζεται από την ακρίβεια, υποφέρει από τη διαφθορά, παρακολουθεί επί μακρόν έτσι αυτή την πρακτική της κυβέρνησης, η οποία κανονικοποιεί την παραβατική συμπεριφορά.
0: Άρα πρέπει να βγαίνουν αυτοί που μπορούν.
1: Επομένως, ούτως ή άλλως η επικοινωνία είναι η μεγάλη ανάγκη και η μεγάλη πρόκληση. Πρέπει, λέτε, να βγαίνουν αυτοί που μπορούν.
0: Ενώ να διαχειριστούν όλα αυτά που είπατε.
1: Οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία της τριβής, της καθημερινής αλληλεπίδρασης με τα μέσα, αλλά κομίζουν τη δική τους εμπειρία. Ξέρετε, εσείς λέτε αυτό. Εγώ από τη δική μου πλευρά λέω ότι κουράστηκε ο κόσμος να βλέπει πολιτικά στελέχη από κούνια. Εγώ τουλάχιστον έτσι έχω αξιολογήσει την κατάσταση, μπορεί να κάνω και λάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την τριβή, αλλά θα την αποκτήσουν στην πορεία, είμαστε κόμμα του ενός μήνα, και οι οποίοι μπορούν να φέρουν στο τραπέζι την πραγματικότητά τους, την καθημερινότητά τους, τη δική τους αγωνία, ακόμα και ζητήματα που αντιμετωπίζουν στον επαγγελματικό τους χώρο, την οικογενειακή τους ζωή, μας είναι πολύτιμα αυτά τα στελέχη, μας είναι πολύτιμοι αυτοί οι άνθρωποι. Το βλέπω λοιπόν και από αυτή την οπτική, έτσι, αυτός είναι ο αντίλογος. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα άλλα σχόλια, μα είναι τόσο πολύ παράξενο το γεγονός ότι ασχολούμαστε με διαφορετική ερμηνεία που μπορεί να δίνεται στην τοποθέτηση νέων στελεχών, και δεν νομίζω ότι δίνουμε αρκετή έμφαση στο γεγονός ότι άλλα κόμματα, τα οποία είναι παραδοσιακά στο προσκήνιο και έχουν χτίσει έτσι και κομματικούς μηχανισμούς πάρα πολύ στιβαρούς, δεν μπορούν να βρουν αυτή την ισορροπία την οποία εσείς περιγράψατε, έτσι.
0: Προφανώς. Αν αναφέρεστε στο Πασόκ, συμφωνώ.
1: Και σε ό,τι αφορά τώρα τη δημοσκοπική απόσταση, πάλι θα σας απαντήσω ότι αυτή η συζήτηση είναι πρώιμη. Η Ελλάς με το που εμφανίστηκε κατέλαβε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για εμάς. Δεν προκαλεί εφησυχασμό. Δεν θα κάτσουμε, ας πούμε, να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά το επόμενο διάστημα. Χρειάζεται πολύ εντατική επένδυση στην επικοινωνία με τους πολίτες και σε τοπικό επίπεδο και στους θεματικούς άξονες, προκειμένου να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης. Δεν ερχόμαστε, ξαναλέω, με μια κουλτούρα του ότι δικαιούμαστε
0: συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση.
0: Όμως κάποιος, αν ακούσει τον Άλεξη Τσίπρα να λέει ότι θα είμαστε πρώτοι, τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι θα είμαστε πρώτοι, τον Κυριάκο Βελόπουλο ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε, κάποιοι χαρακτηρίζουν αυτή την στάση σαν ένα, να το πω, μικρομεγαλισμό, και απ' την άλλη όταν βλέπουν ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται, μα προφανώς ισχυρίζονται ότι επιχειρηματολογείται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να είναι κάτι ρεαλιστικό, γιατί έτσι πρέπει να πείτε, να το πω έτσι.
1: Κατά τη γνώμη μου είναι ρεαλιστικό.
0: Προφανώς και δεν πάει κανείς στη μάχη για να χάσει, έτσι. Αν είναι δυνατόν.
1: Κατά τη γνώμη μου είναι ρεαλιστικό. Βρισκόμαστε, αν θέλετε, σε μια συνθήκη πολλαπλών προκλήσεων, που δεν είναι μόνο εθνικές. Έχουμε τον πληθωρισμό, έχουμε μια τρομακτική ακρίβεια, έχουμε τη φτωχοποίηση του πληθυσμού στην Ελλάδα, έχουμε, όπως σας είπα, πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα σε πολύ μεγάλο βάθος στα σχολεία και στην υγεία και στα πανεπιστήμια. Αλλά πέραν αυτού όμως, είναι διαφορετικό πράγμα να λέει ότι διεκδικώ την πρωτιά ο πρώην Πρωθυπουργός και διαφορετικό να το λέει οποιοδήποτε άλλος. Κρατήστε το κι αυτό. Παρόλα αυτά, τα στελέχη είμαστε προσανατολισμένα όλα. στο να δώσουμε το στίγμα της σκληρής δουλειάς και της σεμνότητας. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη το επόμενο διάστημα. Εξάλλου, αυτό που περιγράφεται, αυτή η πρακτική πάρα πολλών κομμάτων που λένε ότι εγώ θα είμαι πρώτος κτλ., είναι μια προσέγγιση την οποία τη βλέπουμε τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά. Τουλάχιστον, έτσι, κάθε φορά την προεκλογική περίοδο. Ξαναλέω, είναι διαφορετικό πράγμα να το λέει ο πρώην Πρωθυπουργός και πολύ περισσότερο διαφορετικό όταν το λέει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κάτι φέρνει, κάποιες κατακτήσεις, κάποια εμπειρία, κάποια προγραμματική δύναμη στο διάστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς εστιάζουμε στη δουλειά μας και στο στόχο μας το επόμενο διάστημα, τον οποίο θα υπηρετήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια.
0: Κυρία Κουφο-Νικολάκου, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το κόμμα. Ποια θα είναι η δομή του? Θα είναι σαν έναν παραδοσιακό κόμμα, αλλά το οποίο θα έχει και αναφορές σε ψηφιακό επίπεδο για να γίνεται ένας διάλογος και από εκεί, ή θα έχει μια διαφορετική δομή? Θα είναι πιο προσωποπαγές ή πιο ανοιχτό στην κοινωνία? Θα κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα?
1: Είναι το πρώτο το που αναφέρατε, το σωστό, δηλαδή ότι το κόμμα θα έχει τα παραδοσιακά συλλογικά του όργανα, αλλά ταυτόχρονα, εκεί αναφερόμαστε όταν λέμε υβριδικό, ταυτόχρονα θα κρατήσει επαφή με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας, θα συναντιούνται διαδικτυακά, θα συναντιούνται διαζώσεις. Επιδιώκουμε αυτού του είδους την διαδικασία αλληλεπίδρασης, ζωντάνιας, διαβούλευσης, τοπικών συναντήσεων κτλ., προκειμένου να εξασφαλίσουμε τροφοδότηση σε ό,τι αφορά τις θέσεις μας. Δηλαδή, μιλώντας για κατάργηση των πανελλαδικών, να δούμε τι σκέφτονται οι πολίτες, να δούμε πώς φαντάζονται τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα, να δούμε πώς νηματοδοτούν την αναβάθμιση του απολυτηρίου, να δούμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν στη σχολική καθημερινότητα των παιδιών τους, να δούμε τι θέματα υπάρχουν σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και την ενίσχυση του δικού τους ρόλου, τη νομική τους κάλυψη. Υπάρχουν προεξάρχοντα ζητήματα τα οποία θέλουμε να τα επεξεργαστούμε σε πάρα πολύ μεγάλο βάθος.
0: Πότε θα ανακοινωθούν οι τομεάρχες, πότε θα ανακοινωθούν οι συντονιστικές επιτροπές, οι οποίες φαντάζομαι θα γίνουν πριν από εκλογικές εσωκομματικές διαδικασίες, δηλαδή πότε θα σχηματοποιηθεί το κόμμα από τη βάση ως την κορυφή, που στην κορυφή λίγο πολύ έχει ξεκινήσει να γίνεται αυτό και πάει με γρογούς ρυθμούς.
1: Το κάνουμε όσο προχωράμε, δηλαδή τους τομεάρχες θα τους έχετε σήμερα ή αύριο, έτσι, την Πολιτική Επιτροπή την έχετε, το Εθνικό Συμβούλιο θα το έχετε πλήρως και θα έχετε και την πρώτη, ας πούμε, συζήτηση το Σάββατο. Δηλαδή όλα δουλεύουν με τρόπο που νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: άρα έρχεται και η περιφέρεια
1: έτοιμοι,
0: μετά από αυτά.
1: Αλλά θα έχετε όλα τα στοιχεία και πάρα πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα. Στην Πάτρα προγραμματίζεται άφεξη και το ρωτώ αυτό για να το συνδέσω με το εξής ερώτημα, ότι τι ρόλο έχει η περιφέρεια, το υπάρχον παραγωγικό μοντέλο που προφανώς λέμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξει, στον σχεδιασμό του κόμματός σας?
1: Ναι. Με ρωτήσατε πρώτα για επίσκεψη στην Πάτρα. Παντού θα πάμε. Και στην Πάτρα εξάλλου παρουσιάστηκε και η Ιθάκη. Δηλαδή ήταν ένα από τα σημεία που επιλέχθηκαν.
0: Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί της προοδευτικής παράταξης με την Πάτρα, άλλωστε.
1: Δεν είναι λογικό.
0: Και την Αχαΐα.
1: Ναι. Δεν είναι λογικό. Είναι απολύτως λογικό. Το δεύτερο είναι ότι βεβαίως η περιφέρεια είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και θέλουμε έτσι έμπρακτα να δείξουμε τη στήριξή μας σε ό,τι αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό. Επειδή ρωτήσατε, από τη μία υπάρχει αυτή η σκέψη για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο θα προκαλέσει μόχλευση κεφαλαίων, ιδιωτικών κεφαλαίων, βάζοντας πόρους από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και θέλουμε να εστιάσουμε σε επενδύσεις με πολύ υψηλό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή, ιδίως στην περιφέρεια, μιλώντας εδώ και για πρωτογενή παραγωγή. Ειδικά για την πρωτογενή παραγωγή έχουμε και κάποιες πάρα πολύ ολοκληρωμένες θέσεις, για την Εθνική Τράπεζα Γης, για την αναβάθμιση σπόρων, για τις τράπεζες σπόρων, για τα ζητήματα του αγροτικού εισοδήματος, της ενίσχυσής του κτλ. Και επενδύσεις άλλες τις οποίες θέλουμε να ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο είναι αυτές στη βιομηχανία, έτσι, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στην Ελλάδα, στις υποδομές στα δίκτυα και στην ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό λοιπόν θέλουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα, είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεδειγμένα δουλεύει με βάση την εμπειρία άλλων χωρών. Και τώρα μας δίνεται και ευκαιρία να το υλοποιήσουμε.
0: Κλείνω με πολύ γρήγορες ερωτήσεις για να σας αποδεσμεύσω, διότι καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Πώς αξιολογείτε την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ αλλά και το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και αν υπάρχει πεδίο συνεννόησης για μετά τις εκλογές?
1: Δεν σχολιάζω τα άλλα κόμματα και το κάνω αυτό από θέση συγκεκριμένης αρχής. Καταβάλουν όλη την προσπάθειά τους. Έχω ευχηθεί και στο παρελθόν καλή επιτυχία. Αντιλαμβάνομαι τα άγχη, τις αγωνίες, την προσπάθεια. Τώρα που είμαι και εγώ σε αυτή τη διαδικασία, τα καταλαβαίνω.
0: Αλλά θα μπορούσατε να συνοηθείτε την επόμενη ημέρα.
1: Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εκ των πραγμάτων η αντιπολίτευση μέχρι στιγμής, μέχρι την ίδρυση της Ελλάς, φαινόταν ότι δεν έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούσε να έχει σε σχέση με την ανταπόκριση του κόσμου. Το μόνο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι το προφανές. Κατά τα άλλα, όλοι καταβάλουμε μια προσπάθεια και εμείς δείχνουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό σε άλλους φορείς και σε άλλα στελέχη. Δεν μπαίνω σε τέτοιες συζητήσεις. Με ενδιαφέρει όμως να αξιολογήσω, συγγνώμη,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό, με ενδιαφέρει να αξιολογήσω τη στάση της κυβέρνησης. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να αξιολογήσω το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση συνεχών κρουσμάτων διαφθοράς. Είχαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση αξιοποίησε από τη μία την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή και από την άλλη την επιρροή της στη δικαιοσύνη για να αρχιοθετηθεί η υπόθεση από την εισαγγελία του Αριουπάγου. Έχουμε ζητήματα ύφους και αισθητικής λόγου συνεχεία σταμάτητα. Έχουμε την καταδικαστική απόφαση για την κυρία Ασημακοπούλου. Έχουμε αυτό που έγινε τώρα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Κάθε μέρα υπάρχει και κάτι καινούριο. Έχουμε τη συγκάλυψη στα Τέμπη. Κάθε εβδομάδα βρισκόμαστε αντιμέτωποι και αντιμέτωποι με μια κουλτούρα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για εμάς. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη γιατί με ένα τρόπο κλονίζει την πίστη μας στους θεσμούς, στο σύστημα και στο κράτος. Και όταν χαθεί αυτή η πίστη, ξέρετε ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι και αντιμέτωποι με πάρα πολύ άσχημα φαινόμενα. Ας πούμε, με την κλιμακούμενη άνοδο της ακροδεξιάς. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Δεύτερον, με ενδιαφέρει να σχολιάσω το γεγονός ότι η κυβέρνηση λίγο πολύ μας κοροϊδεύει. Λίγο πολύ μας λέει δηλαδή ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ότι έχει ένα success story. Τη στιγμή που μας παρουσιάζει ένα ρυθμό μεγέθυνσης ΑΕΠ που είναι ίδιος με το 2018 και χαμηλότερος από το 2019, τη στιγμή που το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο έχει εκτοξευθεί από το 1,7 δις το 2019 στα 11 δις αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που μας παρουσιάζει επενδύσεις που είναι μη παραγωγικές σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, τη στιγμή που έχει αυξηθεί ακρίβεια, αφόρητα, αλλά και το φορολογικό βάρος, τη στιγμή που στην αγορά εργασίας δεν έχει τα αποτελέσματα που παρουσιάζει και τη στιγμή που ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης ήταν το 19-17% πάνω από τη Βουλγαρία, ήταν 83% πάνω από τη Βουλγαρία και αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία μας έφτασε. Είναι 17% πάνω η Ελλάδα. Δηλαδή, του χρόνου θα μας έχει φτάσει.
0: Ωστόσο, πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις προηγείται η Νέα Δημοκρατία? Παρά τα όσα συμβαίνει.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με πάρα πολύ βαθιές και περίπλοκες σχέσεις με την εξουσία. Και αυτό από μόνο του φέρνει πρόσβαση σε μηχανισμούς, σε συνδυασμό βέβαια με ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό σύστημα ψυχολογικής χειραγώγησης των πολιτών και συστηματοποιημένης προπαγάνδας, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που κατάλαβες, δεν είναι αυτό που νομίζεις, όχι, δεν αρχιοθετήθηκε ακριβώς η υπόθεση, όχι, η απόφαση του πλημελιωδικίου δεν μετράει ακριβώς, όχι, δεν κάναμε αυτό τον μπάζωμα στα Τέμπη, όχι, δεν είπε αυτό ο κύριος Κυριαζίδης, άντε κάνα παιδί ή υιοθέτησε και εμείς τον διώξαμε αλλά μετά τον πήραμε πίσω λίγο καιρό μετά, έτσι, και δεν κουνήθηκε φίλο. Επομένως, τουλάχιστον σε αυτού του είδους τα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και την αξιοποιεί με κάθε τρόπο. Το ερώτημα είναι, εμπειρία και αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση της χώρας έχει? ή μάλλον αποτελεσματικότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο παρουσιάζει.
0: Άρα ο εκλογικός σας στόχος...
1: Νομίζω ότι είναι σαφής πως όχι.
0: Ο εκλογικός σας στόχος...
1: Δεν τα καταφέρνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, είναι η νίκη στις εκλογές και εφόσον νικήσετε θα είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε, θα υπάρξουν αυτά τα στελέχη που θα μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος.
1: Ναι και ναι.
0: Με αυτοδυναμία...
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πρώιμη αυτή η συζήτηση. Ξαναλέω ότι περιμένετε να απαντήσω σε αυτό, ενώ έχουμε μία, ας πούμε, ζωή ολίγων εβδομάδων. Είναι πρώιμη συζήτηση, δεν θέλω να την κάνω σε αυτή τη φάση για την ανεύθυνη.
0: Προϊόντος του χρόνου μπορούμε να την ξανακάνουμε.
1: Από την άλλη όμως, είναι και λίγο ανόητο,
0: στερή
1: και νοήματος, με αυτή την έννοια να κουνάει κάποιος το σκιάχτρο της αστάθειας της πολιτικής. Αστάθειας, γιατί η Νέα Δημοκρατία το 23 όταν δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία, τι έκανε?
0: Είχαμε πάλι σε εκλογές.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι καλά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, θα έλεγε κανείς.
0: Κυρία Κουφονικολάκου, προϊόντος του χρόνου ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε. Άλλωστε, στο πλαίσιο των πολιτικών αναλύσεων και της φιλοξενίας των θέσεων και των προτάσεων όλων των κομμάτων, θα έχουμε συστηματική επαφή και με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες μπροστά σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.

Νομίζω έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνουμε να έχουμε άλλη τηλεφωνική σύνδεση. Καλέψαμε λίγο περισσότερο χρόνο με την κυρία Κουφονικολάκου. Νομίζω όμως ότι άξιζε να την ακούσουμε. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Δεν μπορώ να τα πούμε όλα σε μία εκπομπή, ούτε να αναλύσουμε τις βασικές θέσεις. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να το κάνουμε σταδιακά αυτό και με εκπροσώπους από όλα τα κόμματα, όπως άλλωστε έχουμε κάνει και τα προηγούμενα χρόνια, και προφανώς θα το κάνουμε. Καταλαβαίνω ότι η καθημερινότητά μας με τη δουλειά, με τις υποχρεώσεις, είναι πολύ έντονη και δεν βρίσκουμε εύκολα χρόνο για να συζητάμε όλα αυτά, να διαβάζουμε θέσεις. Αλλά πρέπει να το κάνουμε πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Είναι και ευθύνη των κομμάτων να υπάρξει διάλογος, και είναι και ευθύνη των πολιτών να μάθουν. Γι' αυτό ας δώσουμε λίγο χρόνο, διότι αφορά στο μέλλον μας, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Προφανώς να κατέβουμε να ψηφίσουμε και να επιλέξουμε ποια είναι η βέλτιστη λύση για τη χώρα, αφού πρώτα διαβάσουμε. Και επειδή ζούμε στην εποχή της γρήγορης πληροφόρησης, των social media, και εκεί χρειάζεται έντονο φιλτράρισμα. Διότι και αυτές, περισσότερο τις προηγούμενες, ήταν εκλογές και του TikTok και του Facebook και του Twitter και του YouTube. Χθες ο κύριος Σκανδάμης ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Είπε δεν μπορεί να εξηγήσει το μήνυμα που περνά το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και ότι την επόμενη μέρα δεν θα θρίζεται η δύναμή του με εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο δεν αποκρυστάλλωσε το τι θα κάνει, αν θα παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ, αν θα είναι υποψήφιος αλλού και αν συνομιλεί με άλλα κόμματα, ας πούμε, όπως το Αλέξη Τσίπρα, λέω, δεν ξέρω κάτι. Ένα σημαίνον στέλεχος για το ΠΑΣΟΚ ήταν Γενικός Γραμματέας επί Συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, τότε που η χώρα κρατήθηκε όρθια στα δύσκολα. Ήταν υποψήφιος βουλευτής σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, και το 19 και το 23, και ήταν εκ των υποστηρικτών του κυρίου Δούκα στις πρόσφατες σωματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Κλείνω λέγοντάς σας ότι αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός, βουλευτής της Αχαΐας και άλλα στελέχη όπως ο κύριος Κανδαλίδης και από την Αθήνα και από την Πάτρα θα πάνε στο Καλέτζι το απόγευμα. 30 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας ο Παπανδρέου.

0: Λοιπόν, μου λέει η αγαπητή ακροάτρια η Νίκη να επαναλάβω το που θα είναι ο κ. Γεωργιάς. Αν το επαναλάβω εγώ μια φορά, αν και το είπα και στην αρχή της εκπομπής. 11:30 στη Βιανέξ. Μία στην Αθηναϊκή Ειδοποιία. 2:30 στο Καραμανδάνιο. 3:30 στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα στον Άγιο Αλέξη. Και 4:30 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Αυτά για σήμερα. Ακούσατε τον Υπουργό Υγείας, Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, και την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, την Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η οποία είναι και πρόσωπο των ημερών, όπως έχετε καταλάβει, και υπάρχουν πολλά αιτήματα για συνεντεύξεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Μην ξεχνάτε ότι στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr έχετε δυνατότητα να ακούτε καθημερινά όλες μας τις εκπομπές, αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων που παραχωρούν οι εκλεκτοί μας καλεσμένοι. Από την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας, στην εργασία σας. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Γεια σας.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρετσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again!

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Για σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Θα τα λέμε, κυρίες και κύριοι, μέσα από τη συχνότητα του Max FM. Δήμητρα Μπαλαφούτη βεβαίως εδώ πίσω από το μικρόφωνο, Θανασία Ροδίτη πάντα στις μουσικές επιλογές και στην κάλυψη του ήχου. 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. 23 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Τρίτη. Και ο καιρός είναι αρκετά καλός, ηλιοφάνεια, 29 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας. Στην Πάτρα κάνει αρκετή ζέστη, μέχρι τους 32 θα φτάσει τις μεσημεριανές ώρες. Τυχεροί όσοι μπορείτε να πάτε παραλία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εδώ το κινητό μου δείχνει κάποιες πρόσχερες βροχές για αύριο και μεθαύριο. Έχω όμως Νικόλα Σερέτη στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, ο οποίος θα μας κατατοπίσει, θα μας κατευθύνει και βεβαίως θα μας δώσει τις συμβουλές του πώς να κινηθούμε τις επόμενες μέρες. Σήμερα βεβαίως έρχεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος και διευθύνοντα σύμβουλος του ομίλου Via Next. Θα γίνουν σήμερα τα εγκαίνια και η τελετή αγιασμού του νέου ερευνητικού κέντρου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην βιομηχανική περιοχή εδώ της Πάτρας. Είναι μια σημαντική επένδυση που βεβαίως η εταιρεία συγκεκριμένα έχει και μακρόχρονη παρουσία εδώ στην περιοχή. Μάλιστα, στα εγκαίνια θα παραστεί και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα επισκεφθεί και τα νοσοκομεία της περιοχή, θα βρεθεί και στο Καραμανδάνιο, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και με την έλλειψη και με τη μη σωστή λειτουργία, τέλος πάντων, του ακτινολογικού τμήματος εκεί. Βεβαίως 3:30 θα μεταφερθεί και θα επισκεφθεί και το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, και 4:30 θα πάει και στο Ρίο για να επιβλέψει τα έργα της δωρεάς Λάτσι για την ογκολογική μονάδα Νίκος Κούρκουλος. Θα έχουμε ρεπορτάζ βεβαίως και θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Βεβαίως, όσον αφορά το βρέφος, το 7 μηνών βρέφος και αυτή την υπόθεση, το παιδάκι νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πατρών. Ο ιατροδικαστής δεν βλέπει σημάδια κακοποίησης. Αυτό είναι το νεότερο. Ωστόσο, βεβαίως, οι αρχές από χθες ήδη προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, έπειτα από την καταγγελία των γιατρών του Καραμανδάνιο νοσοκομείου Πέδων, εκεί όπου νοσηλευόταν το βρέφος ήδη από το Σάββατο με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Βεβαίως να σας πω ότι ξαναλέω ότι ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ίχνη ούτε παλαιάς κακοποίησης και δεν αποκλείει το τραύμα στο μυρό όντως να προκλήθηκε από πτώση. Πάντως το μωράκι και η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό και βεβαίως κρίνεται απαραίτητο να συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και να του δίνεται η ενδεδειγμένη κατάλληλη φροντίδα που πρέπει να του δοθεί. Είχαμε και το τροχαίο ατύχημα με ανήλικο χρήστη ηλεκτρικού πατινιού. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές, βεβαίως, και με τα ηλεκτρικά πατίνια και με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Εδώ δεν φτάνει ότι ένας ανήλικος είχε στην κατοχή του και οδηγούσε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Τον εγκατέλειψε ο οδηγός του οχήματος που τον χτύπησε προχθές το απόγευμα στην Πάτρα. Συνελήφθη όμως ο οδηγός του αυτοκινήτου το ίδιο βράδυ και βεβαίως ο κατηγορούμενος, ο οποίος συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι και στη συνέχεια ο 16χρονος συγκρούστηκε και με άλλο αυτοκίνητο και έτσι τραυματίστηκε, εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και άφησε αβοήθητο το 16χρονο τραυματή, ο οποίος βεβαίως και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα, σε βάρος του, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος, με τραυματή το συγκεκριμένο ανήλικο βεβαίως, έτσι όπως προβλέπει η νομοθεσία. Είχαμε και ένα έτσι περιστατικό σοβαρό, αρκετά σοβαρό, στην Λευκάδα. Ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται με πολύ σοβαρά τραύματα, μεσάνυχτα Κυριακής δέχτηκε άγρια επίθεση από 5 άτομα σε παραλιακό χωριό του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αυτός προσπάθησε να μπει σε ένα μπαρ όπου μέσα βρισκόταν ήδη η παρέα του. Δεν γνωρίζουμε πώς. Πάντως η όλη υπόθεση εκτυλίχθηκε σε επίθεση και τα ακριβή αίτια του επεισοδίου παραμένουν υπό διερεύνηση από την αστυνομία. Έχουν συλληφθεί 2 από τους 5 δράστες και το πιο σημαντικό είναι και το ουσιάδος ότι ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται αυτή την ώρα που μιλάμε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Είχαμε και τη διάσωση ενός άνδρα εδώ στη δική μας περιοχή, έρχομαι πιο κοντά, σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Κέρτεζης Καλαβρίτων σήμερα 6 ώρα το πρωί. Εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχείρησαν να τον απεγκλωβίσουν από το σημείο στο οποίο είχε πέσει ο 62χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε στη συγκεκριμένη ορεινή περιοχή. Είχε μεταβεί εκεί στο σημείο για να μαζέψει ρίγανη. Ακούστε κύριε Σκηκή, είχε πάει να μαζέψει ρίγανη. Ο άνθρωπος παραπάτησε, τραυματίστηκε, δηλαδή και κάτι απλό να πας να κάνεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Τραυματίστηκε, έπεσε σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο, περίπου σε υψόμετρο περίπου 1500 μέτρων. Κατάφερε ευτυχώς να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και να ενημερώσει για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Οπότε κινητοποιήθηκαν οι διασωστικές δυνάμεις και έτσι εμπόρεσαν, τον βοήθησαν. Πήγαν και άλλοι νεαροί και κάτοικοι εκεί της περιοχής που έσπευσαν στο σημείο αμέσως για να βοηθήσουν. Μια πολύ ωραία πεζοπορία, γιατί μιλάμε για δύσβατη ορεινή περιοχή, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τον τραυματία. Παρέμειναν όλοι στο πλευρό του, μπράβο τους που έμπρακτα έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και η πυροσβεστική υπηρεσία Καλαβρίτων και η έκτη ΕΜΑΚ και η έκτη ΕΜΟΔΕ. Βεβαίως περίπου μία τα ξημερώματα απογειώθηκε και ελικόπτερο τύπου Super Puma. Μιλάμε για μεγάλη κινητοποίηση, ούτως ώστε να γίνει η αεροδιακομιδή του τραυματία. Και βεβαίως έχουμε και τα ευχάριστα με το αυτοκινητοδρόμιο, όπου πολλοί αναρωτιέστε την επόμενη μέρα ότι πώς μπορεί όντως να γίνει αυτοκινητοδρόμιο στη Χαλανδρίτσα. Ναι, βεβαίως, γιατί όχι, είναι ένα από τα πιο ωραία σενάρια για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μιλάμε για μια πίστα διεθνών προδιαγραφών που θα γίνει στην Ελλάδα, μια εγκατάσταση η οποία θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλους αγώνες. Το ερώτημα είναι αν μπορεί η Φόρμουλα 1 να τρέξει κάποτε εδώ στη δική μας περιοχή και βεβαίως στην Ελλάδα γενικότερα. Είναι απλό, ναι, τεχνικά μπορεί και εφόσον θα κατασκευαστεί η πίστα, αλλά δεν αρκεί να κατασκευαστεί μία πίστα προδιαγραφών Φόρμουλα 1, κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε αυτό. Υπάρχουν και άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις, γιατί η Φόρμουλα 1 δεν πηγαίνει απλά όπου υπάρχει η πίστα, πηγαίνει εκεί όπου υπάρχει συνδυασμός εγκαταστάσεων, όπου υπάρχουν χρήματα, όπου υπάρχει πολιτική βούληση, όπου υπάρχει τουριστική αξία και βεβαίως τηλεοπτική εικόνα. Γιατί σκεφτείτε ότι το πρόγραμμα αυτό της Φόρμουλα 1 κινείται γύρω από 22 μέχρι 24 Grand Prix το χρόνο. Οπότε οι χώρες στις οποίες πηγαίνει πληρώνουν τεράστια ποσά, διότι η περιοχή τους στη συνέχεια προβάλλεται διεθνώς προφανώς, και το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Οπότε θέλει πολύ χρήμα για να μπορέσει να φιλοξενήσει η περιοχή μας το συγκεκριμένο event. Θα το δούμε. Βεβαίως, μακάρι να το δούμε αυτό. Απλά συνήθως τέτοια projects δεν στηρίζονται μόνο σε ιδιώτες, δηλαδή δεν αρκεί μόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος να βάλει τα χρήματα, πρέπει και η περιφέρεια και ο Δήμος και οι φορείς και οι τουριστικοί και οι χορηγοί και τα αεροδρόμια και τα ξενοδοχεία. Οπότε θα το δούμε αν όντως και πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο για την περιοχή μας. Real Water, φίλτρα νερού. Μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και στην Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24 και με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr, εκεί όπου προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water που προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημική και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Έτσι απαλλάσσεστε από περιττά έξοδα και από τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού και για το μαγείρεμα και για το πόσιμο, και για το πλήσιμο των τροφίμων σας. Στην Πάτρα 2610-273-511 το τηλέφωνο και στην Τρίπολη 2710-235-171. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Επιλέγεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών: γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική
κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου, έχει δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομία που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασία. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση στι εγκαταστάσει τη σχολή στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο τη ζωή σου. Ανώτερε σχολέ Δέλτα. Εδώ ανήκει. www.delta360.gr.

0: επειδή βεβαίως ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και θα ανέβουν κι άλλο, κυρίες και κύριοι, γιατί το καλοκαίρι κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του, όλο και περισσότεροι στρεφόμαστε στην αγορά κλιματιστικών και ανεμιστήρων. Βεβαίως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη ζέστη, υπάρχουν πολλές επιλογές σήμερα στην αγορά. Χρειάζεται όμως να προσέξουμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ανάλογα και με το χώρο στον οποίο διαμένουμε. Να συντηρούμε βεβαίως και τις συσκευές τις ήδη υπάρχουσες, να δούμε ποιες αποδίδουν καλύτερα στο χώρο μας και για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και για την υγεία μας. Βεβαίως είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει τα φώτα του ένας επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Μιλάω φυσικά για τον κύριο Φώτη Δούβρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δούβρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, χρειαζόμαστε όπως κάθε φορά τέτοια εποχή, όπως καταλαβαίνετε, τα φώτα σας. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να μου πείτε γενικά πώς κινείται η αγορά κλιματιστικών και ανεμιστήρων, ειδικά αυτή την περίοδο και σε σχέση με πέρυσι.
1: Σε σχέση με πέρυσι είναι λίγο κάτω, αλλά τώρα άρχισε να κινείται πιο έντονα, δεδομένου ότι αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Γιατί όσο καιρό είχαμε το καλή ώρα το Μάιο, βροχές και τέτοια, δεν υπήρχε ανάγκη κλιματιστικού, οπότε δεν πρόβαινε κάποιος να κοιτάξει κλιματιστικό ή να νεώσει ένα παλιό λόγο κατανάλωσης ή να αγοράσει καινούριο σε ένα επιπλέον δωμάτιο. Τώρα όμως που η αγορά άρχισε και ζητάει, είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε.
0: Πέρα από τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες, κύριε Δούβρη, ξέρετε, πολλοί ψάχνουν και άλλους τρόπους εναλλακτικούς. Υπάρχουν άλλοι τρόποι πέρα από τα κλιματιστικά και τους ανεμιστήρες?
1: Βεβαίως, υπάρχει η τύπου υδρονέφωση που μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή σαν ανεμιστήρας που βγάζει και νερό ουσιαστικά. Αυτό έχει το θετικό του ότι έχει φτηνή κατανάλωση, γιατί απλά βάζει νερό και ο ανεμιστήρας το φυσάει. Έχει όμως το αρνητικό ότι αυτή όλη η υγρασία κολλάει μέσα στο σπίτι και πάνω σου. Το οποίο είναι προσωρινή η απόλαυση σε σχέση με το αποτέλεσμα. Είναι η φτηνή λύση τύπου κλιματισμού. Και αν βάλεις και κρύο νερό μέσα ή παγάκια μέσα στο δοχείο που έχει, απλά θα σου βγάζει και δροσερό αέρα επειδή κρυώνει από το νερό που ήδη τρέχει μαζί του.
0: Άρα υπάρχουν και πιο οικονομικές έτσι λύσεις για κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να διαθέσει ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. Υπάρχουν λύσεις πιο οικονομικές.
1: Σωστά, βέβαια, να έχετε υπόψη τώρα πια τα κλιματιστικά έχουν πέσει πολύ οι τιμές. Γιατί εννοώ ένα κλιματιστικό αξιοπρεπές για να είναι αθόρυβο, να μην έχει κατανάλωση, να έχει απόδοση και να έχει πιστοποίηση ότι είναι πραγματικά αυτά που λέει επάνω, αρχίζει από 3,5 εκατοστάρικα. Έχουν πέσει τελείως οι τιμές. Οπότε αξίζει τον κόπο να βάλει κάποιος ένα κλιματιστικό, γιατί το μηχάνημα το έξω, ο συμπιεστής, σε άλλες περιπτώσεις που μου λένε και για φορητά κλιματιστικά και τέτοια, αναγκαστικά μπαίνει μέσα στο σπίτι. Οπότε έχει θόρυβο παραπάνω. Δεν είναι ευχάριστο το περιβάλλον. Με το κανονικό κλιματιστικό που είναι ένα κομμάτι μέσα, ένα έξω, κοιμάσαι ήρεμος, τέλος.
0: Άρα υπάρχουν και οικονομικές τιμές air condition και σε όλα τα μεγέθη από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν, η αγορά με το σοκ που έπαθε τον Μάιο που δεν πούλησε, οι εταιρείες αναγκάστηκαν και κατέβασαν τιμές και μας δώσαν καλύτερες τιμές, οπότε μπορούμε και παίζουμε και πιο δυνατά εμείς.
0: Και τι πρέπει να προσέξουμε, δηλαδή τώρα για να πάρουμε το κλιματιστικό σαν παράδειγμα, τι πρέπει να προσέξει ένας καταναλωτής πριν επιλέξει κλιματιστικό για το σπίτι? Κάποιος μπορεί να μην έχει και θέλει να βάλει σε ένα δωμάτιο. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να αντικαταστήσει το παλιό του κλιματιστικό. Τι λαμβάνουμε υπόψη, κύριε Δούβρη?
1: Το σοβαρότερο είναι να βάλουμε το σωστό κλιματιστικό σε σωστό χώρο. Δεν μπορεί να βάλεις ένα μικρό κλιματιστικό σε μεγάλο χώρο. Όπως μου λένε, θα βάλω ένα για όλο το σπίτι. Δεν γίνεται αυτό πράγματα. Καινούρια κλιματιστικά inverter, με το που δουν ότι στο χώρο που είναι έπιασαν θερμοκρασία αυτοί που θέλουν, σταματάνε να βάζουν δύναμη, ελαττώνουν κατανάλωση και μετά το υπόλοιπο σπίτι δεν δροσίζεται. Θέλει να πάρει αναχώρο το κλιματιστικό του. Το δεύτερο που μας ζητάνε είναι πρέπει να έχουν πιστοποίηση. Τι εννοώ? Υπάρχουν κλιματιστικά που για 30 ευρώ διαφορά γράφουν ότι θέλει ο κατασκευαστής και υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν ελεγχθεί και είναι πραγματικά αυτά που λένε, είτε κατανάλωση, είτε θόρυβο, είτε απόδοση. Για 30 ευρώ αξίζει τον κόπο να πάρεις ένα πιστοποιημένο κλιματιστικό με πιστοποίηση Eurovent.
0: Βέβαια, και αυτό θα μπορέσει να σου δροσίσει το χώρο, βάζεις άλλο στο... Πάει ανάλογα και με τα τετραγωνικά, έτσι, κύριε Δούβρη, οπότε σωστά, είναι το πρώτο αυτό που κοιτάμε.
1: Το υπνοδωμάτιο που συνήθως είναι μέχρι 18-20 τετραγωνικά, ένα 9 καλό μας κάνει τη δουλειά του άνετα. Αυτή που συνήθως είναι μέχρι 18-20

0: αγγίζεις το κλιματιστικό μέσα, έξω, πλακέτες, τα πάντα, έχεις το κεφάλι σου για 10 χρόνια ήσυχο, ό,τι και να γίνει. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα τα κλιματιστικά θέλουν κάποια συντήρηση. Συνήθως Απρίλιο που δεν έχει ξεκινήσει η κίνηση που μπορεί ο τεχνικός να έρθει με την ισχύ να κάνει τη δουλειά, ή Οκτώβρη που πάλι δεν έχει αρχίσει η ανάγκη για θέρμανση. Mm-hmm. Οπότε τότε κάνουμε συντήρηση στα κλιματιστικά. Ένα καθαρισμό και κοιτάζουμε αν του λείπουν υγρά. Ο λόγος είναι ότι αν λείπουν υγρά δεν έχει απόδοση και έχει κατανάλωση παραπάνω. Mm-hmm.
1: Άρα προσοχή σε όλα αυτά τα στοιχεία. Εσείς ποιο είναι το μήνυμά σας?
0: Είναι δύσκολα, απλά πράγματα είναι, δεν είναι δύσκολα.
1: Mm-hmm. Τι να πούμε στους καταναλωτές που σκέφτονται αυτές τις μέρες να πάρουν κάποιο κλιματιστικό ή ανεμιστήρα?
0: Στους καταναλωτές αυτές τις μέρες ετοιμαζούμε να κάνουμε μια διαφήμιση που θα λέει ότι για τον ύπνο σας, για να είναι ευχάριστος ο ύπνος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Mm-hmm. Τα τρία πρώτα λέμε θα τα φροντίσετε εσείς, το κλιματιστικό θα το φροντίσουμε σίγουρα εμείς.
1: Οπότε έτσι.
0: Ξεκινάμε με κλιματιστικό από 350 ευρώ, mm-hmm. κάνει δουλειά του άλλου, κοιμάται και ηρεμεί και ξεκουράζεται.
1: Έτσι, γιατί το καλοκαίρι άμα κοιμηθείς με ζέστη, μετά ξυπνάς με πονοκέφαλο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν κοιμάσαι καλά, οπότε το κλιματιστικό είναι βασικό. Κύριε Δούβρη,
0: σας... Δεν είναι αξία μεγάλη, έτσι, 460 έτσι. Ευρώ, δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα να μπει και με διακανονισμό mm-hmm. και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και για θέρμανση και για ψήξη.
1: Mm-hmm. Και είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί γίνονται και καλύτερες τιμές σίγουρα και διακανονισμός και το έχεις μετά για χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το πάρεις φέτος και του χρόνου θα χαλάσει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κύριε Δούβρη, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον κύριο Δούβρη. Τώρα, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

0: στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ. Τώρα μπαίνουν όλο ένα και περισσότερο οι χρηματικές γονικές παροχές, οι δωρεές. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με φόρους και πρόστιμα, επειδή ίσως δεν ακολούθησαν σωστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ακόμη και μεταφορές χρημάτων μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών. Κυρίες και κύριοι, και εδώ χρειάζεται την προσοχή σας, μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές με πολύ σημαντικές φορολογικές συνέπειες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέχουμε όλοι οι πολίτες, ποιες είναι οι παγίδες. Θα μας τα εξηγήσει όλο ο κύριος Πολυχρόνης Θοίδης, λογιστής βεβαίως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Θοίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Για βάλτε μας το κλίμα.
1: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό πάντα συνέβαινε, πάντα η εφορία έλεγχε στο βαθμό που δινόταν η δυνατότητα. Σήμερα ακόμα περισσότερο λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Οπότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα για την ΑΔΕ να κάνει ελέγχους. Η ιστορία έχει ανακύψει από μια υπόθεση η οποία εξετάστηκε και αποφασίστηκε πλέον από το δικαστήριο και έτσι έχει γίνει αυτός εντός εισαγωγικών δώρος. Πάμε όμως στην ουσία. Η ουσία είναι ότι με βάση το νόμο που ισχύει σήμερα, ο πατέρας, η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά μπορούν να μεταφέρουν δωρεές αφορολόγητες και μέχρι την αξία 800.000 έκαστος. Αυτές 800.000, κυρία Παλαφούτη, συμπεριλαμβάνονται μετρητά, ακίνητα, κοσμήματα, πίνακες, οτιδήποτε μπορεί να έχει αξία, περιλαμβάνεται στις 800.000. Άρα λοιπόν μέχρι 800.000 αναγονέα, ένα παππού είναι αφορολόγητο. Δηλαδή ένα παιδί, για παράδειγμα, από δύο παππούδες, δύο γιαγιάδες και δύο γονείς μπορεί να πάρει μέχρι τα 4.800.000 ευρώ, 4.800.000 ευρώ και να είναι αφορολόγητο. Είναι τεράστιο το νούμερο.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Τι προϋποθέτει όμως αυτό? Προϋποθέτει ότι όλες αυτές οι κοινήσεις που αναφέραμε που για να έχεις αυτό το αφορολόγητο περνάνε μέσα από την ΑΔΕ. Δηλαδή πας, δηλώνεις ότι εγώ, ο πατέρας,

0: μου έδωσε 100.000 ευρώ, τα πήρε από το λογαριασμό και μου τα πήρα στο δικό μου το λογαριασμό. Το κάνεις, το δηλώνεις στην εφορία και έτσι δεν έχεις καμία συνέπεια. Τι έχει προκύψει? Έχει προκύψει ότι ορισμένοι γονείς που έχουν κοινό λογαριασμό με το παιδί τους, για παράδειγμα, επειδή το παιδί είναι συνδικαιούχος, έχει τη δυνατότητα να πάει σε ώρα και στιγμή να πάρει ένα ποσό και να το μεταφέρει σε ένα δικό του ατομικό λογαριασμό. Παράδειγμα, ένα παιδί από ένα κοινό λογαριασμό με τον πατέρα του ή τη μητέρα του σηκώνει 20.000 ευρώ και αγοράζει ένα αυτοκίνητο. Τυχαίνει αυτό το παιδί να μην έχει και εργασία. Αυτό, εάν δεν δηλωθεί εκ των προτέρων στην εφορία ότι αυτή η κίνηση αποτελεί γονική παροχή, μια δωρεά, τότε αμέσως έχεις τις συνέπειες και θα πρέπει να πληρώσεις τον αναλογούντα φόρο. Εκεί δηλαδή που θα γλίτωνες, τώρα θα πρέπει να πληρώσεις ένα φόρο της τάξης του 10%. Γιατί? Διότι αυτή η κίνηση, αν και είσαι δικαιούχος του λογαριασμού, συνδικαιούχος για την ακρίβεια και έχεις τη δυνατότητα να αναλάβεις αυτά τα χρήματα, δεν είναι δικά σου επί της ουσίας, διότι αποδεικνύεται ότι μέσα από την εργασία σου δεν σου ανήκουν. Δηλαδή δεν είχες εργασία, άρα είναι δικά σου, είναι του πατέρα σου. Αυτό ψάχνει η ΑΔΕ. Δηλαδή δεν φτάνει να είσαι συνδικαιούχος, φτάνει, πρέπει να αποδεικνύεις ότι τα χρήματα που παίρνεις από ένα κοινό λογαριασμό τα έχεις δουλέψει, τα έχεις δηλώσει, έχουν φορολογηθεί. Και υπάρχουν περιπτώσεις που πάνε ακόμα παραπέρα, δηλαδή τα μεταφέρει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 20.000, 30.000 ευρώ, φεύγει από ένα κοινό λογαριασμό, πάει στον ατομικό λογαριασμό, που εκεί το παιδί, για παράδειγμα, έχει κοινό λογαριασμό με ένα άλλο τρίτο πρόσωπο. Τα έχει με μία φίλη του, για παράδειγμα, έχουν ένα κοινό λογαριασμό που δεν έχουν παντρευτεί και ακόμα, ίσως. Οπότε τα χρήματα μπορεί να τα πάρει η φίλη για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο και τότε αρχίζει και ανεβαίνει το σκορ, δηλαδή από το 10% μπορεί να φτάσουμε και στο 40% φόρο.
1: Άρα για μικρότερα ποσά δεν υπάρχει πρόβλημα, μιλάμε.
0: Ακούστε κάτι. Καταρχάς για ποσά που μεταφέρονται μέσω Άιρις, και αυτό που απασχολεί τον περισσότερο
1: έτσι,
0: κόσμο
1: ακριβώς.
0: Γιατί τα άλλα υποτίθεται ότι έχει συζητήσει με ένα λογιστή και τα λοιπά. Αυτά δεν μπαίνουν στο μάτι της εφορίας προς τον παρόν. Όχι γιατί εξαιρούνται από τον νόμο, αλλά δεν έχουν κάποια αξία. Συν της άλλης, τα περισσότερα ποσά που μετακινούνται, εντάξει, είναι μικροποσά. Μπορεί ένας φίλος να δώσει σε κάποιον άλλο φίλο και μετά, εντάξει, είναι σαν λέει κάποιος, εδώ μου ρεσί 100-200 ευρώ να κάνω κάτι. Δεν είναι αυτό αντικείμενο για να μπει η εφορία στον κόπο να ελέγξει. Το κόστος ελέγχου είναι πολύ περισσότερο από το όφελος. Δεν συζητάμε για τα ποσά που μεταφέρει ο γονέας στο παιδί του που σπουδάζει, που στην Κρήτη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βγάλει το μήνα. Άλλωστε αυτά τα παιδιά έχουν και απαλλαγή γιατί σπουδάζουν, οπότε δεν γεννάται θέμα. Δεν μιλάμε για αυτά τα ποσά. Μιλάμε για αυτά τα οποία σας ανέφερα πριν.
1: Άρα δεν υπάρχει κίνδυνο. Αυτό είναι που απασχολεί τον κόσμο για κινήσεις μέσω Άιρις, τουλάχιστον προς το παρόν. Δηλαδή, μπορούμε ακόμα και κάποια μεγαλύτερα ποσά να τα μεταφέρουμε, έτσι δεν είναι, κυρία Θοίδη?
0: Ένας γονέας μεταφέρει μέσω Άιρις 1.000 ευρώ, 500-800 ευρώ στο παιδί του, να πληρώσει ένα ενίκιο, να πληρώσει βγάλει το μήνα, γιατί σπουδάζει, σας είπα.
1: Ακόμα και αν αυτό γίνεται συνέχεια, ας πούμε, σε σταθερή βάση, δεν υπάρχει θέμα.
0: Εντάξει, μισό λεπτό. Όταν γίνεται συνέχεια, όμως ο μήνας έχει 30 μέρες. Εσύ το μήνα μεταφέρεις κάθε μέρα 1.000 ευρώ, είναι 30.000. Το δεν γίνει το ίδιο.
1: Όχι, αλλά αν κάθε μήνα μεταφέρεις 1.000 ευρώ, ας πούμε, στο παιδί σου, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Άρα, σαν δική σας συμβουλή, για να κλείσουμε με αυτό, τι συμβουλεύετε για να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις?
0: Θα έλεγα ότι οποιασδήποτε κινήσεις ξεφεύγουν από 5-10.000 ευρώ, καλό είναι και γίνονται μέσω της ανάληψης από ένα κοινό λογαριασμό που είναι συνδικαιούχοι διάφοροι, καλό είναι αυτοί που αναλαμβάνουν τα χρήματα να μπορούν και να έχουν τα αντίστοιχα εισοδήματα να μπορούν να τα δικαιολογήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Πούνε δηλαδή ότι ο κοινός λογαριασμός προέρχεται και από αυτά. Παράδειγμα, ας πούμε, ένας γονέας κερδίζει ένα λαγείο 100.000 ευρώ και πάει και τα βάζει στην τράπεζα. Και πάει την άλλη μέρα, μετά από ένα μήνα, 6 μήνες, δεν έχει σημασία, το παιδί και από τα 100.000 παίρνει τα 50. Δεν μπορεί να αποδείξει ότι αυτά τα 100 ήταν δικά του, τα 50 που πήρε είναι δικά του. Γιατί πολύ απλά είχαν προέλθει από μια κατάθεση που έκανε ο πατέρας.
1: Οπότε αν βρεθούν στο λογαριασμό του, θα έχει θέμα?
0: Θα έχει θέμα από τη στιγμή που δεν έχει πάει εκ των προτέρων να δηλώσει ότι αυτό αποτελεί μια γονική παροχή, μια δωρεά από τον πατέρα μου προς εμένα. Πολύ απλά θα μπορεί να κάνει αυτή την δωρεά, να δηλωθούν αυτά τα 50 χιλιάρικα και να τα μπορεί να τα αναλάβει χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα, κύριε Θοίδη, σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και τις συμβουλές. Καλημέρα. Καλημέρα.

Η Real Water Φίλτρα Νερού δραστηριοποιείται στις εταιρείες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24 και βεβαίως στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Εκεί διαθέτουν προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως όπως η Geyser, η Tora Vino, η Penter, η Matrix και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα και 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Και βεβαίως έχει αναβαθμιστεί πλήρως το κέντρο περιβαλλοντικής πληροφόρησης στο Πουρναρόκαστρο, στο Παναχαϊκό. Το έχουμε αναδείξει το θέμα και σε προηγούμενες εκπομπές βεβαίως, εκεί όπου πλέον υπάρχουν και νέοι χώροι δασικής αναψυχής. Παρουσιάστηκε όμως και το ανανεωμένο ψηφιακό λεύκομα για το Παναχαϊκό. Ένα λεύκομα μέσα στο οποίο, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται και ο φυσικός πλούτος και η ιστορία και ο πολιτισμός του Παναχαϊκού. Είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, ο περιβαλλοντολόγος βεβαίως και υπεύθυνος του έργου. Θα μας πει περισσότερα και για το λεύκομα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντακόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλαφούτη, και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρουσιάσετε ένα εξαιρετικό λεύκομα τις προάλλες και θέλω να ακούσει και ο κόσμος που μπορεί να μην έχει εικόνα, να μην έχει δει, να μην ξέρει τι περιλαμβάνει, να μας πείτε περί τίνος πρόκειται. Τι περιλαμβάνει αυτό το ψηφιακό λεύκομα για το Παναχαϊκό?
1: Ναι, βεβαίως. Η παρουσίαση, η επίσημη παρουσίαση έγινε χτες το απόγευμα στην αγορά Αργύρη, όπου είχαμε και δύο εκλεκτούς καλεσμένους οι οποίοι το παρουσίασαν. Ο καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, και ο αρχαιολόγος από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ο κύριος Μικάλης Γκαζής. Το λεύκομα είναι μια συλλογική δουλειά, στην οποία συνεργάστηκαν εκτός από εμένα ο φωτογράφος και εκδότης Λάμπρος Λογοθέτης, ο αρχαιολόγος Κώστας Παγιανόπουλος, η κυρία Ελένη Σιμώνη, ο Δημήτρης Παπανδρόπουλος και ο Ανδρέας Τσάμις. Και πρόκειται για ένα λεύκομα το οποίο, σύμφωνα με τις επιταγές του Υπουργείου, του οργανισμού, δηλαδή του ΦΠΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής, που χρηματοδότησε το έργο, είναι ψηφιακή έκδοση, δηλαδή πλέον δεν χρηματοδοτούνται εύκολα έντυπα έγγραφα, καταλαβαίνετε, λόγω της επίπτωσης που έχει το ανθρακικό τους αποτύπωμα κλπ. Είναι ένα λεύκομα με περισσότερες από 300 σελίδες, το οποίο στην ψηφιακή του μορφή έχει κείμενα τα οποία αναφέρονται στο Παναχαϊκό όρος σχετικά με την ιστορία, με το φυσικό περιβάλλον, με τη βιοποικιλότητα, το νερό, τους οικισμούς και τον πολιτισμό και τη λαογραφία. Και αυτά, πέρα από το κείμενο, αποτυπώνονται και με πήγες και από drone φωτογραφίες και βίντεο. Συγκεκριμένα υπάρχουν πάνω από 120 υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες, τις οποίες έχει τραβήξει ο κύριος λογοθέτης, ο Λάμπρος, και γύρω στα 20 βίντεο, τα οποία και αυτά επίγεια και με drones, που έχει τραβήξει ο κύριος Ανδρέας Τσάμις.
0: Αυτό το υλικό μπορεί να το δει οποιοδήποτε θέλει? Υπάρχει κάπου ανερτημένο το ψηφιακό αυτό λεύκομα?
1: Ναι, θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, θα βγει κάποιο δελτίο τύπου σήμερα, ίσως αύριο, από το Δήμο Πατρέων, στο οποίο θα, μεταξύ των άλλων, θα αναφέρεται και το link πάνω στο οποίο θα πατάει ο καθένας και θα μπορεί να ξεφυλίσει με μια εφαρμογή flipbook, όπως λέγεται, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι στον υπολογιστή του, όλο το λεύκομα και να ανοίξει και τα βίντεο. Στην ψηφιακή μορφή δηλαδή, βλέπεις τα βίντεο, το κείμενο και τις φωτογραφίες.
0: Άρα ήταν πολύ σημαντική να γίνει αυτή η επιστημονική τεκμηρίωση και να καταγραφούν όλα αυτά τα υλικά και η βιοποικιλότητα και η ιστορία και ο πολιτισμός του βουνού και να υπάρχει αυτό αποτυπωμένο σε ένα ψηφιακό λεύκομα. Ήταν σημαντικό αυτό?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πατήσαμε σε μια βάση, στο πρώτο έντυπο λεύκομα που είχε εκδοθεί το 2007. Αυτό όμως επικαιροποιήθηκε με πάρα πολλά στοιχεία καινούρια και η ομάδα η οποία εργάστηκε καλύπτει όλους αυτούς τους τομείς, όπως είπατε. Αναφέρεται για ό,τι γράφεται και αποτυπώνεται, αναφέρονται πηγές τεκμηριωμένα, και είναι η δομή τέτοια όπου είναι χωρισμένο σε διαδρομές. Δηλαδή, επειδή το Παναχαϊκό είναι ένα βουνό που έχει, είναι το κομμάτι εδώ της Πάτρας, το κομμάτι προς τη Χαλαντρίτσα, το κομμάτι προς την Αιγιάλια, το κομμάτι πίσω προς το Λεόντιο, έχουμε χωρίσει σε διαδρομές όπου, ξεκινώντας ένας, κάνοντας μια virtual, ας το πούμε, περιήγηση, διαβάζει τα ιστορικά, τη βιοποικιλότητα, τα τοπία, και παράλληλα βλέπει μέσα από φωτογραφίες και τα αντίστοιχα βίντεο τα αντίστοιχα της περιοχής και ενημερώνεται.
0: Αυτό θα παρακινήσει, πιστεύετε, και περισσότερους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά το Παναχαϊκό, δηλαδή θα δώσει ένα έναυσμα παραπάνω?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ναι, διότι όλα τα έργα και οι δράσεις που έχουμε κάνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αναφέρατε το κέντρο πληροφόρησης, το οποίο λειτουργεί 15 χρόνια, με 75.000 και περισσότερους επισκέπτες, οι χώροι δασικής αναψυχής, οι 6 που έχουν κατασκευαστεί και ήδη έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, και το έργο των μονοπατιών που τώρα που μιλάμε εκτελείται και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Mm-hmm. Μαζί λοιπόν και το λεύκομα, όλα αυτά συνδυαστικά πιστεύω ότι θα αυξήσουν το ενδιαφέρον και κυρίως τη συμμετοχή του κόσμου στην περιοχή, να έρθει δηλαδή να επισκεφτεί την περιοχή και να καταλάβει, γιατί αν μια φορά επισκεφτείς το Παναχαϊκό και το περιηγηθείς, νομίζω ότι θα επιστρέψεις πολλές φορές, γιατί σε εχμαλωτίζει, είναι πανέμορφο και έχει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να εξερευνήσεις.
0: Mm-hmm. Ακόμη και τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι το Παναχαϊκό ένας προορισμός που μπορεί να προσφέρει δροσιά και εναλλακτικές αποδράσεις, κύριε Κωνσταντακόπουλε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τις πρωινές ώρες μετά τις 9.30-10 κάνει ζέστη και στο βουνό. Δυστυχώς, γιατί η ακτινοβολία και όλη αυτή η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει. Όμως αργότερα, μετά δηλαδή προς τη δύση του ηλίου, εκεί είναι αισθητή η θερμοκρασία και μπορεί κάποιος να επισκεφτεί ιδιαίτερα τους χώρους δασικής αναψυχής που έχουμε φτιάξει μετά τις 7.30-8 η ώρα. Τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα, είχαμε πριν λίγες μέρες του χρόνου. Μπορεί να επισκεφτεί το χώρο δασικής αναψυχής, ένα από τους 6 που έχουμε φτιάξει, και εκεί να μπορέσει να ξεκουραστεί, να δει τη θέα. Mm-hmm. Και να εξερευνήσει την περιοχή. Mm-hmm. Το καλοκαίρι είναι πάντα δύσκολο. Στα χωριά, έχει κάποια χωριά το Παναχαϊκό, όπου εκεί υπάρχουν και δέντρα και ίσκιος, εκεί μπορεί να βρει, ας το πούμε, καλύτερες συνθήκες. Mm-hmm. Αλλά γενικά στην αλπική ζώνη και εκεί που είναι πιο ξερό και ακάλυπτο το Παναχαϊκό, δεν συνίσταται και τώρα το καλοκαίρι μετά τις 11 η ώρα κάτι mm-hmm. κυκλοφορεί, γιατί ο ήλιος είναι πραγματικά έτσι αρκετά επιδραστικός και πάει.
0: Κύριε Κωνσταντακόπουλε, κάτι τελευταίο. Στους πατρινούς που δεν έχουν επισκεφτεί το Παναχαϊκό, δεν έχουν εικόνα για την ιστορία, για όλη αυτή τη βιοπικιλότητα, τι θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, όπως κάθε στοιχείο της Πάτρας που πρέπει να το βιώσουμε, το λιμάνι, την παράκτια ζώνη, τα ιστορικά στοιχεία, το κάστρο μας κλπ, πρέπει απαραίτητα να γνωρίσουμε το Παναχαϊκό, γιατί είναι το πόσιμο για την Πάτρα. Συνδέεται με την ιστορία της. Εχθές μάλιστα που ο κύριος Γκαζής από την αρχαιολογία έκανε μια εκτενή παρουσίαση των αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται στο Παναχαϊκό, μείναμε όλοι κατάπληκτοι. Μιλάμε πάνω από 25 αρχαιολογικούς χώρους, περισσότεροι από αυτούς mm-hmm. έχουν ολοκληρωθεί επί καφές, και οι οποίοι οι αρχαιολογικοί χώροι, η χρονολογία τους ξεκινάει από την Κοινωνική περίοδο τον 16ο αιώνα π.Χ., περνάει στη γεωμετρική περίοδο τον 7ο-8ο, μετά στην ελληνιστική, στη ρωμαϊκή και στη βυζαντινή. Το Παναχαϊκό ήταν πάντα ιστορικά ένα μέρος της περιοχής που κατοικεί, το είχε ενδιαφέρον. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που πιστεύω μπορούν να μας παρακινήσουν να το επισκεφτούμε, και βέβαια το απαράμιλο φυσικό περιβάλλον και η θέα. Η θέα που έχει από το Παναχαϊκό στο Ιόνιο, την Κεφαλονιά, mm-hmm. τη Δυτική Αχαΐα, απέναντι στο Μεσολόγγι και μέχρι την Τριχονίδα, τα βουνά της κεντρικής στερεάς Ελλάδος, η Γιώνατα Βαρδούσια, η Γέφυρα και πίσω ο Ερήμανθος, εάν κάνεις την περιστροφή 360 μοίρες, είναι ανυπέρβλητα. Νομίζεις δηλαδή ότι είσαι σε ένα επίγειο ντρόουν, να το πω έτσι, και βλέπεις τα πάντα. Mm-hmm. Αξίζει πραγματικά.
0: Κύριε Κωνσταντακόπουλε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε και πάλι, βεβαίως, την καλημέρα μας.
1: Και από μένα και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για την προβολή των δρασιών.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Γεια σας. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, τότε έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε τώρα μία ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα Βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Νικόλας Σερέτης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έτοιμος να μας δώσει τις προβλέψεις, τις προγνώσεις για τον καιρό των επομένων ημερών. Γιατί κάτι βλέπω εδώ στο κινητό μου, συννεφάκια, αύριο και μεθαύριο, βροχούλες, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Ο Νικόλας Σερέτης, γεωλόγος, εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του. Καλημέρα, Νικόλα μου.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλο το κρατήριο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, όντως ισχύουν αυτές οι βροχές που βλέπω εδώ, που διαβάζω?
1: Στην προηγούμενη εβδομάδα μας την έκανε λίγο καιρός, μας έκανε μια εκτός προγράμματος, μπορεί ήταν η αλήθεια. Το όχι βέβαια, η αλήθεια είναι ο άνθρωπος καιρός αυτό το χαρακτηριστικό, μπορεί να μας πετάξει πίσω και κούδουμε κάτι έτσι όμορφο και να μας κάνει μια παρένθεση. Το θέμα είναι τώρα ότι το ερχόμενο τριήμερο, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, η σημερινή μέρα θα είναι μια χαρά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, να το τονίσουμε αυτό. Θα πάμε σε ένα καλοκαιρινό μοτίβο, άκρος καλοκαιρινό μοτίβο, με τα 36άρια μας, 35άρια μας, όπως έχουμε τις τελευταίες ημέρες εδώ στην Πάτρα, μας έχει ζητάνει αρκετά, είναι η αλήθεια. Τώρα, τα απογεύματα, Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής, θα έχουμε αυτό το σκηνικό που είχαμε κάποιες μέρες, με την συννεφιά προς το απογευματάκι, και νωρίς και λίγο πιο μετά, και με κάποια πιθανότητα, θα έλεγα κυρίως εγώ, το διήμερο Πέμπτης Παρασκευής, να έχουμε κάποιο πέρασμα εδώ και εκεί και, και σε τμήματα της πόλης της Πάτρας από κάποια μπόρα.
0: Αυτό ποιες μέρες το περιμένουμε, μας είπες Νικόλα?
1: Το θεωρώ πιο πιθανό, Δήμητρα, Πέμπτη και Παρασκευή. Υπάρχει και αύριο πιθανότητα, αλλά πιο πιθανό το θεωρώ Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Αυτές οι μπόρες θα είναι μεγάλης διάρκειας, θα πέσει πολύ νερό?
1: Δεν φαίνεται μια μεγάλη διάρκεια, ωστόσο αυτή την περίοδο έχουν κάποια συγκεκριμένη αυξημένη ένταση οι βροχές, είναι αλήθεια, το έχουμε δει, αν και είναι μικρή διάρκεια γενικά, η ένταση της πρόσκαιρα μπορεί να δυναμώσει λίγο παραπάνω. Ωστόσο το γεγονός ότι δεν κρατάνε πολύ δεν τις καθιστά επικίνδυνες, θα έλεγα.
0: Άρα Πέμπτη Παρασκευή θα δούμε έτσι κάποιες μπόρες και στη δική μας περιοχή, μετά Σαββατοκύριακο φτιάχνει και πάλι ο καιρός.
1: Μετά Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε στο μελτεμόκαιρο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, και μελτεμόκαιρος εδώ στη Δυτική Ελλάδα σημαίνει αυξημένες θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και γενικότερα καλοκαιρινό σκηνικό. Το οποίο αντίστοιχα στην Ανατολική Ελλάδα, έτσι το ξέρουμε πολύ καλά, το Αιγαίο και την Αθήνα, το μελτέμι κάτι ξαλαφρώνει λίγο από τη θέση. Εμείς είμαστε λίγο στην αντίθετη πλευρά της όλης κατάστασης. Από Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε στις δέσεις των τελευταίων ημερών, τα 36 και 35.
0: Ωραία. Οπότε μέχρι και τότε η θερμοκρασία θα πέσει, δηλαδή τις μέρες που θα έχει βροχή θα πέσει λιγάκι ο υδράργυρος.
1: Μια μικρή κάμψη, ένα με δύο βαθμούς, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και άντε να πάμε προς 32-33. Αλλά πιο κάτω δεν πέφτει πλέον και είναι και δύσκολο να πέσει εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, και είναι και λογικό να κάνει ζέστη τώρα. Ακόμα και λίγο βροχούλα να ρίξει και μετά πάλι ανεβαίνουμε. Άρα Σαββατοκύριακο θα έχει αρκετά ανεβασμένες θερμοκρασίες. Φαντάζομαι και η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Είναι ακόμα βέβαια λίγο δροσερή, έτσι.
1: Είναι ο πολιτιακός κάτι.
0: Μην τα λέμε και όπως θέλουμε.
1: Ακόμα του κρύου.
0: Είναι λίγο κρύα η θάλασσα.
1: Όποιος θέλει, Δήμητρα, έτσι και όσες θες θάλασσες, είπαμε, αμμουδερές θάλασσες, προς Λακόπετρα, Καλόκρια, Αχαγιά, εκεί είναι καλύτερα τώρα, την περίοδο.
0: Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που κρατάμε είναι ότι σήμερα και αύριο θα είναι αρκετά καλός ο καιρός. Πέμπτη Παρασκευή, καθ' όλη τη διάρκεια θα έχουμε βροχές και μπόρες.
1: Εδώ να το επισημάνω και πάλι και το κλεισμό νησά, συνήθως στις ορεινότερες περιοχές, στις ορεινότερες θέλει μια κάποια προσοχή αυτός ο καιρός. Περιοχές που καλύπτει ο Δήμος Ερημάνθου, ο Δήμος Καλανδρίτων, τα πιο ορεινά χωριά και περιοδικά, εκεί αυτές οι βροχές είναι εν δυνάμει έτσι λίγο πιο, ας το πούμε, έντονες και πιο επικίνδυνες αυτήν την περίοδο, και με τα στραποβροντά τους και με την έντασή τους, εκεί ας δώσουν κάποια προσοχή ιδιαίτερη. Εμείς εδώ αυτό που κρατάμε είναι ότι έχουμε Πέμπτη Παρασκευή αυξημένη πιθανότητα για κάποια μπόρα, όπως την περασμένη εβδομάδα, στην περιοχή της Πάτρας. Και ότι από Σαββατοκύριακο επιστρέφουμε και πάλι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το μοριαδάκι μας έτσι στο Ρίο πάντα από το Σαββατοκύριακο θα πιάνει τα 5-6 μποφόρ άνετα.
0: Άρα θα έχουμε και πάλι ισχυρούς έτσι ανέμους στη δική μας περιοχή.
1: Ναι, καθιστώ τη Βοριάδο πάλι από Σάββατο και μετά.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε και πάλι. Νικόλα μου, να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα, καλημέρα.
0: Όπως πάντα στις επάλξεις και έτοιμος να μας δώσεις τις πληροφορίες σου και τα νέα σου για τον καιρό. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Το απαιτεί η επιστήμη.
0: Έτσι. Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί να επιλέξει τώρα κάποιος τη Real Water για να αγοράσει φίλτρο νερού, γιατί σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη εστίον ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξη των πελατών τη. Σας προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή και ανά πάσα στιγμή. Σας βοηθά να επιλέξετε το σωστό φίλτρο νερού ανάλογα τα άτομα, το χώρο αλλά και την περιοχή. Μεταφέρει και εγκαθιστά το φίλτρο, εξυπηρετεί σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές τους, ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε, ενημερώνει και για το πότε πρέπει να το αντικαταστήσουμε, μας το αντικαθιστά όταν χρειάζεται και συντήρηση και απολύμανση της συσκευής και βεβαίως εάν υπάρξει κάποια βλάβη, κάποια διαρροή που μπορεί να προκύψει, μας το επισκευάζει Real Water, γιατί δεν αγοράζεται μόνο ένα φίλτρο νερού, στη Real Water αγοράζεται τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Διεύθυνση για Πάτρα και Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24 2610-273-511. Το τηλέφωνο για την Πάτρα 2710-235-171. Το τηλέφωνο για την Τρίπολη.

Από σήμερα να σας πω ότι τίθενται σε εφαρμογή έλεγχη για τα καθάριστα οικόπεδα, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Είχε παραταθεί μέχρι 22 Ιουνίου. Αν δεν τα έχετε καθαρίσει, τότε ξεκινούν οι έλεγχοι για τις παραβάσεις και τα πρόστιμα. Κυρίες και κύριοι, προσοχή. Αποχαιρετώ σιγά σιγά βεβαίως. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, η Αλεξάνδρα Κοσμάητα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αθανασία Ιεροδίτη βεβαίως στις μουσικές επιλογές, και από τα τρία κορίτσια και από τις τρεις μας σας στέλνουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλό υπόλοιπο για αυτή την Τρίτη. Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Μαζί θα περάσουμε και αυτό το μεσημεράκι. Μέχρι τη μία θα είμαστε στον αέρα με Θανάση Φουσκίδη. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Περνάνε οι μέρες, ζεσταίνει ο καιρός. Αυτός ο αέρας δεν λέει να σταματήσει με τίποτα. Δεν ξέρω, εμένα μου έχει σπάσει τα νεύρα. Η κατάσταση είναι, πώς να το πω, άνεμο, δαρμένα ύψη. Ζούμε στα μπαλκόνια, όχι τίποτα άλλο. Θα φύγει καμία, όχι απλά γλάστρα, θα φύγει κανένας κορμός φυτού. Θα πάει σε κανένα γείτονα, σε καμία γειτόνισσα, θα σπάσουμε κανένα κεφάλι και θα τραβιόμαστε στα δικαστήρια. Όχι τίποτα άλλο. Θα έχουμε και κανέναν άνθρωπο να το κατάλαβε. Να τον τραυματίσουμε, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε μετά. Δεν είναι αυτά. Δεν απέχει και πολύ, κατάλαβε. Φύσα. Κάποια στιγμή θα γίνει το κακό, Δημήτρη μου. Λοιπόν, Δημήτρη Κύρκο στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή τη εκπομπή. Η οποία μου έλεγε πριν από λίγη ώρα κάτι για κάτι μεσίτε που πρέπει να του βρούμε, που θα ψάχνουν τα ακίνητα στον Άρη. Δεν ξέρω τώρα. Στον Άρη. Όχι στον Άρη. Στον πλανήτη Άρη. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι αυτές οι αναζητήσεις που έχει αυτή η εκπομπή. Καλείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Να, οι άνθρωποι, όπως είπαμε και χθες, καίγονται στη Γαλλία και όχι μόνο, και στην Ισπανία. Και γενικότερα υπάρχει φούντωση, ζέστη, πράγμα. Εκεί ψάχνουν τα παγάκια να δροστούν, καπέλα, ξέρω εγώ. Είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο, έτσι, να το ζήσεις. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, διότι όπως επίσης προαναγγείλαμε από χθες, έγινε πράξη το προσκλητήριο Κασελάκη στον κύριο Γεωργιάδη. Δηλαδή να βλέπεις Κασελάκη και Άδωνη, ένα πράγμα να λες τώρα το επόμενο δίδυμο το τηλεοπτικό για τη σεζόν 2026-2027. Δηλαδή διευθυντές προγράμματος δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Κάνετε ένα shopping, γιατί όχι. Ο Βασίλης, όπως είπα, ο Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Έχουμε πολλή επικαιρότητα να σας πούμε. Θα πούμε και για την αναδρομική ισχύ στην ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, για την κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία που θα ψηφιστεί αύριο. Θα έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο σήμερα στην παρέα. Θα δούμε τι δείχνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να βλέπουν και αυτή τη βδομάδα το φως της δημοσιότητας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την Βάσο Παλαιού στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πολλοί από εσάς παρακολουθήσατε την υπόθεση του κύριου Δημήτρη Αβραμόπουλου, δεν έχετε ενδεχομένως καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είναι λίγο, πάντα τα δικαστικά έχουν έτσι, τα δικονομικά έχουν ένα μπλέξιμο. Θα τα δούμε τώρα, θα μας βοηθήσει η Βάσο σε λίγα λεπτά. Και βεβαίως θα πούμε και για ένα περιστατικό στη Θάσο, όπου εκεί κάποιοι ζήτησαν από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο για να μεταφέρουν έναν άνθρωπο που κάνει θεραπείες για καρκίνο. Έτσι. Είπα τον Τεσού, έτσι. Το περίγραμμα αυτής της εκπομπής.
1: Ζήτησα να πληρώσει το ΕΚΑΒ εισιτήριο πλοίο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Πάμε όμως στη Βάσο, γρήγορα. Ναι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πει η Βάσο και τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, γιατί έχουμε πια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση της ασυλίας του, για την υπόθεση του Qatar Gate.
1: Τι λέει και ο ίδιος.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Γεια σου, Βάσο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πούμε ότι η σχετική δικογραφία που έχει σχηματιστεί ακολουθεί την θεσμοθετημένη διαδικασία που υπάρχει για να διαβιβαστεί στη Βουλή. Ήδη έχει διαβιβαστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την εισαγγελία του Άριου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, και προωθείται στη Βουλή, ενδεχομένως και εντός της ημέρας να έχει φτάσει στο Κοινοβούλιο. Να πούμε ότι η διαδικασία είναι αυτή. Από τη στιγμή που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι βουλευτής, Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει αν θα άρει ή όχι την ασυλία του μετά την έκδοση του εντάλματος από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Ο κύριος Αβραμόπουλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες, καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη για την υπόθεση του Qatar Gate, για την εμπλοκή του με την ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία είναι και του βασικού εμπλεκόμενου στην υπόθεση του Qatar Gate. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται στο ένταλμα είναι ιδιαίτερα βαριές, δηλαδή αφορούν και εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα και δωροδοκία. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες. Και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος τώρα και με τη χθεσινή του δήλωση και με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την υπεράσπισή του δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και ο ίδιος θεωρεί ότι πρόκειται για ένα απόλυτα βάσιμο ζήτημα, ζητώντας την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Να σας πω ότι το ποσό που φέρεται να αποδίδεται στον κύριο Αβραμόπουλο, οι 74 περίπου χιλιάδες, σύμφωνα με τον ίδιο έχουν δηλωθεί και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Θα δούμε τι ακριβώς αναφέρει και το ένταλμα.
1: Βάσο, η πλευρά του κύριου Αβραμόπουλου τι λέει? Λέει ότι η Κομισιόν ήταν ενήμερη για τη δραστηριότητα του αυτή και την εμπλοκή του με τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Μάλιστα επικαλείται και έγγραφο που του έδινε εντός εκτός αγωγικών την άδεια για να γίνει μέλος, επί της ουσίας τιμητικό μέλος αν δεν κάνω λάθος, είναι ο χαρακτηρισμός αυτής της ΜΚΟ. Και λέει ότι έφερε και την υπογραφή της, τόσο της Ursula von der Leyen, αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο της Επιτροπής των Ηθικών Ζητημάτων, κάπως έτσι είναι τώρα, δεν θυμάμαι τον ακριβή όρο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Εγώ μία απορία έχω, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα ακουστεί η χαζή απορία μου, αλλά επειδή άκουσα και από τώρα.
1: Λέμε τη λέει πλευρά Αβραμόπουλου, έτσι είναι.
0: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή Βάσο ακούσαμε και χθες ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κληθεί δις από τις βελικές αρχές να προσέλθει, δεν ξέρω για κατάθεση, δεν ξέρω γιατί. Ότι τον είχαν καλέσει. Ναι, δώσε εξηγήσεις. Ξέρουμε τον λόγο που, που είχε επικαλεστεί και δεν είχε πάει, θέλω να πω.
2: Το λόγο δεν ξέρουμε που δεν...
0: Γιατί φαντάζομαι ο άνθρωπος μέσω του συνηγόρου του κάποιο λόγο θα είχε δηλώσει που δεν είχε πάει.
2: Δεν το γνωρίζουμε το λόγο που δεν είχε εμφανιστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η διαδικασία είναι ένα χρόνο πίσω. Οπότε θεωρώ και εκτιμώ ότι η έκδοση του εντάλματος δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα, ότι είναι ανεξάρτητο λες.
2: Ότι είναι ανεξάρτητο, γιατί είναι πολύ χρονικά πίσω για να πούμε ότι η αντίδραση των βελγικών αρχών για αυτό το ζήτημα ήρθε μετά από ένα χρόνο. Προφανώς έχουν υπάρξει και κάποια καινούργια στοιχεία, εκτιμώ, και γι' αυτό προχώρησαν στην έκδοση του εντάλματος. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα που θα μας απασχολήσει, θεωρώ, το επόμενο διάστημα, είναι αν θα υπάρξει, από τη στιγμή που ο κύριος Αβραμόπουλος συνενεί στην άρση της ασυλίας του, αν θα υπάρξει η εκδοσή του ή αν θα δικαστεί στην Ελλάδα για αυτή την υπόθεση.
0: Σωστά, αυτό είναι το σημαντικό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό, θεωρώ, και αυτό είναι το κρίσιμο που θα απασχολήσει και την ελληνική δικαιοσύνη και σίγουρα θα είναι και ένα σύνθετο νομικό ζήτημα που θα το δούμε να αναπτύσσεται το
0: επόμενο.
2: Ποιος
0: αποφασίζει γι' αυτό, Βάσο?
2: Το Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Το Συμβούλιο Φετών.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εγώ, εμείς νομικοί τώρα εδώ δεν είμαστε. Φαντάζομαι ότι όντως είναι ένα σύνθετο ζήτημα αυτό. Θα το παρακολουθήσουμε. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Έχουμε κάτι άλλο, Βάσο?
2: Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε. Μάλιστα. Περιμένουμε να διαβαστεί στην Συμβουλή το σχετικό αίτημα.
0: Ωραία. Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Η είδηση της ημέρας βεβαίως, η οποία έχει και ουρά μερικών εκατομμυρίων δολαρίων, μάλλον εκατοντάδων εκατομμυρίων
0: έχει
1: δολαρίων,
0: σήμερα.
1: Είναι το trade, η ανταλλαγή.
0: Το trade. Έτσι,
1: είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν στην Αμερική, του γιάνεται το κούμπο, ο οποίος φεύγει από τους Milwaukee Bucks, πηγαίνει στους Miami Heat. Milwaukee, Miami είναι λίγο, τώρα είναι μια...
0: Πόσα χρόνια ήταν στους Milwaukee?
1: Είναι ένα 13.
0: Πολλά.
1: Είναι ένα upgrade αυτό, όπως και να το καλέγεις. Μάλλον Μιλγουόκι. Συμπαθείς πόλη, δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Άλλο τώρα να είσαι στο Μαϊάμι. Διαφωνείς? Που όλο και περισσότεροι ξέρεις.
0: Άλλο να είσαι σε πόλια.
1: Που όλοι, ακριβώς.
0: Τα σωστά.
1: Ακόμα περισσότερο. Που το Μαϊάμι όλο και περισσότεροι αστέρες στην Αμερική της πολιτικής, του Hollywood, οι αθλητές, με το που αποσύρονται και θέλουν να ηρεμήσουν, πάνε και ζουν στο Μαϊάμι. Το ίδιο θα κάνει και ο Τραμπ.
0: Ξέρεις πόσα λεφτά θα πάρει ο Γιάννης?
1: 275 εκατομμύρια.
0: Δυνατός.
1: Είναι το συμβόλαιο.
0: Δυνατός ο παίκτης.
1: 275. Και θα έχει τη δυνατότητα είτε να το επεκτείνει ο ίδιος, είτε να πάρει το ποσό που απομένει, εν πάση περιπτώσει, γιατί επί της ουσίας η ομάδα του Μαϊάμι πήρε το συμβόλαιο που ήταν να πληρώσουν οι Milwaukee Bucks. Καταλαβες. Και από εκεί και πέρα εναπόκειται και στη θέληση του Γιάννη για το τι θα γίνει
0: εσύ
1: από εδώ και μπρος.
0: Να παίζει μπάσκετ, καλό.
1: Ξέρω, αλλά όχι για να παίρνω 250 εκατομμύρια.
0: Μπορεί να είσαι playmaker, γιατί να το ζήσει μα. Γιατί.
1: Τώρα καταρχήν μεγάλωσα, πάνω αυτά.
0: Εντάξει, τώρα ναι.
1: Και δεύτερον, ναι. Κάτι...
0: Το λέω αυτό γιατί είναι παρεξηγημένο αυτό με το ύψος.
1: Άμα μ' άφηνες, εντάξει, από ένα σημείο και μετά όμως εκεί που έχει φτάσει μπάσκετ σήμερα με την αθλητικότητα, με την ταχύτητα, δεν γίνεται να είσαι 73 και να παίζει μπάσκετ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα για εσύ. Εδώ βλέπουμε το ποτήρι.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: ξανά.
1: Ξανά καλοκαιρινή και ερωτική. Με το Μανώλη Λιδάκη το τραγουδίσα αυτό η Μαρινέλα. Έτσι, φοβερό.
0: Μιλάμε τώρα για κομμάτια που έχουν αφήσει παιδιά, που έχουν γράψει ιστορία.
1: Και ακούς και πίσω τη δεύτερη φωνή, η οποία είναι συγκλονιστική, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, θα αφήσουμε τις μουσικές πίσω για να επιστρέψουμε λίγο στα της πεζής πραγματικότητας. Σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι υπέπεσε στην αντίληψή μας αυτή η είδηση που έλαβε χώρα στη Θάσο, όπου και ζητήθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο για μια επίγουσα διακομιδή καρκινοπαθούς. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό θα μας πει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων του ΕΚΤ του ΕΚΑΒ Καβάλας, ο κύριος Σακάλογλου, ο οποίος είναι στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ καταρχάς.
1: Τι έγινε τώρα εκεί?
2: Έγινε κάτι απροσδόκητο και για μας. Μετά, ναι. Μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν οι γραμμές ακτοπλοϊκές στη Θάσο, γιατί, δηλαδή να φανταστείτε από τα τέλη του δεκαετίας του 50, πρώτη φορά προκύπτει αυτό
0: το περιστατικό.
2: Περιστατικό.
0: Αυτό ζητήσουμε... έγινε τη Δευτέρα, πότε έγινε αυτό?
2: Αυτό έγινε χθες το απόγευμα.
0: Χθες, μάλιστα.
2: Χθες το απόγευμα, ναι, για τις 5 και μισή ήταν, κάπου εκεί ήταν.
0: Μιλάμε για τη γραμμή Λιμένας Κεραμωτή τώρα, σωστά?
2: Λιμένα Κεραμωτή, ναι.
0: Ωραία.
2: Λιμένα Κεραμωτή. Εκεί είναι, δεν είναι μια εταιρία, υπάρχουν αρκετές εταιρείες, μου φαίνεται. Δύο ή τρεις εταιρείες.
0: Πάει λοιπόν να μπει μέσα το ΕΚΑΒ με άνθρωπο μέσα.
2: Ναι, πάει να μπει μέσα στο ασθενοφόρο, μέσα στο ασθενοφόρο, μέσα στο πλοίο. Και την ώρα που ήταν για να μπουν στη σειρά, ζήτησε ο υπάλληλος του πλοίου, ζήτησε και τους είπε ότι πρέπει να κόψει το εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για εσάς τους δύο, ξέρω εγώ. Ήθελε εισιτήριο για δύο άτομα και για το ασθενοφόρο.
0: Δηλαδή για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τον ασθενή.
2: Ή τον οδηγό, τον συνοδηγό, γιατί το εισιτήριο κόπηκε.
0: Κόπηκε.
2: Έχει κοπεί το εισιτήριο. Α, έχει κοπεί.

0: όχημα και δύο άτομα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν ήταν για τον... μάλλον ήταν για τους δύο διασώστες.
2: Αυτό προβλέπετε τώρα, δηλαδή είναι μια πρακτική...
1: Μα σου λένε οποία... πρώτη φορά εδώ και
2: ναι,
1: πόσο
2: δηλαδή,
1: χρόνια που ζητάτε.
2: Λέω έστω και τυπικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πρέπει, αφήσε το τι μπορεί να έκανε ένας κανονικός άνθρωπος, ένας κανονικός καπετάνιος, ας πούμε, ότι αφήνω το ασθενοφόρο και τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Για να σωθεί και ο άλλος ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει.
0: Ναι.
2: Αλλά τυπικά νομικά, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νόρμα για αυτό το πράγμα. Αυτό ρωτάω.
0: Ακούστε λίγο να σας πω. Στο κομμάτι το αν δικαιούται ο πλειοκτήτης να πληρωθεί από το Υπουργείο Υγείας, αυτό είναι ένα κομμάτι,
1: ναι,
0: αυτό είναι ένα κομμάτι που θα το αναζητήσετε σε υπηρεσιακούς παράγοντες.
2: Mm-hmm.
0: Εμείς σαν σωματείο έχουμε εστιάσει στο ότι ζητούσε ο υπάλληλος χρήματα από τον διασώση εν ώρα υπηρεσίας, που ο διασώσης δεν είναι υποχρεωμένο να κουβάλει λεφτά μαζί του για να πληρώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Το ένα είναι αυτό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Επίσης το ασθενοφόρο δεν είναι γιοταχή όχημα το οποίο μεταφέρει μια παρέα μέσα που πάει διακοπές.
0: Ναι. Νομίζω.
1: Δηλαδή, να πω κάτι αντίστοιχα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να ήταν ένα περιπολικό που να έπρεπε να μπει μέσα σε καράβι, μπορεί να ήταν το ασθενοφόρο, μπορεί, δεν ξέρω εγώ, ένα ταξί που να μεταφέρει έναν άρρωστο. Εντάξει, ακόμα και εκεί θα μου πεις, καταλαβαίνουμε ότι το αντίτιμο, πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στην πληροφορική εταιρεία.
0: Αν είναι ένας ασθενής με έναν γιατρό που δεν μπήκανε με το ασθενοφόρο, αλλά μπήκανε... Μόνοι τους και τους περιμένει το ασθενοφόρο απέναντι. Αυτή από ιδία εμπειρία, αυτοί πληρώνουν σε άλλα νησιά.
1: Το εισιτήριο πόσο κάνει, 40 ευρώ, πρόεδρε? Το
0: εισιτήριο είναι για το αυτοκίνητο και δύο άτομα, έκοψε 39 ευρώ.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Πάντως το έκοψε το εισιτήριο.
0: Το εισιτήριο το έκοψε, αλλά το θέμα είναι ότι αν δικαιούσε να πάρει τα λεφτά, θα το ζητήσεις με μια δαπάνη που θα κάνεις στο ΕΚΑΒ. Δεν θα ζητήσεις από τον διασώστη.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι ενοχλείς τον διασώστη την ώρα της εργασίας του, αυτό είναι...
1: Ο διασώστης έδωσε τα χρήματα από την τσέπη του.
0: Δεν πληρώσε κανένας.
1: Α.
0: Δεν πληρώσαμε.
1: Α.
0: Ο διασώστης αρνήθηκε να πληρώσει. Και σωστά έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Και από ό,τι μου φαίνεται δεν είχε και λεφτά μαζί του. Όχι τι...
2: Και πώς κατέληξε η ιστορία αυτή τώρα?
0: Έγινε η μεταφορά. Η μεταφορά έγινε.
1: Πάλι καλά.
2: Αυτό
0: έγινε. Στην επιστροφή δεν ζητήθηκε τίποτα.
1: Διτώσαμε το ρετούρ.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν ήταν η ίδια εταιρεία ή αν ήταν κάποια άλλη. Απλώς το μόνο σίγουρο που καταγγέλει, το έχουμε καταγγέλει και στο Λιμεναρχείο της Καβάλας, σαν σωματείο, δεν μπορεί κανένας να διακόψει την εργασία του διασώστη. Η εργασία του διασώστη εκείνη την ώρα είναι να προσέχει τον ασθενή.
1: Μα γι' αυτό και λέγεται διασώστης.
0: Ναι, όχι να πάει να κόβει εισιτήρια στο ταμείο, να πάει πιο μπροστά στη σειρά για να κόψει εισιτήρια, να περιμένει την ώρα. Γιατί αυτό έλεγε ο κύριος. Της εταιρείας.
1: Τι να πω, και μη χειρότερα, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε
1: καλά και εσείς.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να δούμε λίγο και τα πολιτικά. Χρωστάμε τα αποσπάσματα από την συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη σε Στέφανο Κασελάκη. Το είδαμε και αυτό, έτσι. Έλεγα πριν από λίγο.
1: Ο Άδωνη να χαϊδεύει τη Φάρλη.
0: Ναι, πέρα από
1: είδαμε τρομερές.
0: Τα συγχαρητήρια στον Τάρλι.
1: Στον Ντάιλερ.
0: Συγγνώμη, στον Ντάιλερ.
1: Λέει τα καλύτερα του Ντάιλερ για σένα.
0: Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να σου πω, το οποίο δεν ξέρω αν με πρόλαβες που το σχολίαζα προηγουμένως, είναι ότι τώρα πια οι διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών θα πρέπει να κάνουν ψαχτήρι για τα μελλοντικά δίδυμα παρουσίασης στο YouTube, στα οποία συμμετέχουν και πάρα πολλοί πολιτικοί, έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα, παρακαλώ πολύ, ως προς το σκέλος της δεξιάς, έτσι, πώς να το πω, των δεξιών χαρακτηριστικών που προσέδωσε, έτσι, ο Άδωνης στον κύριο Κασελάκη.
2: Μεγάλη δυνάμεις για το οικοτουρισμό στον κόσμο. Έχουμε μεγάλη πρόοδο στα μάτια. Δεν είμαστε μόνο από 10 χρόνια. Έχουμε αρκετούς πλέον που έρχονται στην Ελλάδα για να φτιάξουν τα μάτια τους. Πιστεύω ότι θα έχουμε και στα μαλλιά. Έχω διαφημίσει και εγώ όσο μπορώ περισσότερο για να μην τα έχει μόνο η Τουρκία που έχει μαζέψει εκεί την παγκόσμια αγορά να βάζουν μαλλιά στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ και η Ελλάδα έχει πολύ καλή αγορά.
3: Εγώ που φεύγω να σχολιάσω.
2: Έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε στην Ελλάδα τις πρώτες κλινικές longevity. Τις πάνε καλά.
3: Εμείς λέμε όμως να βάλουμε και το δημόσιο σύστημα στον βαθμό στον οποίο υπάρχει. Όπως τους γιατρούς που έχεις αναφέρει σωστά στο
2: παρελθόν. Ιδέα, δεν ξέρω αν θα πέναγε εύκολα ή θα σήμαινε αυτά να πάνε να λένε ο υπουργός. Πολύ δεξιός μας βγήκες.
3: Άστα αυτά, γιατί δεν είναι καθόλου.
2: Είναι λίγο δεξιό. Δεν έχω μεγάλη αντίρρηση.
3: Το να είσαι λογικός, το να είσαι λογικός και να θες να αξιοποιήσεις τους πόρους της χώρας σου.
2: Το να είσαι λογικός, να σημαίνει να είσαι δεξιός.
3: Όχι, σωστά.
0: Πολύ δεξιός του λέει μας βγήκες. Η αφορμή αυτή τη συζήτηση ήταν βέβαια το γεγονός ότι μιλούσε για τον ιατρικό τουρισμό ο κύριος Γεωργιάδης. Και λέει: έρχεται πάρα πολλοί κόσμοι να φτιάξει τα μάτια. Μετά από μένα που έκανα το μαλλί, έχουμε και το αυτό.
1: Γιατί λέει ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική αγορά για το κομμάτι αυτό. Και του λέει ο Κασελάκης να τα βάλουμε, λέει, και στο δημόσιο σύστημα. Αυτά τα πράγματα. Ναι. Τα μαλλιά, καταλαβαίνεις. Αυτό κατάλαβα να του λέει ο Κασελάκης και του λέει.
0: Πολύ δεξιό του.
1: Αυτό είναι λίγο δεξιό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Γιατί περνούσε κανείς τον Κασελάκη για κανονικό αριστερό, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Τώρα και πλέον έτσι όπως το συζητάμε και στις μέρες μας, η έννοια της δεξιάς, της αριστεράς, της κεντροδεξιάς, της κεντροαριστεράς. Τώρα είναι κουβέντα για αμφιθέατρο, βέβαια, όχι για εδώ, αλλά
1: για αμφιθέατρο είναι μια αλήθεια, αλλά είναι μια αλήθεια ότι προϊόντα του χρόνου παγκοσμίως επικράτησαν οι οικονομικά φιλελεύθερες παύλα κεντροδεξιές απόψεις.
0: Αυτό του είπε όμως, επειδή μόνο.
1: Γι' αυτό και η σοσιαλδημοκρατία έχει ένα ζήτημα τόσα χρόνια.
0: Αφού του είπε για δημόσιο σύστημα υγείας που να έχει παροχές τέτοιου τύπου όπως το ιδιωτικό, ας πούμε. Φαντάζομαι έτσι την αριστεροσύνη προς τα κίτρινα.
1: Ναι, μα και αυτός και είναι και ένας από τους λόγους που και η σοσιαλδημοκρατία βρέθηκε σε μια δύσκολη περίοδο, μακρά κιόλας περίοδο προσαρμογής όλα αυτά τα πράγματα και πανευρωπαϊκά. Αλλά βεβαίως και την αριστερά άγγιξε το κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, αλλά όπως έλεγε ο Κώστας Βουτσάς.
0: Την πατριωτική αριστερά.
1: Το θυμάσαι το Βουτσά στην Αλύση του Μνήμης, εκείνη ταινία που ήταν με το Πολυτεχνείο. Το θυμάσαι το ένα τάγκ στο κρεβάτι μου. Που έλεγε. Η δεξιά της αριστεράς συμπίπτει με την αριστερά της δεξιάς.
0: Τώρα κάτι γίνεται.
1: Άρα και ο δεξιός, δηλαδή αυτό, ο δεξιός που είναι λίγο πιο αριστερά μπορεί να θεωρηθεί αριστερός.
0: Σωστό.
1: Και ο αριστερός που είναι λίγο πιο δεξιά μπορεί να θεωρηθεί και αυτός με μια ευρύτερη είναι και δεξιός.
0: Σωστό. Λοιπόν, να ακούσουμε και το άλλο όμως, γιατί δεν είναι ωραίο να κάνουμε εμείς σε ζωή εδώ πέρα. Πάμε, Δημήτρη μου.
2: Άντε πίσω τώρα τους αριστερούς να μην κατεβαίνουν ως κομμουνιστές, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό να το καταφέρεις. Ούτε εσύ δεν το κατάφερες, κάναν πρόεδρο για λίγο και σε ξυλώσανε στον Μπουζουξίδικο. Έγινε. Σ' όλοι που το θυμίζει αυτά τα οικεία κακά, αλλά γίνανε. Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας θα συνεχίσει τη μέρα από την αρχή.
3: Δεν.
2: Όχι, δεν σου καλά αυτό.
3: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
2: Είναι προφανές το είχε σχεδιά από την αρχή όλα.
0: Το την είχε λέει στη μένη. Το κατάλαβε κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μάλιστα.
1: Καλά, δεν είναι και κανένα παιδάκι όμως. Ο Κασελάκης.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική δεν είναι παιδάκι,
1: βέβαια,
0: είναι άπαντες ενήλικες.
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τον τότε και τον τώρα και μετά τις εκλογές. Καλά, από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγαλύτερο στο 3% δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Πολλό δε μάλλον εκείνο το διάστημα και ιδιαίτερα μετά την ήττα στις εκλογές του 23. Νομίζω είναι για ψυχογράφημα πολιτικό. Δηλαδή, γιατί λέμε ότι δεν είναι κανένα παιδάκι ο Κασελάκης να τον έχουν δεσμεύσει καθιονδήποτε τρόπο οι υπόλοιποι.
0: Απλώς να πω κάτι.
1: Ναι, παιδί μου, είχε να τα βάλει με θεούς και δαίμονες, ξέρω εγώ.
0: Άλλο θέλω να πω και νομίζω θα συμφωνήσεις. Θα πάρω ως σενάριο βάσης το ότι ο Τσίπρας του την είχε στημένη. Και ότι ο Τσίπρας εργαζόταν στην κατεύθυνση νυχθημερών πώς θα πέσει ο Κασελάκης. Από τη στιγμή που ο κ. Κασελάκης έκανε δικό του κόμμα. Ναι. Και είχε τέτοια μεγάλα ερίσματα και τόσο μεγάλο γκέλ στον κόσμο, γιατί δεν το κράτησε τον κόσμο.
1: Κάτι δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρόεδρος. Και ως πρόεδρος
0: δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, ο Άδωνης δεν έχει ένα κόσμο που κουβαλάει μαζί του. Όπου και να πάει αντικειμενικά έχει ένα κόσμο.
1: Δεν ξέρει αν το κουβαλεί και σε ένα καινούριο κόμμα όμως. Αυτό ο Σαμαράς.
0: Το δικό του κόμμα ήταν.
1: Ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πάρει το ίδιο από ό,τι θα πάρει με το καινούριο κόμμα που θα φτιάξει. Όχι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, παίζει ρόλο. Και η δεξαμενή στην οποία βρίσκεσαι.
0: Πάντως ο Κασελάκης φλερτάρει με το να μην είναι στη Βουλή.
1: Και ο Κασελάκης όταν μετρήθηκε σε κάλπη
0: κανονική. Κάτσε να δω λίγο τι του δίνει σήμερα interview.
1: Γιατί καθόμαστε, περίμενε, ναι, περίμενε, σου πω τώρα.
0: Πες μου.
1: Πώς πες εσύ του δίνει interview και θα σου πω.
0: Πώς λέγεται το κόμμα του Κασελάκη.
1: Κίνημα Δημοκρατίας.
0: Κίνημα Δημοκρατίας, συγγνώμη ρε παιδιά, δεν το ψάχνω, Δημοκράτες λέει εδώ πέρα, αυτό είναι. Αυτό δεν είναι Δημοκράτες.
1: Ναι.
0: Στο 2% είναι.
1: Ναι, κοίταξε όμως, θα σου πω κάτι. Ο Κασελάκης κατέβηκε σε ευρωεκλογές σε κανονική κάλπη, επειδή τώρα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις το δημοσκοπικό 15 του Τσίπρα και αναστατωνόμαστε, μας πιάνει κάτι. Βγαίνουν στην ταράτσα οι νοικοκυρές όπου απλώνουν τα ρούχα και πανηγυρίζουν.
0: Όχι, ρε, δεν πανηγυρίζουν.
1: Έχεις δει πως κάνουν σε Μύκονο με τα ματήλια.
0: Έχουν πλυντήριο, τους έχει δώσει ο Μητσοτάκης πλυντήριο μη ενεργοφόρου.
1: Με το που βγαίνει τον Γκάλοπ και λέει Τσίπρα 15, ανεμίζουν τα σεντόνια.
0: Μητσοτάκης αυτοδυναμία.
1: Ο Κασελάκης λοιπόν κάλο.
0: Εκεί και να ανεμίζουν.
1: Ο Κασελάκης λοιπόν κατέβηκε σε κάλπη απέναντι στο Μητσοτάκη και πήρε 15.
0: Σωστό.
1: Γιατί το ξεχνάμε από την
0: ιστορία. Εγώ δεν το ξεχνάω καθόλου και δεν το παραγνωρίζω καθόλου. Άλλοι το ξέχασαν αυτό και το παραγνώρισαν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν το παραγνωρίζω καθόλου. Και να πούμε και κάτι άλλο. Όταν ο κ. Κασελάκης είχε κερδίσει την κυρία Χτσιόγλου στις εσωκομματικές εκλογές, ακόμα και αυτή του η επίδοση. Δεν ήταν, πώς το λένε, ίσονος, δηλαδή από το πουθενά ήρθε, πήρε ένα κόμμα μια νύχτα ξαφνικά και αντεγιά. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στην ελληνική πολιτική σκηνή, να πηγαίνει κάποιος να λέει γεια σας Φουσκίδης, ούτε καν Φουσκίδης, έτσι. Έρχομαι να πάρω τα κλειδιά του κόμματος. Τέτοια ήταν η κατάσταση στην οποία είχε επέλθει, ας πούμε, εκείνο το χρονικό διάστημα.
1: Ναι, εγώ επαναλαμβάνω όμως, όλοι αυτοί λένε πάμε πίσω από τον Αλέξη που έχει πάρει 15 δημοσκοπικό, ο Κασελάκης κατέγραψε 15 κάλπη. Όχι δημοσκοπικό, διαφωνούμε σε αυτό.
0: Μα να σου πω, το μεγάλο στοίχημα του Τσίπρα είναι τώρα να δούμε τι θα καταγράψει για το Τσίπρα. Δεν το ξέρω,
1: και
0: μπορεί να
1: δίκιο
0: καταγράψει
1: ο Κασελάκης,
0: 15, μπορεί να καταγράψει 25, μπορεί
1: και
0: να
1: έχει δίκιο ο Κασελάκης για όλα αυτά που λέει και που υπονοεί. Διότι για παράδειγμα, επειδή ανέφερε στις κομματικές εκλογές, η κυρία Χτσιόγλου είχε αποδώσει στο Τσίπρα τη νίκη Κασελάκη. Που έβαλε σύμφωνα.
0: Αν όχι με την νίκη, την στήριξη.
1: Τη στήριξη.
0: Πούμε.
1: Σύμφωνα με την ίδια και τα άλλα τα στελέχη που έδωσαν μετά τη Νέα Αριστερά, ότι έκανε μπάχαλο το κόμμα, η επιλογή αυτή του κ. Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα η κυρία Έφια Χτσιόγλου ετοιμάζεται να ξαναπάει με τον κύριο Τσίπρα.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως. Yeah. Οπότε ας μην βγάλουμε και συμπεράσματα. Λοιπόν, παιδιά, γυρίζουμε στα τη καθημερινότητα, στα τη οικονομική πολιτική που ενδιαφέρουν όλου σα, γιατί αυτά έχουν σημασία. Θέλουμε να πούμε για τη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Είναι η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ένα θέμα για το οποίο έχει δεχτεί πολύ μεγάλες επικρίσεις η κυβέρνηση από το Πασόκ κυρίως και όχι μόνο και από τον κύριο Σαμαρά πριν από λίγη.
1: Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η ρύθμιση της κυβέρνησης.
0: Έρχεται στα λόγια του.
1: Ακριβώς, αποτελεί δικαίωσή του προσωπική.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο να το ευχηθούμε και σιδεροκέφαλος, γιατί δεν τα έχουμε ξαναπεί από τότε που έχει αναλάβει στο Υπουργείο, υφυπουργός. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
1: Γεια σας, Υπουργέ.
0: Τάπε, ο Σαμαράς τα κάνατε.
4: Δεν είναι έτσι. Καταρχάς δεν είναι έτσι, γιατί, ακούστε, καταρχάς να ενημερώσουμε τους πολίτες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πολύ σωστά έχετε θέσει, είναι κοινωνικό θέμα. Εδώ υπάρχει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Αυτό λοιπόν τι λέει ουσιαστικά, η νομοθετική πρωτοβουλία, τι επιλύει ένα ζήτημα για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, ο οποίος τι αναγνωρίζει, ότι θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας κατοικίας, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου όπως συνέβαινε. Αυτό λοιπόν ρυθμίζεται. Αυτό είναι το οποίο ζητούσαν, αυτό έλεγε η παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, εμείς όμως πάμε παρακάτω. Γι' αυτό δεν δικαιώνονται όσοι σήμερα βγαίνουν και πανηγυρίζουν και όσοι
0: δηλαδή,
4: μας κατηγορούσαν μέχρι χθες ότι δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Καταρχάς, Σε ό,τι αφορά, παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται, όπως είπαμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση της απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια των τόκων, της τοκοφορίας. Ναι. Εδώ λοιπόν εμείς επιλέγουμε πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης. Δεύτερον, μια μεγάλη τομή η οποία δεν περιλαμβανόταν στην απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν είχαμε ακούσει πράγματα από την αντιπολίτευση. Επομένως, ας μην πανηγυρίζουν, γιατί πραγματικά εδώ εξελίσσεται σε ένα νόμο πιερακάκι υπόθεση από ένα νόμο κατσέλι. Είναι η αναδρομικότητα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα λοιπόν ρύθμιση προβλέπει ότι τα πλεονάζοντα, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, βασικού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι, προσέξτε το, το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δόσεων που απομένουν για την πλήρη εξόφληση. Και παράλληλα σε ένα τρίτο σημείο, σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την καινούργια ερμηνεία, η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος, επειδή όλοι μας λένε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν επί Νέας Δημοκρατίας και ότι είμαστε μια κυβέρνηση του καπιταλισμού κτλ. Το οικονομικό λοιπόν βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων, του Ηρακλής. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Εδώ δεν είναι μόνο, προφανώς είναι καθολική η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Όμως η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες έχει τα δικά μας πολιτικά χαρακτηριστικά.
0: Πάντως το Πασόκ λέει, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί τώρα το διαβάζω, ότι σας καλωσορίζει στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης.
4: Εγώ αυτό λέω, προσέξτε, γι' αυτό είμαι σαφής. Εγώ δεν λέω ότι, καταρχάς να ξέρετε ότι μέχρι χθες μας κατηγορούσαν δημόσια ότι δεν θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τα ξέρετε από το ρεπορτάζ, τα έχετε παρακολουθήσει.
0: Ότι
4: είμαστε κακοί, ότι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εμείς τι λέγαμε, ότι μελετάμε. Και γιατί μελετούσαμε? Ναι, προφανώς θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα την εφαρμόσουμε όμως στην καλύτερη δυνατή μορφή της, γιατί υπήρχαν πολλές αναγνώσεις και ταυτόχρονα πάμε παρακάτω από αυτό με την αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Για παράδειγμα, από την αναδρομικότητα αυτή μπορεί κάποιος να μειώσει, φέρω ένα παράδειγμα, από 270 δόσεις που μπορεί να του έχουν μείνει, να πάει στις 255. Μπορεί ένα κεφάλαιο το οποίο ήταν 730 ευρώ δόση το μήνα, να απομειωθεί ακόμα και 200-250 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο ευεργετεί και αυτά τα οποία φέρνουμε είναι και παραπάνω από το νόμο Κατσέλη. Επομένως περιμένουμε σήμερα και σε μισή ώρα που ξεκινάει και η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή να μας πούνε αν αυτά τα οποία δίνουμε είναι μόνο όσα όρισε ο Άριος Πάγος ή να παραδεχθούν ότι φέρνουμε περισσότερα από αυτά που ο νόμος ορίζει.
1: Λοιπόν, θα το δούμε. Χρήσιμο είναι αυτό. Οτιδήποτε λιγότερο πληρώνει κανείς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιες μέρες.
4: Ζητώ συγγνώμη αν σας διακόπτω. Εδώ δεν μιλάμε απλά για μια παρέμβαση ευθυγράμμισης. Μιλάμε γιατί θα εξειδικευτούν αυτά και μέσα στις επόμενες μέχρι και αύριο που έχουμε στην Ολομέλεια τη συζήτηση. Μιλάμε για μια δανειακή κοσμογονία. Ναι. Έρχονται και άλλες ρυθμίσεις. Έχουμε 8 ρυθμίσεις
0: λοιπόν,
4: για το χρέος.
0: Για να δούμε τα αποτελέσματα, κύριε Μαρκόπουλο, γιατί εμείς πάντα, ξέρετε, κρίνουμε για όλα στο αποτέλεσμα, έτσι.
4: Μα το αποτέλεσμα είναι η νομοθέτηση. Ναι. Το γεγονός ότι θα ελαφρυνθούν πάρα πολύ οι οφειλέτες.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Πάντως ο κύριος Σαμαράς, επειδή...
0: Δεν το άκουσε έτσι, το σχολίασε.
1: Εξέδωσε με την ανακοίνωση, ναι. Λέει με ποια νομική ηθική βάση ξερούνται δανειολήπτες. Στην ανακοίνωση που λέει ότι δικαιώθηκε ο ίδιος. Δυσκολεύομαι, λέει, να κατανοήσω με ποια νομική ηθική βάση ξερούνται δανειολήπτες που υπέσαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστησε μεταξύ. Γι' αυτό τι λέτε, θα κάνετε έτσι. Υπάρχει σχεδιασμό για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
4: Θα έχουμε εξειδικεύσεις, θα αναλύσουμε την νομοθετική ρύθμιση σε πολύ λίγη ώρα και στη Βουλή. Εδώ έχουμε πραγματικά, νομίζω, μια πλήρη αποτύπωση. Επίσης υπάρχει, ακούστε να δείτε, υπάρχει ένας δανειακός λαϊκισμός σε εξέλιξη.
1: Εδώ λέει κάτι συγκεκριμένο όμως ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι λέει? Ότι εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι στο μεταξύ ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε η ρύθμισή τους.
4: Δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα τα εξειδικεύσουμε μέχρι τις επόμενες.
1: Αυτό
4: ξεκάθαρα όμως, ότι, και δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη στον κύριο Σαμαρά, μιλώ συνολικά. Υπάρχει ένας δανειακός λαϊκισμός σε εξέλιξη και το είδαμε και στην αρμόδια επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα συνεχίζει τη συζήτηση. Χτυπάνε τον εξοδικανιστικό μηχανισμό ενώ έχει κάνει ρυθμίσεις 19 δισεκατομμύρια και 62.000 συμπολίτες μας έχουν μπει μέσα. Προσπαθούν να μειώσουν μια σειρά από πολιτικές. Εδώ λοιπόν θα πρέπει από σήμερα κάποιοι να απολογηθούν στους δανειολήπτες πάνω από 100.000. Το είπε η κυρία Γκαντώνα στην αρχή, νομίζω το πάτε και δύο. Όπου αυτή τη στιγμή ευεργετούνται και όχι βάσει μόνο του, του τι αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Επαναλαμβάνω,
0: θα πάμε και στα υπόλοιπα λίγο. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και για την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα από την βελγική δικαιοσύνη για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ, αλλά ένα σχόλιο και για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και του κυρίου Σταυριανουδάκη και όχι μόνο βεβαίως για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Έτσι, υπάρχει ένα διπλό, ας πούμε.
4: Κοιτάξτε, δείτε, για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου έχει τοποθετηθεί, έχω ακούσει και την επιχειρηματολογία του, η οποία ουσιαστικά ήταν και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και γνωστή και φορολογημένη. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια, με μια συμμετοχή η οποία είχε εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κριθεί νόμιμη, προκαλεί ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο έγινε και είναι και φορολογημένη. Επομένως, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές έχουν κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάει κάπου το μυαλό σας, κύριε Μαρκόπουλο?
4: Δεν μπορώ, δεν θέλω μακριά από εμένα κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, αλλά μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Ναι. Πάντως, για μια νόμιμη, όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τονίσει, φορολογημένη δραστηριότητα, την οποία τη γνωρίζουμε εδώ και 3 χρόνια. Που προκαλούνται κάποια ερωτηματικά. Νομίζω ότι μέσα στις ημέρες αυτά θα τα ξεκαθαρίσει και ο Υπουργός, ο πρώην Επίτροπος.
0: Και για την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η υπόθεση Ασημακοπούλου καταρχάς ούτε μία σχέση έχει, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να τη συνδέσουν με τις εκλογές, έτσι, τις ευρωεκλογές. Θα πάει στο εφετείο, επομένως δεν έχουμε την τελική απόφαση. Θεωρώ όμως ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή θα σας φέρω ένα παράδειγμα έτσι λίγο θα με καταλάβετε. Ακόμα και η τελευταία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει τα τηλέφωνά μας και καθημερινά μας ζαλίζει με προσφορές. Μας παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει λίγο μια υπερβολή σε αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση η κυρία Ασημακοπούλου νομίζω θα πάει στο εφετείο και έχω την αίσθηση ότι...
1: Βεβαίως δεν ήταν μόνο η κυρία Ασημακοπούλου, είναι και άλλα στελέχη τα οποία προέρχονται από το... Ο κύριος Σταυριανουδάκης ήταν, για όσους δεν γνωρίζουν, ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας, ειδικά εκείνη την περίοδο, του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο κύριος Νίκος Θοδωρόπουλος ήταν επικεφαλής των διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας τότε στην Πειραιώς και ο κύριος Μένιος Κορομιλάς επίσης στέλεχος στην Πειραιώς τότε. Οπότε θέλω να πω ότι είναι δύο μέτωπα, και αυτό του κύριου Αβραμόπουλου και αυτό της κυρίας Ασημακοπούλου. Ιδιαίτερα το δεύτερο, γιατί έχουμε πια καταδίκη, έχουμε μια νομική πράξη η οποία έρχεται και σας χτυπάει στο μαλακό υπογάστηριο της παρακαταθήκης σας της Ευρωπαϊκής ως κόμμα, έτσι, και λίγο πριν την έναρξη προεκλογικής περίοδου. Τι λέτε?
4: Ακούστε, σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη. Απόλυτα. Εδώ έχουμε και το βαθμό στην κυρία Σημακοπούλου του εφετείου, επομένως να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο δικαιοσύνη.
1: Και εδώ είναι και θέμητος ανταγωνισμός, δηλαδή πέραν της παραμέτρου που λέτε, ποιοι έχουν, αν έχουν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή κάποιες άλλες υπηρεσίες ή οργανισμοί, τα στοιχεία μας. Εδώ είναι και θέμητος ανταγωνισμός έναντι και των άλλων ανθυποψηφίων από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κιόλας.
4: Και διορθώστε με ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία της υπόθεσης αυτό το δεδομένο το οποίο μου αναφέρετε, έτσι, επειδή μιλάμε για μια υπόθεση.
1: Όχι, λέω γενικά εκτός των άλλων, λένε όλο και το πολιτικό σήμα. Λέω εκτός των άλλων, όχι. Ναι.
4: Όχι, ναι, το ακούω αυτό το οποίο λέτε. Εγώ όμως αυτό το οποίο καταλαβαίνω, έτσι. Επαναλαμβάνω, η τελευταία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μας παίρνει τηλέφωνο για προσφορές. Εδώ λοιπόν ας δούμε πώς θα πάει και το εφετείο.
0: Ωραία.
4: Η κυρία Σημακοπούλου.
1: Καλά, βέβαια, αυτό είναι δεδομένο.
4: Πάντως δεν θεωρώ, για να σας το πω, προσωπική άποψη και με σεβασμό στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εδώ και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού.
0: Κάτι τελευταίο να ρωτήσω για τα φορολογικά πάλι. Με αφορμή αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση που έγινε για τις δηλώσεις των στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ακούσαμε βέβαια και την εκπρόσωπο χθες να μιλά για φορολόγηση funds και μερισμάτων. Κάποιοι είπαν ότι προκλήθηκε μεγάλος πανικός στα πάνελ με το που ακούστηκε ότι θα φορολογηθεί ο υπερπολιτελής βίος. Έχετε εσείς κανένα ταμπού, κύριε Μαρκόπουλη, για να φορολογήσετε τον κόσμο αυτόν που ζει υπερπολιτελώς εν τέλει, Γιατί σε εσάς το λένε αυτό το.
4: Καταρχάς, εμείς έχουμε μια σοβαρή στρατηγική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Και μια φορολογία η οποία έχει μειωθεί με 83 μειώσεις φόρους, οι 36 από αυτές είναι μάλιστα μόνο από το 2023 και μετά. Οι προσεγγίσεις αυτές πρέπει να είναι σοβαρές. Εγώ δεν σας κρύβω ότι από αυτά τα οποία άκουσα, μου φάνηκε κάπως το πρόγραμμα της Ελλάδας σαν να έχουν περάσει τα στελέχη της Ελλάδας από σεμινάριο Βαρουφάκη.
0: Βέβαια δεν είναι πρόγραμμα, για να είμαστε σωστοί, γιατί δεν το έχουν παρουσιάσει.
4: Μην μας το κρατάνε μυστικό όμως, γιατί έχουμε και αγωνία.
0: Αυτά εξεργάζονται τώρα, εντάξει, λοιπόν, δεν το ξέρετε.
4: Δεν σας κρύβω ότι έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, με σεβασμό πάντοτε οποιαδήποτε κίνηση την παρακολουθούμε, αλλά σαν να έχουν βγει από σεμινάριο Βαρουφάκη όλα αυτά. Ας ελπίσουμε να πάνε λίγο καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ, καλή δύναμη. Όλα τα καλά. Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: We were gone, kind of dream that can't be so.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσουμε, με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου, τώρα εδώ μεθαύριο, το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να σας χαιρετήσουμε, διότι ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Και με το έτερο αγόρι θα τα πούμε αύριο.
1: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά και διάφορα. Ο Φίλιππος είναι ωραίος. Λέει, προκαλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει, πώς μπορεί να είναι, λέει, δεξιός όταν στήριξε ένθερμα την νομιμοποίηση, λέει, των μεταναστών, των λαθρομεταναστών και το λεγόμενο γάμο μεταξύ ομοφιλοφίλων, λέει ο Φίλιππος, για να τριγκάρει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Δημήτρης λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το θέμα τα email είναι, καταδεικνύει ότι έχει το κράτος ως λάφυρο. Αφού έχουν την εξουσία, πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν θέλουν. Εδώ, παιδιά, έχουμε δικαστική απόφαση, όπως και αν συνερμηνεύει κανείς. Οπότε, κάπως έτσι θα αντιμετωπίζουμε πια την κατάσταση. Η κυρία Καντώνα λέει: παραγνωρίζει το δόγμα του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρίτο, τον τρώει ο λύκος. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα.
0: Παιδιά, χαιρετούμε, τα λέμε αύριο. Γεια σας.
6: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
4: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ως την πιο εμβληματική ίσως μεταρρύθμιση της τελευταίας περίοδου που κλείνει μια εκκρεμότητα δύο αιώνων και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για τη συνολική οργάνωση του χώρου στη χώρα, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του κτηματολογίου μιλώντας σε σχετική εκδήλωση. Για μια δανειακή κοσμογονία έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 με αφορμή την νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάση χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Έκανε λόγο για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας πως ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Ενδεχομένως και σήμερα θα διαβαστεί στη Βουλή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ αποκομίζοντας 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις ενώ συνολικά 105 άτομα κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπής. Μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν ελεγκτές της ΑΔΕ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Διαπιστώθηκε ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα Χανίων, ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης στην Κρήτη, στην απολογία του ανέφερε ότι χτύπησε, φίμωσε και θεώρησε νεκρή τη γυναίκα, γύρισε με μαχαίρι όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά με ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί από πυροβολισμού σε βιβλιοθήκη στη Βόρεια Καλιφόρνια συνελήφθη ο δράστης. Στα αθλητικά, πληροφορίες από την Ιταλία ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντεφράι ως και το 2028. Ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για το Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος ζήτησε μεταγραφή από την Ατλέτικο.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: κάνεις?
1: Κασέρι, δεν το πλησιάζουμε.
2: Γιατί είναι ακριβά.
0: Οπ, οπ, λε, λε, λε, λε, λε. Κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσι, τσι.
3: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό.
0: Hey, κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσι, τσι.
4: Κύριε, από 7,60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξεργαστώ. Και δεν φτάνει.
2: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν. Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
5: Σήμερα έχουμε το κασέρι, το οποίο δεν το πλησιάζει η κυρία, ακούσατε. Πάει στο ψυγείο, βλέπει το κασέρι, κάνει δύο βήματα πίσω, να μην το κοιτάξει καν, γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, μπορεί και η ματιά προς το κασέρι να είναι, να στοιχίζει κάποια ευρώ. Ακούμε εδώ συμπολίτες μας, οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη που την έχουμε ακούσει και σε άλλα προϊόντα. Ο άλλος δεν έβλεπε τα κεράσια, πηγαίνει μακριά. Η άλλη κυρία τη γραβιέρα την κοίταγε εξ αποστάσεως, όπως μας είχε πει τότε. Τώρα έχουμε το κασέρι, το οποίο χωρίσαμε και με το κασέρι. Και μια άλλη κυρία στα ανάμεσα είπε ότι πας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και είναι οι τιμές διαφορετικές. Αυτό είναι ωραίο, είναι έκπληξη, ευνηδιασμός. Μια σχέση χτίζεται έτσι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο, το επόμενο λεπτό. Αν ξέρεις ότι πάντα έχει 5 ευρώ π.χ. το κασέρι, είναι μονότονο. Πας και λες 5 ευρώ, 5 ευρώ. Ενώ όταν την επόμενη έχει 6, 7 και φτάνει μέχρι 17, όλο αυτό σου αλλάζει την νόρμα, αυτό που περιμένεις. Υπάρχει μια έκπληξη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ζωντάνιας, ζωτικότητας. Είναι το ζητούμενο, θέλω να πω δηλαδή, στην ζωή. Οπότε, μακριά το κασέρι, μακριά η γραβιέρα. Για το πεκορίνο όμως ακόμη δεν έχουμε νέα.
1: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
6: Και, απαντώ εγώ.
1: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
2: Γιατί είναι ακριβά.
7: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.

0: Μαρούσκα.
1: Πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασοκάρα. Η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Εδώ δεν έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ακριβά όσο τα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ή οποιοδήποτε, είναι τόσο ακριβά. Ότι είναι ακριβά δεν το αμφισβητεί κανείς. Στο press room διατυπώνει εκεί νούμερα, διατυπώνει ποσοστά, είναι ικανοποιημένος με την απάντηση. Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι. Είπαμε και το κεφαλοτήρι από απόσταση και η γραβιέρα από απόσταση και το κασέρι. Συμπίπτουν και οι δύο κυρίες από απόσταση, μακριά και αγαπημένοι λοιπόν. Για το καλό μας γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι γαλακτοκομικά. Είναι χοληστερίνες, είναι προβλήματα υγείας, είναι χάπια, είναι νοσοκομεία. Πού να μπλέξουμε τα νοσοκομεία του Αδόνιδος και της κυβερνήσεως. Οπότε κάτσε σπίτι, κάθεσε σπίτι, δεν τρως κασέρι και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο μπρι, καμαμπέρ, ροκφόρ, πεκορίνο, αυτά δεν μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμα. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε και να τα αγγίξετε. Θα τα φάτε στο σπίτι. Στο σπίτι μπορείτε να έχετε ενίκιο. Έχετε σε ενίκιο, είναι αφόρητο το ποσό, είναι τρελές τιμές. Για ένα μικρό σπίτι με 600, 700, 800, 1000 ευρώ αν έχει και πάρκινγκ και προνομίουχος από αυτούς. Όμως μπορεί εσάς να σας βαραίνει στην τσέπη. Πρέπει να τα δούμε ολιστικά τα θέματα. Αλλά κάποιος θα εισπράξει αυτό το 800 ή 1000 από το ενίκιο. Αυτός πώς θα νιώσει το τέλος του μήνα όταν εσείς σφαδάζετε και η τσέπη σας επίσης? Θα νιώσει χαρούμενος που εισέπραξε το 1000. Όλο αυτό το λέει ο Κερίδης.
3: Είσατε για τα ενίκια. Το ξέρετε κύριε Τεμπονέρα ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη ακριβένει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά
4: είναι δείγμα υγείας,
2: ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
5: Μπράβο!
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
2: Κάποιος θα δίνει, αλλά δεν μας νοιάζει αυτός. Μας νοιάζει αυτός που τα εισπράττει. Άρα να αυξηθούν κι άλλο. Αν είναι ένα χαρίο άνθρωπος, γιατί να του δίνουμε 800, να του δίνουμε 1000, 1200, γιατί να μην πάρει παραπάνω. Η χαρά να είναι περισσότερο, να πάει τουλάχιστον αυτός να αγγίξει το κασέρι, να μην είναι εξ αποστάσεως, όπως και την γραβιέρα. Αυτό που είπε ο Κερίδης χτες σε πάνελ, το έχει πει και ο πρωθυπουργός μας με καλύτερο τρόπο.
6: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Εσκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
7: Εγγραφή. Τάκ.
2: Στο ΤΑΚ η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, καταδικασμένη πια 20 μήνες, πόσο, 22, πόσο έφαγε, για κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Γιατί έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη, πολλούς δημοσιογράφους που λένε εντάξει, τι έκανε και πρέπει να καταδικαστεί. Άλλοι κλέβουνε. Άλλοι είναι βουτυγμένοι με στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Την Άννα Μισέλ βρήκαν επειδή πήρε όλα τα mail των επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Είναι αυτό κατηγορία? Κι όμως στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, στη σύγχρονη Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία. Έτσι πάντα η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ένα από αυτά τα παιδιά της είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που αδίκως καταδικάστηκε, είναι καταδικασμένη. Λερωμένο ποινικό μητρό, δηλαδή δεν μπορεί να προσληφθεί στο δημόσιο. Ακυρώσαν μια πορεία, μια ένδοξη πορεία, γιατί την είχε βαφτίσει ο βασιλιάς μας. Και δεν ξέρω όλο το όνομα, και το Άννα και το Μισελ. Και έκανε καριέρα κυρίως αυτού του ονόματος και στα Γιάννενα εκεί και μετά εδώ στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και κάποια στιγμή βρέθηκε απέναντι. Θα θυμηθούμε, θα αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στην κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τα καλά της λόγια και για το αισθητήριο, το πολιτικό και το κριτήριο που έχει.
8: Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες? Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει 7% ανάκαμψη, την πιο ψηλό ρυθμό μείωσης της ανεργίας, τρίτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό, πρωταθλήτρια στις επενδύσεις μετά από σε ρεκόρ 25 ετών, και βέβαια βλέπουν και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς. Έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς και κύρους.
2: Το βεληνικές είναι πολύ σημαντικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι παλιά δήλωση. Είναι μια παλιά δήλωση. Τότε που ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Τζόνσον, ο Ξανθός, που έρχεται πια εδώ και κάνει τουρισμό. Καλά, και εκεί τουρισμό έκανε. Μέχρι που έβγαλε την Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη. Αλλά αυτά τα έλεγε τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Μπόρις Τζόνσον. Γιατί τώρα από χτες δεν έχουν επίσης πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία. Έφυγε και ο Στράρμερ εκεί, Στάρμερ. Και τώρα έχουμε μείνει χωρίς πρωθυπουργό. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί όπως θα ακούσουμε από την Άννα Μισελ, μπορεί να όλο αυτό να έχει αντανάκλαση εδώ, στην πατρίδα μας.
8: Και διάβασα, να ξέρετε, ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον τις προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε.
0: Εγγραφή. Τακ.
8: Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Μην τον χάσουμε, γιατί μην χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί από χθες δεν έχουν πρωθυπουργό στη Βρετανία, οπότε μην τους περάσει καμία ιδέα. Πολύ καλά τα είχε πει εδώ και συνετά η Άννα Μισελ Ασημακοπούλ μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έγκλειφε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ένας πολιτικός με αυτή την αισθητική και με αυτό το πολιτικό κριτήριο αδίκως έχει καταδικαστεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, αθώα στις καρδιές μας, αθάνατη για πάντα. Άννα Μισελ, ζεις, τι άλλα λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, όλα ό,τι και να πούμε ισχύουν. Έγινε ένα ωραίο vidcast, έχουμε τα podcast και τα vidcast, vid από το βίντεο. Και στο βίντεο λοιπόν αυτό είναι ο Κασελάκης, ο οποίος κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη να συζητήσουν για θέματα υγείας. 2,5 ώρες κράτησε όλο αυτό. Νίστες ο Άδωνης στο τέλος. Έχει και δουλειά σε όλη μέρα, γενιάζει, βγαίνει σε παράθυρα, μιλάει από εδώ και από εκεί. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν απόλυτα σχεδόν σε όλα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Επειδή κάποιος θα πει ότι ο Κασελάκης είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από τη Μακρόνισο. Θυμόμαστε τότε που είχε πάει με τον Μπόπ το Μάστορα και είχαν κάνει εκεί την ξενάγηση. Μετά ήταν ηγέτης για λίγο καιρό αριστερού κόμματος, μετά στον Μπουζουξίδη και τον πετάξαν έξω οι υπόλοιποι αριστεροί για να γίνει όλο αυτό που γίνεται τώρα με τον Τσίπρα. Έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια για να συμβεί αυτό το χάρμα, το οποίο παρακολουθώ τώρα στις εκπομπές. Βλέπω όσο ακούμε εμείς τα ηχητικά εδώ τα σουπεράκια από κάτω που λένε ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το περιμένουμε πως και πως. Πραγματικά τα ονόματα χρειάζεται μια σκιώδη κυβέρνηση να παρακολουθεί και να τρέχει στο κατόπι της κανονικής κυβέρνησης. Είχαμε μείνει στο vidcast που κάναν Κασελάκης με Άδωνη. Εκεί λοιπόν ο Κασελάκης, αφού καλωσόρισε τον Άδωνη, κατέληξε και μας αποκαλύπτει τώρα γιατί χρεοκοπήσαμε.
5: Θα σου πω μια άλλη θέση των δημοκρατών που μπορεί να μην γνωρίζεις. Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
7: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
5: Γιατί δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.
7: Και πολλοί στο δικό μου κόμμα λένε να καταργηθούν τα ψηφοδέλτια τα κομματικά στις δυτικές εκλογές, τους έλεγα παιδιά αυτά δεν γίνονται. Όχι, είμαστε ένα λαό πολύ πολιτικοποιημένο.
5: Ναι, αλλά γι' αυτό το λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Επιτέλους δεν πρέπει να υποθεί μια αλήθεια, κάτι σοβαρό, κάτι τεκμηριωμένο. Το είπε εδώ ο Κασελάκης. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 2010 που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου που μας είχε πει έχουμε λεφτά, ότι υπήρχαν τα λεφτά και ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο Δουνουτού γιατί θα είναι καταστροφή. Ήρθε και τα έκανε όλα αυτά. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Επειδή είχαμε κομματικούς στρατούς και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κομματικοί στρατοί, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει και θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει ο Κασελάκης, τα λέει στον Άδωνη που για πολλά μπορείς να κατηγορήσεις τον Άδωνη, αλλά καταλαβαίνει την παρούφα. Μπορεί να το πιάσει, γιατί όλο αυτό είναι μια ανοησία που λέει εδώ ο Κασελάκης, μια βλακεία μεγατόνων. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα γι' αυτό. Μια χώρα δεν χρεοκοπεί επειδή είναι κομματικοποιημένα κάποιες καταστάσεις, κάποιες ομάδες ή δεν ξέρω εγώ, η πολιτική ζωή είναι λίγο πιο έντονη και έχει γραμμές, ή στα social media που υπήρχαν οι κομματικοί στρατοί. Στο μυαλό όμως του Κασελάκη χρεοκοπήσαμε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθεί ο Άδωνης να τον φέρει στα ίσα.
5: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό δεν είναι, και γι' αυτό χρειαζόμαστε νομίζω και διάλογο, γιατί να αναφέρω τα πράγματα.
7: Εμένα μου αρέσει η πολιτική από τη θεωρία στην πράξη. Στο δικό μου κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ λίγα για χρόνια οι φοιτητικές νεολαίες να μην έχουν κομματικό πρόσωπο. Εγώ έλεγα πάντα, επειδή έχω τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, παιδιά, αν δεν έχει πάσει λίγο πανεπιστήμιο, δεν ξέρετε. Αν δεν υπάρχει δάπνο δημοκρατικού πανεπιστήμιου, πτυχίο δεν παίρνει. Δεν διαρκεί καν μόνο κατάληψη. Η μόνη δύναμη στο πανεπιστήμιο που σταματά τη κατάληψη είναι η δάπνο. Άρα ψηφίζει δάπνο στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αν δεν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει πτυχίο.
2: Ένα μέρο, σε ένα ποσοστό, έχει δίκιο. Γιατί δεν περνά και μαθήματα αν δεν έχει μια σχέση με τη ΔΑΠ. Είναι καλό χαρτί. Καλή γνωριμία μέσα στο Πανεπιστήμιο η ΔΑΠ. Εδώ όμως ο ίδιος λέει ότι αν δεν υπήρχε η ΔΑΠ και ήταν μόνο οι άλλες παρατάξεις, επειδή κάνουν καταλήψεις συνεχώς και βαβούρες και αναστατώσεις, δεν θα παίρναν τα παιδιά πτυχίο. Μπράβο λοιπόν που έχουμε τη ΔΑΠ, που είναι σοβαρή δύναμη, συνετή δύναμη, κοιτάει μόνο τα μαθήματα, μόνο την πρόοδο των παιδιών, φτιάχνει νέους επιστήμονες. Συγχαρητήρια στη ΔΑΠ.
9: Τα πάρτι τη Νόδου Φουκού. ΔΑΠ Νόδου Φουκού. Τα δίνω. Θα τα καταθέσω πρακτικά να υπάρχουν στην ιστορία. Ορίστε, η μη γυμνή, πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Δάπνο του Φουκού, θα τα πω όπως είναι, δεν περάζει. Ορίστε, πάρτα μοριάρωστη, η μη γυμνή, δάπνο του Φουκού. Σάμερ πάρτι, με ημίγυμνες. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσι, δάπνο του Φουκού, πάρτα μοριάρωστη. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσι,
5: δεν αισθάνεσαι μερικές φορές ή πολλές φορές ότι μπορείς να είσαι εριστικός ή διχαστικός? Για ποιο λόγο δεν...
7: Είμαι αρκετά αποκλειτικός, ναι. Είμαι αρκετά προκλητικός.
5: Αυτό πώς συνάδει με το ρόλο σου στην υγεία?
2: Ότι τι δηλαδή? Αν είναι προκλητικός, δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας? Ή όποιος είναι στο Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να είναι προκλητικός? Προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη και έτσι όπως τα έχει σχηματοποιημένα. Και έχει και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ρίξει τόνους, γιατί έβλεπα απέναντι τι γινόταν. Είχε ρίξει τόνους, όμως εδώ κάνει τις παραδοχές ότι είναι πολύ προκλητικός στην πολιτική ζωή. Καθόλου εμείς διαφωνούμε. Είναι δυνατόν? Έχετε εσείς παράδειγμα του Άδωνη Γεωργιάδη που να έχει κάποια στιγμή μία, μισή, που να είναι προκλητικός, είναι τόσο μιλίχιος, τόσο γαλήνιος, τόσο μετρημένος, μετριοπαθής, αγκαλιάζει τις άλλες απόψεις, δεν φωνάζει. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να φωνάζει. Και εκεί λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη με τον Κασελάκη, να του λέει για τους κομματικούς στρατούς ότι φταίνε για τη χρεοκοπία της χώρας, μας αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει, για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική.
5: Τουλάχιστον όσο είσαι σε αυτή την θέση, να μπορέσεις να μην διχάζεις τον κόσμο ότι αυτό είναι δεξιά πολιτική και αριστερή πολιτική, και να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί πραγματικά.
7: Ο βασικότερος λόγος που μπήκα στην πολιτική, όπως λες, μπήκες τότε που την ιστορία είπες πριν, εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την τελειωτική ηγεμονία της αριστεράς.
9: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια!
7: Εγώ πίστευα από μικρό.
5: Αυτό είναι εμφυλιακή.
7: Καθόλου. Δεν μιλάω τον εμφύλιο τώρα. Μιλάω την ιδεολογική ηγεμονία. Μιλάω του γεγονός ότι π.χ. στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται κακό πράγμα. Κάθε επένδυση θα τη σταματήσουμε. Κάθε ανανεώσουμε πηγή για νέα ομογενήθεια είναι
5: στροφή. Η αριστερά ήταν που άρχισε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πριν πολλές δεκαετίες.
7: Όχι, όχι. Ποτέ δεν είχα αυτό. Εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
2: Καλά, αυτό με τον Άδωνη. Τι είπε ο άλλος, ότι η αριστερά ενίσχυσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είπε αυτό ο Κασελάκης τις προηγούμενες δεκαετίες. Λέει εκεί διάφορα σχήματα, λέξεις, δεν πατάνε πουθενά, δεν έχει σημασία. Μα δεν τον διορθώνει και κανείς. Τα προσπερνάνε, ο τόπος Κασελάκης. Πάμε παραπέρα. Συνεχίζουμε ασυναρτησίες, αρλουμπαρίες. Ωραία όλα αυτά. Συνονοήθηκαν όμως και εδώ ακούσαμε γιατί μπήκε ακριβώς στην πολιτική. Για να σπάσει, να πολεμήσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και από τότε που έχει μπει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχετε δει και καταλάβει, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει ταπεινωθεί, έχει λυγίσει, δεν υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί και μπράβο στον μαχητή. Μου στέλνει εδώ μήνυμα η Λαμπρινή. Εγώ λέει πάντως πήρα πτυχίο. Μπράβο στον μαχητή. Μου στέλνει εδώ μήνυμα η Λαμπρινή.

0: για τον εξής λόγο. Μέσα στο καλοκαίρι, αυτό μέσα στον Ιούλιο.
1: Κάτσε ένας τρόπος να, να μειώσεις το. Εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Οι αριστεροί, γιατί κατά πολεμάνε αυτά, θέλουν να παίρνουν όλοι τα ίδια. Δεν θέλουν να υπάρχει κάποιο να ξεχωρίζει. Εσύ λες να αμείβεται κάποιο με βάση το πόσο δουλεύει και πόσο παράγει.
1: Αυτό είναι. Έχω απαντήσει πολλές φορές γιατί είναι αριστερά για μένα. Είναι αξίες ανθρωπισμού, ισότητας, αλληλεγγύης από την ιστορία της αντίστασης αυτού του λαού. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση κάτι νόμου η ελληνική αριστερά με αυτό το σταλινισμό, τον κομμουνισμό και ό,τι έχει προκύψει έκτοτε.

0: Ξαναλέω, μπορεί να σε, να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που λες λέγονται DRGs, τα έχουμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή του χρόνου και μπορούμε να τα συνδέουμε και την αμοιβή αν το επιθυμίσουμε, αν το αποφασίσουμε.
1: Εδώ είπε μια αλήθεια ότι άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασελάκης είναι άριστος και αυτός. Επιτυχημένος, επιχειρηματίας, Αμερικανός σπουδαγμένος. Έχει εδώ τις ίδιες περίπου απόψεις. Ακούσαμε για κομμουνισμό, σταλινισμό και όλα τα υπόλοιπα. Για την αριστερά. Οπότε ταιριάζει άνετα. Χωράει, φανταζόμαστε και ελπίζουμε σε ένα, στις μελλοντικές εξελίξεις, μετά τις εκλογές, κάποιο ρόλο να αναλάβει περισσότερο και να αντιμετωπίσει το φακελάκι. Το φακελάκι το οποίο στο χώρο της υγείας στην χώρα μας καλπάζει, υπάρχει, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας.
0: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνας σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε για τον εαυτό μας.

0: Μάριουσκα, translate please.
1: Θα translate εγώ. Λέει εδώ ο Άδωρος Γεωργιάδης για να δείξει ότι δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν παντού, έχει κάνει συγκρίσεις με όλες σχεδόν τις χώρες. Τώρα έπεσε και η Ελβετία. Για να έχει η Ελβετία φακελάκι, που είναι μια πλούσια χώρα με ρολόγια, τράπεζες, χρήματα, θηρίδες και σοκολάτες, πάει να πει ότι θα έχουμε και εμείς. Άρα μην διαμαρτύρεστε, γιατί κοιτάξτε στην Ελβετία τι γίνεται. Στο Τζάνιο, έξω από τη Ζυρίχη, παίρνουν φακελάκι οι γιατροί. Αυτό είναι το επόμενο επιχείρημα. Οπότε εδώ εσείς ηρεμία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κοιτάξτε και εκεί. Τι κάνουν οι ξένοι. Τι κάνουν οι ξένοι, κυνηγάνε τον Αβραμόπουλό μας. Αυτό κάνουν οι ξένοι και αυτό είναι προς καταγγελία. Να πούμε και εδώ λευτεριά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και αυτός αθώος και αυτός αθάνατος.
2: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
3: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
1: Ωραίες στιγμές. Από το πρόσφατο συνέδριο, συγκινητικές στιγμές. Οι στρατιώτες, τα στελέχη, όπως η Άννα Μισελ, βάλλονται από την Ευρώπη. Είναι λογικό, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση, μια επιτυχημένη ομάδα. Έχει πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά, έχει περάσει τους πάντες, όλες τις χώρες. Να, η Ελβετία έχει προβλήματα στο σύστημα υγείας. Οπότε μαζιλεύουν και θέλουν το κακό μας. Και να βρίσκουν στελέχη που τα καταδιώκουν, τα διώκουν. Δεν ξέρω, και βορείες στείνονται. Και θα έρθει ο καιρός να αποδείξει τι από όλα αυτά ισχύει. Θα έρθει ο καιρός και των εκλογών. Και θα ψηφίσουν και οι αγρότες. Εδώ, εκτός από όλους τους υπόλοιπους, θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο των αγροτών, είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος περιγράφει, χαρακτηρίζει, είναι το σωστό, τον αγρότη ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα

0: ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε? Σας παρακαλάνε οι Βόρειοι Ολλανδίτες για την κατανομή των, του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να φέρουν τα καρτέλ. Και πόσο θα αντέξουμε εμείς? Δεν αντέχουμε άλλο, κύριε Αρσούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πυράρχας και στους πολιτικούς.
1: Κύριε Βουλγαρή,
0: αν έχετε... βράχονται και μπαίνουν 40 κίνητα ώρα. Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.

0: θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Τακ. Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
2: Γιατί?
1: Είναι ακριβά.
2: Τακ.

0: ή Λαμόγιο ή Ηλίθιος θα είναι όποιος ψηφίσει αγρότης. Αγρότης, όχι για τους άλλους, τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μακριά από τα κασέρια και μπορεί να ψηφίσουν κιόλας γιατί τους κρατάει μακριά από τα κασέρια, άρα υγεία. Όχι χοληστερίνες και τα υπόλοιπα. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Μακριά από το κασέρι κι αυτός και τη γραβιέρα και τα υπόλοιπα. Και ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ, πατάει τους ήχους, ρυθμίζει τους ήχους, πατάει τα κουμπιά για να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Έλα.
1: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
2: Ποιο?
1: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
2: Σας παρακαλώ κύριε.
1: Που έμεινε πίσω.
2: Σας
1: μα
2: παρακαλώ.
1: Είναι πράγματα πέρα να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
3: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Για να μην ξεχνιάστε.
1: Τα αποβράσματα του φασισμού.
2: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
2: Σε ανθρώπους.
1: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό το σπίτι.
2: Σας παρακαλώ κύριε, λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
2: Τι να τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
4: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, στο παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ο κύριος Τερερές.
2: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
5: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
2: Ναι, ναι.
5: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
2: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
5: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
2: Kurfürst.
5: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα.
2: Τι ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
5: 2000, πώς εννοείται 2000 κυβικά?
2: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
5: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
2: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
5: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι τώρα, ναι, πτήσης, άμα.
2: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση. Τι κάνει το Μερσεντέ?
5: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
2: Το ίδιο είναι.
5: Α, το ίδιο είναι, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
5: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
2: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην.
5: Α, ωραία, έλα ρε, πώς θα λέμε, κατάλαβες ή όχι?
2: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
5: Λοιπόν, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμο μου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρένεια.
2: Κι άλλη μία.
5: Α, κι άλλη μία, ωραία, θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
2: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
5: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολείο το κατουρά.
6: Αποστολέ.
2: Έλα.
6: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
2: Ω, σε τι πράγμα?
6: Έγραψα το μουνί της μάνας του.
2: Α, ναι.
6: Ξεπούλησε.
2: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
16: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Αποκλείεται λαμόγιο. Δεν έχουμε στοιχεία, ειδικά από αγρότες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. 2026 χρονιά, 23 Ιουνίου, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν έφευγε από τη ζωή ο δεύτερος της μεγάλης οικογενείας των Παπατζίδων.
2: Ο λαός ελίκησε, η δημοκρατία ελίκησε, η αλλαγή ελίκησε.

0: παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει, να ανοίξει τα
1: ουράνια,
0: να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
2: Μαζί για μια Ελλάδα νέα.
3: Πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει. Και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
4: Δεν τη δούλεψε, την παίρνει από τον Αντρέα. Μας έδωκε και φάγαμε ο Αντρέας ψωμί. Δεν το είπε, τα λέω εγώ. Αυτή η κυρία είναι από το Βρώμικο 89, έξω από τον Άριο Πάγο. Η άλλη κυρία που παρακαλάει την Παναγία και θέλει να πεθάνει ίδια για να ζήσει ο Αντρέας είναι έξω από το Ωνάσιο. Δυο έτσι φάσεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής κυρίως ιστορίας. Έτσι τιμήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον λαό.
5: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
6: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
5: Κομμουνιστές.
6: Ούστα από εδώ.
5: Είστε Έλληνες.
6: Μούνα που χάθησε από το χάμου, μωρί.
5: Κουμούνια, παλιοκουμούνια.
7: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλο εδώ.
6: Γεια σας.
7: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
8: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
7: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
6: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
7: Ορίστε.
6: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
7: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
6: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
7: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
6: Καλά που το είπατε, θα τη κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά. Γεια.
5: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Προειδοποιώ.
6: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
5: Ναι.
6: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
5: Είσαι γκέι, άρρωστος.
6: Δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος. Τέλος.
5: Ουρέ, ντρόπι.
6: Γεια.
9: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
6: Καλά.
9: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
6: Άντε, κουκούλα και πάνω.
9: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
6: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
9: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριδον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
10: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
9: Έτσι το φίλο του.
6: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
9: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
6: Δεν
9: α,
6: είμαστε για πολλά, ναι.
9: Εντάξει, το παίρνω πίσω τότε.
6: Πάρτε. Ναι.
5: Δεν είσαι.
6: Ναι.
5: Παλιοκού.
6: Ναι.
5: Είσαι το.
6: Ναι.
5: Είσαι αλήτης.
7: Με το οξύστεγα.
6: Άντε πάλι.
7: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
6: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
7: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
6: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
11: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
7: Να γίνονται στρατηγικές όπως γίνονται.
6: Ξέχνα το. Όχι.
7: Δεν κάνουν τίποτα.
6: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
7: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατος συντελεστής.
6: Όλα τα ξέρεις.
7: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
6: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
7: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάναν και στο χωριό έτσι. Δεν έχω 4 στρέμματα, δεν μπορώ να παράνομο.
6: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
5: Ποιος το.
6: Ναι.
5: Ήρθε το τέλος.
6: Ναι.
5: Δεν είστε Έλληνες.
6: Ναι.
5: Εγώ η Ελένη Λουκά.
4: Το τελευταίο τι, ως σύσταση, ότι εγώ είμαι η Ελένη Λουκά, μπας και επιβιώσει του τηλεφωνήματος, του κοψίματος μάλλον του τηλεφωνήματος. Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, δεν την ακούμε τα τελευταία χρόνια, η φωνή της ήταν ρυθμός, μελωδία, παρέα, συντροφιά, κουβέντα. Όταν την ακούγαμε στα παλιά τραγούδια, έχουν μεγαλώσει γενιές και στα νεότερα, γενιές και γενιές. Και σαν αυτοεξομολόγηση θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί όταν οι στίχοι έρχονται, μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και ζυμώνονται με τις δικές σου σκέψεις, όλο αυτό γίνεται ένα κάποια στιγμή. Έχει σταματήσει να τραγουδάει, το ξέρουμε όλοι. Προχθές στη Θήβα έγινε μια εκδήλωση. Το Δημοτικό Οδείο Θήβας ονοματοδοτήθηκε και πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Ήταν εκεί η ίδια, είναι και η πατρίδα της, από εκεί ξεκίνησε και τραγούδησε. Τραγούδησε μετά από χρόνια.
1: Είχα γράψει ένα γράμμα στη μητέρα μου όταν έφυγε. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου είπα με σένα δεν φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου έρμη, εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα, καλέ μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλείδωσες δύο φορές το σπίτι, μας πήρες και ήρθαμε στην πόλη.

με μια πρεμούλα, με ένα φόβο, μη γκρεμιστεί ο αρχηγός μου.

Μένει εγώ στους ήχους και λυτρωμένη εσύ χορεύεις. Η μόνη εσύ που με πιστεύεις σαν σου μιλάω μες στα τραγούδια. Τώρα αγαπώ μα δεν ορίζω, τώρα δεν ψάχνω να βρω.

0: χειροκρότημα του κόσμου από την εκδήλωση που έγινε στην Θήβα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Βάλαμε και την στουντιακή εκτέλεση, αλλά νομίζω η άλλη έχει μια ιδιαίτερη αξία και μιλάει διαφορετικά σε όλους μας. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είστε?
2: Ωραία.
1: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή, και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου, σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση.
2: Να είσαι καλά.
1: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
2: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
1: Δεν σε κάλεσε κανένα?
2: Όχι, τίποτα, πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
1: Γιατί?
2: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω, καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
1: Ποιος είναι ο μπουζουξίδης? Ρε, πες με έναν μποζοξύ.
2: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
1: Όχι ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν, οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
3: Ναι, Απόστολε.
2: Έλα μου.
3: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκη, από το Γάλλιο, ο Θανάζης.
2: Έλα ρε Παντηράκη, να πούμε τι έγινε.
3: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
4: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
3: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
2: Άντε καλέ.
3: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
3: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
5: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε ρε Αποστολή.
2: Ανέχω το Θεό μου, τι σου είπε?
5: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Να. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
2: Να.
5: Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
2: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
5: Εντάξει ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
2: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
5: Και δεν είναι να σωθούμε.
2: Ναι.
5: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
2: ναι,
5: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
2: Άντε ρε παιδί, από το στόμα σου και του λαού ταυτή.
5: Εγώ θεωρώ.
2: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
5: Κουτσούμπας πρώτος.
2: Ναι.
5: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
5: Όχι, δεν έχω. Έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
6: Θα πάρε Τσέγκο.
5: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
2: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
7: Θρασίμια.
5: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
2: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
5: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
5: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
2: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
8: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
5: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούμπα.
2: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
5: Γιατί δεν είναι εφικτό?
2: Τώρα.
5: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι.
2: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
9: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
5: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
2: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, αν πετύχει.
5: Άμα πετύχει μαλακία, ναι, έλα, γεια.
3: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
2: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
3: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
2: Α, έχουνε.
3: Ό,τι αφορά.
2: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
10: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
3: Είναι για μας τους Έλληνες.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
11: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι, εδώ.
12: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Α, το ξεχάσαμε.
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασε.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
15: When an irresistible force

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή χρέους για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη προβλέπει μεταξύ άλλων η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που έρχεται μετά την απόφαση του Αριοπάγου. Αναδρομικό ψαλίδι στους υπέρογκους τόκους για δικαίωση της παρέμβασής του κάνει λόγο Αντώνης Σαμαράς, αφήνοντας όμως και αιχμές. Στο δρόμο για τη Βουλή το βελγικό αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τι λέει ο πρώην Επίτροπος, πώς αντιδρούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Διαμάχη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και το σχέδιο ανάπλασης. Η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ζητά την παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια τους και τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν εκενώσεις ή μετακινήσεις πληθυσμών. Η περιφέρεια από την πλευρά της αναφέρει ότι το σχέδιο αποσκοπεί στην διάσωση των ιστορικών κτηρίων του 1930. Την ίδια ώρα απεργός πείνας έχει μείνει 35 κιλά μετά από 138 ημέρες αποχής από τη σύντηση, ενώ πάνω από 100 άτομα χθες βράδυ προκάλεσαν φθορές στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά. Έντονη αντίδρασή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ως μια εκκρεμότητα 200 ετών που έχει επιληθεί, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Νέα εποχή όμως και για τις ένοπλες δυνάμεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μαζί με τον Πρωθυπουργό παραβρέθηκαν χθες στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο, στη μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, εκδηλώσεις μνήμης και στο Καλέτζι Αχαΐας. Τι είπαν Κασελάκης Γεωργιάδη στο διαδικτυακό debate? Όλα όσα συζήτησαν για το ΕΣΥ, το Φακελάκη και τους νοσηλευτές. Η ατάκα Κασελάκη που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και η απάντηση Γεωργιάδη, μη σε νοιάζει, θα σε φροντίσουμε. Στους δρόμους αύριο εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισητισμό και εμπόριο διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις και πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σοκ στα Χανιά, μετανάστες έριξαν ομοεθνή τους στη θάλασσα, αποκλειστικό ρεπορτάζ. Απίστευτο κι όμως ελληνικό, ζήτησαν αποπλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 39 ευρώ. Το ασθενοφόρο μετέφερε καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάει στους Miami Heat, η ανακοίνωση βόμβα και το παρασκήνιο της ανταλλαγής. Ακραίος καύσωνας πλήττει την κεντρική και δυτική Ευρώπη, 20 νεκροί στη Γαλλία, αφόρητη ζέστη σε Ισπανία, Ιταλία και Ελβετία. Την ίδια ώρα καταιγίδες σαρώνουν τη Μεγάλη Βρετανία, προβλήματα στα τρένα την ώρα που πλησιάζει νέος καύσωνας στη Γυραιά Αλβιώνα. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ρύθμιση και τον νόμο του Αρείου Πάγου, την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τους οφειλέτες αυτών, έρχεται λοιπόν μια νέα ρύθμιση αυτή την ώρα από το Υπουργείο Οικονομικών να ενισχύσει την απόφαση του Υπουργείου του νόμου Κατσέλη. Η Νένα Μαλιάρα, καλή συνάδελφος από το Οικονομικό Ρεπορτάζ, είναι μαζί μας να μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Νένα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μικρότερες δόσεις, χαμηλότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων τους θα κερδίσουν πάνω από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία εισάγεται σήμερα ως τροπολογία και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο από τη Βουλή, με την οποία λοιπόν ρύθμιση μπαίνει ένα τέλος στο ερμηνευτικό κενό που είχε αφήσει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το πώς εκτοκίζονται τα δάνεια του νόμου 3869. Η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης έρχεται να εφαρμόσει καθολικά αυτό που λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Και επιπλέον μειώνεται ουσιαστικά και το κόστος της αποπληρωμής, καθώς ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά η αποπληρωμή του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνεται με τόκο, ο οποίος να πούμε θα είναι της τάξης του 1 ευρώ, ο οποίος τόκος θα επιβάλλεται σταθερά σε όλες τις δόσεις, είτε πρόκειται για την πρώτη δόση του δανείου είτε για την εκατοστή. Και αυτό σημαίνει ότι παρακάμπτεται εντελώς η διεθνής πρακτική που προβλέπει τοκοχρεωλητικές δόσεις, δηλαδή...
0: Μπαίνει φρένο λοιπόν σε αυτούς τους υπέρογκους τόκους, έτσι ξεκαθαρίζει λοιπόν το τοπίο, επί της μηνιαίας δόσης τώρα
2: θα δεν είναι ακριβώς ότι μπαίνει φρένο στους μηνιαίους στόκους.
0: Όχι, μπαίνει φρένο, λέω, στους υπέρογκους στόκους.
2: Ναι, ναι, ούτε καν στους υπέρογκους στόκους, γιατί τα δάνεια αυτά ήδη είχαν χαμηλότερους στόκους, γιατί είχαν πάει σε ρύθμιση στα δικαστήρια, η οποία είχε μειώσει το κεφάλαιο, άρα είχε κάνει μικρότερη δόση. Εδώ τίθεται παγκόσμια πατέντα ουσιαστικά, ότι τα δάνεια, ένα δάνειο μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα δάνεια,
0: ναι,
2: και να επιβάλλεται τόκος, μόνο ο ίδιος τόκος συνεχώς και πολύ χαμηλός, και θα σας δώσω στην συνέχεια ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε και με αριθμούς αυτό. Θα πληρώνεται λοιπόν τόκος σε κάθε δόση, σαν η δόση, το δάνειο να ξεκινάει εκείνη την ώρα. Όχι δηλαδή σαν να έχουμε ένα δάνειο στο οποίο υπολογίζεται και η περίοδος που χρησιμοποιείται το δανεικό χρήμα. Θα σας πω αμέσως ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι δόσεις αυτές. Αν πάρουμε έναν δανειολήπτη που τον Ιανουάριο του 24, για ναι, παράδειγμα, είχε ένα υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού, τη διεθνή πρακτική, θα πλήρωνε μία μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες, για παράδειγμα. Ναι. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού θα πληρώνει τα 731 ευρώ της δόσης, θα γίνουν 483, και από αυτά τα 483 ευρώ, τα 482 θα αποπληρώνουν κεφάλαιο, θα είναι δηλαδή το χρεολύσιο, και μόνο 1 ευρώ θα είναι ο τόκος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και ο τόκος αυτός, το 1 ευρώ, θα τον πληρώνεις σε όλες τις δόσεις, είτε είναι η πρώτη, είτε η εκατοστή, είτε η τριακοσιωστή.
0: Και ο τόκος θα είναι επί της δόσης, όχι επί του κεφαλαίου, επί της συνόλου του
2: δανείου.
0: Έτσι. Άρα μιλάμε τώρα, αυτό το παράδειγμα που μας έδωσες, Νένα, καταδεικνύει ακριβώς ότι μιλάμε επί της ουσίας για μια δόση που πέφτει στο μισό.
2: Να σας συνεχίσω το παράδειγμα να καταλάβετε, ναι, γιατί επιπλέον η απόφαση της κυβέρνησης, η νομοθετική, έρχεται να διευρύνει και ένα θέμα που δεν είχε εξετάσει, γιατί δεν είχε ερωτηθεί επ' αυτού ο Άριος Πάγος, και αφορά στην αναδρομικότητα. Δηλαδή, τι ισχύει για ό,τι καταβολές έχουν γίνει στα δάνεια αυτά.
0: Σωστά.
2: Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και θεσπίζει και αναδρομικότητα. Τι λέει λοιπόν, εάν ο δανειολήπτης που λέγαμε πριν στο παράδειγμα που κατέβαλε 731 ευρώ δόση, από τον Ιανουάριο του 24 έως τον Ιούνιο του 26 που έχουμε τώρα, αυτός στο διάστημα αυτό έχει πληρώσει ένα ποσό που αντιστοιχεί σε 30 μήνες, και το οποίο ποσό προκύπτει από την δόση την παλαιότερη, τα 731 ευρώ, και τη μειωμένη, τα 483, που θεσπίζεται τώρα με την απόφαση.
0: Ναι.
2: Αυτή η αφαίρεση επί τον πολλαπλασιασμό των 30 μηνών δίνει ένα ποσό 7.440 ευρώ.
0: Αυτά αφαιρούνται.
2: Αυτά θα του αφαιρεθούν. Και αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις να πληρώσει από τις 300 που είχε, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τις δόσεις. Οι δόσεις αυτομάτως θα κατέβουν στις 255 των 483 ευρώ η καθεμία. Και όσο θα αποπληρώνει κεφάλαιο, θα μειώνεται και αυτή η δόση. Στο τέλος δηλαδή της αποπληρωμής, η δόση θα γίνει 266 ευρώ.
0: Ναι.
2: Άρα ο δανειολήπτης, αντί να πληρώνει με βάση το αρχικό παράδειγμα που είπαμε, θα πλήρωνε τόκους 74.852 ευρώ, μόνο τόκους, και τώρα οι τόκοι θα είναι μόλις 411 ευρώ. Ναι. Είναι τεράστια διαφορά. Η οποία βεβαίως σημειώνω ότι δεν είναι βάση της διεθνούς πρακτικής. Μιλάμε για μια διεθνή πατέντα από την οποία θα ευνοηθούν 100.000 δανειολήπτες, και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι είναι μια απόφαση που έχει και έντονο προεκλογικό άρωμα. Ακριβώς.
0: Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια αντίδραση από τα funds, από services, που είπαν ότι θα δεχθούν την απόφαση του Άριου Πάγου. Ωστόσο, έμενε να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις, όπως ζήτησαν οι ίδιοι, και μάλιστα είχαν πει ότι μέχρι να έρθουν αυτές οι διευκρινήσεις, είπαν στους δανειολήπτες, εσείς συνεχίστε να δίνετε κανονικά το ποσό του κεφαλαίου, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τις διευκρινήσεις. Τώρα αποσαφηνίστηκε το τοπίο με βάση και αυτή τη ρύθμιση.
2: Ναι. Αποσαφηνίστηκε, γιατί αυτό ακριβώς περίμεναν να δουν οι servicers. Θα ακολουθεί το η διεθνής πρακτική, ή θα ακολουθεί το μία πρακτική à la carte βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου. Και γιατί περίμεναν και δεν προχωρούσαν να εκτοκίζουν με την διεθνή πρακτική τα δάνεια αυτά? Διότι πίσω από τους servicers υπάρχουν οι επενδυτές, ναι. οι οποίοι τους έχουν αναθέσει, έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια και τα έχουν αναθέσει στους σερβίσερς να κάνουν τη διαχείριση. Επιπλέον τα δάνεια αυτά έχουν τιτλοποιηθεί και είναι στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής συνοδεύεται και από κρατικές εγγύησεις. Υπήρχαν δηλαδή δύο ανοιχτά θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να παρακάμψουν οι σέρβισες πριν να έχουν μία απόφαση, είτε μαύρο είτε άσπρο. Αφενός, διότι εάν προχωρούσαν στην ευνοϊκή απόφαση που είχε αποφασίσει ο Άριος Πάγος και που επικυρώνει η κυβέρνηση και την διευρύνει μάλιστα, τότε θα είχαν ποινικές ευθύνες έναντι των επενδυτών με τους οποίους έχουν δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα business plan, συγκεκριμένες αποδόσεις.
3: Μάλιστα.
2: Και τα λοιπά. Από την άλλη θα είχαν και θεσμικές ευθύνες, διότι αυτομάτως εάν κινούνταν με την ευνοϊκή απόφαση θα ελάμβαναν απόφαση ότι οικειοθελώς εισπράττουν μικρότερες ανακτήσεις από αυτές που είχαν προβλέψει στα business plan όταν ανέλαβαν τα δάνεια αυτά προς διαχείριση. Και αυτό δεν είναι άνευ επίπτωσης στον Ηρακλή, διότι ο Ηρακλής, όπως είπαμε, συνοδεύεται από κρατικές εγγύησεις. Άρα, αν δώσεις μικρότερες εισπράξεις, σημαίνει ότι κάποιο ποσό θα καταπέσει σε εγγύησεις τις οποίες πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νένα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να δούμε λοιπόν τη συνέχεια αυτού του θέματος που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Να ακούσουμε λοιπόν πώς το τοποθετήθηκε ο κύριος Πιερακάκης σχετικά με το θέμα αυτό, που πραγματικά είναι μια μεγάλη ανατροπή.
4: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου. Θα κατατεθεί σήμερα η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή. Το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Για δανειακή κοσμογονία έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Εδώ υπάρχει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Παρότι η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται, όπως είπαμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Εδώ λοιπόν εμείς επιλέγουμε πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης. Δεύτερον, είναι η αναδρομικότητα. Η νέα λοιπόν ρύθμιση προβλέπει ότι τα πλεονάζοντα, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, βασικού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι, προσέξτε το, το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δόσεων που απομένουν για την πλήρη εξόφληση. Θα εξειδικευτούν αυτά και μέσα στις επόμενες, μέχρι και αύριο που έχουμε στην ολομέλεια τη συζήτηση. Μιλάμε για μια δανειακή κοσμογονία. Ναι. Έρχονται και άλλες ρυθμίσεις.
0: Η κυρία Κατσέλη, το όνομα της οποίας έχει πάρει ο συγκεκριμένος νόμος, μίλησε στο Open.
6: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ σημαντική.
0: Όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, υπήρξε μία παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά σχετικά με το θέμα αυτό και το πώς θα αναγνωριστεί η απόφαση αυτή και πώς θα λειτουργήσει. Έκανε λοιπόν τότε την παρέμβασή του. Σήμερα παρενέβη και πάλι ο κύριος Σαμαράς. Έδωσε ένα μισό μπράβο, όμως θα λέγαμε, διότι αφήνει και κάποιες αιχμές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωρίζει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, επειδή το παραπολιτικό, έτσι ακριβώς είναι, μισό μπράβο έδωσε ο κύριος Σαμαράς. Γιατί όπως αναφέρει η δήλωσή του, η ρύθμιση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα, αφορά δανειολήπτες οι οποίοι βρίσκονται εντός ρυθμιστικού πλαισίου του νόμου Κατσέλη. Δεν αφορά δανειολήπτες που έχουν χάσει το δικαίωμα στη ρύθμιση ή έχουν ολοκληρώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχαν ενταχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τον κύριο Σαμαρά, όπως είχε πει και στις 12 Ιουνίου, όταν είχε εκδοθεί ομόφωνα από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η επίδικη, η συγκεκριμένη απόφαση, υπάρχει ανάγκη άμεσης εφαρμογής του συνόλου της απόφασης της δικαιοσύνης, χωρίς δεύτερες σκέψεις και νομοθετική ρύθμιση που να περιλαμβάνει και αυτές τις κατηγορίες που σας προείπα. Δηλαδή, αυτούς που έχουν χάσει, έχουν βγει από τη ρύθμιση, δεν τα κατάφεραν, αλλά και αυτούς που τα κατάφεραν και έχουν φύγει. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Σαμαράς και για όλους τους υπολείπους ζητά επανυπολογισμό οφειλών αμέσως, γιατί τώρα μιλάμε για λιγότερους τόκους, άρα για πολύ μικρότερα ποσά,
0: ναι,
7: για διόρθωση των υπολείπων, διόρθωση δηλαδή πόσα υπόλοιπα έχουν οι διανεολείπτες, θα πρέπει να διορθωθούν προς τα κάτω, στους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις, να μην πληρώσουν τόσα πολλά, και τέλος πλήρης επιστροφή των ποσών που έχουν εισπραχθεί, δηλαδή αχρεωστήτως, πόσα ποσά εισπράχθηκαν αναδρομικά, αφού υπάρχει αυτή η ρύθμιση, και από αυτούς που δεν τα δικαιούνται, αλλά και, μάλλον και από αυτούς που τα δικαιούνται, αλλά και από αυτούς που εξαιρέθηκαν ή έχουν ολοκληρώσει, να πρέπει να επιστραφούν στον κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο νόμος Κατσέλη, έρη φίλης και φίλοι των παραπολιτών, όπως λέει και ο κύριος Σαμαράς, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει αλλάξει ολόκληρη την κοινωνική και στεγαστική δομή της χώρας τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2010 και μετά, όταν εφαρμόστηκε. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι παγιδευμένοι, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς επέμενε σε αυτό από την αρχή και μάλιστα ήταν ένα, όπως λένε και οι συνεργάτες, ένα από τα μέτρα που προωθούσε ο κύριος Σαμαράς ακόμα και την περίοδο της πρωθυπουργίας σου, ώστε να υπάρχει μία ανάσα σε όσους ανθρώπους βασανίζονταν τότε με τα δάνεια που είχαν αρχίσει και δημιουργούσαν
0: ασφυξία.
7: Εκείνη την περίοδο που εισαχθεί ο νόμος Κατσέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και φυσικά σε όσους έχασαν τα σπίτια τους. Να μην το ξεχνάμε αυτό, διότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, νέα τροπή παίρνει υπόθεση του Qatar Gate μετά την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Βάσο Παλαιό είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς διαβάστηκε στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Πατσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Να πούμε ότι το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελητή στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Μπούγας. Και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει 3 δικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου. Κατά το ελληνικό δίκαιο πρόκειται για ένταξη στην κλιματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένταλμα φαίνεται να γίνεται αναφορά σε ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τα παιδιά του στο Κατάρ. Και επίσης αναφέρεται ότι έπειτα από προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η υποχρέωση έκδοσης βίζας για τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν στο Κατάρ, καθώς και ότι διερετέλεσε ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να σας πω βέβαια ότι από χθες ο κύριος Αβραμόπουλος έχει κάνει σχετική δήλωση για την υπόθεση. Λέει ότι θα συνενέσει στην άρση ασυλίας του και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη σχετικά με το θέμα αυτό. Αλλά και τη δήλωση και η κυρία Νίκη Κεραμέως.
8: Για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου έχει τοποθετηθεί. Έχω ακούσει και την επιχειρηματολογία του, η οποία ουσιαστικά ήταν και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και γνωστή και φορολογημένη. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια, με μια συμμετοχή η οποία είχε εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κριθεί νόμιμη, προκαλεί ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο έγινε και είναι και φορολογημένη. Mm-hmm. Επομένως, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές έχουν κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
9: Κοιτάξτε, ο κ. Αβραμόπουλος εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση στην οποία εξήγησε αναλυτικά, νομίζω, όλο το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα, δήλωσε ευθύς εξ αρχής ότι θα ζητήσει την αρθία στήλαιο του για να αχυθεί απ' το φως και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Ήταν μια δραστηριότητα η οποία ήταν πλήρως δηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορολογημένη και ούτω καθεξής. Και προς τιμήν του, είπε, θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου αμέσως, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να αχυθεί απ' το φως σε αυτή την υπόθεση.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε μια διαμάχη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και το σχέδιο ανάπλασης που δημιουργείται εκεί. Από την πλευρά της, η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ζητά να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους και να μην γίνουν μετακινήσεις ή εκενώσεις εκεί στα σπίτια. Από την πλευρά της, η περιφέρεια μιλά ξεκάθαρα για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην διάσωση των ιστορικών αυτών κτηρίων. Φτιάχτηκαν το 1930 τα κτίρια αυτά και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη μου.
10: Γεια σου, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόσθεσε προσφυγικές κατοικίες της δεκαετίας του 30 που βρίσκονται απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού Μητροφόρου Αλεξάνδρας. Αυτές οι κατοικίες στην πλειοψηφία τους έχουν καταληφθεί από λιέγγυους αναρχικούς και διάφορους άλλους των αντιξιωστικών ομάδων. Απόψε έχουν νέο κάλεσμα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αυτοί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να φύγουν. Και στο πρώτο έγινε και μια παρέμβαση με συνθήματα κεντρικά και έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρταλιά, η οποία καταδικάστηκε, το σπίτι του κυρίου Χαρταλιά, στην Αγία Παρασκευή, ενώ ένας εξ αυτών, ο Αριστοτέλης Χατζής, είναι απεργός πείνας και επειδή η κατάσταση του έχει κρυθεί πολύ σοβαρή, γιατί διανύει ήδη την 140η μέρα απεργίας πείνας, καταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Ο κύριος Χαρταλιάς λέει ότι το έργο της ανάπλασης των προσφυγικών θα προχωρήσει, δεν πρόκειται να γίνει αλλαγής κρίσης, δηλαδή δεν πρόκειται να μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο, απλώς αυτά θα διατηρήσουν τα προσφυγικά. Το κοινωνικό τους ρόλο, η κοινωνική τους κατοικία θα συνεχίσει να υπίσταται, γιατί θα γίνουν κατοικίες για τους ανθρώπους που έχουν νοσηλευόμενους στον Άγιο Σάββα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και στις άλλες νοσοκομειακές μονάδες.
0: Βοηθητική χώρη των συνοδών των ασθενών, σωστά. Βοηθητική χώρη των

0: γραφείο του στην περιφέρεια. Δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς τη δέχτηκε αυτή την επίθεση διότι δίνει μία μάχη για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που για 25 χρόνια ήταν σε εγκατάλειψη και τώρα η περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση κάνουν αυτό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν κάνει το αυτονόητο, δίνει αγώνα για την εφαρμογή του νόμου. Έχει πει ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, ότι όσοι είναι μέσα και το έχουν πραγματική ανάγκη και το επιθυμούν θα μπορούν να έχουν κοινωνική κατοικία, θα έχουν φροντίδα από το κράτος, ότι έχουμε πάρει μέτρα για να φύγουν οι ποινικοί, να φύγουν οι καταληψίες, όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να έχουν τη φροντίδα του κράτους.
1: Σωστό αυτό, ναι.
0: Και τα κτίρια αυτά να γίνουν κοινωνικές κατοικίες και κατοικίες φροντίδας για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάββα.
2: Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε το θέμα του κτηματολογίου, ένα θέμα πολύ σημαντικό. Υπήρξε και μια σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου στο Δύο Αθηνών. Εκεί βρέθηκε φυσικά ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τώρα το κτηματολόγιο, το θυμάσαι νομίζω, το θυμούνται και οι ακροατές μας πολύ καλά, μια εκκρεμότητα δεκαετιών για το ελληνικό κράτος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχουν εξοδευτεί όχι δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δραχμές από τότε που ξεκίνησε. Τώρα πλέον είμαστε στο 99% της ολοκλήρωσης του. Έγινε εκδήλωση ξεχωριστή σήμερα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που συμβολεί την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουν παθογένειας δεκαετιών, αλλά και φαινόμενα διαφάνειας και αυθαιρεσίας και διαφθοράς που ταλαιπώρησαν τη χώρα. Μίλησε για μια θεσμική εκκρεμότητα που ταλαιπώρησε τη χώρα επί σχεδόν δύο αιώνες. Είπε ότι η ολοκλήρωση του εθνικού κτηματολογίου είναι μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Και είπε επίσης ότι ήταν η Ελλάδα μέχρι τώρα το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος του 21ου αιώνα χωρίς ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Από εκεί και μετά ο Πρωθυπουργός είπε ότι το επόμενο βήμα είναι οι πολεοδομίες, οι οποίες θα περάσουν από τις υπηρεσίες δόμης, όπως λέγονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια, πολεοδομίες, στο ελληνικό κτηματολόγιο, και είπε ότι η απόφαση αυτή είχε ληφθεί πολύ πριν οι πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες. Και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάντιζαν τόσες δεκαετίες.
2: Νέα εποχή όμως και για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με τον Πρωθυπουργό παραβρέθηκαν χθες στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου.
5: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέρημνας σε επιχειρησιακό, με αυτονομία, με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των μη επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρως συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο έγινε στη μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Εκδηλώσεις μνήμης και στο καλέτζι Αχαΐας. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
2: Και όμως πέρασαν 30 χρόνια, Ανδρέα.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Από εκείνη την Κυριακή ξημερώματα που έγινε γνωστό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή και πέρασε στην ιστορία, ακριβώς 30 χρόνια. Σήμερα και το ΠΑΣΟΚ κινείται όπως είναι φυσικό σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μια σειρά από κορυφαία στελέχη βρέθηκαν

0: σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εκεί που αναμένεται να δημιουργηθεί και αρκετή συγκίνηση αλλά και αρκετή φόρτιση είναι αύριο στο Καλέτζι, όπου έχει ετοιμαστεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Κώστα Σκανδαλίδη θα θυμηθούν διάφορες στιγμές και προσωπικές και πολιτικές από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ιδίως όταν μιλάμε για το γιο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέου αλλά και τον Κώστα Σκανδαλίδη που είχε διαχειριστεί ως γραμματέας τότε του ΠΑΣΟΚ εκείνες τις πολύ δύσκολες ημέρες. Υπάρχει λοιπόν αύριο τιμητική εκδήλωση στο Καλέτζι, την οποία θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα αναμένεται να δώσει το παρόν και αρκετά στελέχη της Χαριλάου Τσικουπιέρη στο Καλέτζι, γενέθλια της οικογένειας Παπανδρέου. Τα μηνύματα της αλλαγής είναι επίκαιρα, αναφέρει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, και το ΠΑΣΟΚ μάλιστα έχει ετοιμάσει, έχει δώσει δημοσιότητα ένα πολύ συγκινητικό βίντεο για τον Ανδρέα Παπανδρέου με σημαντικές ιστορικές μέσα από την πολυκύματη διαδρομή του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Χθες είχαμε ένα διαδικτυακό debate ανάμεσα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και τον Στέφανο Κασελάκη. Μίλησαν για το ΕΣΥ, για το Φακελάκη, για τους νοσηλευτές, ενώ η συζήτηση αυτή προχώρησε και σε άλλα μονοπάτια της πολιτικής, αλλά υπήρξαν και πολλές έτσι ωραίες ατάκες με τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση και τον κύριο Γεωργιάδη να του λέει «Μη σε νοιάζει, θα σε φροντίσουμε».
2: Ξέρεις ότι μιλάς σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
3: Καλύτερα, δεν άρεγα να έχει.
2: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
3: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουμε.
2: Και να πω...
3: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θα να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε για τον εαυτό μας. Εγώ το συχαίνω προσωπικά. Και εγώ που το πετυχαίνω και όπου γίνεται καταγγελία, του σηλώνω αμέσως.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αναφερθήκαμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στο θέμα του νόμου Κατσέλη και της στεγαστικής κρίσης. Αφορά πάρα πολύ κόσμο το κομμάτι αυτό, το κομμάτι της στέγης και το κόστος αυτής. Πάμε με τη βοήθεια του Μάριο Χριστοδούλου να δούμε τι νεότερα υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό.
4: Καλησπέρα. Έρη, η στεγαστική κρίση, αν μη τι άλλο, αποτελεί σήμερα μια της μεγαλύτερης υποκλής για την ελληνική κοινωνία. Όπως παρατηρείτε, τα ενίκια αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα εισοδήματα, ενώ η έβρεση προσιτής κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ιδιαίτερα για τους νέους, τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επισημαίνει ότι το πρόβλημα συνδέεται με τη μειωμένη προσφορά κατοικιών, την ύπαρξη χιλιάδων κλειστών ακινήτων, αλλά και την έντονη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, για την αντιμετώπιση της κρίσης, προτείνεται το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προτείνει παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθυμα και ενισχύουν την προσιτή κατοικία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αξιοποίηση κενών ή ανεκμετάλλευτων κατοικιών, η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, η παροχή κινήτων για ανακαινήσεις παλαιών ακινήτων και η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για στεγαστικούς σκοπούς. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη στεγαστική πίεση, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμη κατοίκηση. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί περιορισμοί σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η μακροχρόνια μίσθωση. Ιδιαίτερα σημασία δίνεται και στην ενίσχυση των νέων που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, προγράμματα χαμηλότερων στεγαστικών δανείων όπως το σπίτι μου, αλλά και στοχευμένες επιδοτήσεις για νέες οικογένειες, θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο που προτείνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους αφορά τις συμπληρωματικές δημόσιες επενδύσεις στην κατοικία, όπως επισημαίνεται, οι πολιτικές που ενισχύουν τη νέα οικοδομική δραστηριότητα μέσω ταχύτερων αναδιαδοτήσεων, μείωση του κατασκευαστικού κόστους και στοχευμένων αλλαγών στις κρίσεις γης στις αστικές περιοχές είναι αναγκαίες για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελούν τη μοναδική λύση στο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα είναι και κοινωνικό.
1: Βαθιά κοινωνικό.
4: βαθιά κοινωνικό.
1: Και το πολύ θέμα σωστά. Είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα κίνητα τα οποία είναι κλειστά, Μάριε, δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται κλειστά διότι είναι και τα Airbnb στη μέση, αλλά είναι γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν μια πολύ καλή ανακαίνιση όταν το ακίνητο είναι 40 και 50 χρονών. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της πολυιδιοκτησίας. Όταν είναι πολλοί ιδιοκτήτες, εκεί πραγματικά υπάρχει μπέρδεμα. Έτσι, οπότε και αυτά τα θέματα πρέπει να τεθούν έτσι υπόψη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να μας πεις αυτή την ιστορία με την ΑΔΕ, η οποία τσίμπησε πραγματικά μια κατασκευαστική εταιρεία που άκουσον άκουσον δήλωνε στην εφορία μόλις 3 ευρώ.
4: Μόλις 3 ευρώ, Ερή. Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής, η οποία αποκάλυψε η ΑΔΕ στις Κυκλάδες, καθώς εντόπισε αδήλωτα εισοδήματα που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε κατασκευαστική και μεσαιτική εταιρεία. Οι ελεγχτές της διεύθυνσης ΔΕΟΣ ΕΡΗ, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και μέσα από στοχευμένες διασταυρούς στοιχείων, διαπίστωσαν μεγάλες αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των δύο επιχειρήσεων για το 2024. Στην περίπτωση του μεσητικού γραφείου, οι ελεγχτές εντόπισαν μέσω του site του γραφείου ακίνητα τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει.
1: Ναι.
4: Όταν ζήτησαν τα σχετικά έγγραφα από την εταιρεία, διαπίστωσαν ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στην εφορία. Αρχικά η μεσητική εταιρεία είχε δηλώσει ένα έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημίες 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο υπέβαλε τροποποιητική δήλωση αναβάζοντας τα έσοδά της στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζοντας κέρδη 229.000 ευρώ. Όμως η έρευνα αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Πολλά από τα ακίνητα που είχαν πουληθεί μέσω του μεσητικού γραφείου ανήκαν στην ίδια την κατασκευαστική εταιρεία. Όταν οι ελεγχτές εξέτασαν τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ.
1: Εντάξει.
4: Και ζημιές
1: 47.000
4: ευρώ, ναι, Έρη.
1: 3 ευρώ, κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες. Ανέκδοτο, σαν ανέκδοτο ακούγεται, Μάρια.
4: Όντως, σαν ανέκδοτο. Έρη, μετά την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής, η εταιρεία υπέβαλε συντροποποιητική δήλωση, αυξάνοντας τα δηλωθέντα έσοδά της στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 615.000 ευρώ. Δηλαδή τα 3 ευρώ έγιναν 2,2 εκατομμύρια ευρώ, Έρη.
1: Με μια τροποποιητική, μάλιστα.
4: Με την, ναι, με μια τροποποιητική δηλώσεις. Οι έλεγχοι βέβαια σαφώς συνεχίζονται και στις δύο επιχειρήσεις, με τις αρχές να εξετάζουν σε βάθος όλα τα λογιστικά του στοιχεία, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Λοιπόν, στους δρόμους αύριο είναι εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισιτισμό και εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και βεβαίως είναι στην τελική ευθεία όλες αυτές οι διαδικασίες για την αυριανή απεργία. Θα δούμε λοιπόν ποιοι ακόμη θα συμμετέχουν. Έχουν δηλώσει συμμετοχή και σωματεία οικοδόμων και βεβαίως θα δούμε και τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι ώρας τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι πανελλαδική απεργία και αφορά κυρίως τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τους εργαζόμενους στην οικοδομή. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι από την 1η Ιουλίου αλλάζουν όλα στις αγορές από τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες όπως είναι η Temu, η Shein και η AliExpress. Η Χρυσίτα Νικητάκη έχει το ρεπορτάζ. Τι αλλάζει, Χρυσίτα?
5: Καλό μεσημέρι, και όσοι πρόλαβαν μέχρι 1η Ιουλίου, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα μπορεί να αγοράζαμε ένα γκάτζετ του 1 ευρώ από την Κίνα, όμως από την 1η Ιουλίου το ίδιο προϊόν μπορεί να κοστίζει 4 ευρώ πριν φτάσει στην πόρτα του καταναλωτή. Πρέπει να σου πω πως η εποχή των εξαιρετικά φθηνών αγορών από πλατφόρμες όπως ανέφερες και εσύ η ίδια, η Temu, η Steam και η AliExpress, αλλάζει δραστικά καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί από την 1η Ιουλίου νέο προσωρινό δασμό ύψους 3 ευρώ για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν,
1: ναι,
5: πως ότι η χρέωση δεν επιβάλλεται ανά δέμα, αλλά ένα διαφορετικό είδος ή κατηγορία προϊόντα.
1: Αν κάποιος λοιπόν κάνει μια παραγγελία για 10 διαφορετικά προϊόντα στην ίδια αποστολή, θα χρεωθεί πόσο?
5: Θα χρεωθεί με 3 ευρώ στο κάθε προϊόν. Δηλαδή, αν το ένα αυτό αντικείμενο κάνει 1 ευρώ, θα κοστίζει ουσιαστικά 4 ευρώ. Αν το προϊόν κάνει 20 ευρώ, τότε θα φτάσει τα 23. Δηλαδή, αν παραγγείλουμε 3 διαφορετικά προϊόντα, μία μπλούζα, ένα παιχνίδι, ένα άλλο gadget, η επιβάλληση μπορεί να φτάσει τα 9 ευρώ, αφού κάθε κατηγορία χρεώνεται ξεχωριστά. Τώρα όμως, αν αγοράσουμε τρεις ίδιες μπλούζες ή πέντε ίδια γκάντες, η χρέωση θα επιβληθεί μόνο μία φορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Αυτό πρέπει να σου πω πως θα ισχύσει το μέτρο τουλάχιστον έως και το 28, τον Ιούλιο του 28, και αυτό που υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι το μέτρο έρχεται για να αντιμετωπίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργούν, έτσι όπως καταλαβαίνεις, μαζικές εισαγωγές πολύ φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες, αλλά και φυσικά για να ενισχύσει τους ελέγχους σε δισεκατομμύρια μικροδέματα που κατακλείζουν κάθε χρόνο την ευρωπαϊκή αγορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα. Θα μεταφερθούμε τώρα στην Κρήτη και στον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης στο ραδιόφωνο στα Χανιά για μια αποκλειστική είδηση, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παντελή στο παρακριτικά.gr. Μιλάμε για μετανάστες που έριξαν ομοεθνή τους στη θάλασσα. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες ο καλός συνάδελφος. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία ακόμη ερευνάται σε προανακριτικό επίπεδο από πλευράς των λιμενικών αρχών και φαίνεται να αποκαλύφθηκε κατά την τελευταία καραβιά, όπως λέμε, με 38 μεταναστών που φιλοξενούνται στην προσωρινή δομή της Αγίας. Τι έχει συμβεί? Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται από τις λιμενικές αρχές ότι ένα άτομο οθήθηκε από ομοεθνείς του και το έριξαν μέσα στη θάλασσα μεσοπέλαγα και η βάρκα συνέχισε την πορεία της προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Μάλιστα, φαίνεται πως έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έναν Σουδανό και σε άλλα τρία άτομα διώξεις για έκθεση ανθρώπου σε κίνδυνο και έκθεση ανθρώπου σε θάνατο, μέχρι το θάνατο. Ακόμη ερευνάται η υπόθεση. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους λιμενικούς να συνεννοηθούν με τους Σουδανούς μετανάστες που φιλοξενούνται στην Αγιά. Πάντως πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο δεν έχουμε, ενώ παρακολουθούμε τις μεταναστευτικές ροές, δεν το έχουμε συνηθίσει να το ακούμε. Συνήθως είναι όλοι μαζί, έχουν βέβαια τους καυγάδες τους πάνω στα πλοιάρια, έχουν τις εντάσεις τους, αλλά να πεταχτεί κάποιος στη θάλασσα και μάλιστα εν ζωή, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε.
1: Μάλιστα, Παντελή, πάμε τώρα να μας πεις λίγο τα νεότερα σε σχέση με την υπόθεση της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη, της 45χρονης γυναίκας που θάφτηκε εκεί στα Χανιά με τον Σκοπιανό, 21 μέρες να παίζει θέατρο.
6: Ακριβώς. Να πούμε ότι οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια αρχικά ο 43χρονος Σκοπιανός για την κακουργηματική δίωξη που του είχε ασκηθεί για τα 13 δενδρύλια κάναβης που βρέθηκαν. Εκεί κατά την πρώτη άφηξή του βρέθηκε και ο αδερφός της νεκρής, της άτυχης Σταύρουλας Λεβεντάκη, αλλά και μία φίλη της, με την τελευταία μάλιστα να τον αποδοκιμάζει έντονα όταν έφτασε στα δικαστήρια. Μάθαμε στην πορεία της απολογίας του για το θέμα των δενδρυλίων ότι εκδόθηκε και το ένταλμα σύλληψής του με 5 παρακαλώ κατηγορίες συνολικά να τον βαραίνουν, η μία κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ψυχικά ήρεμη κατάσταση. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες κατηγορίες που τον βαραίνουν, μικρότερες, αλλά υπάρχουν και αυτές. Και έχουν να κάνουν με την ταφή ανθρώπου χωρίς άδεια για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρηστία και για απάτη με υπολογιστή. Είναι συνολικά 5 δηλαδή οι κατηγορίες που τον βαραίνουν. Αφέθηκε αρχικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταφέρθηκε ξανά στο αστυνομικό μέγαρο όπου η δίωξη ναρκωτικών τον παρέδωσε κατ' ουσίαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και ευθύνης εγκλημάτων για να ξανάρθει στα δικαστήρια, να το απαγγελθεί η νέα βαρύτατη βεβαίως κατηγορία και να ζητηθεί προθεσμία από τον σύγχρονο υπεράσπισης του, τον κύριο Κρικίλη, για να απολογηθεί, που δόθηκε μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι χαρακτηριστικό πάντως της ημέρας,
1: και με αυτό να κλείσουμε,
6: ότι καταθέτει μήνυση ο αδελφός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη σε βάρος της συζύγου του 43χρονου για τα όσα έχει αναφέρει τηλεοπτικά για την νεκρή αδελφή του, τα οποία τα θεωρεί ότι είναι προσβολή στη μνήμη της 45χρονης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
7: Συμβαίνει τώρα.
1: Αμέσως, Σπύρο Δαρσινό, έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλεο. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και περίπου 45 λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθότι στη συμβολή των οδών Ορφέως και Ενότητος στην περιοχή του Αιγάλεως έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, εκ των οποίων ο πρώτος όροφος είναι αυτός που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Γίνεται προσπάθειες από τους πυροσβέστες, 35 τον αριθμό, μαζί και με αυτούς εθελοντές, αλλά και 10 πυροσβεστικά εχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει επεκταθεί στους άλλους ορόφους η φωτιά και δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος, ούτε υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Οι πυροσβέστες όμως συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις έρευνες όσο γίνεται προσπάθεια από τους συναδέλφους τους προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Λόγω και του συμβάντος γίνεται και στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτή τη στιγμή η οδός Ορφέως είναι κλειστή στο ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή εκεί. Τα αίτια της πυρκαγιάς μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα. Τουλάχιστον για την ώρα δεν προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάποιος εμπρισμός. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, να υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ακόμα είναι αρκετά νωρίς μέχρι να σβήσει η φωτιά και να προχωρήσει η προανάκριση. Μένουμε σε αυτά.
1: Το παρακολουθούμε λοιπόν, Σπύρο, και ό,τι είναι μας ενημερώνεις και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ακούστε μια ιστορία απίστευτο και όμως ελληνικό. Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο το ασθενοφόρο που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα. Το ρεπορτάζ έχει Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχει έρθει εδώ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Άννα. Τι άλλο θα ακούσουμε?
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. Το Σωματείο Εργαζομένων του έκτου ΕΚΑΒ Καβάλας καταγγείλει ότι ζητήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, δηλαδή χθες, η καταβολή κομίστρου για την επιβίβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σε φεριμπό της γραμμής Λιμένας και Κεραμωτή. Το ασθενοφόρο μετέφερε 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια, ο οποίος έπρεπε άμεσα να διακομιστεί από τη Θάσο προς το νοσοκομείο Καβάλας. Τώρα, σύμφωνα με την καταγγελία, παρότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενημέρωσε ότι πρόκειται για επίγουσα διακομιδή ασθενούς, ζητήθηκε από υπαλλήλους ακτοπλοϊκής εταιρείας η έκδοση εισιτηρίου και η καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου για το όχημα. Το σωματείο κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό, τονίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την υγεία του ασθενούς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο παραπολιτικά.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, πράγματι προκλήθηκε αναστάτωση καθώς ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τους υπαλλήλους, δηλαδή να πληρώσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ εισιτήριο. Ωστόσο, τελικά δεν κατέβαλαν το ποσό αυτό. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει ενιαία ρύθμιση που να εξασφαλίζει αυτόματα τη δωρεάν μετακίνηση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ σε όλα τα δρομολόγια, κυρίως στα μακρινά.
1: Ναι.
9: Οπότε αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά των οχημάτων που εκτελούν επίγουσες διακομιδές δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γραμμές της χώρας. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ να δώσουν μια απάντηση και σχετικά με το περιστατικό αυτό που συνέβη και σχετικά με το τι πρέπει να γίνεται.
1: Την πρακτική.
9: Ναι.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί.
9: Όπως είπε, επειδή μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας, Γιώργος Σακάλογλου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τώρα βέβαια να πούμε ότι είναι πολλές οι εταιρείες. Έτσι που
9: ακριβώς.
1: Κάνουν το δρομολόγιο αυτό.
9: Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό για εκεί, ωστόσο αλλού έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι, υπάρχουν φορές που το ΕΚΑΒ καταβάλει, το πλήρωμα καταβάλει το ποσό. Είναι ανάλογα το δρομολόγιο, την ακτοπλοϊκή εταιρεία. Δεν υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση.
1: Πάντως είναι πραγματικά απίστευτο και όμως ελληνικό.
9: Ναι.
1: Ένας υπάλληλος νοσοκομείου, έτσι όπως είναι, ένας δημόσιος υπάλληλος όπως είναι ο υπάλληλος του ΕΚΑΒ, να καλείται να καταβάλει αντίτιμο, mm-hmm. σαν να περνάει ο ίδιος ιδιωτικά με την οικογένειά mm-hmm. του. Εκεί πηγαίνει για τη δουλειά του.
9: Το ΕΚΑΒ,
1: το ασθενοφόρο, δεν είναι γιοταχή, είναι δημόσιο όχημα. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν να πληρώνει κάποιο εισιτήριο για μια μεταφορά.
9: Να μπαίνει στην ουρά και να πρέπει να πληρώσει.
1: Πραγματικά αυτό τώρα φυσικά και πρέπει να λυθεί, αλλά μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Θα έπρεπε να μην χρειάζεται καν να γίνει αυτή η διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Σακάλογλου, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΤΟ ΕΚΑΒ Καβάλας, στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντονά εδώ στα Παραπολιτικά.
10: Έγινε κάτι απροσδόκητο και για μας. Μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν οι γραμμές ακτοπλοϊκές στη Σάσου.
11: Πάει λοιπόν να μπει μέσα το ΕΚΑΒ με άνθρωπο μέσα.
10: Ζήτησε ο υπάλληλος του πλοίου. Ζήτησε και τους είπε ότι πρέπει να κόψει το εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για εσάς τους δύο.
11: Δηλαδή για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τον ασθενή.
10: Μάλλον ήταν για τους δύο διασώστες.
12: Αυτό προβλέπετε.
10: Εμείς σαν σωματείο έχουμε εστιάσει στο ότι ζητούσε ο υπάλληλος χρήματα από τον διασώστη εν ώρα υπηρεσίας.
11: Πάντως το κόψε το εισιτήριο.
10: Το εισιτήριο το κόψε. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δικαιούσε να πάρει τα λεφτά, θα το ζητήσεις με μια δαπάνη που θα κάνεις στο ΕΚΑΒ. Δεν θα ζητήσεις από τον διασώστη. Η μεταφορά έγινε. Αλλά στην επιστροφή δεν ζητήθηκε τίποτα. Το μόνο σίγουρο που καταγγέλει, το έχουμε καταγγέλει και στο Λιμεναρχείο της Καβάλας, σαν σωματείο, δεν μπορεί κανένας να διακόψει την εργασία του διασώστη. Η εργασία του διασώστη εκείνη την ώρα είναι να προσέχει τον ασθενή. Μην να πάει να κόβει εισιτήρια στο ταμείο, να πάει πιο μπροστά στη σειρά για να κόψει εισιτήρια. Να περιμένει στην ουρά. Γιατί αυτό έλεγε ο κύριος της εταιρείας.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι η ελληνική αστυνομία και ο ΔΔΕ ξεσκέπασαν ένα κύκλωμα με ρευματοκλοπές, πήρασαν μετρητές σε σπίτια, η ζημιά είναι πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
8: Έρη, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος του Βορείου Ελλάδος, του παρακλαδιού, θα λέγαμε, του ελληνικού FBI στην Βόρεια Ελλάδα, και όπου σε συνεργασία με τον ΔΔΕ έχουν προχωρήσει στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που φέρεται να πραγματοποιήσει παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και επιχειρήσεων αλλαγής σπιτιών με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Οι έρευνες έχουν εκταθεί όμως όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, αλλά και στην Αττική, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Αυτό που είναι όμως συγκλονιστικό είναι ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει πως στη δικογραφία μπλέκονται 105 άτομα, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτές τις υποθέσεις ρευματοκλοπής, και όπως ανέφερες εσύ, η οικονομική ζημία που έχει υποστεί ο ΔΔΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ και αφορά βεβαίως τις βλάβες που έχουν προκαλέσει οι εμπλεκόμενοι για να προχωρούν στις ρευματοκλοπές. Αν μου επιτρέπεις,
1: ναι,
8: ένα δευτερόλεπτο, είχαμε και μία ακόμα παρεμφερή, θα λέγαμε, αστυνομική επιχείρηση, αυτή τη φορά από τα κεντρικά του ελληνικού FBI, από την Αθήνα, σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας, όπου εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση η οποία προχώρησε σε κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς και εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν εξεχνιστεί υποθέσεις που οποίες έχουν διαδραματιστεί στη Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, και οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 4 άτομα. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο λογαριασμός, ο συνολικός λογαριασμός της ζημιάς που έχουν προκαλέσει οι συγκεκριμένοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Έχουμε εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Έχουμε και μία ανάρτηση σχετική του Αμερικανού Προέδρου. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κατέστο παραπολιτικών. Πριν από λίγο έκανε μια νέα ανάρτηση του social τον Ντόναλντ Τραμπ. Ουσιαστικά απαντάει σε όλα όσα αναφέρουν οι Ιρανοί, αναφέρει η Ιρανική πλευρά με φόντο την ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρει ότι όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση του σε περίπτωση βέβαια που χρειαστεί, αλλά διαμηνύει ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί εκ νέου ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Είπε από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν αποδεχθεί οι Ιρανοί όλα τα κομμάτια σχετικά με τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Θυμίζουμε, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρεται στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Αυτή δε η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται με φόντο τις αναφορές των Ιρανών ότι εμείς δεν συζητήθηκε καν το θέμα στην Ελβετία και δεν υπάρχει καμία τέτοια αποδοχή από ιρανικής πλευράς σε σχέση με τις επιθεωρήσεις. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια ακόμα τοποθέτηση του Τραμπ, άλλο ένα πολύ σημαντικό κομβικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις, και αφορά τα ιρανικά κεφάλαια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι παγωμένα και έχουν παγώσει από την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η αποδέσμευση αυτή γίνεται προκειμένου να αγοραστεί καλαμπόκι, σόγια και άλλα αγροτικά αμερικανικά προϊόντα, καθώς και επίσης ιατροφαρμακευτικό υλικό. από την Αμερική και πάλι. Αυτή είναι μια νέα απάντηση του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με όσο έχει αναφέρει νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αλλά και ο διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ, σε σχέση με τα 12 δις τα οποία αναμένεται να αποδεσμευτούν για το Ιράν και τα οποία σύμφωνα με την Τεχεράνη θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει όπου ήθελε εκείνη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ περιπεπλεγμένο σκηνικό. Την ώρα επίσης, να πούμε έρει καταληκτικά, όπου ο Γκαλιμπάφ πήγε στο Ομάν και συστήνεται κοινή επιτροπή Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Σαν να σχεδιάζει δηλαδή κάτι διαφορετικό η Τεχεράνη σε σχέση με όσα έχουμε πει
1: για τώρα. Τώρα, Σπύρο, έχουμε αυτόν τον ακραίο καύσωνα. Αποπλήττει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 20 νεκρούς στη Γαλλία. Και είναι αφόρητη πραγματικά η ζέστη και στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά και στην Ελβετία.
13: Συνολικά μιλάμε για 46 νεκρούς σε Γαλλία και Γερμανία. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών εξαιτίας ουσιαστικά του γεγονότος ότι προσπαθούσαν να βρουν ανάσες δροσιάς.
1: Δεν είναι προετοιμασμένοι. Δεν είναι προετοιμασμένοι σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό και συμβαίνει αυτό ακριβώς. Θυμίζει λίγο την εποχή τη δική μας του 1987. Τότε που είχαμε έναν φωνικό καύσωνα εδώ στην Αθήνα και βεβαίως είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς. Για συνέχιση, Σπύρο μου.
13: Πολύ σωστά, Έρη, και πιθανότητα ο λόγος είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα. Θυμίζουμε, είναι ο μέγα εμποδιστής.
1: Ναι.
13: Ο μέγα μπλόκερ, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για ένα κύμα ακραία ζέστης, το οποίο φαίνεται να είναι κατεστημένο, έτσι είναι η πρόβλεψη των μετεωρολόγων, πάνω από σχεδόν ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες είναι χαρακτηριστικές. Στη Γαλλία είχαμε και 44 και 45 βαθμούς, αντίστοιχη εικόνα στην Ισπανία. Στη Βρετανία το θερμόμετρο αναμενόταν να ξεπεράσει τους 39 και 40 βαθμούς, ίδια εικόνα όπως είπαμε και στην Γερμανία. Αυτό βέβαια προκαλεί και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα συνολικά στον κρατικό μηχανισμό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο συναγερμός αυτός παραμένει. Σήμερα αναμένεται να είναι και μια πάρα πολύ ζεστή μέρα για τις περισσότερες χώρες στην Δυτική Ευρώπη, μεταξύ άλλων την Ισπανία και την Βρετανία. Και να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό το κύμα ζέστη φτάνει ακόμα και την Ιρλανδία. Δηλαδή αγγίζει ουσιαστικά βόρειο Ατλαντικό και το πιο δυτικό τμήμα πλέον της Δυτικής Ευρώπης.
1: Και αυτό θα πάει και προς την Μεγάλη Βρετανία, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται με καταιγίδες, έτσι.
13: Ναι, είχαμε ακριβώς. Αυτό δείχνει νομίζω και τις πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις, γιατί είχαμε ένα ρεκόρ καταγραφής κεραυνών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε φαίνεται και πάλι όλη αυτή η διαταραχή γίνεται απόλυτα εύληπτη, απόλυτα αντιληπτή.
1: Κλιματική αλλαγή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στη Σοφία Καραγκασίδη για τις αθλητικές ειδήσεις. Αγιώνης Αντετοκούμπο πάει στους Miami Heat. Είναι μια ανακοίνωση φυσικά βόμβα. Και βεβαίως ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον πλανήτη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
12: Καλό μεσημέρι, Άρη μου. Πρώτο θέμα παντού. Στο παγκόσμιο μπάσκετ, στην Ελλάδα, NBA, Ευρώπη. Το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Είχαμε και την πληροφόρηση ότι πριν το draft του NBA θα έχουμε τα νεότερα. Celtics και Miami Heat ήταν και οι δύο ομάδες που κατοχτυπήθηκαν για την απόκτησή του. Τελικά καταλήγει στη Φλόριντα. Και μάλιστα να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα χρυσό συμβόλαιο με απολαβές, θα πούμε λίγο συγκεκριμένα. Αρχικά μεταφέρεται στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει στους Bucks, το οποίο έχει απολαβές ύψους 58.456.566 δολαρίων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Διαθέτει player option και αν τα βάλουμε όλα αυτά στην ζυγαριά, μιλάμε για ένα

0: εννοείται ότι μία από τις βασικές παραμέτρου είναι αν θα αποφασίσει να επεκτείνει το συμβόλαιο. Αποχώρησε από το Milwaukee γράφοντας ιστορία. Πρώτος σκόρε, πρώτος rebounder, πρώτος πασέρ, πρώτος σε λεπτά συμμετοχή σε blocks, σε μυδικά, επιθετικά rebound, σε εύστοχα shoot. Και επιτυχίες τι κάνει, πάει στους Miami Heat, οι οποίοι έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα από το 2013. Εύχονται να είναι ο ηγέτης τους, αυτός ο οποίος θα τους οδηγήσει ξανά σε επιτυχίες. Εντάξει, πρόκειται για μια ομάδα που δεν ακριβώς στην πρώτη γραμμή,
1: ναι,
0: γιατί κάποτε είχε τη δυναστεία της, ήταν πολύ δυνατή τη σεζόν 2012-2013, όταν είχε και το LeBron James στο ρόστερ της, πλέον είναι πιο από δυναμωμένη.
1: Πάμε να μας πει, Σοφία, λίγο για τη δράση του Μουντιάλ, στο ένα λεπτό που μας απομένει, λίγο τους αγώνες, τα αποτελέσματα και τι περιμένουμε σήμερα.
0: Φύγαμε για Μουντιάλ, μετά Κόμπο και Βασάνο έγινε το Γαλλία Ιράκ λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε διακοπή. 3-0 οι Γάλλοι, 2 γκολ ο Εμπαπέ, Νορβηγία σε μεγάλη 3-2, η Ορδανία Αλγερία 1-2 και σήμερα το μενού έχει Κριστιανό Ρονάλντο. Στις 8 Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν, τη σκητάλη παίρνει η Αγγλία στις 11 που αντιμετωπίζει την Γκάνα. Φυσικά έχουμε αγώνες και τα ξημερώματα, στις 2 έχουμε Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα Παροπολιτικά 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από όλους τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς και από μένα, την Έρη Πανάγου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί ο και οδική βοήθεια Βασίλη.

0: Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιόρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρης δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρης. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Αυτό το πανηγύρι της δημοκρατίας και της νίκης, αυτό μας λέει ως τη Δευτέρα στις 19 το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία.
1: Λοιπόν, ήταν Πέμπτη βράδυ, 18, 17, 16, 15 Οκτωβρίου, στην πλατεία Συντάγματος. Πρέπει να είχε, δεν ξέρω πόσο, αλλά είχε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο από κάτω. Και ακούγαμε τον Ανδρέα να προαναγγείλει ουσιαστικά την επέλαση η οποία του ΠΑΣΟΚ και του ίδιου και του ΠΑΣΟΚ που κράτησε με μια μικρή διακοπή καμιά 20 χρόνια. Εμείς λέγαμε τότε η άλλη πλευρά.
2: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: 6 μήνες θα κάτσουν και θα φύγουν.
2: Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρεώνας από τους πολύ μεγάλους, μαζί με τον Καθυρνούμε, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του αστικού πολιτικού συστήματος που σφράγισαν την ιστορία της χώρας.
1: Το μοναδικό συστήματος το οποίο κυβέρνησε τον τόπο εδώ και μια έναν αιώνα. Το αστικό είναι, δεν είναι άλλο. Ναι, αυτό είναι.
2: Ευτυχώς,
1: δόξα τω Θεώ.
2: Υπάρχει αυτό το πράγμα που ζω εδώ, Θεέ μου. Δηλαδή πρέπει να πάρω ανθυγιεινό.
1: Να πάρεις και εγώ το ίδιο. Όλοι έτσι μου λένε.
2: Πρέπει να πάρω ανθυγιεινό, δεν γίνεται.
1: Γιατί είχαμε
2: αυτό, παιδί μου, αυτό, ναι, αυτό, ναι. Δεν έχω αμφιβολία. Αυτό κάνεις και το σταυρό σου. Πήγαινε με τα εννοήσεις και όλα. Κάνε κάτι.
1: Του αστικού πολιτικού συστήματος. Πολύ ωραία το είπες. Ναι,
2: αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Γιατί υπήρχαν και άλλες προσωπικότητες στη χώρα. Υπήρχε δηλαδή και ο Χαρίλαος Φλωράκης που σφάγισε άλλα πράγματα. Αλλά δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά είναι ένα πολιτικό σύστημα. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, αυτό λέω. Γιατί είναι κακό να το πω αυτό.
1: Δεν κακό, δεν κακό. Δεν κακό. Το επισήμανα απλώς. Ότι είναι το μοναδικό που κυβέρνησε.
2: Το μοναδικό, Σωτήρι μου, δεν στο χαλάω. Συγγνώμη, δεν στο χαλάω. Ούτε το υπονομεύω ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Άμε στήστη μακρόνισο. Ρίμισο να κάνουμε μια κουμπί.
1: Δεν μπορώ, δυστυχώς.
2: Το ξέρω. Το ξέρω, όπως το βλέπω. Σιγά σιγά.
1: Θα σε στείλω στη Μύκονο.
2: Όπως το βλέπω. Στη Μύκονο μου έχει υποσχεθεί ότι θα με στείλει αν πάρει την εξουσία ο Φαΐλος Κρανιδιώτης.
1: Α, ωραία. Ωραία. Μόλις πας Μύκονο, εγώ θα στείλω μια Σαντορίνη που είναι ωραία. Από 30 χρόνια και στα δύο. Λοιπόν, όντως, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που σφράγισε το αστικό πολιτικό σύστημα που λέει ο φίλος μου εδώ.
2: Την ιστορία της χώρας, είπα.
1: Και την ιστορία της χώρας, ναι, προφανώς. Και έλεγα εγώ ότι θυμάμαι εκείνες τις μέρες που λέγαμε πόσο θα κρατήσει. Έκανα εξάμεινο, θα κάτσει. Για κάτσε 20 χρόνια, γιατί μετά ήρθε και ένας δεύτερος, ο οποίος άκου να δεις τώρα πώς γράφεται ιστορία με συμπτώσεις. Η ημερομηνία που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το 1996, σαν σήμερα 23 Ιουνίου. Ήταν η ημερομηνία που γεννήθηκε ο Κώστας Δημήτρης. Το 1936 νομίζω.
2: 90 χρονών θα γινόταν σήμερα αν ζούσε.
1: Ναι. Και ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Πρωθυπουργία.
3: Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
1: Μια πολύ σημαντική πολιτική και ιδέο, έτσι. Ναι, με τα πολλά θετικά που άφησαν στον τόπο και με τα αρνητικά που έχουν.
2: Όπως όλη η πολιτική.
1: Πολιτική. Τελείως διαφορετική μεταξύ τους. Ναι. Αλλά ο καθένας στη συγκυρία που έπρεπε νομίζω στη θέση του.
2: Πάντα στις, όπως έχω καταλάβει εγώ από τότε που γίνονται διαδοχή, ναι. Ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται από τον κόσμο ή από μεγάλα συνέδρια,
1: ναι, υπάρχει, μια...
2: υπάρχει το εξής, ακόμα και αν είναι ένας νόμος στη φιλοσοφία που λέγεται συνέχεια μέσα από την άρνηση. Mm-hmm. Αρνίζω τον προηγούμενο και έρχεται ο επόμενος, ακριβώς για να συνεχίσει το ίδιο πράγμα ως κόμμα. Mm-hmm. Και πολλές φορές οι μηχανισμοί ψηφίζουν, δηλαδή ψήφισαν το Σιμίτη στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτός μπορούσε να κρατήσει το κόμμα στην εξουσία, να αντιθέσει με τον Άκη και τον Αρσένη.
1: Του οποίου τον ψήφισαν, ναι. Δεν θέλανε ούτε να τον μυρίσουν.
2: Αληθές.
1: Ναι. Αλλά τον ψήφισαν γιατί ήξεραν πως μόνο αυτός μπορούσε
2: όπως
1: να κάνει αυτό
2: η Νέα
1: που έκανε.
2: Δημοκρατία ψήφισε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και όχι τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον Ανσάρκα, εκτεσαρκός, ΕΡΕ, σκληρός δεξιά κλπ. Ο Μητσοτάκης λεγόταν τότε Σόγαμπρος, τον λέγανε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που μπορούσε να κερδίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον κέρδισε. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι μηχανισμοί ψηφίζουν πάντα, όπως και οι ψηφοφόροι των κομμάτων, ναι. Με θέμα την, πώς να σου πω, τη συντήρησή τους. Ναι. Να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ναι. Και βγάζουν αυτούς που θεωρούν θα τους... Και έτσι βγήκε ο Σιμίτης και όχι ο Αρσένης ή ο Άκης ο Χατζόπουλος στο ΠΑΣΟΚ, έτσι που εντάξει.
1: Το φαντάζεσαι ο Άκης ο Χατζόπουλος.
2: Γιατί χαρά θα ήταν.
1: Θα έχει διαλυθεί το Παζόκλειο.
2: Θυμάσαι που είχε πάει στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Εντάξει, η αλήθεια, η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα οποία έγιναν με πρωταγωνιστή τον Νάικη έγιναν την περίοδο Σιμίτη. Δεν έγιναν την περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου. Άρα δεν θα γινόντουσαν και όλα αυτά. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι η ιστορία για όσους από εσάς τη ζήσατε, οι περισσότεροι φαντάζομαι που μας ακούτε, και για όσους από εσάς που μας ακούτε και δεν τη ζήσατε, να σας την θυμίσουμε. Να δούμε και τι πολιτικά πρόσωπα κυβέρνησαν τον τόπο τα προηγούμενα χρόνια και ποια πρόσωπα κυβερνούν σήμερα τον τόπο ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τον τόπο. Υπάρχουν διαφορές. Όλοι συνηθίζουμε να βλέπουμε το παρελθόν λέγοντας ότι ήταν καλύτερα τότε. Αλλά, ναι, αλλά η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα έχει προοδεύσει πολύ από τότε ως τώρα σε πάρα πολλά κομμάτια, άσχετα αν δεν είμαστε στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής σε διάφορα ζητήματα. Όπως η ακρίβεια. Όχι εκεί είμαστε. Όχι εκεί είμαστε. Διάβασε ένα ωραίο σήμερα. Στα νέα,
2: ναι.
1: Το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού, πολιτική μονομαχία Μέση Ρονάλντο. Μέση, by the way, έβαλε χθες 2 γκολάκια, έχει πάει στα 18 και άντε πιάστον, τον έχει να παίξει κι άλλους αγώνες. Νομίζω θα είναι ο ισόβιος πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και λέει ότι διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Αργεντίνο Μέσο και οι δεξιοί τον Πορτογάλο. Και εξηγεί όλο αυτό το σκεπτικό. Πλάκα έχει. Μ' αρέσει.
2: Πλάκα έχει, αλλά κάνει ένα λάθος.
1: Τι λάθος κάνει?
2: Δεν έχει βάλει μέσα το Μαραντόνα, δεν έχει πεθάνει. Βέβαια, αλλά ανέβαζες μέσα, ας πούμε, ποιον προτιμούν οι αριστεροί. Γενικότερα, δηλαδή. Λοιπόν, και η νέα γενιά και οτιδήποτε, φαντάζομαι, με Μαραντόνα ήταν.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Γιατί ήταν.
1: Έτσι νόμιζα και εγώ. Και
2: γιατί ήταν τελείως διαφορετικό.
1: Εγώ έπεσα σε συζήτηση 19 χρονών σήμερα και πήγα να του πω για το Μαραντόνα και μου λέει ποιο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα στο σημερινό ποδόσφαιρο δεν θα επιβίωνε.
2: Σύμφωνα.
1: Λέει τα παιδιά. Λέω ότι λένε τα παιδιά.
2: Ναι, αγάπη μου, αλλά δεν μιλάμε για μια αγωνιστική αξία σε ένα άλλο σύστημα. Mm. Μιλάμε σαν προσωπικότητες που σφράγισαν διάφορα πράγματα. Για αυτός που πραγματικά ξεχώριζε και επίσης δεν είναι η Αθήνα το κέντρο της γης, ούτε η Δελφή. Σε όλο τον κόσμο εκ των πραγμάτων υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή που ο Μαραντόνα εξακολουθεί και συγκινεί.
1: Ο Μαραντόνα συγκινεί, αλλά ο Μαραντόνα δεν ήταν και παράδειγμα έτσι, στη ζωή του. Ναρκωτικά, πρέζες και όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν και το φωτεινότερο παράδειγμα.
2: Κατά τη γνώμη μου ήταν το φωτεινότερο παράδειγμα με όλα αυτά, που είχε. Με όλα αυτά που είχε ήταν το φωτεινότερο παράδειγμα.
1: Φωτεινό παράδειγμα, ένας χρήστης ναρκωτικών, ο οποίος δεν το κρύβει και δημοσίως, δεν είναι κάτι να ψήνει φωτεινό παράδειγμα. Αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό έχουμε διαφορετικές απόψεις εσύ και εγώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε στη καλά. Σήμερα δεν έχουμε εμείς τίποτα. Έχουν μεγάλοι Βρετανοί, έχουν κάτι. Αλλάζουν το 10ο πρωθυπουργό, τον 7ο πρωθυπουργό τους μέσα σε 10 χρόνια και από τα δύο κόμματα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ νομίζω ετοιμάζεται για τη θέση αυτή, η οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Και στα δικά μας.
2: Συγγνώμη, έχουμε και εμείς μεγάλο θέμα.
1: Τι θέμα άλλο?
2: Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν είναι μεγάλο θέμα αυτό.
1: Πώς είναι μεγάλο θέμα?
2: Αυτό λέω. Άρα έχουμε μεγάλο θέμα. Ανεξαρτήτως αν είναι έτσι ή αλλιώς, θα το κουβεντιάσουμε μόλις τώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά εκ των πραγμάτων είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πριν από λίγο μίλησαμε υπουργό που είναι γνώστης της δικογραφίας, όσων ήρθαν δηλαδή εκεί, των συνοδευτικών εγγράφων που ήρθαν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, και μου είπε ότι πιο αστεία έγγραφα δεν έχει δει. Θα πάνε σήμερα στην Βουλή,
1: ναι.
2: Δούμε, θα μας διαρρέουν συνήθως αυτά, τι υπάρχει, έτσι το βλέπουν άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Θα δούμε λοιπόν το
1: μέσο επόμενο διάστημα. Δεν στέκουν δηλαδή.
2: Ότι δεν στέκουν, ναι. Τι άλλο, για να, τι πρέπει να γίνει τώρα. Η Βουλή λοιπόν θα κληθεί να αν θα υπάρχει άρση ασυλίας. Ο ίδιος την έχει ζητήσει.
1: Η Επιτροπή Θεσμών δεν το αποφασίσει αυτό.
2: Η Λομέλια το αποφασίζει. Θεσμών εισηγείται.
1: Αφού δεν είναι βουλευτής, ήταν πρώην βουλευτής.
2: Είναι νυν βουλευτής.
1: Ναι, ήταν νυν βουλευτής και τότε δεν ήταν βουλευτής. Ναι, αυτό εννοώ.
2: Λοιπόν, και αν αποφασίσει ναι στην άρση της ασυλίας, τότε καλείται να πει αν δέχεται να πάει και να δικαστεί από την Βέλγικη δικαιοσύνη. Αν δεν δέχεται, αν πει δεν δέχομαι, αν πει ναι, πάει εκεί. Αν πει δεν δέχομαι, πηγαίνει υπόθεση στο εφετείο. Αν και εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, πηγαίνει υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος αποφασίζει αν
1: θα πάει ή όχι.
2: Θα πάει στο Βέλγιο ή όχι. Αυτή θα είναι, αλλά θα έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου, θα μας τα πει, τα ξέρει καλύτερα αυτά στην πορεία.
1: Με την υπόθεση με την κυρία Σιμακοπούλου.
2: Ναι,
1: καταδικάστηκε για τα emails. Τα 20.000, πώς ήταν αυτά, emails τα οποία είχε στείλει. Έφαγε 20 μήνες φυλάκιση, ήταν πολλές χιλιάδες, δεν ήταν 20 είναι μήνες φυλάκιση με αναστολή.
2: Και άλλα που έφαγε στελέχη που ήταν μαζί της.
1: Εντάξει, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό από όλα ήταν η κυρία Σιμακοπούλου.
2: Ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου, ο κ.
1: Σταυριανουδάκης. Ναι, ο κ. Σταυριανουδάκης, ναι, σωστά. Ορίστε, καλημέρα σας. Και Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως την κάλυψε απολύτως. Απολύτως. Δηλαδή, λέγοντας δηλαδή ότι ξεχωρίζοντας το δικαστικό αυτό θέμα, ότι στη λογική ότι τι έκανε, ότι κάνουν όλοι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι με λίγα λόγια.
2: Αν λοιπόν το κάνουμε όχι, δεν υπάρχει θέμα πολιτικό για ένα τέτοιο θέμα να στέλνουμε τα μέλη. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Να συνεχίζουμε να το κάνουμε για να τα δίνουμε στη δημοσιότητα. Μετά λέμε γιατί τα δίνουν οι τράπεζες και γιατί κάνουν.
1: Να μου ήρθαν κάτι το πρωί από κάτι άσχετους που δεν τους γνωρίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι πως άμα κινηθείς νομικά εναντίον αυτού ο οποίος σου έχει στείλει χωρίς να σου έχει πάρει την άδεια, μπορείς να πετύχεις και εσύ την ποινική δίωξη και την καταδίκη του ενδεχομένως.
2: Δεν το συζητάμε. Νομικά το
1: πρωί το κάνουμε.
2: Το θέμα είναι και πολιτικά τι γίνεται. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο.
1: Πολιτικά προφανώς. Και γι' αυτό άλλωστε απομακρύνθηκε και είναι και εκτός του δελτίου και είναι και εκτός. Αλλά μου έκανε την εντύπωση και εμένα ότι ήταν πολύ έτσι. Η κάλυψη ήταν πολύ σαφή και.
2: Να πω ένα θέμα που μπορεί να σκάσει, το είχε θέσει εκπομπή, προσωπικά νομίζω ότι είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ένα θέμα είναι στα όρια του θανάτου, απεργός πείνας από τα προσφυγικά. 35 κιλά, Αριστοτέλης Χατζής, θεωρώ και θα το ξαναπώ, κατέναν θετικό το ότι δέχτηκε να πάει στο νοσοκομείο αν και απεργός πείνας μέχρι τότε τώρα δεν δεχόταν. Αν έχουμε το ανεπόφευκτο, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ σοβαρά επεισόδια. Οφείλω να το πω και οφείλω να πω ότι πρέπει κάποτε υποθέσεις οι οποίες μένουν παρασκήνιο πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και πρέπει να επιλύονται από αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Ας το κρατήσουμε για την πορεία.
1: Δεν το γνωρίζω το θέμα.
2: Και να εύχομαι το παιδί να ζήσει.
1: Ναι, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, δεν το βλέπετε καθόλου στην βαριά επικαιρότητα, αλλά σε εμπιστεύομαι πολύ.
2: Χθες το βράδυ έγινε.
1: Ναι, σε εμπιστεύομαι πολύ.
2: Χθες νωρίς το απόγευμα είναι η.
1: Μπήκα όμως τώρα μέσα και βλέπω ότι μεταφέρθηκε στο γεννηματάς σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του μετά 138 μέρες απεργίας πείνας. Είναι όπως είπες 36,2 κιλά. Και τι λέει, μισό λεπτό, έχει συγγνώμη, αλλά έχει ενδιαφέρον έτσι να δούμε μια πληροφορία παραπάνω. Να κάνουμε και εμείς αυτό που δεν γίνεται, όπως μας είπες και εσύ πριν από λίγο. Τώρα, εγώ. Μισό λεπτό, να δούμε και το.
2: Είναι πολύ σύνθετη η ιστορία των προσφυγικών.
1: Ναι.
2: Και πρέπει κάποτε, ας πούμε, να σκύψουμε πολύ πιο σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Έχει σχέση με το πρόγραμμα ανακαίνησης του μπλοκ των προσφυγικών. Και δεν ξέρω ο ίδιος τι ακριβώς ζητάει, όπως φαντάζομαι ζητάνε και κάποιοι άλλοι. Αυτά τα 400 άτομα που μένουν στα προσφυγικά, περίπου τόσο σημαίνει τώρα. Γιατί σύμφωνα με το σχέδιο ανάπλαση θα επιστρέψουν, λέω, στις κοινωνικές κατοικίες με χαμηλό ενίκιο κλπ. Προφανώς υπάρχουν ενστάσεις από τους ανθρώπους που.
2: Περιφέρεια έχει τη βασική ευθύνη για το περιφερειατική για το θέμα. Λοιπόν.
1: Αυτό ναι. Μακάρι, γιατί να μαρτύρει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, έτσι. Για οποιοδήποτε λόγο δηλαδή να μαρτύρει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Και αυτός ο τρόπος είναι και μαρτυρικός, φαντάζομαι. Λοιπόν. Πάμε. Άλλαξε ομάδα ο Αντετοκούμπο επίσης να πούμε.
2: Ναι, και αυτό είναι το
1: θέμα. Πήγε στους Miami Heat. Έχει γίνει μεγάλο θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πώς γίνεται ρε εσύ. Μπορούν οι ομάδες να συμφωνήσουν να σε στείλουν όπου θέλουν.
2: Γίνονται σε τελευταίες.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι κάποιος.
2: Τελείως διαφορετικό.
1: Γιατί θέλει να πάει στους Knicks στη Νέα Υόρκη λέει αυτός. Ωραίο είναι και το Miami πάντως. Άμα έχετε 500 εκατομμύρια δολάρια, δεν ξέρω πώς είναι η περιουσία του. Πολύ μεγαλύτερη θα είναι, φαντάζομαι, του Γιάννη. Ακόμα καλύτερα πρέπει να πω. Λοιπόν, τι ώρα. Α, πήγε, αργήσαμε. Αργήσαμε και πρέπει να πάμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα γιατί φέτος το Art Tech της Draw Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Και να σας πούμε ότι με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Ιωάννα Μάντρο να μιλήσουμε για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Σιμακοπούλου, αλλά κυρίως νομίζω την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου που έχει σχέση με το λεγόμενο. Με το Qatar Gate. Έτσι το είπαν αυτό, ναι. Λοιπόν, κάντε ένα διαλυματάκι. Επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όσους μας έχετε στείλει μηνυματάκια. Θα διαβάσουμε όσα προλάβουμε στη συνέχεια. Πάμε.
2: Και την πρώτη ώρα και τη δεύτερη, παιδιά. Δεν θα μένουν έτσι τα μηνύματα. Ευχαριστούμε.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα 1 λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Βούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
7: Θέλεις μέχρι... Α, όχι. Γιατί δεν έχουμε.
8: Πες μέχρι να σου πρότεινα
7: να πάμε σε λίγο Κασελάκη Γεωργιάδη, θα σου έλεγα. Θα πάμε μετά όμως.
8: Θα μας πάρουν τις δουλειές, παιδί μου. Πρόσταση, μια τεχνητή νοημοσύνη που σε λίγο θα αντικαταστήσει σιγά-σιγά. Ναι. Πολλά ήδη είμαι στο γραπτό τύπο, αλλά νομίζω και στα ραδιόφωνα σιγά-σιγά. Ναι. Είναι και ο Κασελάκης τώρα που βγαίνει και κάνει συνεντεύξεις. Θα μένουμε χωρίς δουλειά.
7: Είχαμε χθες συνέντευξη Κασελάκη Γεωργιάδη, αλλά θα σας δώσουμε πάλι τη γεύση μετά. Να καλημερίσουμε την Ιωάννα Μάδρου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ιωάννα.
9: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
7: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο, να μας δώσει τα φώτα σου.
9: Ναι. Yeah.
8: Γιατί κατηγορείτε, πώς έχει ακριβώς?
9: Κοιτάξτε, χθες η είδηση αυτή όταν κυκλοφόρησε, όπως καταλαβαίνετε αρχικώς έγινε ένας πανικός, τι είναι, τι δεν είναι.
7: Ναι.
9: Τύπου έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα μέχρι ώρας.
7: Ναι.
9: Γιατί πρέπει να δούμε και το ευρωπαϊκό ένταλμα. Μόλις φτάσει στη Βουλή ή έχουμε πληροφόρηση νωρίτερα τι ακριβώς γράφει. Λοιπόν, πρόκειται για αυτή την παλιά ιστορία την οποία θυμόμαστε όλοι από την περίπτωση της πρώην ευρωβουλευτού της Εύας Καϊλή.
7: Ναι.
9: Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Fight Impunity και η οποία είχε δραστηριότητα σε θέματα κατά της διαφθοράς, την εκπαίδευση κρατών, δεν ξέρω αν ακούγομαι, για θέματα λογοδοσίας, διαφάνειας κλπ. Το κυρίαρχο πρόσωπο ήταν ένας Ιταλός, ο οποίος και αυτός είναι πλάκι από τη βέλγικη δικαιοσύνη τότε με την Καϊλή, ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος θεωρείται και ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας.
7: Ναι.
9: Πώς εμπλέκεται τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος? Εμπλέκεται διότι σε αυτή την οργάνωση, τη μη κυβερνητική, μετείχε για ένα χρόνο, από το 21 έως το 22, με μια οικονομική απολαβή κατά μήνα 5.000, της έπραξε περί τις 73-75.000 ευρώ. Ο ίδιος διατείνεται με χθεσινές δηλώσεις του ότι τα έχει δηλώσει στο πόθεν έστες νόμιμα και έχει φορολογηθεί.
8: Και έχει πάρει και άδεια γι' αυτό από την...
9: Από την Κομισιόν.
8: Από την Ursula von der Leyen.
9: Ακριβώς.
8: Ναι, ναι.
9: Τώρα, θα μου πει κάποιος για ποιο λόγο οι βελγικές εισαγγελικές αρχές να εκδώσουν αυτό το ένταλμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του συνηγόρου του, συνηγόρος του κυρίου Αβραμόπουλου, είναι ένας πολύ σοβαρός δικηγόρος, ο κύριος Σπύρος Παπάς, ο οποίος έχει ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος ο Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να δώσει εξηγήσεις, διότι συνεχίζουν να το ψάχνουν αυτό το μη κυβερνητική οργάνωση.

0: Ένωση, η οποία είναι μια ευρύτερη έρευνα σε αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι Qatar Gate, είχε κληθεί 2 φορές και δεν προσήλθε. Δεν ξέρω αν ο λόγος που τελικά εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα είναι το γεγονός ότι δεν προσήλθε για να δώσει εξηγήσεις ή αν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο σε αυτή την έρευνα που ανάγκασε ή υποχρέωσε ή έκρινε σκόπιμο οι βελγικές αρχές να τον καλέσουν με ευρωπαϊκό ένταλμα. Βεβαίως το ένταλμα, σύμφωνα με νομικές πηγές, για να βγει, σημαίνει ότι ο κληθής μία δεν πήγε, δύο δεν πήγε, η εισαγγελική αρχή βγάζει ένταλμα για να τον αναγκάσει να πάει.
1: Mm-hmm. Τώρα επίσης να πω, να συμπληρώσω μόνο σε αυτό, Ιωάννα, ότι τα 5.000 το μήνα, 5.000 ευρώ το μήνα, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι τα έπαιρνε γιατί έδωσε το όνομά του στο τιμητικό προεδρείο που είχε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση και που ήταν και άλλοι επίτροποι, και δεν είχε άλλη ανάμειξη στα όσα έχει κάνει τυχόν καλά ή κακά αυτή η οργάνωση.
0: Δεν είχε διοικητικές, το ξεκαθάρισε την εκδήλωση. Διοικητικές ή άλλες αρμοδιότητες.
1: Δίνουν τώρα 5.000 για να συμμετέχεις σε μια οργάνωση, σε ένα προεδρείο τεχνικά. Καλή δουλειά παρεμπιπτόντως είναι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να έχει διατελέσει πρώτα επίτροπος, δεν είναι τόσο απλό.
2: Τους τίτλους σου δίνεις, όχι το...
0: Εμάς τι να μας κάνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ήρθε αυτό το ένταλμα χθες. Ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαιωμένες, χθες το μεσημέρι νωρίς, την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να ενημερωθεί τι είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα. Όταν ενημερώθηκε ότι πρόκειται για αυτή την παλιά ιστορία, έβγαλε και την ανακοίνωση και από την κυβερνητική πλευρά κρατήθηκαν χαμηλοί τόνοι, διότι η ιστορία αυτή κρίνεται ότι δεν έχει κόκκινα σημεία. Πάμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το ένταλμα αυτό θα διαβιβαστεί το πιθανότερο σήμερα μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή για την άρση ασυλίας.
1: Το πρωί.
0: Η άρση ασυλίας ακολουθείται, η διαδικασία που προβλέπεται στη Βουλή δεν γίνεται αύριο το πρωί. Γίνεται σε ένα μήνα, ενάμιση, δύο, όπως προγραμματίζονται. Τώρα, νομικές πηγές και πηγές από την υπεράσπιση του κ. Αβραμόπουλου διευκρίνησαν χθες ότι μετά την άρση ασυλίας ο ίδιος θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν θα εκτελεστεί το ένταλμα. Εκτέλεση του εντάλματος σημαίνει σύλληψη. Θα θέσει τον εαυτό του λοιπόν στη διάθεση της δικαιοσύνης και οι νομικές αυτές πηγές, όπως και η πλευρά της υπεράσπισής του, υποστηρίζουν από χθες ότι η διαδικασία της έρευνας για αυτό το πράγμα θα γίνει από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και όχι από τις βελγικές, διότι την εποχή που φέρεται ο κύριος Αβραμόπουλος να ήταν να μετήχε σε αυτό το Fighting Unity, δεν ήταν πλέον επίτροπος, οπότε η αρμοδιότητα μπορεί να περάσει στις ελληνικές αρχές και να κριθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές ό,τι είναι να κριθεί.
2: Μάλιστα.
0: Άρα το πιθανότερο είναι να μείνει εδώ. Ασφαλώς να μην εκτελεστεί το ένταλμα, διότι θα προσελθεί ο ίδιος, αυτό είναι και αυτονόητο. Η ασυλία επίσης είναι αυτονόητο, δήλωσε από χθες.
2: Ναι.
0: Και κάπως έτσι ξεκαθαρίστηκε αυτό το πράγμα, εκτός αν έχει κάτι άλλο. Θέλω να προσθέσω.
1: Η Ιωάννη, να πω μόνο κάτι, επικοινώνησα πριν μπούμε στο στούντιο, εδώ, πριν από δηλαδή ούτε μισή ώρα, με κορυφαία πηγή, η οποία μου είπε ότι η διαδικασία που θα ακολουθεί είναι να πάει στο εφετείο μετά την άρση της ασυλίας και αν δεχθεί να πάει στις βελγικές αρχές, τότε θα πάει. Διαφορετικά υπόθεση θα πάει στον Άριο Πάγο που θα υπάρχει και η τελική απόφαση. Οι δικές σου πληροφορίες είναι άλλες, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι, πολύ σωστά. Άρα η πιθανότητα να κριθεί από το ελληνικό δικαστικό σύστημα είναι μεγάλες. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι για να εκδοθεί το ένταλμα έχει προϋπάρξει δίωξη. Αυτό διότι χθες, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Απολύτως, ναι.
0: Διότι χθες υπήρξε ένα μπέρδεμα. Εκδόθηκε το ένταλμα για να δώσει εξηγήσεις ή έχει και δίωξη. Δικαστικές πηγές διευκρίνησαν χθες αργά το βράδυ ότι για να εκδοθεί ένταλμα προϋπάρχει δίωξη και η δίωξη αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, γιατί κατά τις βελγικές αρχές αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είναι εγκληματικό δίκτυο, και νομιμοποίηση εσόδων, αφού το θεωρεί εγκληματικό δίκτυο, τα λεφτά που παίρνει δεν είναι νόμιμα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2022 με το όνομα της κ. Καϊλή στο επίκεντρο. Έχει γίνει καμιά δίκη, έχει καταδικαστεί κανείς, η κυρία Καϊλή έχει περάσει από δίκη?
0: Όχι τίποτα, και αυτό είναι κάτι το οποίο οι συνήγοροι των ατόμων αυτών, των προσώπων αυτών, τόσο του κ. Αβραμόπουλου όσο και της κ. Καϊλή, επικρίνουν τη βελγική δικαιοσύνη, όχι απλώς για καθυστέρηση, αλλά για πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να ξεκαθαρίσει την υπόθεση και για χειρισμούς που κατά τη γνώμη τους δεν συνάδουν με αυτό που σε εμάς είναι πολύ συχνή αναφορά, κράτος δικαίου.
2: Μάλιστα, 4 χρόνια σέρνεται αυτή η ιστορία και...
0: Αλλά
2: και...
0: για να μιλάμε για τα δικά μας, υπάρχουν και λίγο χειρότερα.
2: Εγώ εντάξει, απλώς είχα την περιέργεια, γιατί πραγματικά με έχει μείνει πίσω στο μυαλό μου μια ιστορία που ξέσπασε πριν από 4 χρόνια και ακόμα δεν έχει κάποια δικαστική διερεύνηση,
0: όχι, όχι,
2: που δεν έχει φτάσει σε δικαστική αίθουσα, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, όχι, δεν έχει φτάσει σε ακροατήριο,
2: ναι,
0: δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει τελειώσει η ανάκριση.
2: Μάλιστα,
0: δεν έχει τελειώσει η έρευνα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννα, μου, σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο, εκτός αν έχεις κάτι εσύ να μας πεις παραπάνω γι' αυτό, Ιωάννα.
0: Όχι, απλώς να πω ότι χθες η συγκυρία δεν ήταν και πολύ ευχάριστη.
2: Γιατί είχαμε και την κυρία Σημακοπούλου.
0: Γιατί είχαμε και την κυρία Σημακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σε 20 μήνες για αυτά τα email των αποδήμων τα οποία πήρε για να στείλει προεκλογικό υλικό της παραμονές των τελευταίων ευρωεκλογών. Σε μικρότερες ποινές άλλα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που εναπλάκησαν σε αυτή την ιστορία. Και να πω εδώ ότι η κυρία Σημακοπούλου, πρέπει να τα λέμε και καμιά φορά και τα καλά, αποδέχθηκε αυτή την καταδίκη χωρίς σχόλια, η μαθώα δεν φταίει, η δικαιοσύνη ή η πολιτική αντίπαλη και το ένα και το άλλο.
2: Εντάξει, προφανώς έχει αντιληφθεί ότι έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος που χρησιμοποίησε έτσι όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Γι' αυτό και καταδικάστηκε και η ποινή δεν είναι μικρή.
2: Ναι, και, ναι, είναι 20 μήνες με αναστολή βέβαια, τριετή αναστολή.
0: Καλά, το 20 μήνες δεν είναι μικρή ποινή.
2: Είναι μεγάλη ποινή, ναι, αυτό λέω, θα κάνει κάποια έφεση, ξέρεις, είναι γνωστό.
0: Προφανώς θα κάνουν έφεση.
2: Μάλιστα.
0: Προφανώς θα κάνουν έφεση, όχι μόνο δεν είναι μόνοι κατηγορούμενοι,
2: είναι και άλλοι. Τρεις, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Τώρα σίγουρα θα κάνουν έφεση.
2: Ευχαριστούμε, Ιωάννα.
1: Να σε καλά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει στείλει ο Δημήτρης εδώ κάτι ωραία πρωτοσέλιδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την ημέρα της κηδείας, μάλλον την επομένη της
1: κηδείας. Δημήτρης.
2: Δημήτρης Χακιάς. Μέγα πλήθος, μέγα πένθος για τον Ανδρέα στην αγκαλιά της ιστορίας. Νέος πρόεδρος του Πασόκ το Σάββατο, που εξελέγει ο κύριος Δημήτρης τελικά. Ζει τώρα στις καρδιές μας το πρωτοσέλιδο των νέων. Βλέπω με αφιέρωμα 36 σελίδες. Και ένα πρωτοσέλιδο της αυριανής. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο τις επομένες των εκλογών του 81, νικήσαμε Πασόκ πάνω από 48%, αλλά και από το φως των σπορ, από την ώρα των σπορ, συγγνώμη, της Δευτέρας εκείνης, με τίτλο «Έδυσε ο ήλιος». Λοιπόν, και γράφει Ανδρέα, έφαγε ψωμάκι ο Λάς με τον Ανδρέα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έφαγε ψωμάκι και ένα μεγάλο κομμάτι του λαού με τον Ανδρέα. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχει, είχε ένα αφιέρωμα.
2: Και αυτό και άλλα πληρώθηκαν συνέχεια λίγο
1: φοβερό.
2: Πιο
1: ακριβά. Καλά, αυτό που είπε ο κόσμος, λεφτά πληρώθηκαν.
2: Όχι, λέω, και αυτά και τα υπόλοιπα, ναι, πληρώθηκαν κάποια στιγμή από τις γενιές που ακολούθησαν το 2010.
1: Όλοι όσοι πραγματικά κυβέρνησαν. Και ευτυχώς, κατά τη γνώμη μου, ευτυχώς. Δηλαδή, άλλο λέω, που υπήρχαν κάποια πράγματα. Εγώ το πρώτο γάρι στην Αθήνα δούλευα σε μια εταιρεία που βγήκανε τσάντες, ας πούμε, εργάτης, και πήρε ο άνθρωπος και έκανε το μεροκάμα το 645 ευρώ το κατώτερο από τόσο που ήταν. Γιατί από αυτό δηλαδή στέλνω αγώνα να βγαίναμε έξω μετά να πάρουμε το κολατσό που δεν είχαμε. Ευγενό μήνα θέλω να πω. Δεν ήταν κακό να που αυξήθηκαν οι μισθοί.
2: Έχεις τις δύσκολες μέρες.
1: Όχι, υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα που είναι βασικό. Δηλαδή,
2: δεν θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα τώρα, δεν θέλω.
1: Μα πώς να αρχίσουμε.
2: Δεν θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα.
1: Θέλω
2: την άποψή μου, λες τη δικιά σου και τελείως. Δεν θέλω να κουβεντιάσω μαζί σου αυτό το θέμα. Τελείως. Πάμε σε διάλειμμα.

0: συζήτηση για τον Ανδρέα και το τι έγινε την Ανδρέα προκαλεί ένα ενδιαφέρον και από τον κόσμο πάντα, θέλω να σου πω. Και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχει μια συζήτηση πιο πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με αυτό το θέμα που λέγαμε χθες, με τους ελέγχους που θα γίνονται για τις μετακινήσεις ποσών σε συγγενικά πρόσωπα, κυρίως από γονείς σε παιδιά ή από παππούδες σε γόνια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ο Πρωθυπουργός και η Νικόλα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα και έχει να μας δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες.
1: Power Game, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Προκόπη.
0: Προκόπη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε, από όσο γνωρίζουμε. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται με αυτές τις μεταφορές ποσών, τι θα ελέγχεται, τι δεν θα ελέγχεται.
2: Κοιτάξτε, το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι.
2: Απλά κάποιοι θέλουν να το αφήνουν στην άκρη λιγάκι, γιατί είναι και καλό το νομοθετικό πλαίσιο. Απλά ναι. Κάποιοι δεν ξέρω γιατί το κάνουμε, αλλά θα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί.
0: Ναι.
2: Αυτούς τους κοινούς λογαριασμούς που είναι συνδικηούχος εγώ και η γυναίκα μου, έχει σημασία. Ποιος βάζει τα λεφτά, δηλαδή αν τα βάζω μόνο εγώ και τα σηκώνει η γυναίκα μου και τα χρησιμοποιεί και αγοράζει ένα σπίτι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ είναι μια άτυπη δωρεά ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή κοινούς λογαριασμούς όπου βάζει μόνο ένας τα λεφτά και ο άλλος τα χρησιμοποιεί. Αυτό είναι... Δεν είναι με την ομοθεσία.
0: Σε ένα ζευγάρι δεν είναι.
1: Σε ένα ζευγάρι είναι, δηλαδή τι πειράζει.
0: Σε ένα ζευγάρι δεν είναι λογικό αυτό όμως.
2: Όχι ρε παιδιά, δεν είναι λογικό και αυτό ισχύει παγκοσμίως αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η λογική.
0: Γιατί, αν ένα ζευγάρι, αν η γυναίκα μεγαλώνει τέσσερα παιδιά στο σπίτι, ας πούμε, και ο άντρας δουλεύει, δεν έχει λογική η γυναίκα που κάνει μια δουλειά μεγαλώνει τέσσερα παιδιά, που είναι η πιο δύσκολη δουλειά από όλες του κόσμου. Λέω τώρα συζήτηση κάνουμε, έτσι. Λίγο και λίγο καφενειακή ίσως.
2: Αλλά όχι, να το σκεφτώ έτσι. Γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι.
2: Να πω το εξής. Όταν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έβαλα σε ένα λογαριασμό.
0: Δεν έκανε να φέρνει σπίτι και ο άντρας κάθεται για να μαγειρεύει και να πλένει, λέω εγώ.
2: Εντάξει, αυτό θα ήταν.
0: Επειδή προγεννήσει, γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά τέλος πάντων. Γίνεται δύσκολη δουλειά αυτή. Ωραία, εγώ το θεωρώ να υπάρχει μια λογική, αλλά δεν είναι δυνατόν να βάζω ένα στα λεφτά και ο άλλος να τα χρησιμοποιεί. Όσο δηλαδή και ζευγάρι να είναι, τα λεφτά προέρχονται. Δηλαδή, αν ήταν μια κοινωνομιά, τα οποία είναι στο όνομα του άντρα και τα παίρνει η γυναίκα και αγοράζει ένα δικό της σπίτι στο όνομά της.
0: Αυτό είναι διαφορετικό.
2: Ναι, αλλά
1: είναι όταν πριν κοινή συνενέση.
2: Δεν υπάρχει ούτε αυτό το κοινή συνενέση.
1: Γιατί δεν θέλω εγώ να πάρει, ξέρω εγώ, το ωραία. Παιδί μου, τι θα πάθω δηλαδή.
2: Για το παιδί σου, λοιπόν, να πάρουμε στην άλλη φάση. Εσύ κάνεις μια μεταφορά στο παιδί σου.
0: Ναι.
2: Ωραία. Υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ.
0: Τεράστιο.
2: Το οποίο είναι τεράστιο. Το που ο ΣΥΡΙΖΑ, αν
0: θυμάστε καλά, ακόμα θα να το μειώσουμε στα 200 ή στα 400 το ΠΑΣΟΚ και στα 200 ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε.
2: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23 ήθελε να το καταργήσει και να το επαναφέρει στα προηγούμενα επίπεδα, δηλαδή στις 200.000 ευρώ.
0: Και το ΠΑΣΟΚ 400, το θυμάμαι.
2: Αυτή τη στιγμή είναι στις 800.000. Αν θέλω εγώ να κάνω μια δωρεά στο παιδί μου, δεν είμαι εκατομμυριούχος, έτσι.
0: Ναι.
2: Και θέλω να του περάσω 200.000 ευρώ, αν έχω λοιπόν αυτό το ποσό, θα του κάνω μια γονική παροχή σε χρήμα.
0: Ναι.
1: Εγώ αν θέλω να δώσω 500 ευρώ στο παιδί μου που σπουδάζει στο εξωτερικό, τι κάνω.
2: Ωραία, λοιπόν. Εκεί δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Γιατί για αυτά προβλέπει. Δηλαδή έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση η ΑΔΕ πριν ένα εξάμηνο που έλεγε ότι το χατζηλίκι στα παιδιά ή για όσους σπουδάζουν, για όλα τα έξοδά τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το IRIS, έτσι. Αυτά μπορούν να γίνονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν εσύ Βασίλη περνάς κάθε μήνα ένα χιλιάρικο στο σωτήρι, εδώ δημιουργείται ένα μοτίβο. Τι γυρνά και σου λέει γιατί το περνάει αυτό το πράγμα. Είναι μια άτυπη δωρεά.
0: Ένα σπουδάζει στο εξωτερικό ένα παιδί, ας πούμε, το να του στέλνει ένα χιλιάρικο το μήνα για να ζήσει.
2: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Κανένα
2: πρόβλημα. Σε αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Σε λογαριασμό του παιδιού να το περνάς, ότι είναι για τις σπουδές. Τέλος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά όταν εγώ, ας πούμε, περνάω σε έναν κολλητό μου 1000 ευρώ το μήνα, εδώ είναι μια δωρεά. Η υποκρίση.
1: Αυτό είναι. Και είναι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό.
0: Τα διαχωρίζονται.
2: Αλλά όπως επίσης, ορίστε, δεν διαχωρίζονται. Μα βλέπει η ΑΔΕ ότι ο γονιός πέρασε μέσα, ο Άιρης, ένα χιλιάρικο στο παιδί του, το οποίο ο παιδί του το δηλώνει.
0: Είναι 125 ετών, σπουδάζει ή κάτι άλλο.
2: Ακριβώς. Και το παιδί το βλέπω στη φορολογική δήλωση.
0: Το δηλώνει κιόλας, σωστά.
2: Δηλαδή όλα αυτά τα δηλώνω και τα βλέπει αυτόματα.
1: Και αν δεν σπουδάζει.
2: Εάν δεν σπουδάζει πώς, δηλαδή και τι είναι, άνεργος. Δηλαδή,
1: Λέει μια δουλειά και δεν του φτάνουν τα λεφτά. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα έτσι κάνουμε συνήθως. Οι γονείς αυτό κάνουν. Και όποιος μας ακούει, θέλω να πω, όποιος μας ακούει καταλαβαίνει ότι έτσι γίνεται.
0: Αρκετά παιδιά που δουλεύουν στο εξωτερικό, όχι όλα, ευτυχώς. Αρκετά παιδιά, ναι, που δουλεύουν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
1: Και στο εσωτερικό,
0: ναι, ναι. Ακόμα και αν δουλεύουν, δεν βγαίνουν τα λεφτά τους. Και αναγκάζεται ο γονείς να στείλει. Εγώ δεν λέω ένα χιλιάρικο, μπορεί να στείλει 300, 400, 500 ευρώ το μήνα για να συμπληρώσει. Να τσοντάρει δηλαδή. Το ξέρουμε όλοι όσοι.
2: Το τύπου χατζηλίκι ποσό δεν.
0: Έχει μπει αυτό το πιο ποσό, πόσο είναι περίπου. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο που λέει είναι 500, είναι 1000. Ποιος αποκρίνει το χαρτιλίκι, όχι αυτό
2: όριο, ναι. Αν βάλουν όριο, θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο αυτή τη στιγμή και θα βλέπουμε τέτοια ποσά να περνάνε συνέχεια. Αλλά το αφήνει ανοιχτό και σου λέει ότι το χατζηλίκι στο παιδί δεν θα το ψάξω και δεν έχω λόγο να το ψάξω. Όπως εμείς όταν πάμε στην ταβέρνα για παράδειγμα, που πληρώνει ένας και τα περνάμε μέσω άειρης. Ναι. Δεν θα τα ψάξει αυτά η εφορία. Ναι. Δεν θα τα ψάξει ποτέ. Ναι. Θα ψάξει επαναλαμβανόμενες συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί. Ναι. Και όπως είπατε, είναι λογικό.
0: Στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος Άγγης και λέει τα χρήματα αυτά που έχουν φορολογηθεί μία φορά, γιατί να φορολογηθούν, λέει, ξανά.
2: Εντάξει τώρα, το ίδιο ισχύει και για με το ΦΠΑ. Ότι εγώ παίρνω, ας πούμε, από την εργασία μου 1000 ευρώ, πάω και ψωνίζω κάτι, πληρώνω 24 ευρώ. 24% και μου μένουν 750. Άρα είναι φόρος πάνω στο φόρο και αυτόν. Ναι. Δεν έχει λογική όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι μια παγκόσμια πρακτική αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πολλά κράτη έχουν δημιουργηθεί φορολογική παράδειση για να γλιτώνουν
0: το φόρο πάνω στο φόρο, λέτε. Το φόρο πάνω στο φόρο, λες, έτσι.
2: Δηλαδή και να περνάνε μεγάλα ποσά σε υπεράκτες λογαριασμούς και να μπορεί να τα χρησιμοποιεί όπως θέλει.
0: Έχουν εντοπίσει εστίες μεγάλης φοροδιαφυγής και το κάνουν και να ενεργοποιούν όλο αυτό το σύστημα που λες.
2: Λοιπόν, υπάρχουν πολλές μεταφορές από γονείς σε τρίτους, ακόμα και σε συγγενικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν γίνει αυτές οι γονικές παροχές ή δωρεές. Δεν έχουν γίνει. Και απλά τα έχουν περάσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι αρκετές, δεν είναι λίγες. Συνολικά, ας πούμε, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν εξεταστεί περίπου 6.000 περιπτώσεις τέτοιες. Δεν είναι λίγες.
0: Ναι.
2: Και μιλάμε για μεγάλα ποσά.
1: Προκόπη, μισό λεπτό, δώσ' μου μόνο. Βλέπω εδώ τώρα ένα κίνημα του Υπουργείου Οικονομικών. Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καθολική εφαρμογή της απόβασης του αρείου πάγου. Αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίων. Ένα θέμα θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Μόλις ήρθε η ανακοίνωση, οφείλω να το πω, θα το εξειδικεύσουμε στις αμέσως επόμενες εκπομπές.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό. Το όντως μπορούμε να το συζητήσουμε με παιδιά τις επόμενες μέρες, να μάθουμε και περισσότερα στοιχεία γιατί είναι λίγο λακωνική.
0: Ναι, και εγώ δεν το πιέζω.
1: Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλο αυτό.
2: Ναι, όχι, ναι, ναι, να καταλάβουμε ακριβώς τι θα συμβεί.
1: Γι' αυτό όλο θα το πούμε.
2: Ναι. Αλλά τέλος πάντων, στους κοινούς λογαριασμούς θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να στηριχθεί. Και θα ήταν όλα ελεύθερα. Και αν ήταν όλα ελεύθερα, θα υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Οπότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Συμφωνεί κάποιος, δεν συμφωνεί κάποιος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει ο Βασίλης κάτι γι' αυτό. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Το διάβασα, νομίζω σήμερα το πρωί το διάβασα κάπου. Ότι από φέτος πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση υποχρεωτικά και αυτοί που ενηλικιώθηκαν φέτος, ας πούμε. Και έχουν και μαζί τους κάποιο κοινό λογαριασμό οι γονείς τους. Δηλαδή, αν εγώ έχω ανοίξει ένα λογαριασμό στο παιδί μου, το οποίο φέτος ενηλικιώθηκε και είχα ένα λογαριασμό που του βάζα χρήματα. Αυτός ο λογαριασμός, ακόμα και αν δεν είναι ταμιευτήριο, αλλά είναι όψεως που λέμε, ένα μικρό επιτόκιο, νομίζω οι πιο πολλοί έχουν κάτι. Δεν ξέρω. Ακόμα και αν έχει με ένα cents εισόδημα από τόκους, πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση.
2: Πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση.
0: Το ε1, πώς λέγεται αυτό. Το
2: νομίζω. Να υποβάλει το έντυπο ε1, να κάνει το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Γενικώς πλέον, όπως γνωρίζουμε, ότι τα παιδιά.
0: Ακόμα και αν είναι προστατευόμενα μέλη, λέει. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι προστατευόμενα μέλη, αν έχουν από τόκους, για παράδειγμα, μιας τραπεζικής, τραπεζικών καταθέσεων που είναι κοινή με τους γονείς, πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση.
2: Πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά, ας πούμε τα δικά μου τα παιδιά που είναι πιο μικρά, έχουν ήδη αφημί. Ο μικρός μου γιος είναι 6 χρονών. Έχει αφημί.
0: Και εμένα έχει αφημί, εδώ και 3-4 χρόνια έχει αφημί. Από τα 15 χρόνια.
2: Οπότε,
0: αλλά δεν είχε δήλωση. Φέτος θα κάνει και δήλωση, μου λες τώρα που ενηλικιώθηκε.
2: Θα κάνουν και δήλωση και φυσικά είναι και ακίνητο. πρέπει να κάνει όλες τις δηλώσεις που... Ναι.
0: Αν υπάρχει κίνητο στο όνομά του, ας πούμε, από
2: το όνομά του, ναι, γιατί τέτοιο. Κάποιοι παππούδες θα περνάνε κατευθείαν στα εγγόνια, τα οποία,
0: μάλιστα.
2: Ναι, γιατί υπάρχει και εκεί η φορά απαλλαγή και από τον παππού στον εγγονό είναι 800.000, δηλαδή ένα παιδί ναι. μπορεί να βρεθεί με 800.000 από τον μπαμπά, 800.000 από τη μαμά, 800.000 από τον παππού, 800.000
0: η γιαγιά. Δεν έχω στον κύκλο μου τέτοιο παιδί.
1: Άμα μας βρεις, άμα μας βρεις πέρα από τον Ωνάση.
2: Ο Βασίλης που έχει τέτοια
0: οικονομική. Ο Βασίλης είναι από τους λίγους Έλληνες που λέει δημοσίως δεν έχω ούτε ακίνητο.
2: Εγώ νοικιάζω, ναι, το ακούω κάθε
0: πρωί. Δεν πήγε να πάρει δάνειο ποτέ.
2: Εγώ να σας πω ένα τελευταίο, αν έχετε ένα δευτερόλεπτο, το οποίο έχει σημασία και το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα λίγο, σας το είπα. Το εφετείο Αθηνών μετά από 20 χρόνια ακύρωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην Ακρόπολης χρηματιστηριακή. Ναι. Ήταν 5,5 δις, έχει φτάσει 15 δις τώρα με τους τόκους, ακυρώθηκε από το δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το πρόστιμο των 5,5 δις έγινε 5.000 ευρώ, ναι. να σας το πω, ναι. το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που έπεσε στην ιστορία του ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
2: Με αυτό ήθελα να σας το πω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Προκόπη. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης έκανε μια έρευνα.
1: Ναι.
0: Το 99 λέει ο βασικός ήταν 170.000 ευρώ και το πακέτο τσιγάρα έκανε 400. Δηλαδή αγόρασε 425 πακέτα. Τώρα με 900 βασικό μπορείς να πας 180 πακέτα τσιγάρα. Δηλαδή μην παίρνεις κανένα πακέτο τσιγάρα, είναι το καλύτερο απ' όλα για να έχεις την ησυχία σου. Αλλά σου λέει, η μικρή μου κλείνει σήμερα τα 8 χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι, να τη δεις να γίνεται γερή και δυνατή. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, μετά με το Cosmote 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς και να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερες πληροφορίες στο Cosmote. Βάλε ένα τραγουδάκι, μπράβο, και να πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρετσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα τώρα, μην επιμένεις τώρα κουτάμα.
1: Δεν επιμένω, ώρα, έγινε ένα επεισόδιο.
0: Δεν είδες τι ωραία, στα εξηγώ.
1: Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο.
0: Στα εξηγώ ωραία. Μάθε, παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε, παλίτσα, άλλο στον Άρχοντα.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν το 2020, από 6 χρόνια που έφυγε ο Νίκος Αλέφαντος. Θυμάσαι ρε εσύ ποιο ήταν το όνομα του διαιτητή με τον οποίο είχε θέμα ο Αλέφαντος?
1: Ο Δούρος.
0: Ο Δούρος, μπράβο. Από ένα μάτσο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού νομίζω ήταν αυτή η ιστορία, έτσι.
2: Είχε το πρωτάθλημα και θεώρησε ότι το αδίκησε και έκανε.
0: Το 2004, μπράβο. Και έφυγε από τη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού. Γιατί το είχε αυτό, με αυτόν τον καημό πέθανε ο Αλέφαντος με την ιστορία εκείνη του αγώνα.
2: Τελευταία χρόνια από τι τελευταίε ομάδε που προπόνησε ήταν εθνικό αστέρα όταν αυτό υπήρχε. Και σε έναν αγώνα με την Παναχαϊκή, ήρθε 2-2 με δύο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής στην Παναχαϊκή. Ο πρόεδρος ήταν ο Λουκόπουλος, το συνδύασε. Ήταν νομίζω συγγενής του Περικλή του Λουκόπουλου που ήταν στο Γιάννο.
0: Ναι.
2: Το συνδύασε πολύ με τον Στεφανόπουλο που ήταν από την Πάτρα και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχα μια οξύτατη επίθεση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αυτός έβαλε το διαιτητή. Μετά πολύ πιο. Αλλά μιλάμε για ηρωική μορφή.
0: Λοιπόν,
2: μεγάλη μορφή,
0: διαβάζω εδώ, το είχα ξεχάσει. Ότι το ντέρμπι εκείνο που λες ήταν σφραγίστηκε από ένα λάθος σφύριγμα του Δούρου που παραδέχει και ο ίδιος λέει. Λίγα λεπτά πριν τη λήξη του μάτσου, ο Δούρος αποφάσισε να αποβάλει τον Τζιοβάνι ύστερα από ένα αντιαθλητικό που είχε με τον Κυριάκο. Και έμεινε με 10 παίκτες στον Ολυμπιακό στο γήπεδο.
2: Και ήταν center back του Μάτσου.
0: Ναι, ο Σωτήρης Κυριάκος. Και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το 1-2 και η βαθμή αυτή ήταν καθοριστική γιατί με τη διαφορά αυτή έχασε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
2: Ατάκες που μείναν και μας φραγίζουν ακόμα, μία που αφορά για την πολιτική, τον debate.
3: Κάτε να την πει! Έχεις προσωπικότητα! Την πει ρε αύριο το πρωί ρε!
2: Για ποιον το έλεγε αυτό?
0: Ωραίος τύπος.
2: Θυμάσαι για ποιον το έλεγε?
0: Για τον Σαμαρά.
2: Όταν ήταν να κάνει την πέτ, για το Σαμαρά του λέει. Αν βρούμε όλη τη φράση, έλεγε εγώ, αν είναι, βάλτε με τον τάδε προπονητή.
0: Νομίζω
2: να κάνω.
0: Αντρέο Παπανδρεϊκό ήταν ο νομίζω.
2: Ναι, φανατικό. Μέχρι να πεθάνει.
0: Φανατικό του Αντρέα, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχετε στείλει μια ντουζίνα μηνύματα και παραπάνω για την ιστορία αυτή με τα χρήματα. Δεν μπορούμε να μετά, κάποια μηνύματα είναι και αφορούν εμάς. Μην τα διαβάσουμε κιόλας, αλλά τα μηνύματα που αφορούν το ρεπορτάζ λέει: καλημέρα, λέει παιδιά, λέει Αντώνης, με συγχωρείτε, τώρα η Νέα Δημοκρατία με αφορολόγητο 800.000 με γονικές παροχές που το ξέρει που πήγε σύννεφο, με βουλευτές με 2.500 ακίνητα. Περιμένω την επιστροφή να νίκει το χρόνο ή με αφορολόγηση των χρημάτων που στέλνουμε στα παιδιά μας για να σωθεί η οικονομία. Πάνε καλά. Και διάφορα άλλα λέει ο Αντώνης. Η φίλη μας Συνάγη λέει: όταν διορίστηκα το 94 στην Καστοριά, κάθε μήνα μου έστεινε χρήματα η μητέρα μου για να τα βγάλω πέρα. Και μιλάμε για το 94, έτσι. Και στην Καστοριά που η ζωή μάλλον είναι και αρκετά φθηνότερη από ό,τι είναι στην Αθήνα και τότε θα ήταν ακόμα περισσότερο. Μισό λεπτό για να λέει.
2: Δεν μπορώ να το διαβάσω και αυτό. Είδες τα χρήματα, τα χρήματα, το βιωτικό επίπεδο είναι το επαριθμόν ένα πρόβλημα του κόσμου σήμερα.
0: Βέβαια. Καλημέρα στο φίλο τον Μαρίνο, καλημέρα στη φίλη μας την Άννα είπαμε, καλημέρα στο φίλο μας τον Άκη. Όλοι έχουν στείλει μηνύματα για το θέμα αυτό της φορολόγησης των χρημάτων. Λέει ο Βασίλης εδώ, μα ποιος να τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αφού κάνουμε κοινή δήλωση, μόνο εγώ. Τι λέει, πολύτεκνος με γυναίκα που κάνει οικιακά. Εντάξει, έχει πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου στέλνονται λογικής, αλλά κατά την άποψη άλλων μπορεί να έχουν λογική. Οπότε η άποψή μου δεν είναι απολύτως σωστή.
2: Το θίξαμε και ως θέμα, έτσι, παιδιά, δεν είναι. Εγώ πάντως που ρώτησα λογιστή γιατί ήταν λεφτά στην κουβέντα, δεν βγαίνει στην Γαλλία που να το
0: άσχημα. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ ξέρω.
2: Εγώ είπα ότι μπορεί να έχω πρόβλημα.
0: Τι?
2: Είναι
0: ένα σταθερό ποσό, ας πούμε, κάθε μήνα.
2: Ναι.
0: Πρόβλημα δηλαδή, να φορολογηθεί αυτό το ποσό αναδρομικά, δηλαδή. Μάλιστα. Γεια σας κύριε Ιώνα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν είναι φίλος του Ανδρέα ο κύριος Ιώνας, το ξέρουμε. Τι λέει, καλημέρα.
2: Έτσι είναι, να πω κάτι. Ναι. Όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί, έτσι, και γι' αυτό είναι μεγάλοι, είναι γιατί έχουν φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.
0: Ακριβώς.
2: Και κάποιος έλεγε ότι είναι ένας πολιτικός το χειρότερο που έχει να κάνει να τον πάρουν με τα γέλια. Αν αρχίσει το χιούμορ δηλαδή, για τον πολιτικό, αν αρχίσουν τα γέλια από όλους. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι εκεί είναι ένας τελειωμένος πολιτικός. Όλοι οι άλλοι. Ο Καραμαλής δεν έχει, ο Κωνσταντίνος. Ναι. Δεν έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.
0: Όχι μόνο αυτό. Είχε και τις φοβερές κόντρες στη Βουλή με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και στη συνέχεια ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι τέτοιου επίπεδου κόντρες έχουμε να δούμε από τότε.
2: Στο Καρφί, που εκδότησε ο φίλος μου Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο φίλος μας Ανδρέας Παπαδόπουλος, είχε ένα αφιέρωμα μεγάλο στον Ανδρέα Παπανδρέου και στα 30 χρόνια. Από το θάνατο.
0: Σαν σήμερα συμπληρώνονται, να πούμε έτσι, για όσους άνοιξαν το ραδιόφωνο.
2: Είχε ένα άρθρο της Ντόρας Μπακογιάννη. Ήταν γνωστή αντιπαράθεση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, οικογένειες, οτιδήποτε κλπ. Και έλεγε, μεταξύ άλλων μου έκανε εντύπωση, λέει, όταν πρωτογνωριστήκαν, που ενώ ήταν πολύ χάλια ο Ανδρέας, προσπάθησε να σηκωθεί για να τη χαιρετίζει. Και του λέει, πρόεδρε, μη σηκώνεσαι. Τώρα δεν το λέω πώς το
0: κάνει. Ευγενή.
2: Ναι, ναι, μη σηκώνεσαι, αφού δεν μπορεί.
0: Ευγενή.
2: Και λέει, δεν μπορώ, άμα μπει μια κυρία, να μη σηκώνουμε. Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας.
2: Είχε αυτή την ευγένεια.
0: Ο Ανδρέας.
2: Έτσι, ναι.
0: Ήταν, όσο τον γνώρισα και εγώ λίγο και πρόλαβα να γνωρίσω, ευγενή, κοσμοπολίτη. Έτσι. Με γνώσει οικονομικέ τεράστιε. Με. Εν πάση περιπτώσει, ένας πολιτικός με αύρα φοβερή.
2: Αφινεγόμενα πολλά πράγματα.
0: Και προφανώς και θέματα.
2: Δεν
0: και
2: το συζητάμε.
0: Επίσης, σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που φρόντισε πολύ, δούλευε πάρα πολύ για την ιστεροφημία του,
2: αυτό.
0: Ο Ανδρέας δεν τον ενδιέφερε ποτέ η ιστεροφημία του. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν ήταν και τα πιο γόνιμα για αυτόν. Ούτε πολιτικά, ούτε σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω εγώ. Αλλά ο ίδιος τα πέρασε
2: πολιτικά,
0: καλά, οπότε δεν είχε σημασία.
2: Πολιτικά το 93-96, πως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έκανε πολλά πράγματα, έτσι. Έβαλε καταρχήν το δίλημα, το χρέος. Το έθνος θα φάει το χρέος ή το χρέος θα φάει το έθνος.
0: Ναι. Ήταν άλλος Ανδρέας.
2: Είχε επίσης από την άλλη πλευρά αντιταχθεί στο Μάστριχτ και δικαιώθηκε με μια ιστορική ομιλία στη Βουλή.
0: Ήτανε,
2: σε συμφωνίες δηλαδή.
0: Ήταν άλλος Ανδρέας. Ναι. Μετά την επιστροφή το 93 και το Πασόκ, και ο Ανδρέας δεν είχε καμία σχέση με το Πασόκ και τον Ανδρέα πριν το 90 που έχασε τις εκλογές, τελευταίες που έφυγε την εξουσία. Το 89%
2: έχασε. Είναι εντυπωσιακό, δεν αντιτάχθηκε στο να πάρει το Πασόκ ο Σιμίτης. Πολλοί του λέγανε μην επιτρέψει να πέσει στα χέρια του Σιμίτη.
0: Ναι.
2: Δεν το έκανε.
0: Ναι.
2: Τώρα το άφησε. Προφανώς
0: ότι όσοι θυμόμαστε, και θυμόμαστε καλά, γιατί εντάξει, εγώ ενήλικας δεν ήμουν όταν ήταν κυβέρνηση, ούτε εσύ ήσουν οριακά, ότι έπεσε πάρα πολύ χρήμα στην πιάτσα,
2: έπεσε πάρα πολύ χρήμα στην πιάτσα.
0: Εγώ θυμάμαι τα λέμε του πατέρα που γέμιζε 2 φορές και 3. Μία φορά γέμιζε κανονικά, μετά ξανά γέμιζε 2.
2: Ο Ανδρέας πήρε μία εποχή που δεν είχε προλάβει, δεν θέλησε, δεν ήταν προτεραιότητα του Κωνσταντίνου Καραμαλής να κάνει αυτό που λέγαμε ένα εμφυλιοπολιτικό πολεμικό καθεστώς, ότι είχε απομείνει από αυτό, και να συμβαδίσει η Ελλάδα με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Ανδρέας λοιπόν ήταν απολύτως όριμο. Αν δεν ήταν ο Ανδρέας, θα ήταν κάποιος άλλος. Τότε θα γινόταν αυτό.
0: Επίσης.
2: Καταλαβαίνεις, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ο Καραμαλής επίσης έκανε πράγματα που για το χώρο της δεξιάς δεν ήταν συνηθισμένα. Μάλλον για αυτό που σήμερα λέμε δεξιά, για δεξιά δεν ήταν συνηθισμένα. Δηλαδή έκανε. Πώς το λένε. Κρατικοποίησεις. Κρατικοποίησεις τραπεζών, κρατικοποίησεις δηλητηρίων.
2: Σοσιαλμανία αυτή ήταν.
0: Μάλιστα το κατηγορούσαν τότε, το κατηγορούσαν για σοσιαλμανία και μετά.
2: Με τον Παπαλιγούρα.
0: Την Μπουρική την έκανε εσύ το 75, δεν την έκανε, μετά την μεταπολίτευση την έκανε.
2: Και εδώ υπάρχουν δύο απόψεις πάνω σε αυτά. Δηλαδή, όταν ας πούμε παίρνεις την Ολυμπιακή και την κάνεις κρατική για να ξεχρεώσω ο Νάσης. Μόνο τον Ωνάτσο ωφέλουσε σε πρώτη φάση που την ξεχρέωνε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι γινόταν η κρατικοποίηση ενός μεγάλου φορέα που έμεινε για πολλά χρόνια εθνικός αερομεταφορέας και ισχυρός.
2: Σοσιαλμανία.
0: Μέχρι που τα κόμματα αρχίζουν να το χρησιμοποιούν για τις προεκλογικές εκστρατείες.
2: Δωρεάν, παρακαλώ.
0: Όχι, αλλά συγκεκριμένα.
2: Τι?
0: Συγκεκριμένα κόμματα. Αυτά που κυβέρνησαν. Τα δύο που κυβέρνησαν. Ναι, αλλά δεν κυβέρνησαν αυτά τα δύο που κυβέρνησαν.
2: Και προσθέσω εδώ το ένα, να πούμε περισσότερο. Εκεί το Πασόκ. Να είμαστε δίκαιοι σε αυτά.
0: Και έχει και καλύτερο μηχανισμό το Πασόκ για να το κάνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία άργησε να φτιάξει το μηχανισμό που να μπορούσε να το κάνει αυτό. Ακόμα και δεν πρόλαβε, γιατί δεν είναι κυβέρνηση. Το Πασόκ ήταν κυβέρνηση τα χρόνια αυτά.
2: Ναι,
0: και όταν
2: ναι,
0: είχε κυβέρνηση, όπως τώρα, σημαίνει το αντίθετο. Όπως τότε. Γιατί να μην ξεχνάμε, όσοι είναι στην ηλικία μας με τον Βασίλη, ζήσαμε μια 20ετία σχεδόν Πασόκ, με 3 χρόνια διάλειμμα Νέας Δημοκρατίας. Από το 1981 μέχρι το 2000.
2: Μέχρι το 2010 το Πασόκ ήταν το κόμμα που κυβέρνησε
0: περισσότερα
2: σχεδόν, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.
0: Όχι, ξαναλέω, ειδικά την περίοδο 81-2004 είχε μόνο ένα διάλειμμα 3 ετών Μητσοτάκη και όλο το άλλο ήταν Πασόκ. Απλώς ένας νέος 30 ετών σήμερα δεν το προλάβει αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ενώ εμείς μεγαλώσαμε με το Πασόκ στην εξουσία κατά βάση.
2: Γι' αυτό και εγώ λέω κάτι που για πολλούς φίλους Πασόκους φαίνεται ιεροσιλία, αλλά ένας μεγάλος έλεγε ότι πρέπει να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα και να ακούμε πέρα από τα λεγόμενα. Πρέπει δηλαδή να βαθύνουμε λίγο τη σκέψη μας. Αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται για τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι απολύτως σωστές.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Κάθε κόμμα το μάει τον αρχηγό του, δεν το συζητάμε. Αλλά το ζητούμενο για το Πασόκ σήμερα δεν είναι πώς θα τιμήσει τον Ανδρέα και τι ήταν το Πασόκ του Ανδρέα. Ήταν γιατί μετά τον Ανδρέα και τον Σιμίτη το Πασόκ έγινε αυτό που ήταν. Και να βρει τους τρόπους να αντιμετωπίσει, αν θέλει, αυτή την κατάσταση και να επανέλθει. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Δεν είναι η γιορτή στον Αντρέα.
0: Εγώ έχω απαντήσει αυτό, αλλά. Ναι. Γενικά έχω απαντήσει, για να πάμε στα ειδικά. Ότι γενικά το λέω, ότι αυτή τη σαχλαμά. Αυτό ναι, το σκεπτικό που ακούω, ότι σημασία έχουν οι πολιτικές και όχι τα πρόσωπα στην πολιτική, είναι κατά την άποψή μου μια σαχλαμάρα. Τα πρόσωπα είναι όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο που διαμορφώνουν και τις πολιτικές, οι οποίες και αυτές προφανώς πρέπει να υπάρχουν και να είναι χαραγμένες και κάπου να έχουν ένα ορίζοντα. Αλλά αν δεν υπάρχει το πρόσωπο το οποίο θα μαζέψει γύρω του τον κόσμο για να τον συνεγείρει, να τον συνεπάρει και να τον κάνει να τον ανεβάσει, βράστα χαράλαμπε. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι με δικαιώνει η ιστορία στην πορεία αυτή.
2: Το πρόσωπο που θα γεννηθεί σε συγκεκριμένες εποχές,
0: σωστά, στη συγκυρία, πάντα. Γιατί και ο Αντρέας το 1974 έρθει και πήρε 12%, μετά πήρε 25% και μετά πήρε 48%.
2: Πάντα υπάρχει.
0: Και μετά από το 48 δεν έπεσε ποτέ κάτω του 38-39. Έτσι
2: ήταν ο δικό μας τότε.
0: Ποτέ.
2: Πήγε ακόμα κάτω από 30%.
0: Ο Ράλης έφυγε ως ηττημένος βαρύτατα από το 81 με 36%, παρακαλώ. Έτσι. Όποιος πάρει 36% σήμερα κάνει αυτοδυναμία.
2: Δεν θέλω να έρθει μήνυμα γιατί δεν είπαμε για τον Αβραμόπουλο, την
0: Αζημαρφή
2: και τα λοιπά. Τα είπαμε την πρώτη ώρα επί πολύ, παιδιά, και θα τα κουβεντιάσουμε και στην πορεία. Μήνα.
0: Λοιπόν. Να σου πω, χθες είχαμε λοιπόν αυτό, κάτσα από δύο κουβέντες, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε λίγο. Γεωργιάδης Κασελάκης.
2: Ναι, ναι.
0: Είχαμε συνέντευξη χθες. Διαδικτυακή ήταν αυτή η συνέντευξη, έτσι. Λοιπόν, έχω σημειώσει λίγο, στα είπα. Να βάλουμε πρώτα τον κύριο Γεωργιάδη. Για άκουσα.
1: Δεν συμφωνώ με το διχαστικό λόγο, γιατί έχω δεχτεί και εγώ τεράστια τοξικότητα στον προηγούμενο χώρο στον οποίο ήμουν και τώρα και σήμερα και στις τελευταίες μέρες.
4: Εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο στο κλίμα πολιτικό, πιστεύω ότι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μετανιώσει εφάγανε στον προσωπικό. Γιατί αυτοί που δεν θα του πάρει ο Τσίπρας εκεί, και θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνοι, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν είχαν κρατήσει, θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα, μάλλον μπλακιά κάνουν.
1: Ό,τι και να είναι, αυτό είναι απλά ιστορία αυτή τη στιγμή.
4: Εντάξει, εγώ λέω την γνώμη μου.
1: Και το βασικό.
4: Επειδή δεν είμαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σχολιάσω έτσι από τον ρόλο του θεατού.
0: Λοιπόν, τι λέει ότι θα μετανιώσουν, δηλαδή ποιο, ο Παπάς, ο Πουλάκης, η κυρία Δούρου και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, να είναι όλοι οι υπόλοιποι. Όμως θέλετε πως θέλει πολύ να πάει μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν τον θέλει τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Και ναι. Είπες ναι. Για δημοσκοπήσεις, είχαμε δημοσκοπήσεις σήμερα τη interview. Ξέρετε, δεν είναι όμως το σταδιακό, συνήθως δεν αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν τις ξέρεις προσωπικό, πάντα ως Βασίλης δεν τις προωθώ, δεν τις έχει το ενδιαφέρον του
0: πάντως. Έχει να τη δω λίγο.
2: Γιατί φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%.
0: Ναι, μισό λεπτάκι, να τη δω λίγο. Και πούμε, δεν πειράζει.
2: Και είναι και λογικό. Όχι, λοιπόν. Το ακριβώς αντίθετο, την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, λοιπόν.
2: Εμείς πάντα τη διαβάζουμε, πάντα τη λέμε.
0: Δείχνει λοιπόν δημοσκόπηση για την πολίτη, καθώς η Δημοκρατία ενισχύεται στο 28,1%, η Ελλάδα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, κάτσε να δω τα ποσοστά γιατί εδώ πέρα. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 28,1, Ελλάς 14,5, Πασόκ 12,3, 7,4 Ελληνική Λύση, 4 κόμμα, η Ελπίδα της κυρίας Χριστιανού στο 5,4, το Κουκουέ στο 4,5, μου φαίνεται πολύ χαμηλό 4,5 για το Κουκουέ, είναι η πρώτη ένσταση που βάζω εγώ εδώ. Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%. Και η Νίκη 0,5% επίσης. Εντάξει, αυτά λέει η interview, εν πάση περιπτώσει θα μεταφέρουμε.
2: Τα δύο βασικά είναι ότι σταθεροποιείται ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση με μία άνοδο, το Πασόκ μείνει στο 12 όσο ήταν καθυλωμένο τον περασμένο μήνα, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω μπροστά μου τώρα, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με για τα νούμερα, και επίσης ότι έχει βουτιά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, βουτιά προς τα κάτω. Θέλω να σας πω ότι θα έχει δημοσκόπηση εδώ στον Όμιλο ο Αντώνης Παπαργύρης μέσα στη βδομάδα, και έχουμε και 9 Ιουλίου τελευταία την MRB της τάσης.
0: Α, Ιουλίου θα τη βγάλει.
2: 9 Ιουλίου. Τα καινούργια νέα που υπάρχουν. Ναι. Πώς λέει, καμιά φορά που ρωτά το φίλο του Δημήτρη το Μαύρο, λέει Βύση βγαίνει τελευταία. Πρώτα τα χορευτικά, μετά οι δεύτερες φωνές.
0: Βάλε και λίγο
2: μετά,
0: Κασελάκη.
2: Και μετά η Βύση είναι όμως Αργυρός.
0: Βάλε λίγο την Κασελάκη.
1: Εγώ έχω βρήσει τη τρία τέταρτα του πολιτικού συστήματος. Δεν έχω αφήσει κανέναν όρθιο. Λοιπόν,
4: και εμένα μετά.
1: Εδώ λέγανε ότι θα ήμουν μετά το γνωστό συνέδριο ότι θα επέστρεφα Αμερική.
4: Το μπουζουξίδι κονείς.
1: Σωστά. Λοιπόν,
4: δεν το λέω για να γελάσει. Στην νεοελληνική πολιτική ιστορία έχει μείνει ω τον Μπουζουξίδικο, αυτό εννοώ.
1: Άστο. Μετά ήταν ότι θα γύρνα Μαϊάμι. Μετά ότι έβαζα λουκέτο. Μετά ότι θα πάω στο Πασόκ. Και σήμερα νομίζω σε ρώτησα να πάω στη Δημοκρατία. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν ότι λέγεται Δημοκράτες και ότι θα πάμε αυτόνομα.
0: Θα πάει αυτόνομα σε εκλογές.
2: Και είχε κάνει μια δήλωση πρόσφατα ο κύριος ότι δεν φεύγει από την Ελλάδα αν δεν βγει πρώτα βουλευτής.
0: Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να το σχολιάσω.
2: Ο κ. Κασελάκης.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Uptech της The Road Show του Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον υπόθεση. Έχουν φτάσει σε 18 οι νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα. Ήταν 3 χθες το μεσημέρι, 8 σήμερα το πρωί και τώρα είναι 18. Μιλάμε για θερμοκρασίες 40 με 44 βαθμούς. Γαλλία, Γερμανία. Εμάς λέει, μας προστατεύουν τα μελιτέμια, λέει.
2: Σε μια χώρα που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Δεν έχει κλιματιστικά.
2: Δεν έχει κλιματιστικά στα σπίτια κλπ.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε ένα θέμα λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα.
2: Ήρθε το καλοκαίρι. Ποιος άλλος μπορεί να μας εξηγήσει πράγματα.
0: Θα είναι σε λίγο μαζί μας.
2: Ο αρχικός μας σεξολόγος.
0: Πώς ξεταπείς, ναι. Λοιπόν, πάμε.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έλα.

0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Άντε καλέ, σιγά! Κόβετε το σεκ!
6: Λοιπόν, να πω, διαβάζω μια είδηση τώρα από τα εφημερίδα. Ομάδα αναρχικών βανδάλισε το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά και τις γύρω πολυκατοικίες. Έχουν γράψει συνθήματα απ' έξω, βλέπω εδώ, Χαρδαλιά, δολοφόνα και όλα τα υπόλοιπα. Και υπάρχουν ήδη πρώτες δηλώσεις καταδίκης και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται. Γιατί βλέπω και συνθήματα βαμμένα, στίχους κάτω τα χέρια, τα προσφυγικά κλπ. Με αυτό που μας έλεγες νωρίτερα εσύ και σε σχέση με τον απεργό πείνας. Ένα θέμα που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, πρέπει να πω. Δεν έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Και μακάρι να μην πάρει, γιατί άμα πάρει θα πάρει, γιατί κακό λόγο θα πάρει καλό.
7: Κακή, ναι, παιδιά, ναι, ναι, ναι. Θα είναι πολύ δύσκολο θέμα, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει το παιδί που δέχτηκε τελικά και πήγε στο νοσοκομείο απεργός πείνας, 35-36 κιλά πήγε και 100 μέρες και κάτι απεργία πείνας, Αριστοτέλης Χατζής. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά και να βρεθεί μια λύση σε ένα θέμα που μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα το επόμενο διάστημα.
6: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θανασκητή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση. Να πούμε κάποιες από αυτές. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, σεξολόγος και ψυχίατρος και πρώην βουλευτής και αυτοδιοικητικός. Καλημέρα σας, κυρία Σκητή.
7: Καλημέρα.
8: Εμείς καμιά φορά το λέμε εθνικό σεξολόγο με την έννοια, ας πούμε, ότι είναι κορυφή. Δεν το κουβεντιάζουμε.
9: Παρόλο ότι δεν είμαι σεξολόγος.
8: Ναι, ναι, αλήθεια.
9: Είμαι σεξ θεραπής. Δηλαδή η εξειδίκευσή μου στη ψυχιατρική ήταν οι σεξουαλικές θεραπείες. Ζευγαριών, ανδρών και γυναικών στην ψυχική διάσταση.
6: Α, μάλιστα, μάλιστα.
9: Το σεξολόγος είναι λίγο έτσι αυτό το, το λεγόμενο κοινότυπο.
7: Ναι. Είναι μεν εντός εισαγωγικών χυδαίο, αλλά για εσάς είναι πολύ επιλογικό. Ο κόσμος το λέει με πολύ καλό τρόπο για εσάς.
9: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου χυδαίο. Η σεξολογία είναι μια σοβαρή επιστήμη, μια σημαντική ειδικότητα που περιλαμβάνει πολλές επιμέρους ειδικότητες όπως είναι η ουρολογία, ανδρολογία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία γνωσιακού τύπου, η ψυχιατρική θεραπευτικών προσεγγίσεων που ανήκω και εγώ, η φαρμακοκινητική συμπεριφορά των ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας φαρμακευτικής και ορμονικής αποκατάστασης και οι χειρουργικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις και αγκιοδραστικές συμπεριφορές απέναντι στο πρόβλημα της θητικής λειτουργίας και άλλων συναφών σεξουαλικών και στα δύο φύλλα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια σπουδαία ειδικότητα που είναι, θα λέει κανείς, ένας δρόμος που έχει ένα σταυροδρόμι που συνδέονται πάρα πολλές ειδικότητες και συσχετίζονται με αναφορική εικόνα τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων.
7: Εδώ πριν μπούμε μέσα, η φίλη μας η Στέλλα Εγκαντώνα μας λέει θα του κάνετε μια ερώτηση για τα εγκλήματα πάθους, για όλα αυτά τα της θετικότητας που υπάρχουν.
9: Η κυρία Εγκαντώνα έχει θέματα αυτό, δηλαδή μια συναισθηματική αναγνώριση όλων των ανθρώπων που γενικά τους ενοχλεί πολύ το έγκλημα.

0: πάθους. Υπάρχει όμως, και δεν είναι τωρινό φαινόμενο, μην φαντάζεστε ότι σήμερα απλώς προβάλλεται περισσότερο, έχει μια μηντιακή μεγαλύτερη αναζήτηση, έχει αυξώς αυξηθεί μέσα στην ενδοοικογενειακή βία. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, ότι έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι της ενδοοικογενειακής βίας και της απρόσφορης συναισθηματικής επικοινωνίας των ζευγαριών και ειδικά και των γονιών που έχουν παιδιά και δημιουργούν στα παιδιά τους αρκετά τραύματα από τη δική τους στάση και συμπεριφορά. Αλλά η βία είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται έχει μια έξαρση τα τελευταία 20-30 χρόνια και φαίνεται ότι αυτό ακολουθεί. Να σας θυμίσω, αν είστε έτσι φίλοι του κινηματογράφου, μια παλιά ταινία προφητική, το «Κουρδιστό Πορτοκάλι».
1: Σωστό.
0: Το Κιούμπερ, το οποίο είχε αναφερθεί τότε στην επερχόμενη βία των μεγάλων πόλεων, των κοινωνικών χώρων της ζωής μας.
1: Τώρα, πού οφείλονται αυτά τα εγκλήματα πάθους, κατά τη γνώμη σας?
0: Εντάξει, είναι πολύ παραγωγική η δομή τους. Αλλά η μία πλευρά που να πούμε είναι ότι υπάρχει διαταραχή προσωπικότητας, παρανοϊδή διαταραχή προσωπικότητας ή παρανοϊκή ψυχοσική συμπεριφορά, η οποία συσχετίζει παραγερματικά φαινόμενα ζωοτυπικής κρίσης, αισθήματα απιστίας και πάθους, που το κτητικό γνωσικό αντικείμενο, το κτητικό μας συνέστημα, δημιουργεί αυτή την υπερβολή της τιμωρίας. Ναι. Δηλαδή, δεν ανέχομαι να με απατάς, δεν θέλω να απιστείς τη σχέση μας. Αυτό θα λέει κανείς είναι και μια φυσιολογική παράμετρο της ζωής. Έχουμε μεγαλώσει, αν και η απιστία, για να είμαι ξεκάθαρος, δεν είναι θέμα σεξουαλικής συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει στον εγκέφαλο απιστία ή πίστη. Υπάρχει η μαθησιακή εκπαίδευση των ανθρώπων, ναι, να είναι πιστοί στο στόχο και στην ανάγκη της ζωής τους να πιστεύουν σε κάτι σημαντικό. Άρα δεν υπάρχει σεξουαλική πίστη ή απιστία.
2: Και γιατί έχουν πυκνώσει αυτά τα περιστατικά, ή τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνουμε εμείς τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι
0: πολλά? Γιατί είχε αυξηθεί η ναρκισιστική μας ζωή πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
0: η εγωπαθητική στάση, το έλλειμμα της διαχείρισης και το αίσθημα της απόρριψης, το οποίο έχει γίνει εγωπαθητικό, επιθετικό και βίαιο, και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός εκλογήκευσης του δικαίου. Σήμερα, με ρωτήσετε πραγματικά ψυχιατρικά, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας, είναι ο δικαιωματισμός. Ότι σε όλα έχω δίκιο, ότι εγώ αξίζω και εσύ δεν αξίζεις, ότι με αδικείς γιατί είμαι καλύτερος από σένα, και έχω το δικαίωμα να σου επιβάλλω το δικαίωμα μου, ακόμη και με τη βία. Γιατί με αδικείς παράφορα και ο θυμός μου είναι άκρατος.
2: Και δηλαδή, αυτό σε έναν άντρα είναι πιο εύκολο από ότι σε μια γυναίκα να συμβεί, λέτε.
0: Στον άντρα είναι πιο δυναμική. Ο άντρας, ξέρετε, λεκτικά δεν είναι πλούσιος, είναι σωματικά πλούσιος. Άρα δέρνει, με την έννοια ότι ασκεί βία, επάνω σε έναν άνθρωπο τον θεωρεί σωματικά αδύναμο, αλλά λεκτικά είναι δυνατός. Η γυναίκα έχει το προνόμιο να μπορεί να εκφράζεται, να μιλάει περισσότερο. Πολλές φορές είναι, ο λόγος της είναι σκληρός, αλλά είναι κριτικός λόγος και πολλές φορές είναι και δίκαιος λόγος. Βλέπει πιο αντικειμενικά και περισσότερο λογικά τα πράγματα. Ο άνδρας αδύναμος και ανώριμος, γιατί έχει μεγαλώσει μια μαμά που του λέει ότι είσαι ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος, ο πιο όμορφος, μεγαλώνοντας λοιπόν βλέπει ότι αυτό δεν είναι έτσι όπως το έλεγε η μαμά του, συνειδητοποιεί την αδυναμία του και δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, και είτε κρύβεται και αποφεύγει και σιωπά, είτε γίνεται βίος και είτε πάει σε ουσίες. Έχει επίσης μεγαλύτερη ηρωπή σε σχέση με τη γυναίκα ο άνδρας να χρησιμοποιεί ουσίες. Κατά δύο φύλλα παίρνουν, αλλά ο άνδρας έχει μεγαλύτερη έξαρση, ειδικά με το αλκοόλ. Από την άλλη, η συμπεριφορά αυτή είναι μη διαχειρίσιμη. Γιατί δεν μαθαίνει ότι υπάρχει ήττα. Ας πούμε στην εφηβεία υπάρχουν ειδικά προγράμματα ψυχολογικής προσαρμογής και εκπαίδευσης ότι στη ζωή υπάρχει και ήττα. Γι' αυτό και βλέπουμε και σχολικές επιδόσεις ή στις πανελλήνιες εξετάσεις έφηβοι να αυτοκτονούν, να οδηγούνται σε παρορμητικές συμπεριφορές επειδή δεν ανέχονται την ήττα. Και στη ζωή το πρώτο πρέπει να μαθαίνουμε είναι ότι η ζωή μας έχει ήττες. Και μέσα από αυτές τις ήττες διεκδικούμε τις νίκες. Αυτή λοιπόν τη λογική πρέπει να μάθουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα στα παιδιά μας και στη σχέση του ζευγαριού να συνειδητοποιηθούν οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν μαζί και να αποκτήσουν μια συντροφική, συναισθηματική επικοινωνία ότι και το σεξ και η επικοινωνιακή ψυχική επαφή είναι παράγοντες διαχείρισης, διαπραγμάτευσης και συλλογικής απάντησης. Είμαστε μαζί, δεν είμαι μόνο εγώ που σου επιβάλλω ή εσύ που με απορρίπτεις, είμαστε δύο άνθρωποι που αποφασίζουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας. Διαφορετικά μπορούμε να πάρουμε διαφορετικούς δρόμους, χωριστούς δρόμους. Σήμερα η πολιτεία, δόξα τω Θεώ, μας έχει εμπλουτίσει νομικά
2: το δικαίωμα του να χωρίζουμε. Πρόσφατα φίλη δικηγόρος, η οποία, συγγνώμη σας διακόπτω κιόλα, φίλη δικηγόρος, η οποία ασχολείται με το θέμα των διαζυγίων, με αυτή τη δουλειά δηλαδή ασχολείται, ότι εδώ τα τελευταία 2-3-4 χρόνια το 75% των διαζυγίων τα ζητάνε οι γυναίκες και μόλις το 25% οι άνδρες, ενώ αυτό ήταν ακριβώς αντίθετο πριν από 15-20 χρόνια.
0: Θα σας πω κάτι, κ. Σκουρνέα. Να ξέρετε ότι πάντα ο άνδρας δηλώνει ότι χωρίζει, αλλά η γυναίκα τελικά χωρίζει. Γιατί ο άνδρας το πρωί τσακώνει σηκώνεται και λέει κάτσε καλά θα φύγω και δεν θα με ξαναδείς και την παίρνει θα... μετά το μεσημέρι και το βράδυ έχει φτιάξει μακαρόνια με κυμά ή ξέρω εγώ θα πάμε μπιφτέκια.
1: Τώρα δηλαδή... σας ρωτήσω, το... ναι. Έρχεται καλοκαίρι, συνήθως είναι και οι άδειες, είναι οι διακοπές, τώρα τα ζευγάρια έρχονται πολύ πιο κοντά. Έχουμε δύο λογιών θέματα. Τα ζευγάρια
0: που έρχονται. Τα καλά ζευγάρια έρχονται πιο κοντά. Τα καλά ζευγάρια.
1: Ναι, και έχουμε και το καλοκαίρι, να πούμε, πόσο φουντώνει το ερωτικό στοιχείο.
0: Πάρα πολύ. Το καλοκαίρι, να ξέρετε, ότι είναι φωτογενές διάστημα. Δηλαδή οι άνθρωποι βγάζουν τα ρούχα τους, μπαίνουν στη θάλασσα, εκεί υπάρχει το άγχος της εικόνας. Αν το σώμα μου είναι ελκυστικό, γιατί είπαμε ότι ζούμε μια εποχή πολύ ναρκισιστική και προβολικά έντονη. Ναι. Και ξέρετε, εδώ έχει παίξει και το διαδίκτυο στην εικονική πραγματικότητα ένα ρόλο δυστυχώς πολύ αρνητικό.
2: Και τα φίλτρα στα κινητά τηλέφωνα.
1: Και εμείς οι άλλοι που είμαστε για τα παρατράγουδα, δηλαδή, τι θα κάνουμε.
0: Για αυτά έχουν την αξία τους όμως. Γιατί υπάρχουν τα τραγούδια, γιατί υπάρχουν και τα παρατράγουδα.
1: Να σας πω τώρα, αυτό τα ζευγάρια που έρχονται κοντά, τι κάνουν τώρα, πώς είναι, καλό ή κακό?
0: Είναι καλό καταρχήν. Το ζευγάρι, ξέρετε, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μιλάει. Αυτή είναι η δυσκολία. Και το λέω ως θεραπευτής που έχω δει χιλιάδες ανθρώπους, ότι πρέπει να μάθουμε πρώτα να μιλάμε, να λέμε αυτό που νιώθουμε, να ρωτάμε τον σύντροφό μας αν το καταλαβαίνει, αν το κατανοεί. Αν δούμε ότι ο άλλος είναι αδιάφορος ή δεν έχει επικοινωνία με εμάς, τότε πρέπει να σκεφτούμε μήπως δεν πρέπει να είμαστε μαζί. Γιατί ξέρετε, στη ζωή δεν γεννάμε ένα παιδί για να το υπηρετήσουμε και μόνο αυτό να είναι ο σκοπός μας. Φτιάχνουμε μια σχέση που καταρχήν ερωτευόμαστε ένας τον άλλον, έχουμε σεξουαλικό πάθος, περνάμε ιδανικά την πρώτη περίοδο και αυτό είναι πολύ φυσικό και ανθρώπινο, μα θέλουμε να βάζουμε τα καλά μας ρούχα όπως λέμε στην πρώτη περίοδο της ζωής μας, αλλά μετά βλέπουμε και αλήθειες που μπορεί να μην μας αρέσουν, συμπεριφορές που να μας προβληματίζουν, καταστάσεις που να μας φοβίζουν. Άρα πρέπει εκεί να έχουμε μια αυτοριοθέτηση. Να μην είμαστε εξαρτημένοι σε μια σχέση γιατί η μητέρα μου τη ζήτησε, ο πατέρας μου θα φωνάξει ή οι γειτόνιοι, οι φίλοι μου θα με διώξουν από τη ζωή τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι και ο χωρισμός είναι μια παράμετρος της ζωής. Εάν εγώ και εσύ δεν περνάμε καλά. Γιατί το μήνυμα αυτό είναι να περνάμε καλά. Αν δεν περνάμε καλά και απλώς καλημερώνουμε στον άλλον και αρχίζουμε και βριζόμαστε, φωνάζουμε, αντιδρούμε, έχουμε τοξικότητα, έχουμε κακοποιητική συμπεριφορά. Ναι. Γιατί η αλήθεια να είμαι μαζί σου, ποιος είναι ο σκοπός μου.
1: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι.
0: Και αν έχουμε παιδί, να σας πω και κάτι και για το παιδί. Το παιδί πρέπει να ξέρετε ότι βιώνει πιο πολύ το χωρισμό θετικά παρά να βλέπει δύο ανθρώπους σε κατάθλιψη, σε μόνιμη σύγκρουση, σε ένα συνεχές αίσθημα θυμού και μια πολεμική διάθεση αυτομείωσης ή εξευτελισμού ένας του άλλου. Απέναντι σε ένα παιδί που κτίζει το δικό του εγώ μεταξύ 6 με 16, είναι και ένα βιβλίο τώρα που αρχίζω να το βλέπω να το γράφω, έχει η δεκαετία αυτή σημαντική σημειολογική αναφορά μεταξύ γονιού και παιδιού. Αλλά αν ο γονιός δεν είναι καλά με τον άλλο γονιό, πώς θα κτίσουμε αυτή τη σχέση?
2: Είναι εντυπωσιακό τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν την αύξηση των διαζυγίων χρόνο με το χρόνο. Είναι πάνω από 15.000 τώρα το χρόνο και η αναλογία είναι 5 γάμοι για 2 διαζύγοι, για να χίλιους κατοίκους. Είναι εντυπωσιακό. Και μάλιστα έχει ανέβει και ο. Ανέβει, συγγνώμη, διαβάζω και ο. Τα, ότι σε ποιες ηλικίες. Είναι άνω των 50 ετών τα πιο, πολλά από αυτά τα οποία βγαίνουν πια ή σε πολύ μικρές ηλικίες. Όχι στις ενδιάμεσες.
1: Ναι. Τώρα να σας πω, έρχεται όμως ένα μήνυμα και λέω αφήστε τα αυτά. Σεξ κάνουν πια οι σύγχρονοι άνθρωποι.
0: Κοιτάξτε, να σας αποδείξω στα δύο. Και αυτό που και ο Ξανάκης, ότι το πώς τελικά το διαζύγιο έχει μια σημαντικότητα στη ζωή μας. Οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να παντρευτούν. Έχει παλιώσει ο γάμος. Ο γάμος, να ξέρετε, υπήρξε σε εποχές που οι άνθρωποι ήταν δυστυχισμένοι, φτωχοί, με τα πολεμικές περιόδους, είχαν ανάγκη να γεννήσουν παιδιά. Σήμερα δεν έχουμε αυτά ανάγκη να κάνουμε παιδιά. Σήμερα έχουμε ανάγκη να ζήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας, ότι φτιάξαμε μια πολύ ανοιχτή εγωπαθητική στάση ζωής, η οποία μας γεμίζει με ειδονή, με μια ρηχότητα συναισθηματική και με μια αδιαπραγμάτευτη έννοια του εγώ πάντα ξέρω το καλύτερο για σένα. Αυτό λοιπόν φέρνει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Και οι άνθρωποι δυστυχώς και η έννοια του διαδικτύου επέφερε τη μη ανοχή. Δηλαδή ο εγκέφαλός μας δεν διαπραγματεύεται, δεν έχει ανοχή, δεν έχει υπομονή. Πολύ εύκολα λέω φεύγω. Σ' αφήνω, χωρίζω. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν πολλά ερεθίσματα έξω από τη βάση του γάμου τους. Τα παλιά χρόνια ο γάμος ήταν ένας ιερός θεσμός, ήταν μια οικογενής βάση ζωής που ήταν υποστηριγμένη και από το γονεϊκό δίκτυο των παιδιών που παντρευόντουσαν. Σήμερα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Ζούμε σε μεγάλες πόλεις, απρόσωπες, σημαντικές τρόπους, θα λέγει κανείς, εικόνες ζωής. Αλλά ουσιαστικά το φεύγω είναι μια απάντηση όταν μένω άσχημα μαζί σου και σε τιμωρώ και με τιμωρείς για να μην φτάσουμε στη βία και η βία να ξέρετε όταν δώσει το πρώτο δείγμα γραφής της, πρέπει να φύγω. Βία σημαίνει φεύγω. Αν με χτυπήσει ο άλλος, Και δεν είναι μόνο, το πούμε και διαφορετικά, δεν είναι μόνο ο άντρας προς τη γυναίκα, και η γυναίκα μπορεί να δίνει τον άντρα, να ξέρετε. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ λιγότερες βεβαίως. Ο άντρας είναι πιο δυναμικά στη βία τοποθετημένος. Πρέπει να φύγω. Δεν μπορεί να με κτυπάει και να με αγαπάει. Δεν γίνεται αυτό. Άρα πρέπει να φύγω.
1: Τώρα σεξ περισσότερο ή λιγότερο?
2: Κόλλησε.
0: Το σεξ αυτή τη στιγμή στις σχέσεις είναι λιγότερο. Στο κυνήγι είναι περισσότερο. Αλλά το κυνήγι.
1: Το κυνήγι είναι. Αλήθεια, λέει ο άνθρωπος. Στο ψάρεμα.
0: Το κυνήγι έχει νόημα. Μην αισθάνεστε ότι αυτό δεν έχει νόημα. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορούν να ερωτεύονται, να φλερτάρουν. Σήμερα ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι, εγώ τους λέω στο γραφείο μου, φοβούνται να φλερτάρουν. Καταρχήν φοβούνται να μην εμπλακούν σε μια καταγγελία. Φοβούνται μήπως παρασυρθούν σε μια παρενόχληση. Δηλαδή υπάρχει ένας φόβος κοινωνικός που κυρίως τα αγόρια που μεγαλώνουν. Πάντα με μια μάνα που ακόμα δυστυχώς έχει ένα κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του γιου της 20-25 χρονών, παίρνει σε ένα φόβο ότι τελικά αυτή η γυναίκα μπορεί να σε φέρει σε ταλαιπωρία, να σε ξεμυαλίσει, να μείνει έγκυος. Πάντα είχαμε αυτές τις φοβίες εμείς τα αγόρια, οι άνδρες, από τις μαμάδες μας. Η βάση είναι μία όμως, ότι πρέπει να έχουμε τη δύναμη να λέμε σε έναν άνθρωπο: μου αρέσεις, θέλω να πιω έναν καφέ μαζί σου, θέλω να σε ξαναδώ. Αν μου πει όμως όχι, αυτό το όχι είναι σημαντικό και απολύτω. Δεν πρέπει να επιμείνουμε και να δημιουργήσουμε προβλήματα και στον εαυτό μας και σε αυτόν τον άνθρωπο.
2: Δεν έχουν σταματημό, αλλά τώρα πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σκύρη.
0: Εγώ ευχαριστώ που με
2: πήρατε. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Και να σας ξαναπάρουμε, να ξαναμιλήσουμε.
2: Καλό καλοκαίρι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λέει εδώ Σωτήρης Τριφυλάρα, το μυστικό για να κάνεις πολύ σεξ είναι να είναι η γυναίκα Ολυμπιακός και ο άντρας Παναθηναϊκός. Ξέρω από πρώτο χέρι τρία παιδιά έχω κάνει στα 37 μου. Γεια σου, συνονόματε Σωτήρη, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να ωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι έχουμε μια οργισμένη δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κερανάκη, θα τον έχουμε εδώ την Πέμπτη, για την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Όπως λέει ο κ. Κερανάκης, από Θρασίδουλος Τραμπούκους που απέτησαν τον ίδιο και την οικογένειά του, τα ακούσετε μετά στο δελτίο ειδήσεων.
2: Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε με ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, τους φωτογράφους. Έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν φωτογράφοι, γιατί πια έχουμε γίνει όλοι μας φωτογράφοι με τα κινητά μας τηλέφωνα. Τώρα όμως έχει γίνει και αστυνομία και τώρα θα γίνουν και άλλες υπηρεσίες. Λοιπόν, έχουν ένα θέμα οι άνθρωποι, να τους ακούσουμε.

0: Ένας άλλος φίλος εδώ, ο Καζόλης, τη μισή αλήθεια λέει ο Σωτήρης Τριφυλάρα, αρκεί η γυναίκα να είναι Ολυμπιακός για να κάνεις τρία παιδιά. Εγώ με πάω, λέει, γυναίκα μου Ολυμπιακός από Κούνια, τρία παιδιά έκανα εγώ. Να χαίρεστε τα παιδιά και τα παιδάκια σας, παιδιά όλοι. Να σας θυμίσω όμως ότι η μισή Ελλάδα είναι Ολυμπιακή, έτσι. Και πρέπει να κάνουν κάτι και όλοι οι υπόλοιποι. Τι έπαθες, ρε. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως αφορά πολύ κόσμο. Μου στείλε ένας φίλος, ο οποίος είναι φωτογράφος ο άνθρωπος και εξαιρετικός, εκτός από φίλος μου. 2600, θα έχετε πάει όλοι φαντάζομαι, ή περισσότερο, να βγάλετε ταυτότητα σε αστυνομικό τμήμα, που πια οι φωτογραφίες βγαίνουν εκεί. Δεν χρειάζεται να πάτε με τις φωτογραφίες σας. Μπορείτε και να πάτε με τις φωτογραφίες σας, αλλά μπορείτε να τις βγάλετε και εκεί. Κάντε ένα τηλεφώνημα πιο πριν. Νομίζω τα πιο πολλά τμήματα εδώ στο λεκανοπέδιο κάνουν αυτή τη δουλειά. Είδα και μια αφίσα μόλις τώρα, 2600 αστυνομικοί φωτογραφίζουν, λέει, αντί να είναι μάχημες υπηρεσίες τους. Ο κ. Βασίλης Τάμος είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καλλιτεχνών, Επαγγελματιών, Φωτογράφων και Εικονοληπτών. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Στάμο.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κυρία Σκουρή, κύριε Σωτήρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για πέστε μας το θέμα σας. Εγώ έχω μια εικόνα από τον φίλο μου τον Θοδωρή, αλλά δώστε μας μια εικόνα. Και πώς είστε και τι έχετε χάσει όλο αυτόν τον καιρό με την ιστορία αυτή και τι κινδυνεύετε να χάσετε ακόμα.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο μακριά η ιστορία αυτή. Είναι ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Έχει ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια. Το 18 έγινε η πρώτη απόπειρα να αλωθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες της φωτογραφίας, της ταυτότητας και γενικά των κρατικών εγγράφων, των εγγράφων ασφαλείας που αποκαλούνται τώρα.
0: Ναι.
1: Έγινε με πολύ άγαρμο τρόπο τότε και μετά από παρέμβασή μας το με καλέσαν και το πήραν πίσω. Τώρα έγινε με πιο πανούργο και πιο κομψό τρόπο ίσως. Στην αρχή επιτρέψαμε και στα φωτογραφία να φωτογραφίζουν για τις φωτογραφίες ταυτότητας, να βγάζουν φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν λίγα κλειστημένο το παιχνίδι και είχαμε συνεχείς απορρίψεις, άνευ λόγου και αιτίας, άρτιες φωτογραφίες από τα φωτογραφία να απορρίπτονται από τα αστυνομικά τμήματα. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια απαξίωσης και υποτίμησης του φωτογραφικού επαγγέλματος, έτσι ώστε όλη αυτή η δραστηριότητα να πέσει σαν όριμο φρούτο σε ένα μεγάλο οικονομικό συμφέρον, ένα μεγάλο οικονομικό παράγοντα που πάει να γίνει τώρα με τον διαγωνισμό αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Έχει προκύψει ένας διαγωνισμός πριν από λίγες μέρες. Υπάρχουν πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που ενδιαφέρονται για αυτό το πακέτο. Είναι ένα πακέτο οικονομικό, 500 κάτι εκατομμύρια, γύρω στα 600 φτάνει.
0: Για φωτογραφίες.
1: Συνολικά. Δεν είναι μόνο φωτογραφίες, είναι και όλο το τα παρελκόμενα, η εκτύπωση, τα υλικά, η επικοινωνία, η λήψη των βιομετρικών χαρακτηριστικών.
0: Ναι.
1: Και όλη αυτή η διαδικασία.
0: Εσείς δεν εμπλέκεστε σε αυτά όμως, βέβαια. Μόνο το κομμάτι της φωτογραφίας είναι το δικό μας.
1: Εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτά. Πράγματι, μας ενδιαφέρει αποκλειστικά το κομμάτι της φωτογραφίας. Έχουμε στείλει και έγγραφα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι η αναθέτουσα αρχή. Ζητήσαμε διευκρινήσεις και κατά πόσον αλλάζει κάτι ή εμπλεκόμαστε ή δεν εμπλεκόμαστε ή αλλάζουν τα χαρακτηριστικά και τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των φωτογραφιών.
0: Ναι.
1: Και μας απαντήσαν ότι αυτό ακόμη δεν είναι γνωστό και θα αποφασιστεί στη δεύτερη
0: φάση του διαγωνισμού. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να έρθει να φωτογραφίσει στο φωτογραφείο της γειτονιάς.
1: Ναι, ο διαγωνισμός είχε. Ναι, βεβαίως. Ο διαγωνισμός 25 του μήνα ήταν η ημερομηνία υποβολή των δικαιολογητικών και των φακέλων.
0: Ναι.
1: Πήρε χθες το βράδυ, πήρε μια αναβολή ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θα πάρει κάποιους μήνες.
0: Εσείς απλώς ζητάτε να έχετε και εσείς αυτή τη δυνατότητα, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Εμείς ζητάμε να έχουμε αποκλειστικά τη δυνατότητα αυτή, γιατί όπως έχει προκύψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα,
0: ναι.
1: Έγινε με τα αστυνομικά τμήματα ένα τραγέλαφος. Δεν συμφέρει ούτε τον πολίτη, ούτε το κράτος, ούτε την αστυνομία, ούτε το Υπουργείο, ούτε το φωτογραφικό επάγγελμα.
0: Συγγνώμη, επειδή είπατε ότι δεν συμφέρει, εγώ επειδή έβγαλα πρόσφατα ταυτότητα αστυνομική πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες δηλαδή, έδωσα ένα παράβολο 10 ευρώ. Πόσο ήταν τα αντίστοιχα χρήματα που θα έδινα σε ένα φωτογραφείο για να πάρω αυτές τις.
1: Σε ένα φωτογραφείο θα δίνω τα 15 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι μια μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Που αντιστοιχεί δηλαδή είναι σε 1,5 ευρώ το χρόνο.
0: Ναι. Ναι, λέω, εγώ έδωσα 10 αυτό το παράβολο. Ήταν αυτό το παράβολο.
1: Δεν δώσατε το παράβολο, αλλά κάποτε δεν δίνετε το παράβολο. Πάρα πολύ έντεχνα.
0: Ναι.
1: Βάλανε ένα παράβολο το οποίο σε ένα υποχρεωτικό κρατικό έγγραφο δεν υπήρχε ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει και κακώς μπαίνει. Εμείς ζητήσαμε την απόσυρση του παραβόλου.
0: Ναι.
1: Ένα υποχρεωτικό έγγραφο δεν θα πρέπει να έχει παράβολο. Το διαβατήριο που επικαλούνται κάποιοι δεν είναι υποχρεωτικό έγγραφο και δεν έχουν όλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν υπάρξει παρατράγουδα με όλη αυτή την κοδογραφία.
0: Πώς είστε, πρόεδρε?
1: Είμαστε γύρω στους 8.000 επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Που τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
0: Και πόσο της εκατό του τζίρου σας είναι αυτή η δουλειά, πάνω κάτω, πάνω κάτω?
1: Χθες, επειδή κάναμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο επιμελητήριο του Πειραιά,
0: ναι,
1: και τα συζητήσαμε εκεί πέρα τα πράγματα, υπήρξαν δύο συνάδελφοι που είχαν ακριβή στατιστικά στοιχεία. Ο ένας ο συνάδελφος μας μίλησε για 37-38% του τζίρου του και υπήρχε κι άλλος συνάδελφος που μίλησε για το 100% γιατί ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο.
0: Εντάξει, πάντως ένας μέσος όρος είναι πόσο, μπορεί να είναι 30, 20, 25, 40.
1: Εγώ θα πω 50%. 50%. Όμως με αυτή την ιστορία που έγινε με τα αστυνομικά τμήματα, εμείς χάσαμε το 90%, ίσως και παραπάνω, ναι, της φωτογραφίας της αστυνομικής ταυτότητας. Ναι. Υπήρχε μια πολύ κακή φωτογραφία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μη αναγνωρίσιμο το πρόσωπο στο έγγραφο αυτό, στο ταυτοποιητικό αυτό έγγραφο, με αποτέλεσμα να έχουμε ιδιαίτερα στο εξωτερικό που είναι και αυστηρά τα πράγματα, είχαμε αποκλεισμού στα αεροδρόμια λόγω μη αναγνωρισιμότητας της φωτογραφίας της ταυτοποίησης του ανθρώπου που κατήχε το συγκεκριμένο το έγγραφο.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα στο διαγωνισμό αυτό να βάλω και μια άλλη παράμετρο, η οποία
0: μπορούμε
1: να
0: φορά
1: το φωτογραφικό κλάδο.
0: Ένα
1: δευτερόλεπτο παρακαλώ, υπάρχει και ένα εθνικό ζήτημα. Δεν αποκλείεται κανείς ούτε φίλια ούτε μη φίλια χώρα,
0: ναι,
1: όσον αφορά τον παράγοντα που θα μπει και θα, ναι, αποσπάσει όλη αυτή τη δουλειά και που θα υπάρχουν προσωπικά δεδομένα 10-11 εκατομμυρίων συμπολιτών μας, όχι μόνο Ελλήνων πολιτών αλλά και των υπόλοιπων πολιτών μας,
0: ναι,
1: προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες και βιομετρικά χαρακτηριστικά. Δεν αποκλείονται ούτε οι Τούρκοι επιχειρηματίες, ούτε οι Ισραηλινοί,
0: μάλιστα,
1: ούτε οι Κινέζοι.
0: Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια εικόνα. Να είστε καλά. Εκπροσωπεί 8.000 ανθρώπους. Λέει, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech της The Raw Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Τελειώσαμε, κύριε Ρεφιντά.
2: Να πω ότι εκτός από τον Παπανδρέου, τον Σιμίτη, τον Αλέφαντο,
0: ναι,
2: είχαμε ένα μεγάλο σαν σήμερα, τον Μανώλη Αναγνωστάκη.
0: Σωστό.
2: Και θέλω απλώς να πω κάτι με νόημα. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Καλά τη φέραμε τη ζωή μας ως εδώ. Μικροζημίες και μικροκέρδη σεμψηφίζοντας. Το θέμα είναι τώρα τι λες.
0: Αυτό είναι η τρυφερή ψυχή της εκπομπής.
2: Καλά, καλά.
0: Και το εννοώ απολύτα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τα πούμε με έναν το εδώ μας για αύριο το πρωί. Έρχεται τώρα ο Βασίλης Ντέτσκας για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Ενώ έτσι
2: μετά Νίκη Λιμπεράκη.
0: Νίκη Λιμπεράκη και εμείς τα λέμε πρώτα θες αύριο.
3: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε το θέμα του λαγοκέφαλου μετά από παρεμβάσεις Ελλήνων ευρωβουλευτών. Ο Φρέντις Μπελέρης υπογράμμισε ότι ο λαγοκέφαλος αποδεκατίζει αλλιεύματα και καταστρέφει τα αλλιευτικά εργαλεία, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τους ψαράδες. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου επισήμανε πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο απειλή για τους αλλιείς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά εγείρει ζητήματα σοβαρά δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουριστικού προϊόντος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ, αποκομίζοντας 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ συνολικά 105 ακόμα κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπών. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, με ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως το Ιράν συμφώνησε σε επιθεωρήσεις για τα πυρηνικά για πολύ καιρό ακόμα στο μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα επισήμανε πως η κίνηση αυτή θα διασφαλίσει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε η ειλικρίνεια για τα πυρηνικά. Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε. Στα αθλητικά, στις 8 η Πορτογαλία θα αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα για την ίδια διοργάνωση.
0: Τα νέα των αγορών.
12: Πτώση 1,07% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
12: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κώστας Γκόντζος.
0: Παραπολιτικά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ είμαστε. Παραπολιτικά είναι τα κομμένα στο 91 με Κώστα Γκότζο και Διονύση Βερβελέ. Όχι σώματι, ψυχείτε μόνο μαζί μας. Ξεκουράζεται. Τέλος πάντων, ναι. Έχει ο λίγο ημέρη άδεια. Λοιπόν, προχωράνε τα πράγματα. Τρέχουνε. Εξελίξεις, κακό. Μεταγραφές, μουντιάλια. Όλα τα έχουμε. Λοιπόν, όλοι κάνουν μεταγραφές. Ναι. Παντού εδώ κάνουν τα κόμματα, δεν κάνουν οι ομάδες. Τώρα τι μεταγραφές είναι αυτές θα φανεί στο χειροκρότημα. Υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ομάδες, υπάρχουν παίκτες που πληρώνονται για να μετακομίσουν, να αλλάξουν ομάδα. Αυτά λίγο πολύ τα ξέρετε. Για το ποδόσφαιρο δεν λέω αυτά για την πολιτική. Αλίμονο, στην πολιτική δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Στην πολιτική πάνω απ' όλα πιστεύουν, έχουν ιδεολογία, είναι συνεπείς με αυτή, δεν την ξεπουλάνε και γι' αυτό αλλάζουν και κόμματα, διότι κάποιο κόμμα δεν συμβαδίζει πιθανόν με την ιδεολογία τους. Δεν υπάρχουν, αλίμονο τώρα. Δεν υπάρχουν αγοροπολισίες εκεί, δεν υπάρχουν χρήματα. Τα πάντα είναι καθαρά θέμα ιδεολογίας. Στο ποδόσφαιρο αντίθετα δεν υπάρχει ιδεολογία. Υπάρχει συμφέρον και υπάρχει και η πώληση της αξίας και των ικανοτήτων του κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Παναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του, θα έχει 2 με 3 μεταγραφές σίγουρα, και ο Τσάπρας 4, θα έχει 4 νέα πρόσωπα. Στην ουσία θα μπορέσει να ο Νίστρουπ να δημιουργήσει αρχικά ένα κράμα κυρίως με τους περισσινούς και με το μπόλιασμα 3-4 ποδοσφαιριστών για τα προκριματικά με την, πώς λέμε αυτά, με την Μπάξη, 23 του μήνα στην Ουγγαρία και 30 στο ΆΚΑ, 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Έχουν αρχίσει λίγο και σφίγγουν οι ζέστες. Οι άλλοι στην Ευρώπη πεθαίνουν γιατί πάνε να κάνουν μπάνιο επειδή κάνει ζέστη στα ποτάμια και στις λίμνες. Δεν τα ξέρουν καλά τα ποτάμια και τις λίμνες. Είναι επικίνδυνα νερά αυτά, δεν είναι σαν τη θάλασσα. Εμείς εδώ το χτυπήσαμε το 35ράκι σήμερα. Το χτυπήσαμε, ναι. 35ράκι και βάλει. Εντάξει, θα κάνει και τέτοια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάτι άκουσα τώρα για μεταγραφές του Ολυμπιακού. Συζητάει, κάνει. Νομίζω ότι πια οι μέρες είναι, πώς να το πω, γεννάνε ώρα με την ώρα. Όλες αυτές οι υποθέσεις που ακούτε και διαβάζετε τις χειρίζονται κάποιοι άνθρωποι, τρέχουν, κάνουν, ανταλλάσσουν προτάσεις, όρους. Τη μια λένε ναι, μετά θα πούνε θέλω και κάτι άλλο, την άλλη λέει τα δίνω, την άλλη λέει είναι πολλά, θα τα μειώσω λίγο. Όλα ξέρετε, αυτό γίνεται ρε παιδί μου, δεν βγαίνουν αυτά δηλαδή, και δεν έχει και λόγο, δεν απασχολούν κανένα ο τρόπος με τον οποίο γίνονται μεταγραφές. Η ουσία είναι το αποκριστάλλωμα, το αν θα γίνει μια μεταγραφή ή όχι. Κάτι άκουσα για ένα εξτρέμ Ολυμπιακός από την Χιρόνα. Ράμος, πώς λέγεται αυτός, Ράμος. Ναι, θα δούμε. Να πούμε λοιπόν ότι στο 211-1080-880 μπορείτε να επικοινωνείτε και όπως κάθε μέρα σε αυτό το τηλέφωνο μπορεί να δηλώνετε και συμμετοχή για την προσφορά μας, καθώς καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφής για 2 άτομα με την Blue Star Ferry. Σήμερα είναι από τον Πειραιά για το μαγικό ή έστω μαγικό κάποτε Κουφονήσι. Συμμετοχή είναι με κλήρωση, με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ, στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, έτσι είπαμε, στο 211-1080-880 δηλώνεται συμμετοχή, ένα διπλό εισιτήριο από Πειραιά με επιστροφή για το Κουφονήσι με την Blue Star Ferries. Πάμε στον πρώτο φίλο, πάμε στην Κόρυδο, στον Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη.
1: Γεια σου ρε Κώστα φιλαράκι, τι κάνεις?
0: Καλά,
1: έχουμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά όλα, καιρός δυνατός.
0: Α, καιρός δυνατός, εντάξει.
1: Λοιπόν, πώς βλέπεις, θέλω λίγο να συζητήσουμε για τη σπανάθα μπάσκετ ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θα ξεκινήσω από, για μένα, από τον κορυφαίο των κορυφαίων προπονητή, Ζέλικο Μπράντοβιτς, που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Θέλω τη γνώμη σου, γιατί οι απόψεις δίστανται. Υπάρχουν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού
0: που
1: δεν ξέρω, ρε φίλε, για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει συνέχεια να ψάχνουμε μια ευκαιρία να γκρινιάξουμε, μια ευκαιρία.
0: Με τον Ομπράντοβιτς τι ευκαιρία θέλουν, τι έχουν, τι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ξέρεις είναι σε μεγάλη ηλικία.
0: Ωραία είναι, εντάξει.
1: Και...
0: προφανώς δεν θα είναι όπως ήταν κλπ.
1: Και δεν είναι και μας καταστρέψει όπως την Παρτίζαν πέρυσι.
0: Την Παρτίζαν την κατέστρεψε ο Ομπράντοβιτς. Καλά.
1: Έλατε, εντάξει.
0: Πρώτον, η Παρτίζαν δεν είναι του μεγέθους του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο και το ουσιαστικότερο είναι ότι ο Ομπράντοβιτς, με τους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός, πιο πολύ θες έναν άνθρωπο να τους κουμαντάρει παρά να τους μάθει να παίζουν ή να τους μάθει συστήματα και βλακίες. Σιγά μην θέλουν τώρα αυτοί που έχει ο Παναθηναϊκός να τους μάθει το σύστημα, να τους μάθει εκείνο, το θέμα να τους εμπνεύσει, να τους βάλει σε μια σειρά και να παίζουν και για τον προπονητή και για την ομάδα και για όλα.
1: Άντε, μπράβο. Και ο Παναθηναϊκός θέλει έναν Ομπράντοβιτς, όχι μόνο γι' αυτό. Θέλει έναν Ομπράντοβιτς γιατί εγώ πιστεύω είναι ο κατάλληλος. Γιατί το παραδέχονται και οι Ολυμπιακοί αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο κατάλληλος να σου βάλει σειρά
0: την
1: τοξικότητα. Η τοξικότητα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, που με ρέδιο ευθύνης είχε και ο Άταμαν, κατ' εμέ, να ξέρεις.
0: Μεγάλο βέβαιο είχε.
1: Παράγοντες, έτσι.
0: Μεγάλο
1: δηλαδή, οκ, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έφερε την Ευρωλίγκα μετά από τόσα χρόνια από τα αζήτητα, αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη.
0: Σε κάθε αγώνα έδινε σόου τώρα. Μόλις έστριβε ο αγώνας και γύριζε σε βάρος. Αντί να επέμβει στον αγώνα, τον γέλει.
1: Έμπαινε μέσα, πέταγε μπουκάλια. Τώρα εντάξει, πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται σε ένα μεγέθος του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, χάνεις και την τοξικότητα μου, Μπράντοβιτς, και πιστεύω ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα του χρόνου. Ας εδώ θα βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό με 2-3 προσθήκες καλές. Θα βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό όνειρο, κατ' εμέ. Και οπότε δεν έχω κάτι να φοβάμαι αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίταξε,
1: τώρα...
0: σε αυτές τις ομάδες μετράει πάρα πολύ, σε τέτοιο επίπεδο ομάδες, μετράει πάνω απ' όλα στον προπονητή προσωπικότητα. Και αν μη τι άλλο, ο Μπράντοβιτς προσωπικότητα έχει. Δεν πάνε 10 χρόνια, δεν πάνε 20, 20, 30, 50, 80, την προσωπικότητα τη χάνεις.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν τη χάνεις. Και ας πούμε, ρε παιδί μου, παρατηρώ και κάτι ακόμα. Λένε, ας πούμε, κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι είπαν χθες, ότι ο Μπράντοβιτς ήταν υποτομικός. Τι να έκανε ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή να
1: φόραζε τι, ότι θα πάμε μέχρι τέλους, θα έβγαζε διάλειμμα πολιτικό άνθρωπος.
0: Όχι, καταρχήν ο Μπράντοβιτς είναι σοβαρός άνθρωπος. Ξέρετε,
1: σοβαρός άνθρωπος.
0: Ξέρετε, είναι σε μια ομάδα η οποία βασανίστηκε τη φετινή σεζόν.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε ότι δεν την παίρνει από την κορυφή. Και πρέπει να την πάει στην
1: κορυφή.
0: Πολλά
1: προβλήματα. Έτσι. Όπως το πες.
0: Και να μην ανησυχούν πέσους. Άμα είναι να το δουν τον Ομπράντοβιτς αλλιώς το έχει υποτονικό, να είναι σίγουρο θα το δούνε. Δεν υπάρχει πρόβλημα να μην τον δούνε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και με Λιτζανί θα το ξαναδούν να γίνεται κιόλα.
1: Γιατί τόσα χρόνια δεν γινόταν με Λιτζανί.
0: Πλάκα κάνουμε.
1: Απλά ξέρεις τώρα τι. Αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου, είναι ότι εγώ δεν θα πω δηλώσεις ότι θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα κάνουμε. Αλλά θα πω ότι είναι πιο ήσυχος από ό,τι πέρυσι. Πάμε και λίγα ποδοσφαιρικά.
0: Ποιο πολλές δηλώσεις έκανε ο Νίστρουπ σε αυτό το επίπεδο, ότι πήγε θα ο καλύτερος.
1: Πήρατε
0: τον καλύτερο, πήρε δεν υπάρχει τον κόσμο σαν και εμένα.
1: Για Νίστρουπ ήθελα να σε πάω. Λοιπόν, για Νίστρουπ τώρα, κάτσε να τα πούμε λίγο, γιατί ο Νίστρουπ, φίλε, μένα για κάποιο λόγο μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Θα σου πω όχι για αυτά που είπε, ναι, ως προς Θεού, αλλά σε όποια ομάδα πήγε και είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα και έχει μάθει στον πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας προπονητής, πιστεύω, ρε φίλε, που το αρέσει, όχι το πιστεύω, το αρέσει και παίζει ομάδα που έχει δυναμικό επιθετικό ποδόσφαιρο. Και εγώ θεωρώ ότι ένα τέτοιο προπονητή θέλεις να εμπιστευτεί νέα παιδιά, αλλά κυρίως να τον αφήσεις να δουλέψει. Δείχνει ότι έχει ωραία ποδοσφαιρική τρέλα. Με αυτά που λέει και έτσι ο τρόπος που προσεγγίζει. Οι μεταγραφούλες που βλέπω δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Τώρα δεν θα πάρω ούτε τον Αμανέ, ούτε θα πω α, θα κάνει κάτι. Γιατί και πέρυσι λέγαμε κινείται, θυμάσαι μεταγραφές που τις βγάζανε για παίχτες Μπαρτσελονάτος και τέτοια, θυμάσαι τι
0: αγώνα. Λέγαμε, καλύτερο έψυχο υλικό όλο τον εποχό, λέγαμε.
1: Έτσι. Επειδή λοιπόν δεν θέλω τώρα να πάλι να πάρουμε το μυαλό μας και να κολλήσουμε ότι κάτι θα αλλάξει φέτος. Θα πω ότι μέχρι ώρας απλά είμαι ικανοποιημένος και βλέπω ότι κάτι κινείται και κινείται κάτι από μυστικότητα, γιατί δεν διαφημίζεται και τόσο πολύ πριν να ακούσουμε κάτι. Αυτό είναι καλό από τη μία, από την άλλη δεν ξέρεις τι θα σου βγει, γιατί είναι κενός προπονητής και είναι ένα άλλο πρωτάθλημα από το,
0: από το
1: δανέζικο.
0: Λοιπόν,
1: αυτό
0: έγινε,
1: αυτά
0: είχα να
1: σου πω.
0: Θα πάμε στο διαλυματάκι.
1: Καλά, περάσεις όμορφα το καλοκαίρι και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε διαλυματάκι και γυρίζουμε τους επόμενους.
2: Η ώρα είναι 5 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κρατάς μυστικό.
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό.
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα.
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός.
9: Όχι.
10: Πολιτικός.
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
2: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά.
2: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Αρχίζει.
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο 2.11.10.80.880. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο να μιλάμε στον αέρα. Πάμε στην Αγία Παρασκευή, στο φίλο τον Νίκο. Καλώς τον να.
16: Γεια σου φιλαράκο, τι κάνεις?
0: Εσύ ρε φιλακή, τι γίνεται?
16: Εδώ, το παλεύω, πού περνάς, δεν με βλέπεις, εγώ πιστός.
0: Κορνάρο, κορνάρο.
16: Ναι, σε ακούω, σε βέβαια, εντάξει, πολλές φορές σε βλέπω. Τι άδεια έχει ο φίλος μας?
0: Ναι.
16: Α, πολλές μέρες?
0: Όχι, θα είναι εδώ από εβδομάδα.
16: Α, εσύ πότε θα φύγει τα δύο?
0: Θα δούμε. Πώς θα φύγω, πού θα φύγω, θα δούμε.
16: Πάμε Κρήτη.
0: Μπα, χλωμό.
16: Εδώ θα κάτσουμε να φάμε
0: την κουρνοπούλα, ναι, θα φάμε την κουρνοπούλα του Βερβελέ.
16: Έχει γίνει αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, έλα να σου πω, εγώ πιστεύω, παρότι δεν είμαι μπασκετικός.
0: Ναι.
16: Θα φέτο Ολυμπιακός είμαι, το ξέρεις.
0: Ναι.
16: Φέτο με τον Ομπράντοβιτς, δεν βλέπουμε τα έσχη που έκανε αυτός ο Τούρκος ο τρελός και έτσι κι αλλιώς.
0: Λογικά όχι, ναι.
16: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, δεν ελπίζω.
16: Γιατί άλλο κύρος έχει ο Ομπράντοβιτς.
0: Δεν το συζητάμε ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι.
16: Εντάξει, θα δυναμώσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από ό,τι λένε θα πάρει παίχτες. Θα γίνει. Με το ποδοσφαιρικό τώρα τι γίνεται, για πες μου.
0: Με το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό?
16: Πρώτα τον Ολυμπιακό και μετά πήγε τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ακόμα έχει δρόμο. Είναι... στείνει την κατάστασή του τώρα, δεν έχει τελειώσει. Και ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες, Νίκο, είναι νωρίς τώρα αυτή τη στιγμή να τις δούμε.
16: Ναι, ο προπονητής του ΠΑΟ, αν τον αφήσουν από ό,τι λένε όλοι που δεν θα τον αφήσουν, θα κάνει δουλίτσα, γιατί θα κάνει κουμάντο Βιερίνια με κανέναν δυο άλλους.
0: Ναι, όλους τους προπονητές λένε ότι άμα τους αφήσουν, εγώ γενικά λέω ότι οι προπονητές καμιά φορά δεν πρέπει να τους αφήνεις και πολύ, γιατί άμα τους αφήνεις και πολύ...
16: Εκτροχιάζονται.
0: Εκτροχιάζονται, είναι εύκολο, είναι επιρρεπής στην αμαρτία. Αλλά εντάξει, ναι.
16: Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε καλό μπάσκετ, καλό ποδόσφαιρο.
0: Θα δούμε ρε φίλε, λογικά ναι, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πάλι ξανά. Όχι, πέρσι εντάξει το πρωτάθλημα είχε λίγο ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, το μπάσκετ δεν είναι το γνωστό. Είναι δύο ομάδες που ξέρεις ότι πάω στο τέλος και τελειώνουμε.
16: Τελείωσε, θα δούμε.
0: Να δούμε φέτος αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπουν δυναμικά και δούμε με ένα πρωτάθλημα επιτέλους με τέσσερες ομάδες.
16: Ναι, εντάξει, ο Γιάννος Σπανούλης εκεί, τώρα ο άλλος τον ΠΑΟΚ θα πάρει παίχτες.
0: Θα πάρει, γιατί είναι σε κόντρα με τον Σαββίδη και θέλει να φτιάξει το αντίπαλο δέος.
16: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έγινε ρε, έγινε, έλα να πιούμε καφέ ρε.
0: Έγινε,
16: να
0: περάσουμε Νικόλα.
16: Έλα, για χαρά.
0: Και πάμε στην πρώτη ανασούλα έτσι την καλοκαιριάρκεια πριν πάμε στο 2.11.10.80.880 και στον επόμενο φίλο.

0: Αυτά τώρα με τα ματωτσύνορα. Και είναι και γυριστά τα ματωτσύνορα. Και λες πάμε πιο γρήγορα. Και μετά σου λέει, όπα, πήγες πολύ γρήγορα, αδερφέ. Πάρ το αλλιώς. Ναι, εντάξει. Είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε. Γίνονται δηλαδή, αλλά θέλει τον τρόπο του. Ναι, θα μου πεις μυστήρια, μιλάς πάλι γέροντα και τα γνωστά που λέτε, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, είδατε Μουντιάλ χτες, φαντάζομαι όσοι είδατε. Είναι κρίμα ρε παιδιά, γαμώτο. Είναι τελικά, γίνονται ωραία ματσάκια, αλλά τι είναι οι ώρες που γίνονται. Αυτό το Νορβηγία-Σενεγάλη, ας πούμε, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, τ' άλλο καταντάει ή όχι καταντάει, είναι one man show. Όποτε παίζει η Αργεντινή, είναι ο Μέση. Που κοιτάμε πόσα ρεκόρ θα σπάσει. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι εμένα, δηλαδή, το πρώτο γκολ που έβαλε. Η άνεση με την οποία τα βάζει, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι είναι προπόνηση, ότι κάνει ένα πλασεδάκι στην προπόνηση, έτσι εκεί για ζέσταμα κλπ. Πάει μέσα η μπάλα. Α, είναι περίπτωση. Για πάμε στα μεγάλα, στο Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη.
1: Όχι, Βαγγέλη, Βασίλης.
0: Μα είναι δυνατόν. Άμα κάναμε και σένα, Βαγγέλη, πάει τελείω. Ήρθαν τα πέρατα του κόσμου.
1: Βαγγέλη, κλείσε την πόρτα, θυμάσαι με τον Ξαρχάκο.
0: Ναι.
1: Μπαμπούμ που έγινε... Πώς, μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, νομίζω.
0: Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, εκεί με το, ναι, με το Σιλινό που πήγαν με το αεροπλάνο, πέσανε.
1: Ναι, ναι, ναι, τράβα μαλλί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ ας πάω, θα κάνω συνέχεια από τα περσινά, από τα χτεσινά.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχάς εγώ κάνω αυτή τη στιγμή διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Κάνω διακοπές, πρόσεχε. Από το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Γιατί? Με μουντιάλες ή κάνεις διακοπές?
1: Με ποια? Όχι, ασχολούμαι, βλέπω μουντιάλα, αλλά εντάξει, ακόμα τα παιχνίδια δεν αξίζουν. Τι να δεις.
0: Εντάξει, γίνονται. Εγώ δεν περίμενα να γίνουν τόσο ωραία παιχνιδάκια πάντως σε αυτές τις.
1: Έχει ωραία.
0: Εγώ δεν περίμενα να γίνουν τόσο ωραία παιχνιδάκια πάντως σε αυτές τις.
1: Έχει ωραία.

0: παράδειγμα. Κλείνω κινητά.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Και άμα γίνει αυτό, πώς το λένε το...
0: Θα τρελαθούνε, ξέρω.
1: Όχι ρε, άμα έρθει μήνυμα από το 100 τόσο, πώς το λένε, πού θα ξέρεις τι κάνεις.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν λέω κλείνω κινητό, δηλαδή... Δεν κάνουμε Facebook, το ένα τ' άλλο. Παράδειγμα, εδώ στο ραδιόφωνο. Έβγαινα, σου έλεγα, εντεκάδες με τη λίμπα, να έρθει ο Τάις.
1: Τώρα τι εντεκάδα να πει, ρε Βασίλια, δεν έχει μάτς.
0: Ναι, ακριβώς, λοιπόν. Τώρα λοιπόν, χαλαρώνω πάλι με σένα, δηλαδή με τα παραπολιτικά, αλλά παράδειγμα για την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που άρχισαμε χθες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιος ήταν ο καλύτερος κατάσκοπος κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
1: Λένε ότι ήταν ο Ζόργη. Ο Ζόργη, ο κατάσκοπος αυτός που...
0: Αυτός που είπες χθες.
1: Ναι.
0: Όχι. Ήταν Γερμανός.
1: Ποιος βρε?
0: Ο Ότο Σκορτσόνη. Ή Σκορτσένη, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι αυτός ο Γερμανός που πήγε το 43 με τη συνδικολόγηση της Ιταλίας, συνελήφθη Μουσολίνη. Και κλείστηκε σε ένα φρούριο έτσι.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
0: Κάτσαν αντίγραφα αυτού νου.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Από σένα.
0: Ναι. Δηλαδή με βάση πάνω σε αυτά τα κατορθώματα αυτά που έκανε αυτός. Λοιπόν, ένας φίλος, τελειώσαμε με τον κατάσκοπο. Λοιπόν, πάμε 1821 τώρα. Ένας φίλος εχθές μίλησε για τον θησαυρό του Δράμαλη.
1: Τις λίρες.
0: Τις λίρες. Λοιπόν, ας πω τώρα για τις λίρες
1: τότε. Δεν είχαν λίρες τότε, εσύ.
0: Λοιπόν,
1: χρυσά φλουριά. Τα φλουριά έκανε.
0: Αυτός ο θρύλος υπάρχει εδώ στα Μέγαρα, ναι. Και μάλιστα ότι είναι κρυμμένος ο θησαυρός κάπου στα Γεράνια.
1: Και τα έχετε σκάψει ακόμα τα Γεράνια?
0: Ακόμα και μέχρι τώρα, έτσι. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν. Δηλαδή πριν τρία χρόνια.
1: Καλά κάνει άνθρωποι.
0: Θρυνήσαμε και νεκρό.
1: Όχι ρε, από το σκάψιμο.
0: Όχι σκάψιμο. Μπήκε μέσα σε πηγάδι 30 μέτρα βάθος περίπου και έσκασε. Να βρει το θησαυρό του Δράμαλη.
1: Σοβαρά, ε.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω πάρει πρέφα καθόλου.
0: Είναι πριν από τρία χρόνια περίπου εδώ, Μεγαρίτης, έτσι. Ξέρεις πως ψάχνουνε. Άλλο πράγμα. Ψάχνουνε, δε, πάω στο Δεύτερο Παγκόσμιο τώρα πόλεμο.
1: Ναι.
0: Να πω το εξής. Η Αγγλία στο Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο δεν έκανε τίποτα άλλο από το να ρίχνει κάσες με χρυσές λίρες στα Γεράνια. Να τις πάρουν οι αντάρτες, αλλά οι αντάρτες ποτέ δεν προλάβαινε να τις πάρουν. Πήγαν σε λάθος σημείο. Προλάβαινε ο Τσοπάνης που ήταν εκεί δίπλα με τη Στάνη. Έπαιρνε τις κάσες με τις λίρες και τις έκρυβε.
1: Και δεν πλακώνα τον Τζομπάνι μετά του που φέρνει τις λίρες πίσω.
0: Δεν μαρτυρούσε, ήταν σκληρός.
1: Μα τι αντάρτες ήταν αυτή η μόρα τώρα, πλάκα κάνουμε, τους έπαιρνε τις λίρες ο Τζομπάνι και αυτοί τον κοιτάγανε.
0: Λοιπόν,
1: σιγά τους αντάρτες, καλά λέγε φέρε εκείνο.
0: Λοιπόν, τι δουλειά κάνεις. Μιλάμε τώρα για μύθους αυτό, έτσι.
1: Ναι, μύθους, σε μύθους πάνε λίρες.
0: Λοιπόν, τι γινόταν τώρα, μετά τον πόλεμο λοιπόν, ο ανιψός του 3ου Ξάριχου, του 5ου Μπατσανάκη, του 8ου Θείου λοιπόν, πήγαινε. Και καλά έκλεβε τις λίρες αυτό από το Τσοπάνι, οπότε ο Τσοπάνις αναγκαστικά έμεινε με τα πρόβατα και έτσι έκανε την περιουσία ο Τάδε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όπα, έκανε σεισμό.
1: Ναι.
0: Συλλοκουνήθηκα.
1: Ο Τσοπάνις, το πνεύμα του Τσοπάνι.
0: Το Τσοπάνι, δηλαδή η Αγγλία πρέπει να έχει ρίξει όλο το θησαυρό και πυλάει και όλες τις λίρες που είχε στα Γεράνια, ρε παιδί μου. Αλλά οι αντάρτες δεν βρήκαν ούτε μισή λίρα.
1: Τι σου λέω τώρα, αυτοί δεν είναι αντάρτες. Αντάρτες ήταν αυτοί τώρα, τους ρίχναν τις λίρες, τις έπαιρναν ο Τζομπάνης.
0: Έλατε.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Και μετά να πω και το εξής, δηλαδή πάνω στο μύθο.
1: Του Ζέρβα ήταν αυτοί, από εκεί ήταν του Ελλάς αυτοί.
0: Και οι αντάρτες τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι να τις κάνουν τις λίρες. Φαΐ θέλανε.
1: Εγώ πάντως ξέρω την ιστορία. Εγώ ξέρω την ιστορία. Την ιστορία με το Βελουκιώτη μετά το Γοργοπόταμο, όταν του είπε να σου στείλω και τέτοια και πουρα και τέτοια, γιατί λέει εγώ δεν θέλω ούτε πουρα ούτε λίρες, θέλω όπλα και πολεμοφόδια για τους άντρες μου.
0: Ακριβώς. Και να πω κλείνοντας κάτι άλλο, ένα τελευταίο πάνω σε αυτό που λέγαμε χτες για το ρωσικό μέτωπο. Ο Χίτλερ είχε και πολλούς εχθρούς μέσα στην Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι υπήρξαν πάρα πολλές απόπειρες δολοφονίας, όπως η απόπειρα που είχαν κάνει

0: στρατηγοί, τους οποίους μετά τους πετσόκοψε όλους.
1: Ναι, η γνωστή ταινία είναι αυτή.
0: Ναι, και τότε τον... περίμενε, λοιπόν, γιατί το πιάνω ημερολογιακά. Το φθινόπωρο του 41 επιτέθηκε στη Ρωσία, το χειμώνα του 42, που ήταν σκληρός χειμώνας, έγινε το εξής. Η επιμελητεία των Γερμανών έστειλε γούνες, χασκόλ και τέτοια στο Ρόμελ, στην έρημο, και κοντομάνικα, είναι γεγονός αυτό, έτσι, και κοντομάνικα στο ρωσικό μέτωπο. Και πολλοί Γερμανοί τότε πέθαναν από το κρύο. Είχε σημεί και αυτό.
1: Είχαν άτυχη διαδρομή.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, ας προσέχαμε.
1: Έγινε, Βασίλη.
0: Λοιπόν, έγινε,
1: γεια. Α, τα λέμε. Πάμε στην Αθήνα, στο Στέλιο. Έλα, Στέλιο.
2: Γεια σου, Κώστα μου, τι κάνεις.
1: Εσύ, πες μου.
2: Τι να, στα ίδια παρακολουθούμε το Μουντιάλ που λες, για τον φίλο στο Μέση. Εντάξει, πολύ καλός παίκτης, αλλά τώρα δεν είναι ακόμα, δεν είναι σοβαρή αντίπαλη για το Μέση.
1: Όχι, εντάξει, ναι, δεν είναι.
2: Είναι, εντάξει.
1: Δεν είναι. Εντάξει, είναι το Μουντιάλ των Αστεριών αυτό πάντως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι στιγμής.
2: Ναι. Και κοίταξε κάτι, είναι πάρα πολλές οι ομάδες και οι καλές ομάδες έχουν παίζουν με... έχουν κληρωθεί, ας πούμε...
1: Ναι, βρίσκουν ακόμα αντιπάλους.
2: Ναι, ακόμα δεν έχουν έρθει. Αυτή όμως που μου κάνει εντύπωση για την... να το πω έτσι, στο παιδί μου, αφέλειά τους, γιατί πρόκειται πολύ μεγάλης αφέλειας μες στο γήπεδο, είναι οι Σενεγαλέζοι. Ενώ είναι πολύ καλοί παίχτες.
1: Ναι, είναι Αφρικάνοι. Αυτοί είναι οι υπαφίλοι τους.
2: Είναι, έχουν τρομερά φυσικά προσόντα.
1: Άμυνα έχουν, ρε γάμο, το τρώνε γκολ για πλάκα.
2: Δεν έχουν, ούτε άμυνα έχουν, ούτε ρυθμό έχουν, ούτε σκοπό έχουν στο γήπεδο. Δεν έχουν τίποτα απολύτως. Παίζουν με το αίσθητο.
1: Όντως με το αίσθητο.
2: Δεν κάνουν τίποτα, ρε φίλε. Στο πρώτο παιχνίδι με τη Γαλλία, έβλεπε το πρώτο μήχρο να είναι 0-3. Και αντί αυτό φάγανε 4 γκολ δεύτερο μήχρο. Τώρα παίζουν, ας πούμε, με την Νορβηγία και έχουν κάνει τόσα τραγικά λάθη στην άμυνα. Μέχρι τώρα να φύγανε ξέρω στην μπάλα στο Χάλαντ και που πήγανε στις μάτια του δοκάρι.
1: Ναι, σου λέω τώρα, οι άνθρωποι ήταν, εγώ από ένα σημείο μετά έλεγες κρίμα, ρε.
2: Ναι, ναι,
1: δηλαδή, ξέρεις,
2: δεν ξέρω, ρε φίλε, τόσο πολύ αφέλτη, τεράστιες γκάφες μιλάμε τώρα, έτσι. Και αυτό είναι κακό για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι καλοί παίχτες, δεν είναι ότι δεν είναι καλοί παίχτες. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι για τον, για τον Παναθηναϊκό και συγχαρητήρια να δώσω για τον Ομπράντοβιτς που έφερε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει και τι όχι ο άνθρωπος, γιατί είναι ένας μεγάλος
1: προπονητής. Εντάξει, για κανένα το ξέρεις αυτό εσύ.
2: Πολύ μεγάλος προπονητής, αλλά ξέρεις το μπάσκετ έχει αλλάξει έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο. Και συνήθως αυτές οι επιστροφές πουθενά δεν έχουν λειτουργήσει.
1: Ναι.
2: Αν κοιτάξετε χρονικά δηλαδή. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο ένας προπονητής να κάνει το ίδιο πράγμα, ας πούμε, ή παρόμοιο, σε μια δεύτερη καριέρα μετά από χρόνια.
1: Αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι σε μια φάση που δεν θέλουν τόσο πολύ να κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς.
2: Αυτό θέλουν
1: να δέσει την ομάδα και να την κάνουν να γίνει...
2: Αυτό θέλουν. Μα το είπε και ο προπονητής ο ίδιος. Ναι, ότι καλό το παρελθόν, αλλά το μέλλον.
1: Ωραία, εντάξει. Ναι, δεν είναι πάντα...
2: Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να το καταφέρει.
1: Μπορείς, αλλά δεν αντιγραφεί πάντα... Ναι, δεν είναι copy-paste, ας πούμε, ότι έκανα θα κάνω και θα το κάνω.
2: Ναι, έχει πάρα πολύ αλλάξει το σκηνικό, ο αθλητισμός, γενικά παγκοσμίως.
1: Ναι, αλλά ήταν μέσα στο χώρο, δεν ήταν ότι...
2: Ήταν, αλλά δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω, είναι έξυπνος άνθρωπος, ξέρει πέντε πράγματα, αλλά ξέρει πώς να διαχειριστεί καταστάσεις.
2: Βεβαίως και ξέρει, δεν είναι κανένα ούτε...
1: Ναι, δεν είναι κανένα αρνή να πεις.
2: Μπράβο. Ακριβώς ξέρει τι γίνεται. Αλλά το θέμα είναι, να μην ξεπολυθούμε για ένα σκοπό. Και αυτό όταν δεν έρθει, ας πούμε, μετά τι θα κάνουμε.
1: Όχι, θέλει μια διαχείριση το πράγμα.
2: Ναι, κατάλαβες, δηλαδή...
1: Κοίτα στον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ το βλέπω σαν φύλαθος, ξαναλέω.
1: Ναι, στον Παναθηναϊκό σε όλα τα αθλήματα δεν είμαστε πολύ της διαχείρισης. Είμαστε του...
2: Ναι, είναι πολύ ενθουσιασμός.
1: Ορμάμε παλικάρια, τα πήραμε όλα.
2: Τα δίνω όλα.
1: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξουμε γενικά στον αθλητισμό μας αυτό. Πουθενά σε κανένα άλλο κράτος δεν γίνεται κάπως έτσι το πράγμα.
1: Τα καλοκαίρια σε κανένα άλλο κράτος δεν γίνεται.
2: Ναι, εδώ πέρα όμως μας πιάνει αυτή, ρε παιδί μου, άση υπερέκθεση που γίνεται στον αθλητισμό, στον άνθρωπο τον ίδιο. Βασιλιά, Θεό, ξέρεις τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι υπέρ αυτών των πραγμάτων. Δεν θέλω...
1: Αυτά δεν λειτουργούν πια από μόνο
2: τους. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν λειτουργούν.
1: Δεν λειτουργούν αυτά.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Σκέψου ότι αυτό,
2: ναι.
1: Αν μια φορά δεν είναι σωστό να γίνεται στο μπάσκετ, που στο κάτω-κάτω το μπάσκετ έχει και μια ιστορία, και σκέψου ότι αυτό γίνεται ξανά στο Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο.
2: ξέρεις φίλε τι με,
1: και να σου πω κάτι,
2: σου μιλάω ειλικρινά για να δεις ότι, για να δεις ότι κι εγώ ας πούμε το σκεφτούμε διαφορετικά, η απόφαση του Προέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη, να ξανακρεμίσει το γήπεδο, ξαναφτιάξει, με έχει σοκάρει έτσι.
1: Γιατί?
2: Γιατί, γιατί ρε φίλε, ένα γήπεδο που είναι 20 ετίας. 23 χρόνια γήπεδο είναι.
1: Α, εννοείς δεν είναι τόσο παλιό.
2: Ε, βέβαια.
1: Ναι, αλλά αυξάνονται δραματικά οι ανάγκες του σύγχρονου ποδοσφαίρου και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θέλει μεγάλη, να, τουλάχιστον μεγάλη
2: τροχή. Να σου πω κάτι. Κοίτα στο εξωτερικό πώς λειτουργούν. Δεν κρεμίζουν σαν να φτιάχνουν. Φτιάχνουν και μετά κρεμίζουν. Ή ξέρω, παραχωρούν.
1: Εξαρτάται από τους χώρους που έχει κάθε πόλη, ρε εσύ, φίλε.
2: Ναι, εντάξει,
1: η Αθήνα και ο Πειραιάς δεν φημίζουν.
2: Το λέω για... με την έννοια ότι.
1: Δεν φημίζουν για τους χώρους που έχουν και την άνεση να κάνεις κάπου αλλού κάτι.
2: Εγώ το πιστεύω ότι κάπως διαφορετικά λιγάκι, ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έχει αυτή τη δυναμική και θέλει να επισκιάσει και γεγονότα.
1: Τώρα ποιο γεγονός θέλει να επισκιάσει?
2: Εντάξει, τώρα όλος ο τρόπος που γίνεται το Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με αυτά όλα.
1: Με τον Παναθηναϊκό τι τώρα γίνεται έτσι?
2: Με τον γήπεδο του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν το θεωρώ κακό, αλλά το θεωρώ υπερβολικό. Εγώ έτσι βλέπω ρε φίλε. Δηλαδή, ότι κάποιες ομάδες δεν έχουν ακόμα γήπεδο
1: μου, αλλά να ρίξει τόσα εκατομμύρια που κοστίζει ένα νέο γήπεδο ή μια ανακατασκευή,
2: ναι,
1: για να κάνει τις εντυπώσεις μόνο, δεν έχει
2: όχι,
1: νόημα.
2: Όχι, δεν είπα εντυπώσεις. Είπα ότι το timing είναι κάπως, αυτό είπα. Ότι είναι πολύ σύντομο, καταλαβες. Δηλαδή δεν είχε ακουστεί κάτι τέτοιο. Είχες ακούσει κάτι στην πιάτσα σύρμου στη δημοσιογραφική?
1: Από πέρυσι δεν ακούγεται αυτό.
2: Ότι θα γκρεμίσει το γήπεδο.
1: Ότι θα ανακατασκευαστεί.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο θα κάνω διορθωτικές κινήσεις.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω.
2: Και άλλο θα το γκρεμίσω.
1: Δεν
2: το
1: ξέρω ούτε χωροταξικά, ούτε από πλευράς μηχανικών ή αρχιτεκτονικών μελετών. Αλλά έτσι όπως βλέπω το χώρο εκεί στο Καραϊσκάκι,
2: ναι,
1: προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορείς να κάνεις ένα εργοτάξιο όπου χωρίς να το γκρεμίσεις αυτό που υπάρχει, θα κάνεις κάτι άλλο. Θέλω να πω. Δεν είναι μια ανοιχτή έκταση όπου θα πάνε γύρω-γύρω να στηθούν τα μπέτια, θα κάνεις τις καλωσίες.
2: Κάτι άλλο.
1: Αυτό
2: πόσα
1: πρακτικά
2: χρόνια θα χάσει ο Ολυμπιακός από αυτή την ιστορία?
1: Δηλαδή δεν γίνεται.
2: Πόσα χρόνια θα χάσεις, πες μου.
1: Ή αυτό που μου λέγανε, ανακατασκευή της λεωφόρου. Μα πώς θα κάνεις να κατασκευείς μια...
2: όπου
1: στα τρία μέτρα δίπλα έχει σπίτια.
2: Μπορείς να μου πεις
1: τι ανακατασκευή να κάνεις εκεί?
2: Πόσες χρονιές θα χάσει ο Ολυμπιακός?
1: Δεν σ' ακούω τώρα, τι έγινε?
2: Μ' ακούς?
1: Τράβηξε
3: το καλώδιο.
1: Γιατί, ποιος σου τράβηξε? Περίμενε λίγο ρε Στέλιο.
3: Ναι.
1: Όχι ρε, έλα ρε. Περίμενε Στέλιο λίγο.
2: Ναι, περιμένω.
1: Έλα.
2: Μ' ακούς?
1: Έλα.
2: Μ' ακούς?
1: Περίμενε να βρω τη σωστή... Έλα.
2: Μ' ακούς?
1: Ναι, τώρα σ' ακούω.
2: Ωραία. Πόσες χρονιές θα χάσει ο Ολυμπιακός?
1: Δύο. Από ό,τι μου λέει εδώ και ο Χαλάρης που το διαβάσει.
2: Δύο. Εντάξει. Δηλαδή και εμένα, πού θα παίζει δύο χρόνια?
1: Εμένα μου φαίνεται πολύ...
2: Πού θα παίζει δύο χρόνια στο...
1: Πολύ λίγες οι δύο.
2: Ναι, εγώ εντάξει, το βλέπω αυτό που λες, εντάξει, με συμπάθεια.
1: Πού θα παίζει?
2: Πού θα παίζει?
1: Λογικά στο ΆΚΑ, δεν θα παίζει.
2: Ναι, θα παίζει ο Παναθηναϊκός εκεί. Ώστε να γίνει το...
1: Το Παναθηναϊκός είναι...
2: Πανθηναϊκός. Δεν έγινε ένα θέμα αυτό, δεν νομίζω.
1: Το έχουμε ξανακάνει αυτό το εγχείρημα και οι δυο μαζί.
2: Θα τελικά τα βρήκανε?
1: Δεν ξέρω, όχι.
2: Πώς θα γίνει, αφού θα παίξει ο Παναθηναϊκός ένα χρόνο εκεί? Πού θα παίξει, θα γίνει μετά το Ολυμπιακό, ας πούμε, μετά το χρόνο?
1: Τι να σου πω, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά όταν ανακοινώνεις κάτι τέτοιο, δεν το έχεις σκεφτεί αυτό το που θα παίζεις?
2: Βεβαίως το έχεις σκεφτεί, φίλε. Εγώ σαν φίλος ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Την ενημέρωση θέλω, δεν το κρίνω. Αλλά
1: μου
2: σου είπα, εμένα σαν στο άκουσμα αυτό, σοκαρίστηκε γιατί ένα γήπεδο καινούριο. Δεν ένα γήπεδο 50 χρόνια, 60 χρόνια.
1: Ναι.
2: Που είχαμε το Καλασιά, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πώς το είχαμε, 80 πώς ήταν αυτό. Και εντάξει, δηλαδή, εσένα πώς φάνηκε εσένα που το άκουσες, σαν να...
1: παιδί μου, κάθε άκουσμα υπερ νέου γηπέδου και έτσι όπως θα ακούς, 50.000 και δύο εξέδρες και τέτοια...
2: Από την αφετηρία σου εξαρτάται. Αν η αφετηρία σου είναι το 0, το καταλαβαίνω. Αν η αφετηρία σου είναι ότι υπάρχει γήπεδο, προσπαθώ να το διαπεξεργαστώ, αυτό λέω. Τόσο μεγάλη ήταν ανάγκη του Ολυμπιακού, ας πούμε, για 10.000 εισιτήρια ακόμα.
3: 10, 20.
2: Αυτό λέω στην ουσία.
1: Αν είναι 50.000, δεν είναι 10.
2: Ναι, 20 ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Θα γίνει διόροφο γήπεδο, γιατί εντάξει, εγώ ξέρεις, όλα τα θέλω, αλλά πρέπει να υπάρχει νομίζω και ένα στο timing. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τα κάνει αυτά, αλλά μου κάνει με ξάφνια, θα το πω έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν το περίμενα όταν γίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν το κριτικάρω, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Ναι. Με ξάφνια, αυτό σαν ένα ζωνάκουσμα.
1: Θα δείξουν αυτά, ρε φίλα, δούμε και πότε θα ξεκινήσουν και το ένα. Αυτά πάντα μπορούν να τα λέμε στα χαρτιά έτσι, αλλά μετά έχουν δρόμο.
2: Εντάξει, έχει διαδικασία, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε αύριο το πρωί. Να ρωτήσω κάτι, ο Παναθηναϊκός πότε παίζει πρώτο παιχνίδι?
1: 23 του Ιουλίου.
2: Ιουλίου, ε.
1: Έξω.
2: Α, με τη, είναι προγραμματικό, παίζει.
1: Ναι, με την Μπάξη. Αλλά δεν έχει μαξιλαράκι. Πρέπει να περάσει για να συνεχίσει. Αν αποκλειστεί, σταματάει.
2: Α, μετά δεν έχει ευκαιρία.
1: Όχι.
2: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είναι κάποια δύσκολη
1: όχι,
2: ομάδα.
1: Όχι, τι να είναι τώρα. Η Πάξη, άμα φτάσουμε να λέμε είναι δύσκολη.
2: Πώς λέγεται η ομάδα?
1: Πάξη.
2: Πάξη.
1: Πώς λέγεται η Πάξη?
2: Από την κέρια η Πάξη που λέμε.
1: Και αντίπαξη. Όχι, λένε ότι είναι καλή ομάδα, ξέρω εγώ. Να δούμε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, να σε καλά.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Πάμε στο διαλυματάκι και μετά πάμε στην οικία.
4: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
5: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
13: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
12: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
14: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε στο Γιώργο πρώτα, στην Νίκη. Έλα, Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ο φίλος, όπως είπε, ο προηγούμενος για τους θησαυρούς είχε δίκιο.
0: Για τους?
1: Μάλλον από έλλειψη οξυγόνου ένας πέθανε από αυτούς που ψάχνανε.
0: Α, στο πάνω για, για τις λίρες, λες.
1: Ναι, ψάχνανε για τις λίρες αυτό. Δεν ήταν του Δράμαλη. Ήταν του Καμίς Μπέι. Ο Δράμαλης παντρεύτηκε τη χείρα του. Τη χείρα του Καμίς Μπέι. Και αν θυμάσαι, και ένα άλλο, κάπου στην Πελοπόννησο πάλι είχαν καταθέσει και εγγυητικές επιστολές και παρουσία εκπροσώπων της νομαρχίας, δεν υπήρχαν ακόμα περιφέρειες τότε, βάλανε μπολντόζες και το κάνανε το μέρος σαν ορυχείο της Νότιας Αμερικής για να βρούνε. Και είχαν καταθέσει και εγγυητικές επιστολές για να το ξαναφτιάξουμε.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό στην Πελοπόννησο, γίνει θέμα.
1: Μπράβο. Ένα άλλο, αν θυμάσαι, είχε μπλεκτεί και μεγάλο δικηγόρος, εκπροσωπούσε ένα Γερμανό, τώρα δεν ξέρω αν ήταν εγκληματίας πολέμου ή συγγενής εγκληματίας πολέμου, με κάποιο καίκι μέσα στο μεσηνιακό κόλπο, που ζητώθηκε εδώ σε μια παρτίδα σκάκι που λέει, που ήταν φυλακισμένη.
0: Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι.
1: Τώρα είχε δείξει και τώρα, γιατί μίλησε ο μεγάλο δικηγόρος, ο Αθηνίος, ή ακόμα είχε δείξει και μίλησε.
0: Ναι.
1: Μετά, υπάρχει μια μικρότερη φήμη για το άλλο παράδοτο θησαυρό, αλλά όχι πολλά πράγματα.
0: Όχι,
1: μεγάλο παιχνίδι με θησαυρό, έγινε να θυμάσαι και με το θησαυρό του αξιωματικού του Τσιγάντε που είχε έρθει.
0: Ναι.
1: Από 12.000 λίρες δεν έρθει σχεδόν τίποτα. Ένας πιστό παλικάρι, τώρα το πούμε, τσιράκι του, κάπου στις 30-20 λίρες, δηλαδή πήγα στη δίκη που έγινε, που ήταν και ο ιστορικός Ροδάκης και άλλοι, πετάχτηκε ένας και είπε σε έναν αξιωματικό της αστυνομίας, καλά δεν μιλάνε όλοι, μιλάς και εσύ, που η γυναίκα σου κάρφασε όταν και πήρε τα λεφτά. Πιθανολογείται ήταν η γυναίκα από καμπαρέ.
0: Βάλιστα.
1: Γιατί την ώρα που το σκότωσε, αν σκοτώθηκε στη μάχη με τους Ιταλούς, είχε στείλει αποστολή, όπλα είχε στείλει το Ελλάδα, να το σκοτώσουν το τσιγάντε.
0: Ναι, το τσιγάντε το ξέρω, ναι.
1: Ναι, είχαν στείλει για αποστολή, τώρα και το τέτοιο και το σκότωσαν Ιταλοί. Τώρα, ως προς για το Ρόμερ που είπα, σε 2-3 site αυτοαποκαλούμενα αριστερά, δεν πήγα καθόλου να λένε τίποτα για τη χτεσινή ημέρα που είπε ο φίλος που πήρε πιο ύστερα. Η εισβολή Μπαρμπαρόσα.
0: Το Μπαρμπαρόσα.
1: Το Ρόμερ,
0: ναι.
1: Δεν τον χώνευαν για ένα λόγο. Μόνο και μόνο ο Ρόμερ δεν ήταν φων. Το Ρόμερ ο πατέρας και ο παππούς ήταν καθηγητές. Ναι. Δεν ήταν Χιούγκερ ο άνθρωπος, δεν έχει φων, αν έχει τίτλο, αν μεγάλο κτηματίας.
0: Δεν ήταν αποσοή.
1: Πρόσεξε, μπορεί εσύ να είσαι ο Κρουπ. Δεν σου έδειξε και φων. Αν δεν είσαι ο κτηματίας της Προσίας, μπορεί να είσαι ένα ονάι στην Ελλάδα, δεν είσαι ο αριστοκράτης.
0: Μάλιστα.
1: Και το σαμποτάρανε. Και ήταν τα στρατεύματά του αυτά που δεν σκοτώνανε κόσμο. Δεν βαθανίζανε κόσμο γι' αυτό. Και ήταν, του την είχαν στημένη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και τον Κουντέριαν, δεν ήταν για το σφόν, πήραν να τον βγάλουν δυο. Έναν άνθρωπο που όλος όλος λέγανε πως πάσχε το μυαλό και με την επιθετικότητα πήγε να τον βγάλουν δυο. Όπως και στον πρώτο πόλεμο ο Λούντερντοφ. Δεν ήταν το Χίτερ που μεγάλο αρχαιοκράτης, ήταν ένας άνθρωπος ο πατέρας του να δημιούργησε τις πάλι. Ανώτερος, κάτι ήταν εκεί. Πλήρωσε και αυτός αυτό το πράγμα, κατάλαβες, δηλαδή πώς γυρίσει. Αυτό το γερμανικό στρατό, όποιοι δεν ήταν, δεύτερον, ντρεπόντουσαν αυτοί να βγουν να διαδηλώσουν αυτοί οι φων. Ενώ βλέπει όλο τον κόσμο, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, όλοι βγαίνουν και διαδηλώνουν. Αυτό το θεωρούν ανθρωπή. Ήταν η νοοτροπία των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Όλα αυτά δείχνουν τι για λαός είναι η Γερμανία. Δεν είναι καλός ή κακός. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Δείχνουν μια νοοτροπία των Γερμανών. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Έγινε.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ήταν και ο Καμίλ Μπέι, αυτός ο της Κορίνθου, ήταν και μορφωμένος.
0: Ο Καμίλ.
1: Γιατί ο Καμίλ Μπέι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και μορφωμένος ο άνθρωπος. Αλλιώς ήταν αγάς. Μπέι σημαίνει μορφωμένος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Οκ, okay, παιδιά, γάνε. Καλησπέρα.
0: Για χαρά. Τι σας έχουν, τι μαθαίνετε, ρε. Για πάμε στους ζωγράφους και στην παλιά γειτονιά, έλα ρε Πανάκο.
2: Καλησπέρα Κωστή μου, τι κάνεις?
0: Ω, μια χαρά.
2: Χαίρομαι και εγώ μια χαρά.
0: Καλύτερα δεν γίνεται,
2: ρε φίλε, έχω μια ιδέα τώρα, δεν το λέω ειρωνικά, το εννοώ αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν έχεις σκεφτεί, γιατί ακούω όλο τον κόσμο και μιλάει για ιστορία, που είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει και εμένα ιστορία και έχω και πολλά βιβλία στη βιβλιοθήκη.
0: Ναι.
2: Να φέρεις προσκεκλημένη την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Δεν κάνω πλάκα.
0: Ποια είναι η κυρία Μαρία Ευθυμίου?
2: Με κανένα ντρέπεσαι λίγο, ρε.
0: Ντρέπομαι,
2: πολύ δεν ντρέπεσαι κανάλι.
0: Τι?
2: Είναι μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που είναι οι άνθρωποι, η γυναίκα λέκτορα σε μαθήματα ιστορίας, είναι καλύτερη στη χώρα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, ναι. Φοβερή.
0: Α,
2: γυναίκα.
0: Κάτι, ναι, κατάλαβα τώρα πια.
2: Μπράβο, ναι.
0: Που μιλάει λίγο έτσι.
2: Σε λίγο καιρό.
0: Που μιλάει λίγο άγαρμα.
2: Μπράβο, ναι, σε λίγο καιρό για να μάθουμε για τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού, αυτή πρέπει να ρωτήσουμε. Τόσο θα προσπαθούμε.
0: Θα μας πει αυτή, θα ξέρει.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα Κωστή μου, να σου πω τώρα, πήρε για τον Ομπράντοβιτς. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει πολλοίς κόσμος Παναθηναϊκού, ο οποίος και εσύ λογικό είναι να ανισχύσει και να λένε όλοι παιδιά, δεν θα είναι ο Ζέλικο όπως ήταν, έχουν περάσει τα χρόνια.
0: Και τι όμως, έγινε δηλαδή.
2: Όχι, κάτσε ρε, περίμενε, άλλο θέλω να πω. Δεν χρειάζεται ο Ομπράντοβιτς να αντιδράει όπως αντιδρούσε στο παρελθόν, να φωνάζει, να ουρλιάζει. Δεν χρειάζεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει 9 γυρολίγκες. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει δίπλα τον Αλβέρτη, τον Διαμαντίδη και τον Παθής. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορεί και με τα ο Μπράντοβιτς δεν θα χτυπιάει και στον πάγκο όπως ή καλός ή κακός έκανε ο Αταμάν, δεν θα φωνάζει, δεν θα τρέχει τη γραμματεία. Ο Μπράντοβιτς με τα μάτια θα μπορεί να πει του Σλούκα ακόμα και του Νάν, ξέρετε, φεύγετε για τα αποδυτήρια. Να σου το πω απλά.
0: Θεωρητικά γιατί είναι, έτσι γίνεται, ναι.
2: Γιατί, όχι, είναι και πρακτικά γιατί έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος αυτός ο άνθρωπος και τρομερό χαρακτήρα. Να μιλήσουμε κάτι για τον κότσο τον Αταμάν. Όταν ήρθε ο κότσο Αταμάν, Κωστή, ξέρεις και εσύ, μας χάρισε την Γιουρολίγκα. Όμως είχαν αρχίσει
0: μας χάρισε, το μας χάρισε,
2: μας την έδωσε, ωραία, εντάξει, λάθος.
0: Συμμετείχε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκα.
2: Ωραία, πήραμε την Γιουρολίγκα με τον κότσο Αταμάν. Είναι η πιο δίκαιη έκφραση. Ναι. Όμως είχαν αρχίσει κάποια τερτύπια στις προπονήσεις. Εμείς τα ξέραμε απλά, δεν τα λέγαμε.
0: Ναι.
2: Μερικά άτομα από τη θύρα 13, όπου γινόταν μια διένεξη, μια διαφωνία και σήκωνε το δάχτυλό του Αταμάν και έλεγε κοιτάξτε τι σας έφερα και έδειχνε τον τρόπο με την Γιουρολίγκα. Κοιτάξτε τι σας έφερα, εντάξει, ωραία. Όμως, αυτό το λέω εγώ προσωπικά, ότι ξέρεις κάτι, coach. Μας χάρισες ένα ακόμα ευρωπαϊκό, αλλά πριν έρθεις, αυτή η ομάδα είχε σηκώσει άλλα 6.
0: Ναι, δεν ήρθες...
2: Μπράβο, δεν είδες τη Villas United,
0: στο Παναθηναϊκό ήρθες.
2: Μπράβο. Ένα άλλο το οποίο κακό, εκεί ξεχύλισε το ποτήρι Κώστα, με τον Αταμάν και την ομάδα, είναι ότι έδινε τους παίχτες. Όταν τελείωνε ένα παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός τύχαινε να χάσει ένα παιχνίδι, κατευθείαν κατηγορούσε τους παίχτες.
0: Αυτό ισχύει.
2: Δεν μπορεί στις νίκες, ναι, πολύ κακό. Δεν μπορεί στις νίκες να βγαίνεις πρώτος με τις γροθιές σου υψωμένες και όταν χάνουμε να βγαίνεις και να λες φταίωτάδε, φταίωτάδε, φταίωτάδε και αυτή η ομάδα έχει πει το χαρακτηριστικό. Εκεί έγινε ένας χαμός στα αποδυτήρια. Είπε, λέει, αυτή η ομάδα δεν έχει τεσσάρια. Δηλαδή ποιον δεν έχει, το Χέις Ντέιβις, το Μίτογλου, τον Λεστόρ που μπορεί να παίξει και
0: τέσσερα. Το έκανε αυτό με τους παίκτες πάντως, όντως.
2: Ή το Χουάντσο. Δεν μιλάς έτσι, coach. Δηλαδή μαζέψου λίγο και εκεί χάθηκαν τα αποδυτήρια. Και αυτό το οποίο
0: καλά, μας κλείτωσε... Καλά, έκανε τα αποδυτήρια, φαινόταν αυτό. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από μέσα πράγματα.
2: Κοίταξε, ας πω κάτι. Και αυτό δηλαδή, και αυτό το ξέρω, έχω μιλήσει και με παιδιά που είναι φίλοι του Ολυμπιακού, ας πούμε, έχω φίλους. Και είχαν την αίσθηση και ο Ολυμπιακός γιατί ήταν φορμαρισμένος, ιδιαίτερα μετά την Γιουρολίγκα, ότι θα κάνει το 3-0 Ολυμπιακός. Στο Basket League μιλάω, δηλαδή
0: ναι,
2: θα
0: ναι.
2: κερδίσει το πρωτάθλημα της Ελλάδος αίτητος. Αλλά εκεί μίλησε η ψυχή των παιχτών του Παναθηναϊκού.
0: Και η κλάση.
2: Μπράβο, ήξερε και ο Αταμάνος ότι θα φύγει και το πήραν απάνω τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αλλά βέβαια δεν είχαμε μη τσαρούχα, αυτή ήταν η διαφορά.
0: Ο Αταμάν πάντως φαινόταν στα παιχνίδια, ειδικά στα πρώτα. Ότι σαν να τα παρατηρητή, σαν να τα παρατηρούσε
2: ναι,
0: και όχι σαν να συμμετέχει ενεργά.
2: Κοίταξε, ήξερε ότι θα φύγει. Δεν ασχολιόταν με την ομάδα, με το κουτσάρισμα, είχε χάσει τα αποδυτήρια. Απλά τώρα με τον Ομπράντοβιτς δεν έχει ότι ξέρεις, θα σου ρίξει μια ματιά ο Ομπράντοβιτς και έχει φύγει κατευθείαν. Ούτε κουβέντες θέλει, ούτε τίποτα. Απλά ο Ομπράντοβιτς όταν χάνει η ομάδα το χρεώνεται και αυτός και όταν κερδίζει το χρεώνεται και αυτός. Είναι πολύ τζέντελμα σε αυτά και πολύ κύριος.
0: Ναι, το συζητάμε τώρα. Δάστε.
2: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο θέλω να πω. Ξέρεις να ανανεώσει ο Τζόνς του Ολυμπιακού. Θα φύγει, ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, όχι.
2: Μακάρι να με φύγει το παιδί, γιατί τον περιμένουμε στο άκαθον. Γι' αυτό τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Πέλα, πάει. Γεια.
0: Να μα δεν βάλετε την πινέλια, δεν μπορείτε. Καθίστε, δεν σας κάνω να τον περιμένετε στο άκαθον. Λοιπόν, πάμε στο Λεωνίδα στην Πετρούπολη. Για δύο λεπτά, όχι. Πάμε στο διαλυματά και μετά περιμένω άνθρωπος, Ναι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν και να πούμε ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στην καθημερινή φιέστα. Μισό λεπτό γιατί εγώ το έκανα λάθος. Μπέρδεψα τις ημέρες. Λοιπόν, όχι. Να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά έτσι κι αλλιώς και να πούμε ότι να θυμίσουμε την κλήρωση για ένα εστίριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Κουφονήσι στο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Να διαβάσω και κάνα δυο μηνυματάκια.

0: Ναι. Τι ακούμε, λέει, γι' αυτό ξεγυρίζαν όλες τις κότες στα μέγαρα, λέει η Βασίλη, αυτό έγινε σεισμός. Μάλιστα. Ναι, ο Μέση τα κάνει αυτά προς το παρόν, λέει ο φίλος, με ομάδες που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές. Γι' αυτό είναι τόσο απλό. Δεν έχει σημασία. Έχουμε δει και άλλες ομάδες που παίξαν σε ομάδες μη ανταγωνιστικές και φέραν κάτι στρογγυλά 0-0. Δεν είναι ακόμα και με τέτοιες ομάδες που λέτε που δεν είναι ανταγωνιστικές, οι οποίες όμως δεν πάβουν να είναι ομάδες σε μουντιάλ. Δεν είναι τόσο εύκολο να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο αγωνιστικά ή να εκτελείς με τέτοιο τρόπο. Το πώς εκτελείς από μια θέση δεν έχει να κάνει τόσο με την ομάδα που αντιμετωπίζεις, όσο με την ικανότητά σου και το πώς εκτελείς. Τώρα μην με βάζετε να λέω για το Μέση που δεν έχει συμπάθειά μου, τώρα καλά να αναλύω γιατί είναι καλός κύριος.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
5: Η ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μένεται η φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο γάλλο, ενώ έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Στο σημείο, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υπάρχει καύσιμη ύλη, γεγονός που σημαίνει πως θα χρειαστεί αρκετή ώρα για να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατέρευσε τμήμα της οροφής την ώρα που επιχειρούσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός. Λόγω της πυρκαγιάς επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου και Φυσού. Διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή η δικογραφία μέσω της οποίας ζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς θα ορίσει τη συνεδρία της Επιτροπής, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσει ο κ. Αβραμόπουλος είτε διαζώσεις είτε μέσω υπομνήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος έχει ζητήσει ήδη την άρση ασυλίας του. Ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 2 ημέρες στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί από το 1947. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίων θερμοκρασιών βρίσκονται επίσης η Ισπανία, η Ιταλία, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί σε Βέλγιο και Πορτογαλία. Το θέμα του λαγοκέφαλου έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από παρεμβάσεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντις Μπελέρης, υπογράμμισε πως το ψάρι αποδεκατίζει τα αλιεύματα και καταστρέφει τα αλιευτικά εργαλεία, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τους ψαράδες. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου επεσήμανε ότι ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο απειλή για τους αλιείς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά εγείρει ζητήματα σοβαρά δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουριστικού προϊόντος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ, αποκομίζοντας 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ συνολικά 105 άτομα ακόμη κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπών. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, τραγωδία με 2 νεκρούς στην Τουρκία μετά από ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κυρίκαλε. Διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος. Στα αθλητικά απόψε στις 8 η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 1,13% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κώστας Γκόντζος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πετύχαμε όμως τη μέρα. Εντάξει, το καταλάβαμε ότι είναι Τρίτη. Οπότε, περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries, απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Με 25% έκπτωση στην τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. 20% έκπτωση στη Special Οικονομική. Και για τα μέλη Sea Smiles, έως 30% έκπτωση στα αγιοταχή. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, ή σταθερά σας στο ταξίδι. Πάμε στο Λεωνίδα, στην Πετρούπολη. Έλα, Λεωνίδα. Ναι.
1: Πάει ο
0: Λεωνίδας. Ξαναβγες μετά, Λεωνίδα. Πάμε στην κυρία Αναστασία μας που δεν με πρόλαβε προχθές. Γεια σας.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Είσαι καλά.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
2: Εγώ είπαμε, το πολεμάω, δεν λέω.
0: Ναι, το ξέρω. Όλοι πολεμάμε, κύριε Αναστασία, μην νομίζεις, ο καθένας στο μετερίζει του.
2: Μίλες και πάμε και βάζεις τον εαυτό σου τώρα.
0: Πολεμάμε, λέω, στο καθένα στο μετερίζει του.
2: Α, ναι, ναι.
0: Ανάλογα με τις δυσκολίες και τις ανάγκες του.
2: Βέβαια. Κοίταξε, εγώ δεν έχω παράπονο. Δεν μπορώ να πω γιατί γίνεται έτσι. Πώς, τι να κάνουμε τώρα, θα σταματήσει ο χρόνος με μένα? Δεν γίνεται. Λέω, κάτσε να σε πάρω εδώ.
0: Να με προλάβεις. Να με προλάβεις, λέω, όσο με δεις.
2: Ναι, ναι. Δεν μου λες, ο Διονυσάκης καλά είναι?
0: Από ό,τι ξέρω, καλά είναι.
2: Α, ωραία. Καταρχήν, από σένα θα ακούσουμε και λίγο διαφορετική μουσική.
0: Μετά θα βάλω ένα.
2: Ναι.
0: Που...
2: Παλιά, εμένα, εγώ...
0: Θα σου πω τώρα, εσύ μπορεί να τα θυμηθείς, ήταν η εποχή που διακοπές κάναμε σε κατασκηνώσεις και μαζευόμασταν το βράδυ στις κατασκηνώσεις εκεί, στη που είχαν συνήθως μια πλατεούλα οι κατασκηνώσεις.
2: Ναι.
0: Και παίζαμε τα τραγουδάκια της εποχής εκεί τα καλοκαιρινά. Το που ήρθε έτσι έμπνευση προχτές που το άκουσα κάπου και θα το ξαναβάλω μετά.
2: Για πες ποιο.
0: Θα δούμε μετά, κάτσε να το βρω, να το βρω, το ψάχνω, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω,
0: έλα.
2: Έχεις χρόνο για 2-3 λεπτά?
0: Άλλη μόνο,
2: επειδή τώρα δεν έχουμε να πούμε κάτι, να σου πω κάτι παλιό από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Βέβαια, τι,
2: σε γήπεδο.
0: Άλλη μόνο, τι.
2: Καρασκάκης τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Δεκαετία. Τώρα αρχές του 60, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, 62-63.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σε αυτά τα παιχνίδια πήγαινε πάρα πολύς κόσμος και αναγκαζόμασταν να πάμε πολύ νωρίς και έλεγε ο πατέρας μου, αντί να τα δώσουμε στους μαυραγωρίτες τα 60, επίσημα τότε λέγανε, να πάμε στα επίσημα, λέει, να βγάλουμε δύο, που φυσικά από υστέρημα δεν μας περισσεύανε την εποχή εκείνη. Λοιπόν, να βγάλουμε δύο εισιτήρια των 60 και πηγαίναμε. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί καθίσαμε, έρχονται μπροστά μας, είχαν κάνει κάποιοι. Κάποια στιγμή ακούω που λέγανε, γεια σου Γιάννη, αυτός σήκωνε το χέρι του. Γεια σου Γιάννη, φωνή δεν ακούγαμε. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Αυτός τώρα ήταν, δεν είναι όπως τώρα που ακουμπάμε σαν καρέκλα.
0: Ναι.
2: Τα γόνατά μου εμένα τα ακουμπούσαν στην πλάτη του κατά κάποιο τρόπο. Τον είχα ακριβώς μπροστά μου.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είχα δει τη φάτσα του πια.
0: Ποιος Γιάννης ήταν?
2: Δεν μιλούσε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάτι πώς γύρισε ένας και ακούω του λέει, γεια σου ρε Βογιατζή. Ήταν ο Γιάννης Βογιατζής, ο τραγουδιστής.
0: Ναι.
2: Ένα πολύ ωραίο παιδί την
0: εποχή. Είχε πει τον ύμνο του Παναθηναϊκού τότε.
2: Ναι, βεβαίως. Και πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Πάρα,
2: από τους καλύτερους της εποχής του. Τέλος πάντων, μη σου κάνω αυτή. Εγώ είχα την κακιά συνήθεια να μιλάω. Στόμα είχα και μιλιά δεν είχα. Να λέω εκείνο, να λέω το άλλο. Έλα που κατάλαβα μετά ποιος είναι, γιατί ήξερα ότι ήταν Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και άρχισα λοιπόν να λέω διάφορα.
0: Του τα έλεγες του ανθρώπου που ήρθε στο γήπεδο?
2: Δεν το έλεγα. Έλεγα εγώ, σε αυτή του μέσα πήγαινε. Μιλάμε τώρα για σχόλια, να γελάς δηλαδή, για την εποχή μου. Τώρα εγώ 15, 16 αν ήμουνα.
0: Ναι.
2: Περίπου.
0: Τι του έλεγες βρε του ανθρώπου?
2: Δεν του έλεγα τίποτα. Έκανα σχόλια για το γήπεδο, γιατί κερδίσαμε 4-0.
0: Α,
2: και τελειώνει λοιπόν.
0: Να καβάλα.
2: Τελειώνει το παιχνίδι, έβλεπε, σε φεύγαν ένας και λέω στον πατέρα μου και την ώρα για να τα ακούσει και στο αυτί του. Βρε μπαμπά του, λέω, τώρα να είχαμε χάσει εμείς, λέω, τώρα με 4-0 εγώ δεν θα πήγαινα αύριο σχολείο. Σκέψου να είσαι τραγουδιστής και πρέπει το βράδυ να τραγουδήσεις.
0: Είσαι εμένα λες πια.
2: Λοιπόν, γυρίζει μισό το κεφάλι του, ούτε καν να μας δει και λέει, έλεος βρε κορίτσι μου, έλεος βρε κορίτσι μου. Και αφού γυρνάμε στο σπίτι, να σου το πω πολύ γρήγορα, λέω του μπαμπά μου το βράδυ, μπαμπά πάμε κάπου. Πού να πάμε, μου λέει, αύριο σχολείο το πρωί. Λέω, πάμε βρε παιδί μου κάπου, θα είναι καλά. Τι να ρίδε. Και του λέω, πάμε στο μαγαζί που τραγουδάει ο Βογιατζής. Τραγουδούσε στην Πλάκα, ήταν ένα πολύ μεγάλο μαγαζί.
0: Και σε πήγε. Σε πήγε ο μπας.
2: Ναι. Του λέω πάμε από την Ομόνια να πάρουμε μια ανθοδέσμη και να πάμε. Και πάμε λοιπόν εκεί, στο που λέω πολύ γρήγορα, με το που μας είδε κάποιος απ' έξω, καλώς τους λέει, έχετε κλείσει την τραπέζι. Όχι, όχι, λέμε, την ανθοδέσμη την είχε ο πατέρας μου πίσω, να μην φαίνεται. Λέει, όχι, όχι, λέει, μπορείτε να δείτε αν έχει έρθει ο κύριος Βοιατζής. Ναι, λέει, έχει έρθει. Μπορείτε να του πείτε, λέει, να έρθει για λίγο. Έρχεται. Αυτός, γεια σας, γεια σας. Ούτε είχε, δεν μας είχε δει κατά πρόσωπο ποιος είναι.
0: Ναι.
2: Τη φωνή μου εμένα, την άκουγε εμένα, δεν ήξερε ποια είναι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν εκεί, θέλετε κάτι? Ναι. Ναι, λέει ο πατέρας μου, λέει, θέλουμε κάτι. Λέει, παρακαλώ, πείτε μου, λέει, τι θέλετε κάπου να σας βάλω και αυτά. Όχι, λέει, θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Λέει, για ποιο πράγμα? Λέει, για το ποδόσφαιρο, λέει, τη μικρή εδώ, λέει. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει, τεινάζεται πάνω. Η μικρή μου λέει, αυτή είναι.
0: Αυτή.
2: Του λέω να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Εγώ το συνηθίζω, λέω, να μιλάω. Και εκείνη την ώρα βγάζει ο πατέρας μου, λέει, αυτή την αυτοδέσμη σας δίνουμε, λέει, για το συγγνώμη. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, λέει, μη φύγετε. Βιενέστατος όμως. Καθίστε να σας κεράσουμε κάτι. Όχι, του λέω ο πατέρας μου, άλλη φορά η μικρή πρέπει να πει, είχε πάει ώρα 10 και μισή.
0: Έχει σχολείο.
2: Η μικρή έχει σχολείο αύριο. Λοιπόν, θέλω να σου πω από ιστορίες τέτοιες, έχω πολλές.
0: Ωραίες στιγμές είναι αυτές.
2: Ναι, εξαιρετικός όμως άνθρωπος, εξαιρετικό παιδί.
0: Εντάξει, ήταν.
2: Πολύ κύριος. Πολύ κύριος. Λοιπόν, αυτά, και άμα θυμηθούμε για τίποτα άλλο,
0: άλλη μέρα. Ναι, εδώ θα είμαστε.
2: Ναι, να είσαι καλά,
0: σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και μια και πιάσαμε της εποχής, και πριν βγει κάποιος, και να πάμε στο διάλειμμα το τραγουδάκι, που είπα, έτσι, τα τραγουδάκια αυτά είναι των κατασκηνώσεων παλιά, έτσι τα ακούγαμε εκεί. Δεν ήταν αυτό το κατασκηνώσεων, αλλά καλό είναι και αυτό, το κατασκηνώσεων θα μπει μετά.

0: Τώρα είναι 6 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Παραπολύ.

0: και πριν γυρίσουμε στην ροή της εκπομπής, να ξαναεπιστρέψουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι η Nova και το κανάλι Viasat Eric Drama, Epic Drama, σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Να πάμε σε μερικά μηνυματάκια πριν βγει κάποιος φίλος στη γραμμή. Θυμίζουμε και το διαγωνισμό σήμερα είναι από Πειραιά για Κουφονήσι, ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή με την Blue Star Ferries. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, δηλώνετε συμμετοχή και στο τέλος κάποιος θα κάνει την κλήρωση. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα ανοίξουμε και όλα στα μηνυματάκια. Όχι, δεν τα έχουμε ρίγματα συνέχεια, ενώ να πάμε στα μηνυματάκια. Λοιπόν, ναι, παιδιά, κοιτάξτε, όλοι οι προπονητές εργατικοί είναι, ρε γάμο, το καλοκαίρι. Δηλαδή θέλω σε μερικά πράγματα να είμαστε λίγο, δεν λέω τίποτε genius, τίποτε φοβερή και τρομερή, αλλά ξέρετε κάποιο προπονητή που να έρθει το καλοκαίρι και να λέγανε καλός είναι αλλά τεμπελής? Δεν το θυμάμαι εγώ, τόσα χρόνια πούμε, θυμάστε κανένα προπονητή το καλοκαίρι να είπαν ότι είναι τεμπελής? Τι σημαίνει αυτό το είναι εργατικός? Είναι εργατικός. Εργατικός αυτή, κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι, δηλαδή, είναι σαν τα προσόντα που λέμε σε ποδοσφαιριστή, ας πούμε, αυτός λέει μέσα στο γήπεδο, τρέχει συνέχεια. Σοπάρε, τρέχει συνέχεια, δεν κάθεται, μπράβο. Φοβερό, είναι προσόν. Δηλαδή, έχουμε κάνει το προφανές προσόν, γιατί έτσι έχει γίνει το ποδοσφαιρό μας. Ή γιατί κάτι πρέπει να πούμε καλοκαιριάτικα. Προφανώς και ο Νίστρουπ και όλοι οι προπονητές είναι εργατικοί, είναι φιλόδοξοι κλπ. Από μόνο το αυτό δεν είναι προσόν. Και δεν είναι προσόν διότι δεν θυμάμαι για κανένα προπονητή να είπαμε ότι δεν έχει φιλοδοξίες και ότι δεν είναι εργατικός. Εδώ μπαίνετε, δεν έχει πετύχει ποτέ τόσα και λέγαμε ότι έχει φιλοδοξία. Και αυτός έχει να κάνει εκεί ένα project, να πετύχει με μια ομάδα μικρή και όχι σαν αυτές που είχε κτλ. Άρα τι νόημα έχει να πω ότι είναι φιλόδοξος και εργατικός? Σημασία έχει τι προσωπικότητα έχει, τι γνώσεις και κυρίως το πώς μπορεί αυτές τις γνώσεις να τις περάσει σε μια ομάδα. Και πάνω απ' όλα σημασία έχει η εντιμότητά του σαν άνθρωπος και το πόσο θα σεβαστεί το συμβόλαιό του, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Αλαφούζο που τον πληρώνει, τον κόσμο της ομάδας και το κλαμπ συνολικά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που ακούω, ότι θέλει γρήγορο ποδόσφαιρο, θέλει, θα τα διαβάσετε αυτά στις προετοιμασίες. Αν πάρετε, αν μπείτε στον κόπο, παλιά υπήρχαν εφημερίδες, ήταν δύσκολο να βρεις εφημερίδα πριν 2-3 χρόνια, αλλά τώρα είναι εύκολο. Κύριε, συγγνώμη, μας πνίξατε. Αυτό, εσύ δεν τολμά να πω μια αλήθεια, ρε. Γι' αυτό δεν στεριώνουν πιθανά άνθρωποι σε εμάς. Πού να στεριώνει, και αυτό τα ίδια κάνει. Αυτά λέει και μετά δεν το θέλουν τρά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα δείτε ότι είναι copy-paste. Copy-paste είναι όλες τις προετοιμασίες. Ζητάει αυτό, ζητάει άμεσο εκείνο, ζητάει το άλλο, ζητάει το άλλο. Θα δείτε κάποια φιλικά που μόλις γίνει μια πάσα, ας πούμε, ή ένα τρίγωνο, θα λένε nice σφραγίδα και αυτό που ζητάει ο προπονητής. Θα δείτε τίποτε διαγράμματα εκεί που κάνουν αυτοί οι αναλυτές εκεί στα κανάλια και λένε να εδώ βάζουν τους παίκτες, βάζουν κάτι τρίγωνα, κάτι τετράγωνα, κάτι τεθλασμένες που τους ενώνουν και λέει ότι αυτό είναι... Τι, αυτά είναι σακλαμάρες, παιδιά, πραγματικά είναι σακλαμάρες. Σακλαμάρες. Ποδόσφαιρο στο λάδι να πάρεις και να το γυρίσεις σε βίντεο, θα φτιάξετε τις τεθλασμένες. Σιγά μην τρέχουν εκείνη την ώρα οι παίκτες και σκέφτονται αυτό και πώς θα έχω την απόσταση αντί για 3 μέτρα να την έχω 2,80 και ο άλλος που επιτίθεται να την έχει την απόσταση στα 3,20 για να συμπληρώνει το 2,80 και να κάνουν μαζί 6 μέτρα. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα τα οποία είναι αστεία ποδοσφαιρικά. Είναι αστεία. Γι' αυτό σας λέω, μην δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στο καλοκαίρι. Άλλωστε εμείς στον Παναθηναϊκό με ρωτάς, φίλε, δεν θυμάμαι κανένα καλοκαίρι τα 10 τελευταία τουλάχιστον που να μην ήμασταν το σούπερ φαβορί για το πρωτάθλημα. Αν θυμηθείς σε κάποιον να μου το πεις. Όλα, σε όλα. Σε όλα ήμασταν το καλοκαίρι χαμούς γιοντα. Δεν θα σας θυμίσω το Στραμάτσιονι που μιλάγαμε για το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών και για τις μεταγραφάρες και που του γράφανε το καλοκαίρι «Σε ευχαριστούμε Αντρέα για τον Παναθηναϊκό που έφτιαξες». Άστο. Και όλα αυτά δεν τα λέω για τον άνθρωπο που ήρθε. Ο άνθρωπος που ήρθε γενικά Σκανδιναβός είναι, αυτή είναι σοβαρή γενικά. Αυτό το χαρακτηριστικό τους το έχουν. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Είναι αυτό που λέμε έντιμοι στη δουλειά τους κλπ. Αυτό που μπορούν να κάνουν θα το κάνουν. Το θέμα είναι αν θα καταλάβει πρώτα που ήρθε. Δηλαδή, αν οι συζητήσεις που του κάνανε οι συνεργάτες που τον υποδεχθήκανε του δώσανε μια εικόνα ότι ήρθε σε ένα μεγάλο κλαμπ όπου λειτουργούν όλα και λοιπά και τέτοια και γεμάτος ενθουσιασμό θα μπει να δουλέψει και να το εκτινάξει, θα είναι πολύ λάθος η εικόνα. Δεν ήρθε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Ήρθε σε μια ομάδα που παλεύει 16 χρόνια να βγει από την αφάνεια. Ήρθε σε μια ομάδα που πέρυσι παρουσίασε σημάδια διάλυσης. Ήρθε μια ομάδα που πέρυσι άλλαξε 4 προπονητές και φύγανε όλοι νύχτα, νύχτα όμως, να λέμε νύχτα νύχτα. Δηλαδή όλοι είχαν φύγει και δεν το ξέρανε. Και ο Αλόνσο και ο Μπενίτεθ και ο Βιτόρια, ο Κόντις μόνο που μίλαγε εδώ με τους δημοσιογράφους για τους Έλληνες και λοιπά από το πρωί μέχρι το βράδυ ήξερε λίγο πολύ τι γίνεται, όλα τα υπόλοιπα ήταν ίδια. Αν δεν καταλάβει λοιπόν ότι ήρθε σε ένα κλαμπ που πρέπει πρώτον να κλείσει τη στρούγκα, να κλείσει τη στρούγκα μέσα αυτών και τους παίκτες του, να βγάλει έξω όλους, να μην ασχοληθεί με τα ΜΜΕ, να παραμερίσει τους επικοινωνιολόγους πάσης φύσεως που θα μαζευτούν δίπλα του και κυρίως να έχει απαιτήσεις. Μην να αρχίσει να λέει τώρα πήραμε την ομάδα, είναι νωρίς ακόμα, θα στρώσουμε, θα γίνουν και οι επενδύσεις, θα γίνουν και αυτά, το Γενάρη θα πάρουμε και κάποιους παίκτες που χρειαζόμαστε. Αυτά είναι τα υποτιμητικά στην ιστορία και τα ανησυχητικά. Προς το παρόν πάνε καλά τα πράγματα, γεμίζει με παίκτες, θα δούμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Σπύρο. Έλα Σπύρο.
1: Τι κάνουμε κύριε
0: Σπύρο.
1: Καλά είμαστε.
0: Πάλι, εσύ αυτός βγάζει το καλώδιο συνέχεια από εδώ ρε. Τι κάνει ρε.
1: Ακούς.
0: Περίμενε ρε Σπύρο. Μιλάς τώρα.
1: Όχι, σ' ακούμε λιμένο.
0: Περίμενα σε βρω. Έλα, εντάξει σε βρήκα. Έλα.
1: Έλα ακούς.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Κοίτα να δεις, πολύ μυστήριο καλοκαίρι.
0: Γιατί ρε.
1: Δηλαδή θα σου πω Παναθηναϊκός συνεχίζανε πρωταθλητής χειμώνα και πρωταθλητής καλοκαιριού στις μεταγραφές.
0: Όχι μόνο ακριβώς, όχι μόνο, Γενάρη. Γενάρη, η πρωταθλητής Γενάρη είναι και καλοκαιριού πάντα.
1: Λοιπόν, δίνει ισχύ δηλαδή ότι όποιον θέλω παίκτη πάντα τον παίρνω, όπως καλύτερα να κόπουν στο μπάσκετ, τώρα τι θα γίνει αδιάμεσα.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει αυτό, φίλε.
1: Όχι, στο ποδόσφαιρο γιατί ότι η τελευταία
0: πίστη... καλά, εντάξει τώρα. Στο ποδόσφαιρο απλώς ψάχνουμε να βρούμε πάντα ένα νήμα που να συνδέει τους παίκτες που έχουμε με κάποιον περίεργο τρόπο να τους ήθελε κάποτε ή τώρα ή πριν από 10 χρόνια ο Ολυμπιακός και να λέμε του τον πήραμε. Αυτή είναι η νίκη μας του καλοκαιριού. Να λέμε παίρνουμε τους παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός. Α, εντάξει, άρα αυτά τα πιστεύει. Κανένας θα τα πιστέψει, τι θα κάνω εγώ. Προχτές γράφτηκε, προχτές είδα άρθρο το οποίο έλεγε ότι εδώ και 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει όλους τους παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός. Μπράβο, κράτα κατάφερε. Δηλαδή...
1: Κοίτα, άμα εγώ με αρέσει ότι είμαι αυστηρός ο Ολυμπιακός, αλλά και το κοινωνικό. Το ελληνικό στοιχείο, ό,τι παίκτησε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός και το χτυπούσε και ο Ολυμπιακός, πήγαινε τον έπαιρνε, έπαιρνε υπεραξίες. Τι έχει κάνει, γιατί το αφισβητούμε με αυτό.
0: Στο ελληνικό.
1: Δεν αρέσει να οι δικές μας εφημερίδες να λένε ή ποιοι είμαστε στο τέτοιο που δεν ενδιαφέρει. Γιατί για τον Τζάπρα δεν ενδιαφέρθηκε.
0: Τον Τζάπρα ενδιαφέρθηκε.
1: Για το όνομα.
0: Για τον Τεντέι δεν ξέρω αν ενδιαφέρθηκε.
1: Δεν ξέρω τον Τεντέι, αλλά τον πήρε τον Τζάπρα αυτή τη στιγμή.
0: Τον πήρε, ναι, προφανώς.
1: Άρα λοιπόν έδειξε η σκύπη και έσκασε λεφτά. Γιατί πλέον ξέρεις, όταν ακούς πολλές διαπραγματεύσεις.
0: Όχι, είναι και πολλά, αλλά δεν είναι τα λεφτά μόνο. Εγώ νομίζω παίξα ρόλο. Και το κανάλι με τα τηλεοπτικά που θα δώσει το Λεβαδιακό, η σχέση που έχει με τον.
1: Ότι κάνει μια κρίση σύνδεση, γιατί και τα τηλεοπτικά μπαίνει να σ' αρέσει τα
0: πάντα.
1: Ότι κάνει μια κρίση

0: Και χθες πήγες ωραία με το γήπεδο. Το οποίο και αυτό σαν σημείο timing δεν μου αρέσει. Όπως και στον ΠΑΟ. Όταν ξεκινάει και αφού είναι μεταγραφές, εκεί παρτίζει και γνωρίζει ο κόσμος να θα γίνει το προπονητήριο να είναι νέα τούμπα. Καλαβές. Που δείχνει ότι... Γιατί εγώ θεωρώ ότι η εποχή, ο χρόνος στενεύει. Έχουμε ήδη 22 Ιουλίου.
1: 23 δεν έχουμε.
0: 23.
1: Κάτσε μας κοντά.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Δεν έκανε τίποτα πάντως να πεις ότι θα στηριχθείς πάνω του νέα σεζόν.
0: Δεν σου είπα, δεν είπα ότι έκανε κάτι, αλλά δεν πήγε τις ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μου φαίνεται λίγο ή θα τα κάνει μαζί μου, αυτά που ακούω δεν με ευχαριστεί. Δεν έχω...
1: Εγώ νομίζω ότι επειδή πάντα το έχετε έθιμο αυτό, τα κάνετε μαζεμένα κάποια στιγμή, όλα. Πάντα κάθε καλοκαίρι έτσι γίνεται και μετά τρελαίνεστε τον ενθουσιασμό.
0: Τι ήταν, οι μόνες καλές μαζεμένες μεταγραφές ήταν τα τελευταία χρόνια οι μαζεμένες μεταγραφές είχε κάνει ο Καρμαλιάν τότε την εποχή που έφερε τον Γκάρμου, τον Τζικίνιο, τον Όρτα τότε τις είχε φέρει μαζεμένες αυτές τις κυρίες που πήγαν κατευθείαν και παίξανε. Όλες τις άλλες μεταγραφές μαζεμένες που ήταν κάτι μαζεμένες είχαν φέρει τότε με το Χάμες, κάτι παλέμος κτλ. Είχε φέρει 40 παίκτες για την εποχή είχαμε. Αυτό αρχίζει και με προβληματίζει. Όσο δεν για τον μπάσκετ Παναθηναϊκού, θέλω να πω λίγο κάτι. Είναι μεγάλη επιτυχία που το ζώσε, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Αλλά δεν στείλει και μια ομάδα τη μέρα που είναι και αυτή ζητή στον αντίπαλο και το ζώσε τώρα και θα σβήσαμε όλα και δεν σας βλέπουμε.
1: Όχι μόνο τώρα, όποιος λειτουργεί έτσι τώρα δεν έχει καμιά αίσθηση από το παιχνίδι.
0: Ναι, και η προβλήτα έχει αλλάξει.
1: Όχι, αυτά είναι για τα social media να ανταλλάσσουμε μαγκές ο ένας στον άλλον τώρα. Δεν είναι. Αυτά στο παρκέ δεν βγαίνουν πάντα έτσι. Στο παρκέ πρέπει να αποδείξεις αυτό που είσαι.
0: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι όταν σε μια ομάδα ακούσε γηπεδικό, κάτι να φοβάσαι. Δηλαδή να ξέρεις τώρα που είναι ο προπονητής του ΠΑΟ και δεν ακούγεται κιχ.
1: Ναι, τι
0: δηλαδή έχει περάσει πολύ το ψηλά.
1: Πολύ πέρασε, ναι, πέρασε πολύ, ναι.
0: Δηλαδή, ούτε μια φορά, τίποτα. Δηλαδή, άσχο να μπει να προπονήσει, να βρει τι ρόστερ έχουμε. Έχουμε βάλει δίπλα το Βερίνια, ώστε να φάει όλη
1: τη Βερίνια. Τι λες, αυτός θα τη φάει, ναι. Αυτούς είναι που τους βάζουν πάντα για να απορροφούν τους κραδασμούς και το κράξιμο.
0: Κάπου. Φέρανε και τον Βραζιλιάνο, το Μάτος, που ήταν και αυτός. Τον ΠΑΟ ήταν δυνατός, δηλαδή έγραψε τον και δεν ακούγεται για τίποτα. Έτσι. Όλη η Θεσσαλονίκη ασχολείται με τον μπάσκετ του ΠΑΟ, τον μπάσκετ του Λαγκουάρη και καθόλου με το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ένα ποδόσφαιρο στην πόλη. Καθόλου. Και ειδικά για τον ΠΑΟ δεν ακούγεται τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω καλοκαίρι.
1: Κάτι μου θυμίζει όμως, ναι. Έγινε Σπυρό.
0: Τα λέμε, μια
1: να σε καλά, ρε φίλε. Επιστρέφοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, πριν πάμε στη Νίκαια, να πούμε ότι απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο και με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ μόνο με 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 8.30 μέχρι από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 1 μετά τα μεζάνυχτα. Πάμε στον Ευγένιο. Πού είσαι, ρε Ευγένιε?
4: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
1: Είσαι καλά, γίγαντα?
4: Μια χαρά είμαι.
1: Μπράβο ρε Ευγένιε, χαίρομαι. Βγήκα να είσαι καλά.
4: Βγήκες,
1: μπράβο ρε φίλε.
4: 71 ετών είμαι κύριε Κώστα.
1: Μια χαρά, και θα απολαύσεις να...
4: Ευχαριστώ, δεν θα μιλήσω για πολιτικά και αθλητικά.
1: Όχι, ναι.
4: Θα σου κάνω μήνυση.
1: Ναι.
4: Διότι με γύρισε.
1: Ναι, πού σε γύρισα?

0: 5 χρόνια πίσω με το τραγούδι του Δαλάρα και του Κουτιουμπζή που έβαλε.
1: Μετά να σε πάω ακόμα πιο πίσω. Θα δεις μετά που θα σε πάω.
0: Θα σου κάνω μήνυση, ξέρεις γιατί, κύριε Κώστα?
1: Γιατί ρε εσύ, Ευγένη?
0: Γιατί πρέπει να πιω κανένα 2 κιλά τσίπουρο.
1: Τσίπουρο τώρα για να έρθεις τα ίσα.
0: Καλά, ήμουνα 16 χρόνια, κύριε Κώστα.
1: Έτσι,
0: ήμουνα στο γυμνάσιο του, εξατάξιο του γυμνάσιου του Αστακού και μεγάλωσα με αυτά τα τραγουδιά.
1: Στον Αστακού, τον Αστακού, ρε, στον Ακαρνανία, ρε.
0: Εδώ, Ακαρνανία, όχι το Ακαρνανία.
1: Ακαρνανία, εντάξει. Απέναντι από εκεί. Εκεί είναι Βάλτος τώρα εκεί? Όχι, έτσι. Ο Βάλτος είναι πάνω προς την...
0: Όταν φτάσουμε στην Ευρωλογία, δεξιά προς τα
1: δεξιά,
0: πάνω.
1: Δεξιά, ναι, πάνω, ναι.
0: Εντάξει, ρε Κώστα.
1: Έγινε, γενιά μου.
0: Φοβερό, φοβερά τα τραγούδια αυτά.
1: Α, τα σου βάλω κι άλλο ένα τώρα, πιο παλιό.
0: Πιο παλιό.
1: Πιο παλιό, εκεί κατασκηνώσεις, κατασκηνώσεις εντελώς.
0: Το είπες.
1: Με την κιθαρίτσα.
0: Είπες, θα βάλουμε τα τραγούδια.
1: Ναι, με την κιθάρα και νυχτερινά μπάνια και τέτοια.
0: Του Μακάρι, του Κουγιουμπλή.
1: Ναι, μωρέ, του Κουγιουμπλή ήταν.
0: Κύριε Κώστα, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Ευγένη, και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Αν και δεν παίρνω.
1: Εντάξει, ξέρω ότι μας ακούς. Ξέρω να είσαι καλά, φίλε.
0: Ο
1: Διονύσης.
0: Ο
1: Γαύρος, ναι, το είναι, ξεκουράζεται αυτός τώρα. Ξεκουράζεται. Θα έρθει από Δευτέρα.
0: Κύριε Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, Ευγένη, μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Άντε, πάμε.

0: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Κρατάς μυστικό.
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό.
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα.
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός.
4: Όχι.
5: Πολιτικός.
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αρχίζει.
10: Δεν νόησαμε ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
14: Παραπολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι τρεις, δύο φίλοι και μία φίλη ήδη στο γραμμές. Θα πάμε και εκεί. Να πω πριν ένα αντίο σε έναν φίλο και συνάδελφο και δάσκαλο που είχαμε εδώ και χρόνια εδώ στο, όχι εδώ στα Παραπολιτικά, τον είχαμε, όταν είχαμε τον Τέρμπα, αυτός ήταν στη χώρα, το Γιάννη τον Αμανατίδη που έφυγε σήμερα. Να είναι καλά εκεί που θα πάει. Λοιπόν, πάμε στο Θοδωρή στην Κόρινθο.
1: Έλα ρε Κώστα.
0: Έλα ρε Θοδωρή, τι έγινε.
1: Ρε φίλε.
0: Τι.
1: Τα διέλυσες όλα ρε φίλε.
0: Με τι.
1: Έχει ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Και διαλύσει την εκπομπή ρε φίλε και μαζί με αυτό και την ψυχολογία μας.
0: Γιατί ρε, τι έβαλες.
1: Πήγανε ρε φίλε να με πιάσουν τα κλάματα, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Πού.
1: Τώρα με του Βιολάρη,
0: με το
1: αυτό
0: Βιολάρη.
1: Το τραγούδι.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ρε φίλε στο έργο Σκιές στην Άμμο. Το 1970, εγώ λογικά τώρα το βλέπα στην ΙΕΝΕΔ, το 74-75, 8-9 χρονών.
0: Ναι, αυτά ήταν το...
1: Βρέχαμε το ψωμί φίλε, ρίχναμε ζάχαρη απάνω, ξυπόλυτη, άστο ρε φίλε, και λέω γαμώ το κερατό μου που είναι εκείνα τα νιάτα, τα παιδικά τα χρόνια, τα ανέμελα. Τώρα έχουμε, τότε ένα τραχέρ και μια φρέζα είχαμε, δεν ξέρω αν τα έχεις ζήσει αυτά τα, το χωριό σου.
0: Φρέζα,
1: τώρα έχουμε τρία αυτοκίνητα στο σπίτι και πάλι αν εξαιρέσεις τα παιδιά μας. Ρε φίλε, όλα τα άλλα είναι μίζερα ρε φίλε, άγχος, αγωνία.
0: Η φρέζα που λες ήταν
1: πολυτέλεια ρε φίλε, ναι.
0: Πολυτέλεια ήταν η φρέζα.
1: Ρε φίλε, βάζαμε απάνω και μαξιλάρες να πάμε στα πανηγύρια ρε φίλε και γινόμαστε από τη σκόνη μέχρι να πάμε μαύρη ρε. Ρε φίλε, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο, μπράβο.
0: Τι
1: ρε
0: Κώστα. Όχι,
1: με τα τραγούδια ρε φίλε, πολύ ωραία, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Τα τραγούδια είναι ωραία φίλε.
1: Ρε φίλε, και ξέρεις κάτι, έχουνε κάτι να πούνε ρε φίλε, έχω δει και συνέντευξη του Βιολάρη, γιατί ο Βιολάρης φίλε παρεξηγήθηκε με τον Νταλάρα.
0: Με τον Νταλάρα είχαν μαλώσει, ναι.
1: Ρε φίλε, και έκατσα, νομίζω από σένα πρέπει να είχα πάρει την αφορμή, και έκατσα μετά το μελέτης ας πούμε σπίτι, και αυτός ρε φίλε δεν ήθελε να πάει στο πολύ εμπορικό, λέει με λίγα που έχω εγώ καλά περνάω, δεν
0: ναι,
1: με διαφέρει για να πάω.
0: Ήταν,
1: κάπως έτσι δεν είναι, στις...
0: Αυτός μετά πήγαινε στις μπουάτς στην πλάκα, δεν πήγε ποτέ σε μεγάλα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ειλικρινά Κώστα μου συγχαρητήρια, μόνο γι' αυτό πήρα ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά ρε Θοδωρή.
1: Όσες μέρες είσαι μόνος σου, επειδή ο Διονύσης εντάξει είναι πιο πολύ ρε φίλε του Σημενού, Λιόλιου και τέτοια, βάλε μας τέτοια τραγούδια να ακούσουμε ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια Κωστή μου.
0: Γεια σου Θοδωρή. Πριν πάμε στην κυρία Μαρία με την οποία θα πάμε να... Η κυρία Μαρία θα κάνει την κλήρωση σήμερα. Πάμε πρώτα στον Νίκο στο καράβι και μετά στην κυρία Μαρία. Έλα Νίκο.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Τι γίνεται, είσαι καλά, περιμένουν άλλοι από πίσω.
0: Είναι η κυρία Μαρία από την Καλυθέα, θα δούμε.
2: Ωραία. Ήθελα να σου πω καλησπέρα. Καταρχήν είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Και που θυμάσαι που λέγαμε, ας πούμε, εγώ είχα γίνει επικριτής του Γιαννακόπουλου, έτσι.
0: Ναι.
2: Και τέλος πάντων, πώς το λένε, νερό και αλάτι, πώς το λένε,
0: ναι,
2: έκανε,
0: μπορεί,
2: το σωστό.
0: Ναι. Έκανε το σωστό.
2: Έκανε το σωστό. Όχι, εγώ δεν είμαι από αυτούς, ξέρεις, να μόνο να βγαίνουν και να... Έκανε το σωστό. Ήταν τόσο επιτακτική η ανάγκη της επιστροφής του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, γιατί και σαν όνομα και σαν γνώσεις και σαν επίπεδο, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό τώρα στην κορυφή και όταν λες ας πούμε, δηλαδή έλεγε ο προηγούμενος ο φίλος ας πούμε ότι δεν φτάνει ο προπονητής για να φέρει, δηλαδή συγγνώμη, μια ομάδα όπως την είχε καταντήσει ο Αταμάν, έτσι, με διαλυμένα αποδυτήρια, με καμένη γη, με τους μισούς παίκτες να μην χρησιμοποιούνται, να έχει πλακωθεί δύο φορές με παίκτες, με τον Ναν, με τον Χουάντσο και τον Γκραντ ας πούμε, δηλαδή φτάσανε στο σημείο να έχει τόσο επεμβατική διαιτησία για να κερδίσει το πρωτάθλημα, για ποια διαφορά μας μιλάνε. Και ξέρεις τι θα ήθελα πάρα πολύ, πραγματικά, επειδή έτσι είμαι, πώς το λένε, όχι ακροατής, ξέρεις, σε παρακολουθώ
0: ναι,
2: χρόνια
0: μάρα,
2: ρε
0: εντάξει,
2: παιδί μου,
0: ναι.
2: 25 χρόνια. Όταν σε παίρνει κάποιος και σου κάνει σχόλια μετά, δεν πρέπει να συμφωνείς πάντα ρε φίλε μαζί του.
0: Αν, μόνο αν συμφωνώ από έτσι.
2: Όχι, μόνο σε παίρνει, σε πήρε τις προάλλες που είχα πάρει τηλέφωνο. Και έλεγα για τα οικονομικά, για τα 25 εκατομμύρια που πήρε για τον μπάσκετ Ολυμπιακό. Ενώ, και σε πήρε ένας κύριος Έλιος, νομίζω λεγότανε, και σου λέει,
0: ναι.
2: Και λες ναι μωρέ, έτσι. Πώς είναι ναι, συγγνώμη λίγο. Εάν νομίζω ότι είναι ναι, εάν νομίζει ο κύριος Έλιος ή οποιοδήποτε νομίζει, εγώ δεν νομίζω. Να λέμε λίγο τα πράγματα, γιατί είναι σοβαρή εκπομπή. Και ο Διονύσης, παρότι είναι γαύρος, Έτσι και είναι,
0: ας πούμε... Ολυμπιακός, ναι ρε, μην μου το χαλάς έτσι.
2: Ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Ολυμπιακός και είναι από τους πολύ Ολυμπιακούς, πώς να το πούμε τώρα. Έτσι, λοιπόν, έχει επίπεδο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και λοιπόν, υπάρχει ένα site, που όχι site, είναι, δηλαδή μπορεί να μπει οποιοδήποτε θέλει, γκουγκλάρει ένα που λέγεται διαφάνεια πια. Είναι περασμένο με νόμο του κράτους. Για να δοθεί ένα ευρώ κρατικό χρήμα, ένα ευρώ, το ξέρεις αυτό το site Κώστα.
0: Ναι,
2: αυτό
0: το διαφάνεια, εφαρμογή.
2: Το διαφάνεια. Ναι. Για να δοθεί ένα ευρώ, να δοθεί να πάνε να πάρουν τσίχλες, ας πούμε, από κρατική υπηρεσία, πρέπει να περαστεί μέσα εκεί. Με αριθμό ΦΕΚ. Και να περαστεί μέσα εκεί. Λοιπόν, όποιος νομίζει ότι δόθηκε στον Παναθηναϊκό για να κάνει το γήπεδο του μπάσκετ, και ο κύριος Στέλιος ή οποιοσδήποτε νομίζει, μπορεί να γκουγκλάρει μέσα εκεί και να δει αν θα βρει κρατική επιχορήγηση για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το μπασκετικό, μιλάμε για το μπασκετικό. Έτσι, ναι. Το είδες, θυμάσαι που κλείσαμε και σου είπα θα μιλήσουμε για νούμερα άλλη φορά. Ναι. Γιατί είχα κρατήσει πότε τη γραμμή. Είχα κρατήσει τη γραμμή. Ωραία λοιπόν. Μιλάμε λοιπόν για νούμερα λοιπόν τώρα. Δεν θα βρει μέσα στο διαφάνεια για το μπασκετικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εάν θέλει λοιπόν ο κύριος Στέλιος ή όποιος θέλει έχει την απορία, μπορεί για το ΣΕΦ, θα ανοίξει και θα γκουγκλάρει πάνω στο ΣΕΦ. Και θα δει λοιπόν ότι δόθηκαν 25 εκατομμύρια έχουν εγκριθεί για την ανάπλαση του ΣΕΦ και έχουν εγκριθεί και άλλα 40 εκατομμύρια για τους περιβάλλοντα χώρους που θα έχει ένα κολυμβητήριο, ας πούμε, μιλάμε για 65 εκατομμύρια, ας πούμε, που έχουν εγκριθεί. Λοιπόν, για τους περιβάλλοντα χώρους του Ολυμπιακού, ας πούμε, για κολυμβητήριο και μπάσκετ. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει
0: δεν
2: το κρέας ψάρι.
0: Δεν το ξέρω αυτό ρε φίλε.
2: Μπες το, σε παρακαλώ πολύ, μπες και δες το. Διαφάνεια.
0: Σήμερα δεν προλαβαίνω να το κάνω.
2: Όποιος θέλει γκουγκλάρει πάνω στο ΣΕΦ και τα βλέπει, γιατί αυτή η εκπομπή και πραγματικά έχετε επίπεδο και είναι σοβαρή. Και δεν βγαίνουμε ούτε ο κύριος Στέλιος ούτε ο καθένας όποιος θέλει να λέμε νομίζω. Νομίζω.
0: Όχι, νομίζω σου λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, σου λέω λοιπόν, μπορεί να μπει μέσα όποιος θέλει να το δει. Έτσι.
0: Α, το δούμε.
2: Μέχρι
0: το δούμε.
2: Εκεί λοιπόν, για να μην πάμε παραπέρα, να μας εξηγήσει επιτέλους, ας πούμε, αυτός που σήκωσε το κύπελο μετά τους προέδρους του Ολυμπιακού, που είναι, ας πούμε, για τα Predator, τι ρόλο έχει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι ρόλο έχει. Που και τραβούκιζε το πρόεδρο του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Τι ρόλο έχει αυτός. Λοιπόν, μέχρι εδώ εμένα δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μόνο η ανισότητα. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Ας κάνουν ό,τι θέλουν ομάδα τους έτσι αλλιώς. Μην λέμε όμως το κρέα ψάρι. Και θα ήθελα να σε παρακαλέσω, όταν σε παίρνει κάποιος και είναι σχολιαστή και σου λέει δεν χρειάζεται να συμφωνείς μαζί του.
0: Μα δεν κοιτάξω, άμα ξέρω.
2: Ναι. Του λες φίλε, ναι φίλε ένα λεπτό, άστο μήνυμα αυτό και θα το ψάξω και θα σου απαντήσω. Καταλάβες. Είναι έτσι να πούμε. Και όσον αφορά για την ανισότητα, αυτή είναι η ανισότητα. Αυτή είναι η ανισότητα. Ο ένας τα έβαλα από την τσέπη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τον δικάζαμε γιατί κατέντησε την ομάδα, ας πούμε, θέλει να τα βάλει από την τσέπη, θέλει να κάνει. Εντάξει, δεν έχει τον τρόπο να επηρεάσει το κράτος έτσι, ας πούμε, προφανώς. Αλλά έκανε το σωστό. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και να πω κάτι και για τον Αταμάν. Γιατί λένε κάποιοι ότι ήταν μεγάλος, ότι ο Ζέλικο είναι μεγάλος και αυτά. Να θυμίσω ας πούμε, δηλαδή και είχα πει ότι είναι φιάσκο. Και έπρεπε, ξέρεις πως έφυγε από την Φενέρμπαχτε ο Αταμάν.
0: Όχι.
2: Τον κυνηγάγανε στο γήπεδο. Να ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Αταμάν. Τον κυνηγάγανε να τον προπυλακίσουν στο γήπεδο. Περσόνα νογκράτα είναι για τη Φενέρ.
0: Έγινε λοιπόν, να προλάβουμε και τους άλλους.
2: Έγινε, θα τα πούμε και άλλη μέρα. Γεια χαρά.
0: Πάμε στην κυρία Μαρία. Την κύριο θα την κάνει ο Μαντσίνη μετά. Γεια σας.
3: Προλαβαίνω να μιλήσω, γεια.
0: Προλαβαίνεις μια χαρά όσα θες.
3: Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο από 10 ετών. Δηλαδή από τότε που έγινε πρώτη εθνική κατηγορία.
0: Ναι, επαγγελματικό.
3: Όχι επαγγελματικό.
0: Α, πρώτη εθνική.
3: Ναι, από το 60.
0: Το 59.
3: Από το 59 που ήταν πρώτα τα τοπικά και ναι, μετά έβγαινε ο πρωταθλητής Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
3: έως επαρχίες κτλ. Μου κάνει με θλίβη πάρα πολύ το γεγονός ότι όταν ακούω συζήτηση περί ποδοσφαιριστών και ποδοσφαίρου, νομίζω ότι ακούω, δηλαδή γίνεται όλη η συζήτηση με ορολογία χρηματιστηρίου.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ακούω για τον τάδε παίχτη και λέει ότι ή κάνει τόσο, με το που πήγε εκεί με τη μεταγραφή η τιμή του ανέβηκε τόσο, μετά έπεσε στο μισό, μετά είναι με οψιόν, αν θα γίνει μεταγραφή, δηλαδή έχω τρελαθεί.
0: Τα σημάδια της εποχής.
3: Ναι, αλλά αυτό εγώ το θεωρώ παρακμή.
0: Για το ποδόσφαιρο που ξέραμε είναι παρακμή.
3: Ναι, παρακμή.
0: Αλλά είναι πια, δεν μπορείς να μην λειτουργήσεις έτσι.
3: Ναι, αλλά και κάτι άλλο, δηλαδή αυτό έγινε, επιδεινώθηκε με το στοίχημα και με την τηλεόραση.
0: Ναι. Ισχύει αυτό με το στοίχημα και την τηλεόραση.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
3: Αυτό που λέμε συνέχεια για τον Παναθηναϊκό, το έπος, αφού χάσαμε.
0: Εντάξει.
3: Για το Wembley μιλάω.
0: Ναι. Χάσαμε.
3: Δεν χάσαμε.
0: Χάσαμε. Αλλά εκείνη την εποχή το να πας... Εκείνη την εποχή το να πας από μόνο ήταν τεράστιο γεγονός.
3: Όχι, δεν ήτανε.
0: Γιατί?
3: Δεν ήτανε.
0: Γιατί δεν ήτανε.
3: Δεν ήτανε. Πόσα παιχνίδια ήταν τότε. Αυτά θυμάμαι ένα προς
0: τότε
3: ένα.
0: Έτσι γινόντουσαν τα παιχνίδια. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Όχι, τίποτα να μην κάνουμε. Αλλά μην έχουμε... δηλαδή φανταζόμαστε ποιο έπος. Δηλαδή φέτος η Arsenal θα γιορτάσει το έπος του χρόνου, το έπος που έφτασε στον τελικό.
0: Πάντως θα το θυμάται ότι πήγε στον τελικό και λοιπά, όπως θυμόταν το προηγούμενο με την Μπαρτσελόνα να είχε χάσει.
3: Εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο, του δώσαμε μεγάλη αξία. Και επίσης κάτι άλλο, ήθελα να πω σχετικά που λένε ο παίχτης, έτσι, ψυχολογική του κατάσταση και αυτά. Δεν ξέρω αν εσύ κύριε Γκόντζο θυμάσαι τον Λάκη τον Σοφιανό ή τον έχεις ακουστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ο Λάκης ο Σοφιανός ήταν, να μην λέμε τώρα για τη ζωή του και το,
0: ναι,
3: το τι ήτανε. Είχε η ψυχολογική υποστήριξη που παίρνανε άδεια από το Αβέροφ για να παίξει 3 ώρες για να παίξει στο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ναι, δεν θέλω να πω περισσότερο. Ο άνθρωπος έχει φύγει.
0: Έχει φύγει, ναι.
3: Έχει φύγει και ήτανε, έπαιρνε 3 ώρες άδεια από το Αβέροφ και έπαιζε το μάτς και έσχιζε. Τι ψυχολογία, όλοι θέλουν, όσο ευαίσθητοι γίνανε όλοι.
0: Ότι είναι, αυτό είναι η μόδα της εποχής, είναι πολύ ευαίσθητη.
3: Μόδα της εποχής. Και κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Παίρνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά είναι ευαίσθητη. Τι
3: έχει ξεφύγει. Τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι έχουμε ξεφύγει. Πάμε και σε άλλα θέματα. Ήθελα και κάτι άλλο να πω. Επειδή ακούω συνέχεια μιλάνε για τον Κάσιους Κλέι έχω μείνει, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Ο Χάμεντ Άλι, δεν έχω ακούσει ποτέ ούτε και πώς μου ήρθε τυχαία έτσι πέρασε από το μυαλό μου.
0: Ναι.
3: Δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει σε κανένα site πουθενά για τον Θεόφιλο Στίβενσον.
0: Ναι, τον κουβανό.
3: Ναι, υπήρξε μεγαλύτερος μποξέρ από αυτόν.
0: Τεράστια μορφή.
3: Όχι μόνο τεράστια μορφή.
0: Και άνθρωπος και μιλάμε δράση και λοιπά.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θυμάμαι πώς έπαιζε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί ήταν ερασιτέχνης, δεν είχε γίνει επαγγελματία.
0: Και αρνήθηκε να γίνει παρά τις τεράστιες προτάσεις που κάνουν.
3: Εν πάση περιπτώσει, ναι, αλλά ο άνθρωπος τον έχουν, δεν ξέρω, γιατί δεν τον αναφέρουν ποτέ.
0: Επειδή ήταν κουβανός βασικά.
3: Επειδή ήταν κουβανός ή επειδή δεν ήταν επαγγελματίας.
0: Ποιος ξέρει.
3: Εγώ τον θυμάμαι, είχε μια μεγαλοπρέπεια, είχε το χέρι και κρατούσε σε απόσταση τον αντίπαλο. Είχε εξευγενήσει το άθλημα.
0: Εντάξει, ήταν κλάση άλλη. Τέλος πάντων, έγινε κυρία Μαρία μας. Να προλάβουμε και το Μαντσίνι, το φίλο από το εξωτερικό.
3: Ορίστε.
0: Να προλάβουμε και το φίλο, λέω, το Μαντσίνι πέρα από Γερμανία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία μου. Να είστε καλά. Πάμε στο Μαντσίνι.
4: Καλησπέρα. Να πω νούμερο.
0: Από το 1 έως το 23.
4: Από το 1 έως το 23. Το 1.
0: Το 1.
4: Για, ναι, το ένα, γιατί άξιζε ο άνθρωπος που πήρε πρώτος που βγήκε, γιατί να μην το πάρει.
0: Έτσι, σωστός, ωραίος. Τι γίνεται.
4: Έκανε τόση προσπάθεια. Τίποτα, με εξόργησε λίγο ο Νίκος, γιατί ξαναείπε πάλι αυτά που είπε και την προηγούμενη εβδομάδα. Βγήκανε, το απαντήσανε, θεωρώ ότι είναι έξυπνος άνθρωπος, ή δεν το άκουσε, ή θα το ξαναπούμε σύντομα, γρήγορα. Ναι. Όταν σου δίνουν ένα, το ΆΚΑ, το οποίο είναι δεκαετίας και με καλύτερες προδιαγραφές, και πρέπει να πάρει και ο αντίπαλός σου ένα το ισότιμο, θα γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις, οι οποίες θα τις πληρώσει το κράτος, για να έρθει ίσο με την αξία που πήρες εσύ.
0: Γι' αυτό λες.
4: Αν αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις, Νίκο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή πραγματικά δεν θα ξανασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Αυτή είναι κόστα η αναβάθμιση που έχει και το κράτος. Δηλαδή σου δίνει, παραδείγματος χάρη, αξίας ένα γήπεδο 100.000 ευρώ και το ΆΚΑ κοστίζει, και το ΣΕΦ κοστίζει 70. Οπότε για να έρθει ακριβώς το ίδιο πρέπει να βάλει άλλα 30 χιλιάρικα, να γίνει ίσο και να το πάρεις μετά και να κάνεις αναβάθμιση. Τώρα υπεριβάλλοντας χώρος που θα γίνει και αυτά, εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό και αν είναι του Ολυμπιακού, αν είναι του Πειραιά, αν είναι της οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο για το ΣΕΦ. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει ο Νίκος, λυπάμαι, δεν υπάρχει πιο απλή εξήγηση από αυτό το πράγμα. Και να μην ισχυρίζεται συνέχεια αυτό το πράγμα ότι ο Ολυμπιακός πήρε, δηλαδή, δεν θυμάμαι πώς την είπε την έκφραση, ότι βγαίνουμε και από πάνω. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτσε να δούμε ποιον έστειλες, τον κύριο Φίλιππο Ζαχμάνογλου ή Ζαχμανόγλου. Ο κύριος Φίλιππος Ζαχμανόγλου είναι ο τυχερός.
4: Κύριε Φίλιππο, καλό ταξίδι να έχετε, καλή επιστροφή.
0: Που πάει στα ωραία κουφονήσια.
4: Και τα λέμε από εβδομάδα πάλι.
0: Μα, έγινε, εδώ θα είμαστε.
4: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε, τα λέμε.
4: Να είσαι καλά.
0: Προλαβαίνουμε τραγούδι. Βάλε την αρχή, άντε. Βάλε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.

0: Ιωνίων Ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Easy come, easy come, are you just us? I'm in sickness.

0: μας.
1: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
2: Γιατί είναι ακριβά.
0: Οπ, λελελελελε. Κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσιτσι.
3: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό.
4: Κύριε, από 7-60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξεργαστώ. Και δεν φτάνει.
2: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουνε. Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
5: Σήμερα έχουμε το κασέρι, το οποίο δεν το πλησιάζει η κυρία, ακούσατε. Πάει στο ψυγείο, βλέπει το κασέρι, κάνει δύο βήματα πίσω, να μην το κοιτάξει καν, γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, μπορεί και η ματιά προς το κασέρι να είναι, να στοιχίζει κάποια ευρώ. Ακούμε εδώ συμπολίτες μας, οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη που την έχουμε ακούσει και σε άλλα προϊόντα. Ο άλλος δεν έβλεπε τα κεράσια, πηγαίνει μακριά. Η άλλη κυρία τη γραβιέρα την κοίταγε εξ αποστάσεως, όπως μας είχε πει τότε. Τώρα έχουμε το κασέρι, το οποίο χωρίσαμε και με το κασέρι. Και μια άλλη κυρία στα ανάμεσα είπε ότι πας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και είναι οι τιμές διαφορετικές. Αυτό είναι ωραίο, είναι έκπληξη, ευνηδιασμός. Μια σχέση χτίζεται έτσι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο, το επόμενο λεπτό. Αν ξέρεις ότι πάντα έχει 5 ευρώ π.χ. το κασέρι, είναι μονότονο. Πας και λες 5 ευρώ, 5 ευρώ. Ενώ όταν την επόμενη έχει 6, 7 και φτάνει μέχρι 17, όλο αυτό σου αλλάζει τη νόρμα, αυτό που περιμένεις. Υπάρχει μια έκπληξη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ζωντάνιας, ζωτικότητας. Είναι το ζητούμενο, θέλω να πω δηλαδή, στην ζωή. Οπότε, μακριά το κασέρι, μακριά η γραβιέρα. Για το πεκορίνο όμως ακόμη δεν έχουμε νέα.
1: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
6: Και, απαντώ εγώ.
1: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
2: Γιατί είναι ακριβά.
7: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.

0: χαρούσκα.
1: Το πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίζει ο αρχηγός του Πασοκάρα. Η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Εδώ δεν έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ακριβά όσο τα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ή οποιοδήποτε, είναι τόσο ακριβά. Ότι είναι ακριβά δεν το αμφισβητεί κανείς. Στο press room διατυπώνει εκεί νούμερα, διατυπώνει ποσοστά, είναι ικανοποιημένος με την απάντηση. Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι. Είπαμε και το κεφαλοτήρι από απόσταση και η γραβιέρα από απόσταση και το κασέρι. Συμπίπτουν και οι δύο κυρίες από απόσταση, μακριά και αγαπημένοι λοιπόν. Για το καλό μας γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι γαλακτοκομικά. Είναι χοληστερίνες, είναι προβλήματα υγείας, είναι χάπια. Είναι νοσοκομεία. Πού να μπλέξουμε τα νοσοκομεία του Αδόνιδος και της κυβερνήσεως. Οπότε κάτσε σπίτι, κάθεσε σπίτι, δεν τρως κασέρι και όλα τα υπόλοιπα. Μόνο μπρι, καμαμπέρ, ροκφόρ, πεκορίνο, αυτά δεν μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμα. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε και να τα αγγίξετε. Θα τα φάτε στο σπίτι. Στο σπίτι μπορεί να έχετε ενίκιο. Έχετε σε ενίκιο, είναι αφόρητο το ποσό, είναι τρελές τιμές. Για ένα μικρό σπίτι με 600, 700, 800, 1000 ευρώ αν έχει και πάρκινγκ και προνομίουχος από αυτούς. Όμως μπορεί εσάς να σας βαραίνει στην τσέπη. Πρέπει να τα δούμε ολιστικά τα θέματα. Αλλά κάποιος θα εισπράξει αυτό το 800 ή 1000 από το ενίκιο. Αυτός πώς θα νιώσει το τέλος του μήνα όταν εσείς σφαδάζετε και η τσέπη σας επίσης. Θα νιώσει χαρούμενος που εισέπραξε το 1000. Όλο αυτό το λέει ο Κερίδης.
3: Ήσατε για τα ενίκια. Το ξέρετε κύριε Τεμπονέρα ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η υγεία κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά...
4: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
5: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Πρέπει να ακούγονται.
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
6: Μπράβο!
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
2: Κάποιος θα δίνει, αλλά δεν μας νοιάζει αυτός. Μας νοιάζει αυτός που τα εισπράττει. Άρα να αυξηθούν κι άλλο. Αν είναι ένα χαρή ο άνθρωπος, γιατί να του δίνουμε 800, να του δίνουμε 1000, 1200, γιατί να μην πάρει παραπάνω. Η χαρά να είναι περισσότερο, να πάει τουλάχιστον αυτός να αγγίξει το κασέρι, να μην είναι εξ αποστάσεως, όπως και την γραβιέρα. Αυτό που είπε ο Κερίδης χτες σε πάνελ, το έχει πει και ο πρωθυπουργός μας με καλύτερο τρόπο.
7: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
4: Εγγραφή, τάκ.
2: Στο ΤΑΚ η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, καταδικασμένη πια 20 μήνες, πόσο, 22, πόσο έφαγε, για κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Γιατί έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη, πολλούς δημοσιογράφους που λένε εντάξει, τι έκανε και πρέπει να καταδικαστεί. Άλλοι κλέβουνε. Άλλοι είναι βουτυγμένοι με στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Την Άννα Μισέλ βρήκαν επειδή πήρε όλα τα mail των επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Είναι αυτό κατηγορία. Κι όμως, στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, στη σύγχρονη Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία. Έτσι πάντα η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ένα από αυτά τα παιδιά της, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που αδίκως καταδικάστηκε, είναι καταδικασμένη. Λερωμένο ποινικό μητρό, δηλαδή δεν μπορεί να προσληφθεί στο δημόσιο. Ακυρώσαν μια πορεία, μια ένδοξη πορεία, γιατί την είχε βαφτίσει ο βασιλιάς μας, και δεν ξέρω όλο το όνομα, και το Άννα και το Μισέλ. Και έκανε καριέρα κυρίως αυτού του ονόματος και στα Γιάννη εκεί και μετά εδώ στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και κάποια στιγμή βρέθηκε απέναντι. Θα θυμηθούμε, θα αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στην κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τα καλά της λόγια και για το αισθητήριο, το πολιτικό και το κριτήριο που έχει.
8: Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει 7% ανάκαμψη, την πιο ψηλό ρυθμό μείωσης της ανεργίας, τρίτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό, πρωταθλήτρια στις επενδύσεις μετά από σε ρεκόρ 25 ετών και βέβαια βλέπουν και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς. έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς και κύρους.
2: Το βεληνικές είναι πολύ σημαντικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι παλιά δήλωση, είναι μια παλιά δήλωση. Τότε που ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Τζόνσον, ο Ξανθός, που έρχεται πια εδώ και κάνει τουρισμό, καλά και εκεί τουρισμό έκανε, μέχρι που έβγαλε την Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη. Αλλά αυτά τα έλεγε τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Μπόρις Τζόνσον, γιατί τώρα από χτες δεν έχουν επίσης πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία, έφυγε και ο Στράρμερ εκεί, Στάρμερ, και τώρα έχουμε μείνει χωρίς πρωθυπουργό, και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί όπως θα ακούσουμε από την Άννα Μισελ, μπορεί να όλο αυτό να έχει αντανάκλαση εδώ στην πατρίδα μας.
8: Και διάβασα, να ξέρετε, ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε.
4: Εγγραφή. Τακ. Τακ.
8: Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Μην τον χάσουμε, γιατί μην χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί από χθες δεν έχουν πρωθυπουργό στη Βρετανία, οπότε μην τους περάσει καμία ιδέα. Πολύ καλά τα είχε πει εδώ και συνετά η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έγλυφε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ένας πολιτικός με αυτή την αισθητική και με αυτό το πολιτικό κριτήριο αδίκως έχει καταδικαστεί, το καταλαβαίνει ο καθένας, αθώα στις καρδιές μας, αθάνατη για πάντα. Άννα Μισελ ζεις, τι άλλα λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, όλα ό,τι και να πούμε ισχύουν. Έγινε ένα ωραίο vidcast, έχουμε τα podcast και τα vidcast, vid από το βίντεο. Και στο βίντεο λοιπόν αυτό είναι ο Κασελάκης, ο οποίος κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη να συζητήσουν για θέματα υγείας. 2,5 ώρες κράτησε όλο αυτό, είστε ζωάδονοι στο τέλος. Έχει και δουλειά όλη μέρα, γενιάζει, βγαίνει σε παράθυρα, μιλάει από εδώ και από εκεί. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν απόλυτα σχεδόν σε όλα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, επειδή κάποιος θα πει ότι ο Κασελάκης είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από τη Μακρόνισο. Θυμόμαστε τότε που είχε πάει με τον Μπόπ το Μάστορα και είχαν κάνει εκεί την ξενάγηση. Μετά ήταν ηγέτης για λίγο καιρό αριστερού κόμματος, μετά στον Μπουζουξίδη και τον πετάξαν έξω οι υπόλοιποι αριστεροί για να γίνει όλο αυτό που γίνεται τώρα με τον Τσίπρα. Έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια για να συμβεί αυτό το χάρμα, το οποίο παρακολουθώ τώρα στις εκπομπές. Βλέπω όσο ακούμε εμείς τα ηχητικά εδώ τα σουπεράκια από κάτω που λένε ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το περιμένουμε πως και πως. Πραγματικά τα ονόματα χρειάζεται μια σκιώδη κυβέρνηση να παρακολουθεί και να τρέχει στο κατόπι της κανονικής κυβέρνησης. Είχαμε μείνει στο vidcast που κάναν Κασελάκης με Άδωνη. Εκεί λοιπόν ο Κασελάκης, αφού καλωσόρισε τον Άδωνη, κατέληξε και μας αποκαλύπτει τώρα γιατί χρεοκοπήσαμε.
0: Θα σου πω μια άλλη θέση των δημοκρατών που μπορεί να μην γνωρίζεις. Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
6: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
6: Και πολλοί στο δικό μου κόμμα λένε να καταργηθούν τα ψηφοδέλτια τα κομματικά στις συντηρητικές εκλογές, γιατί του έλεγα παιδιά αυτά δεν γίνονται. Είμαστε ένα λαό πολύ πολιτικοποιημένο.
0: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Επιτέλους δεν πρέπει να υποθεί μια αλήθεια, κάτι σοβαρό, κάτι τεκμηριωμένο. Το είπε εδώ ο Κασελάκης. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 2010 που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που μας είχε πει έχουμε λεφτά, ότι υπήρχαν τα λεφτά και ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο Δουνουτού γιατί θα είναι καταστροφή. Ήρθε και τα έκανε όλα αυτά. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Επειδή είχαμε κομματικούς στρατούς και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κομματικοί στρατοί, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει και θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει ο Κασελάκης, τα λέει στον Άδωνη που. Για πολλά μπορείς να κατηγορήσεις τον Άδωνη, αλλά καταλαβαίνει την παρούφα. Μπορεί να το πιάσει, γιατί όλο αυτό είναι μια ανοησία που λέει εδώ ο Κασελάκη, μια βλακεία μεγατόνων. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα γι' αυτό. Μια χώρα δεν χρεοκοπεί επειδή είναι κομματικοποιημένα κάποιες καταστάσεις, κάποιες ομάδες ή δεν ξέρω εγώ, η πολιτική ζωή είναι λίγο πιο έντονη και έχει γραμμές, ή στα social media που υπήρχαν οι κομματικοί στρατοί. Στο μυαλό όμως του Κασελάκη χρεοκοπήσαμε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθεί ο Άδωνης να τον φέρει στα ίσα.
0: Ναι, αλλά γι' αυτόν τον λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό δεν είναι, και γι' αυτό χρειαζόμαστε νομίζω και διάλογο, γιατί να αναφέρω αυτά τα πράγματα.
6: Εμένα μου αρέσει η πολιτική από τη θεωρία στην πράξη. Στο δικό μου κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ για χρόνια οι φοιτητικές νεολαίες να μην έχουν κομματικό πρόσωπο. Εγώ έλεγα πάντα, επειδή έχω τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, παιδιά, αν έχει πάει ελληνικό πανεπιστήμιο δεν ξέρετε. Αν δεν υπάρχει δάπνο δημοκρατικού πανεπιστήμιου, πτυχίο δεν παίρνει. Δεν διαρθήκαμε μόνο κατάληψη. Η μόνη δύναμη στο πανεπιστήμιο που σταματά τη κατάληψη είναι η δάπνο. Άρα ψηφίζει δάπνο στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αν δεν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει πτυχίο.
2: Ένα μέρο, σε ένα ποσοστό, έχει δίκιο. Γιατί δεν περνά και μαθήματα αν δεν έχει μια σχέση με τη ΔΑΠ. Είναι καλό χαρτί. Καλή γνωριμία μέσα στο Πανεπιστήμιο η ΔΑΠ. Εδώ όμως ο ίδιος λέει ότι αν δεν υπήρχε η ΔΑΠ και ήταν μόνο οι άλλες παρατάξεις, επειδή κάνουν καταλήψεις συνεχώς και βαβούρες και αναστατώσεις, δεν θα παίρναν τα παιδιά πτυχίο. Μπράβο λοιπόν που έχουμε τη ΔΑΠ, που είναι σοβαρή δύναμη, συνετή δύναμη, κοιτάει μόνο τα μαθήματα, μόνο την πρόοδο των παιδιών, φτιάχνει νέους επιστήμονες. Συγχαρητήρια στη ΔΑΠ.
9: Τα πάρτι τη Νόδου Φουκού. ΔΑΠ Νόδου Φουκού. Τα δίνω. Θα τα καταθέσω πρακτικά να υπάρχουν στην ιστορία. Ορίστε, η Νίγυμνη, πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Δάπνο Δουφουκού, θα τα πω όπως είναι, δεν περάζει. Ορίστε, πάρτα μοριάρωστη, η Νίγυμνη, δάπνο Δουφουκού. Σάμερ πάρτι, με ημίγυμνες. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσι, δάπνο Δουφουκού, πάρτα μοριάρωστη. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε,
0: δεν αισθάνεσαι μερικές φορές ή πολλές φορές ότι μπορείς να είσαι εριστικός ή διχαστικός? Για ποιο λόγο δεν...
6: Είμαι αρκετά προκλητικός, ναι. Είμαι αρκετά προκλητικός.
0: Αυτό πώς συνάδει με το ρόλο σου στην υγεία?
2: Ότι τι δηλαδή? Αν είναι προκλητικός δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας? Ή όποιος είναι στο Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να είναι προκλητικός? Προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη και έτσι όπως τα έχει σχηματοποιημένα. Και έχει και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ρίξει τόνους, γιατί έβλεπα απέναντι τι γινόταν, είχε ρίξει τόνους, όμως εδώ κάνει τις παραδοχές ότι είναι πολύ προκλητικός στην πολιτική ζωή καθόλου. Εμείς διαφωνούμε. Είναι δυνατόν? Έχετε εσείς παράδειγμα του Άδωνη Γεωργιάδη που να έχει κάποια στιγμή μισή, που να είναι προκλητικός, να είναι τόσο μιλίχιος, τόσο γαλήνιος, τόσο μετρημένος, μετριοπαθής, αγκαλιάζει τις άλλες απόψεις, δεν φωνάζει. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να φωνάζει. Και εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη με τον Κασελάκη να του λέει για τους κομματικούς στρατούς ότι φταίνει για τη χρεοκοπία της χώρας, μας αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει, για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική.
0: Τουλάχιστον όσο είσαι σε αυτή την θέση, να μπορέσεις να μην διχάζεις τον κόσμο ότι αυτό είναι δεξιά πολιτική, αριστερή πολιτική, και να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί πραγματικά.
6: Ο βασικότερος λόγος που μπήκα στην πολιτική, όπως λες, μπήκες τότε που δεν είσαι έπρεπε πριν, εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
9: Μωρέ, τι μας λες, αλήθεια!
6: Εγώ πιστεύω από μικρό.
0: Αυτό είναι εμφυλιακή.
6: Καθόλου. Δεν μιλάω τον εμφύλιο τώρα. Μιλάω την ιδεολογική ηγεμονία. Μιλάω ότι εγώ π.χ. στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται κακό πράγμα. Κάθε επένδυση θα τη σταματήσουμε. Κάθε ανανεώσουμε πηγή για ενέργεια και ανεμογεννήθεια είναι
0: η αριστερά ήταν που άρχισε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πριν πολλές δεκαετίες.
6: Όχι, όχι. Ποτέ δεν είχα αυτό. Εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
2: Καλά αυτό με τον Άδωνη. Τι είπε ο άλλος, ότι η αριστερά ενίσχυσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είπε αυτό ο Κασελάκης στις προηγούμενες δεκαετίες. Λέει εκεί διάφορα σχήματα, λέξεις, δεν πατάνε πουθενά, δεν έχει σημασία. Μα δεν τον διορθώνει και κανείς. Τα προσπερνάνε, ό,τι το είπε ο Κασελάκης. Πάμε παραπέρα. Συνεχίζουμε ασυναρτησίες, αρλουμπαρίες. Ωραία όλα αυτά. Συνονοήθηκαν όμως και εδώ ακούσαμε γιατί μπήκε ακριβώς στην πολιτική, για να σπάσει, να πολεμήσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και από τότε που έχει μπει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχετε δει και καταλάβει, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει ταπεινωθεί, έχει λυγίσει, δεν υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί. Και μπράβο στον μαχητή. Μου στέλνει εδώ μήνυμα η Λαμπρινή. Εγώ λέει πάντως πήρα πτυχίο από το Πολυτεχνείο, από το MEP και ΔΑΠ δεν είχαμε καν και όλα δούλευαν ρολόι αφού δεν υπήρχαν. Δεν είσαι εσύ εξαίρεση, δεν ξέρει τώρα ο Κασελάκης, δεν ξέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνο με ΔΑΠ παίρνεις πτυχίο. Χωρίς ΔΑΠ δεν παίρνεις πτυχίο. Είσαι μονίμως στην κατάληψη και στην διεκδίκηση. Και μια που συζητούσαν εκεί με πολύ ωραίο τρόπο Κασελάκης και Άδωνης, ετέθηκε το θέμα και το ερώτημα τι ακριβώς είναι η αριστερά.
6: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία η εισηγήση. Δεν είναι κακή ιδέα, εγώ ήμουν πάντα υπέρ του μπόνους παραγωγικότητας.
0: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία, προφανώς.
6: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν το βρίσκω κακή ιδέα τον εξής λόγο. Μέσα στο καλοκαίρι, αυτό μέσα στον Ιούλιο.
0: Είναι ένας τρόπος να μειώσεις το.
6: Εντάξει. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Οι αριστεροί κάτω από λεμάνα αυτά θέλουν να παίρνουν όλοι τα ίδια, δεν θέλουν να υπάρχει κάποιο να ξεχωρίζει. Εσύ λες να αμείβεται κάποιο με βάση το πόσο δουλεύει και πόσο παράγει.
0: Αυτό έχω απαντήσει πολλές φορές γιατί είναι αριστερά για μένα. Είναι αξίες ανθρωπισμού, ισότητας, αλληλεγγύης από την ιστορία της αντίστασης αυτού του λαού. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση κάτι νόμιμη ελληνική αριστερά με αυτό το σταλινισμό, τον κομμουνισμό και ό,τι έχει προκύψει.

0: Ξαναλέω, μπορεί να σε, να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που λες λέγονται DRGs, τα έχουμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή του χρόνου και μπορούμε να τα συνδέουμε και την αμοιβή αν το επιθυμίσουμε, αν το αποφασίσουμε.
1: Εδώ είπε μια αλήθεια ότι άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασελάκης είναι άριστος και αυτός, επιτυχημένος, επιχειρηματίας, Αμερικανός σπουδαγμένος. Έχει εδώ τις ίδιες περίπου απόψεις, ακούσαμε για κομμουνισμό, σταλινισμό και όλα τα υπόλοιπα, για την αριστερά, οπότε ταιριάζει άνετα, χωράει, φανταζόμαστε και ελπίζουμε σε ένα, στις μελλοντικές εξελίξεις, μετά τις εκλογές, κάποιο ρόλο να αναλάβει περισσότερο και να αντιμετωπίσει το φακελάκι. Το φακελάκι το οποίο στον χώρο της υγείας, στην χώρα μας καλπάζει, υπάρχει, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας.
0: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνας σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμαστε για τον εαυτό μας.

0: Μάρουσκα, translate please.
1: Θα translate εγώ. Λέει εδώ ο Άδωρος Γεωργιάδης για να δείξει ότι δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν παντού, έχει κάνει συγκρίσεις με όλες σχεδόν τις χώρες. Τώρα έπεσε και η Ελβετία. Για να έχει η Ελβετία φακελάκι, που είναι μια πλούσια χώρα με ρολόγια, τράπεζες, χρήματα, θηρίδες και σοκολάτες, πάει να πει ότι θα έχουμε και εμείς. Άρα μην διαμαρτύρεστε, γιατί κοιτάξτε στην Ελβετία τι γίνεται. Στο Τζάνιο, έξω από τη Ζυρίχη, παίρνουν φακελάκι οι γιατροί. Αυτό είναι το επόμενο επιχείρημα. Οπότε εδώ εσείς ηρεμία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κοιτάξτε και εκεί. Τι κάνουν οι ξένοι. Τι κάνουν οι ξένοι, κυνηγάνε τον Αβραμόπουλό μας. Αυτό κάνουν οι ξένοι και αυτό είναι προς καταγγελία. Να πούμε και εδώ λευτεριά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και αυτός αθώος και αυτός αθάνατος.
2: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
3: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
1: Ωραίες στιγμές. Από το πρόσφατο συνέδριο, συγκινητικές στιγμές. Οι στρατιώτες, τα στελέχη, όπως η Άννα Μισελ, βάλλονται από την Ευρώπη. Είναι λογικό, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση, μια επιτυχημένη ομάδα. Έχει πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά, έχει περάσει τους πάντες, όλες τις χώρες, να η Ελβετία έχει προβλήματα στο σύστημα υγείας. Οπότε μαζιλεύουν και θέλουν το κακό μας. Και να βρίσκουν στελέχη που τα καταδιώκουν, τα διώκουν, δεν ξέρω, και βορείες στείνονται. Και θα έρθει ο καιρός να αποδείξει τι από όλα αυτά ισχύει. Θα έρθει ο καιρός και των εκλογών. Και θα ψηφίσουν και οι αγρότες. Εδώ, εκτός από όλους τους υπόλοιπους, θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο των αγροτών, είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος περιγράφει, χαρακτηρίζει, είναι το σωστό, τον αγρότη ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε? Σας παρακαλάνε οι Βόρεια Ολλανδίτες για την κατανομή των του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να παίρνουν τα καρτέλ. Και πώς θα τα αντέξουμε εμείς? Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Σούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα πείσουμε αύριο στα πυράρχας και στους πολιτικούς.
5: Κύριε Βουλγαρή,
4: δυστυχώς μπαίνουν σε βράχοντι και μπαίνουν 40 κινητά ώρα. Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή...

0: να είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Τακ.
2: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
3: Γιατί είναι ακριβά.
1: Τακ. Τακ.
4: Ή λαμόγιο ή ηλίθιος θα είναι όποιος ψηφίσει αγρότης. Αγρότης, όχι για τους άλλους, τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μακριά από τα κασέρια και μπορεί να ψηφίσουν κιόλας, γιατί τους κρατάει μακριά από τα κασέρια, άρα υγεία. Όχι χοληστερίνες και τα υπόλοιπα. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι ο Αποστόλης, σας περιμένουμε και τα υπόλοιπα. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο.

0: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
0: Σε ανθρώπους.
1: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμώ το σπίτι.
0: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρισιές να λείπανε.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
2: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, το μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
0: Τι να τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ο κύριος Τερερές.
0: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
3: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
0: Ναι, ναι.
3: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
0: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε.
3: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
0: Kurfürst.
3: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα.
0: Τι ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
3: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
0: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουν μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
3: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
0: Ναι, ήθελα να βάλω του Ρουβά το 1992. 1992, μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι, θα το βάζα.
3: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι τώρα ναι. Πτήσης άμα.
0: Mercedes είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση, τι κάνει το Mercedes.
3: Mercedes είναι η Messerschmitt.
0: Το ίδιο είναι.
3: Α, το ίδιο είναι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεις τώρα σαν το τέλος πάντων, ναι.
3: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
0: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην τη σημασία.
3: Α, ωραία. Έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
0: Α, να σε την πάτησα. Πού να σε καταλάβω. Πω, πω.
3: Εγώ, μαλά, εντάξει, μιλάμε για μου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρενία.
0: Κι άλλη μία.
3: Α, κι άλλη μία, ωραία. Θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
0: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
3: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολείο το κατουρά.
4: Αποστολέ.
0: Έλα.
4: Κατέβασα την εφαρμογή ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
0: Ω, σε τι πράγμα.
4: Έγραψα το μουνί της μάνας.
0: Α, ναι.
4: Ξεπούλησε.
0: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Αποκλείεται λαμόγιο. Δεν έχουμε στοιχεία, ειδικά από αγρότες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. 2026 χρονιά, 23 Ιουνίου, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν, έφευγε από τη ζωή ο δεύτερος της μεγάλης οικογενείας των Παπατζίδων.
2: Ο λαός ελήφθησε, η δημοκρατία.

0: με την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει, να ανοίξει τα δάνεια, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
1: Μαζί για μια Ελλάδα νέα.
2: Πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει. Και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
3: Δεν τη δούλεψε. Την παίρνει από τον Αντρέα. Μας έδωκε και φάγαμε, ο Αντρέας ψωμί δεν το είπε. Τα λέω εγώ. Αυτή η κυρία είναι από το Βρώμικο 89, έξω από τον Άριο Πάγο. Η άλλη κυρία που παρακαλάει την Παναγία και θέλει να πεθάνει ίδια για να ζήσει ο Αντρέας, έξω από το Ωνάσιο. Δυο έτσι φάσεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής κυρίως ιστορίας. Έτσι τιμήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον λαό.
4: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
5: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
4: Κομμουνιστές.
5: Ούστα από εδώ.
4: Είστε Έλληνες.
5: Πού να μου χάθεις από το χάμου, μωρί.
4: Κουμούνια, παλιό κουμούνια.
6: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
7: Γεια σας.
6: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
7: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
6: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
7: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
6: Ορίστε.
7: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
6: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
7: Ναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
6: Ναι, γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
7: Καλά που το είπατε, θα κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά, γεια.
4: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, σας προειδοποιώ.
7: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
4: Ναι.
7: Τι ζώδιο είσαι που είσαι, μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
4: Είσαι γκέι, άρρωστος, δίδυμος
7: είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
4: Ουρε, ντρόπι.
7: Γεια.
8: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
7: Καλά.
8: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
7: Άντε, κουκούλα και πάνω.
8: Ναι, ναι, ωραία τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Και υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
7: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
8: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλο στη Γερμανία, εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
9: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών και τα λοιπά παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
8: Έτσι το φίλο του.
7: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
8: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
7: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
8: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
7: Πάρτε. Ναι.
4: Δεν
7: είναι. Ναι.
4: Παλιοκού.
7: Ναι.
4: Είσαι το.
7: Ναι.
4: Είσαι αλήτης.
6: Με το οξύστε.
7: Άντε πάλι.
6: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
7: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
6: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
7: Πες για τις αμβλώσεις τώρα να τοποθετήσου.
10: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
6: Να γίνονται
7: στατικίες
6: όπως γίνονται. Ξέχνα
7: το. Όχι.
6: Δεν κάνουν τίποτα.
7: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
6: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μανίδι για να χτίσεις ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
7: Όλα τα ξέρεις.
6: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
7: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
6: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο τίποτα που κάνανε και στο χωριό έτσι. Δεν έχω 4 στρέμματα, δεν μπορώ να παράνομο.
7: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
4: Ποιος το...
7: Ναι.
4: Ήρθε το τέλος.
7: Ναι.
4: Δεν είστε Έλληνες.
7: Ναι.
4: Εγώ η Ελένη Λουκά.
3: Τελευταίο τι, ως σύσταση, ότι εγώ είμαι η Ελένη Λουκά, μπας και επιβιώσει του τηλεφωνήματος, του κοψίματος μάλλον του τηλεφωνήματος. Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, δεν την ακούμε τα τελευταία χρόνια, η φωνή της ήταν ρυθμός, μελωδία, παρέα, συντροφιά, κουβέντα. Όταν την ακούγαμε στα παλιά τραγούδια, έχουν μεγαλώσει γενιές και στα νεότερα, γενιές και γενιές. Και σαν αυτό εξομολόγηση θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί όταν οι στίχοι έρχονται, μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και ζυμώνονται με τις δικές σου σκέψεις, όλο αυτό γίνεται ένα κάποια στιγμή. Έχει σταματήσει να τραγουδάει, το ξέρουμε όλοι. Προχθές στη Θήβα έγινε μια εκδήλωση. Το Δημοτικό Οδείο Θήβας ονοματοδοτήθηκε και πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Ήταν εκεί η ίδια, είναι και η πατρίδα της, από εκεί ξεκίνησε και τραγούδησε. Τραγούδησε μετά από χρόνια.
11: Είχα γράψει ένα γράμμα στη μητέρα μου όταν έφυγε. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα πού πάμε. Σου είπα με σένα, δεν φοβάμαι.

χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα, καλέ μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλείδωσες δυο φορές το σπίτι, μας πήρες και ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν φοβισμένοι. Κι αγώνησα παιδάκι πράμα, τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρεμούλα, με ένα φόβο, μη κρεμιστεί ο αρχηγός μου.

χρόνο.

0: χειροκρότημα του κόσμου από την εκδήλωση που έγινε στην Θήβα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Βάλαμε και την στουντιακή εκτέλεση. Αλλά νομίζω η άλλη έχει μια ιδιαίτερη αξία και μιλάει διαφορετικά σε όλους μας. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίζει μαγκαζίνο. Αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς είστε?
2: Ωραία.
1: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
2: Να είσαι καλά.
1: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
2: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
1: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα?
2: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
1: Γιατί?
2: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω, καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
1: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες? Ρε, πες με έναν μποζοξύ.
2: Δεν ξέρω, έχουν πάει σ' άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
1: Όχι ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν, οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
3: Ναι, Απόστολε.
2: Έλα μου.
3: Καλημέρα, είμαι από τον Μπαντυράκη, από το Γάλλιο, Θανάση.
2: Έλα ρε Μπαντυράκη, να πούμε τι έγινε.
3: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
4: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
3: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
2: Άντε καλά.
3: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
3: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
5: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε ρε Αποστολή.
2: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
5: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό που έλεγε. Εσύ πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
2: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
5: Εντάξει ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
2: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
5: Τι δεν είναι να σωθούμε?
2: Ναι.
5: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
2: ναι,
5: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
2: Άντε ρε παιδί, ότι... από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
5: Εγώ θεωρώ.
2: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
5: Κουτσούμπας πρώτος.
2: Ναι.
5: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
5: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
6: Θα πάρε Τσέγκο.
5: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
2: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
7: Θρασίμια.
5: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
2: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
5: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
5: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
2: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
8: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
5: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
2: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
5: Γιατί δεν είναι εφικτό?
2: Τώρα.
5: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι...
2: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
9: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
5: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
2: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, άμα πετύχει.
5: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
10: Πάντες άνθρωπε το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλά και στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
2: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
10: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
2: Α, έχουνε.
10: Ό,τι αφορά...
2: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
11: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
10: Είναι για μας τους Έλληνες.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι, εδώ.
13: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
6: καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακό 194 γραμμάρια μόνο 4.12. Παντέν σαμπουάν. Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2.98. Γαλαξίας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Μεταξύ ήρθεσε. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Η ώρα είναι 8.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.
0: Ο ήχος που πάει παντού.

0: ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Το πιάσαν στο στόμα τους τις προηγούμενες ημέρες. Τον φάγανε που λέμε τον άνθρωπο. Κριστιάνο Ρονάλντο ήδη έχει βάλει 2 γκολ στο ημίχρονο. Η Πορτογαλία προηγείται με 3-0 του Ουσμπεκιστάν. Βγήκε ο εγωισμός. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, 7 λεπτά μετά τις 9 ξεκινάει το ανεμολόγιο. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά που είμαι σίγουρος θα σας αρέσει. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

ήταν 23 Μαρτίου του 1000. Μάλλον να το θέσω, να το ξεκινήσω διαφορετικά. Το 23 Μαρτίου, διαγράψτε το. Είναι θεματικές που χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερα περιγραφική αναφορά, έτσι ώστε να γίνει σαφές και κατανοητό τι θέλω να συζητήσουμε. Είναι και άλλες που μόνο με δύο λέξεις, μία πρόταση, ο τίτλος είναι εμφανής. Και άρα και το περιεχόμενο. Η σημερινή είναι στη δεύτερη κατηγορία. Απόψε λοιπόν, για τις επόμενες τρεις ώρες που θα είμαστε μαζί, το θέμα συζήτησης είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν 23 Ιανουαρίου, τι έχω πάθει με τη ημέρα, 23 Ιουνίου του 1996, όταν άφηνε σε ηλικία 77 ετών από ανακοπή καρδιάς την τελευταία του πνοή. Οι λίγο μεγαλύτεροι θυμάστε, και οι μικρότεροι, αλλά έτσι έχουν εικόνες, την περίφημη τέντα του Ωνασίου, πόσο καιρό νωρίτερα, εκείνη την περίοδο. Αλλά το κεφάλαιο Ανδρέας Παπανδρέου περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, από την εποχή που ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί το ΠΑΣΟΚ, τις δεκαετίες του 50 ή του 60, ή αν θέλει κάποιος και από πιο μικρές ηλικίες, οι σχέσεις με τον Καστοριάδη και το καθεξής, βεβαίως την μεταπολίτευση με τη δημιουργία του ΠΑΣΟΚ, και ακόμα πιο βεβαίως οι κυβερνητικές θητείες, οι δύο συνεχόμενες, 81-89, και η τρίτη που ακολούθησε, το 93 με το μέχρι το 96. Όταν τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, το 11, το 12, το 13, δεν μπορούσε κάποιος καν να πει το όνομα Πασόκ και Ανδρέα Παπανδρέου. Έπεφτε όχλος απάνω και τον λιθοβολούσε. Σταδιακά, γύρω στο 16, 17, 18, άρχισε λιγάκι με τη λογική της, όχι της σάτυρας, με τη λογική του χιούμορ. Το παλιό, το ορθόδοξο. Στην εποχή του ΠΑΣΟΚ δεν βγαίναμε, δεν ψωνίζαμε στις εκπτώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Πλέον ίσως να μπορεί κάποιος πιο καθαρά και χωρίς να ανησυχεί τόσο για το τι θα ακούσει από τους υπόλοιπους, να μιλήσει στα θετικά που βρίσκει στον Ανδρέα Παπανδρέου και στο ΠΑΣΟΚ εκείνης της περίοδου. Δεν είναι αγιογραφία. Η γνώμη μου, την ξέρετε, είναι ιδιαίτερα αρνητική για το συγκεκριμένο πολιτικό. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι υπήρξαν και κάποια θετικά, αλλά στο ζήγισμα που εγώ προσωπικά κάνω, τα αρνητικά τα βρίσκω πολύ πολύ περισσότερα. Δεν το θεωρώ καν οριακό. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μην επηρεάσω απόψε την κουβέντα. Να βγει κάποιος ακροατής δηλαδή και να μου λέει ο μεγαλύτερος πολιτικός που έχει περάσει ποτέ, φάγαμε ψωμάκι, να συγκρατήσω τον εαυτό μου και να μην αντιδράσω και να διαφωνήσω. Τι θυμάστε από εκείνα τα χρόνια, τι θυμάστε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τι γνώμη έχετε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα θετικά, τα αρνητικά, αν έκανε πράγματα που έπρεπε να γίνουν, αν δεν υλοποίησε ορισμένα άλλα που θέλατε να τα είχε υλοποιήσει. Τα λέω λίγο πιο αναλυτικά τώρα, επειδή είναι ακόμα το ξεκίνημα, η εισαγωγή της εκπομπής. Εννοείται ότι στην πορεία δεν θα είμαι τόσο αναλυτικός. Προσπαθώ να έχουν οι θεματικές μας πλέον, καθώς είμαστε ήδη 23 Ιουνίου, καλοκαίρι που ούτως ή άλλως αυτό μας επηρεάζει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, κάποια θέματα έτσι πολύ, πολύ βαριάς επικαιρότητας που θα τα βρούμε μπροστά μας με πολύ πιο έντονο τρόπο από Σεπτέμβριο, καθώς είτε για λιγότερο είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, θα είναι προεκλογική περίοδος, οπότε θα είναι φουλ επικαιρότητα, φουλ δισογραφία, φουλ πολιτική. Λίγο σκέφτομαι, μπαίνω λίγο στη θέση του ακροατή και λέω, κάθε το άλλο τώρα να ακούσει ραδιόφωνο 23 Ιουνίου, βράδυ
Τρίτης καλοκαίρι, ζέστη, έχει και το Μοντιάλ. Δύσκολα τώρα να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να πάρει και να μιλήσει για τα κόκκινα δάνεια και τις αλλαγές που γίνονται με τον νόμο Κατσέλη. Ενώ ένα θέμα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρόσωπο, η πολιτική, έχει περισσότερα που θα μπορούσε ίσως και πιο πολλοί κόσμος να αναφέρει και να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου τώρα. Νομίζω οι περισσότεροι έτσι σκέφτεστε. Όχι όλοι, κάποιοι δεν θα συμφωνείτε, αλλά πιστεύω οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε στην περιγραφή που έκανα. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβήθης. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

βεβαίως και με μηνύματα. Τα μηνύματα σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά, email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

0: Τι να πρωτοθυμηθήκαμε σε, με Αραφάτ, με... Πρώτος μας ακροατής ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Το 80, το 79 στο Ζάπιο, ο Καραμαλής, ο γέρος, πήρε τη χώρα από το χέρι και την έβαλε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε.
0: Ναι.
1: Το γράφτηκε στο Ζάπιο το 79, πρεμιέρα κάνουμε το 81.
0: Δέκατη χώρα μέλος, από τις πρώτες, δηλαδή νωρίς μπήκαμε κιόλας.
1: Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, θέλω λίγο να μεταφερθούμε στην εποχή, νοητά. Η Χούντα έχει πέσει 7 χρόνια, 74-81. Είμαστε ακόμα σε μια μεταεμφυλιακή περίοδο. Από τον πόλεμο και μετά τα λεφτά του Μάρσαλ, τα πακέτα, την αμερικανική βοήθεια, την έχουν φάει αυτό που λέμε οι δεξιοί, το κράτος της δεξιάς. Η ένταξη στην ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκει τον ελληνικό λαό σε ένα μεγάλο ποσοστό, 60-70%, όχι στην ΕΟΚ. Ξέρανε τότε ο κόσμος τι σημαίνει ΕΟΚ. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Η πολιτική έκφραση στην εναντίωση της Ευρώπης θα το πάρει πάνω του το ΠΑΣΟΚ, όχι αριστερά, το ΚΚΕ, γιατί είμαστε ακόμα σε ψυχρό πόλεμο. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, δεν γίνεται κομμουνιστικό καθεστώς. Όλη η αριστερά, η πλειοψηφία του λαού, η φτωχολογιά, βγάζει τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί, για να βγούμε από εκεί που μας έβαλε ο Καραμαλής. Μπορούμε να βγούμε, βεβαίως θα βγούμε, άμα βγει ο Ανδρέας θα βγούμε την ΕΟΚ. Και έρχεται ο Ανδρέας. Και τι κάναμε, μείναμε. Καλώς μείναμε. Καλώς ήταν ο Ανδρέας τότε. Γιατί? Γιατί εκείνη τη νύχτα, τον Οκτώβριο του 81, στην Καστοριά, η Καστοριά είναι μια περιοχή της Ελλάδας που έχει χτυπηθεί πολύ από τον εμφύλιο πόλεμο. Στην πλατεία κάποιου χωριού είχαν ξύλα. Ο κόσμος μάζευε ξύλα, εκεί θέλει πολύ ξύλο, κάνει πολύ κρύο στην Καστοριά. Κάθε σπίτι είχε τα ξύλα, στην πλατεία του χωριού είχαν έξτρα ξύλα, καβάντα. Τα ξύλα αυτά τις κρύες μέρες είχαν δικαίωμα να τα πάρουν μόνο οι δεξιοί. Την νύχτα του Οκτωβρίου, την κρύα νύχτα του Οκτωβρίου στην Καστοριά, βγαίνουν κάτι αριστεροί και πάνε και παίρνουν τα ξύλα από την πλατεία. Και λέει, τώρα παίρνουμε και εμείς τα ξύλα, έχουμε δικαίωμα. Μπορούμε να πιάσουμε λίγο το νόημα της εποχής, γιατί μιλάμε, τι έφερε ο Ανδρέας, τι αλλαγή έφερε. Ο φίλος μου, που είχε ένα κτήμα, χωράφι, κόπεδο δίπλα στο κύμα και φύτευε ρεβίθια, ήταν εξυπόλυτος. Γιατί ήταν εξυπόλυτος. Του πάνε παπούτσια τα έσκυζε. Δεν υπήρχαν δρόμοι τότε εδώ. Είχε ένα χωράφι, ένα οικόπεδο ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα. Δεν είχε ελιές, ρεβίθια έβαζε. Και έρχεται τότε η Ευρώπη και τι του λέει. Σου βάζω τα μισά λεφτά, άμα χτίσει ένα ξενοδοχείο στην παραλία. Μα δεν είχε ούτε τα μισά λεφτά. So what? Και έκανε μια υπερτιμολόγηση, έκανε ένα ξενοδοχείο και του μείναν και λεφτά. Εντάφερο. Αυτός ο φίλος πήγαινε στα Χανιά με τα πόδια, με την εικόνα του Ανδρέα. Και αυτόν δεν ήταν η Ευρώπη που έδωσε τα λεφτά, ήταν ο Ανδρέα. Χιλιάδες παραδείγματα. Αυτός ο φίλος τώρα δεν ασχολείται με την πολιτική. Φαίνεται ψηφίσει και με Μητσοτάκη. η επιδότηση στην Κρήτη που στο τέτα και σε ένα χιουμοριστικό δίνανε δώρο και μια Mercedes τις πρώτες επιδοτήσεις. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει εκεί που έχεις ελιές ξαφνικά να παίρνεις λεφτά επειδή έχεις ελιές. Άρα τι εποχή ήταν αυτή? Ήταν η εποχή που από το μίσος στην Ευρώπη ο Αντρέας μας έκανε και την αγαπήσαμε την Ευρώπη και έφερε ένα κομμάτι.
0: Αχ, δεν θα κρατηθώ.
1: Των ιτημένων του εφηλίου. Των ιτημένων του εφηλίου.
0: Μα πώς μας έκανε? Εγώ ίσα ίσα πιστεύω ότι ήτανε τρομερά διπρόσωπος, διότι εξελέγει με το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ και αποκλείεται μετά να άλλαξε γνώμη. Μια χαρά ήξερε, δηλαδή. Εγώ το θεωρώ τρεις χειρότερο.
1: Αγαπήσαμε την Ευρώπη με το αζημίο του Κωνσταντίνε.
0: Πώς την αγαπήσαμε? Όταν κάποιος σου δίνει λεφτά από την Ευρώπη, αλλά την κατηγορεί και δεν ξέρεις εσύ ότι η Ευρώπη σου τα έδωσε, αλλά ο Αντρέας.
1: Μισό λεπτό.
0: Και κάνεις τη δουλίτσα σου εσύ με τα λεφτά του διπλανού.
1: Άλλο να την κατηγορεί.
0: Και ταχώνει στην Ευρώπη και σου λέει: εγώ του ταχώνω, το διευθυντήριο των Βρυξελών.
1: Ωραία, αν δεν είχε δει ο Αντρέας.
0: Πρέπει να κρατηθώ, ώρα. Δεν μπορώ, πρέπει να με δέσετε εδώ. Με ένα...
1: Να σου εξηγήσω, Κωνσταντίνε.
0: Τι να με δει, τι αλυσίδες θα σπάσω.
1: Αν δεν είχε δει ο Αντρέας, είχε δει ο Ράλης τότε. Ποιοι θα τρώγαν τα λεφτά της ΕΟΚ? Δεξί.
0: Θα τρώγαν πάλι δεξί, οπότε μοιράστηκε, έγινε ανακατανομή του πλούτου.
1: Α, μπράβο, ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Έφερε τον ιτημένο του εφηλίου, τη φτωχολογιά, τον κεντρό αριστερό, τον κερπαντελή, πώς να το πω, και τον έφερε στο προσκήνιο. Και δημιουργήθηκε η νέα τάξη του ΠΑΣΟΚ, που τώρα βέβαια όλοι αυτοί, τα παιδιά τους, σπουδαίνουν στη Γενέβη, στην Βοστόνη, δεν έχουν καμία σχέση με σοσιαλισμό και αυτά. Όταν έπαιρνε εδώ άλλο στην επιδότηση, δεν είχε ασπαστεί το σοσιαλισμό. Είναι με το αδημίο του η Ευρώπη σε έκανε και την αγάπησες. Αυτή ήταν η πρώτη δεκαετία. Τώρα τελειώσαν αυτά οι γλύκες της Ευρώπης και τώρα βλέπουμε και τι σημαίνει Ευρώπη και φωνάζει ο άλλος και λέει που είσαι Αντρέα. Αν δεν ήταν ο Αντρέας για να γίνει η αναδιανομή του πλούτου, ο κόσμος θα ήταν ακόμα στον δρόμο. Πού να το πω, δεν θα υπήρχε, ήταν η δεξιή πάντα και αυτά και ένταση, πού να το πω. Αυτή ήταν η συνεισφορά του Αντρέα. Την κέρια ιστορική χρονική στιγμή έρχεται ένας άνθρωπος και κάνει όλο αυτό. Και ναι, πήρε πολλά από την Ευρώπη. Ήταν και άλλες εποχές. Τώρα να είχες τον Αντρέα, τι θα έκανε ο Αντρέας με τρία μνημόνια? Να σου κάνε τι? Τώρα είμαστε καλά. Βεβαίως είμαστε τυχεροί. Έχουμε ένα Μητσοτάκι. Γιατί που το θέλουν αυτοί που μας δανείσανε. Δηλαδή, αν το δεις σε βάθος διαχρονικά, είμαστε ένα πολύ τυχερό κράτος, Κωνσταντίνε. Έχουμε, πώς το λέμε, είμαστε τυχεροί. Δεν ξέρω και τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μου έφερε λεφτά. Ο Τσίπρας μου έκανε ρύθμιση δανείου. Δεν το ξέρω ούτε αυτό. Το πολιτικό σύστημα για μένα, τη μεταπολίτευση και μετά, είναι με τα όποια ελαττώματα και τις αυτά, είναι πετυχημένο. Δεν κοιτάνε κάτι. Είναι πετυχημένο. Την κατάλληλη στιγμή είσαι ο Αντρέας. Του χρωστάμε του Αντρέα. Τώρα, το τι έγινε μετά και με τις εξουσίες και με τον Φάρ. Και να σου πω και κάτι. Λέμε πολλές φορές, έλα μωρέ, φάγαμε, οι ξένοι λένε τα φάγατε στα μπουζούκια αυτά. Ωραία. Οι Γερμανοί που δεν τα φάγανε, πειθαρχημένοι, οι οικονομικά πειθαρχημένοι, είναι καλύτερα τώρα? Οι Εγγλέζοι, ρωτάω, είναι σε καλύτερη κατάσταση? Την Ελλαδίτσα, μια χαρά είναι η Ελλαδίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχα να πω, Κωνσταντίνε, και
0: σε καλά, κύριε Μιχαλή.
1: Και κλείνοντας, απλώς να πω, γιατί το ακούω πολλές φορές, πώς μιλάτε στον Κωνσταντίνο και σε άλλες εκπομπές μιλάτε αλλιώς. Ο Κωνσταντίνος μας έχει δώσει μια αίσθηση, be yourself, μίλα, εκφράσεις τον εαυτό σου, να είσαι ο εαυτός σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλιώς μιλάμε σε άλλες εκπομπές, αλλιώς μιλάμε στον Κωνσταντίνο. Είμαστε σαν το σπίτι μας, πώς να το πω.
0: Άστε καλά.
1: Όπως και εσύ, αλλιώς θα μιλήσεις σε έναν ακροατή Α, σε έναν ακροατή Β. Είναι πολύ καλό αυτό. Δεν κλείνεις ποτέ το τηλέφωνο. Για να το κλείσεις το τηλέφωνο πρέπει να είναι γερόβρηση, λοιπόν, μπορώ να το πω, να είναι σουρού να επεμβαίνει.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Αυτό είναι που κάνει ακροατές και εκφράζονται διαφορετικά στο ανεμολόγιο από τις άλλες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε Μιχάλη. Ετοιμάζεται να πάρει το λόγο η κυρία Αλεξάνδρα από το...

0: Οπότε προλαβαίνω να αναφερθώ σε κάποια πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει. Ο κύριος Βαγγέλης έχει στείλει 18 από τα συνολικά 22 μηνύματα. Αγαπημένη θεματική και για τον κύριο. Συγκρατηθείτε, μου γράφει, θα μαζευτεί ο όχλος από κάτω. Πλέον ναι, το 11, το 12, το 13 δεν τόλμαγε κανείς να πει κανένα άλλο για αυτά που είπε ο Μιχάλης στον Ανδρέα. Το χρειαζόμασταν το 2011, το 12, το 13 στο ανεμολόγιο. Ωραία, τι θα γίνει. Δάδες. Όχλος, λιντσάρισμα, δεν το συζητάμε. Αλητεία που λέει και ο κύριος Βαγγέλης και ντροπή γράφει. Μη διακόπτεται κύριε Λαβίθη τους ακροατές. Υπάρχει έγγραφο της CIA που λέει στον Παπανδρέο πώς θα συμπεριφερθεί στην Ελλάδα. Θα κάνει τάχα αντιπολίτευση στον Καραμαλή. Πράκτορας ήταν, γράφει ο κύριος Σπύρος. Επίσης από τα θέματα που είχαν κυκλοφορήσει πάρα πολύ τότε, τα έγγραφα μέσα στο αεροπλάνο με τη CIA, το... και το ποσό που πληρώθηκε ο Ανδρέας, το 11, το 12, το 13, αυτά κάνανε θράψη. Έχει διαψευστεί ως αστικός μύθος, ως fake news, αγαπητέ. Όταν έφυγε ο Ανδρέας, όταν πέθανε ήμουν 14, γράφει ο Σωτήρης από το Χαλάνδρη. Δεν θα την άκουγα τη θεματική, αλλά θα ακούσω να μάθω από τους ακροατές τι στραβά έκανε και τα πληρώνουμε σήμερα όπως λες και εσύ. Πρόσεξε, πρόσεξε Σωτήρη. Οι άνθρωποι έχουν και μία τάση να ωραιοποιούν το παρελθόν. Δηλαδή, ήδη ακούς ανθρώπους να σου λένε ότι το 10, το 11, το 12 ήμασταν καλύτερα από ό,τι σήμερα. Ο γιος μου που είναι 10, το 2040 θα λέει οι παλιές καλές εποχές και θα εννοεί το 2010 και το 2020 που υπήρχαν αξίες, που οι άνθρωποι είχαμε την ελπίδα μας, χαμόγελο. Έχουμε μία τάση πρώτη να ωραιοποιούμε για διάφορους λόγους. Εξοραίζουμε το παρελθόν. Κρατάμε μόνο τα θετικά και όχι τόσο τα αρνητικά. Συν, για μένα παίζει ρόλο και πολύ απλά η βιολογία. Άλλο να το παρελθόν είναι κάτι που έχει ήδη συμβεί, άρα σου φεύγει ο φόβος του αγνώστου που είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχει ο άνθρωπος. Τι θα γίνει αύριο. Ενώ το παρελθόν έχει ήδη συμβεί, δεν έπαθες κάτι, οπότε δεν το φοβάσαι τόσο. Ήσουν και πιο νέος. Άλλο να θυμάται να είναι κάποιος στα 70, άλλο να θυμάται τον εαυτό του στα 20, στα 30 που έπιανε. Και στα 70 μια χαρά. Οπότε θα ακούσεις τη θεματική, αλλά πάντα θα έχεις, όποτε μιλάμε για το παρελθόν, όχι μόνο εσύ, όλοι, ένα αρκετά καλό φιλτράρισμα. Γιατί αν ανατρέξω σε ειδησιογραφία της περίοδου εκείνης, οι απεργίες ήταν περισσότερες από ποτέ, κάθε τρεις και λίγο ήταν όλοι στους δρόμους, έχουν γίνει ερωτήσεις σε συνεντεύξεις τύπου γιατί έχει πέσει 40% το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού, εποχές που τώρα τις θυμάται κάποιος ως χρυσές, έτσι, από την άποψη εισοδήματος. Άρα, με ένα σχετικό μέτρο. Πάμε στην κυρία Αλεξάνδρα από το Παγκράτη. Γεια σας.
1: Γεια
0: σας.
1: Σας ακούμε. Είσαστε πάρα πολύ ευθυμικός.
0: Είστε καλά.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι συνήθως ωρεοποιούμε πολιτικούς του παρελθόντος, αλλά επίσης και τους κατηγορούμε και πάρα πολύ. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι αυτό που δεν προσέχθηκε στην περίοδο που ήρθαν τα πολλά χρήματα από την Ευρώπη ήταν το πνευματικό επίπεδο, η εκπαίδευση του ελληνικού λαού, τα σχολεία και αν γίνει τα πανεπιστήμια. Αυτό όμως, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει με την αλλαγή της γλώσσας. Δηλαδή, όταν έγινε το μονοτονικό σύστημα, το οποίο δεν έγινε επί της εποχής του Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε νωρίτερα. Αυτό λοιπόν που συνέβη

0: άξιοι άνθρωποι μείνανε πίσω, αυτό όμως συνέβαινε συνεχώς στην Ελλάδα. Γιατί οι Έλληνες ζητούν έναν ηγεμόνα. Δεν ζητούν έναν δημοκράτη, πολιτικό. Αυτό ξέρετε το λέει και ο Θεσπιδίδης για τον Περικλή. Γιατί του λέει ότι οι Αθηναίοι ακούν εσένα. Αλλά όταν θα φύγεις δεν τους ακούσουν και θα γίνουν πάλι ένας όχλος. Ήταν η περίοδος του Χρυσού Αιώνα.
1: Όταν θα φύγεις.
0: Όταν θα φύγεις εσύ δεν θα σε ακολουθήσει ο λαός στις δημοκρατικές σου ας πούμε σκέψεις. Γιατί ο λαός είναι πάντα λαός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό λοιπόν το, η εκπαίδευση που τη βλέπουμε σήμερα, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου κυβέρνησε πόσα, 6-7 χρόνια.
1: Παραπάνω.
0: Δηλαδή, από το 1981...
1: 81 με 88, 89, γιατί πήρε λίγο χρόνο. 89 πείτε 8.
0: Ναι.
1: Το 93-96 δεν το...
0: Ναι, ναι.
1: 93-95 έστω.
0: Μετά την ασθένειά του... Όπως θυμάστε, ήταν πλέον η σκιά του εαυτού του και απορώ, γιατί το τότε Πασόκ δεν έβλεπε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί ακριβώς ο Ανδρέας είχε ένα κόμμα, όπως έχουν σήμερα οι περισσότεροι ένα κόμμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Καταλαβαίνω
0: αλλά
1: απόλυτα.
0: Εγώ θα συζητήσω κάτι άλλο βάθος που πρέπει να δούμε. Είναι αυτός ο λαός δεν διδάχτηκε ο τίποτα.
1: Με ποια
0: έχει
1: έννοια.
0: Ένα τεράστιο παρελθόν και ένα τεράστιο πλούτο. Ποιος λαός έχει τη γλώσσα του, έχουν τη γλώσσα του άλλοι και την δουλεύουν και εκμεταλλεύονται εντός εισαγωγικών το Cambridge, η Οξφόρδη και τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Γιατί αυτό δεν πρέπει να αναρωτηθούμε. Και θα κλείσω λέγοντας ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διαφθείρει ένα λαό. Ήταν ήδη διεφθαρμένος ο λαός και εξακολουθεί να είναι διεφθαρμένος. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι εν έτη 2026 τα μπουζούκια θα είναι πιο πολύ στη μόδα από ότι στη Χούντα. Ο Ανδρέας έχει πεθάνει εδώ και 30 χρόνια. Μήπως πρέπει να δούμε τα βαθύτερα αίτια αυτού του πράγματος ή μήπως πρέπει να γυρίσουμε να δούμε την κουλτούρα μας, τη σκέψη μας, ότι εμείς οι Έλληνες ούτε καν διαβάζουμε την δική μας φιλοσοφία, τη σκέψη, δεν έχουμε αυτόνομη παιδεία, ακολουθούμε πάντα τους πάντες και δεν έχουμε ποτέ καμία γνώμη. Αυτό θέλω να πω. Θέλει μεγάλο ανασκοπασμό. Είναι μια περίοδος την οποία την έχει κρίνει, νομίζω, η ιστορία, με την κρίση που πάθαμε, δηλαδή την οικονομική κρίση. Πετάγανε όλοι σε ένα σύννεφο νομίζοντας ότι υπάρχουν χρήματα. Η χώρα δεν έχει παραγωγικό μοντέλο, η χώρα δεν έχει άξονα. Και δυστυχώς δεν φταίει ο Ανδρέας, δηλαδή με την έννοια ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καταστρέψει την χώρα. Ήταν ήδη στη χώρα σε λάθος δρόμο.
1: Άρα ποιο είναι το πρόσημο που αποδίδεται στο ζύγισμα?
0: Αποδίδω την ίδια ευθύνη που αποδίδω και στον εαυτό μου. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Ο καθένας με τον δικό μας τρόπο. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Διότι η πτώση μας είναι πνευματική. Δεν βλέπετε τους ανθρώπους. Έχω φίλους που είναι ευκατάστατοι και δεν είναι καλά. Δεν τον τους ρωτάς γιατί δεν είσαι καλά. Δεν αισθάνομαι καλά. Γιατί δεν έχει όραμα. Το όραμα δεν το φέρνει ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Μητσοτάκης θα φέρει το όραμα. Ο Μητσοτάκης ως πολιτικός πρέπει να κάνει τις ανάλογες πράξεις ώστε να μου επιτρέπει εμένα να κάνω το όραμά μου πραγματικότητα. Δεν θα μου δώσει το όραμα. Το όραμα είναι εσωτερική διάθεση. Καταλάβατε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα δούμε και πολύ σοβαρά επίσης το μεγάλο πρόβλημα των ναρκωτικών στα νέα παιδιά. Και γιατί τα νέα παιδιά παίρνουν ναρκωτικά και έχουν επιθετικότητα? Διότι οι γονείς τους παίρνουν φάρμακα. Έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση φαρμάκων, τα οποία είναι και ψυχοτρόπα και δημιουργούν προβλήματα στον εγκέφαλο.

0: Λοιπόν, να τη δούμε τη χώρα λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει, κύριε Αλεξάνδρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Στο τελευταίο που είπε, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, και όσοι το ακούσατε, από τη στιγμή που είναι κάτι ιατρικό, το ακούτε με πολύ επιφύλαξη. Μπορεί να έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Αλεξάνδρα. Μπορεί να μην είναι καθόλου έτσι, αλλά επειδή αρκετός κόσμος παίρνει φάρμακα, δεν σημαίνει ότι επηρεάζουν τον εγκέφαλό του. Τα υπόλοιπα που αναφέρθηκε σε κοινωνικό επίπεδο, μορφωτικό και ούτω καθεξής, πάρα πολύ ωραία. Το ανέπτυξε το σκεπτικό της. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσετε όλοι, αλλά το ανέπτυξε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο επιχειρημάτων. Απλώς το τελευταίο, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο, το αφήνουμε στην άκρη. Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι στα 37 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τρίτης 23 Ιουνίου, και έχουμε θεματική βραδιά και κουβεντιάζουμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 96 έφυγε από τη ζωή στα 77 του χρόνια. Το πρόσωπο, το κόμμα, οι πολιτικές. Πριν δώσω το λόγο στον Αντώνη, θυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας για να βγείτε στον αέρα, 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Μην ξεχνάτε, με το ανεμολόγιο είμαστε μαζί κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να σας ακούσουμε, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Αντώνης από τα Νουλιώσια, γεια σου Αντώνη.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Γεια σου Αντώνη.
2: Και έλεγα θα με βγάλει μετά.
1: Γιατί
2: το τελευταίο
1: σε
2: καλά μου στείλαν μηνύματα και στην εκπομπή μου στο TikTok, το τι βρυσίδι έχεις φάει. Μακάρι να είσαι καλά στην υγεία σου.
1: Μακάρι να είμαι καλά, αλλά
2: έχω να σου πω, μιλάμε σε συνέτριψα.
1: Ναι, περίμενε όμως.
2: Υπήρχαν βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πάντα με το ξέρεις, παρόλο που δεν χωνευόμαστε, μου ήρθα και δύο μηνύματα που μου την είπανε, αλλά στη συστημική πλειοψηφία ήταν υπέρ μου, να ξέρεις, πες μου.
1: Ήταν αρκετά όμως, να ξέρω κι εγώ πόσοι ακούνε.
2: Ναι, καλά, λογικό από τη μία.
1: Άρα βγαίνεις σε μένα και παίρνεις views, καλά σου κάτσατε.
2: 100%.
1: Μπράβο.
2: 100%.
1: Εντάξει, πάμε.
2: Εγώ δεν το έχω αρνηθεί. Όπως και εσύ παίρνεις ακροματικότητα. Θα στείλουν τώρα
1: από
2: κάποιοι λύθοι από
1: σένα.
2: Κάτω.
1: Εγώ παίρνω ακροματικότητα από σένα.
2: Βέβαια, θα στείλουν κάποιοι λύθοι από κάτω τώρα και θα βρίζουν. Θα λένε. Είμαι σίγουρος. Πάση περιπτώσει.
1: Οπότε βοηθάει ο ένας τον άλλο.
2: Σαφέστατα.
1: Εντάξει.
2: Σαφέστατα. Μπορεί να μην σε συμπαθώ, αλλά εντάξει, σε εκτιμώ απ' την άλλη. Γιατί η αλήθεια είναι, είσαι από τους μοναδικούς που έχεις αφήσει έστω να μιλάω μία φορά στο τόσο. Καλά, πήρα και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν με πέρασες.
1: Και τον προηγούμενο δεν τον πέρασε.
2: Βέβαια. Σου λέει, άστο να μία φορά στο τόσο, αυτό να είναι να κάνει το σόου του. Ξέρω, έχω σε
1: να βγουν και άλλοι. Να βγουν και άλλοι. Να μην κουράζουν οι
2: ίδιοι. Παιδί μου, εγώ μια φορά στο τόσο παίρνω. Δεν παίρνω όπως έπαιρνα στο όριο.
1: Είναι ανάλογα. Κάποιες ουσίες μπορείς κάθε μέρα. Κάποιες άλλες δεν κάθε μέρα.
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Εγώ σου λέω, κάνω τα live μου στο TikTok πλέον. Δεν ήταν αυτό που θέλω.
1: Είπαμε, βοηθάμε ένας τον άλλο.
2: 100%.
1: Προχωράμε λοιπόν.
2: Προχωράμε κατά κάποιο τρόπο.
1: Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Περίμενε, μωρέ, προπέτη. Για τον Ανδρέα του Μαζαράκη. Μπορώ να μην ξεκινήσω.
1: Να πεις.
2: Τον ήξερα προσωπικά.
1: Το Μαζαράκη.
2: Λυπητήρια, βεβαίω. Τα καλύτερα. Τι να πω.
1: Πού τον ήξερες εσύ προσωπικά το Μαζαράκη?
2: Θα σου πω που τον ήξερα. Και στις διαδηλώσεις. Και στο τέτοιο μια φορά είχε έρθει στα παραπολιτικά με τον Λαβαζάνη. Και είχα πάρει και τηλέφωνο κιόλας. Πιο παλιά. Και είχε φέρει και τους συντρόφους από το δίκη, το τον όλοι μαζί στη Λαϊκή Ενότητα. Μιλάγαμε. Εννοείται για δηλώσεις. Καλά, δεν είχα και το τηλεφωνό του, φανταστείς. Ούτε καφέ έχουμε πιει με τον άνθρωπο, αλλά με ήξερε, γιατί ερχόταν και
1: όπως
2: στα...
1: Όπως και εγώ ξέρω τώρα Κριστιάνο Ρονάλντο, ας πούμε. Τον βλέπω τώρα.
2: Μην κοροϊδεύεις. Δεν κάνω πλάκα. Όταν κάνω πλάκα και... Το ξέρω, τον ήξερα τον άνθρωπο.
1: Εντάξει.
2: Τον ήξερα. Θερμά συλληπιτήρια. Καταρχάς ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στη δημοσιογραφία. Γιατί καμιά φορά που μου λες ότι τσουβαλιάζω όλους, εγώ δεν τσουβαλιάζω όλους. Ήξερε να και τους δεξιούς και τους αριστερούς να ξενώνει ο Ανδρέας, έτσι. Πολύ στεναχωρήθηκα Και μακάρι...
1: Αλλά κάνεις και...
2: Ναι. Εννοείται.
1: Αναφέρεσαι στον Ανδρέα και εκφράζεις.
2: Γιατί είμαι άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά το εννοείς κιόλας, δεν είναι
2: δηλαδή,
1: το τυπικό.
2: Δηλαδή, άμα πεθάνει ο Πρετεντέρης, θα πω συλληπιτήρια, αλλά θα πω ότι να είναι το χειρότερο. Να είναι καλά.
1: Θα πει συλληπιτήρια, ναι, δεν θα το εννοείς τόσο. Εντάξει.
2: Μπράβο, εγώ δεν είναι, δηλαδή.
1: Ανθρώπινο.
2: Το πάθαρις θα πεις. Αυτό, αλλά ναι, πάμε στη θεματική.
1: Εντάξει, εδώ ναι, το εννοείς κιόλας, πες.
2: Λοιπόν, ναι, ωραία θεματική. Και ιστορική ημέρα, σίγουρα για την Ελλάδα. Για τη μεταπολίτευση, έτσι, να τα λέμε κι αυτά.
1: Για πες λοιπόν.
2: Ναι, κοίτα, κάποιος μπορεί να πει για τον Ανδρέα Παπαδρέου τη συμφωνή, διαφωνή.
1: Μέχρι στιγμής είναι ένα-ένα.
2: Ναι. Καταρχάς ήταν έξυπνος άνθρωπος. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει, εγώ την αίσθηση.
1: Ήτανε τι?
2: Έξυπνος άνθρωπος.
1: Έξυπνος, ναι. Κάνει κάποιες διακοπές καμιά φορά, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ναι.
1: Όταν τύχει μια... Δεν πειράζει.
2: Ναι, είμαι έξυπνος. Λοιπόν,
1: πανέξυπνος, εννοείται αυτό. Δεν γίνει.
2: Πανέξυπνος άνθρωπος, λαοπλάνος. Λαοπλάνος άνθρωπος. Για μένα η πρώτη το 81 η αλλαγή που λέγανε άφησε καλές περγαμηνές στη χώρα. Για μένα αυτό ο καλύτερος δηλαδή που υπήρχε στο Πασόκ ήταν ο Γιάννη Ματάς, έτσι. Αν ποτέ θα ψήφισε, δεν το ψήφισε ποτέ το Πασόκ και εννοείται ότι άφησε συγκρίμια, ήταν ο Γιάννη Ματάς, έτσι. Δηλαδή αν ο καλός Θεούλης δεν τον έπαιρνε, θα άφηνε μεγάλη εποχή μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχω την αίσθηση εγώ τουλάχιστον. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σίγουρα σημάδεψε τη μεταπολίτευση, τη σύγχρονη Ελλάδα. Σίγουρα υπήρχαν και καλά, άφησε και καλά πράγματα, όπως σας είπα, το σύστημα υγείας. Σίγουρα ο Ανδρέας Παπανδρέου άφησε και καλά πράγματα, όπως και αυτό με τον Πεπονή. Ήταν άσχετα που ποτέ δεν έγινε.
1: Ο νόμος για τον ΑΣΕ.
2: Βεβαίως, αυτό.
1: Τι νοείς δεν έγινε, έγινε ο νόμος το ΑΣΕ.
2: Όχι, έγινε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
1: Ο ΑΣΕ εφαρμόζεται, τι εννοείς.
2: Ναι, μετά από χρόνια αρεστή, γιατί...
1: Α, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις τότε, και εγώ ήταν η Αθήνα τότε με τον νόμο αυτό.
2: Το θυμάμαι, όχι το θυμάμαι, το έχω διαβάσει, γιατί εγώ ήμουν το
1: 91.
2: Ναι.
1: Δεν είναι. Γιατί τότε που υπήρχαν αντιδράσεις άπειρες, ακόμα και σε ένα τέτοιο νόμο, που ήταν δίκαιος, γιατί... Κάποιος που είχε μάθει με το λάθος. Για χαρά ήταν ο νόμος, αλλά είχε μάθει ο άλλος ότι ήρθε η σειρά μου. Τι κάνεις τώρα?
2: Άμπραγο, συμφωνούμε. Λοιπόν, τα κακά του Ανδρέα Παπαδρέου ήταν ότι έριξε τη δεξιά. Αλλά βέβαια, να πούμε και τα κακά του Ανδρέα Παπαδρέου. Τα κακά του Ανδρέα Παπαδρέου είναι ότι ίδρυσε ένα κράτος εφιάλτη. Εφιάλτη με την έννοια ότι και πληρώνουμε πολλά από όσα δεν αναλογεί στον κόσμο με τα δάνεια. Μην τα ξεχνάμε τώρα και αυτά, να τα λέμε όλα, έτσι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το λάθος που έκανε ότι δεν διέγραψε το Σιμίτι, νομίζω θα τα ξέρεις καλύτερα εσύ, τρεις φορές δεν πήγε και τη σκαπούλαρε. Μεγάλο λάθος.
1: Τρεις φορές πήγε και τη σκαπούλαρε.
2: Για να διαγράψει το Σιμίτι, ρε παιδί μου.
1: Να το θυμηθώ ακριβώς.
2: Ναι, τέλος πάντων, πήγαμε.
1: Μην το παίζω ξερόλας.
2: Ναι, αυτό
1: ήταν μία το 80, αλλά ναι, θα τα θυμηθώ.
2: Ναι. Ήταν μεγάλο λάθος, γιατί άφησε στα χέρια, καλά, αυτός δεν ήθελε από όσο γνωρίζω να πάρει αυτό στη σκυτάλη, αλλά ο γιος του με τον συγχωρεμένο τον Μπάγκαλο, τη Βασούλα και τον Παπαδρέου τη συγχωρεμένη και τον Αυγερινό, αν θυμάμαι καλά, ήταν η συμφωνία και τα δαχτυλίδια μετά.
1: Άνω τελεία, ναι. Γιατί είναι το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μιλήσουμε, ναι, λίγο τον Αντώνη και θα τον ακούσουμε σε λιγάκι. Δεν είχε διαγραφεί, αλλά είχαν, θα το θυμάστε κυρίως το 80, σωστά σας είπα, πολύ μεγάλη ένταση στις σχέσεις τους. Το 79, ας πούμε, πριν καν από τις εκλογές, αυτό δεν το γνώριζα, όταν ακόμα ήταν αντιπολίτευση το Πασόκ, είχε ζητήσει ο Παπανδρέου να απομακρυνθεί ο Σιμίτης από το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Είχαν διαφωνήσει για μια αφίσα σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το 87 που του είχε δώσει του Σιμίτη ο Ανδρέας την πολύ σημαντική θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου, που δεν είχε όμως συνεννοηθεί ο Σιμίτης με τον Παπανδρέου, χωρίς να το ξέρει ο Παπανδρέου, είπε ο Σιμίτης ότι πρέπει να έχουμε πιο αυστηρή εισοδηματική πολιτική. θεωρούσε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν χαλαρός στην εισοδηματική πολιτική. Οπότε εκεί παρετήθηκε, αλλά δεν διαγράφει ο Σιμίτης, και υπήρχε και μια εκ νέου παρέτηση, σωστά, αν το βάλουμε έτσι 79, 87, 95, τρεις φορές, όταν ήταν το 95 υπουργός βιομηχανίας ο Σιμίτης. Αποδοκιμάστηκε έντονα από τον Ανδρέα Παπανδρέου στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Οπότε ουσιαστικά τον Σιμίτη δεν τον διέγραψε ο Ανδρέας, αλλά ο γιος του Ανδρέα, ο Γιώργος Παπανδρέου, τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας το 2008, με αφορμή τη στάση που είχε κρατήσει τότε ο Σιμίτης στη συνθήκη, για την περίφημη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, γιατί ενώ ζητούσε διαρκώς ο Ανδρέας, μία φορά είχε ζητήσει και την παρέτηση, την άλλη φορά δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, γιατί παρόλα αυτά όχι μόνο δεν τον είχε διαγράψει, αλλά του έδινε και θέσεις υπουργικές, αυτό έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου με την, με το σκεπτικό του Ανδρέα. Έχει τους φίλους σου κοντά, τους εχθρούς σου πιο κοντά. Αυτό μπορείτε να το πείτε είτε πάρα πολύ έξυπνο, είτε πάρα πολύ πονηρό, είτε μακιαβελικό. Τώρα συνδυάζονται διάφορα πράγματα. Προφανώς έβλεπε ότι με αυτόν, ναι μεν συγκρούομαι, αλλά το να μην τον διαγράψω έχει κάτι καλύτερο να μου προσφέρει από το να τον διαγράψω. Σκεφτόταν δηλαδή όχι προσωπικά και παρορμητικά, σε αυτά τα θέματα τουλάχιστον. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μην ανησυχείτε για τα μηνύματα. Θα βρω χρόνο στην πορεία και θα αναφερθώ σε αυτά. Θα δώσω πάλι το λόγο στον Αντώνη. Θέλω να μου διευκρινίσεις αν είναι θετικό ή αρνητικό τελικά το πρόγραμμα. Γιατί λες και τα θετικά και τα αρνητικά.
1: Θα καταλήξω. Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, πάμε, Αντώνη.
1: Ναι, ναι, θα καταλήξω. Μα για να είσαι αντικειμενικός, θα πεις και τα θετικά, θα πεις και τα αρνητικά.
0: Βεβαίως, αν είναι, σε κάποιον υπερέχουν τα θετικά,
1: κάποιον
0: στο ζύγι, μπράβο.
1: Θα σου πω, εγώ δεν κρύβομαι. Δεν...
0: Κανένας, προχώρα τον, πες μου.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε. Για το Σιμίτι, όπως σου είπα. Η αντίσταση, η αναγνώριση της αντίστασης. Φοβερό. Φοβερό. Που είχε φύγει η Νέα Δημοκρατία, το θυμάσαι. Αρνητικό, που έκανε, που έβαλε από τα παράθυρα τους πρασινοφρουρούς, χωρίς να δίνουν τις προϋποθέσεις, και έμεινε αυτό και το τήρησαν και γαλάζια, τα γαλάζια παιδιά, το κλεφτοπασόκ που έμεινε μετά και έγινε, να μην πω τι έγινε η Ελλάδα. Εντάξει, να πεις τώρα, φταίει αυτός, αυτός πέθανε, μετά άρχισαν με το Σιμίτι. Γι' αυτό είπα ακριβώς και για το Σιμίτι, και στηρίζω την άποψή μου ότι έπρεπε να το διαγράψει για πολλούς και, για πολλούς και διάφορους λόγους για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι,
1: η Μελίνα Μερκούρη, φυσικά. Φυσικά τεράστια μορφή του πολιτισμού, και σήμερα είμαστε με τη Μενδώνη, ο Χριστός και η Παναγία και οι 12 Απόστολοι, ναι, που κατάντησε αυτή η χώρα. Ο Τσοβόλας, αρκετά πολύ καλός υπουργός, με τα λάθη του και τα σύν του, στο οποίο κοσκοτά το σκάνδαλο αυτό, βέβαια κανείς δεν μπορεί να καταλάβει για να ξέρει τελικά ποιος έφτυγε και τι έφτυγε, που την πλήρωσε ο Τσοβόλας. Και θυμάστε και ο Κουτσόγιωργας που πέφτουν, αλλά όπου Μητσοτάκης, εντάξει, ξέρουμε κιόλας τώρα, εντάξει, μετά ένα μαύρο πέπλο. Προς τα εκεί είμαστε, και θετικά και αρνητικά. Για μένα το μεγαλύτερο ήταν ότι έφτιαξε ένα πλατιακό κράτος που έμεινε δυστυχώς και δεν μπόρεσε ποτέ κανένας να το διώξει, και φυσικά που δεν διέγραψε τον Κώστα το Σιμίτη. Συγχωρεμένο, τόσες χωρές. Και τα θετικά σου τα είπα, έτσι. Φυσικά που έριξε τη δεξιά, σίγουρα ήταν καλύτερο. Σίγουρα, όπως σου είπα, η αναγνώριση της αντίστασης. Σίγουρα ένωσε την αριστερά, ό,τι αριστερά θα μπορούσε να πει. Και γι' αυτό και το ΚΚΕ πάντα δεν τον πήγαινε. Θυμάστε και το 93 τη σύμπραξη με τον Μητσοτάκη, όπως σου είπα πριν. Πολλά μπορείς να πεις για τον Ανδρέα Παπαδρέου. Σίγουρα είναι μια μορφή της χώρας. Σίγουρα άφησε τα καλά και τα κακά και τη μεταπολίτευση, σίγουρα. Για μένα, αν με ρωτάς, είναι αρνητική, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αρνητική, εννοείται. Στο ζύγι. Με τα καλά, όπως σου είπα, αλλά ήταν αρνητική, γιατί και πληρώνουμε τα κερατιάτικα, Μπελόρ και τα λοιπά και τα δάνεια, και πληρώνουμε ακόμα μέχρι και σήμερα τα ορφανά του Σιμίτου που έχουμε μαζευτεί στο Μητσοτάκι, και όλες τις κλεψιές που ΚΑΣ δεν τιμωρήθηκε σχεδόν από όλα αυτά που έχουν γίνει. Τώρα μην τα θυμίζουμε και κουράζουμε τον κόσμο. Και για μένα, φυσικά, θα έπρεπε να μην υπάρχει αυτό που έμεινε, βέβαια, και επί Καραμαλή και Μητσοτάκη και Παπαδρέου. Δηλαδή, τι χρειάζεται, δηλαδή, εγώ, αν ήταν ο πατέρας μου πιλότος, να γίνω κι εγώ. Για να πηγαίνει από πάπου προς πάπου, επειδή είχα το όνομα, να γίνω εγώ κάτι που δεν μπορούσα. Είδαμε και τα χάλια μας με τον Γιώργο τον Παπαδρέου, ο οποίος ο άνθρωπος, όχι για πολιτικός δεν έκανε, ούτε για το τσίρκο μεταξύ ο γιος του. Θυμάστε τι έγινε με τα μνημόνια και αυτά.
0: Ένα
1: και
0: τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε, Αντώνη.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο Ανδρέα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θέλω να μου πεις τα αρνητικά να απαντήσεις. Αυτά γουστάρω, ξέρεις.
0: Είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: 100%, μέχρι και τη φωνή του. Τη φωνή, τα χέρια. Αλλά αυτός είναι ακόμα πιο απατεώνας από τους χώρεμεν. Πολιτικός παντενό, για να μην μου τη λες και με κλείνεις. Πολιτικός απατεώνας, έτσι δεν λέω ότι...
0: Δεν ναι. Θα σε έκλεινε, μην ανησυχείς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα,
1: ναι.
0: Πώς το εννοούσα.
1: Πολιτικός απατεώνας με την έννοια τουλάχιστον εγώ τον Ανδρέα και τον Πασόκ δεν τον ψήφισα ποτέ. Αυτόν τον ψήφισα και τον πιστέψαμε. Και τον φέραμε και στην εξουσία όταν ήμασταν παιδιά τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τον ήξερα πριν αναλάβει.
0: Είναι πάντα, ναι. Αυτόν που πίστεψες και νιώθεις ότι σε πρόδωσε,
1: ναι,
0: πάντα μετά
1: μίσος.
0: Τον απεχθάνεσαι περισσότερο από τον άλλον που δεν τον πίστεψες.
1: Σήμερα συμφωνούμε. Πού θα πέσει εδώ να με πλακώσει και με κάτι να πάω λίγο πιο κάτω. Γιατί είμαι και πάνω από μια στέγη εδώ τιμόρο. Αφού συμφωνούμε με τον Λαβίφη,
0: εντάξει,
1: γράψτε το. Λοιπόν, αυτά και να κλείσουμε με ένα τέτοιο που είχε πει τουλάχιστον που μου άρεσε.
0: Πάμε, ναι.
1: Πώς είχε πει, ο λαός στην εξουσία.
0: Το Πασόκ στην κυβέρνηση ή ο λαός στην εξουσία.
1: Αυτά ήταν ωραία.
0: Αυτά ήταν, σε αυτά ήταν καλύτερη. Από διάφορα τέτοια μετά.
1: Και η μιμή. Η μιμή ήταν ό,τι χειρότερο, ξέχασα. Η μιμή και αυτό που είχε πει τότε
0: έλα.
1: Ενέρε παιδιά τώρα, 30 χρόνια διαφορά. Εντάξει. Έλεος, ήταν και γκομενιάρης ο συγχωρεμένος, σαν τον κάνω. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αντώνη. Τραγούδι που θα μας πάει στο δελτίο και συνεχίζουμε.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού, το οποίο παρουσίασε το Μέγκα, κατέγραψε τις τελευταίες της στιγμές. Στο βίντεο η 45χρονη γυναίκα φαίνεται να περπατά ήρεμη προς το σπίτι, όπου επρόκειτο να δολοφονηθεί. Από την ανάλυση του βίντεο έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γύριζε πίσω στα Χανιά. Τουλάχιστον 13 όπλα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό στα Βορίζια, όπου ο Φανούλης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχασαν τη ζωή τους. Αυτό φανέρωσε η επίσημη πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με το cretalive.gr. Σύμφωνα με τα απορίσματα των εργαστηρίων της Ελλάς, εξετάστηκαν συνολικά 124 κάλικες που συνελέχθησαν από διάφορα σημεία του περιστατικού. Από την ανάλυση προέκυψε ότι αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Στο τομέαρχης της ανακοίνωσε η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, περνώντας στην επόμενη φάση της αυτήν της αντιπολιτευτικής παρουσίας. Συγκεκριμένα, κάποιους από τους τομείς αναλαμβάνουν εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, υγείας ο Σπύρος Δρίτσας και παιδείας η Ιωάννα Λαλιώτου. Έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Την εξέλιξη μετέφερε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Η Ρωσία δήλωσε είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία από το σημείο που είχαν διακοπεί. Ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να συνομιλήσει, αλλά όχι και να κάνει υποχωρήσεις ως προς τις απαιτήσεις της. Επισκέψεις σε 3 νοσοκομεία και ένα κέντρο υγείας της Πάτρας πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για να επιθεωρήσει την εξέλιξη των έργων αναβάθμισης. Στο Καραμανδάνιο ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνησης των χειρουργικών αιθουσών, ενώ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας προχωράει κατασκευή νέου φαρμακείου. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος για φωτιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες και σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύβοια και Μαγνησία. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για εμπρισμό από αμέλεια. Σε εξωτερικές ειδήσεις, δεν θα μπορούσε να επιβάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Πρόκειται για μια διεθνή θαλάσσια οδό. Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει διόδια ή τέλη κυκλοφορίας σε μια τέτοια οδό, τόνισε. Στα αθλητικά, εύκολη νίκη για την Πορτογαλία με 5-0 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Έθριος θα είναι και αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

δεύτερη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο. 5 λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Βράδυ Τρίτης 23 Ιουνίου, πριν λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. 5-0 νίκησαν οι Πορτογάλοι. Και απόψε έχουμε θεματική βραδιά εδώ με το ανεμολόγιο για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, σαν σήμερα το 1996, σε ηλικία 77 ετών. Το πρόσωπο, ο άνθρωπος, το κόμμα, οι πολιτικές.

0: τώρα νωρίτερα με μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Μενέλαος, η κυρία Αλεξάνδρα είχε πολύ δίκιο, έχουμε γίνει υπερβολικά οι ληστές. Όποιος πολιτικός δίνει λεφτά είναι καλός, όποιος δεν δίνει είναι κακός. Πάτησαν πάνω σε κατοχικά σύνδρομα, ήξεραν τι έκανε. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας σε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι το κριτήριο μας πρέπει να είναι ποιος δίνει λιγότερα. Όποιος λέει ότι θα δώσει περισσότερα, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί έως πολύ επιφυλακτικοί. Σε λίγο με τον Γιάννη από Πειραιά, τον Γιάννη από Κεσαριανή, τον Γιώργο από Περιστέρι, ήδη περιμένει αναμονή ο Γιάννης από Πειραιά, επειδή διαβάζω τα μηνύματα. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, fanboy αυτής της περίοδου και του συγκεκριμένου προσώπου. Κωνσταντίνε, καλησπέρα μου, γράφει, δηλαδή εσύ δεν βλέπεις διαφορές του τώρα με το 80? Δεν θυμάσαι τις ξεκλείδωτες ανοιχτές πόρτες? Δεν θυμάσαι τους γείτονες που κάθε μέρα είχαμε επισκέψεις? Δεν θυμάσαι που μέχρι τότε Κοσμάκης, που είχε δεκαετίες κακουχίες και πείνα, άρχισε και ζούσε σαν άνθρωπος? Δεν θυμάσαι τις αλάνες που μαζευόμασταν κάθε απόγευμα δεκάδες παιδιά από τη γειτονιά και παίζαμε μέχρι να νυχτώσει? Δεν θυμάσαι το σεβασμό προς τους μεγαλύτερους από εμάς τους πιτσιρίκους? Το σεβασμό προς τους μεγαλύτερους από εμάς τους πιτσιρίκους. Και άλλα τόσα μπορώ να γράψω, φίλε μου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν και θα είναι για πάντα ηγέτης. Τώρα γράφει τα άλλα που λέτε ότι ζούσαμε με δανεικά, αυτά άρχισαν πολύ αργότερα. Το 81 έγινε η αλλαγή σε μονοτονικό επιράλη, γράφει ο Νίκ, για να μπορεί στο πληκτρολόγιο των γραφομηχανών να έχει τα αντίστοιχα στοιχεία με το λατινικό αλφάβητο. Ο Βασίλης γράφει ότι ο Ανδρέας προσπάθησε να εφαρμόσει τον αμερικάνικο κομμουνισμό που δίδασκε στα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας. Απέτυχε παταγωδός και το 1985 η ΕΟΚ έσωσε την οικονομία μας. Αλλοπρόσαλη πολιτική, και ήταν αυτός που έκανε τον Έλληνα λαμόγιο και τεμπέλη. Να το σύντομο ανέκδοτο. Μπαίνει σε ένα μπαρ ο Βασίλης και ο Κώστας από τα Τρελά Νερά και συζητάνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Αλέξανδρος γράφει ότι μπρελόκ και σημαίες έχουν αφήσει εκείνα τα χρόνια. Ο Music Maker θυμίζει ότι αν τόλμαγε να μιλήσει κάποιος με αυτόν τον τρόπο τον αρνητικό για τον Ανδρέα, Κωνσταντίνε, είχε χάρη που δεν είμαστε στη δεκαετία του 80, θα σε κρέμαγαν στο Σύνταγμα για παραδειγματισμό. Την καλησπέρα τη στέλνει νωρίτερα η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Εποχή Ωνασίου, γράφει ο ΚΒ, η εποχή που το Πασόκ ξεφτύλισε την πυθία, τις καφετζούδες, τους αστρολόγους και όλους τους απατεώνες του κόσμου, που έβγαλε την απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις, που δεν υπόσχεται τίποτα η απάντηση αυτή και δεν δυσαρεστεί κανέναν. Συγκρατημένα αισιόδοξος, έτσι έλεγε ο Σκαλκαίας και οι θεράποντες ιατροί. Συγκρατημένα αισιόδοξος. Καταπληκτικό. Είσαι ρε παιδί μου στην υπομπηία. Βλέπεις από πίσω ότι κοχλάζει. Σε ρωτάει ένας ρεπό πώς βλέπετε την κατάσταση. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Ωραίο ρε εσύ Καπαβίτα, πολύ μου άρεσε. Γιάννης από τον Πειραιά λοιπόν, πάμε και πάλι στους ακροατές μας. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας κύριε Λαβρύφη.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο Ανδρέας ήρθε από την Αμερική 43 χρονών. Δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί με την πολιτική. Τον έφερε ο Καραμαλής ο γέρος για να τον βάλει πρόεδρο του Οικονομικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα. Αν είχε σκοπό, δεν νομίζω θα έρχονταν κοντά στα 50 να ασχοληθεί με την πολιτική. Δεύτερον, αυτό που πάσει παγκόσμια σήμερα η πολιτική είναι, άσχετα συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, δεν υπάρχει Ρίγκαν, Θάτσερ, Παπανδρέου, Μιτεράν. Υπάρχουν κάποια ανδρίκελα. Και πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου καταρχήν εφήρμοσε τον ένα μήνα άδεια μόλις ανέβηκε το Πασόκ. Ξέρετε κάθε πότε έπαιρνες ένα μήνα άδεια μετά από 15 χρόνια. 12, 14, 16, 18, 20, 22 και πάει λέγοντας. Γιατί δεν το είχαν κάνει οι προηγούμενοι. Δεύτερον, έδωσε το
0: σας ακούω, δεν διακόπτω, μην νομίζετε επειδή δεν ακούτε απάντηση.
1: Ναι.
0: Μου το έχουν πει.
1: Απλώς αναφέρω κάποια γεγονότα.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά και εγώ επειδή ακούω δεν κάνω κάποιο ήχο και νομίζει ο ακροατής ότι η ακροάτρια έκλεισε. Εδώ είμαι, σας ακούω. Είπατε λοιπόν κατευθείαν ένας μήνας άδεια. Να μπορεί ο εργαζόμενος να ξεκουραστεί.
1: Μπράβο. Το οποίο αυτό λέγεται μεταρρύθμιση. Όχι αυτό το οποίο μας φορτώσανε τα τελευταία χρόνια, ότι η μεταρρύθμιση είναι το κόψιμο μισθών και συντάξεων. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Λοιπόν, μετά το έδωσε το περιβόητο 5.000. Εάν θυμάστε, ήσασταν μικρός υποθέτω, ο βασικός μισθός ήταν 13.000 και τον πήγε 18.000. 5.000 στα 13 είναι 30 με 35% αύξηση σε μια μέρα. Τρίτον, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πάει ούτε στη Σαλαμίνα, έδωσε στον κοινωνικό τουρισμό, κατευθείαν όμως, γιατί εγώ πήγα το 1982 με τον πρώτο κοινωνικό τουρισμό που έδωσε. Αυτά είναι πράγματα πάρα πολύ μεγάλα. Και για να μην μακρηγορώ, και η γνώμη μου φυσικά είναι θετική, έτσι, από αυτά που είπα, τον θεωρώ τον μεγαλύτερο ηγέτη που εμφανίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για τον Καποδίστρια, εντάξει, ξέρω κάποια λίγα πράγματα, αλλά όχι Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πρωτοφύος του Μητσοτάκη. Γιατί μας εμφανίστηκε ότι ήταν αγωνιστής αντίστασης ο Μητσοτάκης, το τι ήταν και το τι δεν ήταν αποδείχθηκε στην πορεία. Λοιπόν, τώρα φυσικά έκανε και λάθη, έτσι, και μεγάλα λάθη. Αλλά όποιος δεν προσπαθεί δεν κάνει λάθη. Θεωρώ ότι η χρυσή εποχή της Ελλάδας ήταν η εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, το θέμα με τους πρασινοφρουρούς, επειδή το έζησα, όντως είναι έτσι. Τώρα, γιατί έγινε, για να αντιμετωπίσει τον κατατρεγμό τόσων χρόνων εναντίον κάποιων άλλων ανθρώπων. Αλλά όντως είναι έτσι. Δεν μπορούμε να μην το παραδεχθούμε. Μετά, αποδεκτός από όλους τους ηγέτες στο εξωτερικό. Ακόμα και η Θάτσερ που δεν ήθελε να τον βλέπει. Άρα, αραβικά κράτη, Αραφάτ, Καντάφη και ιστορίες. Ευρώπη, Πολ Μιτεράν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, δεν ήταν δηλαδή ένας που γελούσαν, ένας εις πάπας, όπως μπορεί να συμβαίνει ας πούμε σήμερα. Εγώ έχω αυτή τη γνώμη, η γνώμη μου είναι πάρα πολύ θετική, είμαι 65 χρονών και έζησα τον Ανδρέα από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία. Πιστεύω έκανε αρκετά πράγματα, σύν το γεγονός ότι κοντράρισε όταν πήγαν να το κάνουν οι μαγκές οι Τούρκοι, κοντράρισε εκεί που μπορούσε να κοντράρει, υποθέτω ότι και με τη σύμφωνη γνώμη κάποιων άλλων, έτσι υποθέτω, αλλά κοντράρισε. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου, κύριε
0: Πάρα Λάπη. Πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω εάν συμφωνούν κάποιοι ή διαφωνούν. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και θα σας πω το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δύο φορές έκλαψα στη ζωή μου ακούγοντας κάποια γεγονότα. Ένα ήταν όταν η τηλεόραση 3 ώρα το βράδυ νομίζω, 2 τρεις, διέκοψε και είπε για το θάνατο του Ανδρέα, και ένα όταν άκουγα το ραδιόφωνο, γιατί είμαι οδηγός ταξί, και άκουσα για το θάνατο του Μαραντόνα. Αυτές τις δύο φορές έκλαψα. Λοιπόν, τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία που μπορεί ο κάθε ένας, διαφωνώντας, συμφωνώντας, να τη συμπληρώσει.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτά ήθελα
0: να πω. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ενδιαφέρον το θέμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Μα σας είπα, είναι ίσως για μένα ο μεγαλύτερος, αλλά ο μεγαλύτερος ηγέτης της Ελλάδας. Φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλο
0: καλά.
1: Θέμα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς. Ο κύριος Γιάννης από τον Πειραιά. Αυτό που μπορούμε να πούμε για εκείνη την περίοδο είναι που θέσπισε η κυβέρνηση του Πασόκ, η περίφημη, θα το θυμηθείτε παλιότερη, ΑΤΑ. Η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Τι σημαίνει αυτό? Υπήρχε ένας μηχανισμός, πώς ήταν η θεωρητική του λειτουργία, ότι υπήρχε ένας μηχανισμός και με βάση πόσο αυξανόταν ο δείκτης του καταναλωτή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, τόσο αυξανόντουσαν και οι μισθοί. Η λογική ήταν να μην εξανεμίζεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών, υπόψη βεβαίως ότι τη δεκαετία του 80 ο πληθωρισμός ήταν τεράστιος. Το 1980 ο πληθωρισμός κατά μέσο όρο τη δεκαετία του 80 ήταν πάντα σε διψήφια νούμερα, ήταν γύρω στο 18%, το 80 ήταν 26,2, το 85 24,8. Ο μέσος όρος πηγαίνει στο πέφτει αρκετά, διότι στα τέλη της δεκαετίας του 80, εκεί από το 89, το 90, είχε πέσει ο πληθωρισμός στο 14%. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δεκαετίας, ο πληθωρισμός είχε τον αριθμό 2 μπροστά. Οπότε δεν είναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αυτό που λέει ο... που είπε ο ακροατής μας, με το 5.000 δραχμές τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι δεν είναι 15 ευρώ του σήμερα, καμία σχέση. Υπήρχε μια εισήγηση να δοθεί ως ένα εφάπαξ για τους χαμηλόμισθους. Γενικότερα από ό,τι διάβαζα λίγο προετοιμάζοντας την απόψινή θεματική, οι αυξήσεις που έκανε ο Παπανδρέου, η κυβέρνηση Παπανδρέου στους μισθούς ήταν... σε κάποιες περιπτώσεις έφταναν και το 60%. Φαντάζεστε κάποιος να παίρνει 100 και ξαφνικά να παίρνει 160, να βλέπει 60% αύξηση. Προφανώς εκείνη τη στιγμή πετάει στα ουράνια, έτσι είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά για να μην πούμε εκεί αυξήθηκε τόσο, εκεί ουσιαστικά αυτό που έχει μείνει είναι η... περίφημη ΑΤΑ, η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Ο Ήμωνας αναφέρεται στην χρονιά 1982. Νόμος γράφει για την υψηλή ακίνητη περιουσία. Νόμος γράφει εκπληκτικός, δίκαιος, κλιμακωτός, φτιαγμένος από το μικρό οικονομικό επιτελείο και κύρια πρόσωπα τον Ανδρέα και τον Μανώλη Δρετάκη. Με τις πρώτες παλινοδίες, ο Ανδρέας αλλάζει τον νόμο από υποχρεωτικό σε προαιρετικό. Ο κύριος Δρετάκης παρετείται. Ήταν ο Ιούλιος του 82, το τέλος κάθε αλλαγής. Θα είμαστε σε θέση για μέλλον, με ήθος και αρχές, όταν θα κάνουμε γράφη θεματικές για Κουλουριάνο, Λάζαρη, Δρετάκη και Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Λυπάμαι πολύ, Έμωνας Χαραλαμπιδικός. Η ομιλία, σε παρένθεση, γράφει Χαραλαμπίδη στο συνέδριο του 96 του Πασόκ εννοεί, τα είπε, γράφει όλα. Και ο Γιώργος από Λυκόβρηση, ακούω κάποιους επαείοντες να πολυλογούν για τον Ανδρέα, αλλά ξεχνάνε να πούνε ότι έφερε όλο το λαό στο προσκήνιο, όχι μόνο τη δεξιά. Είναι αυτός που έφερε 25 μέρες άδεια το χρόνο, μία που το είπε ο ακροατής μας στον αέρα, μία που είχε έρθει σε μήνυμα λίγο πριν. Τον πολιτικό γάμο με κατάργηση της Μοιχείας, τα ΜΟΠ, τα περίφημα μεσογειακά οικονομικά προγράμματα από τα οποία προήλθαν τα πακέτα Ντελόρ και τα ΕΣΠΑ, έφτιαξε το ΕΣΥ, έκανε την αγορά του αιώνα που ακόμα υποστηρίζει την εθνική μας άμυνα. Δεν την υποστηρίζει ακόμα, αλλά έκανε όντως, ήταν η πρώτη αγορά του αιώνα. Υποστήριξε την Παλαιστίνη και το ευχαριστώ τους είναι να έχουν πάει με την Τουρκία. Το ίδιο και τη Λιβύη. Δάνεια για κατοικίες και πολλά άλλα που δεν μας παίρνει ο χρόνος να αναφέρουμε. Δεν χρεοκόπησε, γράφει ο κύριος Γιώργος από Λυκόβρηση, ο Ανδρέας τη χώρα. Ούτε ο Σιμίτης χρεοκόπησε τη χώρα. Ο Καραμαλής τη χρεοκόπησε. Εννοεί ο Κώστας, όχι ο πρεσβύτερος. Κωνσταντίνε, με ρωτάει ο Αριστίδης πώς λέγεται η εκπομπή του Αντώνη από Άνω Λιώσια στο TikTok. Σπορ και ήθη με το Λαβίθι, έτσι λέγεται η εκπομπή του. Έχουμε μία αλληλοβοήθεια. Του δίνω θεατές, μου δίνει ακροατές, κυρίως μου δίνει. Τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου, μου γράφει ο Θανάσης από το Εγάλιο, έδωσε χρήματα. Εμείς τι τα κάναμε, έχει γράφει σημασία. Κύριε Λαβίθι, γράφει ο κύριος Μαντενίδης. Με εκπλήσει που ο κάθε ιδεολειπτικά αριστερός πικραμένος έχει το θράσος να κρίνει έναν ηγέτη του διαμετρήματος του Ανδρέα Παπανδρέου και η επιμονή στην όποια έλλειψη προσωπικού οράματος των πολιτών που οι πολιτικοί δημαγωγοί μετατρέπουν σε κοινωνική και υπαρξιακή δυστοπία των δούλων υπηκόων, δεσποτάδων και κοντζαμπάσιδων του πριγκιπάτου εθνικοφρονοθρησκοπατριδοκάπηλης μάφιοζοκαρτελοκομματοκρατίας. Αυτά τραβάω. Αυτά τραβάω. Αυτό κάτσε και μου το έστειλε. Μου λέει το διαβάσει ο άλλος. Εγώ βέβαια το διάβασα. Μου πείτε, αφού το διαβάζει Κωνσταντίνε, τι περιμένεις. Επωνύμως αηδιασμένος και απογοητευμένος, όπως κλείνει πάντα ο κύριος Μαντενίδης. Ενδιαφέρον, δεν το ξέρω ότι είστε Παπανδρέικος, κύριε Μαντενίδη. Το 82 καθιερώθηκε το μονοτονικό, γράφει ο Μυρμηδόνας, 5 Φεβρουαρίου του 82. Επί Υπουργείας Ελευθερίου Βερυβάκη. Βγάλε με γράφει να στα πω όλα, δήλωσα συμμετοχή. Το είδα, θα δω. Ξαρτάται πόσο οι άλλοι που θα πάρουν, πόσο συχνά έχουν μιλήσει. Τι τους θες, γράφει ο Νίκος από τα Γιάννητσά, τους βρικόλακες και τα φαντάσματα του χθες για θεματική. Ο Νίκος είναι κουκουέ. Ο πόνος που έδωσε το Πασόκ εκείνης της περίοδου στο κουκουέ, όπως βλέπετε, έχει αφήσει ψυχολογικά τραύματα που συνεχίζονται. Δεν ξεχνιούνται εύκολα. Δεν ξεχνάμε, λέει ο κύριος Βαγγέλης, ότι έφερε το Άγιο Φως. Σωστό. Πρώτη φορά το Άγιο Φως ήρθε το 87. Αρκετοί μπορεί να νομίζετε τώρα ότι σηκώθηκε πριν από καιρό, δεν ξέρω, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ή ακόμα χειρότερο. Πάει ο Ιωάννης Καποδίστρια στα Ιεροσόλυμα. Όχι, το 87. Όχι δύο, όταν βγήκε το Πασόκ στην εξουσία το 81 ήμουνα 32 ετών. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Τα έχω ζήσει στο πετσί μου, κύριε Βαγγέλη. Λέει ο Κώστας από τα Τρελάνερα, σας είπα, είναι, έγραψε πριν, ο μεγάλος ηγέτης. Ποι μας φαίνονται μεγάλες οι αυξήσεις του τότε? Ήρθε ο Ανδρέας και έδωσε 60% αύξηση στο μισθό. Μας φαίνεται περίεργο που έδωσε κάποιος 60% αύξηση? Για ρίχτε μια ματιά σήμερα στα σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στα ενίκια. Εκεί δεν μας ενοχλεί που γίνανε δισεκατομμυριούχοι λίγοι. Και σκέφτομαι εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Γιατί δεν δίνει κάποιος σήμερα 60% να βγει, όχι για την επόμενη τετραετία, για την επόμενη τεσσαροκονταετία? Δώσε 60% στο λαό. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη από Κεσαριανή. Γεια σας.
2: Χαίρετε και αγαλιάστε.
0: Να είστε καλά. Μετά είναι ο Γιώργος από το Περιστέρι. Σας ακούω.
2: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, σήμερα βγήκα αρκετά συγκινημένος, γιατί στην κηδεία ήμουν εκεί. Και από τους ακροατές που είπανε έχουν ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα. Όπως ανέφερες εσύ το θέμα της ΣΑΤΑ που υπήρχε πολύ κόντρα. Ξεχνάει ο κόσμος ότι δεν μπορούσε, όντως εγώ από την Κεσαριανή, να πάρουν οποιαδήποτε εφημερίδα. Αυτό ήταν μια ελευθερία. ξεχνάνε ότι αντιγράφοντας από το ΚΚΕ τα συνδυακά συμβούλια τα εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ για 2-3 χρόνια. Δυστυχώς όμως για το ΠΑΣΟΚ, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, είναι και ο λεγόμενος πολίτης, όχι ο λαός. Βγήκε ένας και είπε για τους πρασινοφρουρούς. Υπήρχανε, αλλά ήταν άτομα που κοιτάγανε τη δική τους πάρτη, την πάρτη τους. Με αποδείχνεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τότε, με το κατάλογο πολλών συνοικιών.
0: Με τον, κατάλογο.
2: Κατάλογο ανθρώπων, οι οποίοι από όλες τις συνοικίες, ως τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ειδικά για την Κεσαριανή. Τι θέλω να πω, ότι πολλά πρόσωπα τα οποία μεταπήδησαν στο δημόσιο, είτε το άξιζαν είτε όχι, σε μένα, ακόμα και τώρα, μου κάνουν κριτική γιατί δεν διόρισε τα παιδιά μου. Δεν είπε κανείς ρε μπράβο ρε φίλε, ότι έτσι πρέπει να είμαι. Και ξεχνάνε οι τότε σύντροφοι ότι ο Ανδρέας με τα ελαττώματά του, αλλά και τα πολλά πλεονεκτήματά του, όταν ίδρυσε τις οργανώσεις, ήτανε πρόσωπα τα οποία δίνανε το υστέρημά τους. Πρόσεξε, αυτό δεν το έχουν αναφέρει. Κρατάγαμε τα γραφεία των οργανώσεων και βρήκανε οι πρώτοι βουλευτές έτοιμα γραφεία. Αυτό το ξεχνάνε. Όπως πραγματικά είπες για την Άτα ή την άδεια των 25 ημερών και φωνάζανε γιατί χρέωσε την Ελλάδα. Δεν τη χρέωσε ο Ανδρέας. Τη χρέωσαν πρόσωπα τα οποία εκμεταλλευθήκανε τη θέση και δεν μπορούσε να είναι παντού και να ελέγχει. Κάποια στιγμή όταν θα γράψω ένα βιβλίο, αυτά τα οποία σου λέω Κώστα, έχω στοιχεία και υπογραφές όλων των υπουργών, αν θέλεις, από το 81 και μετέπειτα, πώς ξεκινήσανε, πώς υπήρχε πρόσωπα που υπήρχαν ένα παντελόνι και τώρα μπορεί να έχουν κουστούμια, αλλά αντικειμενικά, όσο μπορώ να είμαι αντικειμενικά. Και επειδή είμαι φορτισμένος, σου είχα πει πριν 2-3 μήνες πάλι ένα ευχάριστο γεγονός από κάποιον δημόσιο υπάλληλο, ένα λιμενικό. Σήμερα θα σου πω ένα άλλο. Ότι δεν φτάνει, δεν φταίνε όλοι.
0: Θυμήστε το.
2: Ορίστε.
0: Θυμήστε το.
2: Ότι χρειάστηκε εκεί που μιλούσα, κόπηκε το τηλέφωνο του γιού μου. Οπότε πανικοβλήθηκα. Όταν πήρα το λιμεναρχείο, έδωσα τα στοιχεία στο Εστιόπουλο, όλα αυτά, και μετά από μισή ώρα με πήρε και μου λέει είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία σου ο γιος. Και να λέγουν τα καλά και να καταφριώσουν τα ανάποδα. Σήμερα τώρα.
0: Πολλά μπράβο στον λιμενικό.
2: Μπράβο που είναι και αυτός δημόσιο υπάλληλος. Δεν φταίνε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά πρέπει να λέμε συγχαρητήρια. Και είπα και το όνομα τότε. Σήμερα θα σου πω ένα άλλο όνομα. Την κυρία θα τη σημείωσα γιατί μου το είπε η σύζυγός μου. Δενεξέ Αναστασία. Είναι υπάλληλος της ΕΙΔΑΠ. Προσωπικά την ΕΙΔΑΠ την έχω καταγγείλει σε θέματα ολιγορίας. Σε ένα προσωπικό θέμα ποιο ήταν. Μου γράφανε κατανάλωση νερού χωρίς να μετράνε. Και ήτανε αρκετά. Κάποια στιγμή που το πήρα είδηση, ενέργησα, έκανα μια αίτηση, φωτογράφησα το ρολόι μου και έγινε μια αίτηση. Και μετά από 2 χρόνια ξαναπήγα να δούμε τι γίνεται, γιατί λέει πάνε πράγματι έτσι γράφανε. Ο υπάλληλος που έγραφε και έβαζε εικονικά δεν έπρεπε να τιμωρηθεί. Το είδανε, γιατί τη στιγμή που είμαι ενοικιαστής 50 χρόνια, είναι συγκεκριμένο το όνομά μου, συγκεκριμένα τα πάντα, είδανε ότι ήταν υπέρογκα τα ποσά. Και συγχαρητήρια στην κυρία Δέντε, το βρήκε, μου λέει κύριε Σκουμίτη, θα έρθει η σύζυγο να δώσει.
0: Μάλιστα,
2: 50 ευρώ.
0: Εντάξει, μην το πολύ αναλυτικά.
2: Το βρήκε, μου λέει κύριε Σκουμίτη, θα έρθει η σύζυγο να δώσει

0: Μπάρης έπαιρνε σύνταξη 30.000 δραχμές και είχε άνδρα στο ΙΑΜ. Και όταν αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση, δεν πέθανε ο άντρας της Γράφη στον πόλεμο, ο παππούς, πέθανε από δηλητηρίαση, από χαλασμένη παρτίδα βακαλάου. Έζησε ο άλλος στο ΙΑΜ και από 30.000 δραχμές ο Ανδρέας στη σύνταξη την πήγε 70.000 δραχμές. Με τη σημαία του Πασόκ τη θάψαμε, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Αν και καραμανλικός, γράφει ο Χάρης, ως πατέρας και παππούς κοριτσιών δεν μπορώ παρά να νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για τις ριζοσπαστικές αλλαγές που έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην ισότητα των φύλων. Άλλαξε ριζικά το μέλλον της οικογένειάς μου με την κατάργηση του υποτιμητικού θεσμού της πρίκας και την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. Οι κόρες μου και οι εγγονές μου έπαψαν να αντιμετωπίζονται από το κράτος ως βάρος ή ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και απέκτησαν πλήρη νομική και κοινωνική ισότητα. Το έχετε ξεχάσει ότι ήσασταν υποχρεωμένοι, αν είχατε κορίτσια, να μαζέψετε ένα τεράστιο ποσό με την πρίκα? Τέλος πάντων, σωστά πάντως το θυμίζει ο Χάρης. Ξέρω, συμπληρώνει, οι κοπέλες που μεγάλωσαν και μεγαλώνουν σε ένα κόσμο που μπορούν να σπουδάσουν, να εργαστούν, να σταθούν στα δικά τους πόδια ως αυτόνομες προσωπικότητες, έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους άνδρες. Αυτή η σπουδαία πολιτική παρακαταθήκη εξασφάλισε στα κορίτσια μου την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και τον αυτοσεβασμό που τους αξίζει, επιτρέποντάς τους να κοιτάζουν το μέλλον με ψηλά το κεφάλι. Μα δεν είναι εντυπωσιακό όταν κάτι έχει αλλάξει μέσα σε τόσο λίγα χρόνια, μέσα σε 3-4 δεκαετίες. Μέσα σε 3 δεκαετίες κάτι μπορεί να αλλάξει. Σου λέει ο άλλος πατριαρχία. Και πριν από 30 χρόνια, όχι κανένα φοβερό χρονικό όριο, αυτά που σήμερα θεωρεί δεδομένα ήταν σενάρια επιστημονική. Η σημερινή πραγματικότητα που του φαίνεται πατριαρχική πριν από μόλις 3 δεκαετίες ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι τρομερό πως η κάθε γενιά θεωρεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε αυτονόητο και η σύγκριση είναι κάπως έτσι ζούσανε και την εποχή των σπηλαίων. Θα μου πεις εδώ γενιές που έχουν ζήσει τις αλλαγές και θεωρούν την καινούργια κατάσταση σαν να ίσχυε πάντα. Δεν μπορεί ο Ηλίας. Εντάξει, πάμε με τον Γιώργο από το Περιστέρι, μετά με τον Ηλία. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε Κωνσταντινέ.
0: Καλησπέρα.
1: Μπορώ να πω να χαιρετήσω τον Ανδρέα για ένα δευτερόλεπτο.
0: Ποιον Ανδρέα?
1: Το Μαζαράκι.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε να είσαι το χαίρε, καλό ταξίδι και στην ομάδα του Αστέρα εύχομαι τα καλύτερα. Αν και εγώ το γνωρίζει το πρόβλημα, αλλά είναι η μοναδική ομάδα που όταν μπαίνει γκολ δεν φωνάζουν γκολ, φωνάζουν ένα σύνθημα εκεί. Φαντάζομαι το ξέρεις. Στην ιστορική ομάδα του Αστέρα έρχομαι τα καλύτερα. Και στον Αντρέα καλό ταξίδι. Λοιπόν, στο θέμα μας, θεματική, εγώ τον Αντρέα τον Παπανδρέου ήμουνα μικρός, το 81 δηλαδή, γιατί είμαι το 71 γεννητής, ήμουνα 10 χρονών. Αλλά έζησα τα χρόνια τα επόμενα, τα οποία έχει κάνει 2-3 καλά, ούτε στο ενός χεριού μετρημένα για μένα προσωπικά, ο Γιώργος. Εντάξει, τώρα να πούμε τα καλά.
0: Κάποιος έχει και καλά και κακά. Και κάνεις το ζήγισμα ποια θεωρεί περισσότερα. Κάποιοι έχουν μόνο θετικά, κάποιοι μόνο αρνητικά, αλλά μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί και οι αυτά καλά, αυτά κακά και μετά το ζύγι πιο προτιμούν.
1: Ναι, το 80% ήταν άσχημα πράγματα που έκανε. Το 20% για μένα ήταν. Τώρα όσον αφορά τα δύο καλά που έκανε ήταν τις γεννηματά, ο πατέρας που έκανε το ΕΣΥ. Και το δεύτερο είναι το Άγιο Φως που λένε, ξέρω εγώ, για τους χριστιανούς, εντάξει, καλό είναι και αυτό, που δεν είναι ένα αμυγταίο ποσό, και οι χαρές πρέπει να υπάρχουν και στη ζωή μας, γιατί και αυτό είναι κάτι που το θέλουν οι άνθρωποι και το περιμένουν, το προμένουν κάθε φορά που έρχεται το Πάσχα. Και το άλλο καλό που έκανε και με αυτό με το ΆΤΑ, όπως και με τον ΝΟΕΚ που έδωσε κάποια δάνεια, βέβαια

0: συγκεκριμένη μέρα που έφυγε, εγώ γλεντούσα, πρωτού βέβαια, όχι για το θάνατο του αλλημόνου του ανθρώπου, έτσι, του Παπανδρέου, του Ανδρέα, απλά έτυχε.
1: Ακόμα και αν γλεντούσατε για το θάνατό του, δεν θα σας άφηνα να μου το πείτε στο δημόσιο βήμα, θα ακουγόταν άσχημα.
0: Όχι βέβαια.
1: Προσπαθώ να μην είμαι υποκριτής.
0: Όχι βέβαια.
1: Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται όταν ένας άλλος άνθρωπος παθαίνει κάτι κακό, διότι τον μισούν. Απλώς δεν θέλω στο δημόσιο βήμα αυτό να βγαίνει και να εκφράζεται, γιατί δημιουργεί...
0: Όχι, το είπα και το τονίζω. Ήμουνα σε ένα μαγαζί.
1: Αυτά τα όλοι στεναχωριούνται με όλους, τα θεωρώ υποκριτικά. Προφανώς και υπάρχει κόσμος που χαίρεται με κάποιους που παθαίνουν κάτι κακό. Τους μισούνται. Ή τους έχουν κάνει ζημιά ή οτιδήποτε.
0: Κοίταξε, Κωνσταντίνε, επειδή εγώ ανήκω σε έναν. Δεν ανήκω μάλλον.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν γλεντούσατε?
0: Γλεντούσα γιατί έτυχε η συγκυρία.
1: Μη σας διακόπτω, ναι.
0: Μέρα που διασκέδαζα, ήταν Σάββατο, ναι. Νομίζω παραδείγματος Σάββατο, θυμάμαι και την ημέρα. Και ήμουνα σε ένα μαγαζί, τώρα να μην το πω, ήταν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Πείτε τώρα που κάνετε διαφήμιση, δεν φαντάζομαι, εκτός κι αν είναι...
0: Είναι κλειστό, τώρα έχει κλείσει.
1: Και ήταν να θυμηθεί κάποιος τα νιάτα του.
0: Ένα κλαριτζίδικο στην οδό Μενάνδρου, το ελληνικό χωριό.
1: Το ελληνικό χωριό, έτσι,
0: το... Με τον αθάνατο και αείμνηστο, βέβαια, ένα κλαριτζίδικο. Αυτοί που ακούγανε δημοτικά, βέβαια, επειδή εγώ ακούω από δημοτικά μέχρι heavy metal και μέχρι punk, και δεν έχει σημασία, ακούς όλα τα είδη μουσική, μέχρι και τον Μπαχ, έτσι, και τον Μπετόβεν, δεν έχει σημασία. Η μουσική είναι διευρύνωση των οριζοντές μου.
1: Πολύ ωραία. Ήσασταν λοιπόν εκεί, είχε γλέντι...
0: Το άκουσα, ναι, άνθρωπος που ήταν μέσα, και τραγουδιστές, και έτσι το ακούσαν οι άνθρωποι, δεν ξέρω που ενημερώθηκαν, και έγινε, και μάλιστα χάλασε εκεί η βραδιά.
1: Ναι, γιατί... τους επηρέασε όλους και το...
0: Ναι, δηλαδή εκεί που ήταν να κλείσει 5 το πρωί, έκλεισε, ξέρω εγώ, 2-2.30. Και το φέρανε στο κομμάτι το ότι δεν είχε πολύ κόσμο, γιατί ήταν αρχές καλοκαιριού και ξέρεις, τα πανηγύρια μετά, και ο κόσμος φεύγει, πάει παραλίες και τέτοια. Πιο κάτω, δηλαδή παραλιακή τότε.
1: Εντάξει, αν βάλει κάποιος να δει από πλάνα εκείνης της περίοδου την κηδεία και δει τον κόσμο, θα καταλάβει και αυτό που λέτε, ότι το μαγαζί εκείνη την ώρα έκλεισε.
0: Ναι, μιλάω ειλικρινά γιατί τα έζησα, έτσι. Λοιπόν, να θυμηθούμε τώρα και τα κακά για τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Ότι τώρα γελάω με το ότι κάποιοι άνθρωποι βασανιζόντουσαν και τους χτύπαγαν πρωί, μεσημέρι, βράδυ σαν αντιβίωση, και ότι ήταν σε εξορία στη Σουηδία και στην Αμερική και στη Γερμανία και ξέρω που ήταν αλλού. Δεν υπάρχει εξορία τώρα. Να μην γελάμε. Ή ότι είχε εξοδοποιηθεί ο Ανδρέας. Αυτά δεν είναι γελία πράγματα, να μην ακούγονται δηλαδή από τον κόσμο και νομίζει ότι έχει βασανιστεί κάποιος άνθρωπος από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν επανέξυπνος, ευφυής, είχε τα ελαττώματά του, είχε τις ιδιορυθμίες του, είχε τα ελαττώματά του, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό είναι όμως προσωπικό του θέμα και εκεί που είναι δεν αφορά κανέναν και είναι ευελπιστό ήσυχη η ψυχή του. Τα κακά που έκανε είναι το πακέτο του Ντελόρ και πληρώνουμε τα λάθη ακόμα, γιατί έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα από αυτόν, τον Παπανδρέου, και τους άλλους που δεν άλλαξαν στάση πολιτικής και πήγανε με το ίδιο μοτίβο, η Νέα Δημοκρατία π.χ. Δεν παρετήθηκε, δεν είπε «Α, όχι, εγώ θα κάνω κάτι άλλο γιατί βλέπω ότι πάμε την κατρακύλα». Συνέχισαν με το ίδιο μοτίβο. Και έπαιρναν 80 και 100 χιλιάδες οι δημόσιοι υπάλληλοι που μπήκανε όλοι στο δημόσιο, και έπαιρναν 80 και 100 χιλιάδες εφάπαξ, και εγώ πήρα 10 χιλιάδες που βγήκα χτες, προχτές. Δύο χρόνια. Έτσι, αυτά πληρώνουμε, έχουμε συντάξεις, μάλλον δεν έχουμε 4-3 και 14 μισθό, όπως εγώ που μαμαία και παρακαλάμε εντός εισαγωγικών ή εκτός το Μητσοτάκη και κάθε κυβέρνηση να βάλει ένα 10%-20% προσάφηση στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ή να μας δώσει τη 13η και 14η σύνταξη και στους ανθρώπους που δουλεύουν ή να ανοίξουν οι δουλειές για τους ανάπηρους ανθρώπους και να δουλέψουν, γιατί έχουν την αναπηρία τους, να μην έχουν και την ανεργία τους, όπως λέω εγώ. Δεν είμαι από κανένα σωματείο, δεν εκπρόσωπο κάποιον, τον εαυτό μου και μόνο. Εγώ, επειδή δεν ανήκω σε κάποιο πολιτικό χώρο, δεν έχω ψηφίσει τον Παπανδρέου, ούτε κάποιο άλλο κόμμα, ούτε θα το κάνω στη ζωή μου, για να έχω συνείδησή μου, Κωνσταντίνε. Και να θυμηθούμε και ένα κακό ακόμα, ότι μετά τη μεταπολίτευση, και να κλείσουμε αυτό, θα μιλήσει κάποιος κόσμος, μετά τη μεταπολίτευση έγινε το εξής. Να μην ξεχνάνε οι πιο παλιοί, ότι είχαμε και μια δολοφονία στην οδό Στουρνάρα, 16 Νοεμβρίου του 1985, από τον αστυνομικό Μελίσσα, σκοτώθηκε ο Μιχάλης Καλτεζάς. Να μην ξεχνάμε ότι μετά τη μεταπολίτευση η πρώτη δολοφονία έγινε επί Αντρέα Παπανδρέου. Και τα ΜΑΤ και τα ΜΕΑ για μια Ελλάδα νέα ήταν τότε. Ο κόσμος λοιπόν να μην έχει κοντή μνήμη.
1: Έχει και πάρα πολύ κοντή.
0: Δεν έχω απόλυτο δίκιο.
1: 10 χρόνια έχει... Έχει πει ο Μητσοτάκης. Αλλά προσπαθώ, είπαμε, συγκρατούμε. Δεν θα να μην επηρεάζομαι. Απλώς δεν είναι τώρα η προσωπική. Είναι τρελαίνο. Τέλος πάντων. Κάντε επίλογο, κύριε Γιώργο.
0: Επειδή γνωρίζω ότι είσαι άνθρωπος και εσύ με ανοιχτούς ορίζοντες και μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Δεν είναι αυτό που πάντα βλέπουν, επειδή εγώ δεν το βλέπω, το διαισθάνομαι όμως. Βλέπω καλύτερα από τους άλλους. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι τελευταίο, ότι τώρα άκουσα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει το Δρίτσα και έχει. Τη Λαγιώτη. Η Λαγιώτη είναι κόρη του Λαγιώτη.
1: Δεν το ξέρω, γνώμη, αλλά τώρα έχει γίνει...
0: Ο Δρίτσα, καταρχάς, όπως τον είπαμε, ο Τσίπρας είπε ότι δεν βάλει κανένα από το κόμμα το προηγούμενο και έβαλε τον Άρη, το Δρίτσα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Και έβαλε τώρα, επειδή βλέπουν ότι το Πασό δεν γίνεται τίποτα, και έβαλε τη Λαγιώτη, ο Λαγιώτη στο ιστορικό.
1: Δεν το ξέρω αν είναι...
0: Και σαν Λαγιώτη αυτό μου παρεμπέμπει, επειδή άκουσα τις ειδήσεις, είπε το όνομα αυτό. Ευελπιστώ να μην
1: είναι. Λαλιώτου. Α, Λαλιώτου μου λέει η...
0: Α, όχι Λαλιώτη. Α, οκ.
1: Okay. Ιωάννα Λαλιώτου.
0: Οκ, okay. Άρα δεν είναι το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ. Γιατί θα είχα θέματα, δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Θα έλεγα τι γίνεται ρε παιδιά. Ανοίξαν οι ορίζοντες αλλού, βλέπουμε ότι δεν πάει καλά το Πασόκ και πάμε αλλού.
1: Δεν... Να είστε καλά.
0: Για την ιστορικό πρόσωπο ο Λαλιώτης, σας το λέω. Όπως και ο Τσοχαντόπουλος αυτή. Και είδαμε και τα χαΐρια και των πολιτικών αυτών που ήταν με ένα ζιβάγκο εδώ και είχαν 40 σπίτια ο καθένας.
1: Να'στε
0: τώρα
1: καλά.
0: Νιάζονται για τα 40 σπίτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλλά
0: εντάξει, άλλη φορά για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να είστε καλά, γεια σας κύριε Γιώργο μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, να μην την πω έτσι όπως μου βγαίνει να την πω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη, πώς να το θέσω τώρα, ανακρίβεια. Ας μην πω παπά από το «ο λαός δεν φταίει και φταίνει η πολιτική». Δεν υπάρχει κοινωνία που δεν λειτουργεί σε έναν συνδυασμό πολιτικών και πολιτών. Ο Καστοριάδης το έλεγε πάρα πολύ ωραία. Κάθε λαός είναι υπεύθυνος για την ιστορία του και αν δεν είναι υπεύθυνος, λέει, πάει να πει ότι είναι ανήλικος που δεν μπορεί να αποφασίζει για τον εαυτό του. Άρα να του βάλουμε έναν κηδεμόνα, προτεκτοράτο. Το τι συγχωρεί κόσμος από μετακινήσεις πολιτικών, από παιδιά πολιτικών, από ίδιους πολιτικούς, από τον τάδε που στο ένα που τη Δευτέρα ήταν στο Α κόμμα και έβριζε το Β κόμμα και την Τρίτη ήταν στο επόμενο. Και θα μου πεις, δεν μπορεί ένα πολιτικό πρόσωπο να αλλάξει θέσεις. Μπορεί. Εγώ να σας πω ότι μπορεί ένας άνθρωπος ξαφνικά να θεωρήσει ότι ένα κόμμα δεν τον εκφράζει πλέον και τον εκφράζει ένα άλλο κόμμα. Αλλά πώς γίνεται να μην μπορείτε να διακρίνετε τις περιπτώσεις που κάποιος αλλάζει γιατί νιώθει πλέον ότι οι ιδέες του δεν εκφράζονται μέσα στο κόμμα που βρίσκεται σε σχέση με εκείνον που... Δηλαδή, τόσο λάθος σημαίνει, είναι σαν να το βλέπω, να το γράφει από πάνω τους. Θα πάω όπου με ψηφίζετε. Δεν δίνω δεκάρα για τίποτα, θα σας πουλάω. Φύκια για μεταξωτές κορδέλες, θα την πω τη λέξη, δεν θα μου ξεφύγει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα την πω. Και εσείς θα με ψηφίζετε. Τη Δευτέρα θα με ψηφίσετε σε αυτό το κόμμα και θα βρίζω το Β. Την Τρίτη θα είμαι στο Β κόμμα για να βρίζω το Γ και θα με ψηφίσετε και εκεί. Και το... Άνοιξα στο αρχείο του YouTube την ημέρα της κηδείας στη Μητρόπολη Αθηνών. Νομίζω πέτυχα ένα πλάνο. Ο Μιλόσεβιτς είναι αυτός που είναι αγκαλιά με τη... και συλληπείται την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Δεν είμαι σίγουρος. Ήταν ο Μιλόσεβιτς, είχε... Τέλος πάντων. Σχόλια κάτω από το YouTube. Προσέξτε. Το βίντεο αυτό ανέβηκε 16 Απριλίου του 2015. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, το 2015 ήταν και πιο πρόσφατο το 10, το 11, το 12 που σας είπα ότι δεν τόλμαγε κανείς να μιλήσει για Πασό. Φανταστείτε να ανέβαινε τώρα αυτό το βίντεο. Βέβαια τα σχόλια... το βίντεο ανέβηκε το 2015. Τα σχόλια όμως είναι πριν από 2 έτη, πριν από 1 έτος, πριν από 1 έτος, πριν από 2 έτη. Είναι κάποια πριν από 9, πριν από 10, αλλά τα περισσότερα είναι πριν από 1, πριν από 2. Ξεθάρεψαν σιγά σιγά. Προσέξτε λοιπόν σχόλια από κάτω. Τεράστιος ηγέτης. Η αυλή δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Οι απόγονοι δε άστα να πάνε. Άλλο σχόλιο. Τεράστιος ηγέτης. Όταν μιλούσε ο Ανδρέας, καθόταν όλη η Ευρώπη σούζα. Πανέξυπνος άνθρωπος και διπλωμάτης. Αιωνία του η μνήμη. Επόμενο σχόλιο. Αυτός ήταν η Γίτορ. Το πόσο σπουδαίος είναι φαίνεται στο τέλος. Αυτή ήταν η αποχαιρετιστήρια αφιέρωση του ελληνικού λαού στον Ανδρέα, εννοεί στο τέλος του βίντεο. Επόμενο σχόλιο. Τελικά, παρόλο που είμαι ακροδεξιός, να παραδεχθώ ότι ήταν ο μόνος που έφαγε ψωμί ο κόσμος. Επόμενο σχόλιο. Ηγέτης με τα όλα του. Επόμενο σχόλιο. Εκείνη τη μέρα πέθανε το Πασόκ. Ακόμα και με τα όποια λάθη του, παραμένει ο μεγαλύτερος ηγέτης, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Επόμενο σχόλιο. Όχι, αυτό μάλλον δεν το καταλαβαίνω κιόλας και μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό, οπότε δεν το αναφέρω. Επόμενο σχόλιο. Μεγάλη μορφή. Αγαπούσε το λαό. Μεγάλος ηγέτης σας, μην ξεχνάμε. Επόμενο σχόλιο. Ένας και μοναδικός ήταν ο Ανδρέας, η αιωνία του η μνήμη. Επόμενο σχόλιο. Ανδρέας, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Επόμενο σχόλιο. Αυτές οι τιμές άξιζαν στον μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου. Επόμενο σχόλιο. Ανδρέα μου, αγάπη μου, μόνο εσύ κοίταξες το λαό μας, κανένας άλλος. Επόμενο σχόλιο. Ανδρέας, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Ο πατέρας μου θα είναι ευτυχισμένος κοντά σου. Επόμενο σχόλιο. Συγκινητική ιστορική στιγμή, ο Σεραφείμ. Ο τότε αρχιεπίσκοπος δεν σταματάει να ψέλνει για τον φίλο του μέχρι να του πάρουν τον μικρόφωνο. Επόμενο σχολείο μου είναι εκεί τότε, τραγική μέρα για τον απανταχού ελληνισμό. Μεγαλύτερος Έλλην όλων των εποχών. Επόμενο σχολείο. Ο Ανδρέας ήταν αξεπέραστος ηγέτης. Κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς. Επόμενο σχολείο. Έλα και πάλι. Σήκω. Σε θέλουμε στην Ελλάδα μας. Επόμενο σχολείο. Αθάνατος. Λεβέντη. Ανδρέα μας, αγαπάμε. Και το επόμενο σχολείο μπαίνει ένας κακομοίρης. Τι διαβάζω, Θεέ μου, γράφει ο άνθρωπος. Μπήκε ο άνθρωπος ο καημένος, όπως καλή ώρα εγώ. Φρίκα, ρε. Σου λέει δεν... Και γράφει ένα απλό. Τι διαβάζω, Θεέ μου. Να χαθεί μέσα στον ωκεανό του μεγάλη ηγέτη, ξύκο πάλι ο μεγαλύτερος και τα λοιπά. Μπήκε ο άνθρωπος, δεν... Τι διαβάζω, Θεέ μου. Ελλάδα, όχι 2-3.0. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά είναι ο Ηλίας ο αυτοκινητιστής.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Πιάνω, πιάλο, βάζω, βάζω το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο τη

0: καταφέρω.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Έστουδια Ντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media iEfημερίδα.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε Ανεμολόγιο. Έχουμε θεματική βραδιά για τον Ανδρέα Παπανδρέου, το πρόσωπο, το κόμμα, την πολιτική. Έφυγε σαν σήμερα 23 Ιουνίου του 96, σε ηλικία 77 ετών. Πόσο καιρό ήταν οι τέντες οι περίφημες στον Άσιο? Εγώ βλέπω εδώ στο μήνυμα, μου ήρθε μήνυμα, εγώ ήμουν σε ένα κλαμπ, το Μπούζιος, στην Γλυφάδα, καλοκαιρινό. Και λέει ότι Τζέι από τα μικρόφωνα, κλείνουμε λόγω θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου. Έκλεισε η μουσική, άναψαν τα φώτα, φύγαμε όλοι. Σε 8 λεπτά ξεκινάει το Αγγλία-Γκάνα. Λογικά θα είναι ωραίο παιχνίδι. Ηλίας αυτοκινητιστής παίρνει το λόγο. Γεια σου Ηλία.
1: Γεια σου Λαβίτη μου, γεια σου. Καμός γίνεται δίμητρα στην Αθήνα.
0: Είναι μεγάλο το πρόβλημα της κίνησης, έπρεπε να το πω και εγώ νωρίτερα.
1: Όχι, είναι αυτό, μωρέ, έχει υποδηλωτή γραμμή, τέτοιο.
0: Διότι έχει κλείσει, έχουν κλείσει πολλοί κεντρικοί δρόμοι.
1: Είμαι στη Συγκρού, στην κάθοδο, και πηγαίνουν τα αυτοκίνητα να πούμε μπροστά, πηγαίνει η αστυνομία και από πίσω, και από πίσω ένα ασθενοφόρο προσπαθεί να φτάσει στον προορισμό.
0: Είναι σε εξέλιξη το Νόστος Ραν, σε Αθήνα και Καλυθέα έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Καλύτερα να μπορείτε να αποφύγετε, να πάτε από άλλη διαδρομή.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, το 1981, όταν το ξεκίνησε ο Παπανδρέου, εγώ ήμουν 16 χρονών.
0: Εγώ ήμουν 32.
1: Να είσαι πιο μεγάλο, σίγουρα. Πάμε παρακάτω. Σταμάτα το δούλευμα. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πιο πριν θυμάμαι, τα καλά τώρα, να πιάσουμε τον Παπανδρέου, πιο πριν θυμάμαι ότι σαν πιτσιρικάς, ήταν της μόδας όταν ήταν σε κομμουνιστής, πήγαινα στο περίπτερο. Καλό της μόδας, έτσι. Αγόραζα το ριζοσπάστη και τον έβαζα μέσα από την μπλούζα. Και πηγαίνοντας στο σπίτι, θα τον διαβάσω. Οπότε ήρθε ο περιπτεράς και πιάνει τον πατέρα μου και λέει, πρόσεξε το παιδί, θα πάει καμένο.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά γινότανε στη δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, βγαίναμε στον δρόμο σαν πιτσιρικάδες και μας σταμάταγε να μην, ειδικά μετά τις 10 η ώρα, κάθε 500 μέτρα ένα μπλόκο της αστυνομίας μας οδηγούσε στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Τέτοια κατάσταση υπήρχε. Λοιπόν, έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εγώ πήρα τώρα με έναυσμα ένα κύριο που είπε ότι εκείνα τα χρόνια και πώς το είπε, οι νέοι σεβόντουσαν τους παλιούς και λοιπά, και τρεις κατσαρές λέω εγώ. Οι νέοι ήταν πάντα νέοι. Λοιπόν, μπορεί στα χωριά ακόμα να υπήρχε αυτό. Εδώ στην Αθήνα όχι. Λοιπόν, τα καλά του Παπανδρέου. Έδωσε άδειες, έδωσε άτα, έκανε πολλά, νομίζω και το Σαββατοκύριακο, το πεντήμερο, λοιπόν και λοιπά. Λοιπόν, είχε και τα έντυνα. Υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση που πέθανε τότε τα κονδύλια σωριδών. Σας μιλάει τώρα ένας τύπος που ο πατέρας του και ο νυν πεθερός του ήμασταν στην Κλαδική. Δεν είμαι δηλαδή κάτι άγνωστος. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έτρεχε με 50%. Ο Ανδρέας έκανε ένα προσωπικό γη. Έδινε την άτα, έδινε. Το θέμα είναι η γνώμη μου ότι αν ήταν τόσο ανταγωνιστική η οικονομία, το να δώσει αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι...
0: Θέλεις απάντηση τώρα σε αυτό. Αν μπορούσε να δώσει 60% αύξηση με βάση την οικονομία της χώρας.
1: Ναι. Δεν θέλω απάντηση, δεν θέλω. Ας βγει κάποιος που να τα γνωρίζει, να τα πει, να με διορθώσει αργότερα. Λοιπόν, τη γυναίκα μου το 87 που παντρεύτηκα, τη γνώρισα στη Βέλκα. Μια κλωστή ολφαντουργία, στο Νέο Φάληρο ήταν τότε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι το πάρκινγκ του Σταδίου Καραϊσκάκη. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες είχαν πτωχεύσει και τις πήρε το κράτος, υποτίθεται, να τις αναζωογονήσει. Λοιπόν, το κλίμα που επικρατήσω όταν πήγα εγώ εκεί πέρα με μέσον, επειδή ήμουν παιδί της Κλαδικής, ήταν όπως ήταν στο δημόσιο. Θυμάμαι, εγώ είμαι στα Μπουζένια μου, ήταν να δουλέψω και λοιπά, και ερχόντουσε η εργάτη και μου λένε, Ηλία, κάνε λίγο κράτη και θα μας βάλουν να ανεβάσουμε την παραγωγή. Τους έλεγα, ρε παιδιά, εγώ είμαι 22-23 χρονών. Άμα κλείσει θα βρω δουλειά. Εσείς είσαστε 50 και 60, τι θα απογίνονται. Τέλος πάντων, δεν με λάβαν υπόψη, το αποτέλεσμα είναι έκλεισε αυτή η εταιρεία όπως κλείσαν και όλες οι άλλες,
0: ναι.
1: Και τότε είχαμε και αυτοκτονίες. Από τότε αρχίσαν οι αυτοκτονίες. Λοιπόν, ένα δεύτερο. Ο Παπανδρέου δεν ήταν που κατέργησε τις ποδιές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό για μένα, χωρίς να, δεν είμαι συντηρητικός, είναι το χειρότερο που μπορούσε να είχε κάνει. Άρχισε το σχολείο να γίνεται ανταγωνιστικό. Τα παιδιά να προσπαθούν να γίνουν ανταγωνιστικά. Δηλαδή πιο πριν δεν ήξερα πιο πλούσιο, ποιο ήταν το παιδί το πλούσιο και ποιο ήταν το φτωχό. Ήμασταν όλοι το ίδιο. Μετά άρχισε ο πραγματικός ανταγωνισμός. Λοιπόν, εξωτερική πολιτική. Τι να τον κάνω τον Αραφάτ, ρε φίλε. Τι να τον κάνω τον Καντάφη. Εντάξει, με τη Γαλλία πάντα είχαμε να μείνουμε μια στενότατη σχέση. Δεν ήμασταν και στα καλά μας και τότε. Μετά. Δηλαδή άμα κάτσω και τα βάλω κάτω,
0: ναι.
1: Το συμπέρασμα που βγάζω ήταν ότι τότε έδωσε, τότε πράγματι άνθρωποι, ήταν νερό στον Ανδρέα Παπαδρέου, τότε άνθρωποι προκόψανε, αλλά ξέρεις τι γίνεται φίλε, όλοι λέγανε τότε δουλεύω για τα παιδιά μου, τρίχες κατσαρές, για πάρτι τους δουλεύανε. Φτιάξανε σπίτια, φτιάξανε το ένα, φτιάξανε το άλλο, υποτίθεται για τα παιδιά τους, και τώρα τα παιδιά τους δεν έχουν δουλειές. Και σε λίγο δεν θα έχουν και σπίτια έτσι όπως είναι τώρα έτσι, η κατάσταση. Λοιπόν, όταν συγκρίνουμε έναν μεγάλο ηγέτη καταρχήν, να κοιτάμε και τι παγκόσμια συγκυρία υπήρχε εκείνη την εποχή. Εντάξει, υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, υπήρχαν άλλα. Δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός που υπάρχει σήμερα. Και από εκεί κρίνουμε και τους μεγάλους ηγέτες. Υπήρχαν μεγάλοι ηγέτες πραγματικά, γιατί υπήρχαν και δύο μεγάλοι συνασπισμοί. Υπήρχε άλλη πολιτική κατάσταση στον πλανήτη. Λοιπόν, αλλά είναι αυτό που είπες πριν, ότι όταν είναι τα παλιά τα θυμόμαστε, ναι, επειδή ήμασταν πιο νέοι κλπ. Σύμφωνο. Εντάξει, αλλά δεν θυμάμαι κάτι εγώ να γίνει για την επαρχία τότε επί Παπαδρέου. Πάλι στην Αθήνα όλα τα χρήματα, πάλι στις πόλεις τα φτάνε κλπ. Εγώ πιστεύω είναι ο τύπος που, ναι, πολλοί μεταξύ αυτών οι γονείς μου, όσο τόσο εγώ, γιατί εγώ τα βρίσκω μπροστά μου. Πίνουν νερό στο όνομα του, αλλά πιστεύω ήταν αυτός που άρχισε να κακομαθαίνει τον Έλληνα. Γιατί υπήρχε πριν έλλειψη ελευθερίας και αυτό δεν έδωσε πάρα πολύ ελευθερία. Έκανε τον Έλληνα πιο τεμπέλη και να ψάχνει να βρει το πιο εύκολο, το εύκολο χρήμα. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Παπαδρέου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Λία μου.
1: Σας μιλάει
0: η πάρα πολύ ωραία χάρη
1: που ήταν στην κλαδική. Γεια σου φίλε μου, γεια
0: και
1: σου.
0: Αυτό από μόνο του είναι πολύ, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Σε ευχαριστώ πολύ, χάρη που σας άκουσα μετά από καιρό. Οι στιγμές που κοιτάξτε, στους 10 ακροατές που βγαίνουν, αυτοκριτικοί μπορούν να κάνουν και οι 10. Άντε να πω οι 8. Από τους 8 κάνουν οι 2. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι άρσε ρε Ηλία τώρα πήρε στην κλαδική. Όσοι άλλοι δεν ήταν στην κλαδική. Την όποια κλαδική. Οπότε πάντα όταν ένας άνθρωπος στο δημόσιο βήμα εκθέτει τον εαυτό του, το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, καθώς είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και αμέσως μετά θα διαβάσω κάποια μηνύματα και ήθελα, δεν το έχω κάνει από την αρχή, ξέρετε προσπαθώ στην εκπομπή, πάντα βρίσκω πράγματα να κάνω μεταξύ άλλων και ένα βιογραφικό, να παρουσιάσω και ένα βιογραφικό του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως σε κάθε εκπομπή θέλω να παρουσιάσω κάποιες πληροφορίες και στοιχεία πάνω στο θέμα που συζητάμε. Αλλά τι γίνεται, όταν έρθει η στιγμή να διαλέξω, να αφιερώσω χρόνο σε αυτό που έχω προετοιμάσει ή να προχωρήσω με επόμενο ακροατή. Πάντα επικρατεί, διότι είναι και η μορφή της εκπομπής τέτοια, το να πάρει το λόγο ο ακροατής. Οπότε αναγκαστικά μένουν πίσω κάποιες πληροφορίες που στα θέματα που συζητάμε θέλω πληροφορίες, όχι γνώμες, στοιχεία συγκεκριμένα. Αναγκαστικά μένουν λίγο πίσω. Ελπίζω οι περισσότεροι να συμφωνείτε στη λογική ότι εντάξει ρε Κωνσταντίνε, άμα θέλουμε πληροφορίες βρίσκουμε και μόνοι μας. Όντως αν πρέπει να διαλέξεις να μας διαβάσεις το βιογραφικό του Ανδρέα ή να πει τη γνώμη του ένας ακροατής για τον Ανδρέα, καλύτερα αφού γι' αυτό ακούμε την εκπομπή για τις γνώμες των ακροατών, να ακούσουμε τον ακροατή.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Άμεσες νομικές ενέργειες προανήγγειλε ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, Γιάννης, για το γεγονός ότι ο 43χρονος καθομολογία δράσης επιχείρησε να αποδώσει τις ευθύνες στο θύμα, αλλά και για όσα είπε η γυναίκα του. Επιπλέον βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Μέγκα κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της Σταυρούλας Λεβεντάκη και στο βίντεο αυτό φαίνεται να περπατά ήρεμη προς το σπίτι που επρόκειτο να δολοφονηθεί. Από την ανάλυση φαίνεται πως είναι σε διαφορετική χρονική στιγμή από εκείνη που έλεγε ο δράστης. Τουλάχιστον 13 όπλα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό στα Βορίζια, όπου ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχασαν τη ζωή τους. Αυτό φανέρωσε η επίσημη πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με το kretalife.gr. Με τα πορίσματα των εργαστηρίων της Ελλάς εξετάστηκαν συνολικά 124 κάλικες που συλλέχθηκαν από διάφορα σημεία του περιστατικού. Από την ανάλυση προέκυψε πως αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Στη σύλληψη 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί στην Κερατέα. Μετά από έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε με πρόθεση τις δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους περιοχές. Επιπλέον 4 ακόμη συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες και σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύβοια και Μαγνησία. Όλοι τους συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες. Διαδοχικοί σεισμοί πριν λίγη ώρα 3,6 και 3 βαθμών αντίστοιχα σημειώθηκαν στο Προκόπι Ευβοίας. Ο πρώτος στις 10:05 με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ ο δεύτερος 3 χιλιόμετρα νότια από το Προκόπι. Το εστιακό βάθος και των δύο ήταν 5 χιλιόμετρα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, στις σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ευνηδιάστηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι οποίες αφορούσαν στην ίδια. Ξεκαθάρισε ωστόσο πως θεωρεί αναγκαία την αποκατάσταση των σχέσεων. Όπως τόνισε, οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο πλευρές πρέπει να επιστρέψουν σε μια πιο ομαλή και σταθερή πορεία. Στα αθλητικά, στον τελικό του Μουντιάλ θα δώσει το παρόν ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ θα απονείμει και το τρόπαιο στους νικητές, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino. Ο καιρός. Έθριος θα είναι και αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, 5 λεπτά μετά τις 11 βράδυ, 3η 23 Ιουνίου. Ακούτε το Ανεμολόγιο και έχουμε θεματική βραδιά για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το πρόσωπο, το κόμμα, η πολιτική, ο άνθρωπος, η προσωπική ζωή, η χώρα. Αφορμή η επέτειος του θανάτου του σαν σήμερα 23 Ιουνίου του 96. Συμπληρώνονται 30 χρόνια. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να δηλώσετε συμμετοχή είναι ο Μυρμηδόνας, είναι ο Δημήτρης από τον Κέρκυρα, ο Γιάννης από την Πάτρα, Κλεωμένης από τα Αγγλικά νερά, θα δούμε πως θα πάει η σειρά. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Η κίνηση στους δρόμους λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων και 1000 μέτρων Special Olympics είναι στο πλαίσιο του SNF Nostos Run 2026. Από τις 8.30 η κεντρική δρόμη σε Αθήνα και Καλλιθέα έχουν κλείσει. Και μάλιστα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος. Είναι πολλές, δηλαδή Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, στην πλατεία Συντάγματος, στη λεωφόρο Συγκρού, από λεωφόρο Συγκρού προς κέντρο, είναι πάρα πολύ, για να αρχίσω να αναφέρω. Εντάξει, υπάρχουν αστυνόμοι, τροχονόμοι, διευκολύνουν όσο μπορούν και αυτή την κατάσταση, χρειάζονται αρκετές παρακαμπτήρι. Τέλος πάντων, αν μπορείτε να το αποφύγετε, κάντε το. Δεν βλέπω πότε λύγει η εκδήλωση, ίσως διότι σου λέει ξεκινάει 8.30, τα μέτρα ισχύουν μέχρι τις 6 το πρωί, ίσως να μην έχουν κάποια συγκεκριμένη ώρα που η εκδήλωση ολοκληρώνεται.

Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, διαβάζω κάποια μηνύματα και ίσως να αναφέρω και κάποια βιογραφικά στοιχεία. Καλησπέρα, γράφει ο Γιάννης. Μην ξεχνάτε, πριν τον Παπανδρέου, αν είχες το Βήμα, την εφημερίδα στο χέρι σου, σε έκαναν κομμουνιστή. Αυτά που λέγει και ο Ηλίας νωρίτερα. Ή αν φιλούσες καμιά γυναίκα στο αυτοκίνητο, σε παίρνανε στο τμήμα και έψαχναν αν ο παππούς σου ήταν κομμουνιστής. Ο Παπανδρέου, γράφει ο κύριος Γιάννης, έφερε την ελευθερία.

Μισό λεπτάκι. Ναι, ήταν ο πρωθυπουργός της ειρήνης και της φιλίας των λαών, γράφει ο Καπαβίτα, και γι' αυτό πουλάγε όπλα στο Ιράκ και στο Ιράν. Το λέει σαρκαστικά προφανώς. Ο κύριος Βαγγέλης θυμίζει Θουκυδίδη, που λέει από τότε ότι όταν οι πολιτείες που ευημερούν ξαφνικά γίνονται υπεροπτικές. Είναι πάντοτε ασφαλέστερη η ευτυχία όταν προέρχεται με μέτρο και όχι η απροσδόκητη απότομη ξαφνική ευημερία. Κάτι τέτοια έλεγε ο Θουκυδίδης και δεν του δίνα σημασία. Και μόνο που κάνετε 30 χρόνια μετά θεματική για τον Ανδρέα Παπανδρέου και όχι τον Εθνάρχη, το έχει εισαγωγικά, δείχνει την αξία του ανδρός, γράφει ο κύριος Παναγιώτης. Ο κύριος Γιάννης από τον Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο Παπανδρέου ήταν ένας σοσιαλιστής, κυβέρνησε ο σοσιαλιστής, και όταν τελείωσαν τα χρήματα των άλλων, η Ελλάδα χρεοκόπησε και τώρα βρίσκεται για τα άλλα 90 χρόνια υπό των δανειστών. Να έχετε κι εσείς, αγαπητέ, μια υπέροχη μέρα. Ο δε Γρηγόρης αμφισβητεί διάφορα που λέτε. Πριν τον Ανδρέα, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να σπουδάσουν και να δουλέψουν. Ρε εσείς, τι παπάντζες έχετε φάει?

λίγο πιο μετά τον μύθο, αγαπητέ κύριε Σπύρο. Μια χαρά είναι κύριε Βαγγέλη η διαδρομή και μου αρέσει πολύ περισσότερο, την απολαμβάνω. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δουλέψουμε σήμερα, λέει ο Ξηρομερίτης. Εγώ, φίλε, έχω ανέβει βόρεια. Ναι, δεν μπορεί. Όσοι είστε επαγγελματίες, οδηγοί σήμερα, δεν μπορείτε. Κωνσταντίνε, εξήγησε μου αν έχεις διάθεση τι σημαίνει κλαδική. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ. Γράφει ο Αντώνης από τη Μελβούρνη. Η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Η τοπική οργάνωση Καλυθέας. Η τοπική οργάνωση Νέας Σμύρνης. Η τοπική οργάνωση. Χοντρικά αυτό είναι, αγαπητέ κύριε Αντώνη. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό. Εντάξει, απλό είναι.

Τι λέει ο Παύλο Γκαρσία? Γεια σου, ρε Παύλο Γκαρσία από τα Χανιά. Κάποτε είχε πει ο Πάγκαλος στους δημοσιογράφους να μην μπουν στην αίθουσα συνεδριάσεων, γιατί θα γίνει συνεδρίαση μεταξύ κλεφτών. Και όταν είπε μαζί τα φάγατε, είχε δίκιο. Εσείς τα φάγατε, είχε απόλυτο δίκιο. ΠΑΟΚ θρησκεία, μελίση και καψούρα. Έχει πει κάτι τέτοιο αστικός μύθος, μου ακούγεται αυτό με τον Πάγκαλο. Κύριε Λαβίθη, γράφει κυρία Σία, δυστυχώς ο Ανδρέας μας άφησε βαθιά πληγή με τον Νταβός. Και αυτό δεν του το συγχωρώ. Συμμετείχαμε τότε με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη που είχε ιδρύσει ήδη την Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών σε μεγάλες πορείες και εκδηλώσεις κατά της επέσχυντης συμφωνίας που άφηνε έξω την Κύπρο από τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Παραιτήθηκαν γι' αυτόν τον λόγο τρεις πρέσβεις. Ήθος στη διπλωματία, όχι σαν σήμερα γράφει με τους οσφιοκάμπτες. Αγαπητή κυρία Σία, δεν είναι θέμα να θεωρείτε εσείς λάθος του Ανδρέα Παπανδρέου. Εννοείται, διότι άλλωστε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά το περίφημο Νταβός, μην πλατιάζω τώρα, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε έτσι εν συντομία τι είχε συμβεί. Ο ίδιος είπε το περίφημο «Μέα κούλπα», δικό μου λάθος. Οπότε είναι κάτι που και αυτός είχε αναγνωρίσει. Ο Ανδρέας είχε φρύδια, δεν λέει φρύδια, και όχι καρύδια. Βυθίσατε το χώρα και μέα κούλπα μόνο αυτός τολμούσε, γράφει ο Ξηρομερίτης. Μέα κούλπα ναι, όσο ήταν κυβέρνηση, το βυθίσατε το χώρα, το έχω πει αρκετές φορές. Δεν το είπε όσο ήταν κυβέρνηση, το είπε όσο ήταν αντιπολίτευση, το 76 ή το 77, επί Καραμαλή. Γεια σου Μπούμεραγκ, πριν τον Ανδρέα, γράφει, εμείς του εξωτερικού ήμασταν χτικιασμένοι μετανάστες. Μετά τον Ανδρέα γίναμε Έλληνες, κάτοικοι από Ελλάδα. Φεβρουαρίου του 1919, στοιχείο, τότε γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί στοιχείο? Γιατί εκεί υπηρετούσε ο πατέρας του, Γεώργιος Παπανδρέου, ως γενικός διοικητής των νήσων του Αιγαίου. Ήταν διορισμένος από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μητέρα του, η Σοφία Μινέικο, ήταν κόρη του φιλέλληνα Πολωνού αξιωματικού Ζίγμουντ Μινέικο, ο οποίος είχε ριζώσει στην Ελλάδα, είχε νυμφευθεί Ελληνίδα. Ναι, μεν είχε η Σοφία Μινέικο το επώνυμο του πατέρα της, αλλά ο Μινέικο είχε παντρευτεί Ελληνίδα, η ίδια ήταν μισή Ελληνίδα, μισή Πολωνή. Ο Ζίγμουντ Μινέικο ήταν στα 72 του χρόνια, παρακαλώ, παρέθεση, εξαιρετικά καταλυτικός ο ρόλος του στο να σπάσει επιτέλους στη διάρκεια των Βαλκανικών το οχυρό του Μπιζανίου το 12, αν θυμάμαι καλά, και να μπορέσουμε να μπούμε στα Γιάννενα και να απελευθερώσουμε την πόλη. Δεν έσπαγε το οχυρό του Μπιζανίου με τίποτα. Και νομίζω ότι ο λόγος ήταν διότι και ο ίδιος είχε συμμετάσχει χρόνια νωρίτερα στην κατασκευή του. Οπότε μπόρεσε να υποδείξει στο στρατό τον ελληνικό από ποιο σημείο θα έσπαγε το φρούριο για να το παραβιάσει. Ήταν μαθητής στο Κολέγιο Αθηνών και συνελήφθη από τη δικτατορία Μεταξά επειδή είχε αριστερές ιδέες. Την πρώτη φορά ως μαθητής ακόμα, τη δεύτερη το 39 ήταν φοιτητής στη νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έμεινε κάποιες μέρες στην απομόνωση, αποφυλακίστηκε και αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 39. Σπουδάζει οικονομικά στο Χάρβαρτ, λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα το 43. Ειδικεύεται στην οικονομία, βιομηχανική οργάνωση, μέθοδο οικονομικής πολιτικής, οικονομική ανάπτυξη, γι' αυτό του λέγαν πολλοί ότι ήξερε οικονομία. Μένει 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, λαμβάνει αμερικανική υπηκότητα. Διαβάζω ότι κατατάχθηκε ως εθελοντής στο αμερικανικό ναυτικό στη διάρκεια του μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το αμερικανικό ναυτικό, ειδικά στον Ειρηνικό, ουσιαστικά ήταν το μοναδικό πεδίο που οι Αμερικανοί έδωσαν σκληρές μάχες, όχι τόσο στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είδε δράση στα νησιά της Ιαπωνίας. Ακολουθεί πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή καριέρα, καθηγητής στο Χάρβαρτ, στο Μπέρκλεϊ,
Μάλιστα ήταν και κοσμήτωρας της οικονομικής σχολής. Το 41 είχε παντρευτεί στα 22 του χρόνια με την Χριστίνα Ρασιά, ψυχίατρο. 10 χρόνια ήταν μαζί, πήραν διαζύγιο. Είχε γνωρίσει εντωμεταξύ την νεαρή Μαργαρίτα Τσάντ. Παίρνει το διαζύγιο και ταυτόχρονα παντρεύεται την ίδια χρονιά με την Μαργαρίτα Τσάντ και αποκτάει 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρέα. Και πάμε στα δικά μας. Το 60 επισκέπτεται την Ελλάδα. Είχε πρόσκληση από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή ως μέλος των αποστολών των Ιδρυμάτων Fulbright και Guggenheim για να μελετήσουν την ελληνική οικονομία. Και αναλαμβάνει την περίοδο 60-64 τη διεύθυνση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, το οποίο μάλιστα με δική του εισήγηση μετεξελίχθηκε στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ΚΕΠΕ, που ακόμα υπάρχει. Μέχρι το 62 ήταν οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος. Συμμετέχει στην Ένωση Κέντρου, ήταν και ο πατέρας του, στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου του 1964, που μάλιστα η Ένωση Κέντρου πήρε 52,7%, είχε θέσει για πρώτη φορά υποψηφιότητα για βουλευτής και εξελέγει πανηγυρικά, μάλιστα, όπως διαβάζω, στην περιφέρεια Αχαΐας.

Στα 45 του χρόνια, καλή ηλικία. Ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά. Πάνε και γίνονται βουλευτές και τους ψηφίζετε κιόλας. Τα 28 και από τα 30 ρε εσείς. Τι ξέρει ένας άνθρωπος στα 28 και στα 30 ρε εσείς, για να του πείτε ναι, ανέλαβε να μου λύσει τα προβλήματα. Πόσο σπάνιο ταλέντο είναι και πόσο μυαλό για να πείτε νάτος ή νάτι. Τέλος πάντων. Στην κυβέρνηση που σχηματίζει ο πατέρας του Γιώργος Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου, διατελεί υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης, υπουργός συντονισμού με υπουργός τότε τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Τον κατηγορεί ιερέ όσο ήταν σε αυτό το Υπουργείο, το κόμμα, όπως λέγονταν τότε η Νέα Δημοκρατία, τον κατηγορεί ότι ανέθετε χαριστικά σε φίλο του τα πολεοδομικά ζητήματα της Πάτρας, ότι τα έδωσε σε φίλο του, το περίφημο σκάνδαλο Σκιαδαρέση. Τον κατηγόρησε ιερέ ότι τα δίνει στο δικό του. Δεν αποδείχθηκε κάτι όπως διαβάζω. Την εφημερίδα Ελευθερία, που ήταν η εφημερίδα που εξέφραζε τον κεντρό χώρο, πολύ συχνά υπήρχαν δηλώσεις άλλων στελεχών της Ένωσης Κέντρου και αρθρογραφία επικριτική για τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς είχε κάποιες πολιτικές που θεωρούνταν πιο προχωρημένες από ότι τα στελέχη εκείνη και η πολιτική εκείνης της περίοδου. Οπότε παραιτήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου από το υπουργικό αξίωμα. Ήδη το κυβερνών κόμμα της Ένωσης Κέντρου ήταν σε μια εσωτερική κρίση. Η παρέτηση Παπανδρέου αποκλιμάκωσε λίγο την κατάσταση και από τότε αφιερώθηκε, όπως διαβάζω, στο να πάρει μορφή και έκφραση η κεντροαριστερή πτέρυγα της Ένωσης Κέντρου. Κάποια στιγμή επανήλθε στην κυβέρνηση το 65, έμεινε μέχρι τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο, πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και όταν πήρε πάλι υπουργικά καθήκοντα που επανήλθε, κατηγορήθηκε ότι ήταν ο εμπνευστής της περίφημης υπόθεσης Ασπίδα, αυτής της στρατιωτικής συνωμοσίας. Την αποκάλυψη για την υπόθεση Ασπίδα έκανε μια εφημερίδα της Λάρισας, που ήταν στο δεξιό χώρο, ο ημερήσιος Κήρυξ. Ότι υπάρχει μέσα στο στράτευμα μία μυστική οργάνωση αριστερών αποκλήσεων και με το όνομα Ασπίδα, που σκοπεύει να καταργήσει το πολίτευμα που τότε ήταν βασιλευόμενη δημοκρατία και να επιβάλλει δικτατορία. Μαζεύτηκαν αριστεροί μέσα στο στράτευμα και θέλουν να επιβάλλουν δικτατορία. Έτσι έλεγε ο Κήρυξ της Λάρισας. Πέτει Λάρισα, ο ημερήσιος Κήρυξ. Τεράστια ένταση. Είπαμε ότι ξέρουμε όλοι τα Ιουλιανά εκείνη την περίοδο, το 65. Άλλωστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που οδήγησε και στα Ιουλιανά ήταν το Μάιο του 65. Ιουλιανά λόγω του μήνα, έτσι. Παρετείται η κυβέρνηση Παπανδρέου, υπήρξε η ρήξη με το παλάτι, η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Υπήρξε η περίφημη αποστασία που οδήγησε σε αλλεπάλληλες κυβερνήσεις που δεν κρατούσαν. Η περίοδος αυτή που έμεινε γνωστή ως αποστασία ή Ιουλιανά, τέλος πάντων είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ξεκινούν στη χώρα το 65 να ακούγονται και οι πρώτες καταγγελίες για κίνδυνο πολιτιακής εκτροπής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου συνέχεια κατήγγειλε και το παλάτι και εξωελληνικούς παράγοντες ότι αυτή είναι η αιτία που δημιουργείται αναταραχή στα εσωτερικά της χώρας. Αυτό ακουμπούσε στα αντανακλαστικά πολλών ανθρώπων που ήταν στο χώρο της κεντροαριστεράς να υπερασπιστούμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα γνωστά συνθήματα «Η Ελλάδα στους Έλληνες», «Ο στρατός στο έθνος», τα γνωστά εκείνης, το «Ελλάδα στους Έλληνες» είναι και μετά του Πασόκου, «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», «Ο στρατός στο έθνος
Οι πιο παλιοί μάλλον θα το θυμάστε, όχι τόσο οι νεότεροι. Και ενώ περιμέναμε, όπως έλεγε, τα σαΐνια της εφημερίδας της Λάρισας, ημερήσιος Κήρυξ, σου λέει έχουν μαζευτεί η στρατιωτική ασπίδα, οι αριστεροί να κάνουν πραξικόπημα, μας ήρθε η Χούντα, η δικτατορία από τους συνταγματάρχες. Το 67 συλλαμβάνεται ο Παπανδρέου Ανδρέας στο σπίτι του, στο ψυχικό, μένει στις φυλακές Αβέροφ μέχρι το Δεκέμβριο, του χορηγεί η αμνηστία το καθεστώς και φεύγει, τον αφήνει ελεύθερο. Τον Ιανουάριο του 68 μάλιστα του δόθηκε και άδεια να αναχωρήσει στο εξωτερικό. Φεύγει τον Ιανουάριο του 68 στο εξωτερικό και ένα μήνα αργότερα, 27 Φεβρουαρίου, ιδρύει το ΠΑΚ, το Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, αρχική έδρα στο Στοκχόλμη. Μάλιστα είχε τη θερμή συμπαράσταση των κυβερνήσεων της Σουηδίας. Ο Παπανδρέου, όπως διαβάζω, πίστευε ότι η ανατροπή της Χούντας των συνταγματαρχών θα ήταν δυνατή μόνο έπειτα από συνεχή και συνεπή λαϊκό αγώνα. Με στόχο αυτόν, ιδεολογικό στόχο αυτού του αγώνα, ο ριζικός μετασχηματισμός της κοινωνικής και πολιτικής δομής της Ελλάδας και ο επαναπροσανατολισμός των διεθνών της σχέσεων. Τα χρόνια της εξορίας του, το λέω και λίγο δεικτικά που είπε πριν ο Ηλίας, νομίζω ότι είναι αυτά που μας λέτε για εξορίας, δίδαξε ως καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, απέκτησε πέμπτο παιδί, την Εμιλία Νίμπλουμ, το 69. Καρπός του έρωτά του με την ηθοποιό και τηλεπαρουσιάστρια Ράνια Νίμπλουμ. Έρχεται στην Ελλάδα περίπου ένα μήνα μετά την πτώση της Χούντας, 16 Αυγούστου του 1974. Γίνεται δεκτός από χιλιάδες που τον υποστήριζαν, που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο του Ελληνικού, 16 Αυγούστου έτσι. Πλέον είχε αποστασιοποιηθεί από την Ένωση Κέντρου με το ΠΑΚ και 3 Σεπτεμβρίου ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, όχι κόμμα, κίνημα. Σε αυτό εντάχθηκαν αντιστασιακές ομάδες, προσωπικότητες από την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, δυνάμεις που προερχόντουσαν από το ΠΑΚ. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν, έχουμε κάποια κοινά, αλλά δεν είμαστε και ένα πράγμα. Κάτι που σημαίνει πάντα στα κόμματα αυτά ότι θα δημιουργούνταν πάρα πολλές εσωτερικές συγκρούσεις. Έχουμε τότε το περίφημο τρίπτυχο της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Εγώ το θυμάμαι κοινωνική δικαιοσύνη, εδώ το γράφει κοινωνική απελευθέρωση. Εγώ το θυμάμαι εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Με βασικό στόχο, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, να δημιουργηθεί μια πολιτεία απαλλαγμένη από ξένο έλεγχο. Προσέξτε, ο ρόλος και οι αναφορές του ξένου ελέγχου το 1974 είχαν πολύ μεγαλύτερη επίχυση και είναι πολύ λογικό, ήταν πολύ πιο επίκαιρες με τη Χούντα λίγα χρόνια νωρίτερα, με την προδοσία της Κύπρου και ούτω καθεξής. Δεν είναι το ίδιο να το λέει κάποιος το 2026 ο ξένος παράγοντας και το 1974 λίγα χρόνια μετά τα κόλπα της CIA. Νοεμβρίου του 1974 το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει για πρώτη φορά σε εκλογές. Παίρνει μόλις 13,5%. Πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία που είχε θριαμβεύσει και η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις. Ξακολουθούσε να υπάρχει ως κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Παπανδρέου απογοητεύτηκε πάρα πολύ. Δεν περίμενε ένα τόσο μικρό ποσοστό. Ήθελε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Μάλιστα, στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου του 1974, όπως διαβάζω, είχε κατέβει με το σύνθημα «Στις 18 σοσιαλισμός». 17 Νοεμβρίου είναι οι εκλογές, 18 Νοεμβρίου σοσιαλισμός, «Στις 18 σοσιαλισμός». Κάποιοι θα θυμάστε τώρα. Σου λέει, για να παίρνουμε τόσο λίγο, έχουμε μαζευτεί εδώ πολλοί και διάφοροι και συγκρούονται μεταξύ τους, οπότε προχωράει
στο διάστημα μέχρι τις εκλογές του 77 σε ένα μεγάλο εσωτερικό ξεκαθάρισμα, το οποίο μάλιστα προκάλεσε και μεγάλη κριτική από άλλα μέλη. Άλλοι αποχώρησαν γιατί θεωρούσαν ότι λειτουργεί με έναν τρόπο ολοκληρωτικό μέσα στο κόμμα ο Ανδρέας και ότι διαγράφει πολλά επιφανή στελέχη, άνθρωποι που είχαν μια πορεία και μια διαδρομή, ειδικά στην περίοδο της Χούντας, και τους διαγράφεις. Ήξερε ότι δεν μπορούμε να είμαστε τώρα εδώ πέρα και ο καθένας να λέει το δικό του. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε εκλογές αν ο ένας θέλει να πάμε λίγο πιο εκεί, ο καθένας τραβάει το σκηνή εκεί που θέλει. Και έβαλε ως στόχο στις επόμενες εκλογές να κερδίσει και την Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις. Ήθελε να την εξαφανίσει, πράγμα που το κατάφερε στην πορεία, από τον πολιτικό χάρτη και στο χώρο του κέντρου της κεντροαριστεράς μόνο κυρίαρχο να είναι το κόμμα του Πασόκ. Πηγαίνει λοιπόν στις εκλογές της 20 Νοεμβρίου του 77 και παίρνει διπλάσια ποσοστά, 25,3 από 13,7 το 74, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση και διατυπώνει συνολικά στην προεκλογική διακήρυξη των εκλογών του 81, ο επίσημος τίτλος τότε ήταν «Διακήρυξη κυβερνητικής πολιτικής». Ο τίτλος με τον οποίο έμεινε γνωστή αυτή η διακήρυξη, και αυτό θα θυμίσει σε πολλούς, ήταν «Συμβόλαιο με το λαό». Δεν υπήρχε κόμμα που να χειριζόταν καλύτερα τον πολιτικό λόγο, την συνθηματολογία, από ότι το Πασόκ. Προφανώς άνθρωποι που είχαν διαβάσει από Ρουσό και Ντεκάρτ μέχρι Τζον Λοκ και Τόμας Χόμπς, «Συμβόλαιο με το λαό». Είναι φοβερό ακόμα και τώρα, που είναι λίγο παροχημένο, αλλά ακόμα και τώρα μου ακούγεται εμένα. Τότε πρέπει να είχαν πάθει, πώς να το πω τώρα, λουμπάγκο οι περισσότεροι. Τι είναι «Συμβόλαιο με το λαό»? Ναι, μα δεν ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει, μ' αρέσει ο τίτλος.

Δεν φτάνει που ήταν ο Μυρμιδόνας, ο Δημήτρης από την Κέρκυρα, ο Γιάννης από την Πάτρα, ο Κλειωμένης από τα Γλυκά Νερά, έχει προσθεθεί και ο Χρήστος από το Βύρονα και ο Κώστας από Λιούπολη και ο Στέλιος από Λούτσα. Θα ακούσουμε μάλλον ακροατές που δέει ο Χρήστος από το Βύρονα και ο Κώστας από Λιούπολη και ο Στέλιος από Λούτσα.

0: Παραπολιτικά 90,1 θεματική βραδιά. Ανδρέας Παπανδρέου. Συμπληρώνονται 30 χρόνια σήμερα από τον θάνατό του το 96 σε ηλικία 77 ετών. Και μιλάμε για το πρόσωπο, τον πολιτικό. Παίρνει το λόγο ο κύριος Χρήστος από το Βύρωνα, μετά Κώστας Επιλιούπολη, μετά Στέλιος από Λούτσα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Να σας μιλήσω για τον Παπανδρέο άνθρωπο.
0: Με.
1: Είχε γράψει ένας μαθητής βρισχέση για τον Παπανδρέο στο σχολείο, στους τοίχους. Μια καθηγήτρια να αναμείνει στους γονείς του. Επενέβη ο Παπανδρέο να μην λήξει το συμβάν. Μάλλον για να λήξει το συμβάν αισίως για την οικογένεια του παιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν έχω παροπίδες. Αν και δεν ανοίγω πια σε αυτό το χώρο.
0: Ήσασταν κάποτε.
1: Έχω περάσει ένα φεγγάρι.

0: Γιατί φύγατε. Γιατί φύγατε.
1: Γιατί.
0: Είδατε πράγματα που δεν σας άρεσαν ενώ και φύγατε ή...
1: Ήταν την εποχή του που όλοι πήγαμε σε καραντίνο Μισοβράκη και ψηφίσαμε το γιο του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παρακινιόμουν επικοινωνία σε αριστερό χώρο. Είμαι αριστερός ακτιβιστής, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Ναι, κύριε Χρήστο. Δεν το αμφισβητώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα καλά να είστε. Ευχαριστώ που παίρνετε. Γεια σας, κύριε Χρήστο. Την έκφραση hold my beer την ξέρετε, λένε κράτα την πύραμη. Τη λένε στο διαδίκτυο πολύ για να δείξουν ότι έρχεται κάποιος και σου παρουσιάζει μια κατάσταση έτσι έντονη και εσύ έχει ζήσει 10 φορές πιο έντονη. Κάπως έτσι φαντάζομαι να λέει ένας εικοσάρης, είναι εποχή αστάθη, εποχή πολιτικής αστάθειας, και να μπει ο εξιντάρης και να του πει κράτα την πύρα μου που έχει ζήσει τη δεκαετία του 60. Θα μου πεις ότι είναι. Πάμε, Κώστας από Ηλιούπολη. Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γίγαντας της πολιτικής. Θα το εξηγήσω αυτό. Ήταν ο άνθρωπος που έδειξε τα κοινωνικά φρονήματα. Για να πιάσεις δουλειά πραγματικά έπρεπε να πάρεις την υπογραφή του χωροφύλακα, του χαφιέ, του περιπτερά, χωρίς σημείο υπερβολής, θα έζησα στην επαρχία. Ήταν ο άνθρωπος που αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Αν ακούσουν οι νεότεροι στο YouTube και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τις ομιλίες του τότε Αβέροφ, του Ανδρέα Παπανδρέου, θα καταλάβετε ότι αυτό ήταν σεισμός. Ήταν πραγματικά η συμφιλίωση του ελληνικού λαού. Τώρα, με ακούτε κύριε Κωνσταντίνε?
0: Βεβαίως, δεν διακόπτω.
2: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα στα οικονομικά που κατηγορήθηκε, ναι, θα πρέπει εμείς οι Έλληνες να διαβάζουμε στοιχειώδη πράγματα, λόγου χάρη να δούμε τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους τι αναφέρει για εκείνη την εποχή με στοιχεία, με δεδομένα και με ντοκουμέντα. Έχω προσπαθήσει στους σύγχρονους μου και στους νεότερους να τους πω, να τους παρακινήσω, να τους παροθήσω να ρίξουν μια ματιά. Δεν έφερε την καταστροφή ο Ανδρέας Παπανδρέου, την οικονομική καταστροφή. Κάθε άλλο θα έλεγα. Οι άνθρωποι, το θυμάμαι ακόμα για τότε ήμουν 20 χρονών, είχαν χρήματα στις τσέπες τους να ξοδέψουν, αλλά όχι αλόγιστα. Δεν ήταν χρήματα δανεικά, ξοδεύω και μετά βλέπουμε και μεταφέρουν τις επόμενες γενναίες. Αυτά έγιναν πολύ αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό Ανδρέα Παπανδρέου, θα πω δύο πράγματα που τα έχω ζήσει προσωπικά. Το 1981 σπούδαζα στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Τρίπολης. Εκεί λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο συνδικαλιστικό χώρο, τη μασπουδαστική συνδικαλιστική κίνηση, ήταν τότε του ΚΚΕ.
0: Ακόμα είναι η μασπουδαστική του ΚΚΕ.
2: Ναι. Εκείνη την εποχή όμως είχαμε έντονη δράση και μας κάλεσαν σε απολογία και μας χάλασαν τη διαγωγή εκείνη την εποχή, δεν θέλω να πω ονόματα γενικών διευθυντών κτλ. Γιατί ακριβώς, γιατί συνδικαλιζόμασταν. Δεν κάναμε κάτι άλλο, εκφραζόμασταν. Όταν λοιπόν ανέλαβε στις 18 του Οκτώβρη του 81 ο Ανδρέας Παπανδρέου και έκανε την πρώτη κυβέρνηση, είχαμε το καλώς νοούμενο θράσος, κάναμε ρεφενέ και στείλαμε τότε ένα τηλεγράφημα στον πρώτο Υπουργό Παιδείας, όπου αναφέραμε όλα αυτά τα γεγονότα. Σε 3 μέρες ανακοινώθηκε η κατάργηση των γενικών διευθυντών των παιδαγωγικών ακαδημιών και των χαρακτηρισμών της διαγωγής για πολιτικούς λόγους. Αυτό ήταν επανάσταση για εκείνη την εποχή. Δεύτερο πράγμα που θυμάμαι ήταν το 1987, 2 χρόνια μετά την απόλυσή μου από το στρατό, ειδοποιήθηκα από την αστυνομία να πάω στο κέντρο που έπρεπε να πάω για να καταταγώ ξανά, γιατί είχαμε θέμα, σοβαρό θέμα πολέμου με την Τουρκία. Θυμάμαι τότε, και θα πρέπει να το λέω, κύριε Κωνσταντίνε, να ακούνε οι νεότεροι.
0: Με τον Οζάρ.
2: Ναι, με τον Οζάλ. Θυμάμαι λοιπόν ότι ήμουν στο σπίτι της τότε αραβωνιαστικιάς μου, σήμερα γυναίκας μου. 12 η ώρα άκουσα τον Ανδρέα του Παπανδρέου και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Με το καλό εννοούμενο θράσος λοιπόν και ανησυχώντας, πήρα τηλέφωνο την τότε Ελευθεροδιπία. Με έκπληξή μου με ενημέρωναν, έπαιρνα τηλέφωνο και με ενημέρωναν. Μία και μισή λοιπόν τη νύχτα μου είπαν από την Ελευθεροδιπία ότι ο Ζαλ έκανε δηλώσεις και έδωσε εντολή να γυρίσει ο τουρκικός στόλος πίσω, να μπει ξανά στα Δαρδανέλια. Είχε βγει ο στόλος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όποιος θέλει μπορεί να το δει τώρα στο YouTube. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν είπε θα αλλάξει ο χάρτης της Μεσογείου, ο Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στη Σόφια, θα αλλάξει η εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου, προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι θα γίνει πόλεμος, ότι δεν λέει ψέματα, ότι δεν μπλοφάρει κλπ. Αυτός είναι ο ηγέτης. Δεν θέλω να τον φέρω με άλλους, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτός είναι ο ηγέτης, ο οποίος είχε αποφασίσει ότι αν οι Τούρκοι προχωρήσουν θα κάνει πόλεμο. Άλλαξε κύριε Κωνσταντίνε πραγματικά την ελληνική κοινωνία. Λιδωρήθηκε όμως από πολλούς το ίδιο το κατεστημένο, επιτέθηκε θρασίτατα και δρυμύτατα για να ακυρώσει όλα όσα είχε κάνει για την ελληνική κοινωνία. Και θα πάω κάπου αλλού. Οι 230-240 χιλιάδες ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν τις τελευταίες εκλογές, εσωκομματικές εκλογές, είναι κατά 80-90% από εκείνη την εποχή. Είναι, εκφράζονται συναισθηματικά. Αναφερόμαστε στον άνθρωπο, στον πολιτικό. Αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που πραγματικά άλλαξε το ρου της ελληνικής ιστορίας. Άλλαξε τον εσωτερικό της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα. Μακάρι οι νεότεροι να μελετήσουν και κυρίως κύριε Κωνσταντίνε τις πηγές, να δούνε ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Αυτό μπορούν να το δουν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι οικονομολόγος. Τι ακριβώς έκανε, πρέπει να μελετήσουν και να δουν ότι πραγματικά πήγαινα, ήμουν μαθητής και έπαιρνα κρυφά την Ελευθεροδιπία και μου έκανε παρατήρηση εκεί στην επαρχία ο άνθρωπος που μου την πουλούσε, ότι πρόσεξε παιδί μου, είσαι καλός μαθητής, ξέρεις ότι διαβάζεις το ριζοσπάστη. Και έλεγα, μα εδώ γράφει Ελευθεροδιπία. Είναι το ίδιο πράγμα και χειρότερο παιδί μου. Καταλαβαίνετε κύριε Κωνσταντίνε, τι έχω ζήσει. Βέβαια δεν λέω ότι τα παιδιά θα πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά οι νέοι άνθρωποι. Ας κάνουν όμως μια προσπάθεια, γιατί όποιος δεν έχει θύμησες ή όποιος δεν μελετά το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας κούρασα.
0: Δεν κουράσατε καθόλου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια κύριε Κώστα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ. Είπα ότι δεν επεμβαίνω για να μην επηρεάσω την κουβέντα. Αλλά δεν ξέρω γιατί επέμεινε τόσο πολύ ο κύριος Κώστας με τον ΟΔΙΧ. Μπορεί κάποιος εύκολα να δει ότι τη δεκαετία του 80 ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. Και η δεκαετία του 2000 επίσης που είχε τη μεγαλύτερη σε απόλυτη τιμή. Αυτές οι δύο δεκαετίες, 80 και 2000, ήταν τέλος πάντων. Δηλαδή το 80 από το 28 πήγε στο 72. Τριπλασιάστηκε. Σχεδόν διπλασιάστηκε σε απόλυτους αριθμούς το 2000. Από 160 πήγε 300. Αλλά είναι σχετικό πάντα με το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ κτλ. Όντως ήταν μια πολύ μεγάλη κρίση το 87. Όντως κινήθηκε πάρα πολύ αποφασιστικά ο Ανδρέας Παπανδρέου, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Βεβαίως εκ των υστέρων μαθαίνουμε ότι μπορεί και ο Ζαλ, που ήταν ο Τούρκος πρωθυπουργός εκείνη την περίοδο, να μην ήταν όντως δική του όλη αυτή η εξέλιξη, καθώς ο ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που ανάρωνε. Στην Τουρκία ξέρουμε ότι στην προ-Ερντογάν εποχή, τα θυμάστε, ήταν επίσης, αν εμείς είχαμε μια αστάθεια πολιτική, ταραχώδη πολιτική ζωή μέχρι το 1974, η Τουρκία είχε μέχρι και το 2001-2003, πότε ανέλαβε ο Ερντογάν. Και δεν ξέρω αν είναι σταθερή πλέον, γιατί δεν έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν μετά, μόλις φύγει ο Ερντογάν, θα επανέλθει αυτή η αστάθεια. Θα το δούμε. Και ότι Άλλοι πιο σκληροί, σκληροπυρηνικοί στη στάση τους βρήκαν ευκαιρία που έλειπε ο Ζαλ και κλιμάκωσαν την κατάσταση και κατάλαβαν είδανε αποφασιστική αντίδραση από την Ελλάδα και την τότε κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και ο Ζαλ απέσυρε όντως τον τουρκικό στρατό, το τουρκικό ναυτικό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ένα χρόνο μετά την κρίση του 87 πήγαμε στην περίφημη διαπραγμάτευση στον Νταβός. Εκεί όπου, όπως σας είπα νωρίτερα, ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, με αφορμή μήνυμα ακροατή που τον κατηγορούσε για τον Νταβός, είπε το περίφημο «μία κούλπα». Το είχε ασκηθεί πολύ έντονη κριτική από την αντιπολίτευση τότε του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα μου πεις, πάντα η αντιπολίτευση ασκεί κριτική. Ακόμα και σε κάτι που αποδεικνύεται σωστό από μια κυβέρνηση, τη στιγμή που το αποφασίζει μια κυβέρνηση, η αντιπολίτευση φωνάζει. Οπότε και το ότι φωνάζει η αντιπολίτευση δεν είναι πάντα κριτήριο. Όμως εδώ έχουμε την ίδια την παραδοχή. Το Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς το Νταβός υπήρξε μια άτυπη συμφωνία να μην υπάρξει πόλεμος, αλλά να μην γίνονται έρευνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου. Και επίσης το κυριότερο, να μπει το Κυπριακό στο ράφι. Να μπει το θέμα της Κύπρου, που τότε ήταν και πολύ πιο ζεστό, ήταν πολύ πιο πρόσφατο, ήταν μόλις μια δεκαετία, ούτε δεκαπενταετία από την εισβολή, και συμφωνήθηκε να μπει στην άκρη, έστω και προσωρινά υποτίθεται, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, για να ξεκινήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Και ισχυρίζονται και κάποιοι, αυτό δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γκρίζες ζώνες που παγιώθηκαν το 1996 με την κρίση των ημείων ουσιαστικά ξεκίνησαν από τις συμφωνίες του Νταβός, που με έναν έμεσο τρόπο, αλλά σε αυτά πρέπει να είσαι απόλυτος, να μην αφήνεις το παραμικρό περιθώριο, αναγνώρισε η Ελλάδα ότι έχουμε και άλλες διαφορές με την Τουρκία. Και όχι μόνο τα ζητήματα που αναγνωρίζουμε εμείς παγίως, την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας. Ότι υπήρξε μια ρογμή και το εκμεταλλεύτηκαν οι γείτονες. Τέλος πάντων, το λέω για να συμπληρώνουμε το ιστορικό κομμάτι. Αλλά αν σταθεί κάποιος μόνο στο πώς αντιμετωπίστηκε η απειλή του τουρκικού στρατού, ναι, αντιμετωπίστηκε εκείνη τη στιγμή με αποφασιστικότητα, κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω επίσης το 1996 τι θα γινόταν στα Ημιά αν δεν ήμασταν και εμείς σε μια περίοδο μετέχνιου. Και φύγει ο Ανδρέας, δεν είχε ξεκαθαρίσει η νέα κυβέρνηση, το Πασόκ είχε το συνέδριό του ποιον θα εκλέξει, είχε διάφορα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν ήταν πιο σταθερή η κατάσταση πολιτικά. Βλέπω είναι ο κύριος Τέλιος, μικρή διακοπή για τον ακούμε.

0: Κάνω ειδική αναφορά πριν δώσω το λόγο στο Στέλιο από τη Λούτσα, στον κύριο Κλεωμένη από τα Γλυκά Νερά. Είδα, κύριε Κλεωμένη, ότι καλέσατε. Απλώς το χρονικό σημείο που πήρατε, επειδή καταλαβαίνω λόγω του θέματος θα θέλατε να πείτε δύο πράγματα και θα έπαιρνε και λίγο περισσότερο χρόνο, αντί να πάρετε λόγο σήμερα και να πρέπει να σας διακόψω πριν προλάβετε να πείτε κάποια πράγματα που θέλετε, θεώρησα καλύτερο να ακούσουμε κάποιους άλλους ακροατές και μπορείτε να καλέσετε αύριο, δεν τελειώνει μια θεματική την ημέρα που συζητάμε, ίσως και λίγο νωρίτερα, για να σας δώσω το χρόνο να μιλήσετε. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι λόγω του θέματος θα μου πείτε και σε άλλα θέματα καλείτε, αλλά στο συγκεκριμένο θα θέλατε να πείτε κάτι παραπάνω. Πρακτικά λοιπόν, για να έχετε τη δυνατότητα να το πείτε, καλέστε με, σας παρακαλώ πολύ, από αύριο. Ελπίζω να σας καλύπτει η εξήγησή μου και να την δέχεστε. Πάμε στον κύριο Στέλιο από τη Λούτσα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω. Το Παπαδίο τον παραδέχτηκα, αυτό που είπες με το καράβι, το πήρε Ρέις.
0: Α, κατάλαβα, Στέλιος, εντάξει, ευχαριστώ που αντί για σκοταδόψυχος είναι το, εντάξει.
1: Έλα, δεν κατάλαβα.
0: Ευχαριστώ που αντί για το άλλο το ψευδόνυμο είναι το Στέλιος.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Κατάλαβα τη φωνή ποιος είστε.
1: Ναι, τον παραδέχτηκα για το πήρε Ρέις. Τον παραδέχτηκα όταν έκλεισε τα σύνορα στους Σκοπιανούς, αυτό το ξέρεις.
0: Δηλαδή.
1: Κοίτα, τους είπε τέρμα, δεν θα κατεβείτε εδώ πέρα, στη Θεσσαλονίκη πουθενά. Εκείνο ήταν πιο... Δεν το είπε κανένας. Και φωνάζα εγώ κάτω στην αγορά, ζήτω τον Παπαδρύο και με κοιτάγανε καλά-καλά, γιατί δεν ξέρανε να. Λοιπόν, η τρίτη φορά τον παραδείχτηκα όταν σε συνέντευξη που έδωσε στη Θεσσαλονίκη και του είπε ο Γιώπουλος, ο δημοσιογράφος, ξέρεις. Του λέει, είσαστε, λέει, δογματικοί. Και του λέει ο Παπαδρύο, εμείς δεν είμαστε δογματικοί, κάποιοι άλλοι και προκόψανε να. Κατάλαβες που το πήγε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακούγουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και να σου πω κάτι άλλο. Δεν ήταν ο Μινέικο φιλέλληνας που είπες και τα σχέδια, δεν ήταν ο Μινέικο, τα σχέδια τα έδωσε ένας αξιωματικός του
0: τουρκικού. Όχι βέβαια. Τουρκικού. Κανένας αξιωματικός, κανένας τουρκικού. Ο Μινέικο είναι γνωστό αυτό.
1: Θα ήθελα να σου μιλήσω. Γιατί δεν μου αφήνεις να σου μιλήσω. Τα σχέδια τα έδωσε ο Νικολάκη Εφέντης. Ο Νικολάκη ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού, ο οποίος τα έδωσε τα σχέδια και τον πλέον χαμπάρι του κατακριουργήσανε και υπάρχει οδός στα Γιάννα με το όνομά του. Αυτά να τα ξέρεις, δεν το, και όταν μπήκε μέσα ο Βελισσαρίου μπήκε μέσα να.
0: Μηνέκο.
1: Και του είπε ο βασιλιάς, του είπε ο στρατηγός ο Κωνσταντίνος τότε ότι θα σε βλάκουν στις φαλιάρες, θα σε επιλύσουν τρουί. Αυτά θα έχω ξεκοκαλύσει τώρα, σε παρακαλώ.
0: Κάλλος. Αφήνω μια επιφύλαξη,
1: ναι,
0: αν μου το λέει άλλος δεν. Αφήνω μια επιφύλαξη μήπως, γιατί μου λες το σεβόμαι ότι τα έχεις ξεκοκαλύσει. Ναι. Εντάξει.
1: Νικολάκη Εφέντης, μόνο Παπαδόπουλος θα λέγονταν. Νικολάκη Εφέντης τον λέγανε, ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού και έδωσε τα σχέδια και τον καρφώσανε μετά. Καταλαβαίνεις, στη Ρουχιανή.
0: Και γιατί ένας Τούρκος πρόδωσε το...
1: Δεν ήταν Τούρκος, Έλληνας σου λέω ήταν.
0: Και τι δουλειά έχει στο τουρκικό στρατό.
1: Μα δεν ξέρεις ότι μέσα στο τουρκικό στρατό είχε και... Γιατί όταν είπανε του... Του Κωνσταντίνου να
0: γυρίσει... Όλοι οι γιατί πολλοί συνέχιζαν και αυτός μόνο...
1: Κάτσε να σου πω, όταν του είπανε του... να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, ο Βενιζέλος του είπε του Κωνσταντίνου γύρισε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, που θέλει να πάει μοναστήρι.
1: Ποιος τα έχει εδώ στα σχέδια. Του τάδε, ένας αξιωματικός του Βουλγαρικού στρατού που ήταν Έλληνας. Ελληνικής καταγωγής. Καταλαβες, και τα είχε πει του Βενιζέλου.
0: Και γιατί οι υπόλοιποι όλοι δεν ακολουθήσαν το παράδειγμά τους, εσύ, θα ήταν πιο εύκολη μάχη. Φαντάζομαι δεν είχαν έναν Έλληνα, από ό,τι μου λες εσύ, είχαν χιλιάδες.
1: Ναι, από σου λέω
0: από τους χιλιάδες δύο βρέθηκαν. Και στις δύο περιπτώσεις Έλληνες.
1: Μα γιατί κάθε φορά δεν μ' αφήνεις να...
0: Γιατί κάτι δεν κολλάει σε αυτό που μου λες ρε εσύ Στέλιο.
1: Ο Νικολάκη Εφέντης...
0: Πας και τις δύο φορές να βγάλεις μία άκυρο τον Μινέικο και την άλλη άκυρο τον Βενιζέλο.
1: Αυτός ο χείρος...
0: Επειδή δεν τους γουστάρεις πας να τους βγάλεις άκυρους και λες αύριο...
1: Εγώ δεν το γουστάρω, κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Άκουμε λίγο. Γιατί στους χιλιάδες Έλληνες μόνο δύο βοήθησαν την χώρα που ήταν στους άλλους
1: στρατούς. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν πάω στον έκλημα. Σου λέω ότι αυτός ο Νικολάκη Εφέντης ήταν αξιωματικός. Γιατί μου λες ο Πατρινιάκης δεν ήταν αυτός αξιωματικός. Ο Παρπολομέος, το τουρκικό στρατό. Το ξέρεις αυτό.
0: Ποιος βαθμός, ο σημερινός Πατριάρχης. Ναι, είναι Τούρκος.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Τούρκος υπήκος είναι, το ξέρω.
1: Αυτός και ο άλλος Τούρκος υπήκος ήταν.
0: Ναι, αλλά είχε χιλιάδες και μόνο δύο βοήθησαν.
2: Λέω, θα ήταν πιο απλό αν χιλιάδες λέγανε πάντα.
1: Κύριε μου, άνθρωπε μου, έδωσε τα σχέδια ο Νικολάκη και Αφέντης.
2: Βρε, εγώ σου λέω να κατέθεταν τα όπλα, να κατέβαζαν τα όπλα κάτι χιλιάδες, ούτε σχέδια ούτε τίποτε.
1: Τι, οι Τούρκοι.
2: Έλληνες μου λες, τι Τούρκοι. Δεν μου πες ότι είχαν Έλληνες. Ο τουρκικός στρατός.
1: Εγώ σου λέω ότι.
2: Πριν λίγο δεν μου λες ήταν Έλληνας και σου λέω που βρέθηκε Έλληνας.
1: Πάνω με μπερδεύσεις.
2: Όχι, πάνω σου δείξω ότι αυτό που λες έχει αντίφαση.
1: Εγώ σου λέω, αν μας ακούνε και είναι γιανιώτες, να σε πω ένα τρέφο να το πούνε. Ίδιοι.
2: Πόσοι Έλληνες υπηρετούσαν στον τουρκικό στρατό, πόσοι ήταν ελληνικής καταγωγής στον τουρκικό στρατό.
1: Εγώ σου λέω ότι αυτός που έδωσε τα σχέδια ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού ελληνικής καταγωγής.
2: Τι δουλειά είχε, είχε ελληνικής καταγωγής.
1: Δεν υπηρετούσαν Έλληνες στον τουρκικό στρατό.
2: Τι κάνανε οι υπόλοιποι Έλληνες που υπηρετούσαν ως Οθωμανοί υπήκοοι στον τουρκικό στρατό. Γιατί συνέχισαν να πολεμούν. Ναι, γιατί
1: μας πούνε. Τώρα κορυδευόμαστε.
2: Ακούω.
1: Εγώ σου λέω μια ιστορική αλήθεια και εσύ μου την απορρίπτεις.
2: Σου λέω τι κάνανε οι υπόλοιποι. Γιατί δεν κάνανε το ίδιο οι υπόλοιποι.
1: Τι υπόλοιποι, ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Ξέρω τι κάνανε οι υπόλοιποι. Εγώ σου λέω ποιος έδωσε τα σχέδια.
2: Θα πολεμούσαν μάλλον οι υπόλοιποι.
1: Εγώ άμα σε βάλω, σου πειράνε πυροβολές θα κάνεις.
2: Αυτός ο αξιωματικός.
1: Αυτός ο αξιωματικός είχε τα σχέδια και τα έδωσε τα σχέδια. Και από εκεί μπήκανε στον Πιζάνι. Πώς το πήραν τον Πιζάνι, τον Πιζάνι ήταν απαρτόνα.
2: Σου είπα πώς το πήρανε. Γιατί ο Μινέικο που είχε σχεδιάσει στο παρελθόν ήξερε από ποιο σημείο.
1: Το είχε σχεδιάσει, το είχε οχυρώσει ο Μινέικο.
2: Και ήξερε από ποιο σημείο.
1: Δεν ξέρω ποιο σημείο. Το είχε σχεδιάσει και τα σχέδια τα έδωσε ο Νικολάκη Φέντης.
2: Ωραία, λοιπόν, κρατώ επιφύλαξη. Μακάρι δεν μπορούσαν κι άλλοι να ακολουθούσαν το παράδειγμά του κι άλλοι.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο τώρα. Αυτό που λένε ότι το 81 φοβόντουσαν να πάρουν. Να βάλουν το ζωή είναι ψέμανα. Από την ημέρα που ήρθε ο Καραμαλής το 1974 ήταν όλα αβέρτα. Και όταν βγήκε ο Παπαδρέου το 81, άντε να πιάνεις δουλειά εσύ άμα δεν είσαι γραμμένος στην κλαδική.
2: Τόσοι άνθρωποι είπαν ότι επί Ανδρέα άλλαξε και εσύ λες όχι. Εσύ γιατί δεν το δέχεις. Ότι μέχρι να βγει ο Ανδρέας δεν μπορούσες πολύ φρονήματα. Τόσοι άνθρωποι βγήκαν εδώ, ποιος το λέει, δεν το λέω εγώ, βγήκαν τόσοι άνθρωποι.
1: Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, γιατί από το 55% πήγε στο 35% επί ράλι. Εσύ ήσουν αυτό τότε σπισιρικά, δεν τα θυμάστε.
2: 32 ετών ήμουνα. Για ποιο λόγο πήγανε.
1: Εμείς πότε τότε. Άμα είσαι 32 χρόνια, τότε ήμουν 70 τότε. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω.
2: Ήταν πρόσωπο κλειδί, λέει ο Μυρμηδόνας, που τα έχει ξεχνήσει ο Εφέντης, αλλά όχι ότι έδωσε.
1: Γιατί έχασε η Νέα Δημοκρατία τη δύναμή της. Γιατί έκανε πολλές παραχωρήσεις στην αριστερά και τις συγχαθήκανε και δεν φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία. Και τότε βγήκε η Εθνική Παράταξη, θα τα ξέρεις αυτά να με.
2: Αυτά πρέπει να κλείσω.
1: Όχι, φοβόταν να πάει το ριζοσπάσι το 81 στο βαρολογούμενο.
2: Τέλος πάντων. Μ' αρέσει η κουβέντα, αλλά πρέπει να κλείσω. Μπαίνει ο Μάνος
1: και λέει. Συγγνώμη που το ανεβάσαμε λίγο.
2: Μια χαρά χρειάζεται.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Γεια σου Στέλιο. Κλείνω λίγο απότομα για να προλάβετε με το Μάνο. Συνεχίζουμε αύριο. Γεια σας.

0: κούλα, πακούλα του ψαρά. Από όλα περιγυάλι, πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξαφνικά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

άλλη μέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Εμείς είμαστε εδώ πάντα από τα μεσάνυχτα, μεσάνυχτα και δύο λεπτά είναι τώρα, μέχρι τις 5 το πρωί. Αρκετός χρόνος για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις, ψιθύρους και σιωπές. Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο πάντα, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσει κανείς στο ερώτημα που θέτω εγώ. Μπορεί κάλλιστα να πει αυτό που απασχολεί εκείνον, να θέσει δηλαδή τα θεμέλια μιας κουβέντας μεταξύ μας, με τον καθένα ξεχωριστά, ή να απαντήσει στο ερώτημα. Η προσευχή, κυρίες και κύριοι, προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό «προς εύχομαι», δηλαδή επιθυμώ έντονα ή απευθύνομαι με ευχή. Είναι η πνευματική πράξη επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό ή με το Θείο, την υπέρτατη δύναμη, ανάλογα με την πίστη του καθενός. Η προσευχή είναι μια συνειδητή στροφή του νου και της καρδιάς προς το Θεό. Δεν είναι απλώς λόγια που λέγονται μηχανικά, αλλά μια ζωντανή σχέση. Μέσα από αυτήν ο άνθρωπος εκφράζει ευγνωμοσύνη, ζητάει συγχώρεση, υποβάλλει αιτήματα, προσεύχεται για άλλους ή απλώς στέκεται ενώπιον του Θεού με σιωπή και αγάπη. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, που είναι η πιο διαδεδομένη στην Ελλάδα, η προσευχή θεωρείται συνομιλία με το Θεό και πνοή και φως της ψυχής. Η προσευχή δεν χρειάζεται πάντα λόγια, μπορεί να είναι ένα δάκρυ, μια σιωπηλή στροφή του βλέμματος προς τον ουρανό, μια πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο, υπομονή στις δοκιμασίες. Με λίγα λόγια, η προσευχή είναι η γέφυρα ανάμεσα στον πεπερασμένο άνθρωπο και τον άπειρο Θεό. Όταν είναι γνήσια, μεταμορφώνει αυτόν που προσεύχεται. Ερώτημα: τι σημαίνει για εσάς η έννοια προσευχή? Πείτε μας για τη φορά εκείνη που η προσευχή σας, μια προσευχή σας, εισακούστηκε. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγής της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Κερνάω ένα πρώτο άσμα και επιστρέφουμε να πούμε τα περί προσευχής.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν δεν είσαι συχνός επισκέπτης των εκκλησιών, λίγος πολύ όλοι οι άνθρωποι προσεύχονται. Η προσευχή είναι μία από τις αρχαιότερες, πιο βαθιές και καθολικές ανθρώπινες εκδηλώσεις. Είτε εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της θρησκείας, της φιλοσοφίας, είτε ακόμα και της ψυχολογίας, αποτελεί μία γέφυρα ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και σε κάτι ανώτερο, το θείο, το σύμπαν ή την ίδια την εσωτερική μας συνείδηση. Ανάλογα με την προσέγγιση, η προσευχή παίρνει διάφορες μορφές και εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. 2-11-10-80-880 και θα πάμε τώρα σε έναν κλασικό φιλόλογο, εκλεκτό ομιλητή που τον αγαπάτε ιδιαίτερος και λέτε τα καλύτερα για αυτόν όταν σας δίνεται η ευκαιρία, τον Ανδρέα Μωρίκη, που είναι στην άκρη της γραμμής. Ανδρέα μου.
2: Μάνο, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Σε όλους αγαπημένους. Τώρα το θέμα που έβαλε σήμερα είναι πολύ προσωπικό.
1: Ναι.
2: Γιατί το λέω προσωπικό? Γιατί η σχέση με το Θεό, ο καθένας τη σχέση την θεωρεί προσωπική. Ο Θεός δεν είναι κάτι ξένο, κάτι μακρινό. Λες, ξέρω εγώ, Παναγία μου, Θεέ μου. Αυτό το μου δεν είναι κτητικό, που είσαι κτήμα μου, Θεέ μου, αλλά είσαι ο δικός μου Θεός, γιατί εγώ είμαι δικός σου. Και την ώρα της προσευχής εύχομαι προς. Αυτό το προς σημαίνει μια κατεύθυνση. Ότι αυτά τα οποία λέω και που νιώθω έχουν μια κατεύθυνση στο πρόσωπο του συγκεκριμένου Θεού. Βέβαια στο παρελθόν οι άνθρωποι είχαν τους θεούς σε ένα καθαρό στάδιο αντιπαροχής. Και υπάρχουν και ένα σωρό ανέκδοτα που λέγονται σήμερα, Θεέ μου, κάνε μου αυτό και θα σου φέρω μια ραμπάδα στον πόη μου και θα σου κάνω εκείνο και θα σου δώσω το άλλο. Και ένα σωρό τάματα, τα οποία άλλοτε γίνονται, άλλοτε δεν γίνονται. Υπάρχουν και σχετικά ανέκδοτα που μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει. Λοιπόν, το Θεό του καθένας τον χειριζότανε σαν να τον είχε φτιάξει αυτός. Γιατί άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού και άλλοι λένε ότι οι Θεοί είναι πλάσμα των ανθρώπων. Δηλαδή κανείς ποια είναι η αντίληψη του Θεού κατά, κατά περιοχές του κόσμου, κατά λαούς. Mm-hmm. Βλέπεις ότι τα αγάλματα των Θεών στην Αίγυπτο, ας πούμε, στην Ανατολή είναι τεράστια. Ναι. Θεόρατα. Και ο άνθρωπος είναι πάντα με το κεφάλι κάτω. Στην Αρχαία Ελλάδα τα αγάλματα των Θεών μικραίνουν σε ύψος.
1: Ναι.
2: Και το Θεό τον έχει απέναντί του, ο άλλος είναι, τι είναι αυτό το αγάλμα του Θεός. Πόσο είναι, ξέρω εγώ, Θεό και πόσο. Το Θεός ο Ποσειδώνας, τι λες και πόσο ψηλός είναι. Ο Έλληνας τον κοιτάζει το Θεό του κατά πρόσωπο και του τα λέει κιόλας, όπως λέμε λαϊκά, παχώνει. Γιατί έχει μια πολύ έντονη προσωπική σχέση. Αυτό βέβαια μιλάμε για την ιδωλατρική Ελλάδα, την προχριστιανική Ελλάδα, που έτσι αντιλαμβανόταν τους θεούς σε ένα πολυθεϊστικό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι λέγαμε ότι ο Ζεύς, ο Δίας, ήταν πατήρ ανδρών θεών, ότι ήταν ο πατέρας ανθρώπων και θεών, Αν και είχε πατέρα τον Κρόνο, δηλαδή με τη μυθολογία δεν μπορεί να βγάζουμε πέρα.
1: Με τη μυθολογία.
2: Με τη μυθολογία δεν θα βγάζουμε πέρα.
1: Ναι.
2: Η μυθολογία έχει πάρα πολλές φαινομενικές αντιφάσεις, αλλά είναι και ένας πλούτος τέτοιος. Λοιπόν, πότε έχει ανάγκη ο άνθρωπος να προσευχηθεί? Στις περισσότερες φορές όταν πολιτικά, όταν θέλει να αποκτήσει κάτι σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Υποτίθεται ότι η σχέση με το Θεό, η προσωπική, υπάρχει διαρκώς. Είτε βρέχει και χιονίζει, είτε έχει δαγκάλα. Γιατί δεν είσαι φίλος με κάποιον να τον έχεις ανάγκη, έχεις μια συνεχή στάση απέναντί του. Λοιπόν, η προσευχή για πολλούς, και μάλλον για αυτούς που έχουν συλλάβει βαθύτερα τον εμμάδης, δεν είναι ένα μέσο να παρακαλέσεις για να σου γίνει μια δουλειά, όπως παρακαλείς ένα βουλευτή να σου κάνει ένα διαδιορισμό ή να σου φέρει το παιδί από τα σύνορα να σου φέρει κοντά στην πόλη που ζεις. Είναι μια σχέση συνεχής και είναι μια σχέση ψυχής, τόσο που ακόμα και άνθρωποι που δεν πιστεύουν, δεν έχουν προσωπική σχέση με κάποιο Θεό, αισθάνονται ότι όταν βρίσκονται σε περιβάλλον που κάποιος προσεύχεται, κάτι γίνεται μέσα στην ψυχή τους. Γιατί προσευχή σημαίνει συγκέντρωση. Σημαίνει απομόνωση όλων των ξένων ερεθισμάτων που υπάρχουν. Σημαίνει προσήλωση. Σημαίνει ταπείνωση. Ότι δεν είμαι εγώ, ξέρεις, ο πάσα ένας. Εγώ αναφέρομαι σε κάτι που το θεωρώ πιο δυνατό από μένα, πιο σοφό από μένα, πιο ικανό να παρηγορήσει στον πόνο, πιο ικανό να εμπνεύσει για κάτι καλύτερο. Ο άνθρωπος που προσεύχεται, από ό,τι έχω καταλάβει στη ζωή μου, και έχει σωστή σχέση με την προσευχή, μοιάζει με τον άνθρωπο που πηγαίνει στο γυμναστήριο σταθερά, συνέχεια. Είτε αδυνάτησε λίγο, είτε πάει ένα λιγουλάκι. Δεν λέει, α, σήμερα νιώθω καλά, δεν θα πάρω τα χαπάκια της πίεσης. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα χαπάκια θα παίζεις πάντα. Σε γυμναστήριο θα πηγαίνεις πάντα. Θα προσέχεις πάντα. Γιατί είναι η σχέση που έχεις. Και η σχέση με τον Θεό. Μόνο όταν είναι συνεχής μπορεί να αποδίδει στον άνθρωπο. Θα τον κάθεται με τον Θεό του καθενός. Ο Θεός δεν σε εκδικείται άμα τον ξεχάσεις. Όχι. Αλλά όταν εσύ τον ξεχάσεις, πάβεις να είσαι ταπεινός, φτάνεις στην Ιβρία, εύκολα κάνεις βλακίες, τα πληρώνεις με τα επίχειρα της Ιβρεός. Εγώ δεν έχω δει, έχω δει ανθρώπους και που είναι πολιτιστοί και που είναι φυσικόληπτοι και που είναι συμβατικά τυπική με θρησκεία. Δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο που με τον τρόπο που πιστεύει βαθιά να έχει προβλήματα περισσότερα από όσα θα έχει αν δεν προσδοκότανε. Δηλαδή στέκομαι εκστατικός σε εκείνες τις γιαγιάδες που πηγαίνουν στους εσπερινούς των εκκλησιών και πηγαίνουν πότες μπροστά μπροστά και λένε τον εξάψαλμο, απ' έξω τον ξέρουν, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει ο εξάψαλμος, δεν ξέρουν, γιατί είναι αγραμματές. Δεν σε έχει κανένας, αλλά τον ξέρουν απ' έξω. Και τον λένε πριν από τον ψάλτη μια λέξη. Αυτές οι γυναίκες έχουν μια γαλήνη τεράστια, γιατί έχουν παραδοθεί και δεν ξέρουν χαζουλές. Όχι. Αλλά γιατί με τον τρόπο του συνειδητά ξέρουν ότι δεν είναι το θηρίο της φύσης, ότι μπορούν μόνοι τους να βγάζουν πέρα. Έχουν μια αυτογνωσία και γνωρίζουν τα περιθώρια τους. Και σου λέει τα υπόλοιπα τα αφήνουν σε Θεό, Άδε μου. Όποιος δώσει και να είσαι. Αυτή λοιπόν η προσευχή είναι η βεβαίωση καθενός ανθρώπου στον εαυτό του πρώτα και ίσως και μόνο στον εαυτό του, ότι δεν μπορεί μοναχός να τα βγάλει πέρα σε αυτή τη ζωή, και πέρα από το αν υπάρχει δεν υπάρχει κάποιος που θα τον βοηθήσει, εκείνος είναι αρκετό που με την προσευχή του παραδέχεται ότι μόνος του δεν μπορεί να βγάλει πέρα. Όσο μπορεί και καλλιεργεί την προσωπική σχέση με τον δικό του Θεό, τόσο φαίνεται ότι τα πράγματα ήταν για αυτόν προς το καλύτερο. Και να μην νομίζουμε ότι όσο περισσότερο εμβαθύνουμε στην επιστήμη, τόσο πιο άθεοι γινόμαστε, γιατί υπάρχουν παραδείγματα εξαίρετων επιστημόνων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το θείο, και πολλοί μάλιστα από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς όχι μόνο δεν το αρνήθηκαν, αλλά το πίστεψαν και το ύμνησαν. Και αναφέρω ένα μόνο όνομα, τον Πασκάλ, τον Γάλλο μαθηματικό και γενικά φυσικό επιστήμονα, που για όσους δεν είναι γνωστός, λέω ότι από τα γραπτά του Πασκάλ διάβασε ο Νεύτωνας και έγινε αυτός που έγινε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο για την προσευχή. Μένω με το ότι είναι μια πράξη βαθιάς ταπείνωσης, αλλά και θαραλέας στάσης απέναντι στον εαυτό μας. Και ότι κανένας άνθρωπος πραγματικά προσεύχεται σοβαρά και εννοεί αυτά που λέει, δεν είναι απογοητευμένος. Κλεινένει, δεν χάνει την ελπίδα του.
1: Είναι προσωπική η ερώτηση, αλλά
2: βεβαίως.
1: Έτυχε ποτέ να προσευχηθείς για κάτι?
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι πολύ... Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να με ρωτήσεις προσωπικό, θα το απαντήσω, γιατί δεν είναι έντιμο να δημιουργώ θετικές εικόνες για το πρόσωπό μου, εάν δεν είναι στα πράγματα. Mm-hmm. Θα πω τι έλεγε η γυναίκα μου για μένα. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι και τόσο επενδυτικό για μένα. Επειδή από μικρός έψελνα, και εξακολουθώ ακόμα και τώρα να θα δώσω σε μια εκκλησιά, θα περάσω από το σασίδι. Εκείνη αντικειμενική όπως ήταν και έβλεπε τα πράγματα, μου έλεγε κάποιες φορές όχι για να με τυράξει τόσο, όσο για να με συνετίσει, όπως εκείνη το καταλάβαινε. Μου έλεγε, άξερε παιδί μου, εσύ όταν πας στην εκκλησία δεν ξέρνεις, πας για να τραγουδήσεις, δεν προσεύχεσαι. Και εγώ, επειδή το θεωρούσα αρκετά δίκαιο αυτό που έλεγε, διότι την ώρα που ήμουν στη χοροδία και στο ψάλθιμο δεν ήμουν αφοσιωμένος σε καμιά προσευχή, έπρεπε όμως να απαντήσω κάτι το οποίο θα ήταν δίκαιο, αλλά στο λογοπαίγνιο πάνω θα με έβγαζε και λίγο λάδι. Έλεγα, ναι, μπορεί εγώ να μην προσεύχομαι όπως θα προσευχόμουν αν ήμουν συγκεντρωμένος, αλλά νομίζω ότι βοηθάω άλλους να προσευχηθούν. Αυτό βέβαια τώρα είναι λογοπαίγνιο. Όσες φορές πάντως έχω συγκεντρωθεί και έχω έρθει σε επαφή με αυτό που λέμε προσευχή, έχω νιώσει διαφορετικά. Ναι. Ακούς, Μάνα?
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Αλλά δεν είναι εύκολο να πω, να μιλήσω για τον εαυτό μου. Έχω ταπείνωση, έχω συνέστηση του θείου, αλλά δεν τολμώ να πω, όχι από σε μνότητα, αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολο να πεις ναι, βαθιά πιστεύω, κάνω ομολογία πίστεως, γιατί αυτό χρειάζεται. Μην κοροϊδευόμαστε, αυτό πρέπει να πεις. Ναι, πιστεύω ότι αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ο σωτήρας μου, τον πιστεύω ως δημιουργό του κόσμου, και εκεί πέρα πια τα πράγματα είναι ναι ή όχι. Δεν έχει πολύ γονέγγυος. Ή πιστεύεις και ομολογείς, ή δεν πιστεύεις και δεν ομολογείς.
1: Μάλιστα.
2: Προσεύχομαι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για μένα πίστης πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
2: Πάνω μου, για χαρά.
1: Γεια.
2: Γεια.

0: Τώρα θα παραξενεύτηκαν κάποιοι, επειδή το τραγούδι το προηγούμενο ήταν χριστουγεννιάτικο, αλλά επειδή μου αρέσει σαν τραγούδι και σκέφτηκα ότι ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων οι άνθρωποι προσεύχονται πιο πολύ από άλλες χρονικές στιγμές, είπα να σας το κεράσω. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μιχαήλ από τα Χανιά.
1: Γεια σου Μάνο, τι γίνεται?
0: Καλά αγόρι μου, εσύ?
1: Καλά. Οι τείχοι των νοσοκομείων έχουν ακούσει τις πιο πολλές προσευχές.
0: Σωστός.
1: Περισσότερες από τους τείχους των εκκλησιών.
0: Σωστός. Ναι, άλλωστε πρέπει... και οι ίδιοι οι γιατροί λένε πολλές φορές στα χέρια του Θεού τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φτάσουμε σε οριακό σημείο και οι άπιστοι και όλοι οι μοντέρνοι και όλοι αυτοί μέχρι να... Κάθε δύσκολη στιγμή. Τι ωραία εισαγωγή από το φιλόλογο τον κύριο πριν.
0: Ναι.
1: Κρατάω αυτό που είπε, πολύ σημαντικό, η σχέση μας με το Θεό, με το Θείο, δεν είναι σχέση όπως με το βουλευτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι να πάω στην Τίνο να αφήσω 10 σκουλαρίκια χρυσά στην εικόνα της Παναγίας, να δωροδοκίσω το Θεό.
0: Ναι.
1: Για να μου κάνει αυτό που θέλω. Καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε. Αυτό με αντιπροσωπεύει εμένα. Να μην υπάρχει φόβος. Βλέπω πολλούς ανθρώπους πάνε στην εκκλησία με ένα φόβο. Ή κάποιοι που νομίζουν ή το παίζουν ή δεν ξέρω ότι είναι χριστιανοί. Και είναι ο φόβος που τους κάνει έτσι. Δεν χρειάζεται φόβος. Άμα μπεις στην εκκλησία δεν θα φας καμιά φάπα. Πρέπει να μπαίνεις όπως μπαίνεις στο σπίτι σου. Να το σέβεσαι. Αλλά διακρίνω ένα φόβο, όπως διακρίνω πολλές φορές, το βλέπω σε κάποιες εκκλησίες εδώ στα χωριά. Σε όλη τη λειτουργία είναι έξω, στο προάβλιο. Μιλάνε, κουτσομπολεύουνε, κάνουνε και όταν έρχεται η ώρα της Θείας Κοινωνίας μπαίνουνε μέσα και κοινωνάνε. Δηλαδή λες και είναι κάτι μαγικό φίλτρο αυτό που θα τους κάνει Σούπερμαν και να του δώσει δυνάμεις. Καμία σχέση, δεν είναι έτσι. Σχέση, για μένα τουλάχιστον, η σχέση με το Θεό, με το Θείο. Μ' αρέσουνε, αν και χριστιανός ορθόδοξος, ζηλεύω αυτές τις λιτές προτεσταντικές εκκλησίες, τις έχεις δει, σε κάποιες Σκανδιναβίες, σε κάποιες...
0: Βέβαια.
1: Δεν έχουν ούτε χρυσό μέσα, ούτε... Εικόν, τίποτα, τίποτα. Πάει ο άλλος απλά μια προσευχή. Ο ιερέας δεν έχει ούτε διαμάντια, ούτε μπριλάντια, τίποτα. Λιτό, επαφή με το Θεό. Ενώ εμείς το ορθόδοξο και το καθολικό έχει πολύ λούσο. Έχει λούσο.
0: Το καθολικό δεν ξέρω αν έχει.
1: Έχει,
0: πολύ
1: ο
0: έχει.
1: Πάπας έχει εκεί και τα... Έχει και το καθολικό, Ισπανί, Γάλλοι, αυτά είναι. Ενώ βλέπεις οι Βόρειοι, ας πούμε, οι Προτεστάντες, έχουν αυτό το λιτό. Αυτό μου αρέσει πολύ, οι Στάντες,

0: ουσιών.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Όχι ο πλανήτης όμως όλος, υπάρχουν ειδικά οι χώρες οι θρησκευτικές υποσκήμενες στο Ισλάμ, διατηρούν την προσευχή τους 3-5 φορές την ημέρα. Ναι. Το Παρίσι κλείνουν οι δρόμοι. Έχει δει αυτά, απλώς κάτω προσεύχονται.
0: Ναι.
1: Πολύ, είπαμε. Το πολύ το κύριε Λέσον λέει δεν κάνει καλά.
0: Το βαριέται και ο Θεός.
1: Ναι. Δεν μ' αρέσουν αυτά στην Τίνο από το λιμάνι στην Παναγία με τα γόνατα και αυτό το... αυτές τις υπερβολές, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Να σου πω, δεν το θεωρώ υπερβολή, γιατί δεν το κάνει κανείς αυτό για επίδειξη. Συνήθως είναι κάτι μανούλες που κινδυνεύουν τα παιδιά τους, είναι κάποιες γυναίκες που είναι άρρωστοι οι άντρες τους, ξέρεις. Δεν, το κάνουν, δεν το κάνουν για... Φαντάσου ότι πολλές από αυτές τις ηλικιωμένες γυναίκες έχουν πρόβλημα στα γόνατα. Και παρόλα αυτά ανεβαίνουνε, εμένα με συγκινεί το θέαμα. Δεν σκέφτομαι ότι το κάνει για επίδειξη.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσει, γιατί μένει ότι ο Θεός δεν θέλει να σε βασανίσει αυτά. Να είσαι, και ο Θεός δεν είναι μόνο στην εκκλησία, είναι και έξω από την εκκλησία.
0: Παντού είναι.
1: Και να κάνεις το έργο του. Δεν θέλει να, να το πω τώρα, να κάνεις επίδειξη και να ταλαιπωρηθείς.
0: Ναι, δεν αυτό ξέρω. Σου λέω ότι δεν αισθάνομαι ότι γίνεται για επίδειξη.
1: Το τάμα, ναι, να κάνεις ένα τάμα όπως είχα ακούσει τις προάλλες που λες, είχες κάνει ένα τάμα που ήταν στη Λέσβο.
0: Όχι, ήταν στη Σύμη.
1: Στη Σύμη,
0: ναι.
1: Ναι, είπε, θα κάνω ένα τάμα και το πάλεψες, βρήκες στη Τίνο, δεν έβρισκες, το βρήκες.
0: Ναι.
1: Αυτό σε ικανοποίησε ένα μέσα σου.
0: Ναι.
1: Για την επιστήμη λένε, σαν ένα ποτήρι νερό στην πρώτη γουλιά, βλέπεις την επιστήμη και το πως είναι ο κόσμος και τα λοιπά, πρέπει να φτάσεις στην τελευταία γουλιά του ποτηριού για να δεις το Θεό. Και η πίστη είναι... προσεύχεσαι, εννοείται ότι πιστεύεις, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και δεν υπάρχει μια πιστεύω, μια δεν πιστεύω. Εντάξει, μόνο όταν αρχίζει και πέφτει το αεροπλάνο αρχίζουμε τα σταυροκοπήματα στις αναταράξεις.
0: Μα ένας Γερμανός ποιητής...
1: Δεν σου έχει τύχει αυτό ποτέ.
0: Όχι, δεν μου έχει τύχει, αλλά...
1: Θα ταράξεις τώρα να έτοιμο να πες στο αεροπλάνο.
0: Ακούς.
1: Τι να δεις.
0: Ένας Γερμανός ποιητής λέει, Θεός είναι αυτή η έννοια που επικαλούμαστε όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, σωστό, ναι. Και ακριβώς, όχι μόνο, όχι το τυπολατρικό. Και σε αυτό πάλι θα επικαλεστώ τους Προτεστάντες. Σου λέει τη βίβλο, κάνουν τη βίβλο, τη μεταφράσανε. Κάνεις αυτό που λέει η βίβλο. Δεν το κάνεις. Να είσαι με τους συνανθρώπους τους στις οικονομικές συναλλαγές, ας πούμε. Να είσαι εντάξει, να μην ρίξεις τον άλλον σε μια οικονομική συναλλαγή.
0: Ναι.
1: Όχι όπως εμείς. Τα σου φάω τα λεφτά, αλλά εντάξει Θεέ μου, συγχώραμε μετά.
0: Ναι.
1: Είναι ο Προτεσταντισμός. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Μα γι' αυτό και έγινε και ο Προτεσταντισμός. Ναι. Προτεσταντισμός έγινε ενάντια στον Πάπα για να καταργηθούν τα συγχωροχάρτια. Οι Πάπες το είχαν κάνει στο τέλος. Έκανες ό,τι έκανες, ό,τι αμαρτία ήθελες. Έμπαινες ένα συγχωροχάρτη, αφού πλήρωνες πρώτα κάτι. Και εντάξει, άφησε αμαρτία.
0: Και καθάριζες.
1: Και σου λέω Προτεσταντισμός, τι βλακεία είναι αυτό. Αυτό βλέπεις, εντάξει έχουν αλλάξει τώρα και οι Προτεστάτες, τώρα στην εποχή μας δεν είναι όπως ήταν τέλος πάντων,
0: εντάξει.
1: Αλλά εννοώ με το πνεύμα το πρώτο του Λούθηρου.
0: Ναι.
1: Τα έργα, αυτά είναι που μετά είναι τα έργα στη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και εμείς εδώ έχουμε που λέμε καμιά φορά όσο μεγαλύτερη σταυρή τόσες μεγαλύτερες διαμαρτίες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως έτυχε ποτέ να προσευχηθείς για κάτι?
1: Καθημερινά προσεύχομαι. Και πάω για ύπνο.
0: Ναι.
1: Δεν ζητάω κάτι ειδικά, γεννηθεί το θέλημά σου, υγεία, να είμαστε καλά. Εγώ και όλος ο κόσμος. Δεν ζητάω. Τώρα τα άλλα, τα προσωπικά μου, τι έχω και τα οικονομικά και τα αυτά, δεν

0: Όποιο τέτοιο δεν θέλω να ασχολείται και ο Θεός με αυτά. Δει το θέλημά σου. Και καμιά φορά νομίζεις ότι σε έχει εγκαταλείψει το θείο ο Θεός. Μα γιατί γαμώ το πήγαινε. Κι όμως υπάρχει ένα σχέδιο που μόνο αυτός το ξέρει. Πώς να το πω. Mm-hmm. Νομίζεις ότι σε εγκατέλειψε, αλλά δεν σε εγκατέλειψε. Σε πάει από όλο δρόμο. Σίγουρα υπάρχουν πολλές εμπειρίες ανθρώπων τέτοιες.
1: Σίγουρα.
0: Εξομολόγηση βέβαια είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Εξομολόγηση.
1: Ξέρεις, ποτέ δεν έχω...
0: Ούτε εγώ.
1: Ποτέ, για να λέμε αλήθειες δηλαδή.
0: Και εγώ, για να λέω αλήθειες. Γιατί ο παπάς εδώ του χωριού, ας πω την αμαρτία μου, δεν τον εμπιστεύομαι κιόλας.
1: Ναι. Ότι θα πάει να τα πει δηλαδή.
0: Να τα πει με την κακή, για να πάει στο καφενείο του χωριού, να πει σε ένα γονιτό του και ο γονιτός δεν το πει στο άλλο και ξέρεις. Mm. Όχι ότι έχω κάνει και τίποτα, δεν έχω κάνει έγκαλα.
1: Καλά, δεν έχεις σημασία.
0: Αλλά αυτά τα μικροαμαρτήματα. Ίσως άμα βρεθώ σε ένα περιβάλλον τύπου Άγιο Όρος, ξέρω εγώ, κανένα ασκητή, έτσι κανένα αυτό. Εντάξει, και τον Παΐσιο έχεις ακούσει.
1: Ότι.
0: Όχι, αλλά ξέρεις την ιστορία του Παϊσίου.
1: Ναι, έχω διαβάσει.
0: Ναι, εγώ έχω διαβάσει πολλά και πολλές μαρτυρίες.
1: Αλλά γιατί το είπες αυτό. Τι θα έλεγες.
0: Είναι ο τελευταίος Άγιος, ας πούμε τώρα.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Της εποχής μας. Και έχουμε και πολύ έχουμε διαβάσει γι' αυτό. Έχει πει διάφορα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και πολλές μαρτυρίες, δηλαδή τώρα σύγχρονων ανθρώπων που σου λέει είχα πάει στον ίδιο Παΐσιο και μου είπε αυτό και αυτό και μου είπε φυλαχτό, ξέρω εγώ, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως στο να πιστέψεις στο Θεό, στο καλό, εγώ έτσι να το πω, στο καλό, πρέπει να πιστέψεις και στην ύπαρξη του κακού. Και δεν πιστέψεις ότι υπάρχει κακό, δεν υπάρχει καλό ή το αντίστροφο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά πάνε μαζί. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες φιλοσοφικές σκέψεις και αρχαία Ελλάδα, λίγο ότι σε κάθε καλό υπάρχει και κακό, ξέρεις αυτό το ζεν που λένε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι. Στη θρησκεία υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει ο λίγο έγκυος ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, για αυτά μπορούμε να μιλάμε τώρα ώρες ατελείωτες.
1: Σωστά.
0: Πάντως η προσευχή εμένα μου δίνει ανακούφιση, με χαλαρώνει. Και ναι, μάμα πιστεύει σε κάτι, προσεύχεσαι. Και σου λέω πάλι, ούτε γονιπετής, ούτε να φοβάσαι, ούτε... Ναι. Αυτά.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
0: Εγώ ευχαριστώ που μ' άκουσες. Καλή συνέχεια. Θα ακούσουμε ενδιαφέρον.
1: Στο καλό. Να πας.
0: Γεια.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν,

0: Χθες εδώ ότι η ιστορία της προσευχής είναι ουσιαστικά η ιστορία της ίδιας της ανθρώπινης συνείδησης. Από την αυγή του πολιτισμού, ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να στρέψει το βλέμμα του στον ουρανό, αναζητώντας απαντήσεις, προστασία και σύνδεση. Η εξέλιξή της μέσα στον χρόνο αποτυπώνει τις αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τώρα διάβαζα ότι συνελήφθη μία γυναίκα 43 ετών γιατί έβαλε φωτιά σκοπίμως δύο εστίες πυρκαγιάς. Συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση.
1: Γιατί, πού την έβαλε?
0: Δεν ξέρω πού την έβαλε, στην Κερατέα.
1: Α, στην Κερατέα, ναι. Πάντως δεν ήμουν εγώ.
0: Καλά, όχι, σίγουρα δεν θα σου να... θα σ' είχαν συλλάβει.
1: Δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Εντάξει, είπαμε, οι άνθρωποι έχουν παραφρονήσει τώρα, κάτι γίνεται στο σύμπαν. Τι να κάνουμε, η γυναίκα θα έχει πρόβλημα. Δεν το κάνει, εκτός αν ήθελε να οικοπεδοποιήσει κάποιο χωράφι της.
0: Εμένα πάντως να σου πω κάτι, το επιχείρημα η γυναίκα είχε πρόβλημα δεν μου λέει τίποτα απολύτως.
1: Αφού όλοι έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι, ναι, λέω η γυναίκα έχει πρόβλημα να βάλει φωτιά στο σπίτι της αν είναι μονοκατοικία και να κάτσει μέσα.
1: Κάτσε να δούμε που να το κάνει και αυτό.
0: Να το κάνει, το συντομότερο.
1: Έχουν τρελαθεί οι μισοί. Τώρα ποιοι είναι οι τρελοί, η μέσα ή έξω δεν ξέρω. Πάντως κάτι συμβαίνει. Όλο παράλογα πράγματα ακούμε. Τέλος πάντων, σήμερα το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως και η επιλογή των τραγουδιών που έχεις κάνει μέχρι τώρα είναι υπέροχη. Πάρα πολύ όμορφα. Η προσευχή είναι μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Για όλους. Και ακόμη για αυτούς που δηλώνουν άθεοι. Γιατί συγκεκριμένα κάποιο δικό μου πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, που δήλωνε και δηλώνει άθεο. Εγώ πήγαινα επί 7 χρόνια πολύ συχνά, πήγαινα ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη γιατί ήταν η κόρη μου εκεί. Σπούδαζε και εργάστηκε μετά. Λοιπόν, και περνούσα από τα Τέμπη, από την Αγία Παρασκευή,
0: ναι,
1: τον παλιό δρόμο.
0: Ναι.
1: Πάτε λοιπόν, σταματούσα εκεί, κατέβαινα, μ' άρεσε και το τοπίο, άναβα ένα κεράκι και συνέχιζα τη διαδρομή μου.
0: Ένα μικρό εκκλησάκι δεν είναι?
1: Ναι. Περνάς τη Γεφυρούλα.
0: Ναι, μπράβο, το θυμάμαι.
1: Τώρα δεν έχω περάσει από τη νέα διαδρομή. Λοιπόν, και κάποια φορά το άτομο αυτό το είχα μαζί μου. Συνήθως πήγαινα μόνη μου ή με τη μητέρα μου, τέλος πάντων. Εκείνη τη φορά το πήρα μαζί μου γιατί είχε μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Δήλωνε άθεο. Όταν έφτασα εκεί, λέω μισό λεπτό, θα κατέβω για λίγο, αν θέλεις έλα μαζί μου, είναι ωραία βόλτα, ή κάτσε στο αυτοκίνητο απάνω στο πάρκι. Λέει τι είναι εδώ, λέει είναι η Αγία Παρασκευή και αυτά. Α, λέει, είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μέσα στην οικογένειά του, κάποιον ασθενή, βαριά. Και, μου λέει, θα κατέβω κι εγώ. Μου έκανε εντύπωση, κατέβηκε, άναψε κερί, δεν έχω δει τόσο πολύ με ευλάβη άνθρωπο να στέκεται μπροστά στην εικόνα. Τα χάσα. Και προσευχήθηκε λοιπόν. Το άτομο αυτό πήγε πάρα πολύ καλά μετά ο ασθενής.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το σχολίασα, αλλά ήρθε κάποια στιγμή και είπα, είδες, δηλώνεις άθεος, αλλά στην ανάγκη έκανες την προσευχή σου και ευτυχώς που σε άκουσε ο Θεός, γιατί αυτό είναι λίγο και υστερόβουλο ρε παιδί μου, δηλαδή το κάνω, αλλά έτσι γίνεται πάντα σε όλους μας.
0: Μα ναι.
1: Και όχι γιατί εγώ...
0: Στη δύσκολη θυμόμαστε το Θεό.
1: Στη δύσκολη στιγμή. Κακός βέβαια.
0: Κακός, ναι.
1: Παλαιά θυμάμαι και ο πατέρες μου, καλά οι γιαγιάδες μου, πριν κοιμηθούνε, άκουσα τώρα το νεαρό που μίλαγε, πριν κοιμηθούνε, έκαναν το σταυρό τους και μετά έπεφταν στο κρεβάτι.
0: Βέβαια.
1: Ή καθόντουσαν στο τραπέζι, πριν φάνε έπρεπε να κάνουν το σταυρό τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το έκαναν και οι γονείς μου. Εγώ δεν το κάνω. λέω να πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω, δεν το κάνω. Έχουμε, έχει αλλάξει πολύ η ζωή μας. Έχουμε πολλά στο κεφάλι μας, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, ενώ πιστεύω μέσα μου. Αλλά και εγώ στη μεγάλη μου ανάγκη προσευχήθηκα και είδα αποτέλεσμα.
0: Τώρα με την περιπέτεια της υγείας.
1: Με την περιπέτεια της υγείας, ναι. Ναι. Και μάλιστα και τώρα έχω μπει σε μια τέτοια διαδικασία προσευχής, επειδή κάτι φοβάμαι ότι μου συμβαίνει, και, αλλά νιώθω τόσο πολύ μεγάλη ελπίδα, μπορώ να σου πω σιγουριά, επειδή είδα αποτέλεσμα, ότι και αυτή τη φορά θα πάει καλά.
0: Μα θα πάει.
1: Θα πάει.
0: Εννοείται ότι θα πάει.
1: Το πιστεύω, ξέρεις τη δύναμη παίρνω. Δεν μπορείς να το φανταστείς. Πήγαινα και παλαιότερα έτσι, αν μου συνέβαινε κάτι, γιατί είναι πολλά χρόνια που παλεύω, είναι η αλήθεια, και έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές στην ανάγκη να προσευχηθώ. Και πήγαινα στην προστατηδά μου, στην Αγία που έχω και το όνομά της, και ενώ είχα φοβερό άγχος και φόβο παραμονίως με κάποιες εγχείρησεις, και πήγαινα, έκανα την προσευχή μου, ξέρεις, ούτε μετάνοιες κάνω, ούτε κάθομαι σε ένα στασίδι, κλείνω τα μάτια και προσεύχομαι, και μπορώ να κλαίω κιόλα, αλλά πολύ σιωπηλά, δεν μου πάρει κανένα είδηση. Θα νομίζω ότι μπήκα μέσα να καθίσω να ξεκουραστώ. Και φεύγω. Όταν, πάντα όταν έφευγα, ήταν σαν να είχα πάει σε ένα γιατρό και να μου έλεγε, δεν έχεις τίποτα, είσαι εντάξει. Το πίστευα μέσα, μου έλεγα, α, εντάξει, τώρα είναι μια διαδικασία που θα μπω αύριο στο νοσοκομείο και θα τελειώσει. Τέτοια σιγουριά ένιωθα, σαν να είχα πάρει, ας πούμε, το καλύτερο φάρμακο. Και είναι δύναμη. Εδώ και οι αρχαίοι μας, που ήταν βαθιά σκεπτόμενοι άνθρωποι, φιλόσοφοι, πράγματα που, και όμως είδες πόσο δεν έκαναν τίποτα πριν κάνει τη σπονδή τους στο Θεό,
0: ναι.
1: Στους Θεούς. Και τι έλεγαν, στην Αθηνά και Χειρακίνη.
0: Ναι, κάνε και εσύ κάτι.
1: Κατάλαβες.
0: Μην τα περιμένεις όλα, ναι.
1: Μην τα περιμένεις όλα, αλλά πρέπει ακριβώς με την Αθηνά μαζί, με το Θεό μαζί. Και την άλλη ερμηνεία. Να έχεις πάντα δίπλα στο θείο. Δεν είμαι καθόλου φρισκόληπτη. Είπα ότι στην εκκλησία πηγαίνω μερικές φορές το χρόνο, τα εθιμοτυπικά αυτά που κάνουμε, αλλά από το σπίτι μου θα προσευχηθώ. Ούτε θα πάω να στριμωχτώ και να σπρώχνομαι σε σειρές για να πάω να προσκυνήσω. Θα πάω από το πλάι σε μία άκρη, μπορεί να μην πλησιάσω την εικόνα, όπως είχαν φέρει στη Θεσσαλονίκη, στον Αγιο Δημήτρη, από το Άγιο Όρος, μια-δυο φορές εικόνες. Ποτέ δεν πήγα να στριμωχτώ, γιατί γινόντουσαν και καβγάδες. Εγώ πήγαινα στην άκρη, έβλεπα από μακριά την εικόνα, έκανα την προσευχή μου και έφευγα. Δεν ήταν ανάγκη δηλαδή να πάω εκεί να την ακουμπήσω κιόλα. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι ένιωθα, αλλά παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη. Πολύ. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Και πραγματικά, όπως είπε και ο δάσκαλος, ότι και οι μεγάλοι επιστήμονες και ειδικά οι γιατροί, οι περισσότεροι έχουν πολύ μεγάλη πίστη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις νηστέρι και να μην ζητήσεις μια βοήθεια. Κατάλαβες. Και επειδή το έχω ζήσει έντονα με τους γιατρούς μου, και ο ογκολόγος μου τελευταία φορά του είπα κάτι, προσπαθούσε να μου κρύψει λόγια. Μίλαγε έτσι πλάγια στην κόρη μου. Και του λέω, γιατρέ, τα ξέρω όλα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει και τι μπορεί να μου συμβεί από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω ότι έχω το πιο επιθετικό πράγμα. Και γύρισε με κοίταξε και μου λέει, εσύ δεν θα το σκέφτεσαι έτσι. Εσύ μόνο θα προσεύχεσαι. Και είναι ένας πολύ γνωστός επιστήμονας, καθηγητής κτλ. Και μου λέει, εσύ μόνο θα προσεύχεσαι. Και μη φοβάσαι τίποτα. Και μη σκέφτομαι την επιθετικότητα, ας πούμε. Και μου έκανε εντύπωση. Για το χειρουργό μου ήξερα ότι είναι βαθιά θρησκευόμενος. Αλλά για τον ογκολόγο δεν το ήξερα. το είχα φανταστεί. Και είναι και νέος άνθρωπος. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη δύναμη η προσευχή και μπράβο σου που έβαλες αυτό το θέμα.
0: Να σε καλά, Βέρα μου.
1: Και εσύ. Λοιπόν, σε φιλώ.
0: Χαιρετίσματα στο σύζυγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Καλημέρα. Γεια.
0: Θέλω να πω ότι η Βέρα και ο σύζυγός της μου έκαναν δώρο το βιβλίο του Διονύση Σαββόπουλου, γιατί τα χρόνια τρέχουν χήμα, από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι 31η χιλιάδα και θα το απολάμβανε ο Σαββόπουλος σαν ιδέα ότι το βιβλίο του έκανε τέτοια θράψη μέχρι στιγμής, γιατί σίγουρα θα πουλήσει πάνω από 100.000 αντίτυπα. Και μη σας ξεφύγει, είναι μαγικό βιβλίο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: γλυκά του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr, και έχουμε και τον αγαπητό Σωτήρη από το Γαλάτσι. Γεια σου Σωτήρη μου.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Να σου πω πρώτα,
0: να μου πεις ό,τι έχεις να μου πεις πολύ κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι, τώρα ακούγομαι καλά.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ο Δοστογεύσκης νομίζω είχε πει ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται.
0: Ποιος το είχε πει αυτό?
1: Νομίζω ότι ο Δοστογεύσκης. Δεν ξέρω άμα το έχεις ακούσει.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
1: Εγώ οδηγήθηκα στο χριστιανισμό από ανησυχίες που είχα και προσεύχομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος καταλήγει ό,τι και να προσευχηθώ, ό,τι και να ζητήσω από τον Θεό, το τέλος αυτό που λέω πάντα είναι: Θεέ μου, κάνε αυτό που είναι συμφέρον για την ψυχή μου. Και θέματα υγείας ακόμα όταν προσεύχομαι. Και για τον αδερφό μου ή για φίλους μου, στο τέλος καταλήγω και κάνω ό,τι είναι συμφέρον για την ψυχή μας.
0: Μάλιστα. Με τι ασχολείσαι, Σωτήρη?
1: Εγώ συνταξιούχος είμαι.
0: Ναι, με τι ασχολιώσουν?
1: Ασχολήθηκα λίγο με την οικονομία, αλλά είχα κάποια θέματα και παίρνω την πρόνοια.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και που, να σου πω κάτι, εμένα πιο πολύ με οδηγήσει στο Χριστό και στο Θεό, ο φόβος.
0: Δηλαδή,
1: φοβόμουν την κόλαση, φοβήθηκα ότι θα πάω κάποια στιγμή, φοβήθηκα ότι θα πάω στην κόλαση και φοβήθηκα πάρα πολύ. Θεώρησα ότι ήταν σπάθησής μου, δηλαδή πράξη άλλους που μπορεί να φανόντουσαν ασήμαντες, να τις κάνουμε καθημερινά, μένα μου φάνηκε πάρα πολύ και νόμιζα ότι ήμουν ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Φοβήθηκα πάρα πολύ.
0: Ότι ήσουν αμαρτωλός δηλαδή.
1: Ότι ήμουν χειρότερος. Οπότε αισθανόμουν το χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, σιγά σιγά το ξεπέρασε και κατάλαβα ότι ο Θεός είναι καλός και ό,τι και να έχουμε κάνει θα μας το συγχωρέσει. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έχει... Αν ήθελε ο Θεός να φτιάξει πλάσματα που να υποφέρουν, θα έφτιαξε πλάσματα που θα ζούσαν συνέχεια μέσα στον πόνο. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι εδώ πέρα. Το μετά το θάνατο δεν το ξέρουμε.
0: Σωστό.
1: Εγώ πιστεύω πιο πολύ στις συνεχείς εξέλιξεις του άνθρωπου. Ότι και μετά το θάνατο θα υπάρχει μια εξέλιξη στον άνθρωπο. Δεν πιστεύω στην κόλαση δηλαδή. Γιατί αν σου είπα, αν θέλω ο Θεός να υπάρχουν πλάσματα, αν τον ευχαριστούσε αυτό το πράγμα, να υπάρχουν πλάσματα που να υποφέρουν, θα έρχονται πλάσματα που θα ήταν γεμάτα στον πόνο. Θα έρχονται μόνο αυτό. Για ποιο λόγο? Ενώ εντάξει, εδώ πέρα που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, εντάξει, πολλοί περνάνε δύσκολα, το καταλαβαίνω αυτό. Περνάνε δύσκολα και είναι και το πεπρωμένο, δεν ξέρω. Είναι και το πεπρωμένο, γιατί πιστεύω και στη μοίρα. Αλλά εγώ το κάνω λίγο παράδοξο. Πιστεύω ότι το πεπρωμένο μου είναι να αλλάξω εγώ ίδιο στη μοίρα μου. Να την ορίσω εγώ τη μοίρα μου, όσο μπορώ.
0: Ναι, άρα δεν αγγίζει τα όρια του πεπρωμένου. Είναι η ανθρώπινη βούληση.
1: Είναι η ανθρώπινη βούληση, αλλά εντάξει, έχουμε και ο Θεός δεν μας γνώριζε πριν γεννηθούμε, δεν ήξερε ποια θα είναι η μοίρα μας.
0: Δεν το ξέρω άμα αυτό, είναι, να σου απαντήσω.
1: Ένα παντοδύναμο Θεό δεν πιστεύουμε. Δεν μας γνώριζε πριν τη μοίρα μας, άμα πριν γεννηθούμε δεν γνώριζε για τη μοίρα μας.
0: Ναι, τότε λοιπόν γιατί άφησε τον Χριστό, το παιδί του, να τραβήξει τέτοια ταλαιπωρία αφού γνώριζε την μοίρα του?
1: Υποτίθεται ότι γι' αυτό, ότι ο Χριστός πλήρωσε τα αλήθεια της αμαρτίας. Αυτό λένε οι Χριστιανοί.
0: Ότι πλήρωσε τις αμαρτίες του κόσμου δηλαδή.
1: Πλήρωσε τα αλήθεια της αμαρτίας.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν λένε οι Χριστιανοί, ότι ο Χριστός πλήρωσε τα αλήθεια της αμαρτίας.
0: Ναι. Επίσης εκείνος ο Ιούδας, γιατί έπρεπε να γίνει το πιο κατάπτυστο πρόσωπο στην ιστορία του κόσμου? Γιατί, δηλαδή, γιατί διάλεξε αυτόν ειδικά και όχι κάποιον άλλον? Επειδή είναι λέμε...
1: Στα λόγια μου ότι κάποιος πρέπει να παίζει ένα ρόλο.
0: Ναι ρε, δηλαδή, παιδί μου. Αλλά ποιες ήταν οι συντεταγμένες που...
1: Ο Θεός, αφού έστειλε το γιο του,
0: ναι,
1: που είναι και αυτός Θεός, πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα,
0: ναι,
1: δεν ήξερε ο Θεός ότι κάποιος Ιούδας θα τον προδώσει.
0: Μα αυτό λέω.
1: Άρα συντάζει το προμενό, αυτό σου το κι εγώ.
0: Ναι, αλλά γιατί ειδικά αυτόν δεν έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή ποιες ήταν οι προϋποθέσεις.
1: Δεν ήταν ο χειρότερος άνθρωπος ο Ιούδας. Αν δεν ήταν αυτός ήταν κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν αυτός ήταν κάποιος άλλος.
0: Κατάλαβα.
1: Ή κάποια άλλη αιτία. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού.
0: Μάλιστα. Και τώρα πώς είσαι με όλα αυτά.
1: Πήγα να εκκλησιάζομαι συχνά, πηγαίνω στον Εσπερινό τακτικά.
0: Ναι.
1: Πήγα και έκανα κάτι μαθήματα βυζαντινής μουσικής φέτος.
0: Ναι.
1: Έκανα καμιά δεκαριά μαθήματα, αλλά τα παράτησα.
0: Ναι.
1: Διαβάζω βιβλία. Τώρα διάβασα τα τελευταία χρόνια, διάβασα πολλά θρησκευτικά βιβλία. Τώρα είπα να διαβάσω τίποτα με τις ορίματα.
0: Να διαβάσεις. Βρήκα
1: ένα, διαβάζω ένα βιβλίο τώρα, ένα συγγραφέα, Ζωτέ Τσαραμάγκου λέγεται.
0: Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Αν έχω διαβάσει όλα τα βιβλία.
1: Το περί τυφλότητας διαβάζω.
0: Περί τυφλότητας, καταπληκτικό.
1: Εκεί πέρα να, κάτι που λέει έλεγε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ότι αν υπολογίζαμε σε κάθε πράξη μας τι μπορεί να συμβεί, δεν θα κάναμε τίποτα.
0: Ναι. Ναι. Ο Σαραμάγκου πάντως είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας και αναζήτησε και τα άλλα του βιβλία.
1: Ναι.
0: Θα σου αρέσουν πολύ. Επίσης ο Αιγύπτιος, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, όπου και αυτός έχει τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. Ένας νομπελίστας Αιγύπτιος. Έχω κολλήσει τώρα, εντάξει.
1: Δεν θα σου πω και ποτέ να σου βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, καλό είμαστε να... Καλό είναι να προσευχόμαστε. Εγώ προσευχούμαι συνέχεια με την έννοια ότι έχω και το Θεό στο μυαλό μου συνέχεια. Σε όλες μου τις πράξεις. Λένε μου προσεύχεις επί Ματέω. Δεν είναι σωστό. Εγώ προσεύχομαι και επί Ματέω. Εγώ προσεύχομαι και τα πάντα. Διαβάζω, αλλά διαβάζω και προσευχές. Έχω έτος τα τελευταία δύο χρόνια διαβάζω το μικροπαρακτητικό κάνονα στην Παναγία. Βαστάει γύρω στα 25 μισή ώρα κάθε μέρα σχεδόν. Όχι κάθε μέρα, 20 φορές το μήνα να διαβάσω. Βοηθάει μου, δίνει δύναμη.
0: Ναγκίμπ Μαχφούζ λέγεται.
1: Ναι.
0: Ο συγγραφέας. Μάλιστα.
1: Εντάξει, Παναδί μου.
0: Εύχομαι το καλύτερο, αγαπητέ.
1: Το καλύτερο για όλους. Αυτή είναι και εμένα
0: η ευχή σου.
1: Να φανερώσω ένα μυστικό.
0: Παρακαλώ.
1: Κάθε φορά πάω και ανάβω ένα το κέρι και κάνω την ίδια ευχή. Υπερηγίας, ειρήνης, αγάπης και δικαιοσύνης είπα τους κόσμου. Γιατί δεν μπορώ να προσεύχω μόνο για τον εαυτό μου. Το θεωρώ άλλο, δεν το θεωρώ σωστό.
0: Και εγώ το κάνω αυτό, αγαπητέ.
1: Το σέβομαι πιο γενικά.
0: Και εγώ το ίδιο κάνω. Δεν ανάβω ποτέ ένα κέρι για τον εαυτό μου, ας πούμε. Πάντα για να έχει καλά ο Θεός όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, αγοράκι μου. Να είσαι καλά.
1: Καλά.

0: Είναι ραδιοβάρκα, είναι 1:15, 2-11-10-80-8-8-0. Ο Νικόλαος Πισμπίκης θα μας δώσει τώρα τον αγαπητό Βασίλη από την Πάτρα. Βασίλη.
1: Καλημέρα αγαπητέ Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Όλα καλά, έτσι.
0: Όλα καλά, ναι.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ.
1: Καταρχήν να σου ανακοινώσω αγαπητέ Μάνο ότι σήμερα έχω τα γενεθλιά μου.
0: Να ζήσεις.
1: Και εσύ να ζήσετε. Κλείνω τα 89 και ανοίγω την πόρτα στα 90.
0: Ωραία. Με το μυαλό ξηράφι.
1: Και,
0: γιατί, αφού ακούγεσαι ο τρόπος που μιλάς, δηλαδή αυτό να το λες τον εαυτό σου.
1: Ναι, το λέω βεβαίως.
0: Να το λες, και... να λες μπράβο στο μυαλό μου.
1: Και ευχαριστώ το Θεό που μου είχε αφήνει σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι, μπράβο. Σωματικά αν... πώς θα πας.
1: Μπορείστε.
0: Σωματικά πώς θα πας.
1: Αλλά δηλαδή... εντάξει, έχουμε κάποια προβληματάκια.
0: Αλλά προβληματάκια, όχι.
1: Προβληματάκια, όχι προβλήματα δυνατά. Προβλήματα είναι αυτά που λύνονται δηλαδή. Καταλάβατε. Αν μου επιτρέψεις να σου διαβάσω μόνο δύο στίχους.
0: Παρακαλώ Βασίλη. Σε ακούω.
1: Τα 90 έπιασα. Δεν θέλω παραπάνω. Αυτά μου είναι αρκετά. Τα άλλα τι να τα κάνω. Ας έρθουν κι άλλοι στη ζωή. Να πάρουν τη σκυτάλη. Ίσως να διορθώσουν αυτό το μαύρο χάλι. Το θέμα σας είναι οι προσευχές, μάλλον, έτσι.
0: Ναι, ναι, η προσευχή.
1: Δεν ξεκινάω την ημέρα μου χωρίς προσευχή. Είμαι θρησκευόμενο άτομο.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι είμαι Άγιος, αλλά προσπαθώ. Προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Θα σηκωθώ το πρωί. Πριν πιω τα φαρμακά μου, γιατί πίνω φάρμακα, δεν μπορώ να πω.
0: Καλά, ποιος δεν πίνει.
1: Θα κάνω το σταυρό μου, την προσευχή μου πρώτα. Υπάρχουν αρκετές προσευχές πρωινές της εκκλησίας, τις οποίες διαθέτω ένα πεντάλεπτο. Τις έχω μάθει απ' έξω και τους λέω γρήγορα. Θα κολαψίσω κάτι, θα πάρω τα φαρμακά μου και μετά θα κάνω ξανά το σταυρό μου. Έρχεται το μεσημέρι. Δεν τρώω, δεν ξεκινάω, δεν παίρνω πυρούνι, κουτάλι να φάω. Και αν δεν προσευχηθώ, αν δεν πω του πατερημών να ευλογήσει το πιάτο μου, αυτό το λίγο πιάτο, το φαγάκι που έχω, το φτωχικό. Έρχεται το βράδυ, το ίδιο πάλι μα. Θα διαθέσω μισή ώρα προσευχή, όχι μονάχα για τον εαυτό μου και για τα πρόσωπα τα αγαπημένα που έχω χάσει, που έχουν πει από τη ζωή, προσεύχομαι. Για τους φίλους, για έναν άνθρωπο που με έχει εξυπηρετήσει σε κάτι, σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν κλείνω τα μάτια αν δεν προσευχηθώ. Και όλη την ημέρα που δουλεύω μέσα στο σπίτι μου, μαγειρεύω ή σκουπίζω, υπάρχουν σύντομες προσευχές για τον κάθε άνθρωπο. Και δεν χρειάζεται να ξέρει και πολλά γράμματα. Το
0: όχι,
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Αυτό το ξέρει και το πιο μικρό παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετό. Αν μου επιτρέπεις, θα σου διηγηθώ σαν ανέκδοτο κάτι, σύντομα.
0: Παρακαλώ.
1: Μια χωρική κυρία, μια γριούλα, κατέβηκε στην πόλη να ψωνίσει κάτι τα πράγματά της. Και μέχρι που να έρθει η ώρα να φύγει για το χωριό,
0: ναι,
1: θέλησε να πάει να φάει κάτι, να βάλει στο στόμα της. Επίσης στο εστιατόριο έβαλε κάτι να φάει και πριν κάτσει να φάει, όμως έκαμε την προσευχή της και μετά έκατσε να φάει. Δύο νεαροί που ήσαν πιο πέρα την παρακολουθούσαν. Όταν σηκώθηκε ξανά η γριούλα, ξανά έκαμε το σταυρό του να ευχαριστήσει τον Θεό. Αυτοί για να την πειράξουνε, το παίζανε ξύπνη, δεν ξέρω, τις κάνουν την ερώτηση και τους λένε γιαγιά, τι είναι αυτό που κάνεις, τη λέει, που και που έκαψε να φας και τώρα που σηκώθηκες. Α, δεν το ξέρετε παιδάκια μου, του λέει. Όχι, λέει, θέλω να μας πεις. Είναι αυτό, λέει, που ξεχωρίζει, λέει, τους ανθρώπους από τα γαϊδούρια. Αυτά, Μανώ μου, σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσεις.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, και να χαίρεσαι, να χαίρεσαι την κάθε μέρα όπως μόνο εσύ ξέρεις.
1: Αντεύχομαι, Μανώ, σε όλο τον κόσμο, και να κάνει υπομονή ο κόσμος και να προσεύχεται, Μανώ. Δεν υπάρχει, δεν παίρνει πουθενά αλλού δύναμη από κανέναν. Mm. Όλοι αυτοί γύρω μας που μας υπόσχονται όλα αυτά είναι όλα ψέματα, ψεύτικα, τα έχω χορτάσει, τα έχω βαρεθεί, δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να τους βλέπω, και αμαρτάνω που το λέω αυτό ότι δεν θέλω να τους βλέπω, αλλά ψεύτικα όλα. Μόνο η προσευχή σώζει τον άνθρωπο. Από εκεί παίρνουμε δύναμη για όσο θα στεκόμαστε στα πόδια μας, και ας έχουμε και το νου μας. Ας λένε μερικοί ότι άχα τι να είναι από εκεί και πέρα. Εγώ σου λέω 99 φορές να μην είναι. Να το πω έτσι. 99 φορές να μην είναι. Αν μία υπάρχει κάτι, μια νέα ζωή από εκεί και πέρα, γιατί να τη χάσω. Τι με κουράζει το να προσεύχομαι και να περιμένω τη μεταθάνατο ζωή. Mm. Αυτά, μάλλον μου, δεν έχω τίποτα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, καλέ.
1: Σας ευχαριστώ όλους.
0: Στο καλό να πας.
1: Και εύχομαι κάθε καλό σε κάθε καλό άνθρωπο και σε αυτούς που είναι αμαρτωλοί να τους φωτίσει ο Θεός, να έρθουν στον δρόμο του Θεού. Καλή σας μέρα και εύχομαι να με περάσετε στα χρόνια.
0: Καλή δύναμη.

0: Διαβάζω μερικά από τα μηνύματα που έχετε αναρτήσει κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για την προσευχή απόψε. Η κυρία Κατερίνα Ασυνοπούλου: όταν έγινα συνειδητά χριστιανή, οι προσευχές μου ακουγόντουσαν πάντα από τον Χριστό, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουμε πράγματα που τον στενοχωρούν. Κυρία Άννα από τα Σέρας. Γεια σου Άννα μου.
1: Γεια σας, την καλή παρέα.
0: Γεια σου και σένα.
1: Σας έχω πάρει και από Θεσσαλονίκη κάποια φορά.
0: Α, τέλεια.
1: Αλλά τώρα είμαι στο εξωτερικό μου και σας παίρνω από εκεί.
0: Είναι ωραία εκεί τώρα.
1: Ωραία, αλλά δεν είναι όπως τα άκουγα κάποτε, ότι τα χωριά είναι πολύ ωραία, υπάρχει πολύ αγάπη, μαζεύονται στις γειτονιές. Αυτά δεν είναι αλήθεια πλέον.
0: Ναι, έχουν αλλάξει.
1: Οι άνθρωποι είναι πάλι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, τηλεοράσεις, τη δουλειά τους, και δεν τους μένει και χρόνος. Ναι, κάποιοι είναι και απελπισμένοι από φιλίες, από αγάπες, και οι άνθρωποι αποτραβιούνται, κάνα φοβάται ο ένας τον άλλο. Τέλος πάντων, για προσευχή πήγα να πω,
0: ναι,
1: και παρετράπηκα.
0: Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, η προσευχή κατά τη γνώμη μου, για να μην κάνω ότι τα ξέρω όλα, η δική μου άποψη είναι η επαφή του ανθρώπου με το δημιουργό του.
0: Ναι.
1: Το δημιούργημα με το δημιουργό του είναι η προσευχή.
0: Λοιπόν, μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Τώρα ακούγεται καλύτερα.
0: Καλύτερα, ναι, καλή μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: η προσευχή σου δίνει δύναμη να αντέχουμε ό,τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Γιατί το κακό έχει γίνει τόσο πολύ που κάθε πρωί που ξυπνάμε πρέπει να προσευχόμαστε να αντέξουμε την ημέρα που έρχεται. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε πάντοτε.
0: Όχι βέβαια.
1: Όσο και να κάνουμε προσευχή και να πούμε ότι Θεέ μου βοήθησε να λάβω αυτό από εκείνο, από το άλλο, από το άλλο, από το άλλο, δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα κάνουμε κάτι που το έχω εγώ σαν μυστικό. Αλλά θα το πω και σε εσάς. Μεταξύ μας να μείνει που λέμε.
0: Για πες μου.
1: Όταν προσευχόμαστε να λέμε «Θεέ μου, να με βοηθήσεις να αντέξω ό,τι και αν έρθει». Γιατί πολλές φορές τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Αλλά να με βοηθήσεις εσύ, ο δημιουργός μου, να αντέξω, αν σε περίπτωση επιτρέψεις να έρθει κάτι που πρέπει να το υπομένω. Και να μου δώσεις τη δύναμη να βγάλω ψεύτη τον αντίδικό σου. Και γίνονται τα πράγματα έτσι ακριβώς. Μπορεί να υποφέρω για λίγο, αλλά με τη σοφία που μου δίνει καταφέρω να τον ξεφεύγω τον πονηρό. Τώρα δεν ξέρω αν γελάνε κάποιοι μαζί μου.
0: Γιατί να γελάνε?
1: Ότι υπάρχει κάποιο πονηρό πλάσμα πάνω στη γη. Όχι πλάσμα, πλάσματα.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Αόρατα στα δικά μας μάτια βέβαια, αλλά υπάρχουν.
0: Mm.
1: Αόρατα πνευματικά πλάσματα που θέλουν να βγάλουν σέφτη το δημιουργό τους. Γιατί θέλουν να γίνουν σαν και αυτόνα. Γιατί λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ο Ιωσφόρος ήταν το πιο ωραιότερο δημιούργημα του Θεού και είχε πάρει τόσο σοφία από το Θεό που σκέφτηκε και είπε, γιατί να μην γίνω εγώ Θεός και να λατρεύουν εμένα αντί να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. και άρχισε όλη αυτή η ακαταστασία πάνω στη γη.
0: Γι' αυτό τον γκρέμισε όμως ο Θεός. Τον γκρέμισε.
1: Όχι ακόμα, αλλά είναι τα τελευταία του. Όχι ακόμα. Έχουμε λίγο ακόμα να περάσουμε πόνο και θλίψη. Αλλά με τη δύναμη του Θεού και του Ιησού Χριστού θα τα καταφέρουμε. Γιατί ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του για μας. Επειδή όταν δημιουργηθήκαμε, συνέβαλε στη δημιουργία μας. Ενώ ο Δημιουργός λέει έκανε όλα τα πράγματα, αλλά όταν έκανε τον άνθρωπο είπε ας κάμουμε έναν άνθρωπο. Δηλαδή εννοούσε, είχε και συνεργάτη, τον Ιησού Χριστό. Οπότε ο Ιησούς ήταν όταν μας σχεδίαζε και μας δημιουργούσε. Και επειδή θέλεψε τόσο πολύ ο Σατανάς και ήθελε να πάρει την εξουσία και να μας κάνει κουμάντο, και επειδή δεν το επέτρεψε ο Θεός, αλλά μας έκανε ελεύθερα πλάσματα, με ελεύθερη βουλήση. Δεν μπορούσε να μας πει, ξέρετε, εγώ διατάζω να μην το κάνετε αυτό. Μας είπε, αν θέλετε να ζήσετε για πάντα, δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα. Μια εντολή, ας πούμε, τώρα που λένε τον απογορεμένο καρπό. Δεν ξέρουμε αν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά του είπε αυτό δεν θα το κάνεις. Και από τη στιγμή που το έκανε, πήρε το μέρος του αντίδικου του. Αλλά τα πράγματα θα διορθωθούν, πρέπει να έχουμε χαρά, γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα επέμβει ο Ιησούς. Θα έρθει να πάρει όλους αυτούς, όπως ετοίμασε την Κιβωτό ο Νόε, και μπήκανε μέσα όλα τα πλάσματα που λατρεύανε το Θεό, έτσι και σήμερα ετοιμάζει μια Κιβωτό. Αλλά αυτή η Κιβωτός δεν είναι όπως του Νόε. Είναι κάτι, πάλι θα γελάσουν κάποιοι, είναι κάτι σαν διαστημόπλιο, που σε αυτό το διαστημόπλιο μέσα θα πάρει όλους αυτούς που δέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος και αυτός αξίζει να κυβερνάει τον πλανήτη Γη, γιατί όλοι οι βασιλιάδες, όλοι οι κυβερνήτες τα έχουν κάνει μαντάρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ελπίδα. Ο Σατανάς δεν θέλει να έχουμε ελπίδα. Τώρα το μόνο του μέλημα είναι να μας γκρεμίσει την ελπίδα. Γιατί οι άνθρωποι όταν είχαν ελπίδα μπορούσαν να γκρεμίσουν και βουνά. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς ότι αν έχετε πίστη σαν ένα μικρό συνάπιο θα μπείτε αυτό το βουνό να πέσει στη θάλασσα και θα πέσει. Δεν εννοούσε κατά γράμμα βουνό, εννοούσε τα προβλήματα της ζωής. Αν έχετε ελπίδα και πίστη, θα μπορέσετε να τα νικήσετε. Και ακόμα και το θάνατο. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Ιησού. Αυτό είναι... Αχ, μήπως μιλάω μόνο εγώ.
0: Μην ανησυχείς, καλή μου. Συνέχισε.
1: Ναι. Ο Ιησούς είπε ότι ακόμα... Ο Ιησούς είπε

0: για θυμόπλιο λέγεται Νεφέλες, όπως όταν ανέβαινε στους ουρανούς και έφευγε με τις Νεφέλες, και οι άγγελοι λένε στους μαθητές, γιατί κοιτάτε, όπως έφυγε έτσι θα ξανάρθει. Ακριβώς έτσι θα ξανάρθει ο Ιησούς. Άρχισε να μας πάρει μέσα στις Νεφέλες όλους τους δίκαιους ανθρώπους. Και ο Ιησούς δεν βλέπει δόγματα. Δεν τον ενδιαφέρει η Ελλάδα, η Ορθοδοξία. Δεν τον ενδιαφέρει ο μουσουλμανισμός. Δεν τον ενδιαφέρει όλες αυτές οι θρησκείες που δημιουργήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Γιατί έχουμε χιλιάδες θρησκείες πάνω στη γη. Και ο καθένας εκεί που γεννήθηκε νομίζει έχει την ορθότερη θρησκεία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι καλά κάνουμε και πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε κάπου. Αλλά δεν ασχολείται με δόγματα. Όταν θα έρθει και θα πούν οι άνθρωποι, ναι, βαρεθήκαμε Κύριε μας Ιησού Χριστέ να μας κυβερνάνε άνθρωποι, γιατί μας έχουν κάνει τη ζωή μας δύσκολη και δεν αντέχουμε πλέον με αυτούς τους κυβερνήτες. Έχουμε βαρεθεί τα ψέματά τους και θέλουμε να έρθεις να μας πάρεις, να μας κάνεις σωστούς ανθρώπους για να μπορέσουμε να σε λατρεύουμε με τον τρόπο που θέλεις εσύ και όχι οι άνθρωποι.
1: Άννα μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα. Η αλήθεια δεν ήθελα να πάρω.
1: Γιατί
0: έλεγα τι κουτσάνες θα ξαναπώ. Αλλά...
1: Μα γιατί αισθάνεσαι έτσι. Δεν είναι σωστό.
0: Δεν εμπιστεύομαι πολύ. Νομίζω ότι αυτά που λέω δεν είναι και τόσο σωστά όσο νομίζω εγώ.
1: Μια χαρά τα είπες.
0: Οπότε τα έβαλα σε μια τάξη όσο μπορούσα.
1: Okay.
0: Και... κάποια άλλη φορά θα πω καλύτερα.
1: Σε φιλώ πολύ.
0: Και εγώ επίσης
1: θα
0: πω φιλάκια.
1: Γεια. Yeah.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαύρα από την Ηλιούπολη.
1: Γεια σου Μάνο μας, καλέ.
0: Καλώς.
1: Σε ευχαριστούμε για άλλο ένα βράδυ. Να είσαι καλά και γερός και δυνατός. Και να προσευχόμαστε όλοι και για σένα, τον καπετάνιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Τον ποιοτικό καπετάνιο που οδηγεί το πλοίο τόσα χρόνια με αγάπη και την αποκεπιότητα.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε Μάνο μου και εσύ να σε καλά. Χαιρόμαστε που σε ακούμε πάρα πολύ, να ξέρεις. Λοιπόν, πολύ ωραίο και το θέμα σου απόψε και πολύ ωραίο και οι συνακροατές και με τις απορίες τους και με τα πιστεύω τους και βέβαια να συνομιλούσαμε μεταξύ μας, τα λέγαμε ότι σε αυτές τις απορίες που άκουσα κάποια πράγματα που γίνονται και λέμε τα επιτρέπει ο Θεός, έτσι μου λέει και εμένα μία φίλη η οποία πηγαίνει πολύ συχνά στην εκκλησία, είμαστε πολύ φίλες, εγώ πιο αραιά βέβαια, αλλά μου λέει επιτρέπει ο Θεός και εγώ διαφωνώ μαζί της και λέω ότι ο Θεός έδωσε 10 εντολές Μάνο μου και ελευθερία αφού δεν τη στείλει ο άνθρωπος στις 10 εντολές. Άφησε ελευθερία. Μια φορά μου είχε πει μια θεία η οποία ζει και είναι πολύ θρησκευόμενη και αυτή, είναι τώρα 96 ετών, αδερφή της μητέρας μου, συγχωρεμένη. Να, ένα παιδάκι εδώ κάτω στην Εύβοια, τώρα νότια Εύβοια, πριν 30 χρόνια μου το είχε πει, 10 χρονών έχει καρκίνο. Είδες ο Θεός, παιδί μου, λέω θεία. Εγώ θα σου το εξηγήσω αλλιώς. Όταν εσύ ήσουν μικρή 10 χρονών και η μαμά και 6 παιδιά ο παππούς, η νότια Εύβοια, είχε νερά, το χώμα ήταν όλο υγεία. Τώρα τα φάρμακα, η ατμόσφαιρα, η εγκληματική αλλαγή, ελεκτηματική είναι εγκληματική, όταν ο άνθρωπος ο αχάριστος καίει, σκοτώνει, λέει λατή, ο Θεός θα κάνει αυτά? Το παιδάκι έζησε βέβαια, αλλά εγώ πιστεύω και λέω πάλι και στη φίλη αυτή να πάμε στο δικαστήριο το Θεό. Μη φορτώνουμε τα ανθρώπινα λάθη εκ προμελέτης και εξ αμελίας και εκ προμελέτης, γιατί γνωρίζει ο άνθρωπος το καλό και το κακό, είναι ένα το καλό, ένα το κακό. Λοιπόν, μην τα φορτώνουμε στο Θεό, να τον πάμε στο δικαστήριο λέω. Εγώ δεν είδα όμως το Θεό να σκοτώνει, να καίει, να βανδαλίζει τη φύση, τα δέντρα. Αυτά είναι δώρα του Θεού και δεν τα εκτιμά ο άνθρωπος και λέμε καμιά φορά πω πω Μάνο μου και θαυμάσου, μαγικό, όχι, θεϊκό, θεϊκό δεν είναι μαγικό, δεν έχουν γίνει διαμαγείας αυτά, τα είναι δημιουργήματα του Θεού όπως είναι και ο άνθρωπος και ο άνθρωπος δημιουργεί. Εγώ Μάνο μου στο νοσοκομείο από τα 35 χρόνια που δούλεψα, τα 30 χρόνια που δούλεψα, ήτανε το Ευαγγέλιο μου το εξής. Έλεγα στους γιατρούς που δίνανε αγώνα και δίνουν και είναι αξιέπαινοι, γιατί έχουμε υπάρξει και ως ασθενείς και ως εργαζόμενοι στο χώρο αυτό. Λοιπόν Μάνο μου, έλεγα, τη ζωή μας την οφείλουμε στο Θεό, στους γονείς και στο γιατρό, διότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε και οι πατέρες και οι σωστοί ιερείς, ό,τι καλό γίνεται μεταξύ των ανθρώπων είναι από το Θεό. Ό,τι καλό. Αυτή τη στιγμή είναι ένα καλό. Αυτό που γίνεται είναι καλό. Είναι από το Θεό. Ό,τι κακό γίνεται όμως, το κάνετε εσείς οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ...
0: Και βέβαια, ανθρώπων έργα.
1: Ανθρώπων έργα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια αν ζούσε τώρα ο αδερφούλης μου, ο οποίος ήταν 69 χρονών και κληρονομήσαμε από τους γονείς την καλή τους καρδιά και την ευαισθησία, την ευπάθεια, ας πούμε, και εγώ και ο αδερφός μου. Λοιπόν, θα έλεγε, πήγε 15 φορές όταν ήταν νέος στο Άγιο Όρος και είχε γνωρίσει τον Άγιο Παΐσιο, ήθελε να γίνει μοναχός, δεν μας είχε πει τίποτα. Είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να δει την αλήθεια και το φως και εγώ αυτόν συμβουλευόμουν, εκτός από το πνευματικό που έχουμε, δηλαδή ήταν αυτός ο άνθρωπος, είχε τόσες γνώσεις, είχε φτάσει μέχρι την Ινδία Μάνο, έμεινε 2 μήνες, μελετούσε, πήγε Ευρώπη, πήγε Αγίους Τόπους, πήγε Ιεροσόλυμα, είδε από κοντά τα πάντα και είχε καταλήξει εκεί, στην Ορθοδοξία, με γεγονότα τα οποία ανέλυε και μας έλεγε τόσο πάρα πολύ εμπεριστατωμένα, που δηλαδή σε έπιανε η συγκίνηση, έλεγε σε ένα δέος, ας πούμε, πάρα πολύ καλός, πολύ πολύ σωστός. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι και αυτή την ώρα και όλες τις μέρες και τις ώρες στο Άγιο Όρος προσεύχονται αυτοί οι πνευματικοί, οι ιερείς προσεύχονται για μας, αλλιώς μπορεί να είχαμε εξαφανιστεί. Και ο Άγιος Χρυσόστομος έλεγε ότι η προσευχή στον άνθρωπο είναι αναγκαία, είναι όπως τα δέντρα χρειάζονται το νερό, έτσι και ο άνθρωπος. Εγώ πολλές φορές έχω προσευχηθεί και για μένα και για τους άλλους και έχω πάρει δύναμη και πιστεύω και στα θαύματα, γιατί είχες και σε μια εκπομπή για τα θαύματα κάποια φορές, δύο φορές νομίζω το έχεις βάλει. Λοιπόν, η κόρη μου είχε δύο δύσκολες εγκυμοσύνες, τα αγόρια τα οποία είναι 14 και 16 χρονών, και προσευχήθηκα, απευθύνθηκα στην Αγία Ειρήνη, είναι οι Άγιοι που με σιτεύουν, ας πούμε, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα, στην Αγία Ειρήνη της Χρυσοβαλάντου, που είναι για τις εγκυμονούσες μανούλες. Και ο πρώτος γεννήθηκε τη μέρα που έκλεισε τον ένατο μήνα, ήταν 9 μήνες στο κρεβάτι το παιδί μου. Λοιπόν, ο δεύτερος πάλι φαινόταν ότι είχε θέμα, ξανά προσευχή, με όλη την καρδιά μου προσευχήθηκα και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο γιατρός της ΔΕΣΤΟ Αλεξάνδρας, ο γυναικολόγος, της είπε, Ελένη, εσύ κατέριψες την επιστήμη, και της έσφιξε το χέρι. Έχω επικαλεστεί τον Άγιο Φανούριο και μάνο μου μια-δυο φορές, όχι για πολύ σοβαρά θέματα, αλλά είχα χάσει χρήματα και τώρα ποιος να παραδώσει χρήματα. Τα χρήματα βρέθηκαν από αλλού. Τι να σου πω, δηλαδή, και όταν, να ξέρεις, δεν το ήξερα εγώ, της Αγίας Μαύρας, 3 Μαΐου, που γιορτάζει Τιμόθεος και Μαύρα, είναι η γιορτή της Οσίας Ξενίας της Καλαματιανής. Την έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Όχι, ούτε και εγώ την είχα ακούσει. Όταν έπαθα ένα πριν 2,5 χρόνια πρόβλημα με την καρδιά μου, μου είπε μία φίλη ότι είναι η προστάτηδα της καρδιάς και να προσεύχεσαι σε αυτήν, και γιορτάζει την ημέρα της Αγίας Μαύρας. Λέω, δεν το ήξερα. Βάζουμε στο ίντερνετ, βάζει η κόρη μου και τη βλέπει. Είναι νέα και ομορφή και ο βίος της είναι ότι ήρθε από την κάτω Ιταλία στην Καλαμάτα επί Διοκλητιανού και ήθελε να την παντρευτεί, και επειδή αρνήθηκε να γίνει δολολάτρησα, την αποκεφάλισε. Και είναι, κρατάει μια καρδιά στο χεράκι της το ένα, έχει μάλιστα και εκκλησία στην Κόρινθο και στην Καλαμάτα, Οσία Ξενία η Καλαματιανή, 3 Μαΐου. Και 2-3 μέρες μετά, έξω από το σπίτι της κόρης μου στα Σκαλάκια, στην πολυκατοικία, ήταν μια μητέρα με ένα κοριτάκι 6-7 χρονών και μου λέει, λέω, κάθισε κοριτσάκι να περάσω λίγο δεξιά, λέω, τα Σκαλάκια. Μου λέει, καθίσαμε εδώ, γιατί στο σχολείο, απέναντι το σχολείο το δημοτικό, να λύσουμε μια διαφορά με ένα συμμαθητή της. Λέω, εδώ πάνε και τα εγγόνια μου, πηγαίνανε δημοτικό τα παιδάκια τότε. Μου λέει, λέω, πώς σε λένε κοριτσάκι μου? Ξενία. Ξενία Καλαματιανή. Ορίστε, δεν το είχα ξανακούσει στη ζωή μου, μάνα μου, αυτό. Λέω, ήρθε στην πόρτα μου. Μου λέει, είμαι 40 χρονών, μου λέει η μητέρα του, και επειδή έχω πρόβλημα με την καρδιά μου από πολύ μικρή, από παιδί, όταν πήγα στον Άγιο Θωμά που γιόρταζε και πάνω στους πάγκους είχε τους βίους των Αγίων, έπεσε στα χέρια μου ο βίος της Οσίας Ξενίας και συγκλονίστηκα και είπα να γεννηθεί το παιδάκι μου, να είναι καλά και θα το ονομάσω Ξενία. Λέω, αλήθεια, χαίρομαι και είναι μια χαρά. Λέω, γιορτάζει μαζί με μένα. Μου λέει, σας λένε Μαύρα? Λέω, ναι, το ξέρετε? Και βέβαια το ξέρω, μου λέει. Είμαι 40 χρονών, μου είπε. Ο αδερφός μου είναι 38. Η μητέρα μου είχε δει στον ύπνο της μία γυναίκα νέα με μαύρα και της είπε, είμαι η Αγία Μαύρα. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα το παιδί σου που θα γεννηθεί, και το ονόμασε Μαυρίκιο. Λέω, συγκλονίστηκα, μάνα μου. Συγκλονίστηκα. Λέω, Μαυρίκιος δεν έχω ακούσει. Στην κάτω Ιταλία έχει εκκλησία σαν τα Μάουρο. Μάουρο.
0: Ναι.
1: Και η Λευκάδα που ήταν η γιαγιά μου είναι, ήταν νετοκρατούμενη, είναι το εκκλησάκι που είναι μες στο κάστρο. Λεγόταν το νησί Σάντα Μάουρα. Η Λευκάδα λεγόταν Σάντα Μάουρα.
0: Α, πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, ναι, μάνο μου. Και μάλιστα ο γαμπρός μου, και δεν τον ρώτησα, πού το βρήκες αυτό το χάρτη? Ένα χάρτη γραβούρα, και μου λέει, κοίτα το νησί, Σάντα Μάουρα.
0: Άκου ήταν τώρα.
1: Ναι, μάνο, ήταν νετοκρατούμενα. Και πήγε μία κόρη, λέει, παλαιολόγου, πάνω στο εκκλησάκι, όταν φύγαν οι ενετοί, και ανέβασε την εικόνα της Αγίας Μαύρας και έγινε Ορθόδοξη. Όχι πως δεν υπήρχαν οι Άγιοι, υπήρχαν, ήταν στα μέρη κάτω τα γνωστά, και ήταν ανδρόγυνο, ο Τιμόθεος και η Μαύρα. Και έχει και στην Ζάκυνθο Αγία Μαύρα, μεγάλη εκκλησία, η οποία έχει καεί δύο φορές, δεν ξέρω από τι, από βραχικύκλωμα την κλέψανε και όλας, και ήταν και η προστάτηδα του Καποδίστρια. Η Αγία Μαύρα ήταν η προστάτηδα του Καποδίστρια, διότι στη μέρα 3 Μαΐου είχε πέσει με το άλογο, λειτουργούσε ο ιερέας και έπεσε έξω από την εκκλησία και τον τράβαγε το άλογο με το σκοινί από το πόδι, και βγήκε ο ιερέας και τον έσωσε, και από τότε την είχε ως προστάτηδα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει και στην Εύβοια μοναστήρι παλαιό, 200 ετών εικόνες Αγία Μαύρα. Δεν υπάρχουν τώρα οι καλόβριες βέβαια, οι μοναχές. Αλλά...
0: Έχει κλείσει η μονή δηλαδή.
1: Δεν έχει κλείσει, γιατί είναι τα ξαδέρφια μου εκεί και τη συντηρούνε. Και είναι με το παλαιό ημερολόγιο, πηγαίνει κόσμος και έχουν φτιάξει τα κελάκια, τα λουλούδια, την περιποιούνται. Έχει πάρα πολύ παλιές εικόνες. Και μάλιστα μου είπε η ξαδέρφη μου μία εικόνα του Αρχάγγελου, που είναι όσο είναι το χεράκι μας περίπου, γιατί έχει και τεράστιες εικόνες. Την είχε κλέψει κάποιος και εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος στον ύπνο του και του είπε, αυτό που πήρες να το πας πίσω. Πήγε στον ιερέα, ο οποίος ήταν εκεί 52 χρόνια λειτουργούσε, κοιμήθη, τώρα πηγαίνει άλλος ιερέας, και του είπε, ντρεπότανε να πει ότι την πήρε, να λέει, αυτή εδώ την εικόνα σας τη δίνω, μου την έδωσε κάποιος. Και μία άλλη πάλι Αγία, γι' αυτό προσεύχομαι και πάντα 8 Ιουνίου, η Αγία Καλλιόπη, που είναι στην Κύθνο, η εκκλησία δίπλα από την Παναγία την Κανάλα. Είχα πέσει σε τζάμια και δεν έπαθα ούτε μία γρατζουνιά. Είναι ένα θαύμα και αυτό, και για την υγεία μας, και να προσευχόμαστε πρέπει, και το ξεμάτιασμα πιστεύει η εκκλησία μας, δηλαδή με προσευχή, όχι με άλλα πράγματα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για τις προσευχής και του Σταυρού, το σήμα του Σταυρού. Επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να ευχαριστούμε κιόλα, όχι μόνο να παρακαλούμε, και να ευχαριστούμε, μάνο μου. Και πιστεύω ότι και αυτό που των διευχών των Αγίων Πατέρων ημών που λέμε, την προσευχή αυτή, να τη λέμε. Και θέλω να σας πω και άλλο ένα θαύμα κι αυτό, δια της προσευχής έγινε. Ο θείος μου, ο οποίος είναι, και αυτός έβγε και είναι τώρα 94 χρονών, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, όταν ήταν 9 χρονών βγήκε το γόνατο του, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Το πόδι του πήγε πίσω. Λοιπόν, τώρα λέει, τι θα κάνουμε, δεν είχε νοσοκομείο τότε η Κάριστος, θα πάμε στην Αθήνα για χειρουργείο. Και της είπε της γιαγιάς μου, μία ξαδέρφη, Αλεξάνδρα, θα πάμε στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ, θα προσευχηθείς, κάνε ένα τάμα για το παιδί για να πάει καλά και συνεχίζουμε. Και πήγε η γιαγιά μου και κράταγε, έταξε να ξημερώσει το παιδί αγκαλιά. Ο θείος μου ήταν 9 χρονών, ήταν μεγάλο παιδί, κουρασμένη κι αυτή, τον γάματο της. Στη μέρας που δουλεύανε στα χωράφια και σκληρά όλη η οικογένεια. Λοιπόν, το παιδί το κράταγε και σε μια στιγμή κοιμήθηκε, πήρε ο ύπνος λίγο, Και είπε ότι είδε τον Άγιο στον ύπνο της σε όραμα μπροστά στην ωραία πύλη με τα χρυσά αυτά που φοράει ο Άγιος, που είναι ο ιαματικός για την υγεία, και χτυπούσε τον μπαστούνι του και της είπε, τάχα ο Άγιος μαλώνει, κύριε Αλεξάνδρα, αυτό που είπες δεν το έκανες. Πετάγε τη γιαγιά μου, τρόμαξε, αφήνει το παιδί κάτω και ο θείος μου ζει και το λέει, και το λέει και η μητέρα μου που ήταν τότε 14 χρονών. Σηκώθηκε και έτρεχε γύρω γύρω και έλεγε, μαμά, μαμά, το ποδαράκι μου, ούτε Αθήνα, ούτε χειρουργείο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, μάνο μου, γύρισε στο σπίτι και η μητέρα μου ήταν μάρτυρας, η μητέρα μου, η οποία έζησε με τα 90 της, και το έλεγε η γιαγιά μου και έκλαιγε. Καλά, ο Ανδρέας λέει, πέφυγε υποβασταζόμενος και τώρα γυρίζει και είναι καλά. Πώς έγινε αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι, μάνο μου, πιστεύω, ζήσανε πολύ δύσκολα και ήταν, εγώ τους ονομάζω, όχι απλά ήρωες, ζήσανε πολέμους, ζήσανε δύσκολα. Δεν αλωτριώθηκαν, κρατήσανε τα ιερά και τα όσια. Σήμερα όμως δεν το βλέπω. Δεν υπάρχει αγάπη. Το πρώτο που διδάξει ο Χριστός είναι η αγάπη. Βλέπεις εσύ να υπάρχει αγάπη? Δεν υπάρχει.
0: Όχι, εντάξει, έχει ατονίσει.
1: Έχει, ναι, και αυτά τώρα. Τώρα δηλαδή έχει γίνει ο άνθρωπος άπλιστος και τι να πω, δηλαδή δεν εκτιμά τη φυσική του κατά, τη φύση. Μια φορά ακούω και τα παιδιά που λέγανε για τον Πίθηκο ότι έγινε ο άνθρωπος από τον Πίθηκο και αυτά. Και λέω, βρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, ο καθένας έχει τις θεωρίες του. Ό,τι και να πιστεύουν. Εμένα η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν ήταν Πίθηκος. Αν εσάς είναι Πίθηκος, συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά και ομά, αλλά βρε παιδιά, συνέρχεται, ας πούμε. Τι λέμε τώρα? Ματαιοδοξία, πλεονεξία και τίποτα άλλο. Έβλεπα ένα ντοκιμοτέρ, μάνα μου, για τον Αμαζόνιο και για τους Ίγκας, και έβλεπα εκεί που κάναν αναρρίχηση οι άνθρωποι μέσα στη φύση, και έλεγε μια κοπέλα, πώς ανάταση ψυχής. Αυτά όλα τα δημιουργήματα δεν τα εκτιμάει ο άνθρωπος, δεν τον αγγίζουνε. Έχει μόνο την ύλη, είμαστε από ύλη, αλλά και το πνεύμα και η ψυχή. Λοιπόν, εγώ δεν είδα πάντως το Θεό να κάνει πόλεμο και προσευχόμαστε και το μήνυμα, μάνα μου, των Χριστουγέννων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία.
0: Μάλιστα.
1: Το ακούνε οι άνθρωποι αυτό?
0: Όχι.
1: Δεν το
0: έχουν
1: ακούνε.
0: Μια δυσέπη. Θέλουνε, πρέπει να κάνουν επιγόντως ακουόγραμμα. Γιατί λοιπόν, μαύρα, μου κάνει νόημα ότι πρέπει να διακόψουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και τα λέμε πάλι.
0: Θα σε περιμένω, για χαρά.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσ.
2: Η ώρα είναι 2.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπάγλαμα?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Και πάμε στην Κατερίνα από το Βύρωνα. Γεια σου Κατερίνα μου.
1: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Καλώς
1: όλα μαζί.
0: Καλώς.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά.
1: Εγώ είμαι καλά. Το θέμα μας είναι η προσευχή.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς την προσευχή. Αυτή τη γνώμη είναι. Όπου εγώ σε όλη μου τη ζωή, όλες οι προσευχές μου έχουν πραγματοποιηθεί. Οι λογικές βέβαια. Και
0: εισακούστηκαν δηλαδή.
1: Εισακούστηκαν, ναι. Με βάση τη λογική πάντα. Και ότι είναι προς το συμφέρον μας.
0: Ναι.
1: Γίνεται. Αυτά, λέω λίγα.
0: Γιατί?
1: Τι θέλεις να πούμε?
0: Θέλω να μου πεις συγκεκριμένα πράγματα για να καταλάβω.
1: Δηλαδή, για την προσευχή.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα πράγματα. Βασικά λέω την ευχή πολλές φορές την ημέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αλλά και όταν αισθανθώ πολύ να προσευχηθώ έτσι μέσα από την καρδιά μου, φωνατίζω στο δωμάτιό μου και έχω κονβερσασιόν με το Θεό.
0: Συζήτηση.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και τον μαλώνω και καμιά φορά.
0: Ναι. Δηλαδή πώς τον μαλώνεις, τι του λες?
1: Άμα δεν κάνεις αυτό, θα τσακωθούμε. Τελείωσε.
0: Θα σε βρίσω.
1: Θα τσακωθούμε, λέω, θα φάμε τα μουστάκια μας. Τελείωστε.
0: Και επειδή εγώ δεν έχω, ό,τι φάμε θα είναι από το δικό σου.
1: Από το δικό σου. Διάβαζα κάπου ότι ο Χριστός δεν του μιλά όπως μιλά στο φίλο σου.
0: Πράγμα το οποίο κάνουν οι νησιώτες πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή τον Άγιο Σπυρίδωνα του μιλάνε κανονικά, σαν να... Είναι, ναι, σαν να είναι συγγενικό τους πρόσωπο.
1: Επίσης έχω μία, έτσι, τα θαύματα που γίνονται, δεν θα κάνει κανένας Άγιος, ο Χριστός θα κάνει, μέσω του Αγίου.
0: Για ποια πράγματα?
1: Για τα θαύματα.
0: Για τα θαύματα.
1: Βέβαια. Μέσω του Αγίου που εμείς πιστεύουμε και επικαλούμεθα, γιατί δεν έχουμε και μούτρα να πάμε κατευθείαν. Λοιπόν, άσε τι μαλώνω εγώ, άλλη ιστορία. Λοιπόν, θα κάνει ο Χριστός.
0: Προφανώς.
1: Μέσα από το Αγίο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσένα σου...
0: Πού, ναι. Τι κάτι πήγες να πεις.
1: Εσένα σου έχουν συμβεί έτσι θαύματα στη ζωή σου?
0: Πάρα πολλές φορές, ναι, αρκετές δηλαδή.
1: Εμένα και εμένα. Εν τω μεταξύ τώρα φορά για την εκκλησία που πηγαίνω, που δει για το κεράκι, κάτι είπε.
0: Εγώ... Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Εγώ πάντα...
0: Με ρώτησες κάτι αλλά δεν το άκουσα.
1: Για το κερί που είπες που ανάβεις, όχι μόνο για τον εαυτό σου.
0: Ναι, όχι για τον εαυτό μου.
1: Άκου. Εγώ ανάβω τρία κεριά. Πάντα. Ένα για τους κεκοιμημένους πρώτα, όλους τους απανταχού όμως. Όχι ονοματικά, ένα για τους ασθενείς, όλους, και ένα για τους υγιείς.
0: Ναι.
1: Όλους. Και στις που κάνω, δεν έκανα τη θαδεόπιτα αυτό το μήνα, δεν πειράζει, δεν μπόρεσα, και τη θανουρόπιτα και σε όλα που δεν βάζω ονόματα, για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνε και τερδένουν τον παπάρε, παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Ονόματα, ονόματα, όλο τους το σώι, τους γείτονες τους. Ξέρει ο Θεός, ξέρει ο Άγιος Φαντούριος, δεν ανάγκη. Αυτά είχα να υπό.
0: Κατερίνα, εύχομαι το καλύτερο. Να έχεις πάντα υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης και να έχεις κουράγια, να μας αντέχεις.
0: Να είσαι καλά, δεν... Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα.
0: Αντέχω. Άντε, γεια.
1: Γεια.

0: Άγρυπνος, 2 και 13 πρώτα λεπτά. Για να δούμε τώρα, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, ορισμένα από τα σχόλια που έχετε αναρτήσει κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για την προσευχή απόψε. Η κυρία Όλγα Λότου: καλή εκπομπή κύριε Μάνο, διαμέσου της προσευχής επικοινωνώ με το Θεό και την Παναγία, εκφράζοντας έτσι τις ευχαριστίες μου για τη βοήθειά τους και μετά τις επιθυμίες μου για υγεία και προστασία. Δεν με εγκατέλειψαν και ιδιαίτερως η Παναγία όλων, ακόμη και στις ειδικές περιστάσεις. Ήταν και είναι πάντα δίπλα μου. Ακούει τον πόνο μου, τη χαρά μου, το κλάμα μου, τα δάκρυά μου. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δύο προσευχές αρκούν. Γεια σου Κωνσταντίνα μου από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Πόσο με συγκινείτε κύριε Μάνο μου. Τι ωραίο το. Τι ευλογημένος να είστε. Να έχετε πάντα όλα τα καλά του Θεού. Η προσευχή. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς προσευχή? Όχι. Ποια ψυχή?
0: Κάποιοι άνθρωποι μπορούν.
1: Δεν ξέρω κύριε Μάνο μου, αλλά δεν νομίζω. Γιατί ποια ψυχή έξω από ένα χειρουργείο δεν προσευχήθηκε και δεν έκλεψε και δεν παρακάλεσε? Δεν νομίζω. Εγώ το έχω ζήσει ίδια βέβαια.
0: Γι' αυτό είπε ο ακροατής στην αρχή της εκπομπής ότι οι τύχοι των νοσοκομείων έχουν ακούσει περισσότερες προσευχές από όσες οι τύχοι των εκκλησιών.
1: Πολύ σωστό κύριε Μάνο μου. Το έχω ζήσει εκπείρας. Ναι. Πάρα πολύ. Δεύτερον, η προσευχή δίνει δύναμη. Πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε μια στενοχώρια και σου λέει ο άλλος, ο φίλος σου, ο αδερφός σου, μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Πότε νιώθεις ανακούφιση? Εγώ τουλάχιστον, όταν πας στην εικόνα σου, την Παναγία, και προσεύχεσαι και παίρνεις δύναμη. Αυτό το έχω ζήσει και αυτό. Ανακουφίζει. Είπατε τι ωραίο που διαβάσατε τώρα στην Παναγία. Ποιος δεν έχει παρακαλέσει? Γιατί δεν έχουμε και το θάρρος πολύ στο Χριστό. Είναι πιο...
0: η μεγάλη μητέρα είναι η Παναγία.
1: Ναι, γιατί λέει η δε εις μητρός ευμένια του Υιού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Γιατί και όταν θέλουμε κάτι, καμιά φορά δεν πάμε απευθείας ένα πρόσωπο να ζητήσουμε, πάμε ένα πιο κάτω και κάνουμε δουλειά μας, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ η προσευχή, μου αρέσουν πολύ οι χαιρετισμοί της Παναγίας, τις διαβάζω πολύ, και η παράκληση βέβαια, η μικρή πολύ τη διαβάζω, και οι ψαλμοί. Ωραία λόγια κύριε Μάνο μου. Μερικές, να, παράδειγμα ας πούμε, λέει πώς ποθεί η έλεφος στο κρύο νερό, έτσι ποθεί η ψυχή μου, κυρία μου, να προσευχηθώ κοντά σου να έρθω. Υπάρχει πιο ωραία λόγια? Ή το άλλο, κλείνον λέει το όσο κυρία στην προσευχή μου, στη δέησή μου. Και όχι, μια άλλο πολύ μου αρέσει και εμάνο που λέει, συγγνώμη, θεράπευσαν τα τραύματα της ψυχής μου. Να μπορέσω κι εγώ να αξιωθώ τη Θεία Κοινωνία ο ταλέπορος. Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Τουλάχιστον εμένα μου δίνουν πολύ ανακούφιση, πάρα πολύ. Και το έχω ζήσει και με τον Άγιο Δημήτριο, δεν θέλω να σας κουράσω.
0: Μην ανησυχείς.
1: Ναι, τον Άγιο Δημήτριο τον είχα παρακαλέσει πάρα πολύ. Και πράγματι κύριε Μάνο, όταν είδα την εικόνα του που έχει λογιστεί στη Θεσσαλονίκη, και την ώρα πόνεσα και λέω, Άγιο μου Δημήτρη, εσείς λογίστηκε για μας, και εγώ τι παρακαλώ τώρα, ένα απλό πράγμα που ζητούσα κάτι. Και το βράδυ κύριε Μάνο, βλέπω στον ύπνο μου ένα παλικάρι, πώς είναι ο Άγιος Δημήτρης με τις μπουκλίτσες που είναι ακριβώς, και μου λέει, πονάω εδώ, και μου δείξε ακριβώς εκεί την πλευρά, και λέω, ω, θα σας βάλω εγώ λαδάκι και χαμομηλάκι και θα περάσει, και μου ρίχνει ένα φιλί στο μάγουλο. Αφού νόμιζα κύριε Μάνο μου ότι το πρωί Αυτό ήταν η υπόσχεσή του, ότι μη στενοχωριέσαι, θα στο κάνω αυτό που θέλεις. Αφού έγινε λοιπόν αυτό το καλό που μου έκανε, παίρνω, κυρία Μάνο μου, μόνη μου το τρένο και πάω στη Θεσσαλονίκη. Έλα. Με το λαδάκι μου, το προσφορό μου και το χαμομήλι που του είπα. Και όταν μπαίνω μέσα, Μοσκοβό, λέγε βέβαια, μου λέει, είναι ο κόρος σας, μυρίζει παιδί μου πάρα πολύ. Αχ παιδί μου, και δεν πιστεύουν, μου λέει. Δεν πειράζει. Όπως αφήνω τα πράγματά μου, ξέρω, μην το πετάξεις το χαμομηλάκι. Το έφερα, το είδα στον ύπνο μου. Και τι μου λέει, κυρία Μάνο. Αχ παιδί μου, ήθελε χαμομήλι μια μέρα ο ιερέας και του είπα, δεν έχω, τσάι έχω. Ήθελε να στήσει το ντουλαπάκι του κι αυτό. Συγκινήθηκα. Ναι, κι άλλη μια φορά που πήγα πάλι στον Άγιο Δημήτριο μόνη μου να τον προσκυνήσω έτσι μετά μας στη Θεσσαλονίκη, τόσος κόσμος που δεν με αφήναν να πλησιάσω. Εγώ ήθελα να φύγω όμως με το τρένο πάλι. Και λέω, Δεσποινής, να προσκυνήσω κι εγώ, θέλω να φύγω. Όχι, όχι, κυρία μου, στη σειρά σου. Σηκώθηκα πικραμένη και πήγα, έκατσα λίγο σε μια γωνία στην εκκλησία και λέω, κοίτα να μην με αφήνουν, λέω, θέλω να φύγω. Και μου λέει μια κυρία, κυρία Μάνο μου, παιδί μου, εγώ έχω σειρά. Τώρα θα πάω, εγώ τώρα είναι η σειρά μου, έλα κοντά μου. Λέω, έλα κοντά μου, κυρία Μάνο μου. Δεν με πείραξε κανένας, πήγα, προσκύνησα. Δεν είναι όλα από τον Άγιο. Τα πιστεύω ακράδαντα αυτά που λέω. Και όταν προσεύχομαι, όπως είπατε κι εσείς, προσεύχομαι για όλους. Κάθε βράδυ κάνω την προσευχή και μου λέω, κυρία μου, δώσε λύση τα προβλήματα του κόσμου, τι μόνο εσύ μπορείς. Μόνο εσύ μπορείς. Και Παναγία η γιαγιά μου, η Μανούλα, τώρα να μιλήσω πάλι για τη μητέρα μου, που ήταν μια γυναίκα που σας τα έχω πει, 29 χρονών, χειραγία γυναίκα. Και ήταν έξω στην αυλή, ανάπηρη έτσι με το ποδαράκι της όπως ήταν, πέρασε ένας ζητιάνος και της λέει, δώστε μου, πεινάω. Και του λέει, Μανούλα μου, δεν έχω να σας φέρω λίγο ψωμί με τυρί. Και του φέρει ψωμάκι και τυρί και νεράκι και στην αυλή. Και είπε η Μανούλα μου, συγχώρεσε τη μάνα μου, τη Μανούλα της, τη μάνα, τη γιαγιά μου. Έτρωγε ο καημένος και λέγε, Θεός συγχωρέστε. Κύριε Μάνο, την άλλη μέρα περνάει η νύφη της, μια αγία γυναίκα βέβαια, η Αιρωνία, στο Άγια Ψυχή της. Και της λέει, γιώτα μου, θα σε ρωτήσω κάτι. Τι, ουρανία μου? Λέει, έστειλες τη Ιβάνα χτες, έκανες πρόσπορο τίποτα? Όχι, όχι, λέει η μάνα μου. Γιατί εγώ πήγα πρόσφορο και την είδα στον ύπνο μου. Τη γιαγιά και μου είπε, ωραία ουρανία αυτό που μου έστειλες, αλλά αυτό που μου έστειλε η γιώτα χτες ήταν το κάτι άλλο. Πώς να μην σε πιστέψω εγώ ότι υπάρχει ψυχή που την παρακαλώ, όπως παρακαλώ τις Αγίες, παρακαλώ και τη Μανούλα μου κάθε μέρα. Δεν θέλω να σας κουράζω, κύριε Μάνο μου, αλλά τα νιώθω αυτά που σας λέω.
0: Δεν
1: γιατί
0: μας κουράζεις,
1: τόσο με ευχαριστήσατε απόψε και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Έχουμε δυσκολίες, δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε όλα. Πολύ απότομα, στενοχώριος μεγάλος, όπως και εγώ τώρα πάγα στην αδερφή μου. Αλλά έτσι θέλω ο Θεός να κάνουμε. Αν το πιστεύουμε ακράδαντα βέβαια. Έτσι. Και θέλω, όπως έφυγε αυτή, να φύγω κι εγώ. Έτσι, χωρίς πόνους, ούτε κούρασε κανέναν. Να σας έχει ο Θεός καλά, κύριε Μάνο
0: και
1: μου.
0: Και σένα, Κωνσταντίνα μου.
1: Και εσάς και όλους. Όσοι, γιατί είναι όλα ωραία αυτά που ακούμε. Γερός και δυνατός με την οικογένειά σας.
0: Στο καλό, στο καλό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, μάτια μου.

0: Αγαπητέ Στάθη από το Σικάγο, δεν πιάνει το τηλέφωνο που άφησες. Γεια σου Νικόλα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς τον.
1: Ήθελα να πω, προσευχές δεν κάνω εγώ, εντάξει, δεν... αλλά όταν ήμουν μικρός 4 χρονών εκεί, στην γειτονιά που μέναμε, ήταν ένα κορίτσι που το λέγανε Ακριβή.
0: Και με πήρασε... Που το λέγανε...
1: Ακριβή.
0: Ναι.
1: Και με πήρασε συνομιλική μου, και εγώ τη βαστήμαγα, έβριζα έτσι, ήμουν πιο παιδί και έβριζα. Και μια μέρα, εκεί απέναντι σε μια ελιά στον δρόμο, ήταν για την Παναγία μου τον Χριστό, αγκαλιά, μικρόνι τον Χριστό. Τώρα δεν ξέρω, η φαντασία μου ήταν, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Αλλά το θυμάμαι μέσα όλη τη ζωή που έχω ζήσει, το ζω συνέχεια δηλαδή. Mm. Αλλά θέλω να πω μια άλλη ιστορία όμως, ότι το πιο έτσι, σημαντική ιστορία.
0: Να σου πω, μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, μ' ακούς τώρα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ναι, πέρυσι την εποχή έχω έρθει από χημειοθεραπεία από το νοσοκομείο και μόλις φεύγω από το νοσοκομείο μου βάζανε ένα βαρελάκι με θεραπεία για την άλλη μέρα. Να ισχύσει αυτό για την άλλη μέρα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Σου βάλανε ένα βαρελάκι, μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, μου βάλανε ένα βαρελάκι.
0: Ναι.
1: Μου βάλανε ένα βαρελάκι.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση. Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, μίλα μου όσο γίνεται πιο κοντά.
1: Τώρα με ακούς.
0: Ναι, άμα μπορείς να το διατηρήσεις αυτό, είμαστε εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, έκανα χημειοθεραπεία, είχα το βαρελάκι. Έχω το μεσημέρι της 3 η ώρα εδώ στη θάλασσα στην παραλία. Έχω ένα δωματιάκι, έφτιαξα δωματιάκι εδώ πέρα στη θάλασσα δίπλα. Κόβω μια ντομάτα στα 4, τέμα τα πόδια μου από τη θεραπεία και λίγη τη φέτα που λες και έκανα αρχή να τρώω. Και ακούω βοήθεια. Και λέω, να βοήσω να δω. Φύγαμε έξω, κοιτάω κατά δεκαριά άτομα, γυναίκες και άντρες, με τα μαγιό, κοιτάγανε τη θάλασσα. Αλλά τι κοιτάνε εκεί πέρα αυτοί. Πάω να δω. Πάω, κοιτάω μια γυναίκα να άσχελα να στάλασσα, πνιγόταν. Πήγαινε, την είχε πάρει ο αέρας, την πήγαινε βαθιά. Μπαίνω μέσα, με τα ρούχα όπως ήμουνα, και μου φωνάζανε οι άλλοι, βάλε τα ρούχα σε εδώ, τι ρούχα να βγάλω. Πάω κοντά, είσαι που ανέπνε και η γυναίκα εκεί πέρα, την πέρα το μασχάλες, της πόνιου ψηλά, τη βγάζω έξω εκεί στο χαλίκι, μου έχει κερδάσει το χαλίκι, πέσα να πάνε όλοι οι ήρωες. Λοιπόν, και αυτό το φώναζε το πολύ, του έβαλα τους φωνές, του λέω, πάρε το, ένα συνοφόρο, του λέω, πάρε ένα συνοφόρο τουλάχιστον. Και παίρνω ένα ασθενοφόρο και ήρθατε εκεί πέρα που λέει πήραν τη γυναίκα για το ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από λίγο καιρό ξαναρχόνται για ένα μπάνιο. Ήταν ο άντρας αυτός. Ο άντρας απ' έξω κοίταζε. Και μου λέει...
0: Μπορεί να μην ήξερε μπάνιο.
1: Τι?
0: Μπορεί να μην ήξερε μπάνιο.
1: Μα ξέρετε πώς ήτανε. Η θάλασσα με πήγαινε μέχρι στο στήθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα και το άλλο, στο στήθος μου το άλλο, το... post που βάζανε τις θεραπείες, όλα μέσα. Και μου λέει μαζί τη βγάλαμε, όχι τώρα μαζί, μόνος μου την έβγαλα. Και από τότε χαθήκανε, δεν ξέρω είδα πάει.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι... το εξήγησα, του λέω εγώ να σου τον πήγα μέσα. Εσύ του λέω, εσύ δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, του λέω.
0: Καλά
1: έκανες. Όλοι.
0: Καλά έκανες, μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και πρώτα δεν ήσανε καθόλου φέτος, δεν τους είδα καθόλου φέτος να
0: έρθει. Έκτοτε δεν τους ξαναείδες ποτέ.
1: Όχι, όχι, ούτε ευχαριστώ, τίποτα. Καλά, όχι να ευχαριστώ, εγώ έκανα κοινό.
0: Καλά.
1: Το αίμα μου, ναι. Έπαιγε το αίμα μου, παρασούσε τον άνθρωπο, πληγότανε.
0: Ναι.
1: Είχα που έβγαζε λίγο νερό από το σώμα της και λίγο αέρα. Και τώρα μην φοβάσαι, του λέω, θα σε βγάλω. Αλλά πώς την έβγαλα μάνα έξω, τι χαλίκι και κατάφερε την έβγαλα. Έπαθα και εγώ κάτι, δεν μπορούσα να αντιχάλω.
0: Σωστά.
1: Αυτά.
0: Να σε καλά, Νικόλα.
1: Μ' αρέσει η εκπομπή αυτή, μ' αρέσουν οι εκπομπές αυτές που σε πω χρόνια, πολλά χρόνια, αλλά δεν βγαίνω. Και η απόψη που ακούω από τους άλλους, αφήνω το κινητό έτσι και παίζει σιγά,
0: ναι.
1: Χρόνια τώρα, πολλά χρόνια. Και με τον ύπνος, αλλά μέχρι πέντε φορά, και 5 ώρα, ας πρέπει πιο γρήγορα, παίρνει ύπνος να σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ Νίκο μου.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Καλή δύναμη, γεια.

0: έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Εγώ έχω να πω γι' αυτό ότι στη ζωή μου όλα, πολλά πράγματα γίνανε με την προσευχή.
1: Ναι.
0: Με πολλή προσευχή. Mm. Από παιδί ακόμη, δεν ξέρω, έτσι από το Θεό προσευχόμουν από παιδάκι. Και να σας πω, έχω πάρα πολλά, αλλά να σας πω ένα που όταν τελείωσα το λύκειο, είχα δώσει το πανεπιστήμιο τέλος πάντων και δεν, για φιλολογία, και δεν είχα περάσει. Αλλά τότε δεν μας στέλνανε οι βαθμολογίες, δεν βγαίνανε οι βαθμολογίες όπως τώρα. Απλά όταν είδα ότι δεν πέρασα, είχε βγει ένας νόμος που έλεγε ότι όποιος δεν πήρε, για λίγο δεν μπήκε ας πούμε στη σχολή που ήθελε, θα μπει στην ακαδημία, στην υπηαγωγών ας πούμε. Μόλις το άκουσα αυτό, εγώ λέω, Θεέ μου, αυτό για μένα το έκανες. Αλλά ήταν το 67-68, εκείνη η σχολική χρονιά, που ήταν τότε με τη Χούντα.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων, ότι όλα γινόταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου, να πω, έπρεπε να είχε γίνει ό,τι ήταν.
1: Ναι.
0: Πέρασε ο καιρός, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, είχα αρχίσει να απογοητεύομαι. Αλλά κάθε μέρα, κρυφά από τη μαμά μου, της έλεγε ότι πήγαινα στην Φιλενάδα και εγώ πήγαινα στην εκκλησία. Και στο πλαϊνό της εκκλησίας γονάτιζα και προσευχόμουνα.
1: Mm.
0: Για να βγουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Πίστευω ότι οπωσδήποτε ο Θεός το είχε κάνει αυτό για μένα. Τελείωσαν τα Χριστούγεννα, λέω, Θεέ μου, αφού πέρασαν και τα Χριστούγεννα και μπήκαμε στην καινούργια χρονιά, αποκλείεται να γίνει κάτι. Αλλά τελικά 24 Ιανουαρίου ο πατέρας μου ήταν ταξιδής.
1: Mm-hmm.
0: Και κάποιος πήγε και του λέει, κύριε Αλέκο, λέει, είδα στην εφημερίδα ότι η κόρη σου πέρασε.
1: Mm-hmm.
0: Έρχεται ο μπαμπάς μου το μεσημέρι, λέει, παιδί μου, λέει, κάτι μου είπαν, δεν περίμενα κάτι.
1: Έφερε γλυκά.
0: Όχι, mm-hmm. Δεν ήξερε αγράμματος ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά μόλις μου το είπε, παίρνω εγώ μια δραχμή, ας πούμε, πόσο ήταν η εφημερίδα, τρέχω
1: μια στο μισή.
0: Ναι, μια.
1: Το παίρνω. Λέει και ο Σαββόπουλος, ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Φιλάδες με μια μισή δραχμή.
0: Ναι. Παίρνω λοιπόν, πάω στο περίπτερο, η εκκλησία ήταν απέναντι που πήγαινα.
1: Mm.
0: Μπαίνω ξανά στην εκκλησία, τότε ήταν ανοιχτές οι εκκλησίες, μπαίνω, γονατίζω και τρέχω στο σπίτι της γιαγιάς μου που ήταν παραδίπλα. Και βλέπω το όνομά μου πρώτο.
1: Μετά.
0: Αυτό, κύριε Μάνο, τόσα χρόνια που πέρασαν, κάθε χρόνο εγώ τη γιορτάζω αυτή την ημέρα.
1: Mm.
0: Δηλαδή ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε αυτή τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, και δόξα το Θεό, πέρασε καλά. Όταν παντρεύτηκα, θα σας πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Όταν παντρεύτηκα, έκανα 8 χρόνια δεν είχα παιδάκι. Και με τους συναδέλφους εκεί, η μαμά μια συναδέλφου μου λέει, συνηθίζεται όποιος δεν έχει παιδί να περπατήσει από την Καβάλα στον Άγιο Γρηγόρη με τα πόδια.
1: Μιλάμε για μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, αρκετή.
1: Ναι.
0: Πάω, το λέω στον άντρα μου, λέω, αυτό και αυτό, να πάμε. Πάμε. Ήταν και αυτό το ζευγάρι συνάδελφοι μαζί. Περπατήσαμε, πήγαμε. Και η κόρη μου γεννήθηκε την επόμενη από τον Άγιο Γρηγόρη την άλλη χρονιά.
1: Αλήθεια,
0: Ναι, ναι.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Και τέλος πάντων, όταν ήταν 12 χρονών, αρρώστησε. Εκεί που ήμασταν όλα καλά και μια χαρά και χαρούμενοι, αρρώστησε

0: Τι αρρώστια
1: έπαθε. Ζάχαρο έπαθε το τρελάκι.
0: Μανάρι μου.
1: Ναι, σιδικό αυτό. Τρελάθηκα λοιπόν από τη στεναχώρια.
0: Και έκανε και ενέσεις, ινσουλίνης.
1: Ναι. Όχι, στην αρχή ήταν μια τρέλα μεγάλη. Και τότε ήμουνα στην... εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα χωριό που είναι το μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου. Και τέλος πάντων κάποιος μας, γιατί ήταν στα τελευταία του και είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορούσες εύκολο να τον δεις, ήταν άρρωστος. Αλλά εμείς με κάποιον γνωστό πήραμε το παιδί και μας βάλανε οι καλόγρες από ένα...
0: Παραπόρτη
1: εκεί. Και πήγαμε. Εγώ βέβαια δεν μπορούσα από το κλάμα, δεν έβλεπα, αλλά όταν γύρισα να τον κοιτάξω έτσι, είδα μόνο ένα φως. Πρόσωπο δεν είδα. Αλλά είπε, μην κλαις, μου λέει, η Μαρία είναι καλά, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, μη στεναχωριέ.
0: Χωρίς να του έχεις πει ότι τη λένε Μαρία.
1: Χωρίς. Ναι. Είχε προαιρετικό χάρισμα από τέτοιες παίσεις, ναι. Και μας έδωσε πολλά έτσι σταυρουδάκια, την σταύρωση και φύγαμε. Δόξα τω Θεώ, παρόλο που ας πούμε είχε αυτό το πρόβλημα και το όχι στη ζωή, είναι... μπορώ να πω πολύ καλά. Εγώ το αποδίδω στη χάρη του Αγίου. Και θα σας πω κι άλλα. Όταν παντρεύτηκε η κόρη μου, και αυτή κανένα δυο χρόνια δεν είχε μείνει έγκυος. Εγώ παρακαλούσα, γιατί ένα παιδάκι το είχαμε, ήθελα και έλεγα, Παναγιά μου, δύο να μας δώσεις μαζί. Όχι ένα.
0: Διδυμάκια δηλαδή.
1: Ναι, να μπορούν το ένα να βοηθάει το άλλο. Και επειδή είχε και το ζάχαρο, έλεγα ότι δεν θα μπορεί εύκολα να ξανακάνει, ας πούμε, άλλο παιδάκι. Κάποια στιγμή πραγματικά έμεινε έγκυος και εγώ παρακαλούσα κάθε μέρα, Παναγιά μου, να είναι δύο, και τελικά ήταν δύο.
0: Ναι, είναι δύο
1: κοριτσάκια.
0: Τα οποία δεν πήρανε κληρονομικό ζάχαρο, όχι.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, ναι. Έλε. Δεν ήτανε, αυτό δεν είναι κληρονομικό, είναι από αυτά τα
0: αυτοάνωσα, ναι.
1: Μπας περιπτώσει, όταν ήταν μικρούλικα, αυτά τα μεγαλώναμε εμείς, εγώ και ο άντρας μου. Ήτανε καμιά ένα χρονών και κάτι, και το 25η Μαρτίου ήταν τριήμερο και έφυγε η κόρη μου με τον άντρα της ταξίδι στην Ιταλία, κάπου είχαν πάει, και ήτανε Σάββατο. Κάθε Σάββατο εγώ τους έκανα να ψαρόσουπα, και όπως καθόταν στα καρεκλάκια, επειδή ήταν πολύ φαγανές, τη μία με το ένα χέρι και την άλλη με το άλλο του χέρι, τις έδινα από μια κουταλιά. Το καθάρισα, ας πούμε, το ψάρι, αλλά κάποια στιγμή στις μία στην κουταλιά βρήκα, είδα ένα αγκαθάκι, το οποίο όμως δεν μπόρεσα να το πιάσω, γιατί αυτή το έβαλε γρήγορα μέσα στο στόμα το φαγητό και το αγκάθι έμεινε στο λαιμό της. Να κλαίει το παιδί μικρό, πολύ μικρό. Εμείς πολύ άγνωστοι στη Θεσσαλονίκη, καινούργοι. Τι να κάνω, παίρνω το γιατρό που με είχε αφήσει η κόρη μου το τηλέφωνο. Του λέω, γιατρέ, αυτό και αυτό, σας παρακαλώ, τι να το κάνω, το παιδί κλαίει, τα σάλια τρέχουν, δεν μπορεί να κλείσει το στόμα και λοιπά. Λέει, μα εγώ φεύγω ταξίδι με την οικογένειά του, κάπου θα πήγαινε. Λέω, σας παρακαλώ, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Τέλος πάντων τον έπεισα και ήρθε στο ιατρείο που ήταν κοντά στο σπίτι. Μόλις το είδε το παιδί, όπως πήγα εγώ που ήμουνα με τις παντούφλες και τέτοια. Τηλεφωνεί στο νοσοκομείο επάνω, είχε δύο φίλους, τον Άγιο Λουκά, γιατρούς. Λέει, παιδιά, σας παίρνω ένα μωρό, τέλος πάντων. Με βάζει το αυτοκίνητο, το παιδί, εγώ αγκαλιά. Πάμε στον Άγιο Λουκά, τρεις γιατροί κρατούν το παιδί και βλέπουν τι να κάνουν. Είπαν, θα το κάνουν κάποια στιγμή, να το ανοίξουν από το...
0: Τραχιοτομή.
1: Ναι, τραχιοτομή. Μόλις το άκουσα αυτό και λείπουν και οι γονείς, το άλλο ήταν με τον άντρα μου μοναχό και λοιπά, το γονατό μπροστά στους τρεις γιατρούς εκεί, όπως μιλούσαν και κρατούσαν το μωρό. Και λέω, Παναγιά μου, τώρα θα το βγάλεις το αγκάθι. Αυτή τη στιγμή τώρα θα το βγάλει. Και κάνει ο ένας γιατρός που το ένας το κρατούσε και οι άλλοι το βλέπαν, ο άλλος λέει, καλέ να του το αγκάθι και το κρατάει στο χέρι. Και μέσα το παιδάκι συνήθε, έγινε καλά και τώρα να σας πω και το πρόσφατο που τώρα το Πάσχα. Το κοριτσάκι σας το είπα ότι είχε στη γυμναστική που έκαμνε ακροβατική, όπως ανέβηκε το τρίτο παιδάκι πάνω στον ώμο, πάτησε άσχημα, τι έκανε και την πλήγωσε, την έκανε στη σπονδυλική στήλη κακό, ας πούμε. Και τέλος πάντων πήγαμε στο νοσοκομείο. Μείναμε 2-3 μέρες, το παιδί πονούσε, τη βάλανε νάρθηκα στο λαιμό, αυτά. Περιμέναμε με να έρθουν οι νευροχειρουργοί, δεν ερχόταν. Και μου λέει η κόρη μου, μαμά, λέει, να ξέρεις ότι μπορεί και το παιδί να πας και τα χειρότερα, δηλαδή να μείνει στο καρότσι, σε ένα περικό. Ναι, γιατί ήταν άσχημο το χτύπημα. Εγώ τρέχω στην Παναγία, στη γειτονιά εδώ που έχουμε στην εκκλησία, και τέλος πάντων γονάτισε και λέω, Παναγία μου, σε παρακαλώ, βοήθησε το να γίνει καλά, να μην πάθει τέτοιο πράγμα, να μην έχουμε τέτοια. Ναι, βγαίνοντας από την εκκλησία μου είχε δει και η καντελανάφτισσα έτσι που έκλαιγα, και τους το είπα έξω από τη, στο πράβολιο, ένας κύριος ήρθε και έφερε μια εικονίτσα. Τώρα που την έφερε για την εκκλησία, ήταν η μέρα εκείνη που γιόρταζε αυτή η εικόνα της Παναγίας. Και μου λέει η καντελανάφτισσα, αχ, λέει, πάρτε αυτή την εικονίτσα και πήγαινε να το σταυρώσει το παιδί. Την ευχαρίστησε και την πήρα την εικονίτσα και πήγα στο νοσοκομείο και το σταύρωσα. Και την άλλη μέρα, επειδή όμως μπορούσε και σιδεράκια στα δόντια, δεν μπορούσαν να την κάνουν, δεν φαινόταν, ας πούμε, ακριβώς. Δεν μπορούσαν να την κάνουν μαγνητική. Και η, πώς τη λένε την άλλη, την εξέταση, δεν έδειχνε καλά τι, ακριβώς που ήταν και τι ήταν αυτό το πρόβλημα, ναι, του παιδιού. Ναι. Τελικά όμως δεν ξέρω τι έκανανε και βρήκαν ότι δεν ήταν εδώ στο νόμο, αυτό ψηλά στον λαιμό, ήταν λίγο πιο κάτω. Μετά είπαν ότι μπορεί να ήταν στη μέση και λοιπά, και τελικά ήταν ό,τι καλύτερο, δηλαδή το πιο ακίνδυνο, που ήταν ακριβώς στην πλάτη, αλλά σε σημείο που, ας πούμε, δεν ήταν τόσο πολύ επικίνδυνο.
0: Μπορείς μου κάνει μια χάρη?
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό περίμενε να βάλω.
1: Ναι.
0: Είναι επιτακτική ανάγκη να μπουν τα διαφημιστικά και ερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Cari Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έλα, Ελένη.
1: Ναι, και τελικά δόξα τω Θεώ βγήκαμε και από το νοσοκομείο. Βέβαια 2 μήνες και ακόμη δεν μπορεί να σηκώσει βάρος, απαγορεύεται,
0: ναι,
1: και λοιπά. Αλλά,
0: είναι καλά.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, και μπράβο, το σχολείο πήγε και όλα καλά, χωρίς να κουβαλάει πράγματα και αυτά, αλλά δόξα τω Θεώ τελείωσε και η χρονιά και καλά. Αλλά από τότε και μετά παρατήθηκε η κόρη μου που σας έλεγε ότι, ναι, ζητούσε μετάθεση και, ναι, δεν την πήρε. Ναι, ναι. Τελικά παρατήθηκε. Έχει ο Θεός. Τέλος πάντων, παρατήθηκε τώρα τέλος Μαΐου και από μία φίλη της μπήκε σε μία ιδιωτική επιχείρηση. Αλλά, ναι, δουλεύει, αλλά δεν είναι στο επάγγελμά της,
0: εντάξει,
1: ας πούμε.
0: Θα γίνει,
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Ναι, ναι. Πάει και στο πανεπιστήμιο, γιατί πέρυσι ξανά έκανε ένα τρίτο μεταπτυχιακό. Τέλος πάντων, και δόξα τω Θεώ, ο Θεός με λίγο ζόρι, με λίγο τέτοιο, αλλά τα παλεύουμε, πως το λένε. Δείχνει, νομίζω ότι μπροστά μου τον βλέπω συνεχώς, να μην μας αφήνει. Θέλω να πω ότι η προσευχή είναι πολύ μεγάλο όπλο για τον άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Ναι. Και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, ας πούμε, γιατί εγώ πάντα έχω ένα τέτοιο, και τη λέω, την είχα πολλά στραβά στη ζωή και λέω, δεν πειράζει παιδί μου, έχει ο Θεός. Αυτό το έχει ο Θεός, επειδή της έτυχαν πολλά, ας πούμε, μαμά μην το ξαναπείς, το έχει ο Θεός. Έχω πάλι από συνήθεια, από, επειδή το πιστεύω, έχει ο Θεός, παιδί μου, κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτό το έχει ο Θεός, νομίζω ότι πρέπει όλοι να πορευόμαστε, γιατί πραγματικά μας δείχνει
0: το δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Σε περιμένουμε πάλι. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.

θα κλείσουμε και την ώρα αυτή που είναι η τρίτη ώρα με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Καμιά φορά εκεί που περιμένεις να ακούσεις το εκρεμές να χτυπάει 4 ή 7, ακούγονται οι άλλοι εκείνοι ήχοι, 4 ή 7 και αυτοί, μα τόσο διαφορετικοί. Τι είχε συμβεί? Μια νοσταλγία για πράγματα που δεν γνώρισα. Ένα άρωμα από παλιά βιβλία. Τα χρώματα ενός δειλινού, μια φωνή στο δρόμο. Πέρασαν τόσα χρόνια και εξουσιάζουν ακόμα το πεπρωμένο σου. Γυναίκες ιδωμένες άξαφνα σε μια στροφή ή κάτω από ένα φανάρι τη νύχτα. Γέρασες και δεν μπόρεσες να τις ξεχάσεις. Πόρτες που άνοιξες βιαστικά, τρομάζοντας τον ξένο που έρχεται να μείνει σε κάθε σπίτι το βράδυ. Και αυτό το τρένο που ήρθε από μια μακρινή πόλη σταμάτησε στον έρημο σταθμό, δεν κατέβηκε κανείς παρά μόνο κάποιος μουσικός με ένα φαρδί ανεμοδαρμένο καπέλο. Άνοιξε τη θήκη του βιολιού και άρχισε να παίζει μια παράξενη μουσική, σαν να ήθελε να μας πείσει ότι όλα είναι δυνατά και ότι δεν τελειώνει πουθενά ο κόσμος. Τάσος Λιβαδίτης.